0: Sport FM Patras. Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco! Πίτσα El Greco!
1: El Greco!
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.

0: πολλές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Sport FM Πάτρας 96,3.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Σφαρμαντός ο Ινδέξο με 3, Αλεξίνη στα μικρόφωνα, Θόδος Βαγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, τρίτη σήμερα, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα να έχουμε. Πέρα χωρίς την πολύ μεγάλη μύδη, στην Παναχαϊκή Πυρετός διαβουλεύσεων, συναντήσεων, επαφών. Ο Τάσος Παπαδόπουλος είναι από το πρωί στα γραφεία της Παναχαϊκής και ασχολείται με πολλά θέματα. Αργά χτες το βράδυ αναχώρησε το γραφείο ο κύριος Παπαδόπουλος, ο Αντωνόπουλος, συγγνώμη, ο οποίος είχε επαφές για να οριστικοποιήσει το team των συνεργατών του και, αλλά και για μεταγραφικούς στόχους. Η Παναχαϊκή έχει κλείσει κάποιους ποδοσφαιριστές, μιλάει ήδη με κάποιους παίκτες που θέλει να ανανεώσει την συνεργασία. Από την επόμενη εβδομάδα πάντως θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις των μεταγραφών και από τη στιγμή που βεβαίως και οι παίκτες θα έρθουν στην Πάτρα για να υπογράψουν. Ο Βαναγιάς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζιγκερίδη, κλείνοντας τη μία θέση στην επίθεση και βεβαίως πάει τώρα για πιο βασικό center forward τις επόμενες ημέρες. Όπως πάει να πάρει και δύο winger αρκετά καλούς για να ενισχυθεί στον επιθετική γραμμή. Κλειστό το κολυμβητήριο Αντώνης Βεβανός, καθώς έδειξε η άδεια των αθλητικών εγκαταστάσεων. Είναι 36, όπως είχαμε, είναι η άδεια των εγκαταστάσεων. Μόνο η Παναχαϊκή, η άδειά της λίγη αρχιτό Σεπτεμβρίου, το γήπεδο της Παναχαϊκής. Και τώρα βεβαίως στο Βεβανός, υποστηρίξει του ΠΕΑΚΟΥ, στηρίζει ότι θα γίνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εκδοθεί η νέα άδεια και να ανοίξει επόμενες ημέρες, καθώς δημιουργείται τώρα ένα πρόβλημα με τη λειτουργία και τις προπονήσεις των σωματείων. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Σπορ FM Πάτρα 96, 3 στο Facebook, τα μηνύματά σας, 229 119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, καθώς οι ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο, Παναγαϊκή, Παναγιάλιος και Ατρόμητος, κινούνται για το μεταγραφική τους ενίσχυση. Όλες οι ομάδες εκ των πραγμάτων θέλουν να ενισχυθούν. Περιμένουν όλοι τον καταρτισμό των ομίλων, να δούνε το τι, ποιοι θα είναι οι όμιλοι που θα υπάρξουν. Αυτό είναι το πιο βασικό τώρα, γιατί όλα έχουν να κάνουν και συνδυασμό των ομάδων και πώς θα είναι ο όμιλος. Όλο και ακούγεται εντόνως ότι είναι όμιλος της Πελοποννήσου τελικά, με Κεφαλονιά και Ζάκυνθο μέσα, χωρίς την Κόρινθο, αλλά εξουσία ούτε και αυτό επιβεβαιώνεται από την πλευρά της ΕΠΟ, παρά μόνο τις επόμενες μέρες θα υπάρξει η τελική ανακοίνωση και μάλιστα μέχρι τα μέσα Ιουλίου οι ομάδες θα γνωρίζουν σε ποιον όμιλο θα παίξουν. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στην ΕΠΟ σήμερα από ομάδες που δηλώνουν συμμετοχή για το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θα δούμε αν την Παρασκευή πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες δύο μέρες και αν χρειαστεί η ΕΠΟ να δώσει παράταση ή αν τελικά θα ολοκληρωθεί επειδή προθαλήξει προθεσμία την Παρασκευή, που είναι η πρώτη καταληκτική ημερομηνία, 3 Ιουλίου. Αυτή είναι η ημερομηνία για τις ομάδες τρίτης εθνικής κατηγορίας. Όμως η ΕΠΟ αφήνει ένα ανοιχτό παράθυρο για μικρή παράταση τελικά, εάν δεν έχουν δηλώσει όλες οι ομάδες συμμετοχή έως το τέλος αυτής της εβδομάδας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, πώς είναι τα πράγματα. Στην Παναχαϊκή πυρετός διαβουλεύσεων υπάρχει όσον αφορά τα θέματα προς επίλυση. Ήδη χθες το βράδυ ο Σπύρος Οδωνόπουλος αποχώρησε λίγο μετά τις 11, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, από το πρωί από τα γραφεία, έχοντας μιλήσει με συνεργάτες του, έχοντας κάνει πολλά ραντεβού, αλλά και κυρίως και με παίχτες και με μάνατζερ, καθώς έχει την αποκλειστική ευθύνη τόσο για το ποιο θα είναι το team που θα στελεχωθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδος, όσο και για την εισήγηση που κάνει για την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδος. Υπάρχουν ακόμη αρκετά θέματα που είναι προς επίλυση. Είναι και κάποιοι παίχτες από την περσινή ομάδα που θα πρέπει μέχρι το τέλος της εβδομάδος, την Παρασκευή πιθανότητα, που θα ξανά στην Πάτρα, θα συναντηθεί με κάποιους παίχτες. Βεβαίως και την Παρασκευή έρχεται στην Πάτρα και ο κύριος Μακροστέργιος, ο Γιώργος Μακροστέργιος έρχεται Παρασκευή στην Πάτρα για να πιάσει δουλειά ως τεχνικός διευθυντής και να ασχοληθεί με τα μεταγραφικά. Τώρα τρέχει τα θέματα και ο Κώστας Κωνσταντινίδης, καθώς γίνονται αρκετές επαφές και με κάποιους παίχτες από την Πάτρα και στην Παναχαϊκή δεν το κρύβουν ότι είναι και προτεραιότητα, αν υπάρχουν παίχτες καλοί, πατρινοί που έχουν παίξει σε πιο υψηλό επίπεδο, σίγουρα ενδιαφέρουν την ομάδα. Έχουν γίνει προσεγγίσεις, έχουν κλείσει παίχτες, αλλά επίσημα ανακοίνωση δεν πρόκειται να υπάρξει αν δεν ολοκληρωθούν όλες οι διεργασίες που πρέπει να γίνουν, αν οι παίχτες δεν έρθουν να υπογράψουν. Το πιο βασικό απ' όλα, αυτή τη στιγμή όλες οι συμφωνίες είναι προφορικές. Είναι θέμα όμως μερών, μέσα στη βδομάδα σίγουρα θα κληθούν παίκτες να έρθουν να υπογράψουν με αυτούς που έχουν αποκτηθεί, ενώ φαίνεται ότι με τους παίκτες που είναι από πέρυσι στο ρόστερ υπάρχει και δεύτερος κύκλος διαβουλεύσεων με κάποιους, έχουν ακούσει τις προτάσεις τους, κάποιοι είναι σε υψηλά νούμερα, θα υπάρξει νέα επαφή για να βρεθεί η χρυσή τομή. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος θέλει αυτούς τους παίκτες που έχει εισηγηθεί να παραμείνουν. Αν βεβαίως τώρα ένα-δύο δεν θέλουν να παραμείνουν, δεν τα βρουν στο οικονομικό, βεβαίως θα κινηθεί για την απόκτηση άλλων ποδοσφαιριστών.

Η στελέχωση του τεχνικού επιτελείου είναι ένα πρώτο θέμα που θέλει ο προπονητής της Παναχαϊκής για να έρθουν για να κλείσει μέχρι το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε. Σίγουρα αυτή τη στιγμή οι σίγουροι είναι δύο, ο Σπύρος Αντωνόπουλος και ο Φίλιππος Σκηνάς, προπονητής και βοηθός, και από εκεί και πέρα όλα ανοιχτά για τις υπόλοιπες θέσεις που υπάρχουν. Στη θέση του γυμναστή έχουν γίνει επαφές με δύο αγιούς. Δεν φαίνεται να καταλήγει η Παναχαϊκή σε αγιό. Υπάρξει επαφή και με πατρινό γυμναστή και χθες ο Σπύρος Αντωνόπουλος συμμετέθηκε για αρκετή ώρα. Είναι και το πρόγραμμα των γυμναστών το έτσι που δεν διευκολύνει η ομάδα. Όλα δείχνουν ότι θα έρθει γυμναστής εκτός Αχαΐας. Το πιθανότερο είναι ότι θα έρθει, και μάλιστα χθες το βράδυ έγινε ήδη κρούση σε γυμναστή εκτός Αχαΐας, γιατί φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσει λύση από την Πάτρα. Είναι έτσι τα προγράμματα υποχρεώσεων των γυμναστών που δεν βολεύουν. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει Παναχαϊκή μία ώρα μεσημέρι προπόνηση. Με αυτό χθες τέθηκε το θέμα ότι μία ώρα μεσημέρι Παναχαϊκή δεν μπορεί να κάνει μία ώρα. Καμία ομάδα δεν κάνει στη μία. Θα κάνει το χειμώνα κάποιες φορές που θα χρειαστεί να υπάρξει λόγος. Ο προπονητής θέλει να γίνει το πρωί, νωρίς την ώρα του αγώνα, 3 ώρα. Αλλά αυτό είναι το θέμα, ότι δεν θα εξαρτηθεί δηλαδή ο προπονητής από τους γυμναστές. Οπότε στρέφεται τώρα προς λύση εκτός Αχαΐας. Ήδη από χτες το βράδυ ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει μιλήσει με γυμναστή. Θα είναι να το κλείσει αυτό το κομμάτι μέχρι την Παρασκευή. Θα έχει συνάντηση και την Παρασκευή που θα έρθει στην Πάτρα. Στη συνέχεια, το θέμα του προπονητή τερματοφυλάκων είναι ένα θέμα. Υπάρχει μια προτεραιότητα ο Δημήτρη Σακελαρόπουλο. Θα γίνει μια κουβέντα και θα εξαρτηθεί αν θα είναι αυτό ή θα υπάρξει άλλη λύση στη θέση αυτή. Το βέβαιο είναι ότι έρχεται και αναλυτή για τον πάγκο. Αυτή σε πρώτη φάση θα είναι που θα συγκροτούν το τεχνικό επιτελείο.

Λοιπόν, εδώ ο Χρήστος λέει: Σούλης και Παπαδόπουλος λέει από πύργο οι πρώτες έξυπνες και στοχευμένες μεταγραφές. Μάλιστα. Λοιπόν, Παπαδόπουλος δεν υπάρχει, για να σου το πω ευθέως. Δεν τίθεται θέμα απόκτηση Παπαδόπουλου, ούτε έχει προταθεί, ούτε στις επιλογές του Σπύρου Αντωνόπουλου ο Παπαδόπουλος. Επειδή ακούγεται από χτες το βράδυ έντονα το όνομα του Παπαδόπουλου από τον πύργο, ούτε καν. Ο Σούλης βέβαια, εντάξει, από τη στιγμή που θα μείνει ελεύθερος και θα μείνει ελεύθερος, θεωρώ ότι θα είναι ο ένας από τους τρεις θεματοφύλακες Μαργάκης. Απομένει απλά να μείνει ελεύθερος από τον πύργο που οι πληροφορίες λένε ότι θα μείνει. Για τον Μπατάπη, φαίνεται ότι ο πύργος θέλει να τον κρατήσει, οπότε δυσκολεύει η περίπτωση. Υπάρχουν όμως άλλοι δύο παίκτες που έχουν, ο Σπύρος Αντωνόπουλος θέλει από την ομάδα του πύργου, περιμένει δηλαδή τις εξελίξεις. Για Παπαδόπουλο ούτε καν. Δεν έχει κάνει καμία επαφή, δεν είναι στο στόχαστρο. Από τον πύργο να σου πω ότι προτάθηκε ο Καρακώστας στη Μονογαϊκή, όμως ούτε αυτός φαίνεται να τώρα για άμεσα στις επιλογές του προπονητή, ο οποίος έχει στοχευμένες όντως επιλογές από την ομάδα του πύργου, 2-3 παίκτες. Ο Σούλης θα είναι, έτσι, εντάξει, δεν κρύβεται, ότι από τη στιγμή θα μείνει ελεύθερος ο Σούλης, η Μονογαϊκή έχει μιλήσει μαζί του και θα προχωρήσει στην απόκτησή του. Αλλά για την περίπτωση του Παπαδόπουλου που πήγε πέρυσι στον πύργο από τον Πυρικό, δεν υπάρχει αυτή στιγμή στο σηματάριο της Παναγαϊκής. Υπάρχουν όμως, είπα, 2-3 παίκτες στοχευμένοι. Όπως υπάρχουν και 1-2 παίκτες από τη Ζάκυνθο, οι οποίοι και αυτοί σώτους. Ο ένας έχει υπογράψει από τη Ζάκυνθο. Έχει τελειώσει η απόκτηση του ενός από τη Ζάκυνθο. Απομένει ο δεύτερος που είναι πιο δύσκολη περίπτωση. Έχουν κλείσει παίκτες. Η αλήθεια είναι αυτή. Και επαναλαμβάνω, ό,τι υπάρχει σε πατρινό ποδοσφαιριστή που έχει παίξει σε πιο υψηλή επίπεδο, παίζει σε ομάδα πρωταγωνιστού σε πέρυσι, σίγουρα ενδιαφέρει. Για πατρινούς παίκτες θα κινηθεί η Παναγαγή. Κάποιος που μπορεί να αποκτήσει, δηλαδή όπως είναι ο Σούλης, θα το προχωρήσει από το σύντομο. Είναι και άλλοι 3-4 που είναι αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο, που παίζουν σε άλλες ομάδες εκτός πατρών, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Έχουν κλείσει μεταγραφές. Αυτή είναι η αλήθεια.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει με μωράιτη τι γίνεται. Κοίταξε, Χρήστο, ο μωράιτης, η Παναγιακή έχει κινηθεί, του έχει κάνει κρούση. Έτσι. Θα ξαναμιλήσει. Ο μωράιτης είναι μια από αυτές τις περιπτώσεις που η Παναγιακή είναι υποχρεωμένη να περιμένει. Για μην γελιόμαστε. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Πέρα από το ότι οικονομικά η Παναγιακή μπορεί να την κάνει την υπέρβαση, ο μωράιτης όπως και κάποιοι άλλοι παίχτες δεν πλένε σήμερα το πάνω να παίξω γάμα εθνική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι από τις περιπτώσεις της υπομονής. Δηλαδή για τον Μωραϊτή μπορεί να περιμένει η Παναγιακή αν την κλείσει η ομάδα και ένα μήνα. Μπορεί να περιμένει και τέλος του μήνα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Υπάρχουν παίκτες αυτή τη στιγμή που η Παναγιακή έχει προσεγγίσει από τη Super League 2, όπως και ο Παναγιάλιος, μάλιστα που έχουν πρωταγωνιστικές δουλέψεις, όπως η Μύκονος, όπως ο Εθνικός. Όλοι στάνε 10ήμερα και 15ήμερα οι παίκτες αυτοί. Δεν έρχεται να υπογράψει ένα παίκτη 1 Ιουλίου σε ομάδα γάμα εθνική σαν τον Μωραϊτή. Θέλει να εξαντλήσει τα περιθώρια τη παραπάνω κατηγορία. Και ειδικά ο Μωράιτς που έχει παίξει στο Super League 1. Φαντάζομαι ότι ζητάνε 15 μέρα πλέον οι παίκτες στο Super League 2. Αυτή τη στιγμή οι παίκτες στο Super League 2 που μπορεί να δεχτεί να παίξει θα είναι πάνω από 30 και πιθανότατα να έχει αποφασίσει να μην συνεχίσει στο Super League 2 και να πει πάω στη γάμα εθνική κατηγορία να πάρω ένα καλό συμβόλαιο και να παίξω. Άρα η περίπτωση του Μωράιτη είναι της υπομονής. Ο παίκτης θα ψαχτεί σίγουρα για μεγαλύτερη κατηγορία. Δεν το συζητάμε. Αν όσο δεν θα βρίσκει όμως ομάδα, η Παναγιακή θα καροδοκεί και θα περιμένει να δει πότε θα κάνει την κίνηση. Είναι πολύ νωρίς νομίζω για αυτή την περίπτωση ακόμη. Θα χρειαστεί κάποιες μέρες. Ωραία, ένα παίξει που έπεσε στο Βόλο, επόμενο είναι ότι θα ψαχτεί να πάει στο Παναγιακή 1, στο Παναγιακή 2 στη χειρότερη. Όμως η Παναγιακή του έχει κάνει μια ανταλλαστική πρόταση και περιμένει. Όπως έχει κάνει και σε άλλους παίχτες, έτσι. Αλλά αυτές δεν είναι τώρα, δεν νομίζω ότι είναι περίπτωση να τις δούμε στο πρώτο πενθήμερο του Ιουλίου. Αυτές είναι περιπτώσεις που τις παρακολουθείς και προσπαθείς να πιέσεις όσο μπορείς όσο περνάει ο χρόνος να τον πείσεις.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Μήπως λέει να δουν και την περίπτωση του Κολοβού. Νίκο, τώρα αυτά είναι θέματα του προπονητή. Δεν είναι θέματα δικά μας. Ο προπονητής ξέρει καλύτερα από τον καθένα τι εισηγήσεις έχει κάνει. Έτσι. Ξέρει και ο Σπύρος Αντωνόπουλος καλύτερα από τον καθένα τι εισηγήσεις έχει κάνει. Ποιοι είναι οι έμπειροι παίχτες που θέλει να πάρει, ποιους θέλει να ενισχύσει. Όντως ψάχνει και καλούς επιθετικούς. Περιμένει αυτή τη στιγμή να τελειώσει το θέμα, να δει τι θα γίνει με Καμπεράνη Φορόπουλο. Είναι και αυτά δύο θέματα που θέλει να περιμένει μέχρι την Κυριακή και του Ορτατζιού. Και θα δούμε. Τώρα ο προπονητής έχει μια λίστα μεγάλη αυτή τη στιγμή. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει και παίκτες που έχει προτείνει ο ίδιος, έτσι, και παίκτες στους οποίους του προτείνονται καθημερινά. Δηλαδή προτείνονται και παίκτες που ίσως δεν τους περίμενε, που είναι υποχρεωμένος να τις εξετάσει περιπτώσεις. Ο coach αυτή τη στιγμή, αν κάποιος παίκτης του κάνει, που δεν είναι στη δικιά του λίστα ακόμη και προταθεί, δίνει μετά την έγκρισή του και μπορεί να μιλήσει με τον παίκτη το οποίο τον ενδιαφέρει, αλλά δεν μπαίνει στη διαδικασία του οικονομικού ανθρώπου προπονητής. Από εκεί φέρνει υπόθεση Μακροστέριου Κωνσταντινίδη τα οικονομικά. Δείξεις. Δεν ασχολείται ο προπονητής με αυτά τα θέματα. Ο προπονητής απλά εισηγείται. Λέει, θέλω αυτόν. Και γίνεται η διαπραγμάτευση από τους υπόλοιπους. Αυτή θα είναι και η διαδικασία που θα ακολουθήσει σε όλες τις μεταγραφές από εδώ και πέρα. Και βεβαίως είπε ότι έχει ήδη μια λίστα που έχει παραδώσει με 25 παίχτες στη διοίκηση. Γιατί για τον Σπύρο Αντωνόπουλο αυτή τη στιγμή θα χρειαστούν από 14 έως 18 παίχτες. Σε ένα ρόστερ 26-27 παίχτων, εκτιμώντας ότι να μείνουμε με κανένα δεκαριά από την προηγούμενη χρονιά. Επομένως, ότι τουλάχιστον οι 16 μεταγραφές τις βλέπει. Έχει κλείσει ήδη δύο μικρούς. Αυτό είναι δεδομένο. Ο ένας έπαιζε σε ομάδα του Μήλου. Έχει κλείσει και επίσης έναν άλλο μικρό που έχει κάνει εξαιρετική χρονιά. Έχει κάνει δηλαδή προσθήκες αυτή τη στιγμή. Και κυρίως θέλει να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται με τους μικρούς.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει υπάρχει θέμα παιχτών από τη Ζάκυνθο. Ναι. Βιέννα 2 να υπάρχει. Και από τη Ζάκυνθο. Όχι παραπάνω. Είναι δύο παίκτες, ο οποίος τους γνωρίζει πολύ καλά ο κότς της Παναχαϊκής, γιατί αυτός είχε φτιάξει τη Ζάκυνθο πέρσι το καλοκαίρι. Είναι σε επιλογή του να πάρει κάποιους παίκτες που είναι δική του. Όχι όμως παραπάνω. Από την ομάδα της Ζάκυνθο. Κάνα δύο τον απασχολούν. Είπα όλα τα μεταγραφικά. Εντάξει, μπορεί να είναι και ο κότς αυτή τη στιγμή ότι θέλει τον τάδε παίκτη, μπορεί να είναι ο παίκτης να μείνει τελικά στην ομάδα του. Μπορεί να μεταβεί οικονομικό. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για όλες τις περιπτώσεις. Δεν γίνονται συγκεκριμένες κινήσεις αυτή τη στιγμή. Η λίστα είναι συγκεκριμένη. Οι παίκτες που είναι στοχευμένοι κατόπιν εισηγήσεως του προπονητή. Ποιους παίκτες θέλει για να έρθουν στο ρόστερ. Όπως βέβαια είπα ότι και ο προπονητής ξέρει ότι τις καλές περιπτώσεις που ψάχνει από το πάνω ράφι θα περιμένει κάποιες μέρες. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Καμία ομάδα αυτή τη στιγμή τρίτης εθνικής κατηγορίας δεν έχει πάρει παίκτη του Super League 2. Καμία ακόμη. Γιατί οι παίκτες θέλουν να τα εξαντλήσουν τα περιθώρια. Και πρέπει όλοι να προκαταλάβουμε και ποια είναι τα δεδομένα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έτσι. Μην νομίζει κάποιος ότι θα γίνουν μεταγραφές από τη Super League 1. Δεν πάνε οι παίκτες τους απλά στην τρίτη εθνική κατηγορία. Από τη Super League 2 που μπορεί να υπάρχουν όντως κάποιες καλές περιπτώσεις, τις κυνηγάει. Όπως κυνηγάνε και άλλες ομάδες. Αλλά μέχρι σήμερα, επαναλαμβάνω, κοιτάξτε, όλες τις ομάδες, καμία δεν έχει ανακοινώσει παίκτες από Super League 2. Καμία. Όλοι ανακοινώνουν παίκτες μέχρι τώρα από τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Γιατί παίκτες από Super League 2 ακόμη δεν αποφασίζει να πάει η ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Όσα λεφτά και αν του δώσεις, ο κάθε παίκτης κοιτάει το παραπάνω επίπεδο αυτή τη στιγμή. Και στον πύργο αυτή τη στιγμή, όσοι παίχτες μέσα τους θέλουν να μείνουν περισσότερο στον πύργο να παίξουν β' εθνική κατηγορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ο Τζον λέει ξένους, δεν θα πάρει. Θα πάρει δύο. Από ό,τι γνωρίζει, Τζον δύο. Και μη σου πω τον ένα σχεδόν τον. Πριν έχει κλείσει. Είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά. Κοιτάει. Μιλάει με τρεις ξένους παίκτες που παίζουν εδώ Ελλάδα. Και μιλάει και με ένα ξένο που έχει πολύ καλό βιογραφικό που θα έρθει πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δύο σίγουρα θα αποκτηθούν ξένοι. Τώρα, αν θα υπάρξει κάτι περίπου, θα το δούμε. Είπα ότι φέτος έχει μέχρι τέσσερους. Η επιλογή του Σπυροντονόπουλου αυτή τη στιγμή η αρχή είναι δύο. Αφού δύο παίζουν δεκάδα, ξεκινάει με δύο. Αλλά θέλει να πάρει δύο ξένους που θα κάνουν διαφορά. Δεν αποκλείσει. Μπορεί να προγραμματίσει κάτι άλλο, πάρει και έναν τρίτον. Έτσι να είναι στην 20. Λίγο πολύ, αν καλοσκεφτεί κάποιο με την 20 αυτή τη στιγμή, έχοντας τέσσερους μικρούς. Υποχρεωτικά στην 20. Αν πάει στις 4 ξένους, 8 και 2 οι τερματοφύλακες, 10. Μόνο αυτούς έχει κλείσει μισή 20. Στο ρόστερ. Και σε κάθε παιχνίδι. Η Παναγιακή για ξεκίνημα θέλει 2 ξένους. Και ψάχνει να πάρει 2 καλούς παίχτες.

Φτάνουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα. Νομίζω ότι υπάρχουν και επίσημες ανακοινώσεις. Σιγά σιγά θα αρχίσει να γεμίζει και το ρόστερ. Θα δούμε καταρχήν, ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί με τους παίκτες που θέλει ο προπονητής από το περσινό ρόστερ. Με κάποιους έχουν, είναι πολύ κοντά συμφωνία, με όλους θα υπάρξει μια δεύτερη επαφή. Με κάποιους υπάρχουν ένα-δύο θέματα εξοικονομικό. Θα γίνει βελτιωμένη πρόταση για τους τέλειους προπονητές για να παραμείνουν. Εκ των πραγμάτων, ο Σπύρος Αντωνόπουλος θεωρεί ότι αυτοί που έχει εξηγηθεί θα μείνουν όλοι, σχεδόν όλοι. Οι 8-10 που έχει ζητήσει θα μείνουν. Αυτή είναι η διάθεση, να μείνουν τουλάχιστον 10 παίκτες από το περσινό ρόστερ, να υπάρχει ένας κορμός και θα δούμε. Και νομίζω ότι είναι και αυτό είναι και λογική. Έτσι, ο προπονητής πάνω κάτω υπολογίζει αυτούς που θα μείνουν, ξέρει και σε τι θέση θα παίξουν, θα πάρουν από εδώ και πέρα χρειάζεται η ομάδα. Και κυρίως θα κλείσει μέχρι τέλος εβδομάδας, νομίζω, και τους μικρούς. Αυτό είναι ένα θέμα, ότι μέχρι τέλος εβδομάδας θα έχουν τελειώσει, θα έχουν οριστοποιηθεί και αποκτήσει των μικρών παιχτών.

Ο Μάριος λέει καλησπέρα, λέει καλό μήνα σε όλους. Λέει τώρα μπήκα, έχασα τίποτα. Όχι, κάτι ιδιαίτερο. Όχι, Μαρίνο. Εντάξει, τώρα ο κόσμος λέει ονόματα. Έτσι είπαμε, εντάξει. Ρωτάνε ο Σούλης αν μείνει ελεύθερος από τον πύργο, σίγουρα θα έρθει. Αυτό είναι δεδομένο. Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες που ενδιαφέρουν. Είπαν εκεί χτυπάει ότι παίχτες, ότι πάτε ενός παίκτης υπάρχει σε ψηλότερο επίπεδο. Έχει κλείσει παίχτες. Αυτό είναι δεδομένο ότι έχει πάρει παίχτες που θα έρθουν τις επόμενες μέρες να υπογράψουν και προχωράμε. Κλείνει και το team. Μέχρι το Σάββατο θα οριστικοποιηθεί και η συνεργάτη του Σπύρου Αντωνόπουλου. Θα ανακοινωθεί ώστε από την εβδομάδα το βάρος να είναι μόνο στο μεταγραφικό κομμάτι και στο κομμάτι της ενίσχυσης.

Λέω, Στάθης, λέει, ποιανού επιλογή είναι να κοιτάξουν προς πατρινούς ποδοσφαιριστές, ξέρουμε. Του coach. Σταθή, τι συζητήσει για τους παίκτες κάνει ο Σπυροντονόπουλος. Δηλαδή είναι δεδομένο. Τώρα είναι 3-4 παίκτες πατρινοί που απασχολούν. Όλες οι συζητήσει ποδοσφαιριστών είναι το προπονητή. Δεν υπάρχει δηλαδή. Σε και συνεννόηση με τη διοίκηση έχουν αποφασίσει κάποιους παίκτες για πολλούς λόγους που έχουν παίξει πιο καλό επίπεδο. Αν μπορούν να τους φέρουν, τους φέρουν. Έτσι. Οι συζητήσει είναι όλο το ξεκαθαρίζει το προπονητή. Ξεκάθαρα. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος λέει ονόματα. Έχει λίστα με τα ονόματα των παιχτών. Τα έχει τώρα στο Μακροστάριο και στον Κωνσταντινίδη και προχωράνε αυτές τις διαβουλεύσεις. Είναι επιλογή του. Το οποίο συμφωνούν και ο τεχνικός διευθυντής και ο αθλητικός διευθυντής ότι αν μπορούσαν να αποκτηθούν 3-4 πατρινοί παίχτες, σύν αυτούς που θα μείνουν, θα είναι αρκετά καλό. Να υπάρχει και ένα πατρινό χρώμα έντονο στην ομάδα. Έτσι, ψάχνουν όμως για καλούς παίκτες. Δεν είπα ότι θα πάρουν ένα πατρινό που έπαιζε στην τελευταία ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ψάχνουν για πατρινούς που έχουν παίξει σε υψηλότερο επίπεδο. Και θα μπορούν να προσφέρουν κατευθείαν, να μπουν έναν παίκτη έτοιμο. Με γεμάτη χρονιά φέτος και παίκτες έτοιμοι να βοηθήσουν. Αυτό είναι το πλάνο που υπάρχει. Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να θυμίσω ότι στη Goon Master θα βρεις πολλά στοιχήματα για όλους τους αγώνες του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανείς για το στοίχημα. Το σημαντικό όμως που δεν θα βρεις αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή κάνεις login στο λογαριασμό στη Goon Master και έχεις 5 spin εντελώς δωρεάν. Άρα σήμερα Τετάρτη μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Goon Master. Πάμε διαφημίσεις τότε και επαναρχόμαστε και βεβαίως λίγο μετά θα έχουμε Κώστα Σβόλη με τον οποίο θα συζητήσουμε για όλα τα θέματα της Παναγιακής και της συμφωνίας που έγινε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
16: Sport FM Patras.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Συνεχίζουμε. Σπορφήματα Συντέξ 3 στο Face, τα μηνύματά σα. 2-29-119-119. Τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λοιπόν, θα προσπαθήσει και ο Θόντορο τώρα να επικοινωνήσουμε τον κύριο Σβολιανή, να προχωρήσουμε τα θέματα. Λοιπόν, εδώ στα μηνύματα. Λέει ο Χαράλαμπο, ο Αλέξα, εισπέρα το ρόστο του 16-17. Δεν το έχουμε πάντω. Λέει με Φωτάκι, Ελευθεριάδη, Γκίνο, Μωραήτη, Τσελεπίδη, Λίμπε και λοιπού. Εντάξει, Χαράλαμπο, δεν ξέρω το ρόστερ εγώ. Όταν θα ολοκληρωθεί το ρόστερ, θα δούμε. Κάθε χρονιά και τελείως διαφορετική. Ακόμη δεν ξέρουμε, μιλάμε για 17-18 μεταγραφές. Δεν πρόσωπο το ρόστερ ακόμη. Θα κάνουμε όλοι λίγο υπομονή και θα δούμε. Έτσι. Θα έρθουν και παίχτες και από το πάνω ράφι, είναι δεδομένο. Έτσι. Θα δοθούν χρήματα αρκετά. Αλλά είπα, είναι και λίγο τη υπομονή αυτές τις μεταγραφές. Κάποιες μεταγραφές και τότε. Μπορεί έτσι έκανε μετά τα μέσα Ιουλίου. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Το ρόστερ δεν έχει. Το ρόστερ είναι ακόμη άδειο. Οπότε έχει πολύ δρόμο μπροστά του ακόμη. Λοιπόν, πάμε τηλεφωνική γραμμή όπου έχουμε τον κύριο Κώστα Σβόλη, τον αντιπρόεδρο της Παναχαϊκής. Κύριε Σβόλη, καλησπέρα. Καλό μήνα καταρχήν.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω Κώστας, νιώθεις Βόλης αυτή τη στιγμή, έχοντας περάσει ένα τρίμηνο έντονο, είστε ο άνθρωπος που έχετε κάνει σχεδόν όλες τις διαβουλεύσεις. Ξέρετε από την αρχή, από την πρώτη μέρα ως και τελευταία, τι ακριβώς έγινε. Νιώθει καταρχήν ικανοποιημένος, ανακουφισμένος που βρέθηκε λύση για την ποδοσφαιρική ομάδα της Παναχαϊκής. Και αν αυτό το τρίμηνο ήταν το πιο δύσκολο παραγωγικά για τον Κώστας Βόλη.
1: Εγώ να πω καταρχάς, αν μου επιτρέπετε, ναι, ότι ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και όχι μόνο ένα δύσκολο τρίμηνο, γιατί η Παναχαϊκή βρέθηκε κάπου που δεν της αξίζει και πραγματικά είναι για όλους μας και πολύ περισσότερο για τις διοικήσεις και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, άσχετα αν εγώ έχω διοικήσει λίγο με τα τελευταία χρόνια και μάλιστα έχω πει στο Συμβούλιο για το κομμάτι του πολιτισμού και όχι για το κομμάτι της διοίκησης, και είναι στον άλλη Παναχαϊκή στη Γάμα Εθνική. Και το λέω αυτό γιατί πολλούς άκουσα και πανηγύριζαν ότι καταφέραμε και σωθήκαμε και μπράβο που σωθήκαμε και μείναμε στην Γάμα Εθνική. Αυτό δεν ταιριάζει στην Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή είναι ένας δίκατας που δυστυχώς κοιμάται και με ευθύνη όλων μας. Εδώ και πάλι βάζω και τη δική μου ευθύνη μέσα σε ό,τι βαθμό αναλογεί. Αλλά ήταν μια χρονιά πραγματικά δύσκολη γιατί ως Διοικητικό Συμβούλιο είχαμε κάποιους στόχους που ευτυχώς τουλάχιστον τους καταφέραμε. Να θυμίσω ότι στο κομμάτι του ποδοσφαίρου είχαμε πει εξ αρχής ότι επειδή δεν υπάρχουν οι πόροι πολλοί και ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει και βάζει χρήματα όσο μπορεί, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία και όχι να ανέβουμε. Δεν είχαμε στόχο να ανεβάσουμε την ομάδα. Ήταν κάτι που δεν το είχαμε πει ποτέ. Απλά είχαμε πει να είναι η ομάδα στην Γάμα Εθνική και να την κατάμε ζωντανή για την επόμενη μέρα. Είχαμε βάλει επίσης ένα στόχο στο κομμάτι του βόλεϊ να ανεβάσουμε την κατηγορία, να πάμε σε πιο μεγάλη κατηγορία και είχαμε βάλει και ένα άλλο μεγάλο στόχο. Αν θέλετε, αυτό ήταν και ένα δικό μου προσωπικό στόχο, να ανέβει και η ομάδα του μπάσκετ κατηγορία, γιατί ανεβήκαμε μετά από 30 και χρόνια κατηγορία στην ομάδα μπάσκετ του αντρικού μπάσκετ. Αυτοί λοιπόν οι στόχοι ευτυχώς τουλάχιστον έκλεισαν καλά. Και μετά μπήκε ένα άλλο στόχο. Ο στόχο ήταν τι θα γίνει με το ποδόσφαιρο την επόμενη μέρα, γιατί το να κρατά την ομάδα ζωντανή. Την κρατάς ζωντανή για να δώσει τη δυνατότητα να γίνει κάτι καλύτερο στο μέλλον. Αν είναι να κρατήσουμε η ομάδα ζωντανή και να δούμε τα 26-27 και να πούμε πάλι τα ίδια, ξανά εμείς από την αρχή και βάλτε τι χρήματα έχουμε και να κρατάμε την ομάδα πάλι στη Γάμα Εθνική, προφανώς αυτός ο στόχος δεν νομίζω ότι κανέναν ευχαριστεί. Διαχειριστήκαμε λοιπόν αυτή τη φορά τρεις προτάσεις. Σημειώνω, το να έχουμε τρεις προτάσεις από σοβαρές ομάδες ενδιαφερόμενων είναι κάτι νομίζω που δεν έχει ξαναγίνει στην Παναχαϊκή και αυτό κάτι λέει. Είχαμε λοιπόν για να ξέρουν και οι ακροατές την ομάδα των Ολλανδών. Είχαμε, να το λέω τώρα χοντρικά.
0: Ναι, η Εστρέλα, οι άνθρωποι που κάνουν την εταιρεία Εστρέλα.
1: Εγώ δεν θέλω να πω ονόματα, ξέρετε κάτι. Όταν δεν μου δίνει άλλο το δικαίωμα να πω το όνομα, δεν θα το λέω. Προφανώς όλοι το ξέρουν, αλλά εγώ προσωπικά θέλω να είμαι πολύ προσεκτικό σε αυτά που λέω.
0: Ωραία,
1: ήταν η ομάδα των Ολλανδών. Ήταν η ομάδα των Ελλήνων με τον κύριο Γκιούν και ήταν η ομάδα του κυρίου Μαρίνη. Η ομάδα των Ολλανδών κουβέντιασε μαζί μας εδώ και πάρα πολύ καιρό, πολύ πολύ καιρό, πολλούς μήνες, όχι τώρα. Είχε ανταλλαγή με ηλεκτρονικά μηνύματα, υπήρχαν συναντήσεις διαδικτυακές, τηλεδιασκέψεις. Δεν είχαν έρθει στην Πάτρα, το τονίζω αυτό, αλλά υπήρχε μια επικοινωνία εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Η ομάδα των Ελλήνων με τον κύριο Γιούν εμφανίστηκε στις συζητήσεις τα μέσα Απριλίου του 26. Δηλαδή, εκεί που τελειώναμε το πρωτάθλημα, εκεί είχαμε και τις πρώτες κουβέντες με αυτή την ομάδα. Και εμφανίστηκε και η ομάδα του κυρίου Μαρίνη, τώρα κοντά στο τέλος, ως τρίτη ομάδα που ενδιαφέρεται για το management του ποδοσφαίρου. Άρα λοιπόν το να κουβεντιάζουμε με τρεις, και μακάρι και με τέσσερις και με πέντε, είναι ένας πονοκέφαλος ποιον επιλέξεις, αλλά είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος, γιατί βλέπεις τελικά ότι η Παναχαϊκή είναι ένα μεγάλο όνομα, άσχετα αν είναι ο γίγαντας που κοιμάται, που τραβάει κόσμο και τραβάει και σοβαρούς ανθρώπους. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω λοιπόν ότι και οι τρεις αυτές ομάδες ήταν άνθρωποι σοβαροί, άνθρωποι μετρημένοι, άνθρωποι που έχουν τη διαφάνεια την οικονομική, τουλάχιστον όσο μπορώ να το ελέγξω, και άνθρωποι που δεν έχουν κατηγορηθεί για τίποτα παράνομο. Γιατί στο ποδόσφαιρο πρέπει να ελέγξεις όσο μπορείς να το ελέγξεις, αν αυτός που μιλάει μαζί σου είναι ανακατεμένος σε πράγματα που δεν είναι ευχάριστα και δεν είναι νόμιμα. Είχαμε λοιπόν τρεις προτάσεις από σοβαρούς ανθρώπους. Να σας πω όμως τι έβαλα εγώ στο τραπέζι πρώτα, γιατί σημασία δεν έχει τι λέει ο άλλος. Σημασία και ως Παναχαϊκή, γιατί το brand name είναι η Παναχαϊκή. Ο μεγάλος παίκτης λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση είναι η Παναχαϊκή, δεν είναι ο πολιτής. Να είμαστε ξεκάθαροι. Όσα χρήματα και να έχει ο άλλος, όσο οικονομική διαφάνεια και να έχει ο άλλος, η Παναχαϊκή είναι αυτός που καθορίζει το τι θα γίνει. Και δεν το λέω αυτό εγωιστικά ως Παναχαϊκή, ούτε για να υποτιμήσω την άλλη πλευρά προς Θεού, αλλά η Παναχαϊκή είναι η Παναχαϊκή και πρέπει να τη σεβόμαστε όλοι. Και πρέπει να την διαφυλάσσουμε όλοι και πρέπει να την υπερασπιζόμαστε όλοι. Είπαμε λοιπόν το εξής. Εγώ λοιπόν έθεσα κάποια πράγματα ως κόκκινες γραμμές. Κάπου θα μπορούσα να κουβεντιάσω, να κάνω κάποιες υποχωρήσεις, αλλά ήταν κάποια πράγματα από τις οποίες δεν θα υποχωρήσω ποτέ. Για παράδειγμα, το πρώτο που είπα είναι ότι όποιος αναλάβει την ομάδα, θα αναλάβει με το δικό του αφημί ως εταιρεία, με τη δικιά του υπόσταση, οποιοδήποτε έσοδο και έξοδο του ποδοσφαίρου. Τι θέλω να πω δηλαδή, ότι αν ο κ. Διγενής αναλάβει την ομάδα, ο κ. Διγενής θα κάνει τις συζητήσεις με τους ποδοσφαιριστές ή όποιος άλλος έχει την υποχρέωση να κάνει το ποδοσφαιρικό μια συζήτηση, και τα χρέη αφορούν τον κ. Διγενή. Όχι το αφημί της Παναχαϊκής. Το λέω αυτό γιατί πολλοί ισχυρίστηκαν και είπαν σε αναρτήσεις και σε διάφορες δημοσιότητες που είδα ότι και αν αυτός φύγει και αφήσει χρέη στην Παναχαϊκή, όποιος και να είχε να λάβει την Παναχαϊκή με το δικό μας πλάνο, δεν θα φαίνε ποτέ χρέη στην Παναχαϊκή, γιατί θα ήταν δικά τα χρέη. Αυτό ήταν το πρώτο λοιπόν που θέσαμε. Είπαμε ότι όποιος θέλει θα τον αναλάβει με το δικό του αφημί. Από εκεί πέρα ο παίκτης, αν αυτός εξαφανιστεί μετά από τρεις μήνες, θα κυνηγάει αυτόν και όχι την Παναχαϊκή. Μάλιστα είπαμε ότι η Παναχαϊκή θα πρέπει να ελέγχει, όχι να επεμβαίνει, να είμαστε ξεκάθαροι, δεν έχουμε δικαίωμα παρέμβασης, αλλά έχουμε δικαίωμα ελέγχου στις οικονομικές συναλλαγές που θα κάνει η οποιαδήποτε εταιρεία να λάβει το management. Αν δηλαδή ο κ. Διγενής αναλάβει το management, θα πρέπει να ξέρω εγώ τι κάνει με τους παίκτες και τι υπογράφει και πότε πληρώνει. Τρίτος όρος που βάλαμε είναι ότι εντός ενός χρονικού διαστήματος, που βάλαμε δύο μήνες εμείς, θα πρέπει η οποιαδήποτε πληρωμή να αποπληρώνεται. Δεν μπορεί δηλαδή ο Σβόλης, ως ερασιτέχνης, να πληρώνει τον παίκτη μέσα σε δύο μήνες και να μην αφήνει οφειλές και να έχετε οδηγενής ο επαγγελματίας και να μου αφήνει οφειλές πέντε μηνών. Αυτά ήταν ξεκαθαρισμένα από την αρχή. Και φυσικά είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια τραπεζική εγγυητική επιστολή που θα μας διασφαλίζει όχι τα χρέη που θα αφήσει, γιατί είπαμε δεν θα αφήσει χρέη αν κάποιος φύγει το Γενάρη, να έχουμε μια δυνατότητα να τρέξουμε την
0: να
1: ομάδα
0: από την ομάδα, ναι.
1: Και μετά, να πω, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, στον ποδοσφαιριστή Διγενή, έλα να κάνουμε μαζί ένα συμφωνικό και το υπόλοιπο τη σεζόν. Αυτή ήταν η όρη, ήταν και όρος να πρέπει να αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα το κόστος του φλοτάπητα, του ρεύματος, του νερού. Αυτά λοιπόν τα βάλαμε και στους τρεις. Η ομάδα των Ολλανδών δεν το βρήκε, δεν συμφωνήσαμε, δεν το κουμπώσαμε αυτό. Ήταν και από την αρχή δηλαδή ότι θα υπήρχε μια διαφωνία. Η ομάδα των Ελλήνων και τον κύριο Γιούν κλείπωσε περισσότερο, αποδέχθηκε αυτές τις αιτιάσεις μας, κάναμε κάποιες διαπραγματεύσεις Ζητήσαμε να μπει και η FanCap μέσα σε αυτή τη συνεργασία, να φανεί και στα συμπονιτικά ότι θα γίνει, να εμφανιστεί και σε εμάς, να τη δούμε στους ανθρώπους. Δηλαδή, το να μιλάω εγώ με τον κύριο Γκιούν και να μείνει μπροστά μου, παράδειγμα λέω, δεν το θεωρώ και ότι λογικό. Άρα ήθελα και εγώ λοιπόν να δω ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, να εμφανιστούν στην Πάτρα. Και μετά ήταν και η ομάδα του κυρίου Μαρίνη, που ήταν πραγματικά μια σοβαρή ομάδα. Απλά το μειονέκτημα που είχε ο κύριος Μαρίνης και η αδικήθηκε μεταξύ μας σχέση, όχι μόνο ο κύριος Μαρίνης, αλλά και εγώ αδικήθηκα σε αυτή τη σχέση όταν πάνε να συνεργαστώ μαζί του, είναι ότι εμφανιστήκανε αργά χρονικά. Δεν είχαν δηλαδή τη δυνατότητα οι άνθρωποι να ξέρουν ποια είναι τα χρέη της Παναχαϊκής ως ΠΑΕ, που θα βρουν μπροστά τους αύριο, αν με το καλό ανέβει η κατηγορία ομάδα, γίνει ενώνυμη εταιρεία, γίνει ΠΑΕ. Οπότε θα πρέπει να πάρει και τα χρέη των παλαιών ΠΑΕ. Η ομάδα των Ελλήνων, τον κύριο Γκιούν, ήξερε, ήταν ενημερωμένη, δηλαδή είχαν ψάξει, είχαν ελέγξει. Είχαν ελέγξει και το ιδιωτικό χρέος και το δημόσιο χρέος. Η ομάδα του κύριου Μαρίνη δεν είχε αυτή τη δυνατότητα δυστυχώς και μάλιστα οι άνθρωποι, όταν εμφανίστηκαν στι διαζώσει τη λύση που κάναμε, μας είπαν πόσο είναι το χρέος της Παναχαϊκής της ΠΑΕ, όχι του Ερασιτέχνη. Τους είπαν ότι λοιπόν μια εκτίμηση που είχαμε και λογικά οι άνθρωποι μας είπαν ότι θα κάνουν έναν έλεγχο από μια εταιρεία ώστε να ξέρουν και αυτοί τι θα βρουν μπροστά τους αν αύριο με το καλό ανεβάσουν την ομάδα. Εύλογη η απέτηση αυτή και εγώ θα έκανα το ίδιο, αλλά το μειονέκτημα είναι ότι εδώ θα χάναμε πολύ χρόνο, θα θέλανε τουλάχιστον όπως μας είπαν οι ίδιοι τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Κάπου εκεί λοιπόν ήταν αυτές οι 3 προτάσεις. Τελικά έκλεισε η ομάδα των Ελλήνων και του κύριου Γκιούν, που ήταν πιο κοντά σε αυτά που εμείς ζητάγαμε, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι, γιατί άκουσα και διάφορα που γράφανε και ότι δεν υπήρχαν άλλες προτάσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο κύριος Μαρίνης δεν έκανε πολύ σοβαρή πρόταση. Μάλιστα, ο κύριος Μαρίνης έστειλε και ένα mail μετά από λίγες μέρες με ένα 5ετές πλάνο. 5 χρόνια θέλανε συμφωνικό και ο κύριος Μαρίνης και η ομάδα των Ελλήνων, και οι 2 στείλανε ένα πλάνο 5ετές. Τις στόχους έχουν βάλει και τα χρήματα θα χαλάσουν, γιατί οι δύο έχουν, τουλάχιστον στα χάρτια και στα λόγια, έχουν στόχο να ανεβάσουν την ομάδα. Και πραγματικά το πλάνο του κυρίου Μαρίνη, δυστυχώς το λέω και πάλι, αδικείται από το χρόνο, ήταν όμως πραγματικά εξαιρετικό. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους Ολλανδούς και στους Έλληνες και στον κύριο Μαρίνη, γιατί κάναν μια πρόταση πολύ σοβαρή και οι 3, και αυτό μας τιμά ως Παναχαϊκή. Και μάλιστα με τον κύριο Μαρίνη ευελπιστώ και εύχομαι να ξαναβρεθούμε τουλάχιστον στον χώρο του μπάσκετ. Γιατί
0: θα σας ρωτήσω, ναι, θα σας ρωτήσουμε.
1: Ναι, έχει πει ο άνθρωπος ότι τον ενδιαφέρει το κομμάτι του μπάσκετ και εύχομαι και μακάρι να το κάνει πράξη, γιατί ανεβήκαμε κατηγορία, όπως ξέρετε, μετά από 30 χρόνια. Υπάρχουν άλλες απαιτήσεις πια οικονομικές. Και αν θέλουμε την Παναχαϊκή να την κοιτάμε πάντα ψηλά, θα πρέπει η Παναχαϊκή να πηγαίνει να παίζει για να κερδίσει και όχι και να είναι στο μετέχνη, το να πέφτει, το να μην κατηγορία. Αυτά σε γενικέ γραμμέ σα είπα τώρα πώς ήταν το πλάνο.
0: Κύριε Σβολή, ουσιαστικά με την πλευρά Παπαδόπουλου, επειδή μιλήσατε 3 μήνες, υπήρξαν προβλήματα σε όλο αυτό το τρίμηνο, γιατί μετά από 3 μήνες και ότι κάτω φτάσανε και οι Αμερικάνοι στο παιχνίδι, οι Ελληνοαμερικάνοι στο παιχνίδι, φτάσανε τη συμφωνία. Ποιο ήταν το τελικό κριτήριο που η Δίξερ Σενκής επέλεξε τον Τάσο Παπαδόπουλο, αυτή τη στιγμή που λέτε ότι η πρώτη κ. Μαρίνη ήταν πάρα πολύ καλή, αλλά δεν είχαν τον χρόνο.
1: Η αποδοχή των δικών μας προτάσεων. Η αποδοχή όλων αυτών των όρων που σας είπα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν τέθηκε όρος από την πλευρά του κυρίου Γκιούν και των Ελλήνων ότι ξέρεις κάτι, εμείς θα τον αναλάβουμε υπό αυτή την προϋπόθεση. Δεχτήκαν τους δικούς μας όρους. Ήταν απαράδοτος όρος για μένα να δω τους ανθρώπους. Και ξέρετε, δεν είναι τόσο εύκολο για 2 ξένους ξαφνικά να έρθουν στην Πάτρα για μια μέρα, γιατί έχουν και άλλες υποχρεώσεις. Αλλά βρεθήκαν στην Πάτρα και οι 2, και από τη FanCap και ο κύριος Γκιούν. Νομίζω το ξέρετε, ίσως ήταν
0: ενημέρωση
1: γι' αυτό. Και εκεί πια καταλάβαμε ότι δεν είναι μόνο τα χαρτιά, είναι και η διαζώσιμη παρουσία που εγγυάται 5 πράγματα. Νομίζω ότι τα ονόματα που είναι στο τραπέζι του κ. Γκιούν και της FanCap είναι ονόματα αρκετά σοβαρά. Ο κ. Γκιούν ξέρω ότι ήταν παλιά την πρώτη στην Γαλατά Σαράι, είχε να λάβει μια ομάδα ποδοσφαίρου στην Ολλανδία, την ανέβασε κατηγορία. Θεωρώ δηλαδή ότι έχει μια καλή παρουσία, έχουν ένα καλό βιογραφικό. Όμως, εγώ θα είμαι ειλικρινής και απέναντί τους και απέναντί σας. Δεν μου λένε μόνο τα ονόματα κάτι. Δεν μου λένε μόνο τα χρήματα κάτι. Προφανώς θέλω και ονόματα και χρήματα. Θέλω όμως και πράξεις. Τι θέλω εγώ? Εγώ θέλω λοιπόν να δω ένα ανταγωνιστικό ρόστερ σε αυτή την σεζόν, να δω παίκτες καλούς στην ομάδα, να δω μια ομάδα που έχει στόχο να ανέβει η κατηγορία. Και αυτό που εύχομαι είναι οι φύλαθλοι αυτής της ομάδας που πραγματικά έχουν υποφέρει πολλά και πολλοί μας κατακρίνουν και ξεφεύγουν κιόλας κάποιες φορές, αλλά έχουν απόλυτο δίκιο. Αυτοί οι φίλοι της Παναχής κάποια στιγμή να χαμογελάσουν και να είναι όλοι ενωμένοι στο γήπεδο. Ας μην είμαι εγώ να είναι η φίλη αυτή της Παναχής όμως. Γιατί εμένα ο σκοπός μου είναι η Παναχική, είναι σαν ιδέα να πάει καλύτερα. Και όταν πάει καλύτερα μια ομάδα και ο κόσμος είναι μαζί με την ομάδα. Είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο. Είναι κρίμα η Παναχαϊκή, ένας πραγματικά κοιμόμενος γίγαντας, το λέω και πάλι για μια ακόμη φορά, κάνει στη γάμα εθνική, έχει κάθε δυνατότητα να είναι πολύ πιο ψηλά. Πρέπει λοιπόν να πάνε όλα καλά, να δούμε μια καλή ομάδα να παίζει μπάλα και να γεμίσουμε το γήπεδο, γιατί το ένα φαίνει το άλλο. Από εκεί πέρα να χαρούμε όλοι.
0: Ναι, αυτό είναι το πιο σωστό. Κύριε Σβουλή, να ρωτήσω, επειδή έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα και είστε και ο μόνος που μπορεί να τα ξεκαθαρίσετε. Ουσιαστικά η πλευρά του κ. Παπαδόπουλου και του κ. Γκιούν σας έδωσαν τις εγγύσεις. Σε αυτές τις εγγύσεις η Παναχαϊκή έχει καλυφθεί μέσα από το συμβουλευτικό που έχετε κάνει, και αν έχει ακουστεί, υπάρχει και ρήτρα ότι αν πρέπει να ανεβάσει την ομάδα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια από πλευρά σας εγγύσεις ή όχι?
1: Μισό λεπτό τώρα για να μιλάμε λίγο σοβαρά, γιατί τα ακούω αυτά και τα διαβάζω. Και καμιά φορά λέω τι γράφουμε. Θα έρθει κάποιος να βάλει χρήματα για να ανεβάσει την ομάδα. Συμφωνεί.
0: Ναι, ναι.
1: Αναλαμβάνει τα χρέη. Άρα αν φύγει, έχει δικά του χρέη αυτός, όχι Παναχαϊκή. Σου αφήνει εγγυητική επιστολή τραπεζική. Θα του βάλει ζητήτα ότι αν δεν ανέβει να πληρώσει έξτρα χρήματα. Αυτό τώρα δεν στέκει λογικά. Δηλαδή πώς το λέει. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι λέει. Θα πει στον άλλον βάλει χρήματα και αν δεν ανέβει θα μου δώσει ζητήτρα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ σα ρωτάω λέει, για να διευκρινίζω τα πράγματα, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα.
1: Προσέξτε, δεν μπορεί να βάλει ρήτρα σε κάποιον αν δεν ανέβει κατηγορία. Ξέρετε κάτι, να σα πω κάτι. Δυστυχώς, η ΓΑΜΑ Εθνική θα έχει 10 ομίλους. Από αυτές τις 10 πρώτες ομάδες θα ανέβουν 4. Αν λοιπόν η Παναχαϊκή είναι πρώτη και δεν ανέβει, θα βάλει στον άλλο ρήτρα ή στον κύριο Μαρίνη ή στον κύριο Γιούν ή στον Ροναδό, ότι ξέρει κάτι, έχει βάλει 500 χιλιάρικα. Μου έχει βάλει μια τραπεζική επιστολή. Θα μου βάλει και μια ρήτρα να πληρώσει παραπάνω επειδή δεν ανέβηκε η ομάδα. Προφανώς αυτός ο όρος δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός από κανέναν. Για μας το ζητούμενο είναι να έρθει κάποιος να αναλάβει όλα τα έξοδα και όχι Παναχαϊκή. Παλό και πάλι, όχι τα θεμή της Παναχαϊκής. Να μην έχει χρέη ο αεροσιτέχνης αύριο, ό,τι και να γίνει. Να έχουμε μια δεδομένη τραπεζική επιστολή που να παίξουμε εμείς στην ομάδα αν γίνεται κάτι συμβεί. Και από εκεί πέρα δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί τρελοί που θέλουν να βάλουν χρήματα και ξαφνικά να εξαφανιστούν. Αλλά δεν μπορεί να πεις και τον νου, ξέρεις κάτι, βάλε 500 χιλιάρικα, αλλά βάλε μου και μια ρήτρα 300 χιλιάρικα, με δεν ανέβεις να μου δώσεις 300 χιλιάρικα. Δεν στέκει σε καμία λογική.
0: Μάλιστα, η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή ερασιτεχνική έχει διασφαλίσει, καταλαβαίνουμε όλοι τις εγγυήσεις που ζητήσατε για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Έχει μπει και θέμα γηπέδου στην όλη διαπραγμάτευση. Σας έχουν ζητήσει για το γήπεδο, έχουν ζητήσει να κάνουν κάποιες εργασίες. Πώς έχετε χειριστεί το θέμα του γηπέδου, γιατί ακούγονται και γράφονται ότι είναι ένα θέμα και το γήπεδο αυτή τη στιγμή?
1: Πρώτα απ' όλα, ό,τι έχουμε πει τώρα αποτυπώνει στο συμφωνητικό. Δεν είναι μόνο λόγια ότι ξέρεις κάτι, θα αναλάβεις το χρέος εσύ, θα πληρώνεις τον παίκτη σε δύο μήνες ή θα μου δώσει και την πεζική επιστολή. Είναι μέσα στη συμφωνία. Είναι γραμμένα, άρα είναι δυσβαστικά για την απέναντι πλευρά. Τώρα, το χώμα του κυπέδου. Με ρωτάνε πολλοί, μάλιστα, να σα το πω λίγο, να το ξεκινήσω πιο πριν. Γιατί να έρθει στην Πάτρα ο κύριος Μαρίνης ή ο κύριος Γκιούν ή ο Ολλανδός? Και είναι ένα ερώτημα που κάνει και οποιοδήποτε πατρινός και λες Βόλη, γιατί δίνεις την ομάδα στον τάδε? Πρώτα απ' όλα, μακάρι να έχετε δυνατότητα να δώσουμε την ομάδα σε ένα πατρινό. Βρέθηκε κανένας πατρινός που να διαφερθεί για την ομάδα? Στην Πάτρα ζείτε.
0: Κανένας δεν βρέθηκε.
1: Άρα λοιπόν, δυστυχώς, καλός ή κακός, η ομάδα δεν πάει σε πατρινό. Και δυστυχώς ή ευτυχώς πάει σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την Πάτρα άμεση. Ελπίζω να αποκτήσουν σχέση μέσα της Παναχαϊκής. Τι θέλει να κερδίσει λοιπόν αυτός που έχετε στην Πάτρα? Ο ένας λόγος που θέλει κάποιος να κερδίσει, για παράδειγμα, δεν ισχύει όμως εδώ, είναι να είναι μέσα σε παράνομες δραστηριότητες και να θέλει να κερδίσει ζωγάροντας. Παράδειγμα το λέω. Αυτό σας διαβεβαιώνω όσο μπορώ να το καταλάβω και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπήρχε. Ο δεύτερος λόγος που θέλει κάποιος να κερδίσει είναι αν είναι ένας μεγάλος επιχειρηματίας και θέλει να, μέσα της Παναχαϊκής να πιέσει καταστάσει να κερδίσει επιχειρηματικά. Στην γάμα εθνική δεν μπορεί να πιέσει. Άρα ούτε αυτό ο λόγο μπορεί να στέκει τώρα. Αυτό που μπορεί να κάνει κάποιο είναι να ανέβει κατηγορία, να έχει τι υποδοχέ και να πουλήσει ένα κομμάτι μετακόμιση σε κάποιον άλλον με τον ειδική, σε ένα Ευρωπαίο, να κερδίσει ένα ποσό από εκεί. Και το τέταρτο είναι το γήπεδο. Το γήπεδο, όχι πανακαϊκή, είναι καλό ή κακό πάλι, α το σχολιάσει ο καθένα όπω θέλει αυτό. Είναι κάτι που ελκύει. Γιατί κάποιο που θέλει να επενδύσει στην πανακαϊκή, σκέφτεται και το γήπεδο. Αυτό το σκέφτονται όλοι. Αλλά για να είμαστε ξεκάθαροι, όσο και να θέλει η αντισυμβαλόμενη πλευρά να επενδύσει στο γήπεδο, αυτό που θα το θέλει η Παναχαϊκή και μετά θα το θέλει ο άλλος. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει σε συζήτηση τώρα με κανέναν. Η μόνη περίπτωση για να ξεκινήσει μια κουβέντα, γιατί το να πεις δίνε το γήπεδο για επένδυση, ναι, βάλε τα χρήματά σου, να επενδύσεις στο γήπεδο, αλλά θα κερδίσω και εγώ σαν Παναχαϊκή. Δεν θα κερδίσεις μόνο τα χρήματά σου, να επενδύσεις στο γήπεδο, αλλά θα κερδίσω και εγώ σαν Παναχαϊκή. Δεν θα κερδίσεις μόνο

0: πρέπει να συμφωνήσει με τον κόσμο της Παναχαϊκής να κερδίσει η Παναχαϊκή, αλλά κόκκινη γραμμή να πάει καλά αγωνιστικά η ομάδα.
1: Μάλιστα. Ρωτάνε πολλοί ακροατές, διευκρινιστή, η πλευρά του κ. Μαρίνη δεν αποδέχτηκε όλες τις εγγύσεις που ζήτησε η πλευρά της αεραστεχνικής και αν υπήρχε όρος στην πλευρά του κ. Μαρίνη να μην είναι πρόσωπο του παρελθόντος και κυρίως, εντάξει, μην κρυβόμαστε, επειδή είχε ακουστεί, αν υπήρξε όρος από πλευρά της αεραστεχνικής να μην υπάρξουν άνθρωποι του παρελθόντος και κυρίως, εντάξει, μην κρυβόμαστε, τον κ. Σταθάκη εννοούσαν, φαντάζομαι, ότι αν μπήκε τελικά αυτός ο όρος έτσι όπως έχει ακουστεί.
0: Καταρχά, εγώ δεν προσθέτω, δεν θα πω ποτέ για ονόματα, ούτε για τον κύριο Σταθάκη, για κανέναν. Εγώ αυτό που είπα, το είπα και στους Έλληνες, να ξέρετε, όχι μόνο στον κύριο Μαρίνη, ότι θέλω όσοι ασχοληθεί με την Παναχαϊκή να μην διαρρέσουν τον κόσμο της Παναχαϊκής. Και είδατε, υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα τότε με τον κύριο Μαρίνη για κάποιον που θα έρχονταν στην Πάτρα και κάποιοι πολλοί αντέδρασαν. Εγώ αυτό δεν θέλω. Δεν θέλω να υπάρχει κάποιο. Είτε από τους Έλληνες, είτε από τους Ολλανδούς, είτε από τον κύριο Μαρίνη, εφόσον κάνουμε τη συμφωνία, που να έρθει και η μισή Πάτρα να λέει μπράβο και η μισή Πάτρα να βρίζει. Εγώ θέλω όποιος έχετε στην ομάδα να είναι καθαρός, να είναι διάφανος και να είναι κοινωτικός. Αυτό θέλω και νομίζω ότι αυτό το απαιτούν οι φίλοι αυτοί. Δεν το λέω ως βόλης. Εγώ προσπαθώ να διαφυλάξω τα συμφέροντα της Παναχαϊκής και νομίζω ότι σε αυτό θα συμφωνήσουν όλοι.
1: Η πλευρά της αεραστεχνικής είναι πλέον δεδομένη σίγουρη ότι έχει κάνει την καλύτερη επιλογή και θεωρεί ότι η ομάδα έχει πάει σε καλά χέρια και ότι το μέλλον θα είναι αυτό που ονειρεύεται η διοίκηση της Παναχαϊκής. Με τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Γκιούν, οι οποίοι εντάξει ήταν προσωπικότητες, σίγουρα είναι σημαντικές προσωπικότητες και ο κόσμος περιμένει την ομάδα να τη δει να βγει πρωταγωνίστρια, όπως είπατε και εσείς.
0: Ναι, θα σας το πω και πάλι. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις βαριά ονόματα στο τραπέζι. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα δυνατό βιογραφικό. Είναι πολύ σημαντικό να είναι άνθρωποι καθαροί, τουλάχιστον όσο μπορούμε να το ελέγξουμε. Έτσι. Και να υπάρχει μια διαφάνεια. Είναι πολύ σημαντικό ό,τι λέγεται να δένεται σε ένα συμφωνητικό. Και να υπάρχουν όροι που είναι υπογεγραμμένοι. Αλλά για μένα, θα το λέω και πάλι, εγώ θα σας πω ότι κάναμε και ένα καλό deal όταν δω την ομάδα να πηγαίνει καλά αγωνιστικά και να είναι ο κόσμος στο κήπεδο. Αν δεν το δω αυτό, εγώ είμαι πάντα στη ζωή μου, ξέρετε, επιφυλακτικός πάντα. Κοιτάω χαμηλά, είμαι ταπεινός, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Αυτό όμως εύχομαι να γίνει και πιστεύω ότι θα γίνει. Τώρα δεν μπορώ να με μάθεις, αλλά νομίζω ότι η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση. Μακάρι να είμαστε όλοι σε λίγους μήνες ευχαριστημένοι και από την απόδοση της ομάδας.
1: Όλο αυτό το διάστημα, όλοι έγανε ότι η πλευρά του κ. Παπαδόπουλου και του κ. Γκιούν είχε το προβάδισμα. Από τη στιγμή που εμφανίστηκε το παιχνίδι και ο κ. Μαρίνης, με μια οικονομική πρόταση, όταν σας έστειλε ένα πλάνο από ό,τι γνωρίζω, 20 σελίδων και όλα αυτά. Η αεραστεχνική το σκέφτηκε σοβαρά και το δεύτερο ενδεχόμενο, γιατί πολλοί έλεγαν δεύτερη πρόταση. Γιατί πολλοί μίλαγαν για ελλειμμένη απόφαση, ότι η αεραστεχνική έχει επιλέξει εδώ και καιρό τους Αμερικάνους, Ολλανδούς, τον κ. Παπαδόπουλο, τον Γκιούν και τον Σιμάν Καπ. Ήταν την τελική απόφαση πότε πάρτηκε, κύριε Σβόλη. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι ένα τηλεφώνημα δικό σας την Τετάρτη είναι το πιο καθοριστικό για να έρθει η πλευρά του κ. Παπαδόπουλου να υπογράψει. Ήταν τελικά ένα απάντηση και προς τον κόσμο. Ήταν μια ελλειμμένη απόφαση, ήταν μια απόφαση που ήρθε μέσα από τη διαδικασία των προτάσεων που είχατε στα χέρια σας.
0: Εγώ θα σας πω ότι ακόμα και στο παραένα, αν υπήρχε μια τέταρτη πρόταση, εγώ θα σταμάταγα και θα άκουγα για δεύτερη πρόταση. Δεν υπάρχει κανείς που να ισχυριστεί ότι σαν Παναχαϊκή ότι έχει το δικαίωμα να μην ακούσει μια πρόταση έστω και στο παραένα. Δεν υπήρχε καμία ηλυμένη απόφαση. Εγώ θα σας πω με πλήρη ειλικρίνεια. Ο κ. Μαρίνης, ο οποίος σας λέω και πάλι, τον γνώρισα και πραγματικά είναι ένας άνθρωπος σοβαρός και μετρημένος. Το λέω ξεκάθαρα αυτό. Γιατί λέγονται διάφορα, ακούγονται διάφορα. Μακάρι να έχουμε πολλούς από τον κ. Μαρίνη να μιλάμε στην Παναχαϊκή. Τηλεφωνική επικοινωνία υπήρχε με τον κ. Μαρίνη 30 Μαΐου. Όταν εμείς παίζαμε στην Ιστιαία με την ομάδα της ΜΕΤ στο μπάσκετ, στον ημιτελικό των Μπαράζ που έκρινε και την Wild Card. Ήταν η πρώτη μας κουβέντα. Και θα σας πω και τι είπα μάλιστα. Και του είπα, κύριε Μαρίνη, εμείς έχουμε κάνει συζητήσεις, υπάρχουν προχωρημένες συζητήσεις, δεν έχουμε κλείσει. Δεν μπορώ να σας πω, έλα σήμερα, να σας πω φύγει αύριο, ό,τι νομίζετε, ό,τι θέλετε, αλλά εγώ σας λέω, είμαι ειλικρινής, είμαστε ήδη σε συζητήσεις. Ο άνθρωπος το δέχτηκε και μίλησε πολύ με μεγάλη πολύ ευγένεια και μετά από λίγες μέρες ήρθε στην Πάτρα. Και τους είδαμε να μην

μάλλον ηλεκτρονικό ανάμεσα αλληλεγγύης. Και είπαμε ότι αν επιθυμείτε, ελάτε εσείς ή ένας πρόσωπός σας να μας πείτε την πρότασή σας. Αφού λοιπόν του στείλαμε το ηλεκτρονικό αυτό μήνυμα, ήρθε ο άνθρωπος στην Πάτρα, ήρθε με έναν με δικηγόρο, με κάποιους οικονομολόγους, ήρθε μια σοβαρή ομάδα ανθρώπων. Δεν ήρθε δηλαδή απλά για να πει ότι ήρθε και να κάνει αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών τη λέξη χαβαλέ. Ήρθε λοιπόν και έγινε μια σοβαρή συζήτηση. Και έστειλε μετά και έφυγε για την Αμερική και έστειλε πάλι μετά και άλλο mail. Λοιπόν, εμείς ακούσαμε τους πάντες. Αλλά στο τέλος όταν πάθηκε η απόφαση, πάθηκε η απόφαση με γνώμονα ότι κουμπώνει πιο πολύ με αυτά που σας είπα προηγουμένως η πρόταση του κυρίου των Αιγαίων και του...

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Τι έχεις ρεμάκι, άϊπνος φαίνεσαι.
3: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
3: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
7: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
7: Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που
12: κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
13: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Μάλιστα. Όσον αφορά το θέμα του κ. Μαρίνη, το κλείνουμε. Έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον μπάσκετ. Υπάρχει επίσημη πρόταση προς εσάς ή αν κατατεθεί είτε από τον κ. Μαρίνη είτε από κάποιον άλλον η ερασιτεχνική θα συζητήσει να παραχωρήσει και το τμήμα μπάσκετ?
15: Κοιτάξτε, αν καταφέρουμε και δώσουμε και το management του μπάσκετ, νομίζω θα είναι μεγάλη επιτυχία που δεν θα έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Μακάρι να βρούμε τον κύριο Μαρίνη ή οποιοδήποτε κύριο Μαρίνη και να αναλάβει τον μπάσκετ, να το πάει καλά, όχι το απλά να το αναλάβει. Έτσι. Να κάνω μόνο ένα σχόλιο που σκέφτηκα λίγο για αυτά που είπατε πιο πριν. Όταν μιλάγαμε και με τους τρεις, και με τους Ολλανδούς και με τους Έλληνες και, και με τον κύριο Μαρίνη και την ομάδα, διάβαζα λοιπόν κάποιους, μου κάναν κάποια σχόλια, μου κάναν κάποια μηνύματα. Ρες Βόλη, πάρε τον Ολλανδό, είναι σοβαρός. Ρες Βόλη, πάρε τον Έλληνα, είναι σοβαρός. Ή πάρε τον κύριο Μαρίνη, είναι σοβαρός. Όλοι αυτοί που στέλναν μηνύματα. Αυτό μου έκανε εντύπωση. Χωρίς να ξέρουν τι έχουμε ζητήσει εμείς. Τι όρους βάζει κάθε πλευρά. Έπαιρναν θέση και ζητούσαν από τον κάθε Σβόλη να κάνει τον deal με κάποιο συγκεκριμένο. Αυτό βέβαια δείχνει και τη μεγάλη αγωνία των φιλάθλων. Γιατί πραγματικά, το λέω και πάλι, οι φιλάθλοι είναι πονεμένοι και έχουν κάθε δικαίωμα να λένε ακόμα και καμιά φορά κάποια κακή κουβέντα, κάποια κακή λέξη, και πιστεύω όχι από κακία, αλλά από πόνο ψυχής. Τώρα, για τον μπάσκετ υπάρχει ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Εγώ είμαι ξεκάθαρος στις κουβέντες μου, του κ. Μαρίνη του είπα ένα πράγμα. Οτιδήποτε κουβεντιάζουμε, επειδή όταν μπαίνουν στη μέση τρίτη, διαστρεβλώνονται αυτά που λέμε, μετουσιώνονται σε άλλες κουβέντες και σε άλλες λέξεις. Οτιδήποτε κουβεντιάζουμε θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Και όχι μέσω μηνυμάτων μεταξύ εμού και του κ. Μαρίνη, μέσω της Παναχαϊκής. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και διάφανος. Δευτέρα, οτιδήποτε κουβεντιάσουμε να είναι γραμμένο. Είμαστε λοιπόν σε μια ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για το μπάσκετ. Περιμέναμε να δούμε τώρα τη wild card, να την πάρουμε και όταν την πήραμε χθες και ανεβήκαμε κατηγορία και θα το απαντήσουμε τότε του ανθρώπου γιατί αλλάζουν τα οικονομικά δεδομένα τώρα National League One. Δεν είναι όπως οι δύο. Για να του πούμε συγκεκριμένα τι δυνατότητες υπάρχουν, τι υποχρεώσεις υπάρχουν και αν θέλει να αναλάβει είτε το management είτε να κάνει μια χορηγία.
14: Μάλιστα. Τι είναι αυτό, κύριε Σβόλη, μέχρι τώρα που σας έχει κερδίσει από την πλευρά του κ. Παπαδόπουλου και του κ. Γκιόν που έχουν αναλάβει πλέον την ομάδα, την ποδοσφαιρική ομάδα?
15: Κοιτάξτε, δεν θα πω μόνο για αυτή την πλευρά. Οι τρεις πλευρές είχαν μια σοβαρότητα. Απλά, το λέω και πάλι, αδικήθηκε ο κ. Μαρίνης από την έλλειψη χρόνου. Δηλαδή, αλλιώς είναι να κουβεντιάζει με έναν άνθρωπο τρεις μήνες και να βλέπεις και στα μάτια του πώς μιλά και πώς αντιδρά. Και αλλιώς είναι να μιλάς με κάποιον ξαφνικά μια μέρα μόνο και να φεύγει ο άνθρωπος ότι δεν μπορούσε να μείνει άλλο, ή να μιλάς μέσα από τον αναδόν με μηνύματα. Λέτε, ίδιο το αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, θεωρώ ότι το ότι αποδέχτηκαν σχεδόν όλα όσα θέσαμε στο τραπέζι είναι αυτό που ήταν τελικά το κλειδί που έκρινε το πού θα πάει το μάνας. Να πω μια κουβέντα.
14: Ναι, ναι.
15: Να μια κουβέντα, επιτρέψτε μου. Ναι. Δεν πωλείται η Παναχαϊκή. Το λέω γιατί πολλοί λένε πουλήθηκε σε Έλληνες, σε Τούρκους, σε Ολλανδούς, σε Γερμανούς. Η Παναχαϊκή είναι πολύ παραπάνω από ονόματα και δεν είναι κάτι που πωλείται. Να είμαστε ξεκάθαροι, το management αναλαμβάνει κάποιος. Όχι πώληση και αγοροπολισία.
14: Μάλιστα, φαντάζομαι όμως ότι αυτός, σήμερα αυτοί που έχουν την ομάδα στην τρίτη κατηγορία των management, ότι υπάρχει ένας όρος στο συμφωνητικό ότι θα έχουν τον πρώτο λόγο όταν η ομάδα ανέβει και γίνει πάει. Έτσι δεν είναι?
15: Προφανώς, αυτό είναι προφανώς. Αλίμονο. Αλλά ποιος δεν χαίρεται αυτή η ομάδα να ανέβει κατηγορία και να γίνει ΠΑΕ? Λογικό δεν είναι αυτός που βάζει τα χρήματά του να αναλάβει και μετά και τις μετοχές?
14: Σωστό, βέβαια, εντάξει, είναι το αναμενόμενο. Νάρτο, ήταν καταλυτικός όρος από την πλευρά σας και από την πλευρά της αεραστεχνικής ότι στο συμφωνητικό θα πρέπει να αναγράφεται η Fan Cup και αν έχετε πάρει τις δεσμεύσεις ότι και οικονομικά η Fan Cup θα στηρίξει το έργο, το διοικητικό έργο της Παναχαϊκής και μαζί με τον κύριο Γκιούν θα είναι βασική χρηματοδότηση της Παναχαϊκής. Αυτό είναι το πλάνο, είναι όλη μια ομάδα που θα συνεισφέρει οικονομικά? Γιατί ακόμη στον κόσμο δεν έχουν καταλάβει πολλοί κόσμοι ποιος. Γνωρίζω και ότι εσείς μένετε πάρα πολύ για το θέμα της Fan Cup. Έχετε πάρει τη δέσμευση ότι η Fan Cup οικονομικά θα στηρίξει την προσπάθεια και ότι ο κύριος Γκιούν θα είναι ο βασικός χρηματοδότης ομάδος?
15: Κοιτάξτε, εγώ προσπάθησα να πάρω ό,τι περισσότερο μπορούσα. Αφού λοιπόν είχα τη δυνατότητα να κερδίσουμε και τη Fan Cup να μπει, θα έλεγα εγώ όχι, θα προσπαθούσα να το βάλω στο τραπέζι. Αν θυμάστε, μαζί με τον κύριο Γκιούν ήρθε και ο διευθύνων σύμβουλος της Fan Cup. Τώρα να μιλάμε λίγο σοβαρά και να μας ακούνε και οι ακροατές και να είμαστε και λίγο αισιόδοξοι. Δεν έχετε άλλο τώρα ξαφνικά να πάει ταξίδι από το εξωτερικό να βγάλει την Πάτρα για να δει την Πάτρα. Προφανώς τον ενδιαφέρει. Και για να έρθει και για τον ενδιαφέρει, προφανώς υπάρχει στο συμφωνητικό και κάτι που να αναφέρει για την Fan Cup. Αλίμονο.
14: Μάλιστα. Ρωτάνε πολλοί ακροατές εδώ να διευκρινιστεί. Ο κύριος Μαρίνης στην πλευρά του κύριου Σιώμου, ο κύριος Μαρίνης και ο κύριος Σιώμος δεν αποδέχτηκαν όλους τους όρους που ζήτησε η Παναχαϊκή, ήταν θέμα χρόνου μόνο?
15: Ήταν θέμα χρόνου, γιατί αυτός ο χρόνος σου βάζεται το εμπόδιο ότι. Και είχαν δίκιο οι άνθρωποι, δεν του κακολογώ.
14: Ναι, ήταν ένα μερόμενο, δεν πρέπει να κάνουν ένα έλεγχο.
15: Έπρεπε να γίνει έλεγχο. Ο έλεγχο αυτό όμως θα κρατούσε τρεις εβδομάδες. Εκεί μπήκε ένα θέμα τώρα, αν είναι το ποσό και πάνω και το ποσό και κάτω, αν θα συνέχιζε μετά η ομάδα αυτή του κ. Μαρίνη να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή η έλλειψη του χρόνου θεωρώ ότι μας αδίκησε σε ό,τι φάει συνεργασία με τον κ. Μαρίνη.
14: Μάλιστα. Η διοίκηση της αεραστεχνικής θα έχει δώσει το OK στην πλευρά του κ. Γκιούν, του κ. Παπαδόπουλου, αν θέλουν να κάνουν κάποιες πρόσθετες βελτιώσεις στο γήπεδο, θα γίνουν? Δηλαδή τα δημοσιογραφικά, η εσωτερική
15: χώρη. Εάν θέλει κάποιος να βάλει χρήματα, να βάλει χρήματα στο γήπεδο, να μου φτιάξει την κερκίδα, θα είμαι τρελός να το πω όχι. Προφανώς θα το πούμε ναι. Μακάρι να πούνε αύριο, ξέρετε κάτι, κύριε Παναχαϊκής, εμείς θέλουμε να φτιάξουμε τη σκεπαστή. Θέλουμε να φτιάξουμε το ένα, το άλλο κομμάτι, τα αποδητήρια. Θα το πεις όχι. Επαναλαμβάνω όμως. Δέσμευση για εμπορική χρήση, για εκμετάλλευση εμπορική στο γήπεδο της Παναχαϊκής δεν υπάρχει. Και αν ποτέ υπάρχει σκέψη για να γίνει κάτι τέτοιο, μόνο με όφελος της Παναχαϊκής και εφόσον η ομάδα πάει καλά αγωνιστικά.
14: Μάλιστα. Με τη σκεπαστή εξέδρα, τι βλέπετε, κύριε Σβόλη, πιέζετε την περιφέρεια, είστε σε μια επαφή, εντάξει, είστε αισιόδοξος.
15: Υπάρχει επαφή, ελπίζω να το κάνει η περιφέρεια. Εντάξει, ξέρετε κάτι, στο δημόσιο υπάρχει φοβερή γραφειοκρατία. Δηλαδή, αν ερχόταν κάποιος ιδιώτης και έλεγε έχω 40 χιλιάρικα, να τα βάλω, θα έχει γίνει σε ένα μήνα. Στο ελληνικό δημόσιο υπάρχει αυτό που λέτε γραφειοκρατία, αυτό το τέρας. Και να είμαστε ειλικρινείς, δεν θα γίνει τώρα στο ξεκίνημα. Μην περιμένει κανείς ότι θα ανοίξει η σκεπαστή τώρα. Η σκεπαστή θέλει κάποιες διαδικασίες, κάποιες μήνες για να εξασφαλιστεί η επάρκεια, στατική. Λοιπόν, όμως η περιφέρεια έχει δεσμευτεί, θα το κάνει. Και φυσικά είναι το μεγάλο έργο το άλλο που περιμένουμε πώς και πώς. Αλλά και αυτό έχει μπλέξει τα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Είναι η ανάπλαση του κηπέδου. Τώρα είναι στο Δήμο να φύγει από την προδομία και μετά θα πάει ο φάκελος στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπου εκεί θα πρέπει να βρεθεί το χρηματοδοτικό εργαλείο για να ξεκινήσει η διαδικασία.
14: Μάλιστα. Μιλάτε ανοιχτά, μιλάτε ξεκάθαρα και μου δίνετε την εικόνα να ρωτήσω κιόλας. Τι απαντάει ο Κώστας Βόλης, γιατί θα το είδε πάρα πολύ στον τύπο, στα social, ότι έπαιξε ρόλο το κομματικό κριτήριο στην Παναχαϊκή. Τι απαντάει ο Κώστας Βόλης?
15: Το
14: πολιτικό κριτήριο. Πολύ συνέντευξη. Το έχετε διαβάσει, το έχετε ακούσει λόγω της σχέσης του κ. Αποστολίδη με τη Νέα Δημοκρατία. Και είναι κάτι που πολλοί κόσμοι ξέρετε καθημερινά το λέει ότι το πολιτικό κριτήριο μέτρησε την τελική απόφαση.
15: Θα σας πω κάτι. Όχι. Τώρα να είμαστε σοβαροί και να λέμε τις αλήθειες. Εγώ ξέρετε ότι ήμουν υποψήφιος δήμαρχος και θα είμαι πάλι. Το 2023. Θα σας θυμίσω και θα το πω σε κάποιους που με κακολογούν ότι εκμεταλλεύομαι πολιτικά προσωπικά εγώ την ιδιότητά μου σαν αντιπρόεδρος της Παναχαϊκής. Θα θυμίσω λοιπόν ότι το 2023 ως υποψήφιος δήμαρχος επισκέφθηκα πολλά σωματεία, τον Απόλλων, τον Προμηθέα, τον Έολο, τη Θύελλα, πολλά σωματεία. Έβγαλα φωτογραφίες εκεί με τους ανθρώπους. Η μοναδική ομάδα που δεν βγήκε φωτογραφία με μένα προεκλογικά ήταν η Παναχαϊκή. Δεν έβγαλα ούτε μία φωτογραφία με την Παναχαϊκή. Δεν βάζω Παναχαϊκή και τον αθλητισμό στο ίδιο κομμάτι με τα πολιτικά. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου αν ο κ. Αποστολίδης είναι Νέα Δημοκρατία, αν είναι εσείς, αν είναι Πασόκ. Γιατί με τον κ. Αποστολίδη μιλάτε.
14: Ναι, γιατί, λοιπόν, ναι, γιατί ακούστηκε πάρα πολύ για αυτό το.
15: Είναι το μόνο που δεν με ενδιαφέρει. Μην με βάζετε εμένα σε τέτοια παιχνίδια. Μου είναι αδιάφορο το κομμάτι της πολιτικής και του κομματισμού στον αθλητισμό. Εγώ είμαι στο κομμάτι της Παναχαϊκής για την Παναχαϊκή. Το τι κάνω στα προσωπικά μου είναι άλλο θέμα.
14: Αλλά αν
15: κάποια στιγμή πιάσω τον εαυτό μου ότι ανακατεύει το ένα μετά λόγω ίδιος δηλαδή, τότε θα πω ότι έχω κάνει μεγάλο λάθος. Είναι άλλο η πολιτική, άλλο τα κόμματα, άλλο οι εκλογές, άλλο οι δημοτικές εκλογές και κάτι εντελώς διαφορετικό είναι η Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή είναι και Νέα Δημοκρατία, είναι και Πασό, είναι και ΣΥΡΙΖΑ, είναι και ΚΚΕ, είναι και Αναρχική, είναι απ' όλα. Είναι άλλο κομμάτι. Μην το βλέπουμε.
14: Οφείλω να σας ρωτήσω γιατί το ακούσατε και εσείς, το έχετε διαβάσει και έχει υποθεί πάρα πολύ. Ρωτάει τώρα, ρωτήσει εδώ κύριε Σβόλη, λέει, αν η νυν Δίκης Παναχαϊκής σε 3 χρόνια δεν έχει ανεβάσει την ομάδα Super League 2, η Δίκης Ραζανικής μπορεί να σπάσει τη συμφωνία ή μείνει τη σχέση τα 5 χρόνια?
15: Όχι, υπάρχει ένα τριετές με 2 χρόνια μονομερία ανανέωση. Ξέρετε κάτι, εάν δεν ανεβάσει κατηγορία, ο πρώτος που θα φύγει ήταν ο ίδιος ο επενδυτής. Ξέρετε κανένα που να βάζει χρήματα να κάνει μια προσπάθεια, να ξανακάνει προσπάθεια, να ξανακάνει προσπάθεια και να παραμένει? Ο πρώτος που θα φύγει θα είναι ο ίδιος επενδυτής.
14: Αυτό το 3-2, αν μπορείτε να το αναλύσετε κύριε Σβόλη, γιατί έχει ακουστεί κατά...
15: Κοιτάξτε, ναι. Όλοι θέλανε 5 χρόνια.
14: Ναι.
15: Και ο κύριος Μαρίνης ήθελε 5 χρόνια και η
14: Έννοια ήθελε 5 χρόνια. Ναι.
15: Δεν υπάρχει άνθρωπος που σου λέει τώρα θα βάλω εγώ 500 χιλιάρικα και να πεις μετά από 2 χρόνια φεύγεις αν δεν ανέβω σε 2 χρόνια 3. Γιατί σας λέω και πάλι, δεν εγγυάται κανένας ότι θα ανέβει η ομάδα. Είναι 10 όμιλοι, 10 πρώτες θέσεις, οι 4 ανεβαίνουν. Άρα λοιπόν για 2-3 χρόνια είναι δεύτερη η ομάδα. Και στα παράς που γίνεται μετά είναι δεύτερη και δεν περνάει. Θα πω στον άλλο φέγγε, δίνεις 500 χιλιάκια φέτος, 500 του χρόνου, 500 του παραχρόνου, σήκω φύγε τώρα. Μακάρι να έχω ανθρώπους που να δίνουν κάθε χρόνο 500 χιλιάρια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί όπως δίνει 500 χιλιάρια κάθε χρόνο, σημαίνει ότι κάτι είναι κάτι σοβαρό. Και όταν κάνεις κάτι σοβαρό, κάποια στιγμή θα φύγει η επιτυχία και θα ανέβει η ομάδα. Οι πρώτοι που θέλουν να ανέβει η ομάδα είναι οι ίδιοι. Μετά είμαι εγώ, μιλάω οικονομικά πάντα. Ο πρώτος που θέλει λοιπόν να ανεβάσει την ομάδα είναι αυτός που πληρώνει. Όταν λοιπόν πληρώνεις και δεν ανεβαίνει η ομάδα, εσύ κάνεις πρώτα. Νομίζω ότι είναι απλό, δεν χρειάζεται την ιδιαίτερη φιλοσοφία. Όλοι όμως θέλανε πολλά χρόνια, γιατί είχαν δίκιο 5 χρόνια και ο ένας, 5 χρόνια και ο άλλος, γιατί σου λέει: εγώ θα κάνω την προσπάθειά μου. Μπορεί να μην ανέβω τη μία, τη διάλει την άλλη. Δεν του τη φύγε. Έχει δώσει ένα 500 εκατομμύρια για τη μία, 500 την άλλη. Και ο σκοπό φύγε. Και πού θα βρούμε μετά πάλι σίγουρα κάτι να διαβάζει 500 εκατομμύρια, 500.000 το χρόνο.
14: Μάλιστα. Το μήνυμα του Κώστας Βόλη, τελειώνοντας προς τον κόσμο της Παναχαϊκής, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά, φάνηκε κάποια στιγμή ότι ο κόσμος, υπήρχαν άτομα που πηγαίνουν προς την Παπαδόπουλη, υπήρχαν άτομα που πηγαίνουν προς την πλευρά του Μαρίνη. Το μήνυμα του Κώστας Βόλη και της Αραστίνη.
15: Αυτό που λέτε είναι το οξύμορο. Χωρίς να γνωρίζουν τους όρους, πολλοί έλεγαν υπέρ του Μαρίνη, υπέρ του Γιούν, υπέρ του Ναδού. Χωρίς να γνωρίζουν τους όρους. Το μήνυμά μου είναι ένα. Ο Κώστας Βόλης σιγά σιγά κλείνει τον κύκλο του. Δεν θα είναι για πάντα εκεί. Λοιπόν, οι Παναχαϊκιώτες όμως και αυτοί που αγαπούν την Παναχαϊκή θα είναι πάντα εκεί. Και αξίζει για τους φιλάθλους, γιατί μέσα στο κρύο, μέσα στον ήλιο, μέσα στον αέρα οι φιλάθλοι είναι εκεί και φωνάζουν. Αξίζει για αυτούς τους φιλάθλους να γίνει κάτι καλύτερο. Και όταν είναι Παναχαϊκή, να το πω και αυτό μια κουβέντα, πριν κλείσουμε, η Παναχαϊκή δεν είναι μόνο για κάποιους, είναι για όλους τους πατρινούς. Και αν μπορεί κάποιος, το είπα και ποτέ σε μια άλλη συνέντευξη, μπορεί κάποιος να είναι μια άλλη ομάδα τοπικά, αλλά πάνω απ' όλα την Παναχαϊκή μας.
14: Μάλιστα. Ρωτάει και ένας φίλος, αυτό και έχει δίκιο. Κύριε Σβόλη, λέει, όμως όταν η Παναχαϊκή ήταν, θα ανέβει ένα χρόνο, δύο, διωγγώνεται το χρέος που θα βρει στη μετάσχεση του Περλικητού. Γιατί ήδη φέτος αυξάνει το χρέος κατά 75% μόνο από τους στόκους. 75.000 ναι, ευρώ αυτό, από τους στόκους.
15: Λοιπόν,
14: είναι ένα θέμα ότι αν τόσο δεν θα ανεβαίνει, αυξάνεται και το χρόνο, το χρέος που θα βρει μπροστά σου.
15: Σωστά. Άρα λοιπόν, αυτός που βάζει λεφτά και θέλει να βρει ένα χρέος όχι τεράστιο, έχει λόγο να ανέβει. Δεν έχει λόγο να βάζει χρήματα και να μην ανεβαίνει τελικά.
14: Μάλιστα. Οπότε ας ελπίσουμε, νομίζω ότι οι πράξεις θα δείξουν όλα. Γιατί,
15: ακριβώς.
14: Νομίζω
15: θα φανεί στην πορεία, θα φανεί στην πράξη. Κρατάμε χαμηλούς τόνους. Λέω και πάλι ότι είμαστε τρίτη εθνική. Δεν είναι καλά το να είμαστε τρίτη εθνική. Δεν πανηγυρίζουμε που είμαστε γάμε εθνική. Θα πανηγυρίσουμε όμως μεθαύριο αν έχουμε καλή ομάδα και κοιμήσουμε το κύπελλο.
14: Η σχέση, αν κατάλαβα καλά, της Αραστεχνικής με τα νεφετικά που θα έχουν το management φέτος, ουσιαστικά θα είναι μια σχέση ελέγχου, να έχω καταλάβει περισσότερο όλη αυτή η χρονιά, έτσι.
15: Ναι, όταν κάνει να αναλαμβάνει κάποιος το management, αυτός έχει την ευθύνη μετά την οικονομική και την αλλαγή που θα κάνει με τον παίχτη. Προφανώς, αλλά υπάρχει ένας όρος που λέει ότι εγώ σαν Παναχαϊκή ελέγχω τι κάνεις και βλέπω αν σε δίμηνο πληρώνεις. Λέω και πάλι, δεν μπορεί ο Σβόης να πληρώνει τον παίχτη μέσα σε δύο μήνες που έχει λιγότερες δυνατότητες οικονομικά από τον κολοσσό που έρχεται και ο οποίος θα πληρώνει μετά από 6 μήνες. Αυτό είναι αυτονόητο.
14: Ρωτάει και ένας εδώ φίλος, ο οποίος είναι και πολύ γνωστός σας και συνεχώς λέει ότι είναι υποστηρικτής Κώστας Βόλη. Κώστα, λέει, πώς κρίνεις ότι όλο αυτό το διάστημα η Αραστεχνική είχε μηδενική ενημέρωση προς τον κόσμο? Ήταν μια επιλογή δικιά σας, επειδή εσείς χειριζόσαστε να μην διαρρεύσουν πράγματα? Πότε διαρρεύσαν πράγματα? Αυτή είναι η πραγματικότητα.
15: Μισό λεπτό. Αυτό ήταν αποκλειστικά δική μου επιλογή. Και φέρω την ευθύνη σε αυτό και ας με κατηγορήσουν γι' αυτό. Όταν μιλάς με ανθρώπους σοβαρούς για την Παναχαϊκή και σου ζητάνε και άλλοι μια ρήτρα, μια εμπιστευτικότητα, μια χημήθεια, προφανώς, συγγνώμη που θα το πω πολύ λαϊκά, θα είμαι καραγκιόζης αν εγώ μιλάω με εσάς και τα βγάζω άλλο στην εφημερίδα. Λοιπόν, υπήρχε μια απόλυτη μυστικότητα και νομίζω ότι σε καλό μας βγήκε αυτό, να σας πληροφορήσω ότι ακόμα και τα μέλη του ΔΣ του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ήξεραν αν εγώ πήγαινα στο Λουτράκι και μίλαγα, παράδειγμα. Θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα. Δεν ήξεραν που πήγαινα και με ποιον μιλάω, ούτε τι έλεγα. Το έμαθα τελευταία στιγμή. Αν πιστεύω, αν έβγαιναν ώρα στη δημοσιότητα, θα σας πω κάτι. Δεν και το λέω αυτό τώρα. Προσέξτε τώρα τι έγινε με τον κύριο Μαρίνη. Πόσα μέσα ασχολήθηκαν και πόσα υπόθηκαν για το τι έγινε μεταξύ του Παναχαϊκή και του κύριου Μαρίνη. Που τα πει πολλά είναι και λάθος. Κάνει καλό αυτό στην Παναχαϊκή και στον κύριο Μαρίνη? Όχι. Θα κάνει καλό αυτό στην Ουσένη και στον κύριο και στην Παναχαϊκή? Όχι. Δεν θα κάνει καλό. Καλό κάνει όταν υπάρχει η χημήθεια, η μυστικότητα, η σοβαρή διαβούλευση.
14: Άρα θεωρείτε ότι δεν το χειρίστηκαν κάπως καλά, που καταλαβαίνω καλά οι Ελληνοαμερικάνοι το θέμα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τώρα.
15: Όχι, εγώ είμαι κατά
14: της δημοσιότητας. Ότι η δημοσιότητα που επέλεξαν δεν το θεωρείτε ότι δεν ήταν και ο καλύτερος χειρισμός?
15: Εγώ προσωπικά δεν το πικροτώ. Ο καθένας κάνει αυτό που θεωρεί. Εγώ δεν μπορώ να πω το κανένας τι θα κάνει. Αλλά εγώ προσωπικά, σε ό,τι σε ομοναλογή, ακόμα και στο τι έγινε με τον κύριο Μαρίνη, δεν με ακούσατε ποτέ να πω μια κουβέντα. Υπόθηκαν πολλά από πολλούς. Από μένα καμία κουβέντα. Γιατί εγώ σέβομαι και εκτιμώ τον καθένα που έχει την κουβέντα μαζί μου. Προφανώς είναι η δική του επιλογή, αν θα βγει στα μέσα ή όχι. Δεν θα του πω εγώ τι θα κάνει. Αλλά όταν μιλάω εγώ με τους Έλληνες και μου ζητάνε μια πιστευτικότητα και μια χημήθεια, συγγνώμη, πρέπει να το τηρήσω.
14: Μες, σωστό.
15: Νομίζω είναι ξεκάθαρο. Δεν κατηγορώ κανέναν, αλλά λέω τι έχω υποχρέωση εγώ να πράξω ως Κώστας Βόλης.
14: Τελευταία ερώτηση. Όταν έφτασαν υπογραφές στο συμφωνητικό για την παραχώρηση του management, ο Κώστας Βόλης τι είπε στον κύριο Γκιούνι και στον κύριο Βαδαβλού?
15: Την Παναχακή και τα μάτια σας.
14: Μάλιστα. Κύριε Βόλη, σας ευχαριστήσω για αυτή την συνέντευξη. Νομίζω ξεκαθαρίστηκαν πάρα πολλά πράγματα. Και ας ευχηθούμε ότι στην πορεία με τις πράξεις θα επιδικαιωθεί και η Παναχαϊκή για την επιλογή της. Νομίζω ο κόσμος την Παναχαϊκή είναι. Τώρα μπορεί, ό,τι και αν έχει υποθεί, όλος ο κόσμος θέλει την ομάδα του να δίνει πηγαίνει μπροστά. Έτσι. Δεν νομίζω αυτό.
15: Δεν το κουβεντιάζουμε. Και αν ξέρετε κάτι, εγώ κοιμάμαι και ξυπνάω αυτό το διάστημα με το πώς θα πάει η ομάδα. Λοιπόν, έχω και εγώ την δικιά μου γωνία, μην νομίζετε, γιατί η δικιά μου υπογραφή έχει και μια ευθύνη. Δεν είναι μόνο μια κουβέντα που κάνεις με κάποιον, αλλά είναι και η υπογραφή που βάζεις. Λοιπόν, εύχομαι λοιπόν αυτή η υπογραφή να πέσει τόπο, όχι για μένα, σας το λέω και πάλι, για την Παναχακή.
14: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, καλό μήνα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κώστας Βόλης. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε να τα συζητήσουμε.

Λοιπόν, προχωράμε, πάμε τελευταίο μέρος. Να πω ότι επειδή είναι τώρα 8:25 πάει η ώρα περίπου, δεν θα βγάλω γραμμές γιατί ένας θα βγει. Έχω και εντολή τώρα σε 10 λεπτά να ξαπάω σε διαφημίσεις. Οπότε δεν προλαβαίνω να. Δηλαδή θα βγει ένας, θα ακούσω από τους υπόλοιπους γιατί βγήκε αυτός. Οπότε δεν θα το κάνω τώρα. Αυτή είναι πολύ λίγος ο χρόνος και έχω και την εντολή ότι βλέπω σε λίγα λεπτά να ξαναδιακόψω. Οπότε θα διαβάσω ό,τι μηνύματα έχουν γιατί είπα ένας θα βγει, πάει. Πήγαμε 8 ακριβώς. Και τα λένε υπόλοιποι γιατί έβαλε σενά και δεν βγήκε εγώ, δεν βγήκε ο άλλος. Έτσι. Νομίζω ότι έδωσε τις απαντήσεις ο κ. Βόλης, ο καθένας έβαλε τα συμπεράσματά του. Βέβαια, είπε ότι όλοι θα κρυφτούν και το είπε. Αυτό την πράξη. Ότι είπε ότι όλοι έχουμε το άγχος, τι θα γίνει και ότι θα πάει η ομάδα. Νομίζω αυτό είναι το πιο σημαντικό αυτήν την ώρα. Ότι να το πώς θα τα κυλήσει η χρονιά. Έτσι. Είπε ότι η πλευρά μίλησε πολύ για τον χρόνο. Έτσι, ότι ήταν 3 μήνες διαφραγμάτευση, ήταν ένα σημαντικό θέμα αυτό, αλλά και ότι αποδέχτηκαν όλους τους όρους και τις εγγύσεις που ζήτησε η Παναχαϊκή και αυτό επελέξαν την πλευρά του κ. Γκιούν, του κ. Παπαδόπουλου και της ΦΑΡΚΑΠ για να δώσουν την ομάδα, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο της συνεργασίας με τον κ. Μαρίνη στο μπάσκετ, αλλά με ένα απαραίτητη προϋπόθεση, όπως είπε, ότι από εδώ και πέρα θα συζητάμε μόνο μαζί μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Και όπως καταλάβουμε εξ το τέλος, και το επιχειμόνιο του δικ. Ότι δεν ήταν και ο καλύτερος τρόπος αυτός που είχε επιλεγεί να λέγονται όλα τα πάντα στον δημόσια και να ταξίδι την προσωπική του οπότε τσίπε. Τώρα δεν αλλάζει κάτι. Είπαμε, αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει πάει στον κύριο Γκιούν, στον Στεφάν Κάπ και στον Τάσο Παπαδόπουλο. Ο κύριος Μαρίνης από ό,τι φαίνεται είναι έμπραχτο ενδιαφέρον του να αναλάβει το τμήμα μπάσκετ, από ό,τι είπε ότι έχουν ξεκινήσει ήδη και οι διαβουλεύσεις.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλύτερα μην μιλούσε, λέει, δεν έπεισε, λέει, ούτε τον εαυτό του. Εντάξει, Νίκο έδωσε απαντήσει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έδωσε απαντήσει. Εντάξει. Για μένα κάποια πράγματα τα φωτογραφήθηκε. Από εδώ και πέρα, πρέπει να δούμε στην πορεία τα έργα, τις πράξεις. Έτσι, η Ρασανική έκανε την επιλογή, αφού το καταλάβουμε όλοι. Απλά η σχέση φέτος θα είναι μια σχέση ελέγχου. Έτσι, έχει μπει ένας όρος από ό,τι αντιληφθήκαμε όλοι, ότι θα πρέπει μέσα στο δίμηνο να μην υπάρχει καμία εκκρεμότητα, να τακτοποιούνται όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις, και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Ο Χρήστος λέει: Άγγελος Χαντί. Χρήστο, τώρα είπα, δεν μπαίνω στην ομαδολογία. Από τον πύργο υπάρχουν 2-3 παίκτες που διαφέρουν την Παναχαϊκή. Υπάρχουν όντως παίκτες που διαφέρουν την Παναχαϊκή. Το τι θα γίνει θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Έτσι. Όντως από εκεί θα έρθουν κάποιοι παίκτες. Μην κρυβόμαστε, θα έρθουν κάποιοι παίκτες. Πρέπει όμως να μείνουν ελεύθεροι. Και ένα-δύο από τη Ζάκυνδο επίσης. Ο ένας από τη Ζάκυνδο θεωρώ ότι έχει έρθει ήδη. Αλλά ψάχνονται πάρα πολλοί παίκτες. Τώρα όταν μιλάμε για 14 με 18 μεταγραφές, δεν πρέπει να στεκόμαστε 3-4. Είναι πάρα πολλές κινήσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, με τη σκεπαστή τι γίνεται. Νομίζω ο Νίκο το αντιλία, αν το κατάλαβε τον κύριο Σβόλη, γιατί έχω και εγώ αυτή την πληροφορία. Είπε για τώρα, είπε: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σκεπαστή. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Αυτή την ώρα ο στόχος είναι η Πανγαϊκή το Σεπτέμβριο να πάρει άδεια για τη μία κερκίδα. Να μην δημιουργηθούν θέματα ούτε για τη μία. Θα πάρει την άδεια όπως ήταν μέχρι τώρα, στη χρονιά μέσα. Δεν δείτε, αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνουν. Καταρχήν ακόμη είναι σε μια διαβούλευση. Δεν έχει γίνει καν το αίτημα στην περιφέρεια για χρηματοδότηση. Και το φύγει ο κ. Βόλης, είναι γραφειοκρατία, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Για το ξεκίνημα παρατήματος, καμία περίπτωση. Καμία. Το έχω πληροφορηθεί από το πρωί, ούτε μία περίπτωση. Είπε όλη η προσπάθεια για την άδεια στο γήπεδο με τη μία κερκίδα. Το ξεκίνημα τουλάχιστον είναι, το πρώτο δίμηνο τουλάχιστον είναι ξεκάθαρο με τη μία κερκίδα. Και πάλι. Φαντάζομαι ότι ακόμη δεν υπάρχει αίτημα για χρηματοδότηση. Θα πάμε να γίνει το αίτημα, οπότε θα συζητήσει το επόμενο μήνα είναι Αύγουστο, δεν λειτουργεί τίποτα, δεν υπάρχει κανένα συμβούλιο. Οπότε για το ξεκίνημα, ξεχάστε τη σκεπαστή, η Παναγία θα ξεκινήσει πάλι με τη μία εξέδρα.

Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ, φίλος από ψηλά, λέει, έρχεται μπαμ, λέμε τσιριγότη. Όπα, μάλιστα. Θα το ψάξω, δεν το έχω ακούσει για τσιριγότη, Γιώργο. Δεν το έχω ακούσει καν. Βεβαίως μπορεί να είναι έτσι, επειδή ακούω ότι πάνω και ψάχνει δύο επιθετικούς και ανάλογα θα γίνει με νηφορόβο καμπεράι, έτσι. Θα το ψάξω. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το όνομα. Εντάξει, δεν διαρρώνει πολλά ονόματα, έτσι. Αυτά τα γύρω-γύρω έχουν διαρρεύσει. Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, ξέρω ότι ένας φορ που έρχεται, που έχει κλείσει, και αυτός είναι καλός. Έπαιζε πέρσι ομάδα Super League 2. Αυτός έχει κλείσει. Έτσι. Τώρα θα ψάξω έτσι λίγο. Έχει κλείσει πάνω εκεί ένα φορ. Ήδη θα σου το πω, είναι δεδομένο ότι έχει πάρει φορ αυτή τη στιγμή. Και ήταν ένας φορ που ξανά έχει ακουστεί το όνομά του πέρσι. Αν κάποιος βάλει το μυαλό του, είναι σχεδόν να έχει λύσει. Έτσι. Τώρα για τσιριγότη δεν ξέρω περισσότερα. Θα το ψάξω όμως. Σου λέω θα το ψάξω και θα μάθω.

Πολλοί βες λέει μεγαλοπινητές που θέλουν προπονητικά και παρεμβάσει στο γήπεδο, λέει δεν μπορούν να βάλουν τα 40 χιλιάρικα, λέει, και μετά να τα πάρουν πίσω για να ανοίξουν το συσκεπαστή. Πολύ δε αυτή τη στιγμή η διαδικασία θα είναι ούτως ή άλλως. Θεωρώ ότι στην πορεία θα αναγκαστούν. Πρόσεξε, Βολίβια, για να μην λέμε πράγματα που αυτή τη στιγμή. Το γήπεδο δεν χρειάζεται 70 χιλιάρια. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Το γήπεδο στην πορεία θα αναγκαστούν να βάλουν χρήματα. Μιλάμε για ένα ποσό 70 χιλιάρια που θα φιγουρήσει η περιφέρεια για τα αναγκαία. Δεν τελειώνει το γήπεδο με τα αναγκαία. Η προσπάθεια είναι αυτά τα 70 χιλιάρια να γίνουν τα αναγκαία να ανοίξει σκεπαστή. Είναι δεδομένο ότι θα χρειαστεί να βάλουν λεφτά στην πορεία. Γιατί η περιφέρεια δεν σταματήσει, θα ζητήσει στη συνέχεια των έργων. Κάποια πράγματα να γίνουν στο στέγαστρο. Έτσι. Και ήδη είπε ο κ. Βούλης ότι αν ζητήσουν κάτι σε κάποιες παρεμβάσεις, σκέφτονται κάποιες παρεμβάσεις για δημοσιογραφικά, για τους εσωτερικούς χώρους, ένα άλλο θέμα. Αλλά το θέμα τώρα της σκεπαστής θα πάει με αυτή την οδό, με τη χρηματοδότηση. Από την περιφέρεια, η οποία αυτή θα αναλάβει να δώσει τα χρήματα, είναι γραφειοκρατικά θέματα και θα δούμε. Λοιπόν, εδώ δώσουμε να πάμε διαφημίσεις, πάμε και ερχόμαστε.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι 2-0.
5: Sport FM Patras.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Όσο θα γυρίζει η γη,
10: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
13: Πάμε δυνατά και σταθερά.
12: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

Λοιπόν, προχωράμε από για λίγα λεπτά ακόμη. Εντάξει, τώρα όλοι λένε για ονόματα εδώ. Παιδιά, δεν παίρνω στην ονοματολογία, έτσι. Ο Χρήστος λέει Έλληνα είναι φόρ. Έλληνε. Δεν ξέρω, είσαι ξένο, δεν ξέρω που ψάξετε τι θέσει. Η Παναγιακή, ειλικρινά το λέω, δεν ξέρω. Ψάχνει δύο ξένου, αυτό είναι δεδομένο. Για φόρ, σίγουρα ξέρω ότι ψάχνει τουλάχιστον μια περίπτωση είναι Έλληνα που έχει κλείσει. Έτσι. Ο Αντώνη λέει Μπαστακό. Όχι, με τίποτα. Αντώνη Μπαστακό έμεινε ήδη στην τζάκη εδώ. Τον Μπαστακό, Αντώνη είχα πει σε όλου του φίλου που το έχω διάσκεψει με ανθρώπου εδώ, το επιτελείο τη Παναγιακή, τον περίμενα ότι θα ήταν η πρώτη ανανέωση στη τζάκη εδώ. Ήταν η δεύτερη. Έτσι. Για πολλού και κατανοητού λόγου δεν το πέρα θα ανανεώσει στη ζάκη του. Έτσι, δεν χρειάζεται. Βάλει το μυαλό, έξυπνο, επανέξυπνο. Είχα πει ήταν η πρώτη ανανέωση, ήταν η δεύτερη τελικά. Έτσι. Δεν μπορούσε να φύγει ο Μπαστακό από τη ζάκη του. Μετά τόσα είχαν γίνει στον πύργο, ήταν ευνόητο ότι μπορούσε να φύγει. Έτσι. Η ζάκη του κράτησε και ο Μιχάλη Μπατασακό θα είναι στην ομάδα τη ζάκη του και στο παιχνίδι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το Κιζάκινο θα ενισχυθεί, θα κάνει καλές μεταγραφές και έχει και αυτή βλέψεις για να παλέψει καλά φέτος το πρωτάθλημα της β' εθνικής κατηγορίας.

Έχω πολλά μηνύματα με συσκευαστή, etc. Ο ένας Νίκος λέει: Συσκευαστή δεν θα ανοίξουν φέτος, σας το καταλάβουμε όλοι πλέον. Ο άλλος Νίκος λέει: Μας κοροϊδεύουν με συσκευαστή. Νίκο, το θέμα με τη συσκευαστή είναι όντως υπαρκτό. Είναι σοβαρό. Ας ξεκινήσουμε ότι δεν ανοίγει συσκευαστή με το σχήμα του παραδείγματος. Βασικότατο. Έτσι. Σίγουρο πλέον. Τετελεσμένο. Το είπε ο κύριος Βόλης. Δεν είναι κάτι το περιμένουμε άμεσα. Για τη συσκευαστή. Από τη στιγμή που επιλέγεται ο δρόμος της χρηματοδότησης, υπάρχει μια σωματική διαδικασία. Και από τη στιγμή που ακόμη δεν υπάρχει το αίτημα, και μας την μπήκαμε στον Ιούλιο, και επειδή Αύγουστο δεν υπάρχει κανένα περιφερειακό συμβούλιο, φαντάζομαι ότι η χρηματοδότηση θα εγκριθεί το Σεπτέμβριο και βλέπουμε. Άντε να γίνουν εργασίες και όλα αυτά. Καταλαβαίνει κανείς. Για ξεκίνημα πρώτο δίμηνο του παραδείγματος, ξεχάστε. Δεν τίθεται κανένα θέμα. Τώρα ο Νίκος λέει δεν θα ανοίξει καν φέτος. Πήραξε, μην κουτί να σου πω. Μπορεί να σημαίνει αυτό που λες. Επειδή έχεις δικαιωθεί σε αυτά που μου λες στο γήπεδο, δεν θα στο αποκλείσω. Ούτε θα σου πω ακριβώς που θα ανοίξω, ούτε εγώ τώρα αυτή τη φορά θα ρισκάρω. Καθόλου. Μπορεί να πάω πάσο μαζί σου. Ότι ξεκινάει με κλειστή και βλέπουμε. Δεν θα το αποκλείσω ότι μπορεί να είμαστε όλη τη χρονιά, να είναι όλη τη χρονιά κλειστή η συσκευαστή. Δεν θα το αποκλείσω. Αλλά ελπίζω ότι μπορεί να ανοίξει νωρίτερα.

Αλεξανδρούπολη. Πάσα και επειδή με ρωτάνε πολύ Αλεξόπουλος, λέει ο Φορέ. Παιδιά, δεν είναι. Όχι, Αλεξόπουλος δεν είναι. Δεν ξέρω αν θα ενδιαφέρει τίποτα να έχει. Μπορεί, γιατί αυτό που ξέρω δεν είναι Αλεξόπουλος πάντως. Αυτή την ώρα. Δεν θέλω να βέβαια. Μπέτα, η Παναγική θα ανακοινώσει παίκτες αυτή τη στιγμή, την επόμενη εβδομάδα, όταν θα υπογράψουν. Όλα αυτές είναι προφορικές συμφωνίες. Λέω ότι έχει κλείσει παίκτες. Αυτό είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Ότι έχει κλείσει παίκτες, έχει κλείσει. Έχει τελειώσει συμφωνίες. Με 6, 7, 8, κάπου εκεί του έχει κλείσει. Αλλά έχει πολύ δρόμο ακόμη. Και μέχρι να έρθουν να υπογράψουν, κατανοητό είναι ότι πρέπει να λέγεται το παραμικρό. Είδατε ότι ο κ. Βόλης είπε λίγο νωρίτερα ότι ήταν και δικά του, και πέρα από τη ρήτρα εμπιστευτικότητας, όταν και δικά του επιλογή, ότι δεν ήθελε να διερεύει το παραμικρό. Και επειδή ο Πολύβιος μου έστειλε και ένα μήνυμα εδώ και θα πρέπει να το διαβάσω πριν από λίγο, ότι η Παναγιακή λέει δεν ανοίξει ο Βόλης να μιλάει μόνο στο για την ομάδα χωρίς να γνωρίζει τα μέλη. Πολύβια, το είχα πει εδώ και πολύ καιρό, ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν γνώριζαν. Ελάχιστοι γνώριζαν. Ένα-δύο και γνώριζαν προς το τέλος των συζητήσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε επισήμως και νέα τόσο και την πρόταση του κυρίου Γκιούν, του Τάσου Παπαδόπουλου, όσο και την πρόταση του κυρίου Μαρίνη, όταν τα πράγματα είχαν γίνει κάποιες ήδη προχωρημένες επαφές. Είναι αλήθεια ότι δεν το γνώριζαν τα μέλη. Το είχα πει, το έλεγα συνέχεια και με επιβεβαίωσε ο κύριος Βόλης ότι δεν το γνώριζαν τα μέλη. Στην πορεία έπαιξε. Πέρα τον Κώστα Σβόλη, είχε σοβαρό ρόλο ο Παναγιώτης Τσιμιτέκολος. Ο Παναγιώτης Τσιμιτέκολος ήταν ενήμερος για όλα καταρχήν. Και στο τέλος έχει σημαντικό ρόλο στις επαφές. Και στο mail που στέλνει στην πλευρά του κ. Μαρίνη, είναι κατόπιν εντολής του κ. Τσιμιτέκολου, και στην τελική απόφαση, όταν συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, όταν αποφασίζουν όλοι, μετράει και από τον κ. Σβόλη και τον κ. Τσιμιτέκολου. Δηλαδή, αυτοί πήραν, ήταν ενήμεροι για όλο το θέμα. Τι γινόταν. Αλλά όλες οι αποφάσεις ξέρω απ' έξω να κρατάω μόνο ο Κώστας Βόλης. Αυτός μιλούσε.

Λοιπόν, ο Κλωμένης λέει, εμείς το ξέραμε, λέει, για τις σκεπαστή, εσύ Αλέξη μου έλεγες, λέει, όπως και άλλα, όλα τα τοπικά site. Κοίταξε, Κλωμένη, ναι, δεν σου λέω, πίστευα ότι η διαδικασία μου είχαν πει πριν από ένα μήνα θα γίνει προσπάθεια για το Σεπτέμβριο, ότι όταν περάσει η Επιτροπή του Σεπτέμβριο, γιατί δεν θα περάσει 30 Ιουνίου και δεν περνάει, δεν πέρασε στο Ιουβίδης Παναχαϊκής, ότι θα έχουμε κάνει αγώνα. Εδώ ακόμη δεν γίνεται με χρηματοδότηση. Τώρα πάω με τον Νίκο. Επειδή και εμένα το πρωί το μάθα, μη σου λέω ψέματα, Κλωμένη, το πρωί το μάθα κι εγώ. Ότι σκεπαστεί γιοκ για κάποιους μήνες. Ξεχάστε μου. Ξέχασε την. Δεν έχουμε κάνει έτοιμο. Δεν ξέρουμε κάποια πράγματα. Είμαστε συνεχώς σε μια διαπραγμάτευση. Λέμε κάποια πράγματα μια μέρα, από την άλλη κάποια άλλα. Υπάρχουν θέματα μου. Έτσι. Όντως, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα το κύριο Βόλης είναι επιβεβαιωμένο, σκεπαστεί κλειστή, τουλάχιστον για το ξεκίνημα του πλαθήματος και βλέπουμε. Έτσι. Και ναι, Κλωμένη, δεν θα σου πω κάτι ότι καλά για το 2026 το ξεχνάω. Να το πω ευθέως και εγώ, το έχω ξεχάσει. Αλλά δεν αποκλείω πλέον αν θα ανοίξει και το μέσα στο 27, δηλαδή μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Άρα πας, δηλαδή όταν τώρα όλοι οι Παναχαϊκοί σου λένε να πάρουμε έστω την άδεια με μία και ξερκίδα, είναι τελειωμένη υπόθεση ότι για κάποιους μήνες δεν υπάρχει σκεπαστή. Έτσι. Είναι σίγουρο πλέον αυτό. Ναι.

Αγγλία λέει Κογκό Αντώνης 0-1 στο ημίχρονο. Ο άσος του Κογκό λέει έχει βγάλει λέει τα άπιαστα. Το διπλό μου θες να πεις. Έτσι. Κερδίζει μου λες τώρα. Ούτε καν το χρόνο. Ναι. Χάνει η Αγγλία από τον Κογκό. Μάλιστα. Φαντάσου αυτός που έχει παίξει διπλό το Κογκό στο ημίχρονο. Τι έχουν πάρει Αντώνη, ε. Μάλιστα. Χάνει η Αγγλία. Και την έχω και από τα φαβορή. Ότι μπορεί να φτάσει με τα υλικά. Εντάξει, έχει ένα 45 λεπτό ακόμη μπροστά, δεν ξέρω τι θα γίνει. Α, ο άσος δηλαδή λέει το τέρμα. Α, μάλιστα. Τι να πω, Αντώνη μου, θα τα δούμε όλα. Με Μαρίνη λέει ο Αντώνης σκεπαστή θα άνοιγε. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ούτε ναι ούτε όχι, Αντώνη, τώρα είναι όλα αυτά υποθετικά. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα ανοίξει ο Σεπτέμβρη. Πάμε με εξέντρα πάλι. Αυτή πλέον είναι οριστικό, το οποίο και ο κ. Βόλης νομίζω το ανακοίνωσε. Οπότε νομίζω ότι το θέμα τελείωσε με το θέμα της σκεπαστής.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: δεν είχαν δύο βεβαίω. Λέει: τον Παπαδόπουλο λέει: θα ανοίξει η σκεπαστή. Άρε, τάσου λέει: άνοιξε την εσύ, λέει: γιατί αλλιώ δεν. Του έχουν πει: νομίζω ότι είναι ενημέρωση και ο Παπαδόπουλο. Έμαθα από το πρωί ότι έχει ενημερωθεί ότι υπάρχει πρόβλημα με τη σκεπαστή, etc. Ναι, βέβαια, δεν ξέρει να την ανοίξει, αλλά τον έχουν ενημερώσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Ήταν και στι κουβέντε που έχουν γίνει για το θέμα. Λοιπόν. Ο Αντώνης λέει 17 εκατομμύρια λέει στο πενταετές πλάνο του Μαρίν. Μάλιστα, εντάξει, αυτό το δέχομαι γιατί χρήματα υπήρχαν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα δούμε, Αντώνη, τι θα γίνει και με τον μπάσκετ. Όπου ο κ. Βόλτς είπε ότι όντως είναι ανοιχτή η συμπλευρά της Αριστακινής να το συζητήσουν. Έτσι, για την παραχώρηση και του τμήματος μπάσκετ. Λέει ο Νίκος εδώ, λέει τόσο το χειρότερο, λέει ότι την έδωσε κομματικά την ομάδα, λέει αυτά έκανε ο Λαμός. Μόνο Νίκο, δεν μπαίνουν τώρα τα κομματικά, το ξεκαθάρισε, δεν τίθεται θέμα κομματικών. Εγώ κατά αυτόν δεν ξέρω τι ψηφίζουν ο Παπαδόπουλος, για να ξεκινήσω από το βασικό. Δεν ξέρω τι ψηφίζουν οι άλλοι πλευρά. Εντάξει, επειδή δηλαδή ο Αποστολίδης έχει μια σχέση με Νέα Δημοκρατία, δεν μου λέμε τώρα κάτι το κομματικό. Κατά πρώτον, δεν ξέρω αν ο Παπαδόπουλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν το ξέρω αυτό. Και δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή, τι πολιτική πεποίθηση και ο άνθρωπος. Θέλω να πω, δεν νομίζω ότι παίζουν τώρα ρόλο τα πολιτικά. Ο κ. Βόλτς είπε ότι η Παπαδόπουλος της Αριστακινής πήρε τις εγγυήσεις που ήθελε. Ήταν σίγουρη και γι' αυτό έδωσε την ομάδα. Και ότι για την άλλη πλευρά έπαιξε ρόλο ο χρόνος.

Λοιπόν, ο Αντώνης λέει μακάρι, λέει δεν πρέπει να κλείσει το κεφάλαιο Μαρίνη στην ομάδα. Νομίζω ότι έχει δείξει το ενδιαφέρον του άνθρωπος, έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον του, έχει κάνει την πρότασή του και βεβαίως είπε ότι θα παρακολουθεί και τις εξελίξεις από την φιλική ομάδα. Είπε ότι είναι και προς τιμή του ότι ο κ. Μαρίνης τηλεφώνησε τον κ. Τάσο Παπαδόπουλο. Από την ώρα που έκανε επιλογή της, την διοίκηση της τεχνικής, ο κ. Μαρίνης ήταν από τους πρώτους που τηλεφώνησε τον κ. Παπαδόπουλο και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Αλέξη, είναι αλήθεια. Λέει ότι ο Ζβόλης κάνει αγώνα δρόμου να ανοίξει, λέει, τη σκεπαστή τα πρωινά δύο Παρασκευών του μήνα. Παρασκευή σε τις άλλες μέρες, τι είναι οι υπόλοιπες μέρες. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζει ο Γιώργο, εντάξει, όλοι οι δεξιοί Παναγιακοί γνωρίζουν το θέμα της σκεπαστή, το κομμάτι της σκεπαστής το διαχειρίζεται τώρα ο κ. Τάκης Παπαχριστόπουλος. Δηλαδή τις επαφές με την περιφέρεια, βουλευάρης Παναγιακής, το χειρίζεται ο κ. Παπαχριστόπουλος. Και ό,τι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα είναι με έναν έξω Παπαχριστόπουλο που έχει πάει πολλές φορές στην περιφέρεια, που πιέζει. Γνωρίζει βέβαια οι αεροστατικοί για τις κινήσεις που γίνονται, έτσι. Και είναι διαβουλεύσεις τώρα μεταξύ των ανθρώπων του κ. Παπαχριστόπουλου. Έχει ήδη συναντηθεί με τον κ. Αντωνόπουλο, έχει συναντηθεί με τον Χρήστο Μητρογιώργο, έχει συναντηθεί με τους ανθρώπους της περιφέρειας. Έχει κάνει πολλές επισκέψεις στην περιφέρεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέμα σκεπασία του κ. Παπαχριστόπουλου στο Δάκη τώρα, πλευρά αεροστατική. Είναι όμως αυτή η γραφειοκρατία πλέον. Και φαντάζομαι, Γιώργο μου, δεν έχει γίνει καν το αίτημα ακόμη της χρηματοδότηση.

Ο Νίκος λέει, ήταν λέει που θα βοηθούσε και τον Όπλο, λέει, ανοίξει η μπαστή, δεν τρέπονται, λέει που έχουν κλείσει μια κερκίδα χωρίς θέμα στατικότητας. Νίκο, θέμα στατικότητας δεν υπάρχει, θέμα βελτίωση υπάρχει όμως. Εντάξει, τώρα και η διοίκηση της Αλεξανδρικής έχει αποδεχτεί, δεν αλλάζει τώρα κάτι. Πάμε για τρίτη χρονιά πλέον κλειστή. Έτσι. Το θέμα είναι όσο πιο γρήγορα να τελειώσει αυτό το θέμα, να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις και να ανοίξει. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δεν μπορεί να κάνει. Τώρα το τι έγινε, στατικότητα πρόβλημα δεν υπάρχει. Αυτό είναι το δεδομένο. Στο υπογράφουμε όλοι. Αλλά για την περιφέρεια, για τους μηχανικούς, είναι θέμα ότι πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Δεν το είναι διαπραγμάτευτο αυτό. Και έχουν κάνει και ένα βήμα πίσω αυτοί, ότι τώρα λένε άντε με τις αναγκαίες εργασίες. Δηλαδή δεν μιλάνε για όλη τη μελέτη που έκανε ο Βασίλης Πλασταράς. Έτσι. Τώρα το έχουμε να το αποδεχτούμε όλοι. Δεν αλλάζει τώρα κάτι. Πάμε τρίτο χρόνο πλέον.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει, λάθος λέει, η αρχή είχε γίνει, λέει, επί Μπονάνου με το γήπεδο της Παναχαϊκής. Ναι, με την περιφερειάρχη του κύριου Μπονάνου. Δεν το είχε κρύψει και βγήκε εδώ, το είχε πει. Νίκο, τώρα για μην κρυβόμαστε, είπαμε στο θέμα της σκεπαστής, εδώ που φτάσαμε, όσο πιο γρήγορα αρχίσουν αυτές οι βελτιώσεις, οι περιβόητες βελτιώσεις, τόσο το καλύτερο. Νομίζω ότι ακόμη και μια καινούρια δείξη, ή οποιαδήποτε να ήταν, το θέμα της ξεβασίας θα την απασχολούσε. Θα την έκυγε. Δηλαδή, τώρα η δείξη του Γκιούν, του Παπαδόπουλου, δεν θέλει, δεν το γνωρίζει ότι τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο θα έχουμε βροχές. Το γνωρίζει. Και μακάρι να έχουμε τις βροχές που είχαμε πέρυσι, έτσι. Που κάθε Κυριακή έβρει. Σε εντός έδρας αγώνα. Όλοι δεν θέλουν να έχουν σκεπαστεί. Τέλος, είναι πρόβλημα από ό,τι φαίνεται.

Ο Νίκος λέει: όχι, Αλέξη, δεν μπορώ να μας λένε. Λέω: θα ανοίξω Σεπτέμβριο σίγουρα και τώρα λένε τα αλλάζουν. Δεν ανέχουμε την κοροϊδία. Λέει: αμφιβάλλω αν θέλουν να ανοίξει τελικά η σκεπαστή. Τώρα, Νίκο, είπαμε: πάρ' το στο μυαλό σου, δεν θα ανοίξει το Σεπτέμβριο. Είναι de facto πλέον. Οριστικοποιημένο από όλες τις πλευρές. Οπότε πάμε για τρίτη χρονιά με τη μία κερκίδα και λέμε τώρα ότι εκ των πραγμάτων. Θα το αποδεχτούμε όλοι. Δεν μπορεί να γίνει. Και όταν υπάρχει και η ίδια λέει να πάρουμε άδεια με τη μία, για τη μία εξαιρετική, καταλαβαίνουν όλοι ότι πόσο. Ότι και την παραγωγή ήταν και επιτυχία να ανανεώσει την άδειά τη. Αυτό εννοεί. Ο Αντώνης όμως λέει εδώ πέρα κάτι που είναι, λέει, κάνετε όλοι λάθος, λέει. Από το 16 η περιφέρεια έχει κάνει συστάσεις, λέει, για βελτιώσει στο γήπεδο. Και αυτό είναι σωστό, που λέει ο Αντώνης. Το θέμα έχει ανοίξει εδώ και χρόνια με τις βελτιώσεις στο στέγαστρο του γήπεδου. Εντάξει, μπορεί αν δεν γινόταν στο ΑΚΑ. Το θέμα της κεφαλής του στέγαστρο να μην γινόταν τίποτα. Τώρα, από τη στιγμή που άνοιξε αυτό το κομμάτι, και οι μηχανικοί εδώ θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις. Ακόμη και η εταιρεία, όταν ήρθε η κατασκευάστρια εταιρεία, που δύο φορές έχει έρθει στην Πάτρα, το ξεκαθάρισε ότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις. Ότι από τη χρονιά που έχει γίνει το στέγαστρο, δεν έχει μπει μία βίδα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Εδώ που έφτασε, όσο πιο γρήγορα τελειώσει αυτό το θέμα, τόσο το καλύτερο.

Παντώνης λέει και εγώ λέει από το 14 το φώναζε, λέει στο Συμβούλιο Ρεύτερο Τέχνη, λέει και με χλέβαζαν τότε. Παιδιά, το θέμα, Αντώνη, συμφωνώ μαζί σου ότι έχει ανοίξει εδώ και χρόνια. Δεν είναι τωρινό, δηλαδή πριν από 2 χρόνια. Ήταν κάτι που λίγο πολύ για κάποιους δεν είναι τόσο ξαφνικό από τις κουβέντες που έχω κάνει. Το περίμενα ότι μια μέρα θα σκάσει αυτό το θέμα. Με τη σκευαστή εξέδρα. Έσκασε το 2024. Πρέπει να τελειώσει όμως. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ο Σάββας λέει: Ο Πύργος έχει πρόβλημα, λέει, για το γήπεδο, θα παίξει Αθήνα, λένε. Ναι, το έμαθα και εγώ, Σάββα, ότι ο Πύργος δεν παίρνει δύο. Ναι, έχει πρόβλημα με το γήπεδο. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, θα το ρωτήσω. Πάντως μου το είπαν σήμερα και από άλλες ομάδες. Ο Πύργος δεν παίρνει άδεια για το γήπεδο του, για Super League 2 και θα αλλάξει έδρα. Ψάχνει για έδρα ο Πύργος. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με το γήπεδο του Πύργου. Πάντως δεν θα παίξει το ξεκίνημα, είναι αλήθεια. Μάλιστα και με ρωτάει ο Σάββας, μου λέει: Ο Παναγιώτης πήρε στην Κερίδη, λέει, είχε παίξει την Παναγιακή παλιότερα. Ναι, είχε περάσει την Παναγιακή, πάει τώρα να γίνει Καρδίτσα, μετά πήγε στο Τερμαϊκό και τώρα πήγε στον Παναγιάλιο. Δεν είναι ένας από τους δύο επιφόρ που αποκτά ο Παναγιάλιος για την τρέχουσα περίοδο. Θα αποκτήσει βέβαια και πιο επιθετικό φόρ, πιο βαρβάτο όνομα την τρέχουσα περίοδο. Θα αποκτήσει βέβαια και πιο επιθετικό φόρ, πιο βαρβάτο όνομα το

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Εδώ έχει κλείσει τώρα και το Πεπανό. Δεν πήρε άδεια, τελείωσε άδεια το Πεπανό. Άλλο μεγάλο θέμα. Το Πεπανό έκλεισε το κολυμπητήριο. 30 έκτου έλεγαν. Περισσότερε αθλητικέ εγκαταστάσει έλειξαν οι άδειε. Έχουν κλείσει τώρα οι αθλητικέ εγκαταστάσει. Τώρα το ΠΕΑ κάνει τρέχει αγώνα δρόμου για να νεώσει την άδεια. Είπα να γίνει Σεπτέμβριο, να το διευκρινίσω έτσι. Είπα να γίνει Σεπτέμβριο. Πάει Σεπτέμβριο το γήπεδο τη. Τότε θα περάσει η Επιτροπή τη Παναγάγη, το Σεπτέμβριο. Για να δώσει έστω την άδεια για τη χρήση της μίας κερκίδας, της ανοιχτής κερκίδας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα. Με πολύ περισσότερο χρόνο πλέον. Είχαμε και σήμερα. Ο Νίκος λέει: μας βλέπω, λέει, πάμε Πελοποννησιακό τελικά. Όχι, Νίκο, νομίζω θα πάρει άδεια με μία κερκίδα και θα παίξει κανονικά στην Αγία. Λοιπόν, η συνέχεια αύριο το απόγευμα στις 6. Από τον 6 γίνεται στα μικρόφωνα του Σπορ FM Πάτρας και το Θόρπα Γιώργο να στέλνει τη μισή του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης.

0: Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας, Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
4: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Sport FM Πάτρας 96,3 και εσείς φυσικά συντονισμένοι. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα θα πάμε και τις 10. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Λοιπόν, είναι 5η 2 Ιουλίου σήμερα, γιορτάζει ο Ιουβενάλιος και η Ιουβεναλία. Πολύ, πάρα πολύ σπάνιο όνομα, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιον που γιορτάζει. Η δύση του ηλίου είναι σταθερά 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ και η σελήνη 16,9 ημερών, φεύγει και η Πανσέλινο σιγά σιγά.

0: Λοιπόν, επειδή να εξυπηρετήσουμε κιόλας τον coach, τον Νίκο το Βουρνά, θα έχουμε μαζί μας τον Νίκο Βουρνά, τον νέο προπονητή της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων. Ανακοινώθηκε πριν λίγες ημέρες, μετά την αποχώρηση του Αλέκου Πολυδωρόπουλου, η ΑΕ Ροητίκων βρήκε τον νέο προπονητή. Ένας άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, έχει μεγάλη εμπειρία, ήταν σε αρκετές ομάδες και σαφώς θα βοηθήσει πάρα πολύ την Αθλητική Ένωση Ροητίκων στο νέο πρωτάθλημα πλέον της National League 2, πάει σε εθνική κατηγορία και να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Κάποιες προσθήκες, τι αποχωρήσεις θα έχουμε και γενικά θα μάθουμε και το πλάνο της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων για την νέα κατηγορία αυτή. Λοιπόν, περιμένω και το Θόδωρο τώρα να μου κάνει... Ωραία, για πάμε. Καλημέρα, coach.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, ήσυχα ακόμα.
0: Ήσυχα, έλεγα τώρα ότι, τέλος πάντων, επειδή ανέλαβες την Αθλητική Ένωση Ροητίκων, τι σημαίνει για σένα έτσι η ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της αυτής της ομάδας σε μια ιστορική στιγμή για την ομάδα, γιατί ανέβηκε σε εθνική κατηγορία?
1: Σίγουρα, εντάξει. Προκύρον, αισθάνομαι πάλι ενεργός που ξαναγυρνάω σε εθνικές κατηγορίες, γιατί η αλήθεια είναι αυτά τα χρόνια το τοπικό, δηλαδή, με κούρασε ο τρόπος που λειτουργεί το τοπικό και ο υπερβελικά ερασιτεχνισμός που λέμε και ασυνέπεια που έχουν τα περισσότερα παιδιά δεν μου άρεσε. Και ήθελα να βρω μια ομάδα οργανωμένη, με στόχους, που να έχουν όρεξη οι άνθρωποι της και να είναι και εθνική κατηγορία. Δηλαδή μπορώ να πω ότι μου ήρθε την κατάλληλη στιγμή αυτή η πρόταση των Ροητίκων, που είναι εντάξει, λίγο που αγνώρισα τους ανθρώπους, μου θυμίζουν τις παλιές ομάδες που οι παράγοντες ήταν φίλοι μεταξύ τους, αγαπούσαν την ομάδα τους και ήσαν πάνω σε όλα, πάνω κατά πάνω.
0: Αυτό δηλαδή, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αυτό που λες.
1: Δεν είναι περιστασιακή όπως οι περισσότερες ομάδες τώρα πάνε, επειδή πηγαίνει και το παιδί τους, φεύγει το παιδί τους, φεύγουν και αυτοί και ούτω καθεξής. Τώρα από μένα πρόκληση είναι αυτό σίγουρα, γιατί παίρνω μια ομάδα που έκανε άνοδο, θεωρείται επιτυχημένη η προηγούμενη πορεία της και σίγουρα θα θέλουν και η καινούργια χρονιά να είναι επιτυχημένη. Από ό,τι κατάλαβα δεν ανεβήκανε έτσι απλώς για να γνωρίσουν την κατηγορία. Ανεβήκανε να αντιμάθουν, να σταθούν σε αυτή, να γνωρίσουν τι γίνεται και σε βάθος χρόνου να βάλουν και ψηλότερους στόχους από ό,τι κατάλαβα.
0: Α, και για σένα αυτό ας πούμε είναι ένα κίνητρο και μια πρόκληση όπως είπες.
1: Εντάξει, σίγουρα. Έτσι. Μένα μου αρέσει να είναι όσο δυνατόν ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα που συμμετέχω και η ομάδα που έχω. Δεν μου αρέσει δηλαδή απλώς να λέω ότι πάω να διασκεδάσω το παιχνίδι. Μου αρέσουν οι προκλήσεις, μου αρέσουν ο ανταγωνισμός, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Είναι δύσκολο για μια ομάδα που ανεβαίνει για πρώτη φορά σε εθνική κατηγορία έτσι αυτή η μετάβαση?
1: Και βέβαια είναι πολύ δύσκολο και μάλιστα όταν ανεβαίνεις από το τοπικό σε εθνική κατηγορία δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο, όσο και πεσμένο να είναι το μπάσκετ ας πούμε και οι εθνικές κατηγορίες, είναι μεγάλη διαφορά της γάμα εθνικής από το τοπικό. Και σίγουρα είναι πια και μια άγνωστη κατηγορία, όπως μάλιστα έχουν γίνει τώρα τα πράγματα, ποτέ δεν ξέρεις ποιο αντιμετωπίζεις με αυτές τις wild card, ομάδες φεύγουν, ομάδες έρχονται, άλλες νομίζεις ότι αντιμετωπίσεις, φεύγουν αυτές, έρχονται από αλλού. Ναι. Είναι λίγο άγνωστες οι κατηγορίες πια.
0: Αυτό που έχεις στο μυαλό σου, coach, για την ας πούμε, αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, ποια θα είναι αυτά τα στοιχεία που θα
1: κοίτα, αυτή τη στιγμή
0: σίγουρα
1: θέλω να κρατήσουμε. Θέλω να κρατήσουμε μερικά παιδιά τα οποία θα έχουν διάθεση να κουραστούν, δηλαδή να κάνουν κάθε μέρα προπόνηση και που παίξαν στην περσινή ομάδα και βοηθήσανε να ανέβει. Θέλω να βρω παιδιά 3-4 από το τοπικό πρωτάθλημα με προσόντα αθλητικά τα οποία να έχουν κίνητρο να παίξουν μπάσκετ, να παίξουν κάτι παραπάνω, δηλαδή να όχι απλώς να περάνε την ώρα τους, και σίγουρα θα πρέπει να βρούμε 3-4 παιδιά έμπειρα της κατηγορίας που θα μας βοηθήσουν άμεσα για να φτιάξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική.
0: Άρα μιλάμε γύρω στις, αν κάνω λάθος, 6-7 μεταγραφές ή και λίγο παραπάνω?
1: Ναι, κάπου εκεί. Κοίτα, τώρα αυτά δεν έχουν αριθμό βλέποντας και κάνοντας. Γιατί εντάξει, κοστίζουν και αυτά πια.
0: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό, coach, που λες. Γιατί όταν ανεβαίνεις κατηγορίες είναι περισσότερα και τα έξοδα, έτσι, και οι απαιτήσεις και των παιχτών.
1: Σίγουρα, μην ξεχνάμε ότι αυτοί είμαστε και σε μια περιοχή πια τώρα που κατά κάποιο τρόπο έχει αντιμετωπίσει και ομάδες που ας πούμε ανέβηκε η Παναχαϊκή, ανέβηκε η Αχαγιά, επιπλέον αποκτούν μια παραπάνω δυναμική να προσελκύσουν ένα παίχτη. Υπάρχουν ομάδες Βαρθολομιό, Λιξούρι, Γύρω-Γύρω, υπάρχουν πολλές εθνικές κατηγορίες. Οπότε οι παίχτες έχουν πολλές επιλογές, αλλά είναι δύσκολοι και στις κουβέντες τους. Δεν παίζουμε μόνοι μας, αν είμαστε μόνοι μας θα ήταν πολύ εύκολα τα πράγματα.
0: Ναι, τώρα είναι έτσι όπως είναι. Έχουμε μια άνθηση γενικότερα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, coach, με τις ομάδες έτσι που ανέβηκε και η Αθλητική Ένωση Γλάφκος Έσπερος. Καλά, έχουμε τον Προμηθέα. Αλλά
1: ναι,
0: γενικά
1: εντάξει,
0: πάμε καλά στο μπάσκετ.
1: Εντάξει, τώρα δεν πρέπει να το λέμε αυτό, γιατί για μένα Πάτα η Πάτρα ήταν μια περιοχή, Αχαΐα δηλαδή, που στο μπάσκετ έχει ιστορία. Εντάξει, κάποτε βρισκόσατε και δύο ομάδες στην Α1, Α2 από εδώ από εκεί. Το θεωρώ φυσιολογικό για μένα η περιοχή της Πάτρας να έχει ομάδες σε όλες τις κατηγορίες, τις εθνικές.
0: Ναι. Καλά, είπες για το ρόστερ, γιατί είναι και νωρίς ακόμα τέλος πάντων, αλλά έχεις
1: βέβαια,
0: ξεκινήσει.
1: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ναι. Πάντως η Αέρο Ιτήκον είναι μια ομάδα η οποία, ας πούμε, έχει επενδύσει, πάντα εισαγωγικά βέβαια σε αυτό, γιατί okay, και στην Ακαδημία.
1: Ναι, σίγουρα. Στις ανθρώπους έχουν μαζέψει και τα παιδιά της περιοχής και έχουν σκοπό να λειτουργήσουν ακόμα καλύτερα. Μάλιστα, αν τελικά ο Λέκος δεν αποσυρθεί εντελώς και κάτι νομίζω συζητάει να ασχοληθεί με,
0: την Ακαδημία. Ναι.
1: Με τις Ακαδημίες, σίγουρα θα βελτιωθεί η κατάσταση ακόμα περισσότερο και ποσοτικά και ποιοτικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μια ομάδα να μην έχει μόνο μια αντρική ομάδα που λέμε 12 μισθοφόρους και τίποτα άλλο. Να υπάρχει και από κάτω παιδιά που θα τη βλέπουν και θα την έχουν και σαν κίνητρο να γίνουμε καλύτεροι, να παίξουμε κάποια στιγμή στην ομάδα.
0: Και φυσικά υπάρχουν και φίλαθλοι, μπορεί να μην είναι πάρα πολλοί.
1: Εντάξει,
0: αλλά υπάρχουν.
1: Το καλό, ναι. Το καλό ότι αντιπροσωπεύουν μια συνοικία, μια περιοχή. Δεν είναι μια ομάδα που τη φτιάξαν 2-3 εκεί στο κέντρο της πόλης που λέμε συσσαγωγικά κάτι ομάδες καφενεία όπως λέγαμε παλιά. Εντάξει, αντιπροσωπεύουν μια ευρύτερη περιοχή. Και μάλιστα μετά την επιτυχία, συνήθως οι επιτυχίες φέρνουν και κόσμο στα γήπεδα. Γιατί ό,τι και να λέμε, ό,τι και να λύσει να κάνουμε, δυστυχώς τα πάντα είναι νίκη και ήττα στον αθλητισμό. Νικάς, όλα γίνονται ωραία και καλά. Χάνεις, όλα γίνονται άσχημα.
0: Coach, με την εμπειρία που είχες τα τελευταία χρόνια στην ΕΣΚΑΗ, θα άλλαζες κάτι σε αυτό το πρωτάθλημα? Ή στον τρόπο διεξαγωγής ή γενικότερα? Γιατί...
1: Κοίτα, δεν είναι θέμα. Είναι πολλά τα προβλήματα. Πρώτα και είναι κοινωνικό το θέμα. Τα παιδιά δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Τελείωσε η Αλάννα, τελείωσαν τα ανοιχτά, σταμάτησε και το Τσαγανό. Δεν υπάρχει Τσαγανό πια στα παιδιά. Είναι παιδιά του παρκέ που λέμε, που βλέπουν από μικρά παιδιά σαν μάθημα, όχι σαν προπόνηση το μπάσκετ πια. Δεύτερον, εντάξει, εγώ πιστεύω και να φαίνεται σκληρό αυτό που θα πω, ότι παλιά που λέγανε ότι ο αθλητής ανήκει σε μια ομάδα και σου κρεμάει το δελτίο, τότε υπήρχαν ομάδες και οι αθλητές γινόσατε καλύτεροι. Τώρα που είναι ελεύθεροι όλοι και μπορούν ανά πάσα στιγμή να φύγουν τις ομάδες, με την πρώτη δυσκολία ή με τη λίγη συμμετοχή σταματάνε την προσπάθεια και περιμένουν να σηκωθούν να φύγουν. Και με αυτό έχει ούτε οι ομάδες να βελτιώνονται, ούτε οι αθλητές να βελτιώνονται.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Και επιπλέον, από τότε που φτιαχτήκανε οι ακαδημίες πρακτικού ενδιαφέροντος και βλέπουν τον αθλητή πια σαν πελάτη και όχι σαν μελλοντικό αθλητή τους, είναι ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα το να βγαίνουν αθλητές.
0: Πόσα χρόνια coach ήσουν στην Ολυμπιάδα και τώρα που... Ναι.
1: Καλά, εντάξει, έχω κάνει στο παρελθόν στην Ολυμπιάδα.
0: Έχεις κάνει, εντάξει, άλλο, λέει, γενικότερα.
1: Κάνω τώρα στις καλές εποχές, που λέμε πάρα πολλές καλές εποχές. Τώρα κάθισα 4 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι η Ολυμπιάδα κάποια στιγμή πρέπει να ξεχωρίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα πια ομάδα να έχει πολλά τμήματα. Μόνο αν οι οικονομικά είναι πάρα πολύ δυνατή. Εντάξει. Τώρα η Ολυμπιάδα αυτή τη στιγμή είναι ένας άνθρωπος εκεί, ο πρόεδρος που τρέχει μόνος του, μάλλον έναν άνθρωπο. Δεν μπορούν εύκολα να έχουν και βόλεϊ αντρικό, βόλεϊ γυναικείο, αντρικό μπάσκετ. Δεν βγαίνει αυτό, είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ωραία. Εντάξει, να μην σε. Γιατί έχει και υποχρεώσει. Θα ξαναμιλάμε έτσι κι αλλιώ μέσα στη χρονιά. Θα τα λέμε εδώ μέσα στο σχολείο.
1: Υγεία να έχουμε να μπορούμε να μιλάμε.
0: Καλή επιτυχία και καλή δύναμη, coach. Εννοείται να μιλάμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλή επιτυχία, ναι. Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, χαιρετώ. Γεια.

Γεια σου φίλε Γιάννη, Μαντόνα λέει θέλει. Κάτι θα κάνουμε ρε φίλε, κάτι. Αφού ζητάς, άμα ζητάς από το Θόδωρο μπορεί να στο κάνει πράξη. Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα Βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, τις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, υπάρχει site www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας για την Πάτρα 26 10 27 05 51.

Για πάμε, για ξυπνήστε. Έλα, μην δεν κοιμόμαστε τώρα. Θα ξυπνήσουμε. Καλή δύναμη σε όσες δουλεύουν από το πρωί, σε όσες θα πάνε σε λίγο. Περαστικά στους άρρωστους, έτσι εννοείται. Και καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στην ευρύτερη περιοχή, και στο Αίγιο και στον Πύργο, και φυσικά στην Άφακτο, την αγαπημένη μας, και στο Αντίριο. Έτσι, πολλές καλημέρες, και βλέπω ότι σαν να συννεφιάζει λίγο για ένα περίεργο λόγο. Είδα κάτι συννεφάκια. Νομίζω έτσι θα κυλήσει όλη η εβδομάδα, και πολλά κουνούπια κάνουν την εμφάνισή τους, μεγάλα κουνούπια, γιατί ήρθε η ζέστη και κατσικώθηκε. Το Σάββατο δείχνει ακόμα έτσι τα μοντέλα να υπάρχει μια αστάθεια στην περιοχή μας, αλλά και γενικότερα στις περισσότερες περιοχές δείχνει μια αστάθεια ο καιρός, οπότε ίσως χρειαστεί και ομπρέλα σε κατά διαστήματα, αλλά φυσικά και τα μπάνια τώρα που δεν ξέρω κατά πόσον κάποιος θα επιχειρήσει το Σάββατο. Θα το δω βέβαια και τώρα καλύτερα πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Καλά, στην Ιταλία είδα κάτι βίντεο, μιλάμε για πολύ νερό. Παιδιά, στην Ιταλία έριξε πάρα πολύ νερό σε κάποιες περιοχές και θα ρίξει και το απόγευμα, και όλο αυτό φυσικά έρχεται σιγά σιγά και στην χώρα μας. Βέβαια, μέχρι την Παρασκευή, για να δω αν θα εξελιχθεί τώρα αυτό το φαινόμενο. Θέλουμε και το νεράκι, είναι η αλήθεια. Έτσι, μην έχουμε μόνο εδώ. Τη βλέπω Παρασκευή και Σάββατο θα έχει λίγο νεράκι. Εντάξει, υπομονή. Παιδιά, δεν είναι σαν τα παλιά καλοκαίρια που έσκαζε και ο Τζίτζικας. Μια χαρά είναι. Δεν έχει κάνει τον κάψωνα. Πάντως το Σάββατο σας το λέω ότι θα έχει, και έχω ανοιχτό το κινητό. Καλημέρα από Τρίκαλα, λέει ο Στράτος. Γεια σου ρε Στράτο, καλή εκπομπή, να είσαι καλά. Το Σάββατο δυστυχώς ο καιρός θα είναι άσχημος. Την Κυριακή όμως θα πάτε κανονικά το μπάνιο σας, έστω και με τους 30 αυτούς βαθμούς που θα έχει.

Δεν ξέρω, για ένα περίεργο λόγο πάλι πιάσαμε και τα τρία παιχνίδια του Μουντιάλ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάπως έτσι, πολύ μου αρέσει που τα πιάνω. Γιατί είχαμε δώσει χθες άσο και over 1,5 το Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Δώσαμε goal-goal το Βέλγιο Σενεγάλη και άσο το βραδινό Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Βοσνία. Είπα βασικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περάσουν εύκολα ή δύσκολα. Τελικά πέρασαν εύκολα 2-0 και σήμερα έχουμε και άλλα παιχνίδια. 10 η ώρα το βράδυ είναι το πρώτο παιχνίδι, δεν έχει απογευματινό. Ισπανία-Αυστρία, πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά προβλέπω Ισπανούς, είναι η αλήθεια. Πάλι κάτι αντίστοιχο, θα βάλω άσο και over 1,5 και εδώ. Πιστεύω ότι θα βάλει παραπάνω από ένα γκολ η Αυστρία. Μπορεί να το φάει κιόλας, αλλά οκ. Okay. 2 το πρωί, ρε παιδιά, μας βάλατε Κριστιάνο Ρονάλντο. Θέλαμε να δούμε Κριστιάνο, δεν θα το δούμε όμως. 2 το πρωί δεν γίνεται. Πορτογαλία-Κροατία. Δύσκολο παιχνίδι εδώ. Πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έχει ένα σαφές προβάδισμα η Πορτογαλία, αλλά θα το ρίσκαρα με άσο χ. Θα το κάλυπτα, γιατί δεν ξέρω, και οι Κροάτες δεν είναι αμπελητή ποσότητα, είναι η αλήθεια. Και έχουμε και 6 το πρωί, για αυτούς που ξυπνάει, εκείνη την ώρα ξυπνάω είναι η αλήθεια, αλλά δεν θα κάτσω εδώ πρωί πρωί ποδόσφαιρο, Ελβετία-Αλγερία. Με τίποτα δεν θα το έβλεπα, αλλά μάλλον δεν θα το πόνταρα. Προς Ελβετία βλέπω, εκεί, ή άντερ, δεν θα μπουν πολλά γκολ εδώ. Όχι, προς άντερ το βλέπω. Ελβετία, Αλγερία, άντερ. Εγώ τα έδωσα. Από εκεί και πέρα, άμα κάτσουνε πάλι 3-3, τι να πω. Καλοφάγωτα. Μη παίζουμε. Λίγα μεν, κερδίζουμε δε.

Είναι, ρε παιδί μου, κάποια παιχνίδια στο Μουντιάλ που απλά χρειάζονται οι μεγάλοι παίχτες για να τα καθαρίσουν. Γιατί όποιοι είδαν χθες το παιχνίδι της Αγγλίας, είδαν ότι από τη στιγμή που ο Χάρι Κέιν είναι μέσα στο παιχνίδι, ήταν λογικό με μία ενέργεια να καταφέρει να σκοράρει, παρότι και δεν ήταν και στην καλύτερη του μέρα. Γενικά έχω καλή άποψη και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω πού θα φτάσουν, αλλά και λόγω έδρας και τα λοιπά, έτσι θα είναι ψηλά, και η Βραζιλία θα είναι ψηλά και η Γαλλία θα είναι ψηλά. Να δω λίγο και τους Ισπανούς σήμερα για άλλη μια φορά, γιατί με τρελαίνουν. Να δούμε και τους Ισπανούς από τη στιγμή που λείπουν και οι Ιταλοί. Εμείς εδώ λείπει η Ελλάδα, είναι κάτι ομάδες τώρα, τέλος πάντων. Σιγά σιγά βγαίνουν και τα ζευγάρια για την επόμενη φάση. Ελπίζω να μην σας έχει κουράσει το Μουντιάλ ακόμα. Τώρα βέβαια κάποιες γυναίκες μπορεί να έχουν κουραστεί, είναι η αλήθεια. Γιατί άμα έχεις κάποιον που βλέπει όλα τα παιχνίδια, σίγουρα δεν θα σ' αρέσει να τον έχεις στο σπίτι.

Πήγε γυναίκα στη Θεσσαλονίκη. Ήταν με μια 20χρονη, λέει, γυμνάστρια. Πήγε να βγάλει, τέλος πάντων, είχε μια κίστη και έφυγε με γκάβματα τρίτου βαθμού. Ο Χριστός και η Παναγία. Τέλος πάντων, τι να πεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτά. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, γιατί είχαμε. Έχουμε ακόμα, αλλά ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πυγμαχίας σε 4 κατηγορίες και είχαμε επιτυχίες ήδη από τα παιδιά εδώ από την Πάτρα. Θα τα πούμε όλα λοιπόν στο δεύτερο μέρος. Για πάμε, ρε Θόδωρε, πάτα το κουμπί.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
14: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
15: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
16: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
15: Το σούτ.

Ναι. Επειδή έχω εκπομπή, δεν μπορώ να το σχολιάσω, αδερφέ μου, όλο αυτό που μου λες. Μπορεί να έχεις και δίκιο, αλλά τώρα δεν μπορώ. Λοιπόν, αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με το κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

Να είσαι καλά και εσύ, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Παίδων, Κορασίδων, Παμπέδων και Παγκορασίδων. Γίνονται στα Γρεβενά για ακόμη μια χρονιά, νομίζω. Οι αθλητές της Αχαΐας έχουν έντονη παρουσία σε όλες τις κατηγορίες. Συμμετέχουν συνολικά 36 αθλητές εδώ από την Πάτρα. Παναχαϊκή, ΕΑ, Πάμινα, Μήλωνα, Στόφαρος, Fight Club και Λεωνίδας Αιγίου. Πάμε να δούμε τι έγινε στην πρώτη μέρα στην κατηγορία των παιδών. Ο Δημήτρης Τσεγγενές της ΕΑΠΣΑ 46 κιλά προκρίθηκε απευθείας στους 4. Ο Θεοφάνης ο Κυριακόπουλος στο Λεωνίδα Αιγίου προκρίθηκε στους 4. Ο Χρύσανθος ο Γιανακόπουλος Παναχαϊκής στα 52 κιλά προκρίθηκε στους 4. Ο Βασίλης ο Βασιλείου από την Παναχαϊκή στα 52 κιλά νίκη και πρόκριση στους 8. Ο Νίκος ο Χάλας Παναχαϊκής στα 54 κιλά αποκλείστηκε στους 16. Ο Νίκος Σοφιανόπουλος στη ΣΕΑΠ στα 54 κιλά επίσης αποκλείστηκε στους 16. Ο Γιάννης ο Μανώνας της Άμυνας στα 54 κιλά προκρίθηκε στους 8 χωρίς αγώνα. Ο Λευτέρης ο Ζουμνατζής Παναχαϊκής στα 57 κιλά με εγκατάλειψη νίκησε. Ναι, επειδή πρέπει να ήταν δευτερόλεπτα, είναι η αλήθεια. Νομίζω παίκτης του Ολυμπιακού κιόλας. Προκρίθηκε στους 8. Ο Γιάννης ο Κόγκας της Παναχαϊκής αποκλείστηκε στους 16 στα 57 κιλά. Ο Στάθης ο Σταυρόπουλος του Μήλωνα προκρίθηκε χωρίς αγώνα στους 8. Ο Δημήτρης ο Παύλου νίκησε στην κατηγορία των 63 κιλών. Και ναι, το χάσα τώρα. Τι είπα, α ναι. Και προκρίθηκε στους 8. Ο Βασίλης ο Γκίνος από την Παναχαϊκή στα 63 κιλά αποκλείστηκε στους 16. Ο Νίκος ο Καλαμιώτης του Τόφαλος προκρίθηκε στους 16. Ο Μιχάλης ο Λιώλης Παναχαϊκή στα 70 κιλά στους 16. Ο Σωτήρης ο Μάστορας Παναχαϊκή στα 70 κιλά στους 16. Ο Σάμουελ ο Μύρτο της Παναχαϊκής στα 75 κιλά προκρίθηκε απευθείας στους 4. Ο Κωνσταντίνος ο Τζούμας Παναχαϊκής στα 80 κιλά χωρίς αγώνα στους 8. Ο Φώτης ο Παναγιωτόπουλος του Μήλωνα στα 80 κιλά πλάς στους 16 και ο Ανδρέας ο Καμπάκος της Άμυνας στα 80 κιλά είναι στους 16.

Γεια σου ρε Τζάρο, δύναμη. Και φέρε μας κανένα καρπούζι. Έτσι εδώ με το φίλο μου το Θόδωρο. Ένα από τα γερά καρπούζια εδώ πέρα να τα φάμε έτσι. Είμαστε του καρπουζιού εμείς. Καλοπροαίρετα. Ή των πεπονιών. Έτσι. Στους παμπέδες, ο Μάριος Καπερώνης στις άμυνα σε 40 κιλά στους 16, ο Σωτήρης ο Σαμαντάς στις Παναχαϊκής σε 44 κιλά στους 8, ο Κωνσταντίνος ο Πανταζόπουλος στις άμυνα σε 48 κιλά στους 8, ο Άγγελος ο Κολφινόπουλος στις Παναχαϊκής στο 50 κιλά στους 8, ο Γιώργος ο Καρτέρης του Τόφαλου στα 54 κιλά χωρίς αγώνα στους 8, ο Παναγιώτης ο Τόγιας στις άμυνα 63 κιλά στους 4, ο Χαμίτα Γκαράι στις άμυνα στα 66 κιλά στους 4, ο Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος στο Λεωνίδα Αιγίου 90 κιλά στους 4 και στις κορασίδες Έλενα Καρίδη Μουρατίδη της Παναχαϊκής στα 52 κιλά στους 4, επίσης 4 ή Παναγιώτα Πετρίτση της Παναχαϊκής στα 54, η Ναταλία Ζαφυροπούλου της ΕΑΠ στα 54, στους 8 η Όλγα Νιακού της Παναχαϊκής στα 57 κιλά, η Μαρία Μπαμπίλη του Fight Club Πάτρα στα 60 κιλά πέρασε τον τελικό χωρίς αγώνα και η Καλλιρόη Γαλάνη του Fight Club Πάτρα στα 63 κιλά χωρίς αγώνα στους 4. Και κλείνουμε με τις παγκορασίδες, τρεις συμμετοχές εδώ, η Αναστασία Αγκίνου της Παναχαϊκής στα 42 κιλά, η Βάλια Σημακοπούλου της Παναχαϊκής στα 50 κιλά και η Αναστασία Ρουμελιώτη της Άμυνας στα 57 κιλά και οι τρεις αθλήτριες είναι στους 4.

Καλά λέει, έπιασα δουλειά. Και ξεκινάμε το Σαββατοκύριακο έτσι. Το καφέ δυναμικά. Θα με βλέπετε στα social που είμαι, να έρθετε να κεράσω. Όχι να κεράσω σε όλους, εδώ σπάνω όλοι. Να δείτε που δουλεύω. Ναι, τρέχοντας θα έρθείτε κάποιοι, ναι. Κύριε Θόδωρε, σας περιμένουμε, έτσι. Πάντως όλα αυτά τα παιδιά της πυγμαχίας, ακόμα και η συμμετοχή είναι σημαντική, αλλά νομίζω θα έχουμε αρκετά μετάλλια. Κατά την άποψή μου, από τις 36 συμμετοχές θα έχουμε αρκετά μετάλλια. Και θέλω να ελπίζω ότι θα έχουμε πάνω από 10. Και έτσι όπως ξέρω τα παιδιά πάνω κάτω, ψιλοβγαίνουν τα 10. Για να δούμε αν θα πέσω μέσα.

Πάντως τα γραβενά, επειδή και φωτογραφίες και τα λοιπά, είναι κάπως οργανωμένα τα πράγματα. Εδώ εξήρα πάλι τους ίδιους κριτές που τους είδα και στην Πάτρα. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάσω αυτό. Είδα κόσμο. Για να δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί και για την Αχαΐα, αν θα είναι θετικό το δείγμα και αν θα τα καταφέρουν τα παιδιά. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους όσους συμμετέχουν. Δεν τελειώνει κάτι, έτσι, προς Θεού, και να μην πάρεις κάτι ή ένα μετάλλιο ή και να χάσεις, η συμμετοχή και μόνο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική. Γιατί έχω ανοιχτό το τηλέφωνο, δεν ξέρω.

στο μπάσκετ είχαμε μια μεταγραφή. Έφυγε από την Αθλητική Ένωση Γλαύκο Έσπερος ο Γιάννης Ζωγκαβασιάδης μετά από δύο συνεχόμενες ανόδους που είχε με το Γλαύκο Έσπερο και αποφάσισε να κάνει το βήμα στην καριέρα του και να αποδεχτεί την πρόσκληση του Χολαργού. Να λοιπόν, που είχαμε την πρώτη αποχώρηση, αλλά μην νομίζετε ότι θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια η Αθλητική Ένωση Γλαύκος Έσπερος, καθώς όπως όλα δείχνουν είναι μια ανάσα από την απόκτηση του Πέτρου του Στεμπάρη. Είναι 2004 γεννημένος, με ύψος 2 μέτρα. Ο Χριστός και η Παναγία. Από την Κέρκυρα είναι το παιδί, 22 ετών. Είχε τέλος πάντων προτάσεις από αρκετές ομάδες, αλλά και έκανε και καλή χρονιά με τον Ιόνιο Κέρκυρα στην National League 1. Είχε 12,8 πόντους και 7 rebound μέσο όρο. Και ο Στεμπάρης, αν θυμάστε ή αν δεν το ξέρετε, είχε ανακοινωθεί από το Λαύριο πριν 2 χρόνια, αλλά δεν έπαιξε καθόλου. Και επί της ουσίας πέρσι ήταν στα καλύτερά του, σε ομάδα εκτός Κέρκυρας, η πρώτη φορά που το έκανε. Για να δούμε λοιπόν, είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί αυτή η μεταγραφή, γιατί και ο Γλαύκος Έσπερος θέλει 2-3 κινήσεις δυνατές για την Elite League. Δεν θα είναι εύκολο το πρωτάθλημα, οπότε πρέπει να ενισχυθείς.

Ωραίο, ωραίο, έτσι. Βάλε πίεση, σαν να κάνουμε μαχητικό άθλημα. Γιατί λέγαμε για πυγμαχία, αυτό είναι το καλύτερο τραγούδι έτσι, για την πυγμαχία. Γιατί είδε πώς πάνε τα χέρια των πυγμάχων. Γιατί είχα μια εκθέση. Θα τα δείτε σα social. Θα τα δείτε, κάτι έρχεται. Να, εγώ το είπα και τώρα βγαίνουν στα site. Τώρα πρώτο θέμα. Ξεχάστε τον ήλιο, λέει, και τη ζέστη. Ξεκινάει διήμερο με επικίνδυνες καταιγίδες. Άσχημα νέα για όσους βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές. Και έχει, είναι όλη η Ελλάδα εδώ μεταξύ. Θα έχει νεράκι. Θα έχει νεράκι αυτό το διήμερο.

Να δούμε τι θα γίνει και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Υπάρχει μια βεβαιότητα για τη στελέχωση των ομίλων, στο ποδόσφαιρο πάντα μιλάμε, και υπάρχουν κάποια σενάρια περί αναπλήρωσης κενών, από ενώσεις. Υπάρχει ζήτημα. Και το ζήτημα, παιδιά, τώρα μην κρυβόμαστε, είναι το οικονομικό. Σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται το οικονομικό, αλλά ειδικά τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Μέχρι τις 3 Ιουλίου που είναι την Παρασκευή οι δηλώσεις συμμετοχής, δεν έχουν δηλώσει όλοι εννοείται, και προβληματίζεται πλέον η Ομοσπονδία, γιατί έχει εξαγγείλει σχεδιασμό με 10, κάνει σχεδιασμό για 10 ομίλους των 12 ομάδων, αλλά όπως φαίνεται είναι αρκετές αυτές οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν. Για να δούμε τι θα προκύψει, γιατί υπάρχουν ομάδες με παρουσία στην τρίτη εθνική κατηγορία που δεν πήραν εισιτήριο, ενώ είναι από το τοπικό, αλλά και έχουν παρουσία, όπως η Αχαϊκή, αφού μιλάμε για την Αχαΐα. Τώρα, υπάρχει το ενδεχόμενο να καλυφθούν οι θέσεις, οι κενές που μπορεί να προκύψουν από ομάδες μεγαλύτερων έψω, όπως της Πάτρας, της Αθήνας κτλ. Δηλαδή, στον όμιλο του Πανεγιαλίου και της Παναχαϊκής και φυσικά του Ατρόμητου Πατρών να προσθεθεί είτε η Αχαϊκή, ενώ κάνει προσπάθεια και η Θύελλα εδώ και πάρα πολύ καιρό, μήπως και αντιστρέψει την κατάσταση, αν και αυτό τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα δούμε. Δύσκολο.

Βλέπω τώρα και μια είδηση που σκάει από τον πύργο. Όχι αθλητική, πολιτική. Έκρηξη σε κλιματιστικό προκάλεσε φωτιά σε διαμέρισμα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μητέρα και παιδί. Παιδιά, τι να πω, δεν ξέρω. Πέφτουνε πολυκατοικίες. Πού έγινε, που πήγε με το παιδί της οι άλλοι και έπεσαν στην Κέρκυρα, έγινε αυτό. Δεν ξέρω, από θαύμα ζούμε σε μερικές περιπτώσεις. Πέφτουνε ταβάνια, πέφτουνε. Πάστε στο κέντρο, σοβάδες. Τι να πεις πραγματικά. Και είμαστε 2026. Έτσι ποτέ τα αυτά έπρεπε να έχουν αλλάξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά πρέπει να γίνει το κακό για να κινητοποιηθούν κάποιοι. Τέλος πάντων, πάμε στο μπάσκετ, γιατί λέγαμε για το μπάσκετ. Σήμερα έχουμε την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας μπάσκετ με τη Ρουμανία. Είναι για τα αποκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027. Ξεχωρίζει βέβαια στο πρόγραμμα από τις αθλητικές μεταδόσεις, πέρα από το Μουντιάλ. Για να δούμε. Ναι, ο Βασίλης, τι λέει, 7 η ώρα, ναι, όχι φίλε, από την ΕΡΤ, γιατί μου στείλε, ναι, από την ΕΡΤ φίλε το παιχνίδι, Ρουμανία-Ελλάδα από την ΕΡΤ, στις 7, στις 10 είναι το Ισπανία-Αυστρία, γιατί τι είπα, 10 δεν είπα, είπα λάθος, από το ΕΡΤ Sports 2, τόσο πάμε, είπα λάθος, 10 η ώρα αυτό, και έχουμε και Σάκαρη, σήμερα η Μαρία Σάκαρη με τη Ραχίμοβα για το δεύτερο γύρο του Wimbledon. Καλή επιτυχία και στη Σάκαρη, η οποία παίζει 6 ώρα. Μπορείτε να το δείτε από το Nova Sports Prime.

Λέει η Αγγελική, δηλαδή δεν θα πας για μπάνιο, Νίκο, το Σαββατοκύριακο. Δεν θα πάω. Είναι πολύ απλό, Αγγελική, γιατί δουλεύω. Έτσι θα δούμε. Άντζελα, βασικά, να σε λέω. Η Άντζελα, ναι, δεν θα πάω. Δουλεύω το Σαββατοκύριακο, οπότε πάει και το μπάνιο εκεί. Αλλά ούτως ή άλλως είπαμε ότι θα είναι κακό ο καιρός το Σάββατο. Από την Κυριακή, αν θα πάω, πολύ πρωί όμως για να γυρίσω. Τώρα να ξέρεις, το πολύ πρωί το Σαββατοκύριακο είναι και καλά. Γιατί δεν μαζεύει και πάρα πολύ κόσμο. Είσαι χαλαρός. Και στο Αντίριο ειδικά πρωί-πρωί δεν είναι αυτό, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το Γραφείο Σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνάει τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα, είναι Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Εκεί θα πάτε, στην Πάτρα. Και ξεκίνα να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Υπάρχει και site βέβαια για όποιοι θέλουν να δούνε έτσι με τα μάτια τους, www.delta360.gr, και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551.

Πάντως κάθε φορά που ναι, κάθε φορά που σκάει οπαδικό επεισόδιο που λέμε για οπαδική βία και τα λοιπά, δεν είναι άγνωστη για ένα περίεργο λόγο. Και αυτό που έγινε στην Εύβοια, που έχει οδηγήσει σε 4 συλλήψεις, οι 2 από αυτούς είναι εμπλεκόμενοι σε άλλη υπόθεση. Θα τη θυμάστε, την υπόθεση του αστυνομικού του Γιώργου του Λιγκερίδη, το 2023 το Δεκέμβριο, έξω από το γήπεδο του Ρέντι, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Αλλά δεν είναι καθόλου άγνωστοι αυτοί που το έκαναν. Είναι οι γνωστοί άγνωστοι, τέλος πάντων, οι οποίοι είναι από την παλιά υπόθεση. Τέλος πάντων, όλα αυτά μακάρι κάποια στιγμή, λέμε, να εξαλειφθεί το φαινόμενο της οπαδικής βίας, που δεν οδηγεί και πουθενά. Είναι η αλήθεια, γιατί ο καθένας έχει δικαίωμα να υποστηρίζει την ομάδα που θέλει, έτσι, χωρίς να προκαλεί, χωρίς τίποτα. Βέβαια, έτσι, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, στο εξωτερικό, άμα πάτε, θα δείτε φιλάθλους διαφορετικών ομάδων να κάθονται δίπλα-δίπλα. Μπορεί να μην ισχύει στο 100% και στο εξωτερικό, το βλέπετε όμως. Έχουμε δει πολλές φορές και πολλές εικόνες. Κάπου κάνουμε κι εμείς καμιά προσπάθεια εδώ σε κανένα μπάσκετ, σε κανένα τελικό, έτσι, να δείξουμε καλή θέληση, αλλά δεν αρκεί αυτό. Είναι πολύ πιο... Είναι η ρίζα του πολύ βαθιά χαραγμένη εδώ της οπαδικής βίας στην Ελλάδα. Και ας ελπίσουμε στο μέλλον να μην ξανά έχουμε τα ίδια. Αυτά σιγά σιγά τα μαζεύουμε. Κανονικά το απόγευμα ο Αλεστάρδο την κοινή, έτσι, με αθλητική επικαιρότητα σε ό,τι αφορά την Παναχαϊκή, θα τα μάθετε εκεί. Εμείς θα τα ανανεώσουμε το ραντεβού για αύριο πάλι στις 9 το πρωί, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας. Εννοείται, ευχαριστώ τον καλό φίλο Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Κάθε μέρα εδώ μας στηρίζει και δεν μας αφήνει ρούπι να πάμε διακοπές. Μου λέει: μην πας διακοπές, πρέπει να κάνουμε εκπομπή. Εννοείται, θα κάνουμε εκπομπές τουλάχιστον μέχρι το τέλος του μήνα. Έτσι, Θόδωρο, μέχρι τέλος του μήνα θα είμαστε εδώ. Θα δούμε, θα γίνει και τον Αύγουστο, έτσι, να ξεκουραστούμε και λίγο. Λοιπόν, αυτά περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr ή στα social media για όποιον θέλει να με ρωτήσει κάτι. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, εις το 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στον Νεολόγο

0: Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins for FM 94,6. Η από εδώ τους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Θα πάμε μέχρι τις 10. Μαρία, σαν παλιά τενίστρια, σαν Ναυρατίλοβα, ήρθε εδώ μετά.
1: Ναυρατίλοβα, Χίγκινς.
0: Ναι,
1: Ναυρατίλοβα.
0: Ναι. Ναυρατίλοβα, Στέφι Γκράφ ήτανε. Να κάνει την παρουσίαση εδώ και την εκπομπή. Τι κάνεις, Μαρία, καλημέρα.
1: Είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Έχει κάνει και το μαλλί στο πλάι, πάει πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο, δεν το έχω ξαναδεί το μαλλί στο πλάι.
1: Εντάξει, πάει, ναι. Συνήθως βγάζω το κουρτινάι της.
0: Κάνει το overlap το κουρτινάι της. Καλά, ο Χάρης και εγώ δεν έχουμε τέτοιες επιλογές. Εμείς κουρευόμαστε, δεν μας ρωτάνε καν. Αφήνω λίγο πάνω, ξυρίζω πλαϊνά. Αυτό δεν λέμε τίποτα με το στο κομμωτήριο.
1: Μόνο όταν ξυρίζεις.
0: Σου λένε τι έγινε, απλά αρχίζουν τα αθλητικά. Υπάρχει. Α, μουσια να πάρω, ναι, εντάξει, σωστό.
1: Ναι,
0: και εμένα
1: ναι.
0: Μου κάνει έτσι και
1: μάθει. Φαβορίτα μέχρι πόσο.
0: Φαβορίνα από τα Λίντερ. Λοιπόν, φαβορίτα πήρε το Βέλγιο τη Σενεγάλη εχθές.
1: Έλα τώρα.
0: Έλα,
1: και ντροπή σε αυτόν που έχει στείλει πρώτο μήνυμα Σενεγάλη όπως ΑΕΚ. ΑΕΚ παλιά.
0: Ναι.
1: ΑΕΚ
0: ναι,
1: παλιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και οι Άγγλοι. Μπράβο και στου Άγγλου που το γύρισαν. Για Αγγλία.
1: Είδε ο μάγο που λέει απελευθερώνω Χάρι Κέιν. Το είδε.
0: Έκανε ένα γκολ. Πώς δεν το είδα. Έκανε. Έχει 3 συνεχόμενα γκολ μετά την απελευθέρωση. Ο Χάρι Κέιν. Μετά του Σανκάρα.
1: Πάρε τη γιαγιά τη Λούλα, σε παρακαλώ.
0: Θα πάρω τη γιαγιά τη Λούλα. Και αυτό που έπαθε χθες η Σενεγάλη.
1: Έλα, ρε.
0: Η αλήθεια είναι ότι λυπήθηκα. Ξέρω τι συγγνώμη το μάνε. Λυπήθηκα τη Σενεγάλη. Γιατί είναι 0-2. Έχει παίξει μπαλάρα και βγάζει ένα ο Κουρτουά φανταστικό για το 0-3. Και λε τώρα πάμε χαλαρά. Και ξυπνάνε οι άλλοι από το 86, στο 86, στο 89 ναι. Και πέναλτι στο 125, 124. Με Σούπερ Τίλεμανς, για μένα MVP, εντάξει. Mm-hmm. Το Βέλγιο πέρασε 3 στα 3, τα έπιασα χτες, αλλά δεν τα έπαιξα.
1: Και γι' αυτό ήρθανε. Και γι' αυτό ήρθανε, όπου μέχρι το 0-2 ο Κουρτουά ήτανε «Α, μπαίνει! Α,
0: ναι,
1: μπαίνει!
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α,
0: λες και πατήθηκε κουμπί». Λες και
1: Μετά όμως, εν τω μεταξύ, εντάξει, καθαρά αγωνιστικά, όχι. Τι φανέλα ήταν αυτή του Βελγίου?
0: Άθλια.
1: Είχε τσιχλόφουσκες.
0: Άθλια.
1: Τι είχε η φανέλα του Βελγίου?
0: Άθλια. Όμως το Βέλγιο με την Αμερική.
1: Φουσκές ήταν αυτές.
0: Επαγγελματική νίκη της Αμερικής και με 10 παίχτες στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μα με συγχωρείς, δεν εμφανίστηκε η Βοσνία Ζεγοβίνη.
0: Τι να εμφανιστεί, δεν μπορούσε να
1: κάνει. Έκανε ένα σουτ, κάποιος δεν ποιος ήταν που έκανε ένα σουτ.
0: Δεν είναι για αυτό το επίπεδο η Βοσνία. Για πλάκα σας είπα θα περάσει η Αμερική. Λοιπόν, 3 στα 3 και τώρα έχουμε. Σιγά σιγά τα ζευγάρια να σχηματίζονται. Είναι γνωστά τα 5 από τα 8
1: ωραία.
0: Ζευγάρια της φάσης των 16. Καναδάς Μαρόκο, 4 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Έχω και τις ώρες.
1: 4 Ιουλίου, ναι. Είχε γίνει, ρε, 4 Ιουλίου.
0: Είχε γίνει, ναι. Παραγουάη Γαλλία, 12 τη νύχτα, δηλαδή μετά από 4 ώρες. Βραζιλία Νορβηγία, 11 το βράδυ, 5 εβδόμου. Μεξικό Αγγλία, 3 τη νύχτα. 3 τη νύχτα αυτό. Το Μεξικό Αγγλία, το πιο μεγάλο ντέρμπι, 3 τη νύχτα.
1: Πότε είναι το Μεξικό Αγγλία?
0: 3 τη νύχτα, 6 εβδόμου. Δηλαδή 5 προς 6. Παιδιά, μην μπερδεύεστε.
1: 5 προς 6, Κυριακή προς Δευτέρα.
0: Κυριακή προς Δευτέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και είπα Βέλγιο, Δευτέρα προς Τρίτη, 3 τη νύχτα.
1: Όλα είναι αξιμέρωτα.
0: Ναι, αυτό
1: μου. Τι γίνεται.
0: Σιγά σιγά θα έρθει στο τέλος, όταν θα έχεις κάνει τους μαύρους κύκλους του Νινιού.
1: Α, δεν θα με νοιάζει.
0: Ναι.
1: 5 προς 6, 6 προς 7, 7 προς 8. Μπορώ να
0: μπορείς να τα δεις. Αλλά όταν θα κάνεις τους μαύρους κύκλους τους δικούς μου και του Περπέρογλου μαζί, τότε θα μου πεις, είχες δίκιο για αυτό το παγκόσμιο κύκλο, αυτή την αηδία που παίζεται νύχτα. Μακά, άντε να τελειώνουμε να πάει στην Πορτογαλία να βλέπουμε κανονικό ποδόσφαιρο. 4, 8 και 10. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε τα επόμενα που θα κλείσουν τη φουρνιά των 16. Έχουμε Ισπανία-Αυστρία. Πονηρό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πονηρό παιχνίδι στις 10, έτσι. Και τα άλλα ποτέ είναι. Γιατί δεν με πέταξε. Τέλος πάντων, θα τα πούμε.
1: Σιγά-σιγά. Η φανέλα του Βελγίου είναι σαν απεικόνηση από αξονική τομογραφία, λέει, ή γαστροσκόπηση.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι. Όχι, ρε παιδιά, και τι πέναλτι ήταν αυτό. Ήτανε πέναλτι,
0: ήταν
1: τι
0: πέναλτι,
1: να κάνουμε.
0: Ήταν.
1: Απλά μου άρεσε πάρα πολύ ο διαιτητής που βγαίνει το 4 με το πράσινο, έριξε τον 8 με το άσπρο. Έτσι
0: ναι.
1: Ήταν η εξήγηση του διαιτητή, παιδιά. Αυτή ήταν η εξήγηση. Ούτε ονόματα, ούτε τίποτα. το πράσινο 13 έριξε το 8 άσπρο. Αυτό, πέναλτι. Δεν καταλαβαίνω, όχι, ναι.
0: The number 4, kick, the number... Σαν το λαταμάτο. This is number 8, so this is the season penalty. This is Grunik, this is not to play. Ναι.
1: Πολύ αυτή η επεξήγηση του διαιτητή δεν μ' αρέσει καθόλου.
0: Θυμάσαι την κόκκινη κάρτα που, σε ποιο που μίλησε.
1: Στο πρώτο παιχνίδι.
0: Που μίλησε
1: άλλος, ναι, ναι, ναι.
0: Μίλησε άλλος μπροστά. You can get a card, so that is season is red card. Κάτσε ρε φίλε, εντάξει θα βγω. Θα βγω, είναι ανάγκη να μου φωνάζεις.
1: Αντιπαιδαγωγικό είναι αυτό.
0: Θα βγω ρε φίλε.
1: Δεν πρέπει να εκθέτεις τον άλλον μπροστά σε τόσο κόσμο. Το πιάνεις στην άκρη.
0: Βρωμάς,
1: κατεβαίνεις στο επίπεδό του. Όπως κάνουμε στα παιδιά.
0: Δεν έχει εκεί πέρα. Αυτοί οι διαιτητές είναι άσχετοι.
1: Μπροστά σε 80.000 κόσμο. Τι ήταν αυτό που έκανες. Όξω από εδώ.
0: Να σου πω κάτι για την Αγγλία. Για την Αγγλία. Πέναλτι είναι του Κέιν. Για όνομα του Θεού. Τσιμπάει την μπάλα, το ακουμπάει το Λιμπερόπουλος με το Φεράρα. Πέναλτι είναι αυτά, ρε παιδιά. Τσιμπάει την μπάλα ο επιτιθέμενος, πέφτει ο τερματοφύλακας στα πόδια. Έκανε, λέει, το έκανε εντυπωσιακό. Πέναλτι είναι, ρε Γκιόζη. Πέναλτι είναι. Τι έχει γίνει τώρα. Πάνε λίγο τις μεγάλες ομάδες και εντάξει, οκ. Θέλουμε να προχωρήσει η Αμερική.
1: Λίγο να έχει λίγο ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, εντάξει. Θυμάσαι με την Κορέα τότε που τις είχαν σφάξει όλες.
1: Εγώ δεν θυμάμαι τι.
0: Σε σένα μιλάω, μαζί έχουμε εκπομπή.
1: Την είχαν περάσει πριν από Κορδέλα την Ιταλία. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Τώρα γιατί με σύγχυσες πρωί-πρωί.
0: Υπάρχει καμιά σοβαρή θεραπεία για μαύρους κύκλους.
1: Αγκούρι.
0: Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και γυρνάμε. Τι να του πω τώρα του ανθρώπου. Μπαίνετε σαν τις εκπομπές.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
6: Medium rare.
7: Αμέσως, μωρό μου.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου

0: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, θέλω να καλημερίσουμε την Βίκη, η οποία μας ακούει ταξιδεύοντας για διακοπές στη Σύρο.
1: Γεια σου, Βίκη.
0: Σας στέλνω για πρώτη φορά λόγω δουλειάς, λέει. Δεν σας προλαβαίνω. Μας φτιάχνει τη διάθεση. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια σε σένα, Βίκη, και μπράβο για τα γούστα σου. Αυτό έχω να πω μόνο.
1: Συγχαρητήρια, έχεις κορυφαίο γούστο.
0: Και προχωράω.
1: Έχεις κορυφαίο γούστο. Θέλω να πω μια καλημέρα και ένα πατ-πατ στον νόμο.
0: Ναι.
1: Και ότι είμαστε μαζί σου και σε αγαπάμε. Mm-hmm. Σε έναν μπερδεμένο ακροατή. Η καλημέρα Παστόρια Νέας Υόρκης, Νίκο, Λάτσιο, Παναθηναϊκός Καζεσλάουτερ και Εθνική Γερμανίας. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο μου, να ξέρεις ότι σε αγαπάμε. Όχι.
0: Από πού να δει χαρά τώρα αυτός, παιδί, μισό λεπτό. Από την Νέα Υόρκη, ωραία.
1: Γιατί, Παναθηναϊκός 4-0,
0: σωστό.
1: Η Χέλμουν, Σούπερ Αντίνο, ποιος είδε το φιλικό, ποιον πήρε ο πατέρας τηλέφωνο και του λέει πατέρα, σε παίρνω στο ημίχρονο, εμένα, 6 ώρα. Όταν έχει παγκόσμιο κύπελο 7, βλέπεις το φιλικό 6. Ξεκινάς. 2-0 γρήγορα. Τους τελειώσαμε, τετέι, τελείωμα φοβερό, μετά έπεσε. Λοιπόν, 4-0, ελάτε, τίποτα, ξέρεις, φτιάχνει η ομαδάρα ο Νίστρουπ, Σούπερ Αντίνο, μου αρέσουν αυτά, είδε πράγματα, τσέκαρε, τι άλλο να βάλω αυτά τα κλισέ, φορτώνει.
0: Είναι ακόμα αρχή, αλλά υπάρχει η σωστή βάση.
1: Ναι. Τσέκαρε, έτσι θέλει να παίξει, αυτή είναι η αρχή. Πίεση ψηλά και Άγιος ο Θεός, ξέρεις, γράφουν κάτι τέτοια άρθρα μέσα. Και ποιος έκλεψε, ξέρεις, τα αποδυτήρια, πάντα υπάρχει κάποιος ο οποίος...
0: έκλεψε τις εντυπώσεις.
1: Η αλήθεια είναι Μαρία, ότι αυτό που συνέβη εδώ ήταν καταπληκτικό, όταν ο τάδε ποδοσφαιριστής...
0: Όταν έβαλε την κλωποδιά στον...
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το καλό κλίμα φαίνεται, Μαρία, πρέπει να το πούμε, ο Ανδρέας Τετέι έκανε την πουγελόφατσα, δηλαδή έβαλε νερό, Μαρία, αυτό είναι πραγματικά, σκάσαμε στα γέλια όλοι, έβαλε νερό, έκανε έτσι τα μάγουλά του και το πέταξε πάνω στον Κοντούρη, ο οποίος... δεν είδε ποιος το έκανε και ξαφνικά έσκασαν όλοι στα γέλια, όλοι οι συμπαίκτες.
0: Αρχές Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σεπτέμβρη. Όλοι.
1: Μαρία, πραγματικά υπάρχει κατήφια. Τι να πω, 0-3. Λοιπόν. Και η αλήθεια είναι ότι ο Αντίνο όχι μόνο δείχνει κομμάτι του ταλέντου του Μαρία, δείχνει και το πόσο φιλόζος είναι, καθώς συνέβη το εξής παράδοξο, δεν ξέρω αν με ακούτε. Ένας μικρός σκύλος μπήκε μέσα και όλοι τρόμαξαν, αλλά γνωστός φιλόζος ο Αντίνο είχε σκυλοτροφή στα τέτοια του και βγάζει σκυλοτροφή γιουκανούμπα και δίνει στον μικρό σκυλάκι, τον ονόμασε Ανδρέας γιατί λέει ότι έπεσε έτσι όπως κάνει και ο Τετέι.
0: Ανάμεσα ότι τρέχει.
1: Η αλήθεια είναι ότι όλοι γέλασαν πάρα πολύ. Πραγματικά ήταν εξαιρετικό. Ακούγομαι.
0: Είναι
1: μεγάλη
0: ακούγεσαι,
1: χαρά που είμαι 15 μέρες εδώ και κολοβάω. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά. Στη συνέχεια λοιπόν να πούμε το πρόγραμμα. Στις 2 θα φάνε μοσχάρι αλλά κρέμ με πατάτες φούρνου και σαλάτα και φρούτο.
0: Ναι, και χλαπάτσα.
1: Και το απόγευμα έχουμε χαλαρό πρόγραμμα με πορνοτενίες και ποδήλατα. Αυτά. Εδώ φτιάχνεται λοιπόν ο νέος Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο, Αλέξανδρε. Κάνεις και εσύ καθόλου έτσι προετοιμασία, τρέχεις καθόλου με την ομάδα?
1: Παίξαμε ένα, δεν ξέρω αν είδατε κάποιες φωτογραφίες που αναρτήθηκαν.
0: Ναι.
1: Παίξαμε δημοσιογράφοι παίκτες.
0: Του λιανίσατε, 5-0 κερδίσατε.
1: Ναι, γιατί παίξαμε με τους μικρούς, τους 8χρονους της Χέλμον Σπορ. Καλά τον έκανα, να τον σήκωσα στον αέρα και σκάσαμε όλοι στα γέλια.
0: Ας μάθει από μικρός.
1: Ναι, η αλήθεια με τι παίξαμε. Θυμηθήκαμε, Μαρία, λίγο τα παλιά είναι η αλήθεια, αλλά πιο πολύ ταλαιπωρήσαμε το άθλημα παρά τους εαυτούς μας. Ας είναι για του χρόνου να είμαστε καλά για το δημοσιογραφικό πρωτάθλημα εδώ.
0: Σε εμάς τα τοπικά της Βιωτίας, λέει, πάντα υπήρχε κάποιος στα αποδυτήρια που δεν έκλεβε μόνο τις εντυπώσεις.
1: Okay, δεν έχει να κάνει με τη Βιωτία αυτό.
0: Δεν έχει να κάνει με τη Βιωτία, έχει να κάνει με το χαρακτήρα.
1: Ναι.
0: Με το χαρακτήρα, έτσι.
1: Πηγές κρύας και τέτοια.
0: Ναι, ρε παιδιά, πρώτο δείγμα θετικό, εννοείται πάντα. Πάντα
1: έτσι ξεκινάμε. Πρώτο δείγμα θετικό.
0: Πάντα έτσι ξεκινάμε. Και επίσης, αν αρχίσουν και στραβώνουν τα αποτελέσματα στην αρχή, θα πούμε γιατί είναι βαριά τα πόδια των ποδοσφαιριστών από την προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή ξεκινάμε στραβά. Είναι βαριά τα πόδια των ποδοσφαιριστών από την προετοιμασία. Είναι κουρασμένοι οι παίκτες. Συνεχίζει η αγωνιστική σεζόν. Είναι κουρασμένοι οι παίκτες από την αρχή.
1: Ναι,
0: μετά είναι
1: ναι.
0: Κουρασμένοι οι παίκτες από τη μέση και μετά είναι κουρασμένοι οι παίκτες από το τέλος.
1: Από το ισχύο.
0: Ναι.
1: Και στις 6 έχουμε και τον Βαγγέλη Μαρινάκη για συνέντευξη τύπου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σχετικά με τα σχέδια για το καινούριο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα μπορείτε να ακούσετε και να δείτε μάλλον την παρουσίαση σε ζωντανή μετάδοση, το λέω αυτό,
0: ναι,
1: από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube. Δηλαδή είσαι κάπου και δεν θες μόνο να ακούς Big Win Sport FM. Θες να έχεις και...
0: να βλέπεις και την εικόνα.
1: Να οπτικοποιηθεί όλη αυτή η εμπειρία. Μπαίνεις στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο YouTube και το βλέπεις στις 6. Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι το νέο στάδιο, τα σχέδια μάλλον για το νέο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, θα ξεπερνά τις 50.000 θέσεις.
0: Περίπου 53.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί, νομίζω, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. 50.000. Πω, πω. Εντάξει, μια χαρά είναι. 50.000 θέσεις. Ναι. Τέλειο. Λοιπόν, αυτά.
0: Εντάξει, υπάρχουν αρκετά ζητήματα σχετικά με το γήπεδο.
1: Θα αναφερθούν στη συνέντευξη τύπου. Θα υπάρχουν και ερωτήσεις, φαντάζομαι. Φαντάζομαι, δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία. Αλλά θα ενημερωθεί όλος ο κόσμος και κυρίως οι φίλοι του Ολυμπιακού που ενδιαφέρονται παραπάνω.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα.
1: Γεια σου, Ιωάννα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, γιατί το άγχος μου γενικά χτυπάει κόκκινο και μας
1: προσφέρει. Γιατί ρε Ιωάννα.
0: Κοίταξε, είναι η εποχή αυτή τώρα, το έχουμε ξαναπεί. Γιατί λίγο πριν τις διακοπές.
1: Δεν βαράνε το Δεκέμβρη αυτά Χριστούγεννα που είναι
0: όλοι. Γιατί έχει φορτωθεί στους ώμους όλη η αγωνιστική σεζόν.
1: Κατάλαβα.
0: Για όλους. Είσαι λίγο πριν τις διακοπές, λες τόσο θέλει.
1: Γι' αυτό δουλεύω και στις διακοπές.
0: Μπράβο. Είδες.
1: Δεν είναι έξυπνο αυτό.
0: Πάρα πολύ έξυπνο.
1: Θα πεθάνω και θα λένε είχε συμπληρώσει τα ένσημα.
0: Μπράβο.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι ιδεολειπτικές διαταραχές, Μαρία, βαράνε στις διακοπές. Γιατί έχεις μάθει τον εαυτό σου να σκέφτεται σε ρυθμούς απίστευτους.
0: Σε ταχύτητες αδιανόητες.
1: Ναι, και μόλις πας να ξεκουραστείς. Mm-hmm. Συνεχίζει το μυαλό και σκέφτεται και υπεραναλύει.
0: Γι' αυτό λένε ότι θέλεις μία εβδομάδα διακοπών για να ηρεμήσεις από τη ζωή που άφησες πίσω.
1: Γι' αυτό λοιπόν άνθρωποι στις διακοπές ξυπνάνε 7.30 ώρα το πρωί, mm-hmm. όλοι κοιμούνται, βγαίνουν έξω. Δεν υπάρχουν αυτά. Πήγαινε στο χωριό να ηρεμήσεις ή κάνε και ένα τρίτο παιδί να συνέλθει. Ξεχάστε τα όλα αυτά. Λοιπόν, πας δηλαδή στις διακοπές και σκέφτεσαι ότι, ρε παιδί μου, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Τώρα αυτό το σπίτι, άμα γίνει με εμάς σεισμός, θα έπεφτε. Άμα κάνουν έργα, δηλαδή όλο το κεφάλι σου είναι αχταρμάς. Οπότε τι πρέπει να κάνεις.
0: Να μην πας διακοπές.
1: Όχι. Θα πρέπει να ρίχνεις τα ψυχολογικά σου βάρη στον σύντροφό σου.
0: Δηλαδή, μάλιστα.
1: Δεν είναι τυχαίο που έχεις ένα δεσμό. Ποιος είναι αυτό ο άνθρωπος που θα πυρπολίσω συναισθηματικά? Αυτός που επέλεξε να είναι μαζί μου. Ρούφα. Τώρα είσαι άντρας. Ρούφα τα ψυχολογικά. Δεν κατάλαβα.
0: Και αν είσαι under 30, σε περιμένει το WhatsApp Under 30 από την Κοσμοτέ. Έτσι, για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι, τώρα θα μπορούν να τα ζήσουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Και αν αγαπάς το καλό κρέας, ήρθε η ευκαιρία, Μαρία, που δεν χάνεται. Βραβευμένες κοπές όπως Sirloin Angus Ιρλανδίας στα Lidl, Strip Loin Angus Ιρλανδίας και Ribeye. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Η Lidl σε συνεργασία με την Don Meats φέρνει στο τραπέζι σου την Deluxe Angus Strip Loin Ιρλανδίας. Είναι η καλύτερη μπριζόλα στον κόσμο. Έγινε World Steak Challenge το 25.
0: Τι λες τώρα.
1: Και κέρδισε. Φέρνουμε διαγωνισμό. Μπριζόλα με μετάλλιο.
0: Μη μπριζόλα.
1: Φέρνουμε τη μη μπριζόλα, δηλαδή. Και εγώ έτσι θέλω να είμαι, δεν θέλω να χάσω. Γιατί κάποιες γεύσεις, Μάρια, δεν είναι απλώς καλές. Είναι παγκόσμιας κλάσης. Τι νομίζεις, μόνο στην μπάλα έχουμε παγκόσμιο? Έχουμε και στις μπριζόλες τα Lidl.
0: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση, τα λέμε σε λίγο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικά και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
13: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Λοιπόν, με πολύ ωραία τραγούδια και θα φας την τολμά με το ζόρι, φίλε, μου ξαναπείς εμένα. Θα, στον ύπνο σου έρχομαι και ανοίγω κονσέρβα παλίρια και σε μπουκώνω.
1: Παιδιά, να πούμε κάτι εντελώς τιμία. Εντάξει, γιατί τώρα στις λαϊκές κυκλοφορούν τα πλατανόφυλλα αυτά.
0: Ναι,
1: τα
0: ναι, ναι.
1: Αμπελόφυλλα, όχι τα πλατανόφυλλα. Τα αμπελόφυλλα.
0: Αμπελόφυλλα τελοκαρνανία.
1: Ναι, ναι, ναι, τα αμπελόφυλλα. Κάθε φορά μου το έχει, αυτή τη συμβουλή μου την έχει δώσει η φίλη μου η Ερμίνα.
0: Που ξέρει.
1: Που ξέρει πούμε, η Ερμίνα. Ναι. Κάθε φορά που θα βλέπουμε αμπελόφυλλα στις λαϊκές θα λέμε α, να θυμηθώ να αγοράσω ντολμαδάκια.
0: Είδες.
1: Ναι. Όχι να πάρω, να φτιάξω, γιατί κάθεσαι τρεις ώρες.
0: Είναι
1: το φαγητό του αργόσχολου.
0: Και να βάλεις και το πιάτο από πάνω, ανάποδα είναι... κτλ.
1: Μα κάθεσαι τρεις ώρες και παιδεύεσαι και τελειώνεις σε 10 λεπτά. Όχι, ρε φίλε, δεν αξίζει.
0: Καλά, κάτι μου θύμισε.
1: Κάθε φορά λοιπόν που πηγαίνετε στη Λαϊκή και βλέπετε αμπελόφυλλα, να λέτε α, να θυμηθώ να πάρω ντολμαδάκια. Αυτό.
0: Και δεν έλειψαν τα πειράγματα μεταξύ των παικτών, Μαρία. Έστειλε μήνυμα ο Κοτσόλης και Προόλης.
1: Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ο Κοτσόλης και Προόλης. Ναι. να το βγάζετε το μετάλλιο πριν φάτε την πριζόλα τη βραβευμένη.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μην βγάλετε κανένα δόντι.
1: Σωστό.
0: Πολλά
1: σωστό.
0: Μηνύματα. Κάποιος λέει, φίλε, όταν είναι κάποιος χορηγός επικοινωνίας, απλά είναι χορηγός επικοινωνίας. Δεν πληρώνει για την παράσταση. Ούτε εγώ πληρώνω το. Χορηγός επικοινωνίας σημαίνει ότι έχεις μία σχέση όπου παίζει το σποτάκι αυτό, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Και επίσης, επειδή έχετε φάει μεγάλο κόλλημα, μερικοί, πολύ συγκεκριμένοι. Παιδιά, άμα δεν θέλετε να φάτε, μη φάτε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι
0: ναι.
1: Τόσο απλό. Έχω
0: έναν που με βρίζει κάθε μέρα για την διαφήμιση και
1: δηλαδή
0: τα ντολμαδάκια. Δεν θα πάρω, επειδή λες εσύ. Φίλε, 14% αύξηση από τη διαφήμιση. Ρούφα, ανανέωσε για άλλα 2 χρόνια. Έρχονται πολλές τέτοιες διαφημίσεις.
1: Πάρα πολλά ντολμαδάκια.
0: Έρχονται πολλές τέτοιες διαφημίσεις. Θα φας με το ζόρι ντολμά. Στο λέω εγώ. Αλλιώς με λαδωμένα χέρια θα σπιάσω το πουκάμισο. Θα το κάνω πούσιο.
1: Δηλαδή λεμόνι μαζί.
0: Ναι.
1: Και απλώνει μετά και γίνεται σαν μπελοπόνι.
0: Θα πιάσω και το σβέρκο και το πουκάμισο εκεί που δεν το περιμένεις.
1: Καλημέρα στον Βίρον από τα Χανιά. Καλημέρα στον Δαμιανό. Τα καλά νέα της ημέρας. Τελευταία μέρα πριν τις διακοπές. Μπράβο. Στα κακά νέα είναι το Βέλγιο. Η ομάδα που δεν θα σου δώσει 300 ευρώ λέει πουλά. Τέλος πάντων,
0: κουβά έχει φάει, έχει φάει κουβά.
1: Ναι.
0: Από τον κουβά δεν ξέρει τι λέει ο Χριστάκης.
1: Ναι. Τι να
0: από
1: κάνουμε,
0: τον κουβά δεν ξέρει
1: όλοι
0: τι
1: μας κουβάδιες.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Το Βέλγιο, από τόσα που του είπαμε. Καλημέρα και στη Λάμια του Βουνού. Δεν πάει καλά αυτή η εβδομάδα, λέει. Ως τώρα αποκλείστηκε και η Σενεγάλη. Ας ελπίσουμε ότι θα βελτιωθεί στα τελειώματα. Εκεί όλοι έχουμε να αποθέσουμε τις ελπίδες μας.
0: Εντάξει, η Σενεγάλη τώρα δεν μπορεί να βελτιωθεί στα τελειώματα γιατί πήγε σπίτι.
1: Όχι, εννοείται η διοργάνωση.
0: Εντάξει, καλά ήταν τα μάτσα χθες.
1: Ωραία ήταν.
0: Διπλό ημίχρονο τελικό, διπλό ημίχρονο χ τελικό και άσο. Μια χαρά. Τρεις προκρίσεις όπως πρέπει.
1: Καλημέρα στο Τζέο, ναι, πες.
0: Για σήμερα, καλά, θα τα πούμε και αργότερα. Κάτι θα γίνει και σήμερα. Κάτι περίεργο θα έχουμε σήμερα. Τι ματσακονιά θα έχουμε σήμερα, δεν ξέρω. Τι ματσακονία, ποια ματσακονιά
1: θα έχουμε.
0: Θα έχουμε ματσακονιά, δεν νομίζω να πάνε όλα ρολόι.
1: Βλέπεις να στραβώνει το Ισπανία-Αυστρία, το είπες και πριν.
0: Το 1.35 της Ισπανίας και με απουσίες και με άγχος δεν είναι και τόσο εύκολο. Δηλαδή έτσι και... έδινε και η Αγγλία χτες. Το ίδιο. Ίδια
1: απόδοση. Ναι. Εντάξει, πέρα προς το τέλος, πέρα.
0: Ναι.
1: Και Πορτογαλία-Κροατία, 2 η ώρα τα ξημερώματα.
0: Και το Ελβετία-Αλγερία περιμένω να δω. Και αυτό θα έχει πολύ ξύλο.
1: Αυτό είναι
0: 6 το πρωί.
1: 6 το πρωί.
0: Αυτό ναι, μια χαρά.
1: Αυτό μια χαρά. Εύκολα.
0: 6 το πρωί. Αλλά τα ματσάκια είναι δυνατά. Ισπανία, Αυστρία, 10. Δεν ξέρω. Πάμε πάσα. Και το είπα χθες. Το θέμα είναι όταν βρεθούν πίσω στο σκορ. Το κατάφερε η Αγγλία. Δεν το περίμενα.
1: Το γύρισε,
0: έλεγα
1: ναι.
0: Θα φάει και δεύτερο. Το πιο κρίσιμο πλασέ, η πιο κρίσιμη φάση για όλο το παγκόσμιο κύπελλο για την Αγγλία είναι στο 43. Επιθετικός της Σενεγάλης που από το μισό μέτρο κάνει δοκάρι και out. Δε γυρίζει η Αγγλία 0-2 χάρη 0-2 ημίχρονο. Δεν το γυρνούσε η Αγγλία, πότε θα έτρωγε και κόκκινο Μπέλιχαμ. 100%. Αλλά μετά μίλησε ο Κάπταν Αμέρικα, ο Χάρι Κέιν.
1: Μετά το γύρισε και το Βέλγιο από 0-2.
0: Από 0-2, καλά.
1: Κοιμήθηκε
0: ρε Σενεγάλη. Ρε Σενεγάλη.
1: Τώρα που ξέρει πόσοι κοιμήθηκαν και το άφησαν στο 0-2.
0: Σε έβαλε ένα κίδεν action man, λέει. Κοίμανε εδώ, είδε μια ταινία.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά. Πόσο καιρό κοιμάμαι. Σα πόνε η Αγγλία, it's coming home. Ναι. Τα κάνε χώρο, κάνε χώρο στα ράφια.
0: Στο μανιακό ρημαδόρο. Απ' την άλλη δεν είχαμε ανατροπή, 3-0 ο Τζόκοβιτς στον Τσιτσιπά. Ό,τι είπαμε χτες.
1: Κανένα ντέρμπι, ναι.
0: Ό,τι είπαμε χτες.
1: Ντέρμπι.
0: Προσπάθησε. Αλλά είναι αυτό,
1: προσπάθησε.
0: Είναι αυτό που μου έχουν πει κορυφαίοι προπονητές, Μαρία, πολύ δικοί σου άνθρωποι. Στο τένις, άμα δεις το νούμερο 1 με το νούμερο 40, τα πρώτα τρία, ξέρω εγώ, games, 4, λες, α, είναι ίδια, backhand, forehand.
1: Είναι θέμα μέρας.
0: Μετά όμως, όταν έρχεται η κούραση και όταν έρχεται το πνευματικό κομμάτι, εκεί ξεχωρίζουν οι πρώτοι.
1: Έχει ο Τζόκοβιτς, αν μη τι άλλο, στο πνευματικό κομμάτι τους έχει όλους.
0: Πιστεύω μια μέρα θα αιωρηθεί. Ναι. Δηλαδή, φοβερό. Είναι 39 χρονών.
1: Να χάνει 2-0, να είναι σε game point, ας πούμε, και...
0: Εντάξει!
1: Να πιάσει λίγο το γονατό μου, παιδιά. Δώστε μου 2 λεπτάκια. Και επανέρχεται. Όχι μόνο έχω πάρει εισιτήρια για την παράστασή σου, αλλά και court seats.
0: Να δω πώς είναι αφού δεν μπορώ στην Πανάθα. Φίλε,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Πόσα εισιτήρια έχουν μείνει για την παράσταση? Όχι πολλά.
0: Όχι πολλά. Έχουν μείνει 2.480. Έχουν φύγει περίπου 16.570.
1: Ναι, και μην νομίζετε, α, εντάξει, 12 Σεπτεμβρίου, α, έχουμε καιρό ακόμα. Θα λέτε, συγγνώμη κύριε Τσουβέλα, δεν ήξερα.
0: Και το κατράκιο που έχουμε ανοίξει, έχουν φύγει 4.000 εισιτήρια από τα 6.700. Θα βάλουμε και 500-600 έξτρα κάτω.
1: Πότε είναι αυτό?
0: 27 Σεπτέμβρη.
1: Α, δηλαδή, πιο μετά.
0: Ναι, 15 μέρες πιο μετά.
1: Ναι.
0: Οπότε, εντάξει, δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω τον κόσμο. Και τώρα αυτό το τριήμερο είναι εντυπωσιακό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε την ενότητά μας, τη γνωστή.
1: Βεβαίως.
0: Εννοείται. Αυτή περίμενα. Έτσι ξύπνησα. Λέω, πότε θα παίξει αυτή η ενότητα?
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου.
0: Εντάξει, να πούμε, το έχουν κάνει και πολύ μεθυσμένοι σε πανηγύρι. Αυτό που έχει κάνει ο Τροσάρ με τον Κλέμενς.
1: Με τον Ντίλεμανς.
0: Τον Ντίλεμανς. Τσακώθηκαν. Εμένα μου πεις.
1: Ήταν 0-2.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και που σου είπα, που μου πες, που αυτό, ρε, πιάσε την μπάλα.
0: Να πούμε ότι είναι συμπαίκτες, γιατί πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν.
1: Σωστά.
0: Είναι συμπαίκτες στο Βέλγιο.
1: Συμπαίκτες στο Βέλγιο. Πολύ μουρμούρα. Είχε πάει 80 φεύγα.
0: Τι επιτά!
1: Και όχι, ρε παιδιά, μην τσακωνόσαστε, ρε παιδιά, μας βλέπει ο κόσμος κτλ. Δύο λεπτά αργότερα, αδερφέ μου! Δηλαδή, όσο έχω αγαπήσει εσένα, δεν έχω αγαπήσει άνθρωπο.
0: Είσαι
1: αδελφός.
0: Δεν τσακώνονται
1: τα αδέρφια. Αδελφός είσαι.
0: Δεν τσακώνονται τα αδέρφια.
1: Όχι, ρε.
0: Τσακώνονται.
1: Ψωμί και αλάτι.
0: Τρόμαξα.
1: Νερό και αλάτι.
0: Στο ψώ, τρόμαξα. Εγώ αλάτι δεν βάζω. Μου ανεβάζει την πίεση.
1: Σκέτο
0: ψωμί. Μη βάζεις αλάτι. Τι, τεκίλα είναι τέτοιο, μαργαρίτα. Αυτά που κατάντησε η ενότητα. Μη φύγεις, Big Win.
1: Μη
0: φύγεις, Big Win.
1: Θα πούμε καλύτερα λίγο.
0: Μη φύγεις, αύριο θα είναι πιο καλά, Big Win.
2: Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
9: Yeah.
8: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία.
9: Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η Winsport FM 94,6.
12: Έξω από την περιοχή ο Ρονάλντο. Πολύ ωραία παλιά του Ρονάλντο. Ριβάλτο απέναντι του Μάικελ και το 2-1 για την Βραζιλία. Πολύ απλό ποδόσφαιρο, μαθήματα ποδοσφαίρου από τους Βραζιλιάνους, που σε αυτή την φάση με τον Ριβάλτο στο 26ο λεπτό της συνάντησης

0: με κορυφαία Miley Cyrus. Βέβαια το πρωί μιλάει σαν τον αυγολέμονο. Μην την ακούσει έτσι, γιατί έχω δει συνέντευξή τη. Και εντάξει, το απόγευμα ήταν. I believe that. Και το πρωί ήταν. Τα ορφανά πορεύονται και οι χείρε κονομιούνται. Να ξέρει. Κάνω δώρα flower σε μένα. Εγώ τον αυτό με ένα πιατρία μου τα ωραία. Ευχαριστώ τον κόσμο που έχει γίνει σε αυτή τη συναυλία. Θα πούμε κάποια τραγουδάκια. Αν αισθάνεσαι μόνη, Μαλισάρι, και δεν έχει κανέναν.
1: Λοιπόν, θα παραμείνουμε σε περιβάλλον Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα κάνουμε ένα μικρό break από το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν είδες τι έγινε στο Empire State Building, που ανέβηκε ένα ζευγάρι.
0: Δεν έχω δει
1: όπως
0: το παραμικρό.
1: Όπως σου το λέω, ανέβηκε ένα ζευγάρι πάνω-πάνω στην κεραία. Το είδα πρωί-πρωί, όχι απλά σκιάχτηκα. Όχι. Με πιάσανε ήλικοι, ψοφοβίες, ακροφοβίες,
0: ποδολαγνίες.
1: Τα πάντα.
0: Πού πήγαν αυτοί, ρε?
1: Παιδιά ανέβηκαν.
0: Στο Γερανό, πού
1: ήταν? Πάνω ανέβηκαν.
0: Ο King Kong, θυμόσαστε τη σκηνή του King Kong
1: αυτό,
0: που βαράει αεροπλάνα?
1: Εκεί ανέβηκαν. Χάρη, κοίτα εδώ που ανέβηκαν.
0: Που βαράει αεροπλάνα.
1: Είναι τρελοί άνθρωποι. Ρε, δεν είναι καλά ο κόσμος.
0: Τι ήθελα να κάνω? Να σπάσουν κάποιο
1: ρεκόρ. Ήψωσαν μία σημαία που έλεγε When the power of love beats the love of power, the world knows peace. Όταν η δύναμη της αγάπης νικάει την παγκόσμια την αγάπη για την δύναμη.
0: Α, okay.
1: Κατάλαβα,
0: okay,
1: έρχεται η...
0: Και πάμε τώρα, Λετωνία, Eurovision ήταν αυτό.
1: Της έκανε τέτοιο, της έκανε πρόταση γάμου.
0: Τι να πεις εκεί, όχι. Κογιότ.
1: Μα εν τω μεταξύ, ξέρεις, κάνει και αυτό το ότι. Αχ, δεν το περίμενα. Μαρία, ανέβηκες 3 χιλιόμετρα ψηλά πάνω. Τι δεν περίμενε. Δηλαδή, τι θα σου έκανε εκείνη την εκεί.
0: Τι σου έχω. Βραβευμένη πριζόλα αυτά, Λίτλι.
1: Παιδιά. Ντολμαδάκια.
0: Όπου κι αν πα.
1: Είναι τρομακτικό. Και φοράνε και κάτι μάσκες τύπου Batman.
0: Η κοπέλα είναι Ελληνίδα. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα ότι η κοπέλα είναι Ελληνίδα.
1: Αλήθεια.
0: Πού να είναι η κόρη μας τώρα. Τα λένε εδώ στην Ελλάδα. Γιατί ήρθαν 3 μηνύματα. Τέλος πάντων. Δεν το ξέρω εγώ.
1: Για να ανέβεις εκεί, πρέπει να έχεις κάνει σοβαρό σχέδιο.
0: The duck knows where is the lake. Ξέρει πάπια που είναι η λίμνη. Miley Cyrus. Μαρία, πρώτον, το ασανσέρ πάει μέχρι την ταράτσα που απλώνουν.
1: Που κάποιος έχει
0: ένα κακοποιημένο σκυλί που λέει: δεν παθαίνει τίποτα εδώ στην ταράτσα.
1: Το έχω δεμένο.
0: Δεν παθαίνει
1: τίποτα. Δεν πειθάει.
0: Τίποτα.
1: Ναι, ρε.
0: Το έχω εδώ. Και ούτε εμεί είδαμε. Λένε και τέτοια τα
1: αφεντικά.
0: Δεν παθαίνει τίποτα εδώ πέρα ο σκύλος με 50 βαθμούς στην ταράτσα. Μια χαρά είναι το σκυλί. Δεμένο το νερό, το ψωμί του. 6 χρόνια το έχω εδώ χωρίς εμβόλια. Γιατί μου το παίρνετε, ρε παιδιά, γιατί μου κάνετε δικαστήριο? Τι υπερβολές woke είναι αυτές? Για τα παιδιά δεν λέτε. Λοιπόν,
1: για τα παιδιά δεν λέτε.
0: Φοβιστικό. Φοβιστικό τουλάχιστον.
1: Λέω αποκλείεται, θα είναι AI, δεν υπάρχει.
0: Έχω και άλλη πρόταση γάμου εδώ σε παράσταση, δεν θα πω πού. Έτοιμη. 17η. 16 άνθρωποι έχουν επιλέξει
1: εμένα. Έχεις κάνει πίσω throwback να δεις τι έχει γίνει? Σαν το Μποτρίνι που πήγαινε στις ταβέρνες να δεις.
0: Όντως, λοιπόν, εδώ πέρα τρώει παντόφλα, όλα καλά. Κοίταξε, επειδή το 70% χωρίζει, φαντάζομαι ότι κάπου 11 στους 16.
1: Κάπου θα έχεις πέσει μέσα κι εσείς αυτό.
0: Ναι, το ποσοστό. Στατιστικά, ας πούμε. Το 70% λένε ότι χωρίζουν, βγήκε μια έρευνα στα 10 χρόνια. Μέχρι 10 χρόνια το 70% των γάμων πάει έτσι. Αυτά.
1: Παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι AI. Δεν είναι σε άκρη από ουρανοξύς και τα λοιπά. Το έχουν ανεβάσει New York Times. Νομίζω ότι δεν πρέπει να είναι AI.
0: Το έχει ανεβάσει, ναι, το μακελιό.
1: Και μήπως είχαν κατσίκες στην ταράτσα και πήγαν να τις ταΐσουν.

0: Και επειδή έχει γίνει ένας χαμός με τους πιτσιρικάδες, ξέρεις, τώρα έχουμε αυτά τα ρεπορτάζ. Πάτε πάρω, πού πάτε, βε, πάμε πάρω. Είχαν τυπώσει τα εισιτήριά τους σε αφίσες και έγιναν viral πριν από το ταξίδι για πάρω. Θέλω να σου πω ότι έχω πάθει στη Λάρισα, στα Στέρ Σίνεμας εκεί, σε stand-up comedy παράσταση, δεν θυμάμαι πού ακριβώς. Έρχεται ένας παππούλης χάρη με το εισιτήριο τυπωμένο και βγάζει ένα χοντρό χαρτί. Ήταν 2x2, 2 μέτρα το εισιτήριο επί 2 πλάτων.
1: Ήσαν σημαία που είπε.
0: Νομίσαμε ότι μας έκανε πλάκα και λέει τόσο μου το έβγαλε το μηχάνημα. Το πιο μεγάλο εισιτήριο, άμα ακούει ο Κουμεντάκης να μου το στείλει φωτογραφία να το βρει, το κρατούσα εγώ μετά. Το barcode ήταν ίσα με μένα. Λέω τι κάνατε εκεί, κάνατε, λέω κάποια.
1: Σκάνερε κανονικά.
0: Τι το σκάπι, το πέρναγε το σκάνερ. Έτσι Μαρία. Το πέρναγε σαν λες και έβγαζε μετρητά, χαρτοκοπτικά, ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο ήταν αυτό το εισιτήριο. Έτσι μου το έβγαλε ο γονός μου, έτσι σας το έφερα. Το περάστε κύριε, σας έπιασε η μέση.
1: Το τυπογραφείο.
0: Το είχε σε σακούλα. Σε σακούλα. Το άνοιγε, το άνοιγε. Κοιτούσαμε. Και νομίζαμε, η παραγωγή, οι συνεργάτες, νομίζαν ότι κάποια πλάκα είναι, κάτι έχει ζωγραφίσει. Ναι, έτσι κάναν και οι πιτσιρικάδες. Τα παιδιά τα κάνανε και καλά για πλάκα. Και καλά αστείο. Εντάξει, αλλά ναι. Εμένα ο Μπάρμπας το είχε κάνει κατά λάθος. Είναι πιο ωραίο έτσι, ναι. Το κατά λάθος. Είναι αυτά τα βιντεάκια της ΠΑΡ που πραγματικά θα πρέπει να μην πηγαίνουν καν διακοπές αυτοί που βγαίνουν και λένε τέτοια. Θα πρέπει να τους απαγορεύεται ίσως το καράβι. Πίσω
1: γιατί ήταν ψυχή του πάρτι.
0: Πάω να βρούμε κομμενάκια, να την πέσουμε σαν κλίνε.
1: Άμα είναι πιτσιρικάδες, τι θες να κάνουμε.
0: Όχι, ένα ήταν 55 χρονών. Πού πας ρε, βγάλε το.
1: Άμα είναι 55, τι θες να κάνουμε. Καλημέρα και στη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Εννοείται χθες ότι είχα παίξει, λέει, πρόκριση Σενεγάλης. Πού είναι ο φίλος που μας είχε πει να πουλήσουμε το σπίτι μας για τη Σενεγάλη.
0: Και ότι είμαι άσχετο, θα περάσει το Βέλγιο. Βέβαια στο 0-2 το βούλωσα. Αλλά
1: μετά. Άμα δεν σφυρίξει, άμα δεν τραγουδήσει η plus size κυρία.
0: Έλα ρε Μαρία, εντάξει. Άμα δω και τον. Σκέφτεσαι ο Γιατζόγλου να χρησιμοποιεί τέτοια woke. Άμα δεν βγει το τραγουδί σε plus size model, δεν τελειώνει η όπερα.
1: Εν μεταξύ, έστειλε ένας καμιά δεκαριά φορές, παιδιά, ξέρουμε, λέει, πού θα παραγγείλουμε το GTA via.
0: Το GTA 6.
1: Και λέω, τι είναι αυτό, τον Grand Theft Auto.
0: Γίνεται ένας χαμός παγκοσμίως, εντάξει τώρα.
1: Το Google, ρε, για να καταλάβεις.
0: Ναι, παγκοσμίως μιλάμε για φρενίτιδα. Όταν λέμε για φρενίτιδα,
1: φρενίτιδα. Το βασικό παιχνίδι, λέει.
0: Φρενίτιδα, θα παίρνεις, δεν μου αρέσει η μούρη και θα πατάς κόσμο. Πολύ εντυπωσιακό. Όσοι κάνουν πρόταση γάμου σε επικίνδυνα μέρη, εντάξει, φίλε, μια σκηνή ήταν με κόσμο από κάτω. Είναι πονηρίδιδες. Εκμεταλλεύονται ότι ο ερπετοειδής εγκέφαλος της γυναίκας εκείνη την ώρα που ασφάλεια λέει ναι.
1: Καλά, έχουμε δει και κάτι προτάσεις γάμου σε κάτι γήπεδα.
0: Τη μασκότ θυμάσαι που η άλλη έτρεξε και τον άφησε μες στο γήπεδο.
1: Ναι, που έμεινε η μασκότ και λέει τώρα παντρέψε εμένα. Δεν πειράζει. Εγώ έμεινα εδώ. Έχουμε δει και κάτι τέτοια.
0: Σπριντ. Το κορυφαίο ήταν ο φύλακας που ήθελε η άλλη να καθόταση. Δεν μπαίνεις. Μα θέλα κάποιος. Ας το διαβιάζεσαι. Έξω. Μα έχουμε συνοδεί. Έξω. Δεν έχεις καρτελάκι, δεν μπαίνεις.
1: Και γι' αυτό μία έτσι
0: συμβουλή. Παιδιά, ένα εστιατόριο.
1: Όχι. Ένα ακόμα αυτό. Και στο εστιατόριο.
0: Τι θα σε διώξει φύλακας.
1: Οπουδήποτε. Για να κάνεις πρόταση γάμου. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα. Σε γυναίκα, σε άντρα. Τέλος πάντων, αν θες να κάνεις πρόταση γάμου, πρέπει να το έχεις σιγουρέψει το ναι. Αν θες να το κάνεις σε δημόσιο χώρο.
0: Ναι,
1: 99,9%.
0: Ναι, πρέπει να είσαι σίγουρος.
1: Τόσο σίγουρος. Αλλιώς μην πας πουθενά. Μην έχεις καμία αισιοδοξία για τη ζωή. Μην έχεις καμία βεβαίωση.
0: Έχεις. Αν δεν καταλαβαίνεις ότι θα φάσει και εκεί χιλόπιτα. Ναι. Μερικοί το κάνουν ρίσκο.
1: Γι' αυτό που λέει ο ακροατής, ότι θα ντραπεί να πει όχι.
0: Ναι. Και λες και άμα πει ναι. Λες και σφράγισε με βουλοκαίρι την ψυχή της για πάντα.
1: Γιατί μπορεί να σου πει ναι στο εστιατόριο ή στο γήπεδο ή δεν ξέρω στο Empire State Building και μετά θα πάτε σπίτι και σου πει είσαι ηλίθιος. Γιατί με εκθέτησε. Σου είπα εγώ ότι θέλω να παντρευτούμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Πού μετά εγώ άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
0: 40 απόδοση.
1: Βέλγιο πως το γυρίζει.
0: Ο Ράπτης πάει Αμερική την Τρίτη. Θα έχουμε άχαστος. Ναι, εγώ με το Μαλιάτσι. Με αγαπάει η Ιωάννα. Να είσαι καλά, Ιωάννα. Ο Ράπτης με μια εταιρεία θα πάει να δει δύο παιχνίδια για το παγκόσμιο κύπελο. Έτσι.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Θα είναι εκεί. Και μόνο ο Ράπτης μπορεί να πάει και να κάνει και food blog και τέτοιο. Ο Μαλιάτσι δεν έχει ιδέα ποιοι παίζουν. Και εγώ θα ήμουν με live stream όλη την ώρα. Δεν θα ασχολιόμουν με το να δώσω αναφορά ραπόρτο.
1: Δεν θα πήγαινε στους αγώνες. Θα πήγαινε. Δεν θα έτρωγε. Άρα τι μέρα.
0: Ο ραπ είναι ειδικός. Ο ραπ είναι ειδικός. Να σου πει γιατί αυτό το ριμπάι είναι έτσι και είναι αλλιώς.
1: Ναι, παιδιά. Οπότε άχαστους έχουμε. Επειδή δεν είχαμε αυτή την εβδομάδα πρώτη φορά.
0: Ναι.
1: Μην τον κλαίτε.
0: Τον κλαίγανε.
1: Τον κλαίγανε, ναι, ναι, όχι, όχι, όχι. Επόμενη εβδομάδα κανονικά.
0: Κανονικά. Έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη.
1: Κιόλα.
0: Για το δεύτερο είναι 9 η ώρα.
1: Συγνώμη,
0: δεν πρέπει να πούμε πέρασε τα ώρα. Δικά μας.
1: Πέρασε η
0: ώρα. Πάμε. Πάντα υπάρχει κάποιος. Εγώ παντρευτή γυναίκα χωρίς καν να τη ζητήσω. Πήγα από το σπίτι με λουλούδια. Πιάσαμε κουβέντα με τον πεθερό μου για μπάλα, οικοδομές, για τον γιατρό. Φύγαμε και παντρευτήκαμε. Πάντα εγώ. Και δεν έχω χωρίς και κάνω σεξ 4 φορές τη μέρα. Και δεν έχω ιδέα αυτά που λέτε. Τρέχω το πρωί. Ναι, κάνω και μόνος μου. Τρέχω το πρωί και μετά πάω στη δουλειά. Τι πάω να πει. Είμαι ακμαίος. Δεν είναι όλοι έτσι σαν εσένα, ζώων. Πάρε χάπια τώρα. Αλλά τον πόλη σε διέλυσε. Όλα
1: τελείωνε, ρε. Πες τι να πω.
0: Πρέπει να πω. Είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Είμαστε. Το Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Yes.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει διαγωνισμός μετρητών. Σκορμάστερ στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά αποκλειστικά στην BWIN.
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
6: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
7: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
8: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
9: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
10: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
11: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
12: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.

0: μουσικές σφαίρες όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν. Να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
5: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: μέρα και πάλι άγγελε τον FM. Δεν είναι για τον Χάρη Χριστόγλου, δεν είναι για μένα, δεν είναι για σένα, για τη Σοφία Θεοδωράκη.
1: Είναι για τη Σοφία Θεοδωράκη.
0: Υπάρχει ο στόκερ Σοφίας, υπάρχει ο άνθρωπος που είναι γυμνός αυτή τη στιγμή και ακούει τα δελτία. Και να ξέρεις ότι τα δελτία τα σκίζει η Σοφία και τα πετάει μετά. Έτσι θα σκίσει και την ανάμνηση. Big Wins for FM, η αποδότης από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Χάρης Χριστόγλου. Είμαστε στον ένατο χρόνο λειτουργίας του πρωινού. Έτσι, 9 χρόνια.

0: καλά είναι.
1: Καλά είναι για ένα πείραμα που είχε γίνει. Ξέρεις, από τα πείραματα βγαίνουν τα ιατρικά. Και τα λάθη, αλλά και τα σωστά.
0: Αν κάνεις πείραματα, τι θα κάνεις. Και στη μαγειρική το ίδιο. Δηλαδή, πώς ξεκίνησαν όλοι και φτιάξανε τη μία συνταγή, την άλλη συνταγή, κοτόπουλα λα κρέμ, το ένα το άλλο. Ή από λάθη, ή από πειράματα.
1: Σωστό.
0: Ή και το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
1: Σωστό είναι και αυτό που λες. Πολλά πολλά τα μηνύματα. Ένας λέει, Τσούβι, θυμίσου τα λόγια μου. Μακιά.
0: Αυτό και τελείωσε.
1: Και τέλος. Το Μεξικό θα περάσει στην Αγγλία. Και εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι καταπληκτική ομάδα το Μεξικό. Γιατί ακούστηκα σαν τον Γιάννη Καραλή. Είναι καταπληκτική ομάδα το Μεξικό. Ένας καταπληκτικός Πινέδα. Και μπορεί να την περάσει στην Αγγλία. Δεν είδαμε κάτι απίστευτο. Θα μου πεις, ειδική συνθήκη. Βρέθηκε πίσω στο σκορ και το γύρισε. Τα κρατάω αυτά για νοκάουτ.
0: Εγώ θέλω να φάσεις. Δω και την Κροατία. Μήπως μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.
1: Απόψε λες.
0: Απόψε με την Πορτογαλία. Δεν ξέρεις τι
1: ματσάρα.
0: Γίνεται.
1: Αυτό θα είναι ματσάρα. Γιατί θα προσπαθήσει να ρίξει το ρυθμό η Κροατία. Αναγκαστικά. Θα προσπαθήσει να δείρει λίγο τους Πορτογάλους. Λίγο να κρατήσει την μπάλα. Λίγο να πάει στα στημένα. Θα προσπαθήσει να του χαλάσει το κεφάλι για το ρυθμό. Δεν έχει άλλη επιλογή. Δεν μπορεί να παίξει με ταχύτητα η Κροατία έτσι κι αλλιώς.
0: Πρέπει να προσέχει
1: την άμυνα, το ρυθμό. Θα προσπαθήσουν να εκνευρίσουν τον Ρονάλντο και σίγουρα αυτό που θα χρειαστεί είναι το τι θα κάνουν με το Βιτίνια. Γιατί εκεί θα πέφτει ο Μόντριτς πάνω στο Βιτίνια και στο Νέβες. Εκεί θα χρειαστεί βοήθεια ο Μόντριτς. Θα χρειαστεί πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
0: Υποστήριξη.
1: Είναι λογικό ο Μόντριτς να τα πάμε λίγο ποδοσφαιρικά, Μαρία, να χαμηλώνει, να παίρνει την μπάλα από πιο χαμηλά από τα μπακ για να τους απασχολεί λίγο, να τη δίνει, να την ξαναπαίρνει. Λίγο να αλλάξει το παιχνίδι. Δώστη μου πάλι. Δηλαδή, λίγο να προσπαθήσει να κερδίσει ενέργεια.
0: Απλά υπάρχει ένα ρίσκο να μην κλειστεί πολύ πίσω η Κροατία.
1: Υπάρχει ένα ρίσκο να κοπεί η Κροατία στη μέση. Απόψε.
0: Αν αρχίσει και πιέζει η Πορτογαλία, ναι, ναι, ναι. Ας πούμε, θα πάρει ανάσα.
1: Θα πιέσει από τα πλάγια. Θα πιέσει από τα πλάγια. Υπάρχει πρωτοσέλιδο ώρας από τα παλιά. Χάρη στον Κέιν προκρίθηκε η Αγγλία. Οκ. Okay.
0: Εντάξει, περνάει από εμένα. Από εμένα περνάει. Ενώ η Πορτογαλία λέει, τι είναι, ας πούμε, διαστημικό ρυθμό παίζουν. Εντάξει, παιδί, το λέμε σε σχέση με την Κροατία.
1: Με την Κροατία. Παίζουν μαζί.
0: Καλημέρα σας από εμένα και την κόρη μου, την Γεωργία.
1: Γεια σας.
0: Που μου λέει ο Κουτσουβέλας και η Ζαχαράτου.
1: Κουτσουβέλας και η Ζαχαράτου, είμαστε χωρίς δικαιώματα. Μιράντε και Καστέλο στο Προ.
0: Σωστό.
1: Να καλημερίσουμε Μανώλη Μουσουράκη, άϊπνο από τα παιχνίδια. Στάνταρ, έχει δει παιχνίδια. Μανώλη Μουσουράκη είναι λες και έχει πάει Κρήτη. Έχει πάει Χανιά. Από πού είσαι, από Χανιά.
0: Όχι, κατέβει φακιά κάτω.
1: Από πού είσαι. Από Άγιο Νικόλαο. Έχω παράσταση φέτος πρώτη φορά. Από Άγιο Νικόλαο έχει πιει κούπες. Και πρέπει το πρωί να ξυπνήσει να κάνει δουλειά, ξέρω εγώ, με κάποιον δικό του άνθρωπο.
0: Με μια μισή ώρα ύπνο.
1: Έλα στον κήπο μου να πιούμε μια. Κάπως έτσι είναι ο Μανώλης. Αφού μιλάει στο παιχνίδι, έπρεπε να βάξω και ένα κόρνερ και το γκολ. Και μετά δεν πήραν άλλο κόρνερ. Εδώ είμαι, ρε, πού κοιτάς. Α, από εδώ είσαι. Γιατί έβλεπα μια σκιά. Σκιά μαχία. Καλημέρα από Σταμβάγκερ, Νορβηγία. Κάποτε το πέσαμε στοίχημα τη Σταμβάγκερ. Ναι, εκτέθηκα. Είστε συντροφιά μου πολλά χρόνια, αλλά πλέον ακόμα καλύτερη. Είμαι σε πατρική άδεια με τον 8 μηνών γιο μου. Υπάρχει τεράστια πατρική άδεια χρονικά στη Νορβηγία.
0: Και υπάρχει και τεράστια απόσταση μεταξύ της πατρικής άδειας στην Νορβηγία και της πατρικής άδειας στην Ελλάδα. Τεράστια.
1: Ναι, εδώ είναι παστρική. Εδώ είναι παστρική άδεια.
0: Από εδώ μέχρι την Νορβηγία.
1: Ναι. Βάμος Νορβηγία και Χάλαντ για την έκπληξη. Λοιπόν, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, φίλε μου, πώς τον είπαμε. Δεν είπε το όνομά του ο φίλος. Δεν λέει το όνομά του. Σίγουρα είναι άντρας με πατρική άδεια και πολλά αλλάζουν στον πλανήτη μας. Η αλήθεια είναι ότι θα σε γλεντήσω. Κάτσε με το παιδί σου αγκαλιά και θα κλαίτε αντάμα.
0: 8 μηνών, ναι. Μπορεί και να έχετε κοιμηθεί 3-4 συνεχόμενες ώρες.
1: Οι γονείς,
0: με 8 μηνών, παιδί. Ναι. Μπορεί.
1: Σηκωμένο φρύδι Αντσελότη και θα γυρίσει πίσω. Σε σκέξα.
0: Ναι, λιγάκι.
1: Θα γυρίσει πίσω η Νορβηγία και ο άλλος θα βάλει και το όνομα της γιαγιάς του στη φανέλα. Εντάξει, Βάβο Χάλαντ. Εντάξει. Αυτά.
0: Εν τω μεταξύ λέει, είπα κάτι σε Βέλγο και ο Κουρτουά δεν το πιέσε. Ντροπή. Και τώρα που με είπα, αμέ, Ποτσετίνο, πήρε αέρα. Και λέει, γιατί να μην το σηκώσουμε. Έτσι είπε.
1: Καλά κάνει.
0: Καλοί δεν είμαστε.
1: Για εκλέκτορας, όπου είναι χαμηλό το επίπεδο τεχνικά και προπονητικά, πολύ πιο χαμηλό σε σχέση με ένα σύλλογο. Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Και οι απαιτήσεις.
1: Και οι απαιτήσεις.
0: Η συχνότητα κιόλας.
1: Ναι. Ναι. Δεν θα ξεχάσω Μπιέλσα, ό,τι και να μου κάνετε. Ο Μπιέλσα Καραντιοβαλής. Στο διάλο με ρήμαξαν οι Ουρουγουανοί. Κοίτα οι Παραγουανοί και κοίτα που πήγαν οι Ουρουγουανοί.
0: Κάπου διάβασα ότι έχουν φύγει ήδη 7 προπονητές ομοσπονδιακοί. Δηλαδή, Super League. Σας άντυξε το παγκόσμιο κύπελλο. Κανονικά. 7. Mm-hmm. Ο ένας πίσω από τον άλλο.
1: Μαρία Ζαναξάτου, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί όχι.
1: Γιατί όχι. Είναι τελευταίο του Μέση και του Κριστιάνο Ρονάλντο. Φίλε, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν από τους δύο.
0: Κοίταξε, περισσότερο για το Μέση. Αν είναι να διαλέξω έναν από τους δύο, πιστεύω ότι είναι το τελευταίο περισσότερο του Μέση παρά του Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Και στον περνάει 2 χρόνια ο Κριστιάνο.
0: Ναι, ναι.
1: 45 χρόνια να παίξει.
0: Γιατί.
1: Θα μου πεις.
0: Σου ζητήσει το λογαριασμό.
1: Ναι.
0: Μπορώ να.
1: Μόμπι και λοιπά δεν πήγε κανένας θες. Πόσο τέλεια τέκνο βραδιά ήταν.
0: 25.000 κόσμος πήγε, παιδιά.
1: Τι δεν πήγε κανένας, ρε
0: φίλε. 25.000 κόσμος.
1: 25.000
0: χαμός έγινε. 2 ώρες έπαιζε ο Μόμπι. Τρελό κέφι.
1: Εντάσμα είχε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και από την πλευρά του κόσμου και από την πλευρά του Μόμπι. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ζήτησε συγγνώμη.
1: Τον αγαπάνε στην Ελλάδα πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Σε όλο τον κόσμο τον αγαπάνε. Ζήτησε συγγνώμη για τον χειρότερο πρόεδρο που θα μπορούσε ποτέ να έχει η Αμερική.
1: Τι φταίει ο Μόμπι.
0: Τους έχει πιάσει η ετεροντροπή. Τους έχει πιάσει η ετεροντροπή.
1: Το χάλασε
0: και
1: το
0: είπε
1: μομπί.
0: Κάντε λίγο υπομονή. Υπομονή. Αυτό είπε.
1: Δεν θα
0: αυτό
1: ήταν ωραίο να πεις ζητώ συγγνώμη, αλλά πιστεύω κάτι υπομονή. Ανεβαίνει ο Τσίπρας να είναι πολύ ενημερωμένο. Τα λέει τέτοια.
0: Είπε κάτι πάρα πολύ συγκινητικό. Ήταν η πρώτη μου δουλειά, λέει ο Μόμπι. Ήταν 12 χρονών.
1: Ναι.
0: Έπαιζα σε ένα. Έπαιζα, λέει. Δούλευα σε γκολφ. Σε γήπεδα γκολφ 12 χρονών και μάζευα βαλάκια του γκολφ. Και μάζευα λεφτά για να αγοράζω δίσκους του David Bowie.
1: Καλά, και τον γίγαντα τον Bowie.
0: Αγόρασα το Heroes και άλλο ένα δεν θυμάμαι.
1: Χειροκρότησαν όλοι.
0: Ναι, χαμός. Και μετά από κάποια χρόνια, λέει, βρισκόμουνα, έκανα παρέα με τον David Bowie.
1: Φοβερό.
0: Εντάξει. Άσε μας ίσκους, ρε Μόμπι. Άσε μας ίσκους.
1: Ενώ εμένα μου έχει έρθει παράσταση μου Μπουγάς. Καταλαβαίνεις λοιπόν. Αυτό αντίστοιχα.
0: Γιατί δεν βρέθηκε στο ίδιο τραπέζι με τον Ζαφύρη Μελά.
1: Όχι, δεν βρέθηκα. Κάνεις λάθος. Βγαίνω για ποτό με τον Ζαφύρη.
0: Ναι.
1: Με τον Ζαφύρη πάμε για ποτό.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή αυτό.
0: Σε ένα παράλληλο σύμπαν. Δηλαδή
1: ο Ζαφύρης είναι ο Μπάουι.
0: Ναι, και είσαι ο Μόμπι.
1: Μάλιστα. With gasoline.
0: Αλήθεια.
1: Θα σας πω για τους κατανθρώπους. Θα πω για cat people. Jesus is a man.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση, τι μου λες.
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: Δολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
15: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
16: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
15: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε με πολλά μηνύματα, πολλές παρενέσεις από άσχετους με το ποδόσφαιρο ανθρώπους. Μετά τα τελευταία προγνωστικά του Πετσιβέλα, μήπως πρέπει να τον φωνάζει κουβά. Φίλε, 3 στα 3 είχα χτες. Βούλο. Mm-hmm. Αφήστε τα αθλητικά αφού δεν ξέρετε. Φίλε, θέλω να σου πω ότι είσαι άσχετος.
1: Πείτε τι πάει με καφέ γραβάτα. Καφέ γραβάτα.
0: Πρώτη φορά καφέ γραβάτα. Είσαι άσχετος και από ενδυματολογικά. Και από αθλητικά, πραγματικά φαίνεται από τον τρόπο που γράφεις ότι δεν έχεις την παραμικρή ιδέα. Ναι. Πολλά μηνύματα. Ο Μόμπις φανταστικός. Φανταστικός ο Μόμπι. Ως μουσικός, λέει, κάποιος που γυρνάει όλο τον πλανήτη όταν γνωρίζω τα είδωλά μου, είναι η μεγαλύτερη τιμή και ανταμοιβή. Μάλλον μιλάει για Τερλέγκα. Μάλλον μιλάει για Βασίλη Τερλέγκα.
1: Μάλλον.
0: Με το πρώτο ραπ. Μια φωτογραφία σου όμως που κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι ίσως και με ζητά σκέψη μου παράλογη.
1: Κάποιος ήταν εχθές, είμαι λέει, περίμενε, 46, πήγα εχθές με τη, το καλέτο, χασά, σήμερα τέλος πάντων δεν έχει ισχύο και γόνατα και μέση.
0: Τύπη, Άγκαρα μέση, Άγκαρα μέση, μέση, μέση, Άγκαρα
1: μέση. Συμβαίνουν αυτά στις συναυλίες, πας και έκανα 2 ώρες νωρίτερα, περπατάς και λίγο, θα χορέψεις, δηλαδή δεν γίνεται να πας στη συναυλία και να μην χορέψεις,
0: δεν γίνεται.
1: Παιδιά, εγώ κουβαδιάστηκα χθες με τα προγνωστικά και όχι ο Τσούβι.
0: 3 στα 3, χαρά.
1: Ναι, εγώ είπα ότι θα περάσει και η Σενεγάλη.
0: Εγώ είπα Βέλγιο, Αγγλία και πολύ δύσκολα Αγγλία. Βλέπω
1: το
0: Βέλγιο.
1: Είπες, ναι, ναι, ναι.
0: Βέλγιο παράταση. Είπα εχθές. Mm-hmm. Δεν πήγε παράταση, λέω θα πάει πέναλτι. Τελικά πήγε ένα πέναλτι. Και θα περάσει εύκολα η Αμερική. Που και εύκολα πέρασε η Αμερική. Μωρέ. 2-0 τώρα. Εντάξει, ναι. Βέβαια χάνει ένα βασικό εργαλείο που δεν θυμάμαι ποιος είναι. Αυτά.
1: Ο σκόρερ του. Ο σκόρερ του. Έφαγε την κόκκινη. Mm-hmm. Ζω για τη στιγμή, λέει, που θα γυρίσει ο διαιτητής από το ΒΑΡ και θα φωνάξει τον κόσμο το μικρόφωνο. Το Ιώτα Ζήταρο 9552 ενοχλεί.
0: Εμποδάει, έχω ακούσει εγώ. Εμποδάει.
1: Καφέ γραβάτα θα βάλεις help που κάμισο. Τι είναι το help? Επίσης καφέ ζώνη και παπούσια και καφέ τσάντα. Αλλά πλέον και αυτό εντάξει, έχει ξεπεραστεί. Δηλαδή ναι. η γραβάτα δεν είναι ανάγκη να δένει με το παπούτσι και την τσάντα. Μπορείς να βάλεις και διαφορετικά χρώματα.
0: Έχει αλλάξει αυτό. Έχει και ζώνη με ναι. παπούτσια δεν πρέπει τώρα να είναι το ίδιο ή και οριακά.
1: Με καφέ γραβάτα πάνε τα κεντρινοδόντια ντροπή.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Σε ρωτάνε αν θα παρευρεθεί στην παρουσίαση του νέου γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Κοιτάξτε να τα λέμε. Πρόεδρος 6 ώρα σας γκλεντάει. Γήπεδα φομπερά. Πριν το GT6. Γήπεδα στο Καραϊσκάκη, χάρη, φοβερό, 50.000. Τι, πήρατε ένα πρωτάθλημα εκεί πέρα με τους αεκτζίδες. Τέρμα το διάλειμμα, τελειώσατε. Τελειώσατε, έρχονται παιχταράδες. Τίποτα. Κι άλλες ομάδες θα πάρω πρώτος και τελειώσατε.
1: Την καλημέρα μας τη Μαρία, τη γειτόνισσα.
0: Γιατί καλέ γειτόνισσα, αφού σου την εμφώνησα.
1: Α, ερωτεύτηκε ένα στον προεστιακό. Εντάξει, ωραίο.
0: Α,
1: ναι. Μαρία.
0: Ωραίος ο Λάμπρος Φυσφής εδώ που έχει.
1: Είναι βελτιωμένη έκδοση, νομίζω.
0: Εσύ είπα.
1: Φαίνεται λίγο. Είναι πιο ψηλός από τον Λάμπρο.
0: Okay,
1: φαίνεται είναι πιο
0: εμένα με φοβίζουν
1: έχει
0: οι άνθρωποι.
1: Έχει λιγότερο σγουρό μαλλί.
0: Με φοβίζουν οι πολύ επιτυχημένοι άνθρωποι με τα δημόσια μέσα. Τύπου έχω το backpack αυτό που πρέπει.
1: Και ο Κιάνου Ρίβς, ρε, εσύ, με το μετρό κυκλοφορεί. Με συγχωρείς δηλαδή τώρα.
0: Ρε Μαρία, αυτό είναι ο Κιάνου Βρίς. Λοιπόν, Κιάνου τη Βρίς. Και αν ό,τι βρεις.
1: Ό,τι βρεις δικό σου.
0: Ναι. Λοιπόν, η φίλη ανώμαλη τραβάει φωτογραφίες από λοκούς ανδρών στο μετρό.
1: Έλα, ολόκληρη δεν είναι λοκός. Είναι ολόκληρο το.
0: Οι φίλες της έκαναν κοντινό.
1: Σιγά μου, δεν φαίνεται. Είναι το παντελόνι η φαρδί.
0: Άρα κοίταξε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχει το
1: ωραίο
0: τέλειο.
1: Παπούτσι.
0: Έχει. Νάτα. Αυτός δεν είναι. Είναι ένας καλός σύντροφος που θα βαρεθείς. Είναι ο κακά. Είναι το τέλειο αγόρι που θα βαρεθείς. Μην κάνεις το λάθος αυτό. Βρες τον τοξικό καραγκιόζι.
1: Όχι, δεν θέλω. Γιατί η ταξική, η τοξική. Δεν πλένεται. Αυτός πλένεται. Φαίνεται ότι πλένεται.
0: Λα,
1: είναι περιποιημένο το backpack.
0: Μέτριο κρεβάτι.
1: Και ξέρεις τι, δεν έχει και αιμονές. Δεν έχει αιμονές. Γιατί δεν είναι full πακεταρισμένο το backpack.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Αυτός τα παίρνει όλα. Ο αιμονικός.
0: Αλλά θα ξέρεις, θα σου πει. Όταν θα πάρει λίγο θάρρος, θα σου πει. Είναι δυνατόν μια γυναίκα να βάζει ξυπνητήρι 3 ώρα για να δει παγκόσμιο κύπελο. Μα σοβαρά, μες τη νύχτα.
1: Καλά, έπρεπε να με δεις.
0: Αυτό λέγε.
1: Έπρεπε να με δεις εχθές που φόραγα την τουαλέτα, γιατί έκανα την παρουσίαση σε σχολή μόδας. Έκανα την παρουσίαση με τουαλέτα και να λέω. Ω, προηγείται η Γκάνα! Τέλειο. Τέλειο συνδυασμό. Ναι, βαμμένη, φτιαγμένη κτλ.
2: Να σου πω, τι βλέπεις εκεί στο κινητό, με το φως ξύπνησα. Τι βλέπεις εκεί στο κινητό.
1: Έλα μόνο μου τώρα, κοιμήσου στη γη να πεινάει.
2: Ναι, αλλά να ξύπνησες τώρα.
1: Έλα, δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Μα κουνήθηκες, μπήκε γκολ 3 ώρα το βράδυ.
1: Κλείσω, θα το κλείσω.
2: Α, κλείσω.
1: Έλα εδώ. Έλα.
2: Θα το κλείσεις.
1: Το έκλεισε.
2: Με έχεις αγκαλιά και κοιτάς κάτι πίσω μου.
1: Κάτσε να πάνε πέναλτι και το κλείνω.
2: Καλά. Για το δικό μου γκολ πρέπει να πάμε στο ΒΑΡ.
1: Για να δω. Την γκολάρα είναι αυτή.
2: Τι στο ΒΑΡ. Έχει γκολμαδάκι από χθες. Θυμήσε μου αύριο να αγοράσω ένα ειδικό βερνίκι να περάσω το backpack μου. Γιατί σκονίστηκε στον πράστιακό.
1: Ή το βάζεις στα καθίσματα, να τα κρατάς αγκαλίτσα.
2: Όχι, τα κρατάω αγκαλιά και μπροστά.
1: Τα αφού ψηρίζουνε, τι να κάνουμε.
2: Ψηρίζουνε, δεν θα πεις ένα τέτοιο άντρα Μαρία Σίο, ψηρίζουνε. Ας την κράβα ρε παιδί μου. Αφού ψηρίζουνε, κάνε φέρμες. Ρε κάνε φέρμα με το καραμπί, το μαχαίρι, καραμπί. Άστα. Να πούμε ότι η Μαρία είναι πανέμορφη επίσης.
1: Μπράβο.
2: Αυτό το έστειλε κάποιος. Δεν το είπα εγώ. Το έστειλε ένας.
1: Για πέμπτη καλή.
2: Ένα. Ναι. Το WhatsApp όμως αλλάζει και φαίνει κάτι που αφορά όσους είναι κάτω των 30 ετών. Mm-hmm. Έχουμε το Under 30. Ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών. Τι σημαίνει αυτό. Όλοι όμως κάτω των 30 έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερα προνόμια. Θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής τους. Είχε πάρει το κύπελο, είχε πάρει το πρωτάθλημα, αλλά αυτό το είχε ξανακάνει. Έχεις να πεις κάτι, Μαρία, πριν πάμε πολιτική ενημέρωση?
1: Ναι, κάτι έχω να πω.
2: Mm-hmm. Έχω να πω ότι η ζωή είναι όμορφη.
1: Έχω να πω ποιος είπε ότι οι νίκες είναι μόνο μέσα στο γήπεδο.
2: Ποιος?
1: Τώρα στα Lidl με κάθε αγορά προϊόντων. Dove. Dove Men and Care. Axe. Ultrex. Aim. Lux. Και Tresemme. Μπορείς να μπεις στην κλήρωση για 6 tablets. Διάλεξε τα αγαπημένα προϊόντα. Όπως κοσμητικά, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, ό,τι θες. Και μπες στην κλήρωση. Γιατί όταν η FIFA συναντά τη Lidl, κερδίζεις σε κάθε φάση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
3: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

0: Ή έχουμε παραγωγή ή δεν έχουμε. Ορίστε, με επιβεβαιώνει ο Πάνος Μπουσουράκης. 7 προπονητές έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου. Την Ισία, Σκωτία, Νότια Κορέα, Ουρουγουάη, Ολλανδία, Τσεχία και Εκουαδόρ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι άνοιξαν θέσεις εργασίας.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Όποιος ενδιαφέρεται, ξαναλέω. Την Ισία, Σκωτία, Νότια Κορέα, Ουρουγουάη, Ολλανδία, Τσεχία, Εκουαδόρ. Πού θα πήγαινες εσύ?
1: Τσεχία.
0: Τσεχία, ε.
1: Βέβαια. Δεν κοιτάω μόνο το καλοκαίρι. Κοιτάω όταν θα έρθει και ο χειμώνας. Και όταν λέμε χειμώνα στην Τσεχία, θα μπει σε ένα μπαρ. Θα μπει σε ένα μπαρ μέσα. Θα ομορφύνει το πλάνο. Άμα πάω αλλού, θα είμαστε 10.
0: Γιατί Εκουαδόρ, ρε.
1: Ναι, πάω στο Εκουαδόρ.
0: Ναι, γιατί.
1: Πάω αλλάξει την ώρα στον σημερινό. Εδώ, Τσεχία, με ένα αεροπλάνο σε μια μισή ώρα Αθήνα. Πόση ώρα είναι η Τσεχία Αθήνα?
0: Ναι, ένα κανένα δύο ώρακι.
1: Δεν είναι. 1:35 max. Αφού μετά την Τσεχία πάμε Γερμανία και ναι. Η Γερμανία είναι 2 ώρες και 10 λεπτά. Ξέρω όλη την πτήση απ' έξω.
0: Περίμενε.
1: Τέτοιο σκέφτης που είμαι.
0: Ναι, σε ποια πόλη?
1: Στο όλο μου, ξέρω χωρί Μαρία, στην Πράγα.
0: Ωραία, η πτήση Αθήνα.
1: 1:40 θα το βγάλω.
0: Πράγα. Πόση ώρα?
1: Θα αφαιρέσει ένα τέταρτο.
0: Γιατί?
1: Μέχρι να φτάσουμε. Λέω για την πτήση, εγώ δεν λέω.
0: 2 ώρες και 40 λεπτά. Μπράβο, μέσα έπεσε.
1: Δεν είναι τόσο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κάνει λάθος.
0: Η απευθείας πτήση από Αθήνα, Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς Πράγα, διαρκεί κατά μέσο όρο 2 ώρες και 40 λεπτά.
1: Αποκλείεται. Αφού μετά είναι η Γερμανία και κάνουμε πιο λίγο. Πώς γίνεται αυτό? Λάθος κάνει. Περίμενε. Έχει κάνει λάθος. Πού έστειλε?
0: Είναι δυνατόν να είναι 2 ώρες η Γερμανία, μωρό? Πας καλά.
1: Στο Ντίσσελντορφ έκανα 1:50.
0: Είναι χαμηλά γι' αυτό.
1: Ωραία. Το Μόναχο έκανα 2:20. 2:20.
0: Τι ημερομηνία σκέφτεσαι να ταξιδέψει? Κάτσε να κλείσω ένα εισιτήριο.
1: Κάτσε εδώ.
0: Και μπήκα.
1: 4 ώρες Κοπενχάγη έχω κάνει. Τα έχω κάνει όλα.
0: Ορίστε. Χειμώνα στο Εκουαδόρ, 24 βαθμούς. Εκουαδόρ για πλάκα.
1: Ναι.
0: Πολλοί κόσμοι.
1: Μικρόβια. Αυτό που λένε οι παππούδες. Πού είναι το κρύο να τα κάψει τα μικρόβια?
0: Ναι, το είδαμε και το κρύο.
1: Και με το σίγουρο κακές όλα. Μην έχει κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν.
1: Τσεχία θα πήγαινα εγώ. Εκουαδόρ, τι να πάω στο Εκουαδόρ να κάνω?
0: Αθήνα.
1: Δίσελ. Ας το βγάλει 2:10 και εμείς κάναμε 1:55. Ακριβώς. Τα μετράω γιατί είμαι χέστης, Μαρία. Λέω. Από την ώρα που κάνει.
0: 3 ώρες και 12 λεπτά. Ρε, μπας και έπεσες για ύπνο.
1: Όχι, ρε. Από πού παίρνεις το αεροπλάνο?
0: Από πού παίρνεις? Από εδώ, Ποσειδώνος.
1: Αθήνα της.
0: Ναι, ρε, εσύ. Αθήνα. Ένα αεροδρόμιο έχουμε, δεν έχουμε άλλο.
1: 2:10 ήμουν εκεί.
0: Η ελάχιστη, λέει, η διάρκεια με την ταχύτερη απευθείας πτήση. Είναι 3 ώρες και 10 λεπτά.
1: Στον Ντίσσελντορφ.
0: Στον Ντίσσελντορφ.
1: Αφού 11 η ώρα πήγα.
0: Με ανταπόκριση 4 έως 9 ώρες.
1: Δεν θέλω καμία ανταπόκριση. Να μην μου μιλάει κανένας. Να μην μου ανταποκριθεί κανένας μέσα στο αεροπλάνο. Πώς το λέει κάνω? Δεν φοβάμαι πλέον.
0: Είναι η αλλαγή της ώρας, λέει. Δεν είναι η πτήση.
1: Τι εννοεί η αλλαγή? Με την αλλαγή στο δίνει τόσο.
0: Δεν ξέρω. Πρέπει να... Αναγκαστικά πρέπει να πάρω εισιτήριο για να δω.
1: Δεν ξέρω τι να
0: πω. 2 ώρες και 10 λεπτά. 2 ώρες και 10 λεπτά για πού? Για Πράγα. Αθήνα Πράγα.
1: Ναι.
0: Πες στην ομάδα είναι που έφυγε η Μπιέλσα. Όχι. Ό,τι πώς θέλω να τη λέω.
1: Η Γερμανία είναι μια ώρα πίσω. Γι' αυτό το λέει έτσι. Να το όλοι. Λέω, ρε παιδιά, πόση ώρα έκανα. Εγώ λέω πόση ώρα έκανα. Όχι τι ώρα έφτασα. Πόση ώρα είναι η πτήση που είμαι στον αέρα. Πόση ώρα προσευχή. Λοιπόν, σου λέω ειλικρινά, σου μιλάω για Ντίσσελντορφ. Φτάσαμε σε. Ούτε 2 ώρες φτάσαμε στον Ντίσσελντορφ. Λέω, ρε παιδιά, τι έγινε? Πού πήγαμε, στην Κύπρο? Δεν 2 ώρες είναι, γιατί είναι χαμηλά στη Γερμανία μου. Γιατί εγώ βλέπω Τσεχία, Βοσνία, βλέπω όλη την πτήση. Την έχω μάθει απ' έξω.
0: Είναι μόνο 1,5 ώρα.
1: 1:45, 1:50 είσαι εκεί. Σοβαρά μιλάω.
0: Έχω πάει κιόλας, αλλά δεν θυμάμαι.
1: Τι να θυμηθείς, σαν πως σου άρεσε, πέθανε στο κρύο.
0: Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ, αλλά πέθανα στο κρύο.
1: Κοτσόλης και πρόλης. Στη μέση της παράστασης κλείσαμε την αυλαία. Χάθηκαν μέσα στα λόγια τους οι πρωταγωνιστές. Σολωμός ή Τερλέγκας. Φίλε, το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι. Φίλε, νόμιζα ότι ήταν ο Καλογεράκης μικρός. Δεν ξέρω, σε αυτό το σταθμό δεν ξέρω τι κάνετε.
0: Με μοιοπία, ναι.
1: Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ έχετε κάνει αδενοχρώμιο. Βγάζετε ίδιους. Γεια σου, φιλαράκι, καλημέρα. Το οποίο παιδί τώρα ήρθε και έχει μπαλάκι άγχους. Για καταλάβεις. Τώρα ήρθε και σου λέει: εδώ χρειάζεται να διαχειρίζομαι τις σκέψεις μου. Ναι. Και έρχεται και καράφλα. Μη χαίρεσαι με που κάνεις τα μαλλιά στη μέση με ζελεδάκι φλίπερ. Θα σου πω εδώ σε 2 χρόνια, Μαρία. Αυτό θα γίνει πόστερ και θα λένε.
0: Ναι, θα αρχίσει τα κρεανά να φέρουν.
1: Ναι. Σένεκα, Σένεκα.
0: Ξεκίνα από τώρα τη συντήρηση. Χανιά Βερολίνο 3 ώρες.
1: Ναι, Χανιά. Το Βερολίνο είναι ψηλά, ρε παιδιά. Δεν πήγαμε high speed. Πήγαμε
0: και τα Χανιά χαμηλά.
1: Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Τι λέτε, ρε, χθες γύρισα, λέει, από Ντίσελντορφ 3 ώρες και 10 λεπτά.
1: Και πού πήγα στη Γερμανία, ρε παιδιά, και έκανε τόση ώρα. Στο Μόναχο.
0: Βόρεια είναι, μην λες βλακίες.
1: Μήπως το Μόναχο έκανα τόσο. Τέλος πάντων.
0: Στην Ντίσελντορφ έκανε 3 ώρες.
1: Δεν
0: έχουν έρθει πάρα πολλά.
1: Λέω, δεν φοβάμαι. Ανοίξτε τουριστικό γραφείο, λέει ο Παράβαλος. 100% επιτυχία. Πάμε, Ραμόνα, τουριστικό γραφείο.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Θα ήθελα να πάω ένα ταξίδι στην Ευρώπη.
2: Θα πάω στη ζούγκλα με το Τάρζαν.
0: Όχι, ζούγκλα δεν θέλω να πάω. Θέλω να πάω στην Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Δεν θέλω.
2: Τι έγινε, δεν έχεις γκόμενο.
0: Όχι, ψάχνω να βρω.
2: Μπράβο. Δεν χρειάζεται.
0: Γιατί?
2: Έλα κάτω Κρήτη. Εδώ, Ρέθυμνο.
0: Δεν θέλω Κρήτη.
2: Πού θες, θα σου βρω εγώ.
0: Λοιπόν, θέλω να πάω Ευρώπη.
2: Ναι.
0: Κεντρικά. Βόρειο κεντρικά.
2: Αλλά στούχο φοβερό μέρος.
0: Δεν θέλω πάνω από 2 ώρες πτήση.
2: Στούχο φοβερό μέρος.
0: Ακούω.
2: Ντούρισι.
0: Ποιος?
2: Ντούρισι. Δεν καταλαβαίνεις. Παραλία.
0: Ναι.
2: Φτηνά. Κοντά στο πρωτεύουσα και η Κέρκυρα απέναντι.
0: Μιλάνε αγγλικά.
2: Ό,τι θες μιλάμε. Try me, try me.
0: Θα μου κλείσετε και Airbnb.
2: Ό,τι θες και Airbnb.
0: Θέλω υπέρδιπλο κρεβάτι.
2: Θες τετραπλό. Να κάνεις ρολάκια μέσα, ναι. Βαρέλια. Λοιπόν.
0: Δικό μου μπάνιο, γιατί είχα πάει σε ένα μοτέλ και μοιραζόμασταν τον μπάνιο με άλλους 10 και ήταν στον πρώτο όροφο και εγώ ήμουν στον τέταρτο.
2: Όχι τέτοια. Όσο θες, θα γίνεις μόνη σου. Λοιπόν, σου έχω μπάνιο. Τετραπλό, κρεμπάτι. Ναι. Τι άλλο θες?
0: Θέλω και μπαλκόνι.
2: Μπαλκόνια σου έχω, ναι, καινούργια.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θες να βλέπεις βουνό ή θάλασσα?
0: Θέλω θάλασσα.
2: Ωραία, θέλεις μισό λεπτό.
0: Θέλω και κάθε μέρα σέρβις.
2: Κάθε μέρα
0: και
2: σέρβις.
0: Και breakfast in bed.
2: Τόσο μεγάλο που είναι. Κάνω αστεία. Θέλεις, τι άλλο θέλεις?
0: Θα ήθελα να νοικιάσω αυτοκίνητο.
2: Έχουμε.
0: Όχι κάτι πολύ ακριβό. Αλλά
2: κάμπριο. Ένα medium κάμπριο.
0: Ναι, ναι, ναι, ένα κάμπριο light.
2: Θέλεις όλα αυτά?
0: Δεν θέλω να δώσω πάνω από 500 ευρώ σύνολο.
2: Τέλεια, είσαι στο κατάλληλο μέρος. Λοιπόν, ντούρι σε Αλβανία με γκαϊντούρι κάμπριο. Υπέρδιπλο κρεβάτι σε μαντρί. Είναι έτοιμο και ο Φρέντι θα σου φέρει ό,τι γουστάρεις στην κρεβάτι από τη γίδα.
0: Αχ, δεν πίνω γίδινο.
2: Τι θέλεις?
0: Θέλω αμυγδάλου.
2: Θα το βαφτίσουμε. Γάλα αμυγδάλου.
0: Γάλα αμυγδάλου.
2: Έχει βυζιά το αμυγδάλο.
0: Θέλω και γρανιόλα.
2: Τι είπες τώρα, ρε, δεν τρέπεσαι, ρε. Πού πρίζεις, μωρή, γρανιόλα. Και γρανιόλα από εδώ. Καραγκιόζι, θες 500 ευρώ. 15 εκλογές.

0: Winsport FM 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο παλαπλάστ.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Μαρία, είμαι Ισπανός ηθοποιός. Ναι, έχω πρωταγωνιστήσει, όχι εγώ, λέει ένας ακροατής. Έχω πρωταγωνιστεί σε πολλές ταινίες, όπως το «Καμία πατρίδα για τους μελοθάνατους». Mm-hmm. Είμαι γεννημένος 1η Μαρτίου του 69 στη Λας Πάλμας. Βγαίνουμε το βραδάκι. Ο Μπαρδέμ από τα ντέ μου είναι, Μαρία.
1: Ναι, ναι, με.
0: Εσύ και εσύ, εσύ και εσύ στο Βιέδο με το αεροπλάνο τώρα. Είναι πιο νωρίς η πτήση. Κλείτα ήδη
1: και και κλειτώνεις και δύο ώρες.
0: Μπράβο, είναι διαφορά.
1: Πήγαινε στο ΑΕΛΑ, είναι συν δύο.
0: Κατηφόρα.
1: Έτσι. Ναι, ναι. Πες που και. Όχι πολύ αργά όμως.
0: Είμαι έτοιμος.

0: θυμάσαι που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Μάρκο Λιβάγια είχε θεματάκια, πλακώθηκε με τον προπονητή.
1: Ναι, ναι, είπαν ότι πρέπει να φύγει για λίγο να ηρεμήσει το παλικάρι.
0: Να ηρεμήσει το παλικάρι, το πιέσανε να βγαίνει, να πίνει. Τέλος πάντων δεν ήταν.
2: Να βγαίνω, θα πίνω.
0: Αυτό. Και λέγανε ότι θα φύγει από την ομάδα, από την Hajduk Split. Όχι, τελικά. Παρενέβη ο Μπίλιτς, ο Ιβάν Μπίλιτς, ο πρόεδρος. Είχαμε ανατροπή.
1: Είναι ο Μπίλιτς ο γνωστός με το διπλό κρίκο σκουλαρίκι από εδώ και από εδώ, αυτός ο Μπίλιτς? Όχι, πρέπει να είναι συνεπονημία. Πρέπει να είναι συνεπονημία, δεν μπορεί.
0: Λοιπόν, συναντήθηκε με τον, Μάρκο Λιβάγια και με τον εκπρόσωπό του. Και στις πρώτες πληροφορίες βγαίνει ότι τα βρήκανε. Λέει, θα είσαι καλό παιδί, δεν θα βγαίνει. Ή αν βγαίνει, τέλος πάντων θα γυρίζει νωρίς στο σπίτι.
1: Ερεμήσει.
0: Δεν θα πίνει πολύ.
1: Ερεμήσει.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε στόχους, Ευρώπη, πρωτάθλημα, κύπελο, αυτό, ντέρμπι κτλ. Και είπε ο Λιβάγια, παιδιά, στο σταυρό που σας κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν το ξανακάνω.
0: Δεν ξαναπίνω. Δεν ξαναπίνω. Ποτέ.
1: Κάνε με καλά, Θεέ μου.
0: Το τελευταίο σφινάκι που με πειράξε.
1: Κάνε με καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από Αντίπαρο.

0: Αμερική, κάναμε 2 ώρες και 40 λεπτά να πάμε.
1: Τι να είχατε πάρει τον Δελφίνι, γι' αυτό πήγατε με το γρήγορο.
0: Μπίλιτς Καζούλης. Αν είσαι αγγέλος. Ο πιλότος στέλνει 2.40 για Ντίσελντορφ. Έκανα εγώ λάθος. 2 και 10 για Πράγα.
1: Ναι.
0: Για χαρά είναι η Πράγα.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ έχω ως μέτρο σύγκρισης τη Θεσσαλονίκη. Θες μία ώρα για τη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι τόσο, πιο λίγο.
1: Καλά, ναι, τι, 50-55
0: λεπτά.
1: Μία ώρα, θα κάτσεις και κάνα δεκάλεπτο στο αεροπλάνο και θα περιμένεις.
0: Α, εγώ δεν λέω πόσο περιμένεις.
1: Εγώ το έχω στρόγγυλο.
0: Πόσο διαρκεί, πόσο διαρκεί.
1: Εντάξει, το έχω στρόγγυλο. Μία ώρα.
0: Με το που κάνεις, εγώ μετράω, επειδή μετράω τις προσευχές, μετράω την πτήση με το που αρχίσει και τρέχει το αεροπλάνο να απογειωθεί.
1: 50 με 60 λεπτά δεν κάνει διαφορά. Το έχω στρόγγυλο μία ώρα για Θεσσαλονίκη. Οπότε λέω από εκεί και πάνω, δεν γίνεται να κάνεις μία μισή ώρα για Πράγα, ας πούμε.
0: Τόσο είναι. Η Πράγα είναι 2 ώρες και 1 τέταρτο. Δεν είναι παραπάνω, σου λέω. Αθήνα-Πράγα είναι 2 ώρες και 1 τέταρτο. Δεν είναι παραπάνω. Δεν γίνεται να είναι παραπάνω, γιατί περνάμε Τσεχία για Γερμανία. Αυτό στέλνει ο φίλος. Πράγα 2 και 10 με 2 και 20 για Πράγα. Έχει δρόμο, έχει ταχύτητα.
1: Μου το έλεγε στην αρχή μια μισή ώρα, ρε φίλε.
0: Όχι, έκανα εγώ λάθος. Μπέρδεψα το Μόναχο με τον Ντίσελντορφ. Που είναι χαμηλά το Μόναχο και ψηλά το Ντίσελντορφ. Αλλά όχι, δεν φτάνει. Όχι, δεν φτάνει. Σου λέω, Πράγα, 2 ώρες και 1 τεταρτάκι σε προσγειώνες.
1: Μου πήρε 6 ώρες να φτάσω στον Ντίσελντορφ. Είχε φορτούνα.
0: Νομίζω περνάει. Περνάει,
1: περνάει
0: το πάθο.
1: Περνάει άνετα. Η Ελένη Λουκάκου.
0: Όλα περνάνε. Και ήταν και πρωταγωνίστρια η Ελένη Λουκάκου χτες. Δεν φτάνει. Που αυτοκτόνησε σε Νεγάλη, έβαλε και φοβερό τελείωμα ο κύριος. Μάλιστα. Ραμόνα Ψέκ, ιστορία συνωμοσία. Δεν υπάρχει Ραμόνα Ψέκ. Ό,τι λέει Ραμόνα είναι.
1: Ναι.
0: Είναι με ακρίβεια, φιλέ. Αλλού αυτά. Αλλού αυτά. Αφήστε να ακούσουμε το τραγούδι. Τράβα στο YouTube, φιλέ. Πήγαινε στο YouTube και άκουσε το. Τι άκουσε. Ωραία, ευχαριστήθηκε. Κάτι φορά λόγω τη περιστροφή. Έχουμε για αυτού λόγω τη περιστροφή είναι πιο κοντά. Μαρία Νάρθ.
1: Κατεχάκη.
0: Δεν ξέρω. Είχε κίνηση κάθοδο. Και πάω και χθες πολύ καλός. Πολύ καλός Ζαφύρης. 2-1 με την Μπέβερεν. Ωραίο γκολ του Ζαφύρη. Έτσι. Και πολύ καλή εμφάνιση. Εντάξει, ο Ζαφύρης περιμένουν στη Θεσσαλονίκη φέτος να είναι πιο ενεργός, πιο δυνατός, να δώσει απαντήσεις, γιατί είναι μια μεγάλη μεταγραφή από την Τσεχία. Την Τσεχία που σε 2 ώρες και 1 τέταρτο είσαι εκεί, στο παλιό λιμέρι του Ζαφύρη. Αρχίζει πάλι και τσακώνεται.
1: Να, είδες τώρα, άνοιξε ένα.
0: Δεν πειράζει, θα φύγουμε, θα τα λάβουν οι άλλοι.
1: Θα έρθω να σε πάρω από το σπίτι, λέει ο Μπαρδέμ από Τέμου. Θα σκορπίσω ροδοπέταλα στην είσοδο να φάμε τα μούτρα μας. Έχω πατήσει γαρίφαλο σε πίστα.
0: Απογειώθηκε.
1: Παραλίγο.
0: Έπεσε η Εύα πίσω από τον καναπέ και σηκώθηκε γρήγορα και έκανε. Δεν με είδε κανένας.
1: Το έχω κάνει κι εγώ.
0: Όχι, έσκασε με πλάτη και σηκώθηκε. Δεν με είδε κανένας. Πονούσε 6 μέρες. Δεν με είδε κανένας.

0: Για τη σφύρι τσουβέλα ξέχασα τα κλειδιά μου. Λοιπόν, αεροπλάνα, εμένα ο πατέρας μου έκανε 180 χιλιόμετρα με τα πόδια, πάει σχολείο. Πατέρας μου, έμπιστος. Σαν δαλουσιανός σκύλος. Όλοι οι δικοί μας περπατούσαν για το σχολείο. Γιατί παλιά λέγανε κανένα σχολείο κοντά στα σπίτια.
1: Ποτέ.
0: Πού είναι τα σπίτια εδώ.
1: Και...
0: το σχολείο στο βουνό.
1: Και 365 μέρες το χρόνο χειμώνας, έτσι. Δεν έκανε ποτέ καλό καιρό.
0: Πήγε
1: δεν
0: καλός
1: είχε ποτέ
0: καιρός.
1: Άνοιξη.
0: Είδες
1: και εγώ σπίτι.
0: Θα έχασε τα κλειδιά σου.
1: Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε.
0: Ναι.
1: Και τώρα δεν ξέρω και πότε θα ξανανταμώσουμε.
0: Από την παράλληλη εβδομάδα.
1: Από την παράλληλη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί έχει την αδειά σου.
1: Έχω την αδειά μου. Πέμπτη θα είσαι εδώ.
0: Δεν ποιος το ξέρω.
1: Ποιος να ξέρει. Ναι, ποιος να ξέρει.
0: Για να μην λέω βλακίες.
1: Μπράβο, μην λες βλακίες.
0: Πόση είναι η πτήση.
1: Λοιπόν, να πούμε για σήμερα. Ισπανία-Αυστρία. Ποιος θα περάσει.
0: Αυστρία.
1: Ισπανία. Χάρη. Ισπανία είπε.
0: Ναι.
1: Ισπανία. Πορτογκάλ-Κροατία.
0: Πορτογαλία.
1: Και εγώ Πορτογαλία. Και εσύ. Και έχουμε και ένα. Εντάξει, ξημερώματα 6 ώρα το πρωί.
0: Το πούμε. Ναι.
1: Ελβετία-Αλγερία.
0: Θα περάσει Ελβετία. Αυτό βλέπω. Να
1: χάρη,
0: Ελβετία-Αλγερία. Αλγερία.
1: Αλγερία θα πω κι εγώ.
0: Οκ. Okay. Χτες το χάρη άκουσες και έχασες. Έτσι είναι Γάλλη.
1: Όχι, όχι.
0: Εδώ η παρέα αυτή έχει κάνει κόμμα εναντίον.
1: Γάλλη το είχα αποφασίσει.
0: Και κάνει κόμμα εναντίον. Γράφει κάτω το ρολόι. Γράφει και δεν σε ενδιαφέρει. Α, όχι, από άλλο σκητσάκι είναι αυτό. Άρα εσείς λέτε Ισπανία, Αλγερία.
1: Πορτογαλία.
0: Και Πορτογαλία. Mm. Και εγώ λέω Αυστρία, γιατί βλέπω κουβάδες. Ναι. Πορτογαλία. Και Ελβετία.
1: Ναι, ναι. Θα μπορούσα να το θυμόμαστε αύριο.
0: Ναι. Άρα το ζευγάρι μετά είναι Πορτογαλία, Αυστρία.
1: Δεν
0: το έχω έτοιμο.
1: Ξέρω ποιο είναι το ζευγάρι.
0: Το έχω έτοιμο. Μα αν περάσει. Η Αυστρία και η Πορτογαλία είναι Πορτογαλία-Αυστρία. Δεν γίνεται να παίξουν άλλοι. Λίγο πριν φύγουμε, λίγο πριν έρθει Βάιο Τσούτσικας και Μιχάλη Τσόχος για πρεσάρισμα, να ευχαριστήσουμε τον Χάρη Χριστόγλου, τον Μανώλη Μουσουράκη, έρχεται και η Σοφία Θεοδωράκη, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Για από εδώ τους από εκεί. Πάμε να πούμε πραγματάκια.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Μας πιέζει ο χρόνος.
1: Έχουμε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις, παιδιά. Φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Μιλάμε για θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμα quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους, με δωρεάν είσοδο, το λέω αυτό. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
0: Yes. In everyone. Και ακολουθεί Τασμένια. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Πηγούνι το παιχνίδι ξεκινάμε προσφορά χωρίς κατάθεση. 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Πηγούνι σε στοίχημα και live casino είναι σε άλλο πλανήτη.
1: Λοιπόν, και παιδί, έχετε λυσάξει.
0: Κάτσε να βάλει το outro. Να βάλει.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δεν έχει άχαστο σήμερα.
0: Όχι, ρε παιδιά.
1: Ρωτάει ο κόσμος. Μην τους αφήνεις έτσι.
0: Η επόμενη άχαστη Πέμπτες είναι 9 και 16 Ιουλίου. Αυτές είναι οι τελευταίες εκπομπές.
1: Τώρα έρχεται
0: εκπομπές.
1: Την Τρίτη.
0: Ναι, την Τρίτη.
1: Η άχαστη. Με σένα και το Μαλιάτσι.
0: Ακριβώς, γιατί ο Ραπ θα είναι Αμερική.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και τελειώνουμε μετά το φεστιβάλ άλλη μια εκπομπή. Αυτό. Γεια.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Τα λέμε. Καλημέρα.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και.

0: παπάς. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco, πίτσα El Greco.
4: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαΐη που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
11: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
10: Το σούτ,

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. BWIN Sport FM 94,6. Είμαστε εδώ, αρχίζουμε το πρεσάρισμα λίγο μετά τις 10. Με Χάρη Χριστόγλου, πάντα σε άγρια κατάσταση στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Μανώλης Μουσουλάκης, Γενικός Γραμματέας του Διόρου, που ακολουθεί. Εντάξει, ο Τσόχος θα έρθει, είναι ντίβα. Δεν πιστεύω να κάτσει να δει Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Δηλαδή, γιατί να κάτσει να δει αυτό το μάτς. Τέλος πάντων, είδαμε το χορταστικό παιχνίδι, ήταν το βραδινό, το 11, το Βέλγιο Σενεγάλη. Και σκέφτομαι τώρα να υπήρχε, ας πούμε, BWIN Sport FM Σενεγάλη και να βγαίνει, ξέρω εγώ, κάποιος γνωστός για τα, πώς να το πω έτσι, επικριτικά του, για τις επικριτικές του τοποθετήσεις ακροατής, ας πούμε, και στο Ράδιο Σενεγάλη και να πει, ας πούμε, είμαστε η ομάδα παραλίγο. Πήραμε το Κόπα Αφρικα και μας το πήρανε πίσω. Ήμασταν 2-0 στο 85 και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, η Μάρτον. Έχει πολλά πράγματα να συζητήσουμε, παιδιά, πέρα από το Μουντιάλ, το οποίο ξαφνικά καταλάβαμε ότι υπάρχει Βέλγιο στο χάρτη χθες, για ένα διάστημα στο τέλος βέβαια, αφού τσακωνόντουσαν εκεί οι Τροσάρ με τους Τίλεμανς. Τέλος πάντων, μετά κάναν τη δουλειά και προκρίθηκαν στο πιο έτσι ανατρεπτικό μάτς του παγκοσμίου κυπέλλου μέχρι στιγμής. Είχαμε την πρόκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα είχαμε την επική πρόκριση, γιατί είναι επική πρόκριση, του Χάρι Κέιν και της Αγγλίας κόντρα στο Κονγκό. Και το λέω αυτό γιατί ειδικά το δεύτερο γκολ του Χάρι Κέιν είναι βγαλμένο από κόμικ. Και συντηρεί μια συζήτηση για το μήπως τελικά η Αγγλία θα πάει και θα φτάσει κάπου που περιμένουν πολλοί από το 1966. Θα το δούμε παρακάτω. Σήμερα έχουμε έξω το απόγευμα την παρουσίαση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη των σχεδίων για το νέο Καραϊσκάκης σε μια συζήτηση που λογικά δεν θα έχει μόνο παιδιά από εδώ θα γίνουν οι κερκίδες, έτσι θα γίνουν τα έργα. Λογικά θα έχει και το μέρος των τοποθετήσεων που περιμέναμε από τότε που είχε εξαγγελθεί ότι θα κάνει μια συνέντευξη τύπου ο Βαγγέλης Μαρινάκης, παίρνοντας μηνύματα πάντα χωθέν. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έξω το απόγευμα είναι αυτό. Ενώ χθες στις 6 το απόγευμα είχαμε την πρώτη παρουσία του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στα φετινά φιλικά προετοιμασίας. Εντάξει, σκοράραν πολύ και οι δύο. 4 γκολ ο καθένας. Μια χαρά πήγε. Το πρώτο ξεμούδιασμα. Θα συζητήσουμε με τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου και με τον Διονύση Δεσίλα για την εικόνα κυρίως του παιχνιδιού, του τρόπου παιχνιδιού που θέλουν οι νέοι προπονητές. Νέοι και σε ηλικία, αλλά και νέοι στα καθήκοντά τους προπονητές να παίξουν στις ομάδες τους.

0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε τα πάντα. Θα πούμε μέχρι και για την απαράδεκτη ανταλλαγή. Πήραμε το σακάτι, το Paul George, για να πάει ο Jaylen Brown στην Φιλαδέλφεια. Όχι μόνο ξενερώσαμε τον Jaylen Brown κυνηγώντας τον Γιάννη, το χάσαμε και τσάμπα, γιατί πήραμε ένα παίχτη ο οποίος θα παίξει τα 25, τα 82 μάτς της επόμενης χρονιάς. Κάναμε καλά και τη Φιλαδέλφεια, που είναι μια υποτίθεται μεγάλη αντίπαλος. Δηλαδή πραγματικά τρομερή πετυχεσιά όλο αυτό το πράγμα που κάναμε. Μπράβο μας, συγχαρητήρια. Στέκομαι απέναντι σε αυτή την απόφαση της διοίκησης. Και αν, ας πούμε, έβγαινα στο ράδιο Βοστόνη, θα έκραζα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, θα γινόμουν ο Αναστάσης τους. Έτσι. Λοιπόν, να δώσουμε δώρα, φίλε. Καταρχάς, πρώτο δώρο είναι 2 διπλά εισιτήρια για το New World που έρχεται στο θέατρο Πέτρας. 3 Ιουλίου, Παρασκευή, 3 Ιουλίου, αύριο θα κοπανιέστε, θα βλέπετε χρώματα, θα βλέπετε φώτα περίεργα, θα ακούτε μουσικάρες. Μιλάμε τώρα κορυφαία ονόματα της Melodic Techno, τους Argy και Artbat, θα τους δείτε εκεί. Ο δικός μας ο Argy επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 2 χρόνια για μια πρωτοφανή παραγωγή με πρωτοποριακά visuals και εντυπωσιακό lightning show. 2 λοιπόν από εσάς κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε το New World. Τώρα έχουμε 4 μπάλες Λίγα Σπορ, μία μπάλα ποδοσφαίρου, μία μπάλα μπάσκετ, μία μπάλα βόλεϊ, μία μπάλα handball. Παίρνετε τηλέφωνο, μάλλον όχι παίρνετε τηλέφωνο, γράφετε το όνομά σας και τη λέξη μπάλα και μπαίνετε στην κλήρωση για να τις διεκδικήσετε. Εδώ που πινελικώνετε, έτσι. Προσφορά της Λίγκα Σπορτ που είναι στυλοπάτης μας σε αυτόν τον ερωτασμό των 30 χρόνων. 3 μπλουζάρες Animal Print. Οι καλύτερες τάπες του καλοκαιριού που μπορείτε να διαλέξετε έχει από Μαραντόνα μέχρι Τζον Στόκτον και Κέβιν Γκαρνέτ. Έχει πολλά, πάρα πολλά σχέδια και τρομερά σχέδια. Μπορείτε να μπείτε στο Facebook της εταιρείας Animal Print Think Design, να διαλέξετε στάμπα, να επικοινωνήσετε μετά με την εταιρεία, να διαλέξετε και μέγεθος και να παραλάβετε το δωράκι σας. Και αν δεν κερδίσετε, κλείνετε το μάτι και λέτε BWinSport FM και έχετε ειδική προνομιακή τιμή. Λοιπόν, επίσης δίνουμε και τα 3 βιβλία της MVP Publication. Το βιβλίο για τα 3 λιοντάρια, η ιστορία των 3 λιονταριών, του Χάρι Κέιν και της παρέας του, είναι όμως συνολικά η πορεία της Εθνικής Αγγλίας. Ένα βιβλίο γραμμένο από τον κύριο Χέιουαρντ, και 2 βιβλία του Τζόναθαν Βίλσον, εκπληκτικά βιβλία. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα, αφιέρωμα, βιβλίο αφιέρωμα στην Εθνική Αργεντινής και η ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ. Και μπάλες λοιπόν, και βιβλία, και animal print, think design, τα t-shirt τα οποία πραγματικά κάνουν τη διαφορά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μου λέει ο Ντάμι, αν θα είμαι και εγώ στο Πέτρας. Στη φάση που είμαι, φίλε Ντάμι, αν πάω και βλέπω φώτα και ακούω μουσικές τέτοιες, πιθανότατα θα έχουμε λιποθυμίες. Λοιπόν, εγώ να σας πω το εξής, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Πάντα στη συντροφιά μας είναι η BWIN. Στην BWIN μπορείς να βρεις με 0% κανιότα αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η WinSport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Στο Βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Πώς είσαι, κύριε? Κάτσε να δεις Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνίας.
14: Όχι.
0: Α!
14: Βέβαια, επειδή τελευταίες μέρες πάνω από τις μισές, για να μην πω σχεδόν όλες, κοιμάμαι στον καναπέ.
0: Ναι. Σε διοξινία. Σε διοξινία το πήγα.
14: Όχι ακόμα, αλλά με παίρνει στον καναπέ λόγω Μουντιάλ.
0: Ναι. Δεν πιάνεσαι, Μιχάλη.
14: Είδα 2-5 λεπτά.
0: 2-5 λεπτά.
14: Κάπου ξύπνησα στις 4.30 το 0-0. Λέω για να δω τι γίνεται 0-0. Κοιτάω, δεν γινόταν τίποτα. Ήταν λίγο καλύτερη η Αμερική. Λέω μπα, δεν έχει φάση, δεν έχει αυτό. Μα μείνονταν η Βοσνία. Κρακ. Και μετά ξύπνησα στο 1-0, λίγο πριν το 2-0.
0: Ναι.
14: Αλλά βλέπω 1-0 και βλέπω και ένα κόκκινο σημαδάκι στη ΣΥΠΑ. Λέω, πα, τι γίνεται εδώ, 1-0, αλλά με 10 είπα. Κοιτάω, αποβολή Μπαλουγκάν, ούτε είχε αποβληθεί. Λέω, πα. Αλλά 5 λεπτά είδα και έγινε το 2-0. Και λέω, εντάξει, ξανακοιμήσου. Οπότε είδα 2-5 λεπτά.
0: Λοιπόν, έχουμε challenge εδώ, γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην όμορφη ζωή μας,
14: ναι,
0: έχουμε και αυτούς τους τύπους οι οποίοι πιστεύουν ότι δουλεύουν.
14: Ναι.
0: Και διαλύουν τη ζωή των άλλων.
14: Ναι.
0: Λοιπόν, Λιβανός,
14: ναι,
0: μου στέλνει το πρωί-πρωί, καλημέρες από Νάξο, λέει.
14: Ναι.
0: Θες εφαγαστού βασιλαρακιού. Σήμερα θα φάω στην αξιώτησα. Θα κάνω crash test για να δω αν έχω δίκιο εγώ ή ο τσόχος.
14: Ωραίο.
0: Θέλω εκπομπή φαγητού με τσόχο. Το απαντάω εγώ. Εσύ τώρα δουλεύεις. Με αγάπη ρωτάω.
14: Ναι, ναι, ναι.
0: Το απαντάω εγώ. Μου στέλνει μια σειραφή φωτογραφιών με διάφορα πιάτα από το μαγαζί.
14: Ναι.
0: Και μου λέει, μακάρι να σου να δω, δεν πιστεύω ότι θα επιβιώναμε. Και έρχεται, ας πούμε, η απάντηση.
14: Δεν πιστεύω ότι θα επιβιώναμε,
0: ναι,
14: είναι ωραία.
0: Και έρχεται η απάντηση από τον Νίκο,
14: ναι,
0: τον καλό του φιλό, διόσκουρο τον λες.
14: Ναι.
0: Που λέει, το χειρότερο δεν είναι ότι λέει ότι πάει για δουλειά. Το χειρότερο είναι ότι το πιστεύει πραγματικά.
14: Ναι, ναι. Ναι. Ότι δουλεύει.
0: Ναι. Καταλαβες.
14: Ναι.
0: Κάτσε εσύ τώρα και βλέπει 5 λεπτά.
14: Ναι.
0: Στο Μουντιάλ.
14: Εντάξει, χθες και ματσάνα ήταν στις 4. Είχες χορτάσει, δηλαδή ξέρω εγώ, να ήταν το Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Ναι, είχαμε χορτάσει.
14: Ναι, είχαμε χορτάσει και από το 7 και από το 11.
0: Ναι. Αλήθεια.
14: Όπου δύσκολα θα άντυχες. Ναι, γιατί ήταν και τα δύο και σασπένς και ματσάρες και αυτό.
0: Και γκολάρα ο Κέιν.
14: Ναι.
0: Το δεύτερο γκολ του Κέιν είναι τελείως από κόμικ καλμένο, έτσι.
14: Ναι, ναι.
0: Είναι... Δεν κοιτάει καθόλου την αιστεία, το έχεις παρατηρήσει.
14: Πολλές φορές άλλο... εκτελεί χωρίς να κοιτάει η αιστεία αυτός.
0: Ναι, στο άλλο ρε φίλε. Έκανε μπαμ ότι ο τερματοφύλακας το κάνει το μάτς, το δράμα μόνος του. Δηλαδή η έξοδος που κάνει.
14: Στο 2-2.
0: Βέβαια, ναι. Εκεί. Αλλάζει όλο το, όλη την ιστορία μετά.
14: Ναι.
0: Αλλάζει όλη την ιστορία. Δεν γίνεται να χάνεις την μπαλάκι.
14: Γενικά ρε παιδί μου, ωραίο μάτς αυτό εκεί, αλλά ήταν λίγο κρίμα για τη Σενεγάλη.
0: Πολύ όχι λίγο. Πολύ όχι λίγο.
14: Και το λάθος του τερματοφύλακα και τώρα στο 119 το πέναλτι είναι... Μην κάνεις πέρα στο 119. Μάσε να δούμε 10 πέναλτι, μην δούμε ένα. Τι έπαθε πάλι.
0: Τώρα στέλνει άλλος.
14: Ναι.
0: Ο Νεκτάριος.
14: Ναι.
0: Και λέει, εσύ δηλαδή τώρα πιστεύεις ότι τη λέει ο Νίκος.
14: Ναι.
0: Ο Νίκος έστειλε πριν για τον Χρήστο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα.
14: Ναι, ναι, εντάξει, παιδί μου. Την ξέρουμε αυτή την
0: παρέα. Να σου γνωρίσω τον Νίκο.
14: Ναι.
0: Αυτός είναι ο Νίκος.
14: Ναι, ναι.
0: Τώρα ακούει bwinsport FM.
14: Ναι.
0: Λοιπόν.
14: Αλίμονα από εμάς.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι γίνεται, ρε, τι γίνεται. Βλέπω είστε όμως, έχετε μια αγνή σχέση φιλίας εσείς οι τρεις μεταξύ σας.
14: Ναι.
0: Λέτε καλά λόγια ο ένας για τον άλλον. Μπράβο σας, παιδιά. Μπράβο σας. Μεταξύ της συμβαίνει και είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Αεκτζής.
14: Ναι.
0: Αυτή η παρέα.
14: Θες να μου πεις κάτι για τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ.
0: Θα σου πω για τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, φίλε.
14: Ναι.
0: Ότι. Εντάξει, βέβαια δεν ξέρω και τον αντίπαλο. Είναι επιταθνική τώρα αυτή, δεν είναι. Η Χέλμοντ.
14: Ναι.
0: Αλλά το ξεκίνημά του ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Σε φάση λογική εννοώ.
14: Αυτό πες μου, τη λογική, ρε παιδάκι μου. Ότι ήρθε 4-1 και τα στιγμή που τα είδα.
0: Πρεσάραμε πολύ ψηλά.
14: Ναι.
0: Πάρα πολύ ψηλά.
14: Ναι.
0: Γρήγορη ανάκτηση τη μπάλα. Κάτω την μπάλα, δεν τη σηκώναμε. Πολύ ναι. Καλή δουλειά στι τιμένε φάσει. Φάνηκε να έχει γίνει καλή δουλειά στι τιμένε φάσει. Το πρώτο 20 λεπτό και το τελευταίο 20 λεπτό, πραγματικά αυτό που είπε ο Νίστρου, ήταν ένα Παναθηναϊκός που λε: όπα, αυτό θα μοιάζει με κανονική ομάδα. Δηλαδή θα παίζει την μπάλα κάτω, κυριαρχικά, θα έχει καλή κατοχή τη μπάλα. Έχει τετρομερέ απαλλαγέ. Δηλαδή τι προσπάθειε που κάναν οι Ολλανδοί, το ξαναλέω, με την υποσημείωση ότι δεν ξέρουμε ποια είναι η δυναμικότητά του ακριβώ, αλλά τι προσπάθειε που κάναν οι Ολλανδοί να πιέσουν. Στον build-up του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός είχε καλές απαλλαγές.
14: Ναι.
0: Και μου έκανε εντύπωση ότι σε αυτές τις απαλλαγές, ακόμα και στο σχήμα του δευτέρου ημιχρόνου, ήταν πολύ καλός και λειτουργικός ο Σιώπης. Που δεν φημίζεται
14: ναι.
0: Για το ball handling του. Έτσι.
14: Ναι, ναι.
0: Αλλά ήταν πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις. Δεν ξέρω, βοήθησε η δουλειά που έχει γίνει. Δεν ξέρω. Πάντως, με ευκολία ο Παναθηναϊκός έβγαζε την μπάλα από την περιοχή. Και επίσης πέρασε κάποια δεκάλεπτα στο μάτς, δύο ή τρία δεκάλεπτα τέλος πάντων, σπαστά εννοώ, τα πέρασε με πολύ πίεση έξω την περιοχή, έκλεβε μπάλες και προσπαθούσε να πετύχει γκολ. Κάτι, ναι. Κάτι το οποίο περιμέναμε ότι προς τα εκεί θα πάει, έτσι. Δηλαδή η λογική του Νίστρουπ αυτή είναι.
14: Mm-hmm.
0: Το βλέπουμε, εντάξει, ακόμα πάρα πολύ νωρίς βέβαια, το συζητάμε. Πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή εχθές φαντάσου ότι ξεκίνησε με αριστερό μπακ τον Πινιάρη, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο ξανά παίξε ο πιτσιρικάς ως δεξί εξτρέμ.
14: Ναι.
0: Έτσι.
14: Ναι.
0: Είδαμε τον Λάβδα, νέο κεντρικό αμυντικό πιτσιρικά. Είδαμε τον Καμαρά πρώτη φορά. Ξεκίνησε με 2-3 λαθάκια. Στη συνέχεια όμως την έβγαλε την εικόνα που είχαμε για αυτόν. Δηλαδή ένας παίχτης που δύσκολα του παίρνει την μπάλα από τα πόδια. Έχει πάρα πολύ, πάρα πολύ καλό έλεγχο της μπάλας. Και θα κάνει με σιγουριά την πρώτη πάσα.
14: Ναι.
0: Και δεν θα διστάσει, αν πάρει μέτρα η ομάδα, να βρεθεί και έξω την περιοχή.
14: Ναι.
0: Έτσι. Ο Αντίνο είναι σε καλή κατάσταση.
14: Mm-hmm.
0: Μοιάζει και πνευματικά καλά.
14: Ναι.
0: Ο Αντίνο.
14: Ναι.
0: Ο Παντελίδης, αν δουλέψει λίγο το offside, δηλαδή το πώς τραβιέται στο γήπεδο, πρέπει να έχει τα καλύτερα τελειώματα στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Ναι. Δηλαδή βγήκε δύο φορές εχθές στα τέτ, ήταν και τις δύο φορές offside και τις δύο φορές την έστειλε στο παράθυρο. Τι άλλο. Τα μπόρδα, ένα εύκολο πλασέ πάλι, βάζει το πρώτο γκολ της χρονιάς. Αυτό το παιδί μυρίζει τον γκολ. Φίλε, και Γιάνγκουσιτς, επίσης πολύ συμμετοχικός. Ένα πράγμα που, πώς να το πω τώρα ρε παιδί μου, το έκανα σαν παρατήρηση στο μυαλό μου για τον Γιάνγκουσιτς, είναι ότι σε δύο ή τρεις περιπτώσεις βρέθηκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή, δοκίμασε να κάνει το εξεζητημένο και όχι να τελειώσει τη φάση. Με τα κουνάκι να δώσει την μπάλα, να κάνει τη δύσκολη πάσα. Και όχι, ας πούμε, να τελειώσει τη φάση λίγο πιο δωρικά. Ξέρεις.
14: Ναι.
0: Έτσι. Εντάξει, δεν ξέρουμε όμως. Στο λέω και πάλι. Δεν
14: ναι,
0: ξέρουμε
14: ναι,
0: τι
14: ναι.
0: Μέρος του λόγου είναι η Χέλμοντ Σπορ, έτσι.
14: Είδες καθόλου ο ΠΑΟΚ? Όχι.
0: ΠΑΟΚ χάζευα στο καντιάκι του πρώτου ημιχρόνου.
14: Mm.
0: Αλλά όχι, δεν είδα προσεκτικά.
14: Mm.
0: Δεν είδα προσεκτικά. Δεν είδα προσεκτικά.
14: Λοιπόν.
0: Διάβασα για το Ζαφίρι που του μούρλανε στο pressing.
14: Ναι.
0: Του αλάγιασε. Του έκλεψε δύο μπάλες, του βάλε δύο γκολ. Έκανε και μια assist. Κοίταξε, και δεν ξέρω κιόλα αν αυτό ο προπονητής. Μεταφέρει σε πρωταγωνιστικό ρόλο χαφ τύπου Ζαφίρι. Δηλαδή με άλλα χαρακτηριστικά από του ΜΕΙΤΕ και τον ΟΣΔΟΕΦ που έτσι κι αλλιώ δεν συνεχίζει τον ΠΑΟΚ.
14: Ναι.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό να το δούμε.
14: Mm-hmm.
0: Γιατί, κοίταξε, ο Λύση έχει ένα καλό και ένα κακό.
14: Οπα.
0: Το θα σου πω. Το κακό είναι ότι διαδέχεται ο Λουτσέσκου.
14: Α.
0: Έτσι, αυτό είναι το πολύ κακό.
14: Ναι, ναι.
0: Το καλό είναι ότι παραλαμβάνει ένα ρόστερ που μπορεί να θέλει πολλή δουλειά, αλλά σε επίπεδο εντεκάδα. Έχει μια ομάδα που κοιτιέται και βρίσκεται με κλειστά τα μάτια, έτσι.
14: Mm-hmm.
0: Και επίσης μεσοεπιθετικά αυτή τη στιγμή έχει μια δεμένη τριάδα. Τριάδα λέω, δεν λέω τετράδα, δεν βάζω τον επιθετικό. Έχει μια δεμένη τριάδα που επίσης μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά.
14: Mm-hmm.
0: Είναι μια καλή αρχή.
14: Ναι, no, ναι. No.
0: Έτσι. Ρετάκι, τρεις φορές το είπα για την ομάδα που ξεπάθηκε ο Παναθηναϊκός χθες. Δεν έχω εικόνα, αλλά λέω τη λογική. Και με την καβάλα που χτυπήσε ο Παναθηναϊκός. Και το, στο 1-0 κρατάει το σκορ. Δεν έχω εικόνα. Σου λέω γιατί την Χέλμοντ εννοώ. Αυτό που σου λέω είναι τι είδα τον Παναθηναϊκό, τι προσπάθησε να κάνει στο γήπεδο. Okay.

0: σήμερα έχει Ισπανία-Αυστρία, ε.
1: Ναι, σήμερα έχει Ισπανία-Αυστρία.
0: Μπορούν να δυσκολευτούν, λες.
1: Ναι, μπορεί. Μπορούν,
0: ναι.
1: Ναι.
0: Μετά τι έχει.
1: Μετά είναι το καλό. Πορτογαλία-Κροατία.
0: 2 η ώρα, ρε φίλε.
1: 2 η ώρα, ρε φίλε.
0: Και 6 η ώρα, Ελβετία-Αλγερία.
1: Αυτό δεν το δούμε. Θα δούμε λίγο στο φινάλε. Εκτός και αν πάει παράδοση, οπότε θα δούμε πολύ.
0: Πιθανότερο είναι να ξυπνήσω να δω το Ελβετία-Αλγερία παρά να κάτσω να δω το Πορτογαλία-Κροατία 2 η ώρα.
1: Όχι,
0: δεν το δούμε. Θες να κάνουμε κάτι, θες να αλλάξουμε το πρόγραμμα του αδερφού, να βάλουμε κάποιον άλλον αύριο. Έχουμε, ρε φίλε, τη δύναμη. Είσαι η ντίβα του αδερφού και είμαι ο διευθυντής.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ας πούμε.
1: Εντάξει, ως ντίβα σου λέω, άλλαξε μας.
0: Θα δω τι θα κάνω. Μανώλη, τι κάνεις αύριο το πρωί. Εκπομπή. Ή το βλέπεις, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται το στρατιώτη. Το κοιτάς στα μάτια και σου λέει, δες μου τι άλλο, παιδί μου. Εγώ είμαι εδώ. Καταλαβες.
2: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
8: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
7: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
9: Τι έχεις, Ρεμάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
10: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
12: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
11: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
11: Τηλέφωνο 2610-527-588.
13: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. 2 γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και 2 γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
14: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
15: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
17: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
18: Ε, Sport FM Πάτρας 96,3.
19: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
20: Τσέκαμ με το λικάντο ψηλά ο Τσέκο με τον Τζέιμ. Γκολ εύκολο. 1-0. Όουεν γκολ. Σημάω με Τζέιμ. Από δύο πέναντι κάθε ομάδα προηγούνται οι Πορτογάλοι 2-1. Λαμπάρτ. Ωραίο γκολ. 2-2. Από τον Φρανκ Λαμπάρτ. Τζον Τέρι απέναντι στον Ρικάρδο. Τέρι λίγα μεταφορά. Το σούτ είναι γκολ. Τι τρεμό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10.30. Winsport FM 4,6 και εσείς να θυμάστε ότι όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.

0: Ο κύριος Δεσύλλας πώς τα συζήτησε μετά με τον κύριο Νίστρου, τι εικόνα βγαίνει από το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού. Πάμε λοιπόν. Τι κάνετε κύριε Διονύση μας,
1: πώς καλημέρα,
2: καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλά,
2: καλά, καλά, όλα καλά εσείς.
0: Μπράβο ρε φίλε, μπράβο, καλά, καλά.
2: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι ήταν ένα πρώτο φιλικό. Ένα ξεμούδιασμα, μια ομάδα η οποία είναι β' κατηγορίας Ολλανδίας, οπότε δεν νομίζω ότι είτε έπαιζες με ένα πολύ σοβαρό αντίπαλο είτε με χαμηλότερης δυναμικότητας αντίπαλο όταν είναι πρώτο φιλικό, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι για να δει κάποια πράγματα προπονητής, θα λέγαμε και πριν το ματ, για να δοκιμάσει κάποια πράγματα προπονητής, για να ξεμουδιάσουν οι παίκτες και προφανώς να συνεχιστεί η δουλειά. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να πεις ότι βγαίνουν και πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Κάποια πράγματα όμως που είδαμε, σε κάποια πράγματα που είδαμε μπορούμε να σταθούμε. Το πρώτο είναι ότι βλέπουμε μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει κανονικό ποδόσφαιρο. Να βάλει την μπάλα κάτω, να παίξει αυτό που θέλει, που δουλεύει ο Νίστρου με τους παίκτες, με την μπάλα από πίσω, με ένα build-up, με η ψυχραιμία όταν θα πιέσει ο αντίπαλος. Χθες δεν πίεσε πολύ φυσικά η Χέλμοντ. Το κάνει 2-3 φορές, πέρασε ψηλά, πίεσε ψηλά τον Παναθηναϊκό και σε εκείνο το σημείο που πίεσε ψηλά τον Παναθηναϊκό είδαμε τους παίκτες του Τριφυλλίου να κάνουν αυτό που δουλεύουν στις προπονήσεις, στο σπάσιμο του pressing, δηλαδή κάτω η μπάλα και με ψυχραιμία να βρω την κατάλληλη λύση. Όχι στη λογική πάω να γεμίσω, γιατί δεν το θέλει αυτό ο Νίστρου. Θα συμβεί κάποιος και αυτό, έτσι, προφανώς.
0: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Εμείς λέμε τι αρχές έχεις στο ποδόσφαιρο σου.
1: Λέει, και ποιος είναι ο κανόνας, παιδί μου, τώρα όχι ποια είναι, ξέρεις.
2: Ακριβώς. Το είδαμε αυτό χθες. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό να θέλει να βάλει την μπάλα κάτω, να προσπαθήσει να παίξει ποδόσφαιρο. Είδαμε ένα Παναθηναϊκό που είχε καλά διαστήματα, νεκρά διαστήματα. Το είπε και ο Νίστρου στις δηλώσεις του. Τα καλά διαστήματα είναι το πρώτο 20-25 λεπτό του αγώνα και το τελευταίο 20-25 λεπτό του αγώνα. Στο ενδιάμεσο κάπως χαλάρωσε η ομάδα. Καλά, λογικό είναι για πρωτοφιλικό. Έγιναν και πολλές αλλαγές που στα επίσημα δεν γίνονται τόσες αλλαγές. Ένα δεύτερο σημείο που μπορούμε να σταθούμε είναι οι στατικές φάσεις. Λέγαμε τις τελευταίες μέρες ότι ο Νίστρου που δουλεύει αρκετά στις στατικές φάσεις με τους παίκτες του, δίνει πολύ έμφαση στη λεπτομέρεια με θεωρία, και στη θεωρία που γίνεται από τους βοηθούς του για τον ίδιο τους παίκτες και στην πράξη. Χθες ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ επικίνδυνος στις στατικές φάσεις. Τα δύο πρώτα γκολ ήρθαν από τις στατικές φάσεις. Και επειδή βλέπω τις προπονήσεις και έχω εικόνα στο πώς δουλεύει στις στατικές φάσεις, αυτό που δουλεύει ή ένα από αυτά που δουλεύει, για να είμαι ακριβής, ήταν αυτά που είδαμε και στα δύο γκολ. Δηλαδή, σέντρα εσωτερικά, κυρίως μεταξύ πρώτου δοκαριού και καρδιά περιοχής, και να βγει παίκτης στο φάουλ, να είναι το φάουλ στο όριο του offside ή στο κόρνερ να προσπαθήσει παίκτης να πάρει την κεφαλιά. Και τα δύο έγιναν. Το πρώτο γκολ πήρε ο Τσιριβέ για την κεφαλιά, αν θυμάστε. Και από δεν πέρασε μπάλα τη γραμμή στο ταμπόρδα και έβαλε την γκολ. Στο δεύτερο κινήθηκε ο Τετέι στα όρια του offside και τα δύο στήριο στατικές φάσεις ήταν καλά εκτελεσμένες. Κινήθηκε ο Τετέι και έβαλε τον γκολ. Ένα τρίτο που μπορούμε να σταθούμε είναι ο Αντίνο.
1: Μισό λεπτό. Να μιλήσουμε λίγο για τις στατικές φάσεις. Αυτές τις δουλεύει ο ίδιος ο Νίστρου, που είναι κάποιος από τους συνεργάτες του που έχει επιφυλαχθεί.
2: Αυτός ο οποίος έχει αναλάβει τις στατικές φάσεις είναι ο Μόλκερ. Ένας από τους βοηθούς, Ιδανός, που είναι ο ειδικός των στατικών φάσεων στον Παναθηναϊκό. Το έχει κάνει και με τα πλάγια. Είναι αυτό που σας είχα πει, συγγνώμη, που αν θυμάστε σας είχα πει στην προπόνηση με τα πλάγια που επικρατούσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για το πώς θα εκτελούμε τα πλάγια και τι θα κάνουν, πώς έλεγε ο προπονητής. Είναι αυτός που τους είχε κόψει βίντεο και τους είχε στείλει σε κάθε παίκτη ξεχωριστά την παραμονή της προπόνησης για το τι θα δουλέψουν, προκειμένου να το έχουν στο μυαλό τους και να το ξαναβλέπουν συνεχώς για το πώς θέλει να είναι τα πλάγια. Αυτός είχε αναλάβει και τα συστατικές φάσεις, αλλά συμμετέχει και ο Νίστρου. Αυτός ο οποίος κάνει τη θεωρία και μιλάει στους παίκτες για το τι πρέπει να κάνουν στα πλάγια, μέχρι και με ομιλίες ότι πρέπει να είστε γενναίοι, πρέπει να είστε άντρες, πρέπει να είστε σαν bulldogs στις εκτελέσεις, το στημένο, αυτό στην ομιλία την είχε κάνει όταν δούλευαν αμυντικά στημένα.
0: Bulldog είπες.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι. Τους έλεγε στα αμυντικά στημένα ότι πρέπει να είστε άντρες, πρέπει να είστε γενναίοι, πρέπει να λειτουργείτε σαν bulldog. Ήθελε να δείξει ότι πρέπει στις στατικές φάσεις, στο corner, όταν αναμεινόμαστε και θέλουμε να δείξουμε την μπάλα, πρέπει να πάμε με δύναμη. Ρε παιδί μου, να έχουμε αποφασιστικότητα.
0: Ναι, ναι.
2: ότι καλή δουλειά και καλές τοποθετήσεις, αλλά πρέπει και να πας με την απαιτούμενη ένταση, ας πούμε.
0: Όπα, κάτι έχουμε από ρεπορτάζ Ολυμπιακού στο μπάσκετ, για κάνε λίγο στην άκρη, Διονύση. Έλα, Νικόλα μου.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά σου το.
3: Άξαν
0: καλημέρες.
1: Μαγκιντάιρ.
3: Ναι, ναι, είναι ο Κόντι Μίλερ Μαγκιντάιρ. Εδώ και 2 λεπτά έχει ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Τριετές το συμβόλαιο που υπέγραψε. Εντάξει, 2+1 είναι. Και φυσικά όπως όλες οι ανακοινώσεις έχουν το βιογραφικό του από κάτω, τι έχει κάνει στην καριέρα του. Και έτσι θα είναι ο πρώτος από τους 3 ή 4. Έτσι που συνολικά θα προσθέσει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του.
0: Μαγκιντάιρ, Μοντέρο, 4-5. Και ποιος είναι ο τέταρτος?
1: Ποιος.
3: Ναι, ναι, σωστά το λέει. Αν το 4-5 μας καλύπτει και δούμε ότι όλα τα κουκιά βγαίνουν, μπορεί να είναι 3. Αν δούμε ένα παιδί το οποίο μπορεί να πατήσει και στο 3, μπορεί να είναι και 4 συνολικά. Έτσι, δηλαδή νομίζω ότι θα κριθεί κυρίως από τα χαρακτηριστικά που θα έχει ο παίκτης που θα βρεθεί.
0: Okay.
3: Έτσι. Το θέμα είναι ότι ο Μαγκιντάιρ πρόλαβε τον Παπα-Νικολάου, γιατί δεν έχει γίνει ακόμη το ραντεβού για να ανανεώσουν την συνεργασία τους δύο πλευρές, λόγω κυρίως του ότι ο Παπα-Νικολάου είναι και με την εθνική αυτές τις μέρες. Αλλά σιγά σιγά έτσι τελειώνει και η αγωνία του κόσμου, γιατί είναι μεταγραφές που είναι κλεισμένες πολύ καιρό. Τον Μαγκιντάιρ τον είχαμε αποκαλύψει τέλη Απριλίου στο Sport FM. Ήταν τυπικό το γεγονός ότι δεν ανακοίνωνονταν, ήρθε η ώρα να για τις ανακοινώσεις.
0: Ωραία. Συμβόλαιο, ξέρουμε τι θα βάλει στο ταμείο του περίπου?
3: Δεν θα είναι και λίγα. Θα είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια.
0: Κοντά στα 2 εκατομμύρια για τα 3 χρόνια.
1: Ναι, όχι για τη σύνταξη.
3: Ναι, ναι. Γύρω στα συνολικά, άμα το εξαντλήσει όλο, θα είναι γύρω στα 6,5 από ό,τι ξέρω.
1: 2 το χρόνο, παιδάκι μου.
0: 2 το χρόνο,
1: ναι.
3: Ναι, πολλά. Ναι. Πολύ καλά.
1: 2 λίγοι για τα 3 χρόνια.
0: Και σου παγίνει μπασκετμπολίστα.
1: 2 για τα 3 χρόνια. Έτοιμος ήμουν. 35-40 πόντους χρειαζόμουν.
3: Με φάγανε τα συστήματα, εμένα.
0: Εντάξει, Νικόλα μου, ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Γεια.
0: Έλα, Διονύση μου.
2: Λοιπόν, πού είχαμε μείνει?
0: Είστε στις μέρες
2: φάσεις. Λέγαμε για τις μέρες, ναι. Άρα μπορούμε, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να σταθούμε στο χθεσινό φιλικό. Σε επίπεδο προσώπων, Παντίνο πιο δύο γκολ, είχε πολύ κέφι, ήταν δραστήριος, κάνει καλή προετοιμασία. Και τον καταλαβαίνεις και από τον τρόπο που μιλάει, τον τρόπο που συμπεριφέρεται, ότι πλέον έχει προσαρμοστεί.
0: Ναι, και καταλαβαίνεις και είναι καλά και στο Πλασεδάκι, στο δεύτερο του γκολ. Πολύ, ξέρεις, πώς να το πω, ρε παιδί μου, γεμάτο αυτοπεποίθηση το τελείωμα αυτό.
2: Ναι, εγώ επειδή τους βλέπουμε και καθημερινά, μέχρι πέρυσι έβλεπα ένα παιδί το οποίο ήταν κάπως κλειστό.
0: Ναι.
2: Εννοώ τη χρονιά που πέρασε. Τώρα τον βλέπεις μέσα στο χαμόγελο, μέσα στην πλάκα, έχει προσαρμοστεί, μιλάει, δεν μπορούσε καλά να συνοηθεί με τους συμπαίκτες του. Ήταν πάρα πολύ καλός, είναι δηλαδή στα πρόσωπα του αγώνα, και ένα πρόσωπο για μένα είναι και ο Μπινιάρης. Ένα παιδί το οποίο είναι από την ΚΑΠΑ 17, πολλοί μιλούσαν με πάρα πολύ καλά λόγια, είναι χαφ κανονικά. Έπαιξε ως αριστερός μπακ, ξεκίνησε ως αριστερός μπακ, γιατί εκεί δεν υπάρχει άλλος τώρα, πλην Κυριακόπουλου, Κυριακόπουλου δείξει το δεύτερο μήχρονο. Και στη συνέχεια έπαιξε δεξιός εξτρέμ, δηλαδή βγήκε, ξαναμπήκε όταν βγήκε το αμπόρδα. Δεν έπαιξε θέση του, ήταν πάρα πολύ καλός. Με τρεξίματα, με εντάσεις, με αντίληψη στο παιχνίδι του. Είναι ένα παιδί από τους 4 που έχουν έρθει εδώ, Μπινιάρης, Λάβδας, και ο Λάβδας έπαιξε ο στόπερ. Ίσως είναι 16 στα 17 και έχει σώμα 25χρονου.
0: Ναι, ναι.
2: Με πραγματικά εντυπωσιακό αυτό. Ο Μπινιάρης Λάβδας, ο γείτονας, για τον οποίο επίσης και κάνει πολύ καλές προπονήσεις και λένε πάρα πολύ καλά λόγια, θεματοφύλακας. Δηλαδή λένε πάρα πολύ ότι αυτός είναι ο επόμενος θεματοφύλακας του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εντάξει, τώρα θα τα δούμε τι θα γίνει, μακάρι τα παιδιά αυτά όλα να παίξουν. Απλά θέλω να πω ότι έχει όντως τρομερά στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, χθες ο Μπινιάρης ήταν πολύ καλός. Στο ντεμπούτο του αφήμες θα κάνει επίσημο, πρώτη φορά που παίζει με την πρώτη ομάδα, και πρέπει να σταθούμε και σε αυτή την εμφάνισή του. Τώρα ο Νίστρουπ, επειδή θέλει να μέσα στη χρονιά να έχει κάποιον από τους μητρούς, δεν ξέρω τι θα κάνει και πόσο εύκολο είναι, ειδικά για τον Πινιάρη, ο οποίος είναι χαφ και θα πάρει κι άλλο χαφ ο Παναθηναϊκός και έχει πολυκοσμία, και δεν είναι εύκολο για κάποια ομάδα να σταθείς. Αλλά ακόμη και προπονήσεις να κάνεις με την πρώτη ομάδα, να πάρεις κάποιες συμμετοχές στο κύπελο, δεν ξέρεις ποτέ, για αυτά τα παιδιά θα είναι κέρδος. Νομίζω ότι σε αυτά πρέπει να σταθούμε από αυτό το πρώτο φιλικό. Δεύτερο φιλικό.
0: Πώς ήταν ο Νίστρουπ στον πάγκο?
2: Ήταν. Δεν ξέρω αν το είδατε το φιλικό.
0: Το είδαμε το φιλικό και ήσουν και εξαιρετικός. Και θέλω να σου το πω αυτό.
2: Ευχαριστώ.
0: Ναι, ήσουν εξαιρετικός. Πράγμα, μιλίχιος. Έτσι.
2: Ναι. Και αν τον
0: με συγκινητική προσπάθεια να μας πεις και για την Χέλμοντ πράγματα.
2: Εγώ τι να κάνω.
0: Εγώ θέλω να τα λέω.
2: Γιατί τον τελικό κυβέρνο το 85 σας είπα. Τι να κάνω. Ξέρεις αυτά, ο Μιχάλης θα ξέρει και καλύτερα. Πες ο Μάρης είναι ότι χειρότερο για τις μεταβρίες. Γιατί δεν έχεις πολλά να πεις, δεν έχεις τι να βρεις. Άρα το κορυφαίο ήταν με τις αλλαγές στο δεμήχρονο. Εκεί.
1: Αυτό είναι χειρότερο στα φιλικά.
0: Εκεί ψηλά και είναι κλάμα, ναι, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Οι 6-7 αλλαγές.
0: Πάλι καλά, είχε βάλει κόλλο Παναθηναϊκός.
2: Μας είχαν δώσει άλλα νούμερα. Τέλος πάντων, στους παίκτες ήταν λίγο. Τη βρήκαμε την άκρη. Ο Νίστρουπ ήταν δραστήριος όσο όπως οι προπονητές. Δηλαδή είχε και διαστήματα που καθόταν στον πάγκο και μαζί με τους συνεργάτες του είχαν ένα τάμπλετ και ανέλυαν προφανώς κάποιες καταστάσεις και κάποια πράγματα στο γήπεδο. Ήταν όμως πολλές φορές που έδινε εντολές, έβγαλε και αυτό το πινακάκι κατά τη διάρκεια των διακοπών που τους έδειχνε πράγματα τακτικά στους ποδοσφαιριστές του. Σάββατο επόμενο φιλικό με Άγιαξ, προπόνηση σήμερα στις 11 τοπική, αντί για 10, δηλαδή το πήγε μια ώρα μετά. Καιρός, βλέπω έξω αέρας, η θερμοκρασία έχει πέσει για τα καλά. Και με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω τώρα πλέον από την επιστροφή της ομάδας στην Αθήνα θα είναι έκπληκτη για μένα να γίνει κάτι με τα γραφικά πιο πριν.
0: Πότε γυρίζουν, Αθήνα?
2: Σάββατο.
0: Σάββατο. Μετά το φιλικό.
2: Σήμερα Πέμπτη, ναι, μετά το φιλικό, κάπου εκεί. Σήμερα προπόνηση, αύριο προπόνηση, Σάββατο φιλικό με Άγιαξ και επιστροφή.
0: Ωραία.
2: Η συνέχεια στην Αθήνα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εγώ να σας πω ότι σήμερα ένας σωστός παίχτης δεν παίζει μόνο σε μία θέση. Πρέπει να καλύπτει άμυνα και επίθεση, οπότε το χρειαστεί η ομάδα. Έτσι λοιπόν και στην κατασκευή θέλεις λύσεις που τα κάνουν όλα. Γι' αυτό επιλέγουμε την ελαστική κόλλα ενός συστατικού Marmoflex S2 της Novamex, ιδανική για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων και πισίνες, πιστοποιημένη και για χρήση ως στεγανοτικό. Συγκόλληση και στεγανοποίηση σε μια κίνηση, ένα προϊόν 2-1. Ο παίκτης που συνδυάζει αντοχή και ασφάλεια. Ανακάλυψε τα προϊόντα Novamex σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής, με επιλογές σε κόλλες αρμόστοχους επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες. Μάθε περισσότερα στο www.novamex.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια. σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης. Το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και την εικόνα του ΠΑΟΚ. Που είχε απορίες.
1: Ναι, ναι.
0: Δημήτρης Μπατζόγλου, τηλεοπτικός αστήρ. Μίτσος. Θα μπουμπούνησε χθες στην υπηρετική του Open.
1: Παρακαλώ.
0: Καλώ σου να φιλέ. Όσο σ' άκουγα, δηλαδή σε είχα. Α, δεν τον έχω ακόμα. Τον είχα background, ξέρεις. Ένα Παναθηναϊκό και είχα Τζούρμπα να περιγράφει. Λοιπόν. Δημήτρης εδώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μεγάλη μας τιμή, να ξέρεις.
2: Και εμένα. Λέω ότι είμαι συνεργάτης και το καφιέμαι, να ξέρεις.
0: Μεγάλη μας τιμή, όχι που ένας τηλεοπτικός αστέρας. Έτσι.
2: Κατά.
1: Δουλευόμαστε και μεταξύ μας κανονικά.
2: Είναι, τι να κάνουμε.
1: Τηλεοπτικό αστέρα σε λέει, σε ένα ντίβα με λέει, με ένα διευθυντή το λέω εγώ.
2: Να νομίζει ο κόσμος ότι πιστεύουμε.
1: Για πες τώρα γιατί δεν είδα ούτε καρέ.
2: Εντάξει, αναρωτιέμαι τις επόμενες ώρες και σήμερα το πρωί. Δηλαδή είδαμε τον ΠΑΟΚ 1η Ιουλίου χθες και θα έρθει ξέρω κάποια στιγμή 1η Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
2: Τι σχέση θα έχει, νομίζω ότι πραγματικά ελάχιστα ναι. πράγματα, σε πρόσωπα. Σε
1: ναι,
2: πρόσωπα
1: ναι.
2: φυσικά, γιατί κάποια πρώτα στοιχεία σε τακτική τα κρατάμε, πολύ λίγα.
1: Mm.
2: Πολύ λίγα. Ο ΠΑΟΚ χθες έβγαλε πολλές φάσεις πρεσάντος και κλέβοντας μπάλες ψηλά. Δηλαδή αν δείτε το δεύτερο μήχρονο Ζαφύρης, ήταν σαν να υπήρχαν τρεις Ζαφύριδες, έκλεβαν μπάλα από παντού και εκτελούσε. Εκείνος μόνος από παντού. Μέσα το pressing το οποίο άσκησε η ομάδα και έκλεβε ο Έλληνας διεθνής. Κρατάμε και την αλλαγή στα αμυντικά στημένα. Man to man ο ΠΑΟΚ. Μετά από πολλά χρόνια προχωράει σε κάτι διαφορετικό. Με άτομα ο καθένας που αμήνεται. Να μια δεύτερη συνολική αλλαγή στο τακτικό κομμάτι. Από και πέρα δεν είναι πάρα πολύ νωρίς. Για τον ΠΑΟΚ, για μια ομάδα που παίζει η Ευρώπη 20 Ιουλίου, πρακτικά δεν είναι νωρίς, 23 Ιουλίου. Είναι αλήθεια, είναι ξεκάθαρο, δεν μπορεί να αφιζητηθεί. Δεν νομίζω ότι ήθιστε ή ότι πρέπει ή ότι έτσι γίνεται να υπάρχουν τόσα πολλά κενά, αναφισβήτητα κενά. Δεν είναι ότι δεν τα αποδέχεται κανείς. Έχει κενά ο ΠΑΟΚ, έχει πολλές ανάγκες. 3 εβδομάδες πριν ξεκινήσει την σεζόν του. 2 στόπερ, ξεκάθαρα, 2 χαφ, εννοείται. Εξτρέμ, πέρα τον Τάισον που έρχεται, 4. Συν το ότι χθες έλειψαν και πολλοί ποδοσφαιριστές που προφυλάχτηκαν, πολλοί. Και ο Μιχαηλίδης, και ο Ελουστόντο, και ο Γερεμέγεφ, και ο Χατσίδης, και ο Ντεσπότοφ που είναι εκτός, και ο Μεϊτέ που είναι εκτός. Δηλαδή, όσο πολύ κόσμος που αναμένεται να έρθει τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που χθες παρακολουθήσαμε πολύ μικρή σχέση έχει με τον ΠΑΟΚ που θα βλέπουμε από Αύγουστο-Σεπτέμβριο και μετά, αλλά η περιέργεια, η ανησυχία για τον ΠΑΟΚ που θα μπει να παίξει τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια φυσικά και υπάρχει. Mm-hmm. Ο προπονητής ο Λύση είπε ότι εντάξει υπάρχει πίεση, την γνωρίζουμε, θα είμαστε όμως έτοιμοι. Γενικά στις πρώτες του δηλώσεις τα αυτονόητα, επειδή δεν ξέφυγε με κάτι πολύ ιδιαίτερο, έτσι ώστε να καταλάβουμε και πώς εκφράζεται και αν είναι ένας προπονητής που δίνει ειδήσεις, δίνει τίτλους, περιγράφει σωστά, βγάζει νοήματα. Εντάξει, μπορεί να είναι και κουμπωμένος, θα δούμε, θα τον μάθουμε και για το πώς εκφράζεται πέρα από την δουλειά που κάνει στην ομάδα. Πάρα πολλοί νεαροί ποδοσφαιριστές, μόνο νεαροί στα στόπερ, για παράδειγμα. Ένας Κωνσταντέλιας αρχηγός με φοβερά κέφια στο πρώτο ημίχρονο, ένας Ζαφύρης που έπαιζε για τρεις στο δεύτερο και ένα καλό ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Εντάξει, το διασκεδάσαμε, είχε πάρα πολλές φάσεις, έβγαλε πολλές φάσεις ο ΠΑΟΚ κόντρα στη νεοφώτιστη Μπέβερεν στο πρωτάθλημα του Βελγίου και αυτή με αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Τώρα αν δεν χτύπησε και ο Τσάλοφ που στο γόνατο είχε ένα χτύπημα και αν όλοι οι υπόλοιποι είναι καλά έτσι στο Σάββατο με τη Δέστρο να δούμε περισσότερους, να δούμε τον Ελουστόντο, να δούμε εμείς, να παίξει, να πάρει χρόνο.
0: Ναι, ναι.
2: Καηλίδης το ίδιο, Χατσίδης το ίδιο, να αυξηθούν οι επιλογές του προπονητή, θα είναι όλα ακόμα καλύτερα. Τώρα, για το πιο μεγάλο γεγονός που είναι αυτές οι πολλές ανάγκες του ΠΑΟΚ, αναφυσβήτητες, ολοφάνερες, αυτονόητες, πρέπει να σημειώσουμε ότι η υπεύθυνη της ομάδας, που βεβαίως είναι πλέον ο Μάτος και ο Βιερίνια, δεν το αρνούνται, αλλά επιμένουν ότι δεν πρόκειται να βιαστούν.
0: Ναι.
2: Συνειδητά.
0: Δεν πάμε με πανικό. Πάμε σιγά σιγά. Έτσι κι αλλιώς, ναι.
2: Παραλαμβάνουν αυτή την ευθύνη ότι έχουμε το πλάνο μας, έχουμε και τις ημερομηνίες μας, ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε, τι ψάχνουμε, έχουμε τη μεγάλη ευθύνη να βρούμε ποδοσφαιριστές που κάνουν στον ΠΑΟΚ χωρίς να κάνουμε λάθος. Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ, μια συνειδητή απόφαση, και μακάρι να δικαιωθούν. Μακάρι να δικαιωθούν, δεν είναι άγνωστοι. Ξέρουν πολύ καλά και τι σημαίνει ΠΑΟΚ και τι σημαίνουν καλοκαιρινά παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Αυτό θέλω να τονίσω. Δηλαδή,
0: βέβαια.
2: Δεν είναι κάποιος...
0: Τα έχουν ζήσει και σαν παίκτες στον ΠΑΟΚ αυτά. Τι...
2: Βεβαίως. Που δεν νιώθει τι σημαίνει καλοκαιρινή πρόκριση και πόσο σημαντική θα είναι ακόμα και το κλίμα της ομάδας. Που πηγαίνουν με το δικό τους πλάνο, αναζητώντας πάρα πολύ έντονα τους παίκτες που τους κάνουν. Για παράδειγμα, για τον προπονητή, βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι οι όλες επαφές μαζί του μπορούν να δείξουν και 24 ώρες συνολικά. Όλα τα ραντεβού, όλες οι συναντήσεις, τα call κτλ. Τόσες πολλές ώρες για να πάρουν την απόφαση, την πολύ κρίσιμη και δύσκολη και ιστορική απόφαση για το ποιος θα είναι μετά τον Λουτσέσκου. Έτσι προχωράνε, έχουν την απόλυτη ευθύνη, έχουν πάρει και αρκετές εγκρίσεις okay, ακόμα και για οικονομικά ζητήματα από την ιδιοκτησία, και περιμένουμε να δούμε πρώτα τον Τάισον που έρχεται, ο Χατζηδιάκο που είναι βεβαίως μεγάλος στόχος, το Γιαννούλη εννοείται, και από εκεί πέρα δύο χαφ σίγουρα, έναν εξτρέμ και έναν φορ. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Θα φέρνει έτσι αυτό το καλοκαίρι, και όπως κύλησε με την αλλαγή προπονητή μετά τον Ιούνιο, πότε, όχι μετά τον Ιούνιο, αργά μέσα τον Ιούνιο, όπου το πήρε απόφαση ο ΠΑΟΚ, με την αλλαγή ποδοσφαιρικής δομής, και έτσι εξελίσσεται το πράγμα, παρακολουθώντας μια προετοιμασία με πάρα πολλούς νεαρούς, με κάποια τακτικά στοιχεία να διαφοροποιούνται και να τα καταγράφουμε σιγά σιγά, και περιμένοντας πολλές αλλαγές προσώπων και προσθήκες προσώπων στην πορεία.
0: Εντάξει, μπορεί να πατάνε τώρα στα σίγουρα που έχουν σαν παρακαταθήκη. Έχουν παραλάβει από Λουτσέσκου, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Σου λέει τώρα έτσι κι αλλιώς να το αλλάξουμε τελείως, να το κάνουμε 100% όπως το έχουμε στο μυαλό μας, δεν γίνεται. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να βάλουμε σίγουρα πράγματα μέσα στο ρόστερ. Γιατί πέρα από όλα τα δύσκολα, Δημήτρη, που έχει να διαχειριστεί ο ΠΑΟΚ, έχει και αυτό την μπρίκα την αγωνιστική που έχει κληρονομήσει, έτσι, από την περσινή ομάδα. Που πάνω σε αυτή μπορεί να χτίσει πράγματα. Θα μου πεις, υπάρχουν πολλά ζητούμενα ανοιχτά. Με ΙΤΕ, έφυγε ο ΣΔΟΕΦ, okay, εντάξει. Αλλά υπάρχουν όμως, υπάρχει ο Κωνσταντέλιας, υπάρχει ο Ζήφκοβιτς, υπάρχει ο Τάισον. Υπάρχουν κάποιες αρχές, ο Κένι, υπάρχουν κάποιες σταθερές στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Πάνω σε αυτές θα χτίσει λογικά και ο Λύση.
2: Βεβαίως έχει κάποιες σταθερές, το αντιλαμβάνεσαι, και από αυτούς που έλειπαν χθες, εφόσον μπουν, αυξάνονται οι σταθερές. Αλλά και τα κενά για αρχές
0: είναι πολλά.
2: Δεν θυμάμαι, πραγματικά δεν θυμάμαι. Και τον ΠΑΟΚ, ίσως και άλλη ομάδα που έχει παιχνίδια μέσα στον Ιούλιο, θα έχει και τόσες πολλές υποχρεώσεις. Που επαναλαμβάνω, συνειδητά υπάρχουν και ξοδεύεται αρκετός χρόνος για να βρεθούν οι πιο κατάλληλοι. Mm-hmm. Και όχι να βρεθούν παίχτες που θα έρθουν γρήγορα να κλείσουν τις τρύπες για να μπούμε να παίξουμε με τους Ουκρανούς ή με τους Ρουμάνους στις 23 Ιουλίου. Αυτή είναι η κατάσταση, έτσι καταγράφεται, και αυτό θα κάνουμε και τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι απλό, είναι ανησυχητικό. Θα δούμε. Γενικώς, με τόσες πολλές αλλαγές, προφανώς κάθε αρχή και δύσκολη. Αυτό ισχύει. Αξίζει Πάντως να περιμένουμε να κλείνουμε στο τέλος το πλάνο αυτών των ανθρώπων που δείχνουν να ξέρουν ακριβώς τι θέλουν.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε break, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι οι πρώτες και οι ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητα.

0: με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Sport FM Πάτρας

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και να σας πω ότι η μπάλα στην περιοχή, η παρέα στον καναπέ και η Wolt σε θέση επίθεσης, γιατί έχει Summer of Football Deals, που αυτό σημαίνει εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου. Συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα για τα δώρα μας. Θυμίζω δύο διπλές προσκλήσεις για το New World, το φεστιβάλ που θα γίνει αύριο 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Κάτσε για να τα δω για να μην τα μπερδέψω, γιατί ξέρω ότι έχετε, πώς να το πω, το περιμένετε προσμονή αυτό. Μιλάμε για το New World λοιπόν, αύριο Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας, με δύο κορυφαία ονόματα της Melodic Techno, τους Argy και Artbat. Ο δικός μας Argy επιστρέφει στην Αθήνα μετά από χρόνια, από δύο χρόνια, για μια πρωτοφανή παραγωγή με πρωτοποριακά visuals και εντυπωσιακό lighting show. Θα πάτε να κοπανηθείτε δηλαδή, να γουστάρετε, να περάσετε καλά. Τέσσερις μπάλες από Liga Sport, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και handball. Τρεις μπλουζάρες από Animal Print Think Design, έτσι, μπαίνετε και διαλέγετε τη στάμπα του καλοκαιριού, πάνω από 200 επιλογές. Τρία βιβλία MVP Publication, Αγγλία, Αργεντινή και Mundial. Τα δίνουμε και σήμερα όλα. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, να δούμε βασικά σήμερα ένα θέμα υπάρχει, είναι η παρουσίαση

0: των σχεδίων για το νέο γήπεδο από τον Βαγγέλη Μαρινάκη 6 το απόγευμα. Γεια σας κύριε Νικό, μας τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Πώς είστε?
2: Καλώς τον.
1: Νομίζω ότι η παρουσίαση των σχεδίων για την κατασκευή του νέου γηπέδου επισκιάζει τα πάντα, όσο και αν είμαστε σε μια περίοδο που ο Ολυμπιακός δίνει τις προσπάθειες του για να κάνει δύο μεταγραφές ακόμα. Mm-hmm. Αλλά όταν μιλάμε για το νέο Καραϊσκάκης, για την ανακατασκευή, την αναβάθμιση, θα μάθουμε περισσότερο το απόγευμα. Νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα, γιατί μιλάμε για γήπεδο που θα έχει σχεδόν 52-53.000 χωρητικότητα. Θα αλλάξει όλη την μορφή της περιοχής. Και θα δούμε και ακριβώς, γιατί ξέρεις, οι πρώτες πληροφορίες πέρσι, θυμάστε, έλεγαν για ένα κόστος γύρω στα 50 εκατομμύρια. Από τα 50 στα 250 είναι 5 φορές πάνω, άρα μένει να δούμε τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, γιατί λεπτομέρειες για αυτό που θέλουν να φτιάξουν δεν μας έχουν παρουσιάσει. Mm-hmm. Είναι και αυτό το ένα θέμα, για να δούμε πώς ακριβώς οραματίζονται το νέο Καραϊσκάκη σε η Ερυθρόλευκη, που πρέπει να ξεπεραστούν βέβαια και κάποια προβλήματα, γιατί από τα 40 μέτρα ύψους πρέπει να πάει στα 52 για να γίνει το πάνω διάζωμα, διόροφο να γίνει, να το πούμε έτσι, για να καταλάβει απλά και ο κόσμος, και να προχωρήσει, να αρχίσουν τα έργα. Να αρχίσουν τα έργα βέβαια από την νέα σεζόν, απλά να βγουν οι άδειες.
0: Να προχωρήσουν τα διαδικαστικά πρώτα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει η γραφειοκρατία, όπου όταν βλέπεις με πολεοδομία, με άδειες που πρέπει να βγάλεις, πάντα υπάρχουν καθυστερήσεις. Αλλά ξαναλέω ότι είναι ένα έργο, δεν είναι απλά η κατασκευή ενός γηπέδου ή ανακατασκευή ενός γηπέδου που θα αυξήσει τη χωρητικότητά του και θα διαμορφώσει ένα άλλο γήπεδο, εντελώς διαφορετικό γήπεδο, που θα σου προσφέρει ανέσεις που βλέπεις σε πεντάστερα ξενοδοχεία για τους επισκέπτες σε οποιαδήποτε εκδήλωση δώσουν το παρόν στο Καραϊσκάκης. Είναι όλη η αναβάθμιση της περιοχής. Γι' αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, παραπάνω από ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Νίκο, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό που φτιάχνεται γύρω εκεί στο οικόπεδο το γειτονικό, ξέρουμε τι είναι?
1: Όχι.
0: Οι εργασίες που γίνονται?
1: Όχι, όχι. Και δεν ξέρω αν έχει σχέση με το Καραϊσκάκης.
0: Ναι.
1: Ναι.
2: Σε ποιο οικόπεδο?
1: Λες απέναντι από την μπουτίκ του
2: μπάσκετ. Στο πάρκινγκ.
0: Λέω το οικόπεδο το οποίο είναι πίσω από το Καραϊσκάκης, προς τον Πειραιά, ρε παιδί μου. Το βλέπεις από τη γέφυρα πηγαίνοντας για λιμάνι Πειραιά, στο δεξί σου χέρι. Είναι όλο ίσωμα.
1: Πίσω από το χωμάτινο. Α, τώρα καταλαβαίνω.
0: Μπράβο, ναι.
1: Το χωμάτινο πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Όχι, νομίζω ότι είναι άσχετες.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι Καραϊσκάκη αυτό.
0: Ο Καραϊσκάκη μπορεί να μην είναι. Μπορεί να είναι κάτι, ξέρω εγώ, άλλο. Κάτι σχετικό όμως.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν είναι κάτι που έχει σχέση με τον Ολυμπιακό. Θα το μάθουμε και αυτό σήμερα. Νομίζω σήμερα ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα μας λύσει όλες τις απορίες.
0: Κατοικίες βλέπω εδώ, μου δίνω χάρη σε ένα link. Έτσι, κατοικίες θα γίνουν, λέει.
1: Στο...
0: και γραφεία. Μάλιστα.
2: Ναι. Όχι, υπάρχει κάποια ανησυχία για προσφυγές, στο ΣΤΕ, στο αυτό, στο εκείνο, στο άλλο?
1: Η μόνη ανησυχία είναι η γραφειοκρατία που υπάρχει.
2: Α.
1: Για να πάρουν και την έγκριση. Γιατί το να πάει από τα 40 μέτρα στα 52 χρειάζεται
2: πέρα από το αλλάζει ο συντελεστής δόμησης.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Να.
1: Πέρα από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά χρειάζονται και άλλοι αρμόδιοι να ανάψουν το πράσινο φως.
2: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει ανησυχία ότι δεν θα ανάψουν το πράσινο φως, αλλά σίγουρα ξέρει μια γραφειοκρατία, τι λες.
2: Ναι.
0: Καλά, δεν είναι και απλό. Δεν είναι και απλό.
1: Όχι, δεν είναι απλό. Ναι. Απλό. Απλά για προσφυγές, γιατί φαντάζομαι σε τέτοιες περιπτώσεις κάτι κορμοράνι στο Βοτανικό, κάτι αυτό που συνέβαινε στη Φιλαδέλφια.
2: Ναι, αυτά έχεις στο μυαλό σου.
1: Ναι. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιος φόβος στους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Τέτοια ανησυχία.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Έξι ώρα θα γίνει παρουσίαση.
1: Έξι ώρα η παρουσίαση.
0: Θα έχει αποκλειστικό περιεχόμενο η συνέντευξη μόνο αυτό?
1: Ναι, ναι. Τώρα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης εδώ τι θέλει να πει.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά, μήπως έχει προαναγγελθεί κάτι.
1: Γίνεται με αφορμή το κήπεδο. Μην ξεχνάμε ότι είχε προαναγγείλει μια μεγάλη συνέντευξη, οπότε δεν μπορώ να αποκλείσω ο Βαγγέλης Μαρινάκης να τοποθετηθεί και σε άλλα θέματα. Mm-hmm. Αυτό. Δεν θα προκαλέσει καμία εντύπωση. Δηλαδή να πει αυτά για το γήπεδο, να μάθουμε πώς θα γίνει το Καραϊσκάκης, το χρονοδιάγραμμα που ξέρουμε ότι είναι σχεδόν δύο χρόνια, δηλαδή για δύο σεζόν ο Ολυμπιακός θα απουσιάσει από το νέο φάληρο. Αλλά το να θέλει να πει και άλλα πράγματα, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα το κάνει, ακριβώς γιατί είναι, έχει προαγγείλει τη συνέντευξη. Ό,τι θέλει να πει θα το πει.
0: Ναι.
1: Είναι δεδομένο. Τώρα στα υπόλοιπα...
2: Μέχρι και για Γκλάσνερ μπορεί να πει.
0: Για Γκλάσνερ, ναι.
1: Δεν ξέρω, για τον Γκλάσνερ δεν ξέρω.
2: Ναι. Που είναι εντυπωσιακό, έτσι.
0: Ναι.
2: Πλάκα. Για προπονητή που ήθελε η Μίλαν, που ήταν το πιο... τα πιο hot όνομα από τους ελεύθερους. Πάμε παρακάτω.
1: Μία που ακούστηκε ότι τελειώνει ο Περέιρα και μία που τον απέκτησε είναι ο Τιχαν Φόρεστ.
2: Προφανώς, ναι, μόλις συμφώνησε με τον Γκλάσνερ προχώρησε στην αλλαγή.
1: Ναι. Τώρα, σήμερα αναμένεται να τελειώσει του Πόποβιτς, του Μαυροβούνιου τερματοφύλακα, να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό και θα περιμένουμε τις εξελίξεις για τα άλλα δύο μέτωπα. Τα δύο ανοιχτά που θέλει να τα κλείσει ο Ολυμπιακός. Στάνιτς και Ρόκα. Νομίζω ότι τα δύο έχουν τραβήξει αρκετά. Δεν περίμεναν οι Ερυθρόλευκοι ότι θα τραβούσαν τόσο. Περίμεναν ότι θα είχαν τελειώσει τα θέματα νωρίτερα.
0: Δεν μας απαντάει ο παίχτης, δεν απαντάει η ομάδα.
2: Μήπως ανακατεύονται και νοργοί. Και γι' αυτό αυτή η καθυστέρηση.
0: Ο Καρδός,
2: ναι, ναι. Mm.
1: Είναι ένα θέμα που έτσι κι αλλιώς υπάρχει από πριν. Αλλά δεν είναι θέμα Καρντόσο η καθυστέρηση. Η Λουντογκόρετς προσπαθεί να το λογικό κάνει. Δηλαδή δεν είναι. Να πάρει στο πιδιωτό περισσότερα χρήματα μπορεί. Εκεί έχει κοντάψει από ό,τι καταλαβαίνω. Με τον παίκτη να θέλει να πιέσει και αυτός με τη σειρά του την Λουντογκόρετς να τον παραχωρήσει. Αλλά οι Βούλγαροι για την ώρα είναι και σταθερές στις απόψεις τους. Και υπάρχει διαφορά στην καταβολή των χρημάτων, λένε οι Βούλγαροι. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο να χαλάσει μεταγραφή ενώ έχουν συμφωνήσει το ποσό για το πώς θα δοθεί το ποσό από τον Ολυμπιακό, εκτός αν είναι κάτι
0: αν τα θέλουν Λαντούκου.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις
1: που δεν πάει το μυαλό μου τώρα τι μπορεί να είναι αυτό για να έχουν συμφωνήσει το ποσό και να μην γίνει μεταγραφή. Συγγνώμη. Και περιμένουμε και για το Ρόκα να ξεκαθαρίσει και εκεί το τοπίο, να τελειώνουμε. Δηλαδή δεν έχει τραβήξει πολύ και αύριο φεύγει ο Ολυμπιακός. Θέλει παίχτες στην προετοιμασία ο Μεντιλίμπαρ. Και θέλει παίχτες που τους έχει ανάγκη. Δηλαδή το Ρόκα τον έχει ανάγκη. Τους φάνητους τον έχει ανάγκη. Τους χρειάζεται να τους εντάξει άμεσα στα πλάνα του. Τον Πόποβιτς τον θέλει, αλλά έχει τον Τζολάκη. Δηλαδή δεν καίγεται, δεν πάει χωρίς τερματοφύλακα.
0: Ναι, αλλά θέλει να έχει και ένα δεύτερο ρε παιδί μου και τους λέει τώρα... προκριματικά έχουμε.
1: Δεν είπα, αλίμονο. Ως Θεού, δεν είπα ότι δεν θέλει. Αλλά δεν είναι ότι πάει χωρίς τερματοφύλακα. Ενώ ας πούμε το Ρόκα, έτσι όπως είναι με Ροντινέ και Ζέλσον Μάρτινς, λες θα μην βάλω και ένα καινούριο στην εξίσωση. Γιατί και ο Ροντινέ, τον έκανε εξτρέμε σχάτος στα τελευταία παιχνίδια ο Μεντιλίμπαρ, έβαλε και τα γκολ του και κρίσιμα γκολ. Αλλά δεν πας με το Ροντινέ βασικό.
0: Δεν υπολογίζουμε και το Φορτούνι δεξί χαφ. Δεξί εξτρέμ, ας πούμε.
1: Και αριστερό, μη σου πω.
0: Και αριστερό,
1: για να συγκλίνει προς τον άξονα.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έπαιζε ποτέ με το Φορτούνι πίσω από τον επιθετικό.
0: Ποτέ.
1: Αλλά άλλο να υπολογίζουμε το Ροντινέ και το Φορτούνι, με όλο το σεβασμό στην ποιότητα και των δύο ποδοσφαιριστών, και άλλον κάποιο που είναι η θέση του, που είναι εξτρέμ. Γι' αυτό το ζητάει συνεχώς ο Μεντιλίμπαρ και θέλει να κλείσει μεταγραφή.
0: Άρα δεν έχουμε όμως κάποια εξέλιξη από εκεί.
1: Έχουμε τις πληροφορίες από την Ισπανία που λένε θα κλείσει και αλλά αυτό το θα κλείσει και δεν κλείνει, δημιουργεί ερωτήματα. Ερωτηματικά λες, τι γίνεται. Αλλά επειδή ακριβώς σήμερα είναι Πέμπτη, αύριο φεύγει ο Ολυμπιακός, να μου πεις και αν κλείσει το Σάββατο θα τον ενοχλήσει το Μεντιλίμπαρ. Όχι, δεν θα τον ενοχλήσει. Και την επόμενη μέρα να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Αλλά ο κάθε προπονητής θέλει να τελειώνει αυτές τις καταστάσεις όσο δυνατόν πιο νωρίς.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά κύριε.
0: Ωραία.
2: Χαίρετε.
0: Ευχαριστούμε κύριε. Εντάξει, περιμένουμε τη συνέντευξη του Μαρινάκη τώρα. Δεν περιμένουμε. Σήμερα είναι αυτό, δεν είναι κάτι άλλο. Έτσι. Τώρα. Λοιπόν, να σας πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην BWIN. Στην BWIN απολαμβάνεις αναμετρήσεις του παγκοσμίου με 0% γκανιώτα και ενισχυμένες αποδόσεις.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWIN Sport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
10: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
11: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
14: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
13: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
14: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
13: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
14: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
13: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
15: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
13: Σιγά μη τα άφηνα.
15: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, και μια που περνάμε και μια φάση προσωπική με τα πλακάκια μας. Έτσι. Λοιπόν, αν το φτιάχναμε από την αρχή, εγώ δεν θα τον άφηνα. Την άμυνα δεν θα την άφηνα στην τύχη, φίλε. Θα πέρανα τα μέτρα μου. Δεν ξέρω από υλικά, πώς το λένε, από τεχνικές μάλλον κατασκευής πλακιδίων. Ξέρω από υλικά όμως. Θα πήγαινα φουλ επίθεση με στεγανοτικά Nova Roof της Nova Mix. Γιατί στεγανοποιούν και προστατεύουν τις πιο εκτεθειμένες επιφάνειες του σπιτιού, τα ράτσες και δώματα. Διάλεξε το Nova Roof Acrylic ή το υβριδικής τεχνολογίας Nova Roof PU Hybrid και ξένιασε μια και καλή από βροχές, καταιγίδες και υψηλή θερμοκρασία που επιτίθενται. Με Nova Roof στην άμυνα οι κερί δεν βάζουν γκολ. Ανακάλυψε όλη τη σειρά προϊόντων Nova Mix, κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, απαντητές στις μετεγκονίες και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής και χρωματοπολία. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

0: Μπορεί να μην το δώσουμε από το Ισπανία-Αυστρία. Να κάνω απεργία.
1: Τι?
0: Εγώ.
1: Α.
0: Να μην το δω.
1: Μην πεις έτσι, θα δεις Ελλάδα-Ρουμανία μπάσκετ. Παίζουν την ίδια ώρα.
0: Δεν ήθελα να το καταλάβεις.
1: Δεν είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Δεν ήθελα να το καταλάβεις.
1: Ρε Μανώλη, πού πάμε ρε Μανώλη με αυτό το διευθυντή.
0: Περίμενε ρε, 7 η ώρα παίζουμε μπάσκετ. Προλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Θα δούμε και τα δύο. 7 η ώρα παίζουμε μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παίζουμε στην Οραντέα. Τα παιδιά του Βασίλη Σπανούλη. Με μια ομάδα τέλος πάντων... Δεν είναι η ομάδα έτσι, η πολύ κανονική. Είναι Παπα-Νικολάου εκεί φυσικά.
1: Ναι.
0: Νεκρό παιδί, είναι, τρέχει ακόμα σε εθνικές. Γιαννούλης Λαρετζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραϊτης, Βασίλης Χαλαβόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Νίκος Περσίδης, Όμηρος Νετζίπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Παίζουμε 7 η ώρα με την Ρουμανία και προκρινόμαστε και μαθηματικά στη δεύτερη φάση με νίκη. Ή αν η Πορτογαλία επικρατήσει του Μαυροβουνίου στο άλλο παιχνίδι του Δευτέρου Ομίλου. Οπότε λοιπόν έχει και ένα, πώς το λένε, έχει και ένα μικρό ενδιαφέρον. Είναι πραγματικά το παγκόσμιο, έτσι. Αυτό. 7 η ώρα από την Ερτένα φυσικά και ζωντανά από τον Bwin Sport FM 4,6 και από το sportfm.gr. 7 η ώρα το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ. Τι να βλέπω, ρε φίλε, τους Ισπανούς να αλλάζουν πάσες τσακατσάκα, τσακατσάκα, τσακατσάκα και τους Αυστριακούς να περιμένουν να βγουν στην κόντρα. Αυτό θα κάνουν σήμερα. Θα κάνουν κάτι άλλο. Οι Αυστριακοί.
1: Ο άνθρωπος επιμένει. Πετάξει το τίποτα. Και δεν έχω πει και ολόκληρο τον καφέ.
0: Ναι.
1: Ενώ στο Ελλάδα-Ρουμανία τι θα βλέπεις, δηλαδή για να καταλάβω.
0: Ελλάδα-Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι. Βασίλη Σπανούλη.
1: Θα παίξει.
0: Δεν θα παίξει, θα
1: άμα θα παίξει, θα το δω.
0: Θα είναι στον πάγκο, θα, είναι στον πάγκο,
1: ναι,
0: θα βρίζει,
1: ναι,
0: θα αγκαλιάζει τον Τολιόπουλο. Του λέει: Λάθο, ρε. Δεν σου είπα να βάλει το σουτ, ρε. Βάλ το σουτ, ρε. Το Τολιόπουλε, βάλ το σουτ. Λοιπόν. Ωραία πράγματα. Το να βλέπω το Σάμπιτζερ να φτιάχνει το μαλλί σε κάθε φάση.
1: Ναι.
0: Σε κάθε φάση φτιάχνει την κοτσίδα. Τι θε να μα πει, δηλαδή, φλεξάρι που έχει μαλλιά, δεν κατάλαβα. Ή τον Ανατόβιτ που έχει κάσει
1: μέχρι. Μέχρι εκεί φτάνει το κόμπλεξ.
0: Ναι, φτάνει και πιο μακριά φτάνει το κομπλέξ.
1: Ενοχλήσε με τον άλλο που φτιάχνει την κοτσίδα επειδή είσαι νερή μαλλιά.
0: Ή ο άλλο, ο Αναούτοβιτ. Τον οποίο Αναούτοβιτ σου έχω πει ότι τον έχω ανακαλύψει σε πολύ μικρή ηλικία ω το νέο Ζλάταν στο Football Manager. Σε ηλικία 16 χρονών.
1: Ναι, ήταν από μικρό στο τσίπ.
0: Ήταν, ναι, ήταν δυνατό. Αλλά δεν μπορώ να τον βλέπω με πλατινέ μαλλί τώρα. Σοβαρέψου, είσαι 40 χρονών πα. Σοβαρέψου.
1: Τώρα θα το κάνει πλατινέ.
0: Πλατινέ μαλλί.
1: Τώρα προσπαθεί να μικρύνει.
0: Να μην φαίνονται τα άσπρα.
1: Ναι.
0: Έλα, τρομερά πράγματα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα break, αλλά επειδή είστε campers και γουστάρετε να κάνετε τις εξορμήσεις σας καλοκαιρινές με την ελευθερία που σας χαρίζει το camping, παιδιά, το καλοκαίρι σας πρέπει να το ξεκινήσετε με τα Δημητριάδης Action Stores. Με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και camping που κρατάει και ξεχωρίζει. Διάλεξε διαθεκτικά σκίαστρα, πάρε μαζί σου ομπρέλες και ψυγειοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά και αν είναι. Αν οι μπύρες σου θες να είναι παγωμένες, πάρε ψυγειοτσάντα από Δημητριάδη. Λοιπόν, ζήσε την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές, με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά εφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να τα δεις στημένα από κοντά και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link. Μπες τώρα στο δημητριάδης.gr και παράγγειλε τα με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Stores. Ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Electronet Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα Electronet Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
10: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.

0: στήσει καρτέρια εκτζίδες τώρα, ξέρεις.
1: Και τι?
0: Έχουν στήσει καρτέρια εκτζίδες.
1: Ναι.
0: Γιατί τους είπε χθες, μπορεί και μέχρι την Παρασκευή να έχουμε
1: νέα. Και έτσι. Που είναι, έχουμε και έτσι, έχουμε.
0: Ξέρω.
1: Πέρασε και έτσι. Πέρασε.
0: Αλλά έχουν στήσει καρτέρια, έχουν στήσει ξόπεργες.
1: Τώρα.
0: Που είναι ο Κώστας, ρωτάνε. Κώστα,
1: και έτσι, εδώ. Πέμπτη σήμερα.
0: Τι κάνετε κύριε, καλημέρα σας.
2: Τι έγινε ρε παιδιά.
0: Όλα καλά,
1: Πέμπτη,
0: ρε.
1: Πέμπτη.
2: Ναι, Πέμπτη σήμερα.
1: Θα σε βγάζουμε, θα σε βγάζουμε με τον ήχο του τρολογιού.
0: Κούκου.
2: Καταρχάς δεν φταίω εγώ. Εσύ, ο Μάιος χθες την έλεγε στο παιδί που έστειλε τα μηνύματα. Εγώ είπα να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους.
0: Ναι, αλλά είπες ότι μέχρι την Παρασκευή.
2: Βεβαίως αποκτήθηκε χθες τερματοφύλακας, έτσι, τερματοφυλακάρα.
0: Τώρα να σου πω κάτι, το θες τον Πινελίκη σου. Μέχρι και
1: εγώ. Σε τρώει ο πισινός.
0: Ναι, ναι, ναι, το θες τον Πινελίκη σου.
2: Αγανάκτηση, έτσι. Ναι, όντως. Αφού και εγώ πήγα να αυτοβριστώ. Λοιπόν, να πούμε όμως για το Σαρακασίδη. Έλεγα όλες αυτές τις μέρες ότι η ΑΕΚ θα πάρει νέους. Εγώ πιστεύω θα πάρει και πιο έτοιμο παίχτη. Επιμένω σε αυτό για σούπερ κάρτο κύπελο. Mm-hmm. Αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Mm-hmm. Πιθανότατα στη μέση της προετοιμασίας κάπου εκεί θα έχει καταλήξει τα συμπεράσματά του. Μακάρι βέβαια ένα-δύο από τα παιδιά που θα πάνε στην προετοιμασία να δείξουν ότι...
0: Δημητρή, συγγνώμη, Κώστα, καλέ.
2: Ότι μπορεί να βαστεί πάνω τους.
0: Ναι.
2: Γιατί για βασικό παίχτη στην ΑΕΚ.
1: Άλλο τελεία. Περίμενε, γιατί κάποιος παίρνει μεγαλύτερο από 15 χρόνο μάλλον.
0: Ναι.
1: Δημήτρης Τζορμπατζόγλου.
3: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
3: Ο ΠΑΟΚ έχει τεράστια ανάγκη στα χαφ, όπως είναι γνωστό. Ο ΠΑΟΚ έχει αρκετά μάτια στην Ισπανία. Πριν λίγο η ΑΣ ανέφερε, και βεβαίως μετράει το μέσο πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ έγκυρο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει κρούση για τον Μικέλ Βέσγα της Μπιλμπάο. Είναι αμυντικό χαφ, στα 33 του ο Βέσγα, πολλά χρόνια στην Μπιλμπάο και αυτός όπως ελουστώντο πάνω από 300 παιχνίδια στην πριμέρα. Γεμάτες είναι και οι τελευταίες του χρονιές, βεβαίως πολλές φορές και από τον πάγκο, πάντως οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές στην Μπιλμπάο, έχει 275 παιχνίδια, έχει παίξει και στη Λεγκανές, αλλά θεωρείται παίχτης της Μπιλμπάο. Προς το παρόν δεν είναι τσεκαρισμένο και επιβεβαιωμένο, αλλά αν συνυπολογίσουμε όλα τα δεδομένα και τη θέση και την χώρα που είναι βάσκος, το συμβόλαιο λύγει στην επόμενη σεζόν, άρα είναι υπό διαπραγμάτευση πιο εύκολος, το κρατάμε και προφανώς θα έχουμε περισσότερα στην πορεία της ημέρας. Ωραία. Ο Μικέλ Βέσγα της Μπιλμπάου.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
3: Καλά.
0: Μιγγέλ Βέσγα.
1: Ναι, γνωστός, πολύ γνωστός.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω. Και έτσι.
0: Έλα Κώστα.
2: Ναι. Έλα λοιπόν ότι ο Καρακασίδης δεν θα είναι ο μόνος νεαρός με μεγάλη προοπτική που θα αποκτήσει η ΑΕΚ. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Έχει κάνει τις κινήσεις δηλαδή και είναι στην τελική ευθεία για κάποιες περιπτώσεις. Να πούμε για τον Καρακασίδη ότι ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση γιατί είναι ένα παιδί. Ακόμη δεν έχει κλείσει τα 16. Τα κλείνει τον Νοέμβριο μάλιστα, αλλά έχει μια τρομερή εξέλιξη. Έπαιξε ακόμη και στην πρώτη ομάδα του Πανιωνίου κάποιο διάστημα φέτος. Όλες οι μεγάλες ομάδες είχαν ενδιαφερθεί γι' αυτόν. Τελικά κατάφερε η ΑΕΚ να τον πάρει με μια συμφωνία που σε αρχική βάση είναι... Πάνω από ένα ποσό 105.000 για τον Πανιόνιο, το οποίο όμως μπορεί να εξελιχθεί και να φτάσει ακόμη και στις 550.000, καθότι ο παίχτης εντάσσεται απευθείας στην πρώτη ομάδα. Θα είναι ο τέταρτος θεματοφύλακας ΑΕΚ από φέτος, θα πάει στην προετοιμασία δηλαδή, αλλά και όταν γυρίσει την προετοιμασία θα μείνει στην πρώτη ομάδα. Δεν θα παίζει στην ΚΑΠΑ 19, εκτός αν κατεβαίνει μετά στην πορεία. Δεν θα προπονείται πάντως με την ΚΑΠΑ 19. Θα προπονείται.
0: Ναι, ναι.
2: Με την πρώτη ομάδα κανονικά, με το team που προπονεί το Στρακώσα, τον Πρινιόλι και τους βασικούς θεματοφύλακες ΣΑΕΚ. Τώρα αν θα παίζει με την ΚΑΠΑ 19 ή την ΚΑΠΑ 17, γιατί και στην ΚΑΠΑ 17 έχει δικαίωμα να παίξει, αυτό θα το αποφασίζουν οι προπονητές στη διάρκεια της σεζόν. Και υπάρχει υπάρχουν κάποια ποσά που θα πάρει ο Πανιόνιος μέχρι να φτάσει, ας πούμε, ιδανικά για τον Πανιόνιο, αλλά θα πω και για την ΕΚΑΓΟ, γιατί θα σημαίνει το παιδί ότι θα έχει παίξει.
0: Ναι, μπράβο.
2: Ναι, μπορεί να φτάσει 550.000. Επίσης υπάρχει ένα 20% ποσοστό μεταπόλησης.
0: Mm-hmm.
2: Και αν η ΕΚ θέλει να αγοράσει το 10 από αυτό το 20, θα πρέπει να πληρώσει άλλο ένα ποσό, νομίζω είναι 800.000, κάτι τέτοιο. Είναι μια μεταγραφή η περίπλοκη, ασχολήθηκε πολύ καιρό η ΑΕΚ με αυτή τη μεταγραφή. Και τελικά την έκλεισε. Να πούμε ότι χθες οριστικοποιήθηκε ότι ο Καραγκύρης ήταν στην προετοιμασία, γιατί θυμάστε ότι είχε ένα πρόβλημα σοβαρό τραυματισμού από το Γενάρη. Είχε καταφέρει να κάνει την αποθεραπεία του καλά όπως θέλετε και έτσι θα είναι στην προετοιμασία κανονικά. Υπάρχουν και κάποια ονόματα παιδιών. Να περιμένουμε λίγες μέρες ακόμη να οριστικοποιηθεί αυτή η λίστα για να τα πούμε. Θα είναι πάντως σίγουρα 5 παιδιά της ΚΑΠΑ 19, μπορεί και παραπάνω, μπορεί και κάποιος από την ΚΑΠΑ 17, ο Αργυρίου για παράδειγμα, θα είναι στην προετοιμασία στην Ολλανδία.
0: Ο Αργυρίου είναι ο μπόμπερ,
2: Ο Αργυρίου είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος ΚΑΠΑ 17.
0: Με το ρεκόρ.
2: Κατέχει και το ρεκόρ από φέτος. Με τα περισσότερα γκολ που έχουν μπει ποτέ από ένα παίχτη σε αυτό το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 17, το ελληνικό. Πάμε τώρα στους μεγάλους. Τα πράγματα είναι όπως τα είπαμε και χθες. Η ΑΕΚ είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για να αποκτήσει το μέσο που θέλει. Και περιμένουμε από ώρα σε ώρα να μάθουμε το όνομα ή να μάθουμε ότι έκλεισε και η μεταγραφή.
0: Okay.
2: Πιστεύω ότι μέχρι αύριο θα γνωρίζουμε. Τώρα αν δεν γίνει μέχρι αύριο, εντάξει, δεν μ' αρέσει να βάζω προθεσμίες, αλλά αυτή τη φορά το βάζω γιατί ξέρω πόσο προχωρημένο είναι. Άρα έχουμε την ελπίδα ότι δεν θα στραβώσει κάτι και θα προχωρήσει και θα ολοκληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένο ότι εκτός από τον Ζούμπτοφ, που από εβδομάδα έχει έρθει αυτός να περάσει τις τάσεις του όπως όλοι και να φύγει για Ολλανδία, εκτός από τον Ζούμπτοφ θα έχει και άλλο παίχτη με μεταγραφή στην προετοιμασία από την πρώτη μέρα.
0: Το χαφ, έτσι. Το χαφ.
2: Το χαφ, ναι. Δεν εννοώ νεάδους και τα λοιπά, εννοώ το χαφ.
0: Και για πάμε ξανά, τι άλλο ψάχνουμε μετά.
1: Έχουμε οποιοδήποτε στοιχείο για το χαφ.
2: Έχουμε ένα στοιχείο για το χαφ ότι είναι κεντρικός χαφ και θα παίζει εκεί που παίζουν ο Πιντέτα και ο Μαρίν. Αυτό. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Τώρα σε αυτή τη διαδικασία ψηλός, κοντός και τα λοιπά δεν θέλω να μπω. Δεν έχει κάποιο νόημα και δεν γνωρίζω κάτι τώρα. Να το πω έτσι.
1: Ναι.
2: Ή μου φαίνεται.
1: Όχι.
2: Δεν το λέω. Εντάξει. Ήταν η περίπτωση του Μαρίνου που είχαμε πει ότι είναι μια περίπτωση που όντως η ΑΕΚ ασχολήθηκε. Δεν βγάζει άκρη, δεν βρίσκεται άκρη εκεί πέρα. Αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει άλλη, το είχαμε πει και αυτό, ότι δεν ήταν σε καμία περίπτωση μοναδική περίπτωση ο Ρώσος. Υπάρχει άλλος παίκτης που το θέλει πάρα πολύ η ομάδα, έχει προχωρήσει και περιμένουμε. Αυτά. Και τώρα μέχρι 6 Ιουλίου περιμένουμε την ανακοίνωση του Πίλιου που είναι τελειωμένη. Ιστορία, δηλαδή ο παίκτης έχει συμφωνήσει όλα, είναι ok. Και να δούμε τι θα γίνει τελικά με τον Λούκα, με τον Λούκα Γιώβιτς.
0: Mm-hmm.
2: Που και εκεί υπάρχει αισιοδοξία ότι τελικά θα υπογράψει νέο συμβόλαιο. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
6: Yeah.
5: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future Proof.
6: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών.

0: παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Επαναγωγή διαφημιστικό μήνυμα. Παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση και στο παγκόσμιο κύπελο. Παίζει στην Big Win με 1710 δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, το έκανε χθες το θαύμα του. Ο Κιν.
0: Ναι, ο Χαριλάκς.
2: Το έκανε το Βέλγιο το θαύμα του. Η Αμερική πέρασε με συμβατικό τρόπο από τη Βοσνία. Χρήστος Σιδηρακόπουλος μαζί μας. Καλημέρα, κύριε, τι κάνετε?
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Buongiorno.
3: Λοιπόν, εντάξει, κοίτα το. Εγώ τη Σενεγάλη έλεγα ότι θα πάει κόντρα στο Βέλγιο. Το Βέλγιο ήταν φαβορί του παιχνιδιού. Θα το πάει παράταση σε Σενεγάλη. Μην το πάρει και ολόκληρο, πίστευα. Mm-hmm. Θα το παίρνει ολόκληρο. Δηλαδή, το ότι έβγαλε το Βέλγιο τέτοια αντίδραση, βέβαια, να του βγάλουμε το καπέλο. Διότι χάνεις στο 80 κάτι και ακόμα και όταν μειώνεις 2-1 δεν μοιάζει το μάτς να μπορεί να σοφαριστεί. Κάνει το λάθος του τερματοφύλακα.
2: Αυτό είναι.
3: Σοφαρίζει ο Τίλεμαν. Εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, okay, αλλά είναι φτηνό λάθος.
3: Και μετά στο 120 κάτι, λέω τώρα εγώ, σε μια φάση που δεν είναι το μάρζ, δεν είναι το χέρι δηλαδή που σταματάει την μπάλα στην περιοχή ενώ πάει για τα δίχτυα, ούτε το τάκλινγκ που τον σκοτώνεις. Άσε το παιχνιδάκι να πάει να λύσει.
2: Είναι το κακό του VAR, Χρήστο, το έχουμε ξανασυζητήσει.
3: Ναι, αυτό εδώ σε αυτή την περίπτωση το VAR έκανε κακό χθες.
2: Ναι.
3: Είναι μια φάση που θα πέρναγε υπό άλλες συνθήκες ο διαιτητής, δηλαδή στην κανονική ροή θα το άφηνε και οι ομάδες θα λύνανε μετά από ένα πολύ καλό 90 λεπτό, γιατί οι παρατάσεις έχουν πια κουρασμένα κορμιά, όπου είχαμε παράτες έχουν κουρασμένα κορμιά. Τη διαφορά τους στα πέναλτι. Τέλος πάντων, Αμερική την περίμενα ακριβώς έτσι σβηστά. Το μόνο θέμα είναι ότι έχασε τον Μπάλουγαν. Mm-hmm. Αυτό είναι ζημιά. Αλλά αυτή είναι η Αμερική. Η Αμερική ήταν μας που μπορεί να κερδίσει τους χαμηλότερους της ή ισοϊψής της, θα τους καθαρίζει. Και αυτό κάνει πολύ ενδιαφέρον και τη συνέχεια της. Τώρα η Αγγλία. Μάλιστα. Λοιπόν, κανένα δύο μου λέγανε χθες το πρωί 3-0, 4-0, 4-0 δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. 18 ώρες να παίζει χωρίς τερματοφύλακα η Αγγλία να κάνει 4-0. Ο Τούχελ για πρώτη φορά χθες δοκιμάστηκε πάρα πολύ, μέχρι και το BBC είπε ο Κέιν saved the job for Tuchel, δηλαδή έσωσε το Tuchel, γιατί αν η Αγγλία είχε χάσει όπως με την Ισλανδία ακριβώς 10 χρόνια πριν, πήγε να κάνει ένα ωραίο πάρτι δεκαετίας η... Πώς κάναμε εμείς με τις Μπλουζίτσες,
2: ένα λεγιόνιο.
3: Τα χρόνια Sport FM, ναι, να βάλεις ένα ωραίο Χότζον από τη μία, Ισλανδία από την άλλη, φωτογραφίες κτλ. Και να αποκλειστείς θες από το Κονγκό, το οποίο είναι μια χαρά ομάδα είναι το Κονγκό, έτσι. Μια χαρά ομάδα.
0: Και ήταν και πρόβλημα για την Αγγλία ότι απέναντί της είχε 6-7 παίχτες Premier League. Οκ, okay, χαμηλότερο είχε επίπεδο, αλλά...
3: Όλοι το δίκιο όμως. Ναι, βέβαια.
0: Ναι, γιατί απομυθοποιημένοι όλοι αυτοί. Δηλαδή, ο Μαζουακό, το Αντζέμπε...
3: Παγκοσμιοποίησης, έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Ουισά.
3: Τον Σαντίκη, τον...
0: Ουισά,
3: τον Ουισά, αλλά θέλω να πω το εξής επίσης.
0: Τον Μπακ της West Ham και της Πολυγνάγης.
3: Μετά τον Μποσμάν και αυτά που λέγαμε την άλλη φορά, μια 15ετία μετά που λέει ο Χότζον, σε αυτά ο Χότζον δεν έπεφτε ποτέ έξω. Ότι θα παίζουν όλοι περίπου ένα ομογενοποιημένο πράγμα. Βλέπουμε λοιπόν να έχουν διαφρυγανικές ομάδες και να ξέρουν να σε μπλοκάρουν όπως οι ευρωπαϊκές που δεν έχουν τους πολύ μεγάλους. Δηλαδή τύπου Σλοβακία, τύπου Ρουμανία, τύπου Βουλγαρία, τύπου Ελλάδα. Να σε μπλοκάρει στη μεγάλη διοργάνωση δηλαδή με καλή άμυνα. Με κάποιους... Έτσι μάθανε πλέον όλοι οι Αφρικανοί που κάποτε είχαν το πολύ ταλέντο, αλλά ήταν ένα άναρχο πράγμα αυτό που παίζανε.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα έχουν βάλει και τακτική. Έχουν βάλει και τακτική στο
3: παιχνίδι. Έχουν βάλει πολύ τακτική.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και είχε και έναν πολύ καλό τερματοφύλακα που φάνηκε και στο μάτς με την Πορτογαλία ότι είναι καλός και χθες ότι είναι πάρα πολύ καλός. Κεφαλιά που βγάζει στον Μπέλιγχαμ είναι πάρα πολύ δύσκολη κεφαλιά, έτσι. Πιο παλιά εντυπωσιαζόμασταν στα παγκόσμια κύπελα γιατί μαθαίναμε παίχτες που δεν τους είχαμε ακούσει ποτέ. Τώρα δεν εντυπωσιαζόμαστε γιατί τους ξέρουμε κάποιους από αυτούς, αλλά δεν πάβει κάποια βασικά πράγματα για να γίνει έκπληξη να υπάρχουν. Δηλαδή σουτάρει ο Τσιπέγκα και το τρώει ο Πίκφορντ στην κλειστή του γωνία. Είναι ο Πίκφορντ που αγαπήσαμε. Δηλαδή είναι και ξαφνικά σου κάνει το μάτς δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα που την είδαμε ότι είναι δύσκολη. Και πώς δεν μπορούσε να τη σπάσει και η Πορτογαλία με τόσο ταλέντο στα χαφ. Και χθες πού σώθηκε? Σώθηκε από μια κίνησή του, για να του δίνουμε και ένα credit. Βγάζει τον Σπένς, βάζει τον Έζε, δηλαδή φορτώνει με έναν ποιοτικό παίχτη τα χάφ του, κυρίως όμως σώζεται, παιδιά, κακά τα ψεμάτα τώρα, από την κλάση του Κέιν.
2: Βέβαια.
3: Η Αγγλία πρέπει να ανάβει μια λαμπάδα, μην πάθει τίποτα, ο Κέιν. Το λέγαμε όλη τη χρονιά, γιατί η χρονιά του είναι επική. Όταν έχεις έναν χαρισματικό παίχτη, έτσι ναι μπορείς. Η Αγγλία ακριβώς 1η Ιουλίου ήταν του 90. Είναι το μάτς με το Καμερούν. Βρέθηκε πίσω David, το σκόρ, νομίζω ότι είναι εύκολο. David Platt, μπράβο.
2: 117.
3: Και δύο γκολ μετά του Λίνεκερ με πέναλτι. Τι είπες?
2: Στο 117 το έχει βάλει, πότε το έχει βάλει?
3: Όχι, ο Πλάτ το έχει βάλει με το Βέλγιο στο 100.
2: Α, ναι, ναι, ναι.
3: Και έχει προηγηθεί με κεφαλιά του Πλάτ η Αγγλία. Και το Καμερούν με φοβερή εμφάνιση. Όλους αυτούς εκεί, το Μακανάκι και Μιλά και...
2: Σιρήνη Μακανάκι, βέβαια.
3: Γυρίζει το παιχνίδι και πήγε η Αγγλία. Το ένα πεναλτάκι λίγο, είχε πέσει λιγάκι ο Λίνα και λίγο εύκολα. Θέλω να σου πω ότι τότε ξάφνιασε πολύ, αλλά προς το Καμερούν είχε φτάσει μια ανάσα, δηλαδή εκεί από τα πάει τετράδα. Το Κονγκό πια όμως δεν ξαφνιάζει, δηλαδή θα ήταν τεράστια έκπληξη.
2: Και γενικά οι αφρικανικές ομάδες πλέον δεν είναι αυτό που ήταν τότε,
3: πλην
2: που συζητάμε.
3: Πλην της Τινησίας, ακριβώς, πλην της Τινησίας όλες οι υπόλοιπες ήταν άκρος και παραμένουν άκρος ανταγωνιστικές. Τώρα, το θέμα είναι το εξής για την Αγγλία. Κύριε Τούχελ, η ερώτησή μας είναι, μέχρι τώρα δεν σε ρωτάγανε πολύ, τώρα αρχίζουν και σε ρωτάνε περισσότερο. Ο κύριος Πάλμερ, δηλαδή, που βλέπει τώρα από τη τηλεόρασή του ή από όπου είναι διακοπές το παλικάρι τα παιχνίδια, για μισή ωρίτσα στο τέλος δεν μπορούσε να σου δώσει κάτι πολύ διαφορετικό από αυτούς που είχες? Ναι. Έχεις πάρει τον Ιβάν Τόνι, εκτός αν κάνει τρομερή παρέα με τους υπόλοιπους στο ξενοδοχείο, δεύτερο σκόρερ, λέει, στη Σαουδική Αραβία, χαίρομαι πολύ. Και δεν τον εμπιστεύεσαι, με εξαιρετική παρουσία όταν ήταν στην Μπρέντφορντ κτλ. Ναι. Τον παίρνεις μαζί. Χάνεις ένα μάτσο από το Κονγκό και δεν τον εμπιστεύεσαι ούτε πια όταν το μάτσο είναι στο 1-1 με το Κονγκό. Πότε θα τον βάλεις? Αντίθετα, έχεις αφήσει πίσω και δεν έχεις πάρει καθόλου μαζί σου, ας πούμε, φόρ του τύπου Bowen, που είναι κάτι διαφορετικό σαν επιθετικός. Ή Calvert Lewin, πλακώνει με ρε παλικάρια τις έντρες.
2: Θυμάμαι και άλλο Γερμανό που του λέγαμε ότι έχεις καλούς παίχτες που δεν τους παίρνεις. Και πήγε και με τους παίχτες του και το πήρε.
3: Ναι, ωραία. Μέχρι στιγμής λοιπόν το ότι κερδίζει δεν μου λέει τίποτα. Αν συνεχίσει να παίζει έτσι και να το πάρει, μπράβο του, γιατί δεν το έχει κάνει κανένας.
2: Ναι.
3: Αλλά τα ερωτήματα θα παραμένουν. Το να προσπαθείς να κάνεις το ίδιο λάθος τρεις φορές και τη μία φορά που αυτές τις τρεις ή τέσσερις να σου βγαίνει σωστό, δεν είναι τακτική. Επίσης άφησε τον Άρνολντ με ό,τι ενστάσεις υπάρχουν απέναντι στο αν αμήνεται, δεν αμήνεται. Σε τέτοια μάση δεν θες τον Άρνολντ να μυθεί. Θέλω να τον αφήσεις ελεύθερο να σου βγάλει πέντε φορές την μπάλα με το πόδι του στην περιοχή ψάχνοντας κάποιον. Αυτό η Αγγλία ή ένα φάουλ. Αυτό η Αγγλία δεν το έχει. Μιλάμε για ένα χαρισματικό ποδοσφαιριστή και μου έχεις πάρει το Σπένς που έχει έρθει στην αποστολή με σπασμένο σαγόνι, παίζοντας όλη τη χρονιά σε μια ομάδα που της έφυγε η ψυχή για να κρατηθεί στην κατηγορία. Μερικά πράγματα δεν βγάζουν λογική. Ακόμα και αν η Αγγλία το πάρει στο τέλος, μπράβο, ας το πάρει, θα χαρώ πάρα πολύ, λογική δεν βγάζουν. Εγώ δεν μπορώ να δω πώς θα περάσει καν το Μεξικό. Και δεν το λέω τώρα, το λέω από την αρχή του τουρνουά.
2: Εμένα δεν με έχει ψήσει το Μεξικό, να σου πω την αλήθεια. Έτσι, το ξαναλέω, έχει μια σοβαρότητα. Εγώ δεν συμμερίζομαι αυτούς που λένε ότι το Μεξικό θα πάει να παίξει μπάλα με την Αγγλία.
3: Για να περάσει και το Μεξικό, θα πρέπει να πάει να πέσει πάνω στη Βραζιλία, ας πούμε. Δηλαδή, κάπου η Αγγλία θα σταματήσει. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα της Αγγλίας να συνεχίσει. Ναι. Δεν μπορεί να σε σώζει ο Κέιν συνέχεια.
0: Πάντως, αν συγκρίνουμε την απόδοση της Αγγλίας με της Πορτογαλίας στο ίδιο μάτς, είναι η μέρα με τη νύχτα. Η Πορτογαλία δεν μπορούσε να κάνει φάσεις. Mm-hmm. Τώρα η Αγγλία, ότι χρειάστηκε να φτάσει. Ναι, χρειάστηκε να φτάσει στο 75 για να βρει το 1-1, είναι από το κακό της στο κεφάλι και τον επαφή που έκανε φοβερές επεμβάσεις.
3: Το πρώτο ημίχρονο το πέταξε στα σκουπίδια.
0: Μέχρι να φάει τον γκολ.
3: Δεν έχει την πολυτέλεια.
0: Όχι μέχρι να φάει τον γκολ, μέχρι το 30, μέχρι να συνέλθει από τον γκολ.
3: Δεν έχει την πολυτέλεια στο παγκόσμιο κύπελο. Με επίπεδο όσο ανεβαίνει κάθε γύρο, λογικά δυσκολεύει η πίστα να πετάς ημίχρονο στα σκουπίδια με οποιονδήποτε αντίπαλο. Αυτό είναι βασική αρχή, έτσι. Δεν είναι μόνο για στα παγκόσμια κύπελα, σε οποιοδήποτε μάτσι είναι, αλλά στα παγκόσμια κύπελα μετράει περισσότερο. Τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι αύριο θα πούμε και το θέμα του διαγωνισμού μας. Έτσι το πρωί θα το ανακοινώσουμε και από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουμε. Να πω ότι στιγμή παραφροσύνης αυτό που είπαμε χθες, Λάκης Πετρόπουλος, το μεγάλο θέμα μας και αφιέρωμα. Για ρεκόρ που υπάρχουν 50 χρόνια μετά και δεν έχουν σπάσει ακόμα, από τον κορυφαίο σε συλλογικό επίπεδο Έλληνα προπονητή. Και να σας ευχηθώ μια καλή συνέχεια, κύριε, και προχωράμε.
2: Καλή σας μέρα, κύριε.
0: Χαίρετε, καλή
2: καλά. Λοιπόν, Χαρή, είσαι έτοιμος να δώσεις δώρα στον κόσμο? Πρώτα θα δώσεις την ευκαιρία σε δύο φίλους με την παρέα τους να κοπανηθούν στο New World. Αύριο του Πετρούπολη, 3 Ιουλίου. Λοιπόν, μου λες stop και εγώ μπουμπουνάω ονόματα. Κωνσταντίνος Ζωντανός τελειώνει σε 198, είναι ο πρώτος νικητής. Δύο εισιτήρια, έτσι, για το New World. Πάμε, δεύτερο στόπ. Μύρονας Αλοΐζος τελειώνει σε 8.30, είναι ο δεύτερος νικητής του New World. Λοιπόν, πάμε τώρα να δώσουμε τέσσερις μπάλες. Πρώτα δίνουμε την μπάλα μπάσκετ. Θωμάς Γεωργαράκης τελειώνει σε 9.54, μπάλες από Λίγκα Σπορτ. Έτσι, πάμε να δώσουμε την μπάλα ποδοσφαίρου. Βασίλης Μουσούλης τελειώνει σε 3.48, πάμε για μπάλα βολέι. Νίκη Μιχαήλ τελειώνει σε 2.61 και πάμε για μπάλα handball. Στέφανος Ουσταμπασίδης τελειώνει σε 7.78. Παλιά παίκτης ήταν ο Ουσταμπασίδης.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, τρεις μπλουζάρες από Animal Print Think Design. Πάμε. Στάθης Πίνος τελειώνει σε 6.85. Δεύτερη φανέλα. Μαρία Πέτρου τελειώνει σε 156. Τρίτη πέτρα πήγα να πω. Μετά τον Μαρία Πέτρου. Τρίτη μπλούζα. Κωνσταντίνος Κρητικός τελειώνει σε 165. Και πάμε να δώσουμε και τις βιβλιάρες από MV Publication. Πρώτα τους Αγγέλους με τα βρώμικα πρόσωπα για την Αργεντινή. Γιάννης Παπαγεωργίου τελειώνει σε 0.30. Πάμε για την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλου από τον Τζόναθαν Βίλσον. Λουκία Μανουσέλη τελειώνει σε 4.65. Και πάμε για το βιβλίο για την Αγγλία, την ιστορία των τριών λιονταριών. Γιώργος Φωτίου τελειώνει σε 0.25. Πάμε να φύγουμε, κύριε.
0: Βεβαίως.
2: Πάμε να φύγουμε.
0: Γεια σας, κύριε.
2: Γεια σας.

0: Sport FM Patra.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα.

0: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
1: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
2: Πάντα σαν καινούριες.
0: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Όσο θα γυρίζει η γη,
4: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο ερωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: When I was 15, 16, when I really started to play guitar, I definitely wanted to become a musician. It was almost impossible because it was the dream was so big that I didn't see any chance because I was living in a little town, was studying, and when I finally broke away from school and became a musician, I thought, well, now I may have a little bit of a chance because all I really wanted to do is music and not only play music but compose music. At that time in Germany, in 69-70, they had already discotheques. So I would take my car, would go to a discotheque, sing maybe 30 minutes. I think I had about 7-8 songs. I would partially sleep in the car because I didn't want to drive home. And that helped me for about almost 2 years to survive

0: why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click. So we put the click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε, ραδιόφωνο με στήλα αθλητικό, Big Wings Sport FM 94,6, ο Διονύς Καβάτος θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 2. Έχει καλοκαιριάσει πια και όπως καταλαβαίνετε έχει διαφοροποιηθεί λίγο το 12 με 2, οι Αντώνιδες έχουν πάρει τις παραλίες, άρα αυτό το δίωρο θα έχετε συνηθίσει να ακούτε. Είχατε συνηθίσει να ακούτε τους Αντώνιδες, θα ακούτε τώρα κάποιον άλλο να καλύπτει και να μεταφέρει ουσιαστικά αυτά που έκαναν οι Αντώνιδες με διαφορετικό τρόπο βέβαια. Δηλαδή και αυτή την, το διάστημα.

διάστημα, το χρονικό διάστημα, θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ρεπορτάζ με τον Νίκο Αθανασίου για τον Παναθηναϊκό, με τον Κώστα Νικολακόπουλο για τον Ολυμπιακό και φυσικά και με τον Γιώργο Τσακίρη γύρω στις 2 παρά για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και οτιδήποτε άλλο εδώ συμβαίνει. Οι ρεπόρτερ πάντα του Big Wings θα είναι παρόντες για να το μεταφέρουν.

Και από καλοκαίρι, σημειώστε αυτά που έτσι κι αλλιώς γνωρίζετε εδώ και τα τελευταία χρόνια, δηλαδή που σημαίνει το καλοκαίρι. Έχουμε προετοιμασίες, έχουμε φιλικά παιχνίδια, έχουμε μεταγραφές, φυσικά έχουμε και Μουντιάλ. Που για να είμαστε ειλικρινείς, έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές μέρες, αλλά επί της ουσίας τώρα μπαίνει στην πραγματική του έτσι ουσία και διάσταση όλη αυτή η πολύ μεγάλη διοργάνωση. Είχαμε τις ΗΠΑ να παίρνει την πρόκριση με 2-0 απέναντι στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Έχουμε στις 10 σήμερα το πρώτο παιχνίδι την Ισπανία να κοντράρεται με την Αυστρία. Για στείλτε τις προβλέψεις σας για το παιχνίδι αυτό. Και επίσης έχουμε στις 2 Πορτογαλία-Κροατία, στις 6 τα ξημερώματα Ελβετία-Αλγερία και μετά πηγαίνουμε πλέον την επόμενη μέρα για αύριο το βράδυ στις 9 το Αυστραλία-Αίγυπτος.

Που τα ρεπορτάζ των ομάδων τα ακούσατε και νωρίτερα στην εκπομπή του Βάιου και του Μιχάλη, με τον Διονύση Θεσίλα να μεταφέρει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αλλά κυρίως τα συμπεράσματά του από την πρώτη φιλική αναμέτρηση των Πράσινων, που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι για τίποτε άλλο, αλλά για τους νέους παίκτες φυσικά που είδαμε, αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι ήταν η πρώτη φιλική αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον νέο τους τεχνικό στον πάγκο, με τον Νίστρου να προσπαθεί να διαφοροποιήσει πολλά πράγματα από αυτά τα οποία βλέπαμε τα τελευταία χρόνια, και ας σταθούμε κυρίως στην περσινή σεζόν, από την περσινή σεζόν. Και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που έχουμε και μία εξέλιξη ακόμα, καθώς έγινε γνωστή και η προπόνηση, αλλά επίσης υπάρχει μία πληροφορία ότι παρά το γεγονός ότι αρχικά περιμέναμε σήμερα να πάει στην Ολλανδία και να ενσωματωθεί στις προπονήσεις του Δικεφάλι του Βορρά, ο Τάισον, αυτό θα συμβεί αύριο. Έχουμε και τον Νίκο Σταματέλη, ο οποίος μετέφερε τις πληροφορίες που έχει για την σημερινή πολύ σημαντική συνέντευξη τύπου Παύλα παρουσίαση που θα κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το νέο Καραϊσκάκη. Και τον Κώστα Κετζόγλου να μεταφέρει τις πληροφορίες ότι αυτό που περιμένουν οι οπαδοί της ΑΕΚ, δηλαδή την απόκτηση του ΧΑΦ, να έρχεται και μάλιστα άμεσα, μέσα στις επόμενες μέρες, ώρες, θα δούμε. Εδώ θα είμαστε και εδώ θα είστε. Εμείς θα πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
13: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
12: Ευκολία σου λέω.
13: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
12: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
13: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
14: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
0: Η Winsport FM 94,6.
15: Λοιπόν, επιστρέψαμε και να θυμίσω φυσικά ότι και αυτή η εκπομπή και σε αυτή την εκπομπή μαζί μας είναι η Bet365, η οποία είναι χορηγός της εκπομπής. Λέγαμε για το Μουντιάλ, λέγαμε για τα ρεπορτάζ. Είχαμε ωραία παιχνίδια χθες. Είχαμε και την Αγγλία να καταφέρει να κάνει την ανατροπή απέναντι στο Κονγκό και να παίρνει την πρόκριση, γιατί αν δεν γινόταν αυτό θα είχαμε έτσι κάποια κλάματα και κάποιες περίεργες αντιδράσεις από τους φίλους μας τους Άγγλους, που σε κάθε πολύ μεγάλη διοργάνωση ελπίζουν ότι αυτό το τρόπαιο θα φτάσει κάποια στιγμή και πάλι σπίτι τους, όπως το λένε αυτοί τουλάχιστον. Και την πολύ μεγάλη ανατροπή που έκανε το Βέλγιο απέναντι στην Σενεγάλη, έχετε στείλει και εσείς μηνύματα για την Σενεγάλη και το πώς το κατάφεραν τελικά να χάσουν ένα παιχνίδι και μάλιστα στην παράταση από το 2-0 που ήταν υπέρ τους, και μάλιστα απέναντι σε ένα Βέλγιο που δεν μας έχει συνηθίσει ότι είναι μια τέτοια ομάδα. Δεν είναι μια ομάδα που και στο παρελθόν έχει δείξει ότι έχει τέτοιο πάθος, έχει τέτοια προσωπικότητα που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά το πέτυχε, πήρε την πρόκριση και πλέον πηγαίνουμε στα σημερινά, που νομίζω ότι λίγο πολύ εύκολα ή δύσκολα στο μάτς των 10 η Ισπανία θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Αυστρία. Η Ισπανία η οποία δεν έχει δείξει έτσι την εικόνα που όλοι περιμέναμε και όλοι φανταζόμασταν, παρόλα αυτά όμως έχει καταφέρει να πάρει την πρόκριση και λογικά θα το καταφέρει και σήμερα απέναντι στην Αυστρία. Τώρα απέναντι στην Πορτογαλία και η Κροατία, εσύ τι λες, ναι, αρχηγιά, πες μου γιατί ξέχασα. Ο Έλφης Κυριαζόπουλος είναι μαζί μας. Εγώ ψηφίζω Πορτογαλία, εσύ τι ψηφίζεις? Με την Κροατία.
16: Είναι ντέρμπι.
15: Είναι ντέρμπι. Πορτογαλία.
16: Είναι
15: Πορτογαλία γιατί συμπαθεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο, σας το λέω εγώ. Εντάξει, λοιπόν, Ελβετία, Αλγερία. Εδώ πέρα νομίζω ότι δεν χωρούν προβλέψεις. Και Αυστραλία, Αίγυπτος. Αυτό τώρα μιλάμε για την επόμενη μέρα. Εντάξει, θα τα πούμε και θα τα πείτε με οποιονδήποτε κάνει εκπομπή αύριο για το συγκεκριμένο μάτς. Για να σταθούμε λίγο στα ρεπορτάζ. Πρώτο θέμα στο sportfm.gr έχει να κάνει με μια επίσκεψη που έγινε σήμερα στον χώρο που γίνεται η ανέκερση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, στο Βοτανικό. Ο Κωστής Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, βρέθηκε εκεί και είδε τις εργασίες και πώς αυτές εξελίσσονται και το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού που σιγά σιγά παίρνει σάρκα και οστά. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr και να δείτε φωτογραφίες αλλά και βίντεο μέσα από τους χώρους για να έχετε μια πρώτη ιδέα για το πώς θα είναι το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού εσωτερικά. Φυσικά ακόμα στα μπετά είναι, θα διαμορφωθεί ακόμα περισσότερο και καλύτερα το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά έτσι είναι ωραίο να έχετε σιγά σιγά μια εντύπωση για το πώς είναι αυτό το νέο γήπεδο που θα φιλοξενεί τους αγώνες του Παναθηναϊκού.

Σήμερα επίσης είναι πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό και πάλι για εκεί που θα αναφερθούμε, για το Καραϊσκάκι, η παρουσίαση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη που θα γίνει στον Δημαρχείο, στον Πειραιά, για το νέο Καραϊσκάκι. Πριν από λίγες μέρες σας θυμίζω ότι υπήρξε μια έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά για τον συντελεστή δόμησης, ότι θα μπορούσε, ότι θα ανέβει, κάτι που σημαίνει πλέον ότι το γήπεδο Καραϊσκάκη θα μπορεί να έχει και δεύτερο διάζωμα και θα μπορεί να έχει και περισσότερη, μεγαλύτερη χωρητικότητα. Κάπως έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στην απόφαση αυτή από τον Ολυμπιακό και από τον πρόεδρό του για να γίνει ανέγερση του νέου Καραϊσκάκη. Όλοι περιμένουν για την σημερινή παρουσίαση αυτή και φυσικά σε αυτή θα δοθούν και λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα, αλλά και για το θέμα της χωρητικότητας ακόμα περισσότερα και για κάποια άλλα πλάνα τα οποία υπάρχουν στο μυαλό των ανθρώπων της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ναι, μεν είναι και τα μεταγραφικά τα οποία είναι πάντα στο προσκήνιο αυτές τις ημέρες, αλλά καταλαβαίνετε, όταν τίθεται θέμα γηπέδου για οποιαδήποτε ομάδα, τότε όλο αυτό έρχεται να ξεπεράσει τα πάντα και να κερδίσει το ενδιαφέρον. Τώρα, στα αγωνιστικά λίγο να σταθούμε και να καταθέσουμε μια άποψη για τα όσα είδαμε από το χθεσινό φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Νίκο Αθανασίου αργότερα για το φιλικό παιχνίδι αυτό και για τις διαπιστώσεις που έκανε από τον χθεσινό Παναθηναϊκό στην πρώτη παρουσία του Παναθηναϊκού με τον Νίστρουπ στον πάγκο του. Αυτό που εγώ κρατάω είναι ότι πλέον είδαμε αυτά που λίγο πολύ και εμείς σας λέγαμε, θυμάμαι, και σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει με τον Νίκο Αθανασίου και συζητάγαμε για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να στείνει την ομάδα τον Νίστρουπ και να κάνει το build-up. Αυτό που σας λέγαμε περισσότερο, ότι δηλαδή ανοίγουν τα δύο στόπερ, ο τερματοφύλακας λειτουργεί σαν ένας έξτρα παίκτης, να το κάνει και ο Παναθηναϊκός, με τον Πένια να αποδεικνύει σε ένα μικρό βαθμό, αλλά εκεί σε ορισμένες περιπτώσεις που χρειάστηκε την πολύ μεγάλη ευκαιρία που έχει με την μπάλα, αλλά το γεγονός ότι μπορεί να λειτουργεί ορισμένες στιγμές και σαν λίμπερο. Ό,τι έχει να κάνει τώρα με το build-up, έδειξε τον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός θα μπορεί σιγά σιγά να οργανώνει το παιχνίδι του και σε ορισμένες περιπτώσεις την γρήγορη μετάβαση που επιλέγει ο Νίστρουπ για τις ομάδες του, ιδιαίτερα κάποιες από αυτές να γίνονται με διαγώνιες μπαλιές, δηλαδή από την μία πλευρά της άμυνας στην αντίθετη πλευρά στην επίθεση, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα των παικτών αυτών και από τη μία πλευρά, αλλά και από την άλλη να πιάσει την αντίπαλη άμυνα λίγο στον ύπνο. Ορθολογικό παιχνίδι, μία διάθεση από τους παίκτες του να πρεσάρουν σε συγκεκριμένα σημεία που πηγαίνει η μπάλα. Όταν αυτοί έκριναν ότι υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες για να κλέψουν την μπάλα και για να βγουν στην επίθεση, για να έχουν μία ευκαιρία, μία τελική προσπάθεια, όποια και αν είναι αυτή, όπως και αν καταλήξει αυτή. Και φυσικά ένα ορθολογικό τρόπο παιχνιδιού και μία διάθεση να υπάρχει ένας επιθετικός Παναθηναϊκός, κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε ιδιαίτερα στην περσινή σεζόν και συγκεκριμένα ακόμα περισσότερο προς το τέλος αυτής.

Τώρα στα πρόσωπα θα σταθούμε φυσικά. Εγώ θα σταθώ περισσότερο στο Γιάκουσιτς. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Είναι και ένα παιδί που αποκτήθηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός έχοντας ως στόχο να εξελιχθεί και φυσικά και ο Παναθηναϊκός να βγει κερδισμένος από την εξέλιξη αυτή του νεαρού αυτού άσου. Έδειξε κάποια πρώτα στοιχεία και νομίζω μόνο και μόνο το γεγονός ότι επιλέγει ο Νίστρουπ να τον ξεκινά στην αρχική ενδεκάδα κάτι δείχνει ξεκάθαρα ότι ο Δανός δεν φοβάται να επιλέξει και να δώσει χρόνο και μάλιστα και ρόλο, σημαντικό ρόλο σε νεαρούς παίκτες στην ομάδα του. Το έχει κάνει και στην Κοπενχάγη και από ό,τι φαίνεται δεν θα διστάσει να το κάνει και στον Παναθηναϊκό.

Και επίσης για τον Αντίνο, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο 45 λεπτό και ήταν εξαιρετικός. Πέτυχε 2 γκολ, αλλά δεν είναι αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε περισσότερο, τα γκολ δηλαδή από τον Αντίνο, αλλά γενικότερα τη διάθεση που είχε και το γεγονός ότι πλέον υπάρχει συγκεκριμένη εντολή από τον Νίστρουπ να κινείται διαφορετικά από αυτό που τον είχαμε συνηθίσει στο δεύτερο μισό της περσίνης σεζόν. Περισσότερο κινούταν έξω από την περιοχή, με λιγοστές περιπτώσεις να έπαιρνε κάποια πρωτοβουλία, να κάνει κάποια τελική προσπάθεια ή να προσπαθήσει να τελειώσει μια φάση ή να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν συμβαίνει, ότι υπάρχει ξεκάθαρη εντολή από τον Νίστρουπ. Θα ρωτήσουμε και τον Νίκο για να μας πει αν όντως υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό διαπιστώσαμε, ότι υπάρχει, φαίνεται, μια τέτοια εντολή από τον Νίστρουπ να έχει περισσότερες επιθετικές πρωτοβουλίες ο Αργεντίνος. Θα το δούμε. Αλλά όπως φαίνεται, αυτά τα δύο πολύ μεγάλα project που ο Παναθηναϊκός επέλεξε να αποκτήσει και να ενδεχομένως και να βασιστεί πάνω τους για το νέο Παναθηναϊκό που θα χτιστεί, να είναι όχι μόνο αποδεκτά από τον Νίστρουπ, αλλά ο Νίστρουπ να έρχεται και να τα προσπαθεί να τα αξιοποιήσει από την πρώτη του στιγμή.

Ένα φίλο ρωτάει για αυτό που λέγαμε για το Καραϊσκάκι. Λέει αν θα γκρεμιστεί ολικά το τωρινό Καραϊσκάκι. Ναι. Οι πρώτε πληροφορίε θέλουν ότι το Καραϊσκάκι έτσι όπω το γνωρίζουμε τώρα θα γκρεμιστεί. Και θα υπάρξει μια ανέγερση ενό νέου γηπέδου με τελείω διαφορετική δομή από αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα. Αλλά όλα αυτά φυσικά θα είναι προτιμότερο να περιμένουμε τι απογευματινέ δηλώσει που θα κάνει ο πρόεδρο τη ΠΑΕ Ολυμπιακό. Και γενικότερα από εδώ και πέρα θα βγαίνουν περισσότερα πράγματα και από τον Ολυμπιακό, για αυτό το νέο γήπεδο που προφανώς έχει ήδη έτοιμο το πλάνο, αλλά πλέον αυτό το πλάνο θα γίνει γνωστό και σε εμάς το απόγευμα.

Από τον ΠΑΟΚ, οι τελευταίες πληροφορίες, τις οποίες μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τσορμπατσόχλου, θέλουν τον δικέφαλο του Βορρά να έχει κάνει μια κρούση για έναν μέσο από την Athletic Bilbao, τον Μικέλ Βέσκα, ένας παίκτης ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία, είναι γνωστό όνομα και είναι ένας παίκτης που ξεκάθαρα φαίνεται ότι τον χρειάζεται ο ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο δημοσίευμα, γιατί όλα έχουν προκύψει από ένα δημοσίευμα από την ΑΣ, ο Βέσκα έχει κάνει ήδη κάποιες πρώτες επαφές ο ίδιος με τη διοίκηση της Bilbao, γιατί έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται ότι ενδεχομένως να μην είναι στα πλάνα του νέου τεχνικού της ομάδας. Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ από την Ισπανία, θα υπάρχουν 37 παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι για τη νέα σεζόν στην Bilbao, με το νέο της τεχνικό να καλείται να πάρει αποφάσεις για ποιους από αυτούς θα κρατήσει, θα υπολογίσει για τη νέα σεζόν και φυσικά ποιοι θα παρακολουθούν δανεικοί ή γενικότερα με μεταγραφή.

0: Επίσης, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στρέψει το βλέμμα του και σε έναν μέσο της Βαλένθια. Μιλάμε για τον Μπαπτίστ Σανταμαρία. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο στοιχείο και κάποια άλλη πληροφορία σχετικά με αυτό που αναφέρει η ΑΣ. Πάντως, γενικότερα είναι ξεκάθαρο το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ θέλει παίκτες και στην άμυνα και στη μεσαία γραμμή. Και φαίνεται ότι ιδιαίτερα στη μεσαία γραμμή φαίνεται να είναι κάπως η προτεραιότητα των υπευθύνων του ΠΑΟΚ αλλά και του προπονητή της ομάδας πια, του νέου τεχνικού της ομάδας, για να ενισχυθεί εκεί για να είναι έτοιμος για την νέα σεζόν. Εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Σύνδεση με Skype. Δεν έχει πολιτικό δελτίο. Το χάσαμε. Α, ωραία. Και επιστρέφουμε.
1: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το γλαφέ. Κάνει το γλαφέ.
3: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
2: Το σούτ. Είναι δύο. Είναι.
4: Σπόρ FM Πάτρα.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242. Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγγλικά.
16: Τηλέφωνο 2610 642 399.
17: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
18: Αχ, τι έπαθα!
19: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
20: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
19: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
21: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
22: El Greco.
21: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
22: El Greco.
21: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
22: El Greco.
21: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
22: El Greco.
21: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
23: El Greco. Πίτσα El Greco.
21: El Greco.
23: Πάλι ζωγράφισες.
24: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

Επιστρέψαμε. Ένας φίλος έχει στείλει, λέει, αν είπαμε στο δελτίο ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα κάνει άλλη μεταγραφή. Δεν νομίζω να έχει πει η Σοφία κάτι στο δελτίο και γενικότερα να υπάρχει μια τέτοια πληροφορία στο δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει πει ποτέ κανένας ότι δεν θα κάνει ο Παναθηναϊκός άλλη μεταγραφή. Ίσα-ίσα που το αντίθετο μάλιστα υπάρχουν σε όλα τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, είτε έχει να κάνει με το δελτίο, είτε έχει να κάνει με την ιστοσελίδα, είτε το ακούτε από τους 94,6. Και θα σας το πει και αργότερα και ο Νίκος Αθανασίου, ότι έχει ολοκληρώσει ουσιαστικά το πρώτο στάδιο. Από τη Δευτέρα έλεγαν όλοι οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού ότι οι πράσινοι θα φουλάρουν πλέον για την ενίσχυση στο ένα άκρο, στο αριστερό άκρο. Και φυσικά από εκεί πέρα έχονται και άλλες μεταγραφές. Δεν νομίζω ότι έχει. Μάλλον κάτι πρέπει να έχεις ακούσει λάθος, φίλε μου, ή να μην έχεις καταλάβει καλά αυτό που άκουσες στο δελτίο. Λοιπόν, λέγαμε για τον Ολυμπιακό, για τον Καραϊσκάκη, με βάση μια ερώτηση που έχει στείλει ένας φίλος. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα λεπτομέρειες, ας μείνουμε σε αυτές. Ένας φίλος λέει ότι δεν ανήκει στην ΠΑΕ Ολυμπιακό, στο Καραϊσκάκη. Ναι, ανήκει στην Καραϊσκάκη ΑΕ, η οποία Καραϊσκάκη ΑΕ πρέπει να κοιτάξει να δεις ποιος είναι μέτοχός της, και συγκεκριμένα έχει την διαχείριση και την εκμετάλλευση του Καραϊσκάκη. Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει ζήτημα για το αν αποφασιστεί να γκρεμιστεί το Καραϊσκάκη αυτό, ότι δεν ανήκει στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πιστέψτε με, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.

Τις άλλες ειδήσεις είχαμε νωρίτερα και τον Νίκο Σερβά να μεταφέρει την πρώτη μεταγραφή της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη νέα σεζόν. Το περιμέναμε. Για τον Μίλερ Μακιντάιρ, το είπα. Λίγο πολύ είναι γνωστές οι δύο πρώτες κινήσεις που θα κάνει ο Ολυμπιακός για τη νέα σεζόν. Ο Μακιντάιρ είναι ο ένας, ο Μοντέρο είναι ο άλλος. Επειδή και κάποιοι ανησυχούσαν ότι δεν έχουν ανακοινωθεί οι παίκτες μέχρι τώρα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά στη μία περίπτωση έπρεπε να ουσιαστικά να ολοκληρωθούν τα συμβόλαιά τους για να μπορεί να υπάρξει ανακοίνωση από μια άλλη πλευρά. Και τα συμβόλαια λήγουν και των ποδοσφαιριστών αλλά και των επαγγελματιών στο μπάσκετ σε ορισμένες περιπτώσεις στο τέλος Ιουνίου. Άρα από χθες θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Σήμερα λοιπόν, τη δεύτερη μέρα του Ιουλίου, έχουμε την ανακοίνωση για τον Μακιντάιρ από τον Ολυμπιακό και λογικά μες επόμενες μέρες θα έχουμε και τον Μοντέρο να ανακοινώνεται από τον Ολυμπιακό.

Έχετε στείλει και άλλοι που λέτε ότι όντως κάτι τέτοιο υπόθηκε. Παιδιά, προφανώς θα έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχουν τελειώσει οι μεταγράφες στον Παναθηναϊκό. Έχουν τελειώσει το πρώτο στάδιο. Εντάξει, ας το διαχωρίσουμε λίγο. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα στις μεταγράφες μέχρι τώρα. Έχει αποκτήσει 5 παίκτες. Και από εδώ και πέρα πλέον μπαίνουμε σε κάποιο άλλο στάδιο για να καλύψει και τις υπόλοιπες θέσεις που θέλει. Και ας είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Δεν έχει γίνει ποτέ κάτι τέτοιο στον Παναθηναϊκό και γενικότερα στις ελληνικές ομάδες. Δηλαδή να κλείνουν 5 παίκτες, οι οποίοι ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό ή περισσότερο από αυτούς θα μπορούν να πέσουν και κανονικά στην ενδεκάδα της ομάδας. Και εκτός αυτού, μόνο και μόνο το γεγονός ότι μια ομάδα κινείται τόσο πολύ γρήγορα στην αρχή της μεταγραφικής σεζόν και κλείνει παίκτες και τόσους παίκτες τέτοιον αριθμό και σημαντικούς παίκτες κιόλας. Μόνο και μόνο αυτό το γεγονός αντιλαμβάνεστε ότι δίνει λίγο χρόνο περισσότερο στην ομάδα και στους υπεύθυνους της ομάδας που τρέχουν τις μεταγραφές για να έχουν καλύτερη διαχείριση για τις επόμενες μεταγραφές, για να έχουν μια ακόμα καλύτερη λύση, μια καλύτερη επιλογή σε κάποιες θέσεις που απομένουν να γίνουν κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Τώρα, ένας φίλος λέει ότι είμαι ενάντια στο γκρέμισμα ενός γηπέδου 22 ετών. Είναι η απόφαση αυτή από τον Ολυμπιακό, από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, και νομίζω ότι ό,τι και να λέμε οι υπόλοιποι ή να λένε κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, νομίζω ότι δεν συντρέχει λόγος. Από τη στιγμή που από τον Ολυμπιακό πιστεύουν ότι είναι απαιτητό ένα νέο γήπεδο για την ομάδα, γιατί προφανώς θα μπορεί να υπάρξουν και περισσότερα έσοδα και καλύτερη διαχείριση και των αγώνων αλλά και των στρίνων διαρκείας και κυρίως περισσότερα έσοδα, τότε αντιλαμβάνεστε ότι ναι, είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει και το προχωρεί.

0: Λοιπόν, όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία έχετε στείλει, γιατί έχετε στείλει κάποια ερωτήματα σε ό,τι έχει να κάνει με το Καραϊσκάκι και που ανήκει και για πόσο χρονικό διάστημα έχει δοθεί για την εκμετάλλευση του γηπέδου αυτό στην Παλαιολυμπιακούς στην Καραϊσκάκης ΑΕ. Για όλα αυτά το γνωρίζουν και λογικά και για αυτά τα ζητήματα θα τοποθετηθεί το βράδυ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα είναι πρέπει να περιμένουμε να δοθούν απαντήσεις από τον Ολυμπιακό για αυτά τα συγκεκριμένα ερωτήματα. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, ολιγόλεπτο, και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε και με τον Νίκο Αθανασίου για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
4: Στην εγκατάσταση ή αξιοπιστία.
3: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
4: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
3: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρσε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός. Σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
12: στο Telecom Center Athens.
13: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
1: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πηγαίνουμε στην Ολλανδία για να μιλήσουμε με τον Νίκο Αθανασίου για να μας πει ό,τι είδε στο χθεσινό φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Τι γίνεται?
1: Γεια σου Διονύση μου, καλημέρα, καλά είσαι?
0: Μια χαρά φίλε μου, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα Θεώ. Εδώ μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή.
0: Δεν νομίζω βέβαια να κουραστήκατε τόσο πολύ όσο και οι παίκτες του Παναθηναϊκού σε αυτή την προετοιμασία. Όχι ότι δεν κουραστήκατε, αλλήμον, δεν το λέει αυτό.
1: Ανάλογα το πρόγραμμα του καθενός.
0: Ναι, απλώς ξέρεις, θέλω να τονίσω λίγο περισσότερο ότι από ό,τι φαίνεται μάλλον τους έχει ξεθεώσει ο Δανός τους παίκτες, γι' αυτό.
1: Σίγουρα την πρώτη εβδομάδα. Τώρα τις τελευταίες μέρες έχουν πέσει οι ρυθμοί, γιατί είναι και τα δύο φιλικά, το χρησινό με τη Χέλμον και αυτό του Σαββάτου με τον Άγιαξ. Και είναι φυσιολογικό να πέφτουν οι ρυθμοί προς το τέλος του βασικού σταδίου της προετοιμασίας. Άρα για να απαντήσω αυτό που με ρώτησες και με προλόγησες για το τι είδα στο χθεσινό φιλικό, καταρχήν να πούμε ότι, και το κάνω αυτό γιατί δεν θέλω να παρεξηγούνται τα όσα λέμε αυτή την εποχή, το τελευταίο που έχει σημασία στα φιλικά είναι τα αποτελέσματα. Χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε 4-0, το Σάββατο κόντρα στον Άγιαξ μπορεί και πάλι να νικήσει, μπορεί να χάσει με αφήνει σοπαλία όπως με την Grasshopper ή στη Βιέννη με τη Rapid. Θα μιλάμε και για έναν αντίπαλο χθες χαμηλής δυναμικότητας, μια ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία των Ολλανδικών ποδοσφαίρων που παίζει το μάτι στις τελευταίες θέσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό που πραγματικά έχει αξία και σημασία για τον Παναθηναϊκό στο χθεσινό φιλικό δεν είναι το αποτέλεσμα, ούτε 4-0 ούτε τίποτα, αλλά το γεγονός ότι υπήρχαν ξεκάθαρες ιδέες σε τι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός ως σύνολο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Υπήρχαν οι βασικές αρχές του προπονητή, πράγματα τα οποία βλέπουμε εδώ στις προπονήσεις, πράγματα τα οποία είναι γνωστά και από τον τρόπο που έπαιζε η Κοπεχάγη και πράγματα έτσι που προφανέστατα θα χρειαστούν χρόνο, δουλειά για να μπορέσουν να βελτιωθούν και να είναι σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο μέχρι την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού. Το σημαντικό όμως, ξαναλέω, για την εποχή είναι να μπορεί όποιος δεν ξέρει τι δουλεύει ο προπονητής και δεν είναι εδώ στην προετοιμασία να βλέπει τις βασικές αρχές του ποδοσφαίρου που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Οπότε κρατάμε σίγουρα αυτό και από εκεί και πέρα σε ατομικό επίπεδο έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση με 2 γκολ Αντίνο και είναι σημαντικό για την ψυχολογία του και για την αυτοπεποίθησή του, ένα παιδί 20 χρονών που βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προσαρμογής. Και πέρσι δεν κατάφερε να δείξει αυτά που ήθελε, επειδή στο δικό μου το μυαλό ποδοσφαιρικά κακοποιήθηκε μέσα από ένα σχέδιο που δεν ευνοούσε σχεδόν κανέναν, για να μπορέσει να παίξει και να δείξει τον καλύτερο του αυτό. Έχει κάνει καλό μάτσο ο Τσέριν, με δύο πάρα πολύ όμορφα χτυπήματα στην μπάλα, στα δύο γκολ του Παναθηναϊκού από στατικές φάσεις. Και εγώ εδώ να πω ότι αυτό είναι ένα θετικό σημάδι, γιατί τη δουλεύει πάνω από το μέσο όρο ο προπονητής στις στατικές φάσεις. Και ο Παναθηναϊκός της βρήκε δύο γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού με το πλασέ του Ταμπόρδα και την κεφαλιά του Ανδρέα Τετέι. Και από εκεί και πέρα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχάσει τον Πινιάρη, ένα παιδί που είναι 17 χρονών αλλά ποδοσφαιρικά είναι σίγουρα μεγαλύτερος και για την οριμότητά του και για την ποιότητά του και για τη σωματοδομή του και ένα πακέτο που, όχι, okay, προφανέστατα το παιδί έχει πολλά πράγματα να βελτιώσει, αλλά έχει την εικόνα ενός έτοιμου ποδοσφαιριστή. Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει χρόνο συμμετοχής φέτος, λογικά στα παιχνίδια του κυπέλου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και όσον αφορά τώρα τους καινούριους, είδαμε για παράδειγμα πρώτη φορά τον Τζάβες να παίζει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ένα ωραίο παράδοξο, καθότι είχε αποκτηθεί τον Ιανουάριο, αλλά δεν έπαιξε ούτε ένα λεπτό. Έκανε μια επέμβαση στη μοναδική αξιόλογη φάση της Χέλμοντ. Είδαμε τον Καμαρά για πρώτη φορά, νομίζω να ξεχωρίζουμε την απλότητα στο παιχνίδι του και με την ταχύτητα της σκέψης του και το πόσο εύκολα έκανε τα πράγματα να δείχνουν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Είδαμε για πρώτη φορά τον Τζάπρα που και αυτός είχε θετική εικόνα. Είδαμε τον Παντελίδη σε ρόλο σεντερφόρ με καλές κινήσεις και ένα καλό τελείωμα που, okay, σωστά τον γκολ εκεί ακυρώθηκε. Και είδαμε και τον Ινάκη Πένια κάτω από τα δοκάρια να έχει πολύ σημαντικό ρόλο, το περιμέναμε, στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, να είναι υπεύθυνος για την πρώτη πάσα, έχει να έχει ένα ρόλο σαν playmaker, να το πω, στο ξεκίνημα των επιθέσεων του Παναθηναϊκού, κάτω από τα ροκάρια δεν απειλήθηκε, οπότε νομίζω έτσι ως ένα πρώτο δείγμα, χωρίς ποτέ να ξεχνάμε ότι η δυναμικότητα του αντιπάλου ήταν αμυλή, ένα δείγμα θετικό, Και πάμε τώρα στα επόμενα, στο φιλικό του Σαββάτου με τον, με τον Άγιαξ, που είναι και το πιο δυνατό φιλικό από τα τέσσερα.
0: Να σε διακόψω λίγο. Επειδή λέμε για βασικές αρχές, τις οποίες εντάξει λίγο πολύ μπορούμε να τις διαπιστώσουμε, τις έχουμε συζητήσει, αλλά εσείς που τις έχετε δει να τις δουλεύει ο Δανός, νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο λίγο να τις επισημάνουμε.
1: Αμέ, απλά επειδή το έκανα, ξέρεις, και χθες.
0: Ναι.
1: Καλά κάνεις και το
0: απλώς λέτε, το λέω, ξέρεις τι, γιατί ήδη
1: και
0: εγώ, και εγώ, ναι, έχω πει κάποια πράγματα που είδα, αλλά ήδη έχουν σταλεί πολλά μηνύματα, γιατί πείτε μας, ρε παιδιά, γιατί δουλεύει περισσότερο δηλαδή ο Δανός, για να το δούμε και εμείς το επόμενο. Δηλαδή, είδαμε το build-up, αυτό που λέμε, είδαμε το να ανοίγουν οι δύο στόπερ και να είναι ως τρίτος, ως ένας έξτρα παίκτης που λέει ο λόγος ο Πένια, ειδικά ο Πένια να το κάνει αυτό.
1: Διονύση, όποιος έχει δει τον περσινό Παναθηναϊκό, γιατί είναι πρόσφατο το δείγμα, μπορεί να καταλάβει τη μεγάλη διαφορά στις βασικές αρχές. Τώρα, το πόσο αποτελεσματικές ή όχι θα είναι αυτές, δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ναι, φυσικά. Έτσι, ναι.
1: Το τι θέλει να κάνει. Αν έχεις δει τον περσινό Παναθηναϊκό έστω και δύο παιχνίδια και είδες το χθεσινό φιλικό, θα μπορείς κάποιος να καταλάβει την πολύ μεγάλη διαφορά που χωρίζει τις δύο φιλοσοφίες. Αλλά εσύ πολύ καλά, ορθά πράτης και το ρωτάς, και εγώ θα σου απαντήσω αμέσως. Έτσι, είδαμε μια ομάδα η οποία, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που έχω ξαναπεί έχουν πολύ μικρή σημασία, εντάξει, χθες ο Παναθηναϊκός έπαιξε με ένα 4-2-3-1. Είδαμε μια ομάδα η οποία αγαπά την μπάλα, είδαμε μια ομάδα η οποία θέλει να έχει την μπάλα, είδαμε μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει ενδιαστικό ποδόσφαιρο, μια ομάδα η οποία χρησιμοποιεί πολύ το τερματοφύλακά της στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, μια ομάδα που στο επιθετικό τρίτο, όταν ο αντίπαλος περιμένει, προσπαθεί με υπομονή, με εναλλαγές θέσεων, με εναλλαγές στην πλευρά της επίθεσης, με τριγωνικές σχέσεις, με παλιές στην πλάτη της άμυνας, με διάφορα μοτίβα να προσπαθεί να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα. Έτσι. Είδαμε μια ομάδα χωρίς την μπάλα να ασκεί στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού μια πίεση ψηλά, κάποιες φορές μέχρι τον τερματοφύλακα, κάποιες άλλες φορές λίγο πιο πάνω από την μεσαία γραμμή, εκεί που ξεκινά το επιθετικό τρίτο του Παναθηναϊκού, το τελειώνει το αμυντικό τρίτο του αντιπάλου. Είδαμε για παράδειγμα τον Νταμπόρδα που έπαιζε ως δεξιός εξτρέμ να είναι περισσότερο ένα δεκάρι, ένας παίκτης ο οποίος έκλεινε και έμπαινε στα μεσοδιαστήματα, παρά ένας παίκτης ο οποίος έπαιζε πάνω στη γραμμή. Το πλάτος για παράδειγμα το έδινε ο Ζαρουρί, και είδαμε μια ομάδα έτσι η οποία θέλει να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο μέσα από αυτά τα δύο πράγματα, μέσα από την κατοχή της μπάλας και μέσα από τις πιέσεις. Αυτές είναι κάποιες από τις βασικές αρχές. Όλα τα υπόλοιπα που είπα, κάποια από τα υπόλοιπα βασικά που είπα, είναι επιμέρους στοιχεία. Ξαναλέω, εγώ δεν λέω ότι πόπο Παναγία μου ότι είδαμε χτες και πόπο τι θα δούμε στο μέλλον, που μακάρι να το δούμε, έτσι το εύχομαι. Λέω όμως ότι κάποιες ιδέες του προπονητή και στις προπονήσεις και πολύ περισσότερο χθες, γιατί το είδε όλος ο κόσμος στο μάτς, είναι ξεκάθαρες. Και όταν υπάρχουν ξεκάθαρες ιδέες, όταν πολύ περισσότερο υπάρχουν ξεκάθαρες ιδέες που είναι και συμβατές, γιατί θα μπορούσε να έχει μια ξεκάθαρη ιδέα ο προπονητής και αυτή η ιδέα να είναι ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, να περιμένει στο μισό γήπεδο, έτσι, να παίζει άμεσο ποδόσφαιρο και να κυνηγά τις δεύτερες μπάλες και τα transitions. Okay. Είναι μια ξεκάθαρη ιδέα. Το θέμα
0: επίσης,
1: είναι
0: άλλη μια ξεκάθαρη ιδέα που είδα εγώ, και πες μου τώρα, αν θέλεις να το πάμε λίγο περισσότερο προσωπικά, είδα τον Αντίνο να έχει περισσότερες, να το πω καλύτερα, γιατί πρωτοβουλίες επιθετικές είχε και πέρυσι. Απλώς να έχει μια μεγαλύτερη διάθεση να γίνει περισσότερο επιθετικός, περισσότερο απειλητικός, να προσπαθεί να μπει περισσότερο μέσα στη μεγάλη περιοχή και να τελειώσει κάποιες φάσεις. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος ή όχι. Εσύ το είδες καλύτερα αυτό,
1: ναι,
0: και αν
1: αυτό κομμάτι,
0: και ο Νίστρουπ έχει κάποια τέτοια εντολή.
1: Σε αυτό το κομμάτι θα τον βοηθήσει τον Αντίνο και όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού φέτος. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι μια ομάδα η οποία θα έχει την μπάλα στα δικά της τα πόδια. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό. Όσο περισσότερο έχεις την μπάλα στα δικά σου τα πόδια, τόσο περισσότερες μπάλες θα πάρει ο Αντίνο στα πόδια του. Όταν θες να κάνεις συνδυασμούς ψηλά, τόσο πιο επιδραστικός θα είναι ο Αντίνο, πιο απέναντι extreme. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι σε ένα συμβατό ποδοσφαιρικό σχέδιο είναι απόλυτα φυσιολογικό για να αυτό το πράγμα λειτουργήσει. Οι παίκτες που πέρσι βλέπαμε και λέγαμε κάποιους από αυτούς, ας πούμε, ότι μήπως δεν είναι αυτό που νομίζαμε, μήπως θέλει εκεί ο Παναθηναϊκός κάτι άλλο, θα αρχίζουν και εκεί να γίνονται πιο επιδραστικοί και πιο απειλητικοί, όπως έγινε για παράδειγμα χθες ο Αντίνο. Γιατί και τα δύο γκολ να μην είχε βάλει, ήταν πολύ πιο μέσα στο παιχνίδι. Βέβαια, ήταν ένα πολύ μικρό δείγμα, έτσι, και με έναν αντίπαλο, ξαναλέω, χαμηλής δυναμικότητας. Αλλά θεωρώ ότι ειδικά για τους μεσοεπιθετικούς και για τους κεντρικούς χαφ του Παναθηναϊκού, που πέρσι η μπάλα δεν περνούσε μέσα από αυτούς, έτσι, είχε σε πολλά παιχνίδια οι πράσινοι προσπαθούσαν με άμεσο ποδόσφαιρο και με αυτές τις μακρινές μεταβιβάσεις στον ΤΤΕ να χτίσουν τις επιθέσεις τους. Νομίζω ότι για αρκετούς από τους παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ένα σχέδιο αυτό που θα τους δώσει την ευκαιρία να φανούν περισσότερο, να το πω έτσι,
0: ναι.
1: Να το πω έτσι απλά.
0: Ναι. Είναι κάτι άλλο, γιατί να ξέρεις έχουν έρθει πάρα πολλές ερωτήσεις και για μεταγραφικά για τα πάντα. Οπότε
1: να τις απαντήσω όλες.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση, μια που λέμε για τα φιλικά, αν θα δούμε Ράστοντερ και De Vrij στο επόμενο μάτς με τον Άγιαξ.
1: Ράστοντερ θα δούμε, λογικά, επειδή ήρθε ο Σκοβιανός επιθετικός έχοντας κάνει ένα διάστημα της προετοιμασίας στην Τούν. Ο De Vrij έκανε διακοπές, οπότε είναι λίγο πιο πίσω. Πιθανολογώ ότι τον Ράστοντερ θα τον δούμε, ναι.
0: Το Ράσοντερ ναι, τον De Vrij όχι δηλαδή.
1: Τον De Vrij νομίζω όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, άλλος φίλος ρωτάει, θέλει λίγο να πεις κάποια στοιχεία για τον παίκτη που απέξω Παναδίκος από τη Χάλ. Για ποιον λόγο έκανε μια τέτοια επιλογή, προφανώς εγώ υποθέτω για καθαρά για το αν του βγει στο μέλλον. Κάπως έτσι να το πω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στοιχεία εγώ να δώσω για τον ποδοσφαιριστή δεν μπορώ. Δεν τον έχω δει καθόλου, έτσι, δεν θέλω να λέω ψέματα. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια επένδυση για το μέλλον. Πέραν ποδοσφαιριστή νεαρό, θα τον δώσει κάπου δανεικό. Και αν εκείνος εκεί που θα παραχωρηθεί δανεικός κάνει πράγματα, τότε θα γυρίσει πίσω. Αυτή τη στιγμή όμως δεν θα είναι κομμάτι της πρώτης ομάδας, έτσι. Θα μάθουμε τις επόμενες μέρες που θα παραχωρηθεί δανεικός.
0: Ωραία. Άλλο. Με τις μεταγραφές από εδώ και πέρα τι γίνεται? Υπάρχουν συγκεκριμένα ονόματα? Αν έχει υπάρξει νέα εξέλιξη με τον Φαν Τρόγκελεν ή ξέρω εγώ
1: για κάποια άλλη θέση? Θυμάστε, και εσύ θυμάστε.
0: Φυσικά θυμάμαι, αλλά στα ξαναλέμε.
1: Όταν υπήρχαν ονόματα, λέγαμε ονόματα. Εμείς εδώ που είμαστε σε αυτό το σταθμό έχουμε ένα κακό, και οι τρεις μας, εγώ και ο Τάσος Διονύσης, όταν δεν υπάρχουν ονόματα, δεν μιλάμε για ονόματα. Εντάξει. Οπότε αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια ονόματα που έχουν απασχολήσει, αλλά είναι παγωμένες οι περιπτώσεις, όπως είναι του Κρίστιανσεν, του αριστερού μπακ της Λέστερ. Η Λέστερ θέλει να τον πουλήσει ο Παναθηναϊκός για να τον πάρει δανεικό, οπότε εκεί δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ο Βαν Τρόγκελεν που πιέζει τις Αμπιονσπορ, αλλά άκρη ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα με τους Τουρκούς δεν έχει βγάλει, αλλά αυτό το κρατάμε πάντα ανοιχτό και το έχουμε στο μυαλό μας. Τις θέσεις του κεντρικού χαφ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Ενεργή περίπτωση, του Γένσεν έχει παγώσει τα καλά. Οπότε κάποιο όνομα που να μπορέσω εγώ εδώ σε αυτό το μικρόφωνο και να έρθω να πω σε αυτή την επικοινωνία ότι ο Παναθηναϊκός ας πούμε το έχει βάλει κάτω και προχωρά, όχι. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι στη θέση του αριστερού μπακ ο Παναθηναϊκός κάνει πράγματα τα οποία δεν τα μαθαίνουμε, δεν τα ξέρουμε όλα, έτσι. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν περιμένει ο Παναθηναϊκός, δεν θα περιμένει τη Λέστερ και δεν την περιμένει τη Λέστερ για πάντα για τον Κρίστιανσεν. Έχει αρχίσει και δουλεύει ένα-δύο πράγματα. Οπότε εκεί έχει πέσει όλο το βάρος, γιατί είναι το θέμα και ποσοτικό, έτσι.
0: Ναι,
1: υπάρχει
0: ναι.
1: Μόνο ο Κυριακόπουλος και χθες έπαιξε εκεί ο Μπινιάρης.
0: Ναι. Ο Μπινιάρης τελικά τι είναι από τα δύο, τι είναι, γιατί τον είδαμε και στον άκρο, αλλά και στο αντίθετο άκρο και προθυμένο κιόλας.
1: Να σου πω, αν ήμασταν εκτός, θα σου έλεγα ο Μπινιάρης είναι παιχτάρα, οπότε όπου
0: και να το γιατί το λες τώρα και να κλείσουμε έτσι λοιπόν.
1: γιατί δεν θέλω να ανεβάζω τον πύχη.
0: Δεν πειράζει, καλό είναι σε ορισμένες περιπτώσεις.
1: Κεντρικός μέσος είναι, κεντρικός μέσος.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Απλά επειδή είναι ένα παιδί που τον βοηθάει η σωματοδομή του, τον βοηθάει η τεχνική του και πάνω απ' όλα τον βοηθά ο τρόπος με τον οποίο κατανοεί το άθλημα, έχει νομίζω υψηλό ποδοσφαιρικό IQ, εκεί που έπαιξε, ποιος αριστερός μπακ, ποιος δεξιός εξτρέμ, κατάφερε να ξεχωρίσει στο χθεσινό φιλικό κόντρα στη Χέλμοντ. Ξαναλέω, είναι ένα παιδί το οποίο δείχνει έτοιμο. Από εκεί και πέρα στο θέμα του, στο χέρι του προπονητή, το πότε και πόσο θα παίξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη αν σε πίεσα. Αλλά πρέπει να γίνουν κακώς ορισμένες στιγμές. Αν έγινε κακώς.
1: 15 πολύ ευχάριστα λεπτά μαζί σου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Νίκα Θανασίου. Πηγαίνουμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίωνες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090. Έλα.

0: Έλα κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast.

0: Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
0: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε με καλοκαιρινή διάθεση ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος εδώ με μουσικούλες που έτσι μας δημιουργούν στο μυαλό εικόνες από κάποιο μπιτσόμπαρο. Αλλά βέβαια εδώ πέρα είμαστε. Εντάξει, έχετε στείλει πολλές ερωτήσεις για αυτά που λέγαμε με τον Παναθηναϊκό και την συνομιλία που είχαμε με τον Νίκο Αθανασίου. Ένας φίλος λέει αν δουλεύει λέει κάποιο πλάν B ο Νίστρουπ για αντιπάλους υψηλότερης ποιότητας από τον ίδιο ή αν σχεδιάζει να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο ανεξαρτήτως αντιπάλου. Τι διαπίστωσα από το χθεσινό παιχνίδι και γενικότερα από όσα έχουν πει οι άνθρωποι που παρακολουθούν την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός θα θέλει να παίξει κυριαρχικό ποδόσφαιρο, πρώτον. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει όχι μόνο πλάν B, αλλά υπάρχει και πλάν C και πλάν D και πλάν και εγώ δεν ξέρω τι από τον συγκεκριμένο προπονητή. Και δεν το κάνω γιατί δεν έχω καμία ανάγκη να του πλέξω το εγκομείο, αλλά είναι κάτι το οποίο το βλέπεις πια σιγά-σιγά. Αν βλέπεις από το πρώτο παιχνίδι κάποια πράγματα να διαφοροποιούνται, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι δουλεύει, κάτι σιγά-σιγά προσπαθεί να αλλάξει. Σας είπε και ο Νίκος ορισμένα πράγματα τα οποία είδε από το χθεσινό παιχνίδι να διαφοροποιούνται. Και όλα αυτά τα πράγματα θα έρθουν σιγά σιγά, φανταστείτε ότι χρειάζεται χρόνος, εντάξει, δεν γίνεται.

0: με σε 10 προπονήσεις όλο αυτό να αλλάξει. Θέλει χρόνο, θέλει μήνες, θέλει προπονήσεις. Δηλαδή, ο σκοπός έτσι αλλιώς του Νίστρουπ, έτσι όπως το είπε και στην παρουσίασή του, δεν είναι μόνο να αλλάξει την ομάδα, αλλά πρέπει κιόλας να φέρει και αποτελέσματα. Και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και είπε ότι πρέπει να έρθουν και αποτελέσματα, ειδικά από την αρχή της σεζόν, από τα προκριματικά. Άρα, θα πρέπει όλα αυτά που θέλει να κάνει ο Νίστρουπ στο Παναθηναϊκό να γίνουν και με έναν λογικό τρόπο που ως ένα βαθμό θα μπορεί να παρέχει και μια ασφάλεια στην ομάδα και σε αυτό που έχει μπροστά. Λοιπόν, έχετε στείλει ερωτήσεις για την ΑΕΚ, ας στείλετε ερωτήσεις, γιατί θα έχουμε σε λίγο την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Κώστα Νικολακόπουλο, ερωτήσεις για τον Ολυμπιακό, για να τις μεταφέρουμε στον Κώστα. Εμείς θα πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να μιλήσουμε με τον Κώστα για τον Ολυμπιακό, για το γήπεδο, για μεταγραφικά, για οτιδήποτε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
11: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πριν έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Κώστα. Έχετε στείλει ερωτήσεις και για τον Παναθηναϊκό για πολλά. Ας απαντήσουμε σε έναν φίλο που δεν είδε το θεσινοφιλικό. Λέει για τον Γιάκου Σίτς, αν έπαιξε. Έπαιξε στο πρώτο 45 λεπτό. Αν ήταν καλός, κατά τη γνώμη μου, ήταν καλός. Και θα δούμε ακόμα καλύτερα πράγματα από τον Κροάτη. Μιλήσαμε και στην αρχή για τον Κροάτη. Γενικότερα ήταν ένας παίκτης ο οποίος λογικά φέτος τον δούμε πάρα πολύ και να αγωνίζεται και να λογίζεται ως ένας σημαντικός παίκτης για την ομάδα. Όλα αυτά βέβαια έχουμε χρόνο μπροστά μας και έχουμε και ένα φιλικό το Σάββατο στο παιχνίδι με τον Άγιαξ που εκεί ενδεχομένως θα δούμε ακόμα πιο ξεκάθαρα τα όσα σκέφτεται ο Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, για να έχω μηνύματα για τον Κώστα Νικολακόπουλο.

0: Λοιπόν, για να πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Κώστα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Έλα, έλα Διονύση, τι κάνουμε?
0: Μια χαρά, μια χαρά, εσύ?
1: Α, πιστεύω ότι είναι μια ωραία μέρα για τον Ολυμπιακό σήμερα, μια ωραία μέρα για όλους τους Ολυμπιακούς πραγματικά, και βέβαια για τον ίδιο τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη, που ανοίγει, θα έλεγα, το φάκελο καινούριο Καραϊσκάκη σήμερα στις 6, λοιπόν, στο Δημοτικό Θέατρο. Θα παρουσιάσει το νέο, ουσιαστικά θα παρουσιάσει το νέο Καραϊσκάκη ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, εννοώ τα σχέδια, το πλάνο και όλα αυτά τα ωραία πράγματα που κάνουν ήδη τους Ολυμπιακούς κατά κάποιο τρόπο να βλέπουν το μέλλον και τι, πώς θα είναι το σπίτι, το καινούριο σπίτι του Ολυμπιακού σε 3 χρόνια αν όλα πάνε καλά, με τις άδειες και με τις εργασίες και αυτά. Αυτό είναι το σχέδιο, αν το καταλαβαίνω καλά. Δηλαδή να ξεκινήσουν οι εργασίες σε ένα χρόνο το αργότερο από τώρα, να διαρκέσουν το πολύ 2 χρόνια, και άλλα 2 χρόνια δηλαδή, και το καλοκαίρι του 29 ο Ολυμπιακός να είναι στο καινούργιο του σπίτι. Αλλά τέλος πάντων, αυτά είναι που μαθαίνουμε εμείς, σημασία έχει αυτά που θα πει ο Βαγγέλης Μαρινάκης σήμερα, και τα οποία πρέπει να πω, την παρουσίαση μπορεί να την παρακολουθήσουν όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού μέσα από το επίσημο κανάλι YouTube της ΠΑΕ. Εντάξει. Οπότε είναι εύκολο όποιος θέλει να δει αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα, που κάποια στιγμή νομίζω ότι θα αποκτήσει έτσι την δική του ιστορική σημασία, η παρουσίαση τέλος πάντων. Αυτά περιμένουμε να δούμε, και τι άλλα πράγματα θα πει, τι ερωτήσεις οποίες θα απαντήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν είναι?
0: Φυσικά. Λοιπόν,
1: οπότε πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η σημερινή ημέρα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πιο τετριμένα, να το πω έτσι, τα μεταγραφικά.
0: Τα τετριμένα είναι αυτά. Να ξέρεις πόσα μηνύματα έχουν στείλει περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού για τα μεταγραφικά και όχι για το Καραϊσκάκη.
1: Αυτά είναι που συζητάμε κάθε μέρα. Το Καραϊσκάκη μια φορά παρουσιάζεται.
0: Ναι, σωστά, αυτό, ναι.
1: Το λένε και λοιπά. Τα μεταγραφικά τα συζητάμε κάθε μέρα, και όχι κάθε μέρα τα συζητάμε. Θα τα συζητάμε για άλλους 2,5 μήνες σχεδόν. Οπότε έχει πολύ ψωμί εκεί τα μεταγραφικά. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει πάρει και νέο άνθρωπο, τέλος πάντων, να ασχολείται με αυτά τα θέματα, τα παζάρια κλπ, για να γίνουν πιο αποτελεσματική όλη η διαδικασία. Τον Πορτογάλο τον Καρντόσο, βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα και ο Αντώνιο Κορδόν για να συνεργαστεί με τον Ολυμπιακό. Θα δούμε, δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, αλλά έχει μιλήσει τους ανθρώπους του Ολυμπιακού και βέβαια τον Μαρινάκη. Οπότε σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, το μόνο δεδομένο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Πόποβιτς. Υπογράφει το συμβόλαιό του σήμερα. Η ανακοίνωση θα γίνει, φαντάζομαι, αύριο. Όλα καλά με τον Μαυροβούνιο τερματοφύλακα, ο οποίος θα είναι ο δεύτερος. Ο πρώτος τερματοφύλακας βεβαίως παραμένει ο Τζολάκης, και εδώ να διευκρινίσω κάτι. Εγώ είπα χθες κάποια πράγματα, ότι ο Ολυμπιακός έχει τα μάτια του ανοιχτά στην αγορά για τερματοφύλακα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν και καλά θα φύγει ο Τζολάκης. Ίσα ίσα ο Ολυμπιακός θέλει να κρατήσει και θα κάνει, νομίζω, κάθε προσπάθεια να κρατήσει τον Τζολάκη. Ωστόσο, είναι υποχρεωμένος ο Ολυμπιακός να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας, γιατί πρώτον υπάρχει ενδιαφέρον από το εξωτερικό, και δεύτερον ακόμα δεν έχει προκύψει μια συμφωνία με τον Τζολάκη για να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Με ακούς, Διονύση?
0: Ναι, φυσικά, ναι.
1: Ναι. Ωραία. Οπότε αυτό εννοούμε. Η διάθεση του Ολυμπιακού υπακούεται ότι είναι να κρατήσει τον Τζολάκη.
0: Βέβαια, αλλά, αν θυμάμαι καλά, δεν έχει έρθει κάποια πρόταση για τον Τζολάκη μέχρι τώρα.
1: Κρούσεις υπάρχουν για τον Τζολάκη. Ενδιαφέρον υπάρχει, ναι, υπάρχει ενδιαφέρον και από την Αγγλία κλπ. Αλλά άλλο, αυτό και άλλο το να έρθει μια ολοκληρωμένη πρόταση, ξέρω εγώ κλπ.
0: Okay.
1: Όπως και να είναι όμως, παραλαμβάνω, ο Ολυμπιακός είναι υποχρεωμένος να έχει τα μάτια του ανοιχτά στην αγορά. Οκ, okay, καταλαβαίνουμε όλοι ότι, πώς το λένε, υπάρχει περίπτωση το Ζωζέ Σαά για παράδειγμα κλπ. Αλλά επαναλαμβάνω, όλα αυτά θα έχουν να κάνουν εάν και εφόσον προκύψουν εξελίξεις. Αυτό το οποίο θέλει ο Ολυμπιακός είναι να μην υπάρξουν εξελίξεις και να μείνει ο Τζολάκης. Είναι απλό πράγμα που λέμε σε ό,τι αφορά τη διάθεση και την επιθυμία. Οπότε είπαμε, υπογράφει σήμερα ο Πόποβιτς, σήμερα θα βγάλει και την αποστολή ο προπονητής για την τεστό για την Ολλανδία, πετάει αύριο ομάδα το πρώτο πράγμα της προετοιμασίας. Μεταγραφή πιο κοντά αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό είναι ξεκάθαρα του Ρόκα. Αυτή είναι η πιο κοντινή μεταγραφή. Είναι κάτι που μπορεί να κλείσει τώρα αυτές τις μέρες και να πάει το παιδί στην Ολλανδία. Το είπα και χθες το μεσημέρι, πάμε εκπομπή 4-6. Αυτή είναι η πιο κοντινή μεταγραφή. Είναι το Ρόκα η πιο κοντινή μεταγραφή. Δεν λέω ότι, πώς το λένε, δεν θα γίνουν νεότερες συζητήσεις, για παράδειγμα για τον Στάνιτς, ενδεχομένως και κάποιον άλλον παίκτη. Λέω ποιο είναι το πιο κοντινό αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι. Επίσης δεν βλέπουμε ιδιαίτερη κινητικότητα σε ό,τι αφορά παραχώρηση παίκτη. Δεν βλέπουμε ιδιαίτερη κινητικότητα μέχρι τώρα, ενώ παίκτη από αυτούς που δεν έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός τέλος πάντων να δώσει. Κάποιες ερωτήσεις έχουν γίνει για τον Ορτέγκα πάλι, αλλά όχι κάτι παραπάνω, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι κάτι παραπάνω. Ο Γιάρεμτσουκ είναι ένα θέμα σίγουρα που και αυτό έχει την σοβαρότητά του, αλλά και τη ρευστότητά του, γιατί ναι μεν είναι εδώ, αλλά πρέπει να δούμε, πρέπει να περιμένουμε τι θα προκύψει από τις επαφές οι οποίες θα γίνουν, αν έρθει πρόταση κλπ. Εκεί είμαστε, από ό,τι θα έχω εδώ σημειώσει, δεν βλέπω κάτι άλλο για τους ερυθρόλευκους. Ιωνίση,
0: οπότε λοιπόν τα μεταγραφικά, είπαμε πρώτο χρονικά ή αυτό που φαίνεται να είναι πιο ισχυρό είναι το του Ρόκα.
1: Του Ρόκα είναι η πιο κοντινή περίπτωση,
0: πιο κοντινή περίπτωση για να
1: εκεί
0: γίνει.
1: Εκεί πιστεύουμε ότι θα γίνει.
0: Ωραία.
1: Για τον Ζώτα Σίλβα, ξέρω εγώ που ρωτάνε, βλέπω κάποιοι φίλοι.
0: Ναι.
1: Είναι ένας παίκτης που τον ξέρουν στον Ολυμπιακό. Είναι μέσα στο τραπέζι, ας πούμε, των συζητήσεων. Δεν ξέρω όμως αυτή τη στιγμή να υπάρχει απόφαση να προχωρήσει η περίπτωση του Πορτογάλου. Είναι πάνω στο τραπέζι, επαναλαμβάνω, αλλά ο Ολυμπιακός, ο πρώτος στόχος για την θέση πίσω από τον επιθετικό, αν θεωρήσουμε ότι εκεί χωράει περισσότερο ο Ζώτα Σίλβα, είναι ο Στάνιτς. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος του Ολυμπιακού. Ο Ζώτα βέβαια παίζει και στα άκρα, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός προχωράει να πάρει το Ρόκα, όπως ζητάει ο προπονητής.
0: Ναι. Ωραία. Είναι κάτι άλλο να προσθέσουμε?
1: Όχι. Ό,τι άλλο είναι θα το πούμε. Σήμερα τα φώτα είναι, όπως και να το κάνουμε, στο Δημοτικό Θέατρο και στην παρουσίαση του καινούριου Καραϊσκάκη από το Βαγγέλη Μαρινάκη.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, Κώστας Νικολακόπουλος, ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Κάνουμε ένα διάλειμμα. Συνδεόμαστε με Sky. Όχι, ναι. Θα προλάβουμε το δελτίο ειδήσεων, το πολιτικό και θα επιστρέψουμε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Όσο θα γυρίζει η γη, είμαι...
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions. Όνειρο
8: κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Sport FM

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είναι 1 και 38, άρα δηλαδή έχουμε ακόμα λίγα λεπτάκια μπροστά μας μέχρι και τις 2. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο πριν από λίγο, γύρω στις 1 και 20. Ακούσαμε και τον Νίκο Αθανασίου για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

δύο αποσπάσματα. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr ή στο κανάλι του sportfm.gr, του Big Win Sport FM για να το πω σωστά, στο YouTube για να τα ακούσετε. Με τον Νίκο Αθανασίου να μας λέει και για το επόμενο φιλικό παίχτη ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ, εκεί στο οποίο είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Ράστοντερ, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχουν πιθανότητες για να δούμε τον Φράι, κάτι το οποίο θα συμβεί λογικά στο τρίτο φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε και στις σημερινές, στη σημερινή ημέρα τη σημαντική για τον Ολυμπιακό, με τα όσα περιμένουμε να πει με πολύ μεγάλη αγωνία ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τις σκέψεις που έχει και τα πλάνα που υπάρχουν στην ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον νέο Καρεσκάκη, αλλά επίσης και τα πολύ σημαντικά που έχουν να κάνουν με τις μεταγραφές και το ποιες είναι οι επόμενες μεταγραφές του Ολυμπιακού, οι δύο επόμενες μεταγραφές, όπως χαρακτηριστικά είναι και ο τίτλος στην είδηση που έχει ανέβει ήδη στο sportfm.gr. Επίσης, λέει ένας φίλος, αφού διαβάζετε ερωτήσεις για τον Ολυμπιακό, τότε γιατί τη ζητάς να στέλνουμε. Έχετε ερωτήσει για τον Άλεξ Τέλης, κάτι το οποίο το απάντησε ο Κώστας. Έχετε ερωτήσει για τον Στάνιτς, κάτι το οποίο το απάντησε και πάλι ο Κώστας. Έχετε ερωτήσει επίσης για άλλα θέματα μεταγραφικά, τα οποία και πάλι για αυτά μίλησε ο Κώστας Νικολακόπουλος. Παιδιά, εντάξει, νομίζω ότι δεν άφησε κάτι ο Κώστας και δεν άφησαμε γενικότερα κάτι το οποίο δεν. Μάλλον το πόσο θα θελήσατε να μάθετε και να τα μελήσαμε. Αυτά. Μπαίνετε και στο sportfm.gr για να διαβάσετε την είδηση αλλά και να δείτε και να ακούσετε το ηχητικό απόσπασμα. Τώρα λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε μεταγραφές. Με συγχωρείτε. Έχουμε τον Αστέρας Άκτορ να ανακοινώνει την απόκτηση του Άλεξ Μέντεθ. Είναι ο Άλεξ Μέντεθ ένας παίκτης νέος για τους Αρκάδες, ο οποίος είναι 23 ετών, Ισπανός αριστερός μπακ, έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι και το 2028 και στις πρώτες δηλώσεις είπε ότι για μένα ξεκινάει μια νέα πολύ ενδιαφέρουσα πρόκληση για την καριέρα μου. Ευχαριστώ τους ανθρώπους του Αστέρα για την εμπιστοσύνη. Θα την ανταποδώσω με πολύ σκληρή δουλειά. Γνωρίζω σε ποια ομάδα έρχομαι, πολλές φιλοδοξίες. Είναι ένα νέο ταξίδι, ξεκινάει για εμένα. Θέλω να δώσω το καλύτερο με αυτό, να τα απολαύσω και να δώσω τα καλύτερα για τον Αστέρα, για τη νέα μου ομάδα. Αυτά. Υπάρχουν και άλλες όμως ανακοινώσεις από μεταγραφές που έχουν κάνει και άλλες ομάδες. Τι γίνεται, δεν ξέρω, έχω πνιγεί, μου φαίνεται 25 φορές στον αέρα. Λοιπόν, εκτός από αυτό έχουμε στον Βόλο την ανακοίνωση της μεταγραφής του Μεντίλ, ένας παίκτης ο οποίος τον είδαμε και τον γνωρίσαμε στον Άρη. Από τον Άρη όμως έμεινε ελεύθερος και έτσι λοιπόν ο Βόλος κινήθηκε και τον απέκτησε. 28 χρονών θυμίζω, μαροκινός αριστερός μπακ. Έχει αγωνιστεί και με την εθνική ομάδα του Μαρόκου και έχει αγωνιστεί και με τον Άρη. Έχει κάνει 26 συμμετοχές, ένα γκολ και 3 assists.

Στο εξωτερικό και στο μπάσκετ έχουμε μια είδηση την οποία την περιμέναμε τις τελευταίες μέρες. Έχει να κάνει με τον Σκαριόλο και με τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Τελικά οι Μαδριλένοι ανακοίνωσαν ότι ο Σκαριόλο αποτελεί παρελθόν από το πάγκο τους. Κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, αλλά παρόλα αυτά στην αρχή της σεζόν, μετά το τελικό με τον Ολυμπιακό, δεν το περιμέναμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Σκαριόλο τα έχει πάει πάρα πολύ καλά με τους παίκτες που είχε στα χέρια του για τα συγκεκριμένα παιχνίδια και ιδιαίτερα για τον τελικό με τον Ολυμπιακό. Ακόμα και έτσι όμως οι Μαδριλένοι αποφάσισαν ότι θέλουν μια αλλαγή. Πήγαν στο Πέδρο Μαρτίνεθ. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ είναι άλλος ένας άνθρωπος ο οποίος αφήνει τη Βαλένθια. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς η Βαλένθια θα μπορέσει να συγκροτήσει ρόστερ με όλους αυτούς τους παίκτες που έχουν φύγει. Αλλά όχι μόνο, έχει φύγει και ο βοηθός προπονητή, έχει φύγει τώρα πλέον και ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο οποίος θα αναλάβει τη Ρεάλ. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με την Ρεάλ Μαδρίτης ο Μαρτίνεθ και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα στελεχώσει την ομάδα αυτή και αν θα επιλέξει να αγωνίζεται η Ρεάλ με τον τρόπο που αγωνιζόταν και η Βαλένθια. Εγώ τουλάχιστον εκεί θα εστιάσω.

Αλήθεια από μπάσκετ, MVP στη σεζόν ανακηρύχθηκε ο Φουρνιέ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μιλάμε για τη στοίχημα GBL. Υπενθυμίζω, στοίχημα GBL που από του χρόνου τηλεοπτικά ανήκει στο Sky, στον όμιλο Sky.

0: Πολύ πάμε για ένα διάλειμμα, γιατί φωνάζει ο νέαρχος, φωνάζει και ο Πετρίτης. Τώρα ήρθε και ο Πετρίτης, καταλαβαίνετε εδώ πέρα, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πάμε για ένα διάλειμμα μικρό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά, και για Μύκονο?
3: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
5: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
6: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
7: Διψά για.
6: Και στα μεγάλα μάτς, Βίκος Κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
9: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
10: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
11: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
10: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
11: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
10: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
11: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
10: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
12: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
10: Σιγά μη τα άφηνα.
12: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και θέλει να μας καλοπιάσει και να καλοπιάσει και τους οπαδούς της ΑΕΚ προφανώς ο Γιώργος Πετρίδης. Γι' αυτό και έχει ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιώργο Τσακίρη. Τι κάνεις, πώς είσαι φίλε μου?
13: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Μια χαρά φίλε μου, εσείς?
13: Μια χαρά. Κοίτα, είναι μια περίοδος αυτή που δεν χρειαζόμαστε καλοπιάσμα τώρα εμείς.
0: Τι εννοείς?
13: Είμαστε καλό mood, είναι αλήθεια.
0: Από
13: δηλαδή
0: πέρυσι, ειδικά προς τις τελευταίες αγωνιστικές, σε καλό μου την ΑΕΚ.
13: Ναι, μωρέ. Κατάξει, ποιος δεν θα ήταν. Είμαστε πρωταθλήτριοι, οι πρωταθλήτριοι Ελλάδος. Τρέχουν τα θέματα όπως πρέπει να τρέξουν για μένα σε ένα κομμάτι που αφορά τον αγωνιστικό σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτού ενός κλαμπ το οποίο προετοιμάζεται, αρχίζει η προετοιμασία βασικά 6 Ιουλίου το πρώτο βασικό στάδιο, έτσι. Γιατί υπάρχει και δεύτερο που είναι πιο καθοριστικό. Για να παίξει στις 12 Αυγούστου πρώτη επίσημη αναμέτρηση. Και τα πράγματα προχωράνε όπως θα προχωρήσουν. Μπορεί να θέλουμε και πιο νωρίς να προχωράνε εμείς για να τελειώνουμε κιόλας. Ειδικά σε ένα καλοκαίρι στο, κατά τη διάρκεια του οποίου η ΑΕΚ δεν έχει πάρα πολλές ανάγκες όπως τα προηγούμενα. Τουλάχιστον σύμφωνα με την εισήγηση και τα θέλω των ηθήνοντων του αγωνιστικού σχεδίου, αυτού του project που έχουν. Ο ίδιος ο Ριμπάλτο δηλαδή με τον Μάρκο Νίκολιτς και όλα να πηγαίνουν λίγο καλύτερα. Προφανέστατα μετά και την, μετά και τον deal που, που καλύψαμε χθες τον Αντιγούνης Πορεφέ με το 4,6 της ΑΕΚ με τον Πανιόνι για την απόκτηση του Ρακασίδη για την πρώτη ομάδα, γι' αυτό έχει σημασία. Αυτό που περιμένουν με λύσεις, να το πω έτσι, με πολύ μεγάλη ανυπομονησία, με πάρα πάρα πολύ μεγάλη διάθεση, η ΑΕΚ είναι, η φίλη της ΑΕΚ είναι το ΧΑΣ, ο εκλεκτός δηλαδή για τον χώρο της μεσαίας γραμμής, αυτός που θα πλαισιώσει τους Πινέδα και Μαρίν, και για μένα συνιστά και την πιο βασική ανάγκη της ΑΕΚ σε αυτόν τον αγωνιστικό σχεδιασμό που τρέχει, διότι και τον στόπερ που θέλει η ΑΕΚ, αλλά και τον Ζουμπκόφ που απέκτησε, είναι πράγματα τα οποία είχε παίχτες εκεί, έτσι. Δεν είναι ότι θα ξεκινήσει την προετοιμασία της και δεν θα έχει άνθρωπο εκεί ο Νίκολς για να δουλέψει. Στο άλλο κομμάτι όμως, πλην τον Μαρίν Μάνταλου Σαχαμπό, δεν έχει πολλούς μέσους για να δουλέψει, διότι ο Πινέδα λείπει και θα λείπει. Και όπως πάει το Μεξικό, γενικά θα λείπει. Το βλέπω να φτάνει μέχρι τους 8-4.
0: Ναι.
13: Μακάρι να μείνει βέβαια. Όχι μόνο για να επιστρέψει ο Πινέδα, αλλά γιατί είμαστε και Αγγλία. Και θα πέσουμε πάντως στον Πινέδα και θα ήθελα να το
0: σκεφτώ. Λίγο χθες σύντρασες πάντως, μεταξύ μας τώρα λίγο.
13: Ναι, γιατί και να φτιάξει.
0: Δεν μπορώ να μην στο πω λίγα.
13: Αυτό το αγόρι τον Εμπασί, πού γεννήθηκε αυτός πάλι και βλέπει με εμάς.
0: Ίδρωσες εκεί προς το τέλος λίγο του
13: χρόνου. Ίδρωσα, δεν λες τίποτα. Και να πω και το εξής στους φίλους της Αγγλίας και του Ζαμκούη τέλος πάντων.
0: Ναι.
13: Δεν χρειάζεται να γιουχάρουμε στο Hibernation Break. Μηδέν ούτε στην αιστεία είχαμε μέχρι το hydration break στο πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
13: 8 μετά.
0: Ναι.
13: Έγινε δουλίτσα από τον Τούχελ εκεί.
0: Κάτσε, κάτσε να πάμε στα της ΑΕΚ πάλι και θα μας γυχάρουν και τους δύο μετά.
13: Απλά το βάλαμε σε παρένθεση.
0: Δεν μπόρεσα να
13: συγχωρέσω.
0: Δεν κρατήθηκα δηλαδή να το ακούω αυτό. Δεν κύριε, δεν μπορώ.
13: Και αυτό ΑΕΚ είναι. Να στείλουμε τον Πινέδα πιο γρήγορα πίσω είναι.
0: Σωστό και αυτό.
13: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια, εσύ το βλέπεις και από ένα άλλο, από μια άλλη απτική γωνία. Εντάξει, το δέχομαι. Το δέχομαι. Εντάσσεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Το δέχομαι.
13: Σωστό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στο κομμάτι το... του ΧΑΦ, είπαμε ότι περιμένουμε πρώτου φύγει η ομάδα για την Ολλανδία. Μήπως έχουν καταφέρει και έχει τελειώσει το θέμα. Δεν ξέρω αν θα προλάβει να ανακοινωθεί, ξέρεις, και να πετάξει και μαζί με την αποστολή και να είναι δύο τα νέα πρόσωπα. Αλλά η. Οι ενδείξεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει αυτό, ή τέλος πάντων να έχει κλείσει ο εκλεκτός για τη μεσαία γραμμή.
0: Ωραία, ακούμε ότι έχει κλείσει, ακούμε. Πότε θα τα ακούσουμε το όνομα, εγώ ρωτάω δηλαδή.
13: Όταν θα τελειώσει και τυπικά. Έτσι γίνεται. Και χθες στο Ρακασίδη που βγάλαμε, εγώ το έμαθα και είχε κλείσει ήδη τον παίχτη, ας πούμε. Είναι αυτό το κάνει τον deal που κάνει ο Ριμπάλτα. Δεν επιτρέπει μέσα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης να διαρρεύσει το όνομα. Γιατί αν διαρρεύσει πρωτού γίνει το deal, τι καλά έχει μεταγραφή.
0: Ναι. Σήμερα είναι πέμπτη.
13: Δεν μιλάμε τώρα να εκτάσει και να έρθει στην Αθήνα και να ματευτεί, έτσι.
0: Ναι.
13: Το καταλαβαίνουμε αυτό. Προφανώς δεν θα χαλάσει. Μιλάμε να βγει καμιά εβδομάδα πριν. Ειδικά μετά τη Γιούρασικ που είχε γίνει χθε πέρυσι αυτό το... πώς θα το πω... το μαγειρίο, θα το πω έτσι. Και ο παίχτης κατέληξε να παίρνει την πρόταση τσάκι και να την κάνει περιφορά και να βρίσκει καλύτερο συμβόλαιο στην Τουρκία, δεν το επιτρέπει πλέον διαπραγματεύσει του συγγνώμη ο Ριμπάλτα. Και καλά κάνει μόνο, γιατί δεν καταλαβαίνω, δηλαδή πρέπει τη Σόνη και Ντένα να τα ξέρουμε όλα πάντα και για όλους. Εντάξει.
0: Όχι, αλλά ξέρεις τι, είναι σαν να σου λένε όμως ότι έχει, υπάρχει ένας παίκτης που περιμένουν οι φίλοι της ΑΕΚ να τον ακούσουν και ακόμα δεν έρχεται αυτό. Είναι αλλά σαν να έχεις ραντεβού με μια...
13: Ξέρουμε τις ανάγκες της ομάδας από τον ίδιο.
0: Πότε θα γίνει, μέχρι πότε λες να βγει. Εγώ το λέω τώρα, έχω πάρει το κακό μου σήμερα, με συγχωρείς.
13: Ας
0: με συγχωρείς μετά.
13: Δεν θα πάρεις και το κακό και το καλό σου. Θα σου πω, αυτό που θα απαντούσε ο Ριμπάλτα. So boring.
0: Αυτό θα απαντούσε.
13: Βέβαια, είναι βαρετό εντελώς. Δηλαδή, είναι και υποθετικό. Τι να σου πει. Αν υπογράψει αύριο, θα γίνει αύριο.
0: Ωραία.
13: Αν τελειώσει το Σάββατο, θα το γνωστοποιήσει Κυριακή με Δευτέρα.
0: Θέλεις να δώσω τη διεύθυνση του με τα μηνύματα στο Ριμπάλτα να τα διαβάσει λίγο, να δούμε. Αν θα αλλάξει άποψη.
13: Μα την ξέρουν, είναι απλά τέτοια. Μπορώ να το βρουν. Δεν κρύβεται. Άμα το δουν, το Ριμπάλτα, αδερφέ μου, θα τον αποθεώνει.
0: Ναι, μάλλον. Αυτό σίγουρα.
13: Εμάς θα κράζουν. Αυτή είναι η δουλειά του Ριμπάλτα, παιδιά. Και μεταξύ μας έτσι πρέπει να λειτουργεί. Γιατί να βγαίνει και να διαρρέει το όνομα πρώτου κλείσει. Για αυτούς, έτσι. Εμείς πρέπει να επιδιώκουμε.
0: Ωραία, okay, περίμενε λίγο ψάχνουμε. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Εντάξει, για να σοβαρευτούμε λίγο. Εγώ δηλαδή κυρίως να σοβαρευτώ και εσύ σοβαρός είσαι. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν το όνομα του παίκτη.
13: Ναι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Όλα τα στοιχεία περιμένουμε. Όλα τα στοιχεία.
0: Ναι, ωραία, ωραία,
13: αυτό
0: ωραία,
13: που μαθαίνουμε
0: ωραία.
13: Και μπορούμε να αλλιεύσουμε σαν ρεπορτάζ αυτό που αλλιεύσαμε είναι ότι είναι πολύ καλά, είναι σε πολύ θετική βάση συζήτηση για να τελειώνει. Αυτό. Τώρα αν αυτό θα είναι σε 24 ώρες και σε 48, παραπάνω όποιος λέει ότι ξέρει. Αν είναι κεντρικό Ευρωπαίος, αν είναι Ευρωπαίος, αν είναι Βραζιλιάνος, Αργεντίνος, αν είναι ψηλός, κοντός, χοντρός, αδύνατος, όλα αυτά τέλος πάντων. Λέει σώτα στον κόσμο. Πολύ απλά το λέω. Πώς αλλιώς να το πω.
0: Ναι.
13: Οπότε
0: δεν. Ακόμα δηλαδή και θα σου έλεγα, δηλαδή πιστεύεις μέσα στο Σαββατοκύριακο να βγει, να γίνει γνωστή μεταγραφή.
13: Από αυτά που εισπράττω από το ρεπορτάζ, ναι.
0: Α, ωραία.
13: Από αυτά που εισπράττω από το ρεπορτάζ. Αλλά δεν μπορεί να είναι αυτό και αυτό υποθετικό είναι, καταλάβεις.
0: Πάντα με τις πληροφορίες που συλλέγεις μιλάμε.
13: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Ωραία.
13: Έτσι φαίνεται, αλλά εγώ δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν το βάζω.
0: Ωραία.
13: Άμα δεν το ξέρω εγώ, να ξέρω πώς. Υπάρχουν κάποια δεδομένα, ρε παιδί μου, που σου αναδεικνύουν, παύλα καταδεικνύουν που βρίσκεται μια υπόθεση. Αν δεν τα έχω στο τραπέζι, δεν μπορώ να κοροϊδεύω εγώ τον κόσμο.
0: Έχεις κάποια εικόνα από τα παιδιά τα οποία ανέβασε ο Νίκολης στην πρώτη ομάδα, γιατί έχω στείλει ένας φίλος μηνύματα?
13: Εκείνα σίγουρα έχω τον Ζηρό που λένε πολλά χρόνια στις ακαδημίες και το Χριστακό που λένε δύο παιδιά τα οποία για μένα έπρεπε να είχαν ήδη προωθηθεί. Πολύ καλές περιπτώσεις. Ο ένας κεντρικός αμυντικός, ο πρώτος, ο δεύτερος δεξιός μπακ παίζει και σαν μέσος. Εγώ νομίζω ότι έξω αυτούς θα επενδύσει σε ό,τι αφορά την τετράδα. Και τη διάδα δηλαδή, τετράδα λέω συνολικά, γιατί θα είναι και ο Καλουσκάμης, θα μπορεί να είναι ο Καραγύρης, σαν επιθετικός. Νομίζω ότι και ο Ψηλόπουλος Χρυστακόπουλος θα μπορούν να είναι άλλοι δύο που θα πλαισιώσουν το κομμάτι της τετράδας των παίχτων που θα είναι απαραίτητοι για αποστολή, για κύπελο και για σούπερ κάπ. Εντάξει, τους υπόλοιπους, τον Καραγύρη τον ξέρει ο κόσμος, τον έχει δει και με την πρώτη ομάδα. Το ρεπορτάζ δικαιώθηκε που λέγαμε ότι θα ταξιδέψει στην Ολλανδία. Πήγε καλά η αποθεραπεία του και η αποκατάστασή του, γιατί είχε ένα τραυματισμό, όπως θυμάσαι. Τους υπόλοιπους δύο τους έχω δει από μια φορά. Δεν μπορώ να έχω άποψη ολοκληρωμένη.
0: Ναι.
13: Είναι όμως παιδιά τα οποία όντως στο ρεπορτάζ ακούγεται ότι ξεχώριζαν όλη την προηγούμενη διάστημα, εδώ και 1,5-2 χρόνια δηλαδή. Να το δούμε στην πράξη, όπως αντιλαμβάνεσαι. Έχει αυτό το ενδιαφέρον.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Να είσαι καλά, αδερφούλη μου.
0: Να σε αφήσω να ηρεμήσει, γιατί, μετά από το χθεσινό έτσι άγχος που πέρασε με την Αγγλία και όχι τίποτα άλλο, έτσι. Συνεχίζει κιόλας.
13: Έτσι συνεχίζει, θα έχουμε άγχος φουλ. Αν και να σου πω κάτι, μόλις τις πάπες που έχουμε φάει στα παγκόσμια κύπελλα δεν έχουμε και τόσο. Δηλαδή τι να γίνει, άλλη μία.
0: Εσύ το είπες αυτό, εγώ δεν είπα τίποτα. Κάτσε γιατί έχουμε και εδώ πέρα.
13: Είμαστε ειλικρινείς. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Γιώργος Τσακίρης, ρεπορτάζ ΑΕΚ και. Μία ανακοίνωση από τον Όφη. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η απόκτηση, ή μάλλον για να το πω ακόμα καλύτερα, η ΠΑΕ Όφη 1925 ανακοινώνει την επέκταση δανεισμού του ποδοσφαιριστή Νίκο Αθανασίου από την ΠΑΕ Ολυμπιακός μέχρι και τον Ιούνιο του 2027. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη, τον Κώστα Νικολακόπουλο και τον Νίκο Αθανασίου. Οτιδήποτε από ειδήσεις είχαμε το μεταφέραμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Καλή συνέχεια. Έρχεται ο Νίκολας Ακτύπης με το Δελτίο Ειδήσεων και φυσικά σας θυμίζω ότι η εκπομπή πραγματοποιήθηκε με χορηγία της Bet365.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς, Κώστα Γαβρόγλου. Η αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Μανώλης Μουσουράκης. Να υποθέσω ότι ο Μανώλης ήταν εχθές την ώρα που ο Τζόκοβιτς κέρδισε τον Τσιτσιπά.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν ήταν εδώ.
1: Επίσης έξω είναι και ο Γιώργος ο Πετρίδης.
0: Α, είναι και ο Γιώργος ο Πετρίδης, ναι. Δεν τον πρόσεξα.
1: Σιγά εσύ.

0: Έχουμε καλεσμένο σήμερα Βασίλης Ανεμογιός. Θα μας κάνει παρέα στο δίωρο που έρχεται. Θα παίξουμε και τραγούδια του. Θα ακούσουμε και τραγούδι το οποίο θα παίξει εδώ επί τόπου.
1: Κατόπιν παραγγελιάς εννοείς?
0: Όχι ρε φίλε, α, θα κάνουμε και παραγγελιά.
1: Είσαι πολύ απλά. Κάθε φορά λέει θα δώσουμε αυτό. Το ρωτήσαμε τον άνθρωπο. Μπορεί να μην δέχεται παραγγελιά.
0: Ήρθε εδώ με την κιθάρα.
1: Να παίξετε αυτά που γουστάρει αυτό, όχι αυτά που θέλουμε εμείς.
0: Γεια σου Βασίλη.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα Σταύρο. Είναι για μένα μια φοβερή στιγμή όταν ακούς μια εκπομπή 30 χρόνια και ξαφνικά βρίσκεσαι σε αυτή την εκπομπή να παρουσιάσεις σε όλη την Ελλάδα τη δουλειά σου. Είναι μια πολύ τρομερή στιγμή για μένα και προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ακούει δηλαδή από 5 ετών, γιατί άμα 30 χρόνια δεν βγαίνουν τα νούμερα.
0: Με ακούει από μικρός, διότι είναι... ήταν μικρός και μεγάλος εδώ.
2: Ήμουν μικρός, ναι.
1: Μεγάλος εδώ, εντάξει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα, είναι τιμή μου πραγματικά.
1: Το έχει σκεφτεί εσύ που ήρθες τώρα εδώ. Καλοκαιριάτικα κιόλας. Το έχει σκεφτεί.
2: Το έχω σκεφτεί και μπορώ να μείνω αρκετό καιρό, άμα θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν, βλέπεις Μουντιάλ?
2: Δεν βλέπω περίεργος καθόλου, γιατί έχω μείνει στην εποχή εγώ των παιχτών Ζιντάν και τέτοια πράγματα που ήταν φίρμες όλοι. Και τώρα πια δεν ξέρω.
0: Καλά, και τώρα
2: πάει...
0: παίζει ο Μέση, ρε.
2: Εντάξει, μόνο για το Μέση αξίζει να το δεις, πιστεύω.
0: Εντάξει, και ο Εμπαπέ παίζει, παίζουν κι άλλοι. Και ο Γιαμάλ παίζει, παίζουν άλλοι.
1: Απλά μωρέ, τώρα τους βρίσκεις πολύ πιο εύκολα. Παλιά δεν τους έβλεπες συνέχεια. Ναι, δηλαδή, οπότε περίμενες τα Μουντιάλ και τα λοιπά τους μεγάλους παίχτες για να τους χάρεις. Ενώ τώρα κάθε εβδομάδα τους έχουμε στις οθόνες μας. Γενικά ποδοσφαιράκι ασχολείσαι ή μουσική.
2: Έπαιζα μπάλα καταρχάς από 8 χρονών. Έπαιζα για 10 χρόνια ερασιτεχνικά στο Παγκράτη. Και...
1: συγγνώμη, διακόπτω.
0: Ορίστε.
1: Παγκράτη, δεν μου κάνει ποδόσφαιρο με τίποτα. Μπάσκετ, ναι.
0: Ναι, ρε.
1: Είχε μπάσκετ εκεί, ομάδα. Παγκράτη, πού έπαιζες, δηλαδή, πραγματικά δεν.
0: Και όμως είχε και ομάδες
1: που. Τι δεν έχει χώρο να παίξεις
2: εκεί. Από Παγκρατίου. Και ήμουνα και στην ίδια ομάδα, από εκεί είχα γνωρίσει και τον Νίκο που παίζει την τρομπέτα στη θύρα 7.
1: Α,
2: το ξέρω από μικρό παιδί.
1: Όσοι ξεκινήσαν δηλαδή να παίρνουν μπάλα στο Παγκράτη, μουσική γίνανε. Εγώ δεν το είχα καταλάβει.
0: Ωραία. Παγκράτη, μην ξεχνά ότι έμεινε και ο μεγάλος Γιάννης Διακογιάννης.
1: Φυσικά.
0: Ναι. Και άλλοι πολλοί δηλαδή, αλλά εντάξει τώρα. Ε.
3: Μάναψες φωτιά, με έχεις αρρωστήσει. Πήγα στο γιατρό.
0: Εννοείται και ο Σωτηρακόπουλος. Ακούμε καινούριο τραγούδι, έτσι. Περίμενε,
1: βάλτε από την αρχή, άμα το ακούμε.
0: Βάλτε.
1: Χωρίς τις αγροφωνάρες μας.
0: Ναι, να ακούσουμε το τραγούδι. Καινούριο τραγούδι από τον Βασίλη Ανεμογιό.
1: Καινούριο.
2: Είναι καινούριο, Νίκο. 12 ημερών.
1: Τίποτα, δεν έχει αναντήσει καν. Παρουσίασε το μας λίγο, πώς λέγεται, τι γίνεται κτλ. Όλα να ξέρω.
2: Λοιπόν, καταρχάς το κομμάτι λέγεται Τρελό Γιατρός.
0: Ναι.
2: Είναι ένα τραγούδι που πιστεύω αγγίζει.
1: Ήρθε
2: στην
1: καταλεκπομπή, ναι.
2: Το έχει γράψει ένας εξαιρετικός άνθρωπος και συνεργάτης μου, ο Χάρης ο Φούτρος. Ένα παιδί το οποίο του οφείλω πάρα πολλά. Και τον ευχαριστώ θερμά, όπως και τον Μιχάλη

0: Παπαλαιοντίου που με σύστησε στο παιδί αυτό. Είναι δύο παιδιά καταπληκτικά, συνεργαζόμαστε το τελευταίο εξάμηνο και με σκοπό να παρουσιάσουμε κάποια καινούργια τραγούδια στο ελληνικό κοινό. Ο Χάρης έχει γράψει το στίχο και τη μουσική στο συγκεκριμένο τραγούδι, όπως και στο «Είσαι μια μαρτία» που βγήκε πριν δύο μήνες. Και την παραγωγή στο συγκεκριμένο τραγούδι και την ενορχήστρωση την έχει κάνει ο τεράστιος Παναγιώτης Μπρακούλιας, ένας άνθρωπος που είναι κορυφή στο τομέα του. Και βέβαια έχουμε και μια πολύ καλή ομάδα υποστήριξης, στους οποίους οφείλω ένα τεράστιο ευχαριστώ, στον Ανδρέα τον Γκίκα και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Κάνουμε μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Έτσι, γιατί οι ομάδες νομίζω είναι αυτές που δίνουν το κάτι παραπάνω και αξίζει να τις μνημονεύουμε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το καινούργιο τραγούδι του Βασίλη, Τρελογιατρός.
0: Ακριβώς.
1: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε να πούμε περισσότερα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
2: Διαλέγω νησί για διακοπές.
1: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
2: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
11: Για μένα?
12: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δεν στο κουλ.
12: Στην πόλη, αποκλείεται.
11: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
13: Ο Βασίλης, επειδή έπρεπε να επιβεβαιώσει ότι ακούει πολλά χρόνια Sport FM, έσκασε μύτη με ένα γαλιφιανάκι γαλακτομπούρικο και με δύο ταψιά.
14: Ποιος τα έχει μαγειρέψει?
13: Ναι, πήγε να μας το πουλήσει στην αρχή. Πήγε να μας το πουλήσει. Το μίλησε ο ίδιος. Κάτσε, μετά από ρεπορτάζ και από αυτό.
14: Τι να έβγαλε στην είδηση?
13: Έβγαλε την είδηση ότι τα έφτιαξε δικιά του. Η κοπέλα.
14: Εντάξει,
13: την οποία ευχαριστούμε.
14: Χωρίς να έχουμε δοκιμάσει και μόνο για την πρόθεση. Φαντάζομαι καλά θα είναι, αλλά ούτως ή άλλως.
15: Και είχε αγχωθεί κιόλας.
13: Είναι δείγμα να τη χαιρετήσουμε. Πώς τη λένε στο μικρό?
15: Μαρία.
14: Να είσαι καλά, Μαρία. Να είσαι καλά.
15: Είναι και ένα πάρα πολύ καλό παιδί.
14: Τι θα πει τώρα?
15: Και πραγματικά έβαλε όλη την αγάπη για να το φτιάξει.
14: Γι' αυτό την ευχαριστούμε ούτως ή άλλως. Πριν δοκιμάζουμε, σε ευχαριστούμε, Μαρία, διότι αυτό μετράει, ότι το κάνει με την καρδιά σου. Λοιπόν, ο Σπύρος από τη Μεταμόρφωση λέει να πας καλά δυναμικά με τα καινούργια τραγούδια, καλή επιτυχία. Προφανώς γνώριζες.
15: Μπορώ να πω κάτι?
14: Φυσικά.
13: Ήταν και ο τρελογιατρός, δεν ήρθε όμως.
14: Α, ναι, και κυριολεκτικά. Ναι.
15: Θέλω να δώσω την αγάπη μου και την αγκαλιά μου σε αυτή την παρέα εκεί στη Μεταμόρφωση, στη Μολιέρου. Εκείνοι ξέρουν κι εγώ.
14: Πες και ονόματα, αφού τους έχουμε εδώ.
15: Είναι ο Μανώλης, είναι ο Σπύρος, είναι ο Χρήστος, είναι όλα τα παιδιά που γνωριζόμαστε χρόνια.
14: Εδώ είναι η ατάκα, φοβάμαι ότι θα ξεχάσω κάποιον και τα λοιπά. Ξέρεις, και βγάζει το σκονάκι.
15: Νομίζω ότι θα ξεχάσω, αλλά τελικά δεν
14: πειράζει,
15: ξεχνάω. Τους στέλνω την αγάπη μου, γιατί είμαστε μαζί τα τελευταία χρόνια σε κάποια πράγματα. Και τους αγαπώ ιδιαίτερα και ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια μαζί.
14: Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, πες μας λίγο όλο αυτό το πώς το ξεκίνησε, πώς έχουμε οδηγηθεί μέχρι εδώ που έχουμε οδηγηθεί. Σε λίγο θα ακούσουμε και το δεύτερο καινούργιο κομμάτι.
15: Το ταξίδι ξεκινάει 10 χρονών όταν ξεκίνησα να μαθαίνω κιθάρα.
14: Να ακούω τον Μπάμπι, λέει.
15: Με το να ήμουν στο δάσκαλό μου, έτσι να το πω και δημόσια που το οφειλώ τόσα πολλά ήταν ο Τόνιο Άγας, ο οποίος ήταν ιδρυτικό μέλος του τρίο Γκρέκο. Οι οποίοι όλοι γνωρίζουν το Ρίκο Ρίκο Ρίκο που έλεγε Βουγιουκλάκη.
13: Ναι.
15: Ήταν ένα τρίο λοιπόν που εκείνοι τραγουδούσαν στην ταινία το τραγούδι μαζί τη και ο άνθρωπος με τα γυαλιά και την κιθάρα ήταν ο δασκαλός μου. Στα 14 μου ξεκίνησα να τραγουδάω με μια κιθάρα στα Νέα Στήρα στην Εύβοια.
13: Για να βρούμε καμιά κοπελίτσα. Εγώ είδε.
15: Εντάξει, πάντα ερωτιάρι ήμουν από μικρό.
13: Όλοι, όταν ξεκινάμε την Εύβοια την κιθάρα, ο κυριότερο λόγο αυτό είναι. Εντάξει, όχι, είναι και για να βγάλουν τα εσωψυχά του. Okay, το ακούω.
15: Μέχρι που. Μέχρι τα 19 μου το έκανα αυτό, σε συνοικιακά μαγαζιά.
13: Έχει μεγαλώσει στην Εύβοια?
15: Όχι, απλά πηγαίνα από κούνια εκεί. Διακοπές, μας πήγαινε ο μπαμπάς δύο μήνες διακοπές εκεί και μας
13: άφησε. Μια χαρά, πάσα ωραία χρόνια.
15: Ναι, ναι. Και μετά, αφού τελείωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, μπήκα στις πίστες. Θυμάμαι τότε το σχήμα Βαλάντης Πάζης Καρουσάκη στο πιο ιστορικό μαγαζί, στην Εράιδα, στον Άλυμο. Mm-hmm. Και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι, ας πούμε, στις πίστες. Και προκύψανε πάρα πολλά πράγματα, συνεργασίες με μεγάλα ονόματα, με τον Γιώργο τον Αλκαίο, την Έτη Σαμίου, τον Νίκο τον Οικονομόπουλο το 2010, 11, 12, 13 με το Σταμάτη το Γονίδι, με πολλούς ανθρώπους, με τον Ανέστη τον Μαντά, άνθρωποι οι οποίοι από όλους, τον Πάνω τον Γκιάμο, μην τον ξεχάσω, άνθρωποι και καλλιτέχνες που πήρα τα καλύτερα του στοιχεία, μου άρεσε να βλέπω πώς δουλεύουν σε κάθε περίσταση του μαγαζιού. Και προσπάθησα να χτίσω το Βασίλη με τα δικά του στοιχεία.
13: Να πούμε ότι είναι ο Βασίλης Ανεμογιός κοντά μας. Βασίλη, γράφεις κιόλας ή μόνο ερμηνεύει?
15: Γράφω και μουσική. Ασχολούμαι από το 99 με τη μουσική τεχνολογία, με τη μουσική παραγωγή. Η αλήθεια είναι ότι αφιέρωσα όλη μου τη ζωή σε αυτό το επάγγελμα, σε αυτό που κάνω.
13: Ωραία, πάμε να ακούσουμε κάτι. Είσαι μια. Και αυτό καινούριο, οπότε προσέξτε το.

0: Λοιπόν,
1: είσαι μια αμαρτία, λέγεται.
2: Βεβαίως, και δεν πρέπει να ξεχάσω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο το Βούλγαρη, τον Ντόκτα. Mm-hmm. Είναι ένα παιδί θαυμάσιο, ράπερ με μεγάλη ιστορία και στη δισκογραφία. Ένα εξαιρετικό παιδί. Είχαμε καταπληκτική συνεργασία και τον γνωρίζω και από μικρή γνωριζόμαστε. Υπήρχε ένα μαγαζί με CD και με κασέτες στο Παγκράτη που δούλευε τότε εκεί ο Κωνσταντίνος 17 χρονών και τον ξέρω από τότε που πήγαινα και αγόραζα κασέτες και τα λοιπά και λέγαμε χρόνια να κάνουμε συνεργασία και το πραγματοποίησαμε τώρα. Και επίσης να πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ στο Μιχάλη του Παπαλεοντίου, το οποίο το παιδί αυτό εκτός ότι με γνώρισε στο Χάρη το Φούτρο είναι ένας τρομερός τεχνικός ήχου, με τρομερός και στην μουσική παραγωγή. Αυτό που ακούσατε το κάναμε μόνοι μας. Mm-hmm. Σε δικούς μας χώρους και βγήκε μια πάρα πολύ καλή παραγωγή που πηγαίνει και πολύ καλά στο YouTube. Θα είναι πολύ υποστηρικτικό για μας όποιος θέλει να μπει στο YouTube, στο κανάλι μου, στο Παπάκια Νεμογιός, να ακούσει τα τραγούδια και βέβαια να κάνει subscribe, να στηρίξει αυτή την προσπάθεια.
0: Να ρωτήσω, πόσο στοιχίζει πια να κάνεις μόνος σου ένα κομμάτι?
2: Εντάξει, είναι αναλόγως με ποιον άνθρωπο θα κάνεις μια δουλειά. Τα ποσά είναι ποικίλουν.
1: Ανάλογος στο στούντιο, ανάλογος πόσους μουσικούς θα έχεις.
2: Βέβαια.
1: Όλα παίζουν το ρόλο.
2: Εμάς, ας πούμε, στην παραγωγή των τεσσάρων τραγουδιών παίξανε μέσα κορυφαίοι μουσικοί. Ο φίλος μου Δημήτρης Αντωνιάδης στα τύμπανα, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που με έφερε σε επικοινωνία με τον Παναγιώτη τον Περακούλια. Ο επίσης φίλος μου Γιάννης ο Γρηγορίου, ο Χρήστος ο Μπουσδούκος βιολί. Παιδιά καταπληκτικά, μουσικάρες. Ήταν τιμητικό για μένα που παίξαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, γενικά όλο αυτό ποικίλει με το σε ποιους ανθρώπους θα απευθυνθείς για να κάνεις μια δουλειά. Όπως έγινε και πολύ ωραία δουλειά στο θέμα του βίντεο κλιπ που έκανε και τα δύο κλιπ ο Ντάνιο Ντάρλας. Πραγματικά όλα αυτά τα παιδιά, η μακιγέρου μου η Μαρία Βουγιατζή, την έχω χρόνια δίπλα μου. Ένα εξαιρετικό παιδί. Η Στεφανία που έπαιξε και στα δύο κλιπ. Να είναι καλά όλα τα παιδιά, κάνανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και τους ευχαριστώ πραγματικά όλους, γιατί είμαστε μια ομάδα με άριστη σχέση μεταξύ μας και πιστεύουν σε μένα τα παιδιά αυτά και προσπαθούμε να κάνουμε.
1: Και αυτό τώρα με αυτές τις συνεργασίες να νιώσω ότι οι άλλοι είναι παρέα, είναι ομάδα.
0: Είμαστε στην Αμερική στην ημέρα των ευχαριστειών.
1: Εντάξει, έπρεπε να τα πούμε όλα αυτά. Τώρα μετά το διαφημιστικό θα πάμε λίγο σε πιο χαλαρούς ρυθμούς και δεχόμαστε και παραγγελίες, παιδιά. Έχει εδώ ο Βασίλης με την κιθάρα του, ο Βασίλης Νεμογιός, και να μας πει ό,τι θέλετε. Εντάξει, θα μας πει ό,τι γουστάρει και αυτός αφενός, και εσείς κατά δεύτερο λόγο. Έχεις χαιρετισμούς πολλούς και στα συγχαρητήρια για το ήθος και το ταλέντο σου από τη Μαρία και τον Κώστα από το Γαλάτσι. Τραγουδάκι, διαφημίσεις και πιστεύουμε.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins στους 94, Big Wins Sport FM 94,6. Είναι στην παρέα μας ο Βασίλης Ανεμογιός. Μια μέρα που έχει πραγματάκια και σήμερα, εκτός από τα παιχνίδια του Μουντιάλ που θα τα πούμε στην πορεία. Έχει στις 5.30 το παιχνίδι της Σάκαρη με την Ραχίμοβα για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Στις 6 ώρα την παρουσίαση του Νογιπέδου του Ολυμπιακού από τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Στις 7 έχει τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ των ανδρών Ρουμανία-Ελλάδα. Και έχουμε και Μουντιάλ, είπαμε, στις 10 η ώρα για την φάση των 32 Ισπανία-Αυστρία. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του Πορτογαλία-Κροατία. Ωραία διασταύρωση είναι αυτή στην πορεία. Στις 2 το βράδυ Πορτογαλία λοιπόν Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Η νικήτρια ομάδα θα αντιμετωπίσει την νικήτρια ομάδα από το Κολομβία-Γκάνα.

0: Λοιπόν, άρχισε την ιστορία το fan club σου από ό,τι βλέπω. Διότι λέει ο φίλος μας, ο φίλος σου μάλλον, ο Μανώλης από το παλιό Φάλιρο να παίξει, λέει Μητροπάνο. Άρα παίξει Μητροπάνο από ό,τι καταλαβαίνει για να το ζητάει που θα αρέσει, λέει, στον Μπάμπι.
1: Του αρέσει πολύ.
0: Ναι, λοιπόν. Και ο Χάρης λέει την βαλίτσα. Να το βάλετε να πει, ξέρει αυτός. Θέλει ο Χάρης, δεν ξέρω τώρα.
1: Τη βαλίτσα τότε θα την ακούσουμε. Θα την ακούσουμε όπως είναι από την παραγωγή. Oh, αξίζει τον κόπο.
0: Ωραία.
1: Και θα είναι και πρώτη μετάδοση, δεν έχει καν κυκλοφορήσει. Είναι από αυτά που θα έρθουν.
0: Ακόμα καλύτερα. Άρα ο Χάρης είναι πολύ μοιημένος. Λοιπόν, Μπάμπη και Σταύρο, λέει, στέλνω τα φιλιά μου στο φίλο του Βασίλη και του εύχομαι γκάρια τα δύο νέα του τραγουδιού να ασκήσουν, λέει ο Γιάννης από τη Χαλκίδα.
1: Να είναι καλά όλοι, να είναι καλά τα παιδιά.

0: Κάποιος το σκέφτηκε, φίλος του και φίλος μας, και του ζήτησε να παίξει Μητροπάνω, λέει, που άρεσε εσένα.
1: Εντάξει, θα παίξει Μητροπάνω, υποχρεωτικά.
0: Τι υποχρεωτικά λέει.
1: Λοιπόν, πήγα να δοκιμάσω το Γαλουχιανάκι. Το...
0: Ναι. Το πέτυχε, εντάξει.
1: Δεν είναι και κοσμικό.
0: Να μάθα, ρε, στρα...
1: Να πω και την κακιά.
0: Να σου πω κάτι. Όχι, δεν είναι κακιά. Εδώ είναι χαζομάρα. Γιατί είναι χαζομάρα. Πώς λέμε, ρε παιδί μου.
1: Που χαρίζει ένα γαϊδό.
0: Όχι, όχι, όχι. Πώς λέμε η Μαραντόνα, η Μέση, η Ροναλντίνιο ή η Ρονάλντο κτλ. Είναι σε κορυφαίο επίπεδο και είναι θέμα αγούστου πλέον.
1: Είναι καλό, αλλά δεν είναι κοσμικό. Πάμε.
2: Είναι χαρά στον ουρανό. Πέτα η καρδιά μου.
1: Ποιος θα πάρει το παγκόσμιο?
3: Εγώ την Αργεντινή βλέπω.
1: Α, εντάξει.
3: Λόγω Μέση.
0: Ναι.
1: Ισπανούς, Γάλλους. Οι Γάλλοι είναι οι πιο προσγειωμένοι από όλους πάντως.
0: Οι Γάλλοι νομίζω είναι.
1: Ναι.

0: Παίζει πολύ Χαλκιδά, αδελφέ, και Εύβοια, έτσι. Πολύ παίζει.
1: Και Βόρειο, είπε και Νότιο, Εύβοια, ναι.
0: Παίζει πολύ.
2: Εντάξει, ρε φίλε, όπου έχει χτίσει το fan club.
1: Έχω κάνει και εμφανίσεις πολλές όλες αυτές τις περιοχές και έχω αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση με τους ανθρώπους εκεί.

0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είπαμε και τα ματσάκια πριν. Έχει ωραία ματσάκια σήμερα. Το Πορτογαλία-Κροατία νομίζω είναι το πλέον αμφίροπο και ενδιαφέρον.
0: Πορτογαλία-Κροατία.
1: Στις δύο.
0: Θα τους βάλουν δύσκολα οι Κροάτες.
1: Αμφίροπο το θεωρώ. Ναι. Δεν θεωρώ καν ότι είναι τόσο μεγάλο φαβορή η Πορτογαλία. Και άντε, μήπως κάνουν την έκπληξη
0: πώς
1: οι Κροάτες.
0: Πώς είναι τα αγγλεζάκια χθες, ρε φίλε.
1: Χάρη Κέιν, φίλε. Εκεί που δεν κάνουν τίποτα οι Άγγλοι, άμα έχει Χάρη Κέιν, μόνο σε μάτζα φτούρσε.
0: Τι άλλο έχει.
1: Έχει λοιπόν στις 10 η ώρα Ισπανία, Αυστρία. Και στις 6 Ελβετία, Αλγερία. Βρίσκω πολύ μικρή την απόδοση της νίκης της Πορτογαλίας, να ξέρεις, αλλά θα τα συζητήσουμε στην πορεία αυτά με τον, με τον Γιάννη.
0: Εντάξει. Έχει φαβορή η σημερινή ημέρα, αλλά δεν ξέρω, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν.
1: Αμφίροπο είναι και το Ελβετία, Αλγερία, 6 ώρα το πρωί βέβαια. Ναι. Αλλά ναι, είναι όντως αμφίροπο.
0: Ένας φίλος που μας λέει, αν είπαμε κάτι για τη γυναίκα που κάψανε, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Εγώ ποιος πραγματικά κάνει τέτοιες ενέργειες, όπου, από όπου και αν προέρχεται και για όποιο λόγο το κάνει, είναι απαράδεκτο.
1: Φυσικά και είναι κατά δικαστέο, τι συζητάμε.
0: Κατά δικαστέο και τα λοιπά. Δηλαδή δεν σε καταλαβαίνω, ρε Σπύρο, αλήθεια.
1: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, γιατί πρέπει να λέμε εδώ ή να μην λέμε αλλού, πρέπει να τα λέμε και κάθε φορά για το κάθε τι. Διότι αυτά δεν έχουν ούτε πλευρές, ούτε χρώματα, αν είναι από άποψη οπαδικής βίας, ούτε αν είναι πολιτικά τα κίνητρα. Κίνητρα. Κακή λέξη εννοώ. Τέλος πάντων, από πού προέρχονται, από πού και αν προέρχονται, είναι καταδικαστέα, τελεία και παύλα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel,
6: ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
10: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
12: Διαλέγω νησί για διακοπές.
11: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
12: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάλι ανεμογιό λοιπόν, να πω ότι τότε να με έχει προχωρήσει σε μια μεταγραφή ορόσημο. Ματέος Φερνάνδης από του Γοσκάμ 100 εκατομμύρια ευρώ, Πορτογάλος 21 ετών διεθνής.
1: Μα δίνεις 100 εκατομμύρια και να κινδυνεύεις πάλι του χρόνου να
0: πέσεις. Και έγινε και τον άλλο επίσημα, αλλά τόσα ρεκόρ στο ρεκόρ. Και πάει και λίγο παραπάνω θα πάει τον άλλο, θα πάει γύρω σε 115. Μιλάμε τώρα για πάω να φτιάξει ομάδα να φυσάει. Τι θα φυσάει, θα το φυσάει και δακρυώνει, δεν ξέρω.
1: Να γελάσω τώρα ή να περιμένω το χειμώνα.
0: Καλά, δεν θα έχουμε και Ευρώπη φέτος, οπότε θα είμαστε χαλαροί. Θα σας βρούμε μπόσικους και θα προελάβουμε. Λοιπόν, δεν διαβάζετε τα ωραία τα μηνύματα που λέει μπράβο Σταύρο, είσαι σε καλό φεγγάρι, πάλι ταμείο μας έστειλες θες και τα λοιπά. Δεν τα διαβάζεις, έτσι κάνεις πως δεν τα βλέπεις.
1: Δεν το έχω αυτό στον υπολογιστή μου.
0: Δεν το έχεις κάτσει να το βρω και εγώ, γιατί το έχω χάσει. Λοιπόν, θα τα βρω, θα το βρω, να το πω εγώ μόνος μου. Στον καθρέφτη μου κοιτιέμαι και από μόνος μου αγαπιέμαι, πώς το λέει.
1: Κάπως
0: η παροιμία. Λοιπόν, ναι, καλησπέρα παιδιά. Σταύρο, είσαι πολύ καλό φεγγάρι. Σε ακολουθώ χθες πάλι ταμείο με 7 ευρώ. Πήρα 50 με σκορ 2-0 την Αμερική. Λέει ο Βελίξ 21. Είδες ακριβές σκορ είπα χθες στην Αμερική. Τι άλλο να κάνω.
1: Χαίστηκε στα λεφτά.
0: Εντάξει, όσο παίζει ο άνθρωπος, μια χαρά. Έφυγε ακριβές σκορ. Χαρά, σπαθιά να καταπιώ. Και έχω πει και τα άλλα δύο τα έχουμε βγάλει. Ένα θα σου πω στο παιχνίδι τη Αγγλία.
1: Ναι.
0: Έχω κάνει κόμπο, ρε παιδί μου, έχω βάλει πολλές επιλογές. Έτσι, για να ανεβάσω απόδοση. Έχω το ένα που πόλει με 8 επιλογές, δηλαδή με αποκρούσεις, με συνολικά σουτ, με. Ένα έχω χάσει σε 4 δελτία. Τι έχω χάσει, αυτό που μου φίλος μου αρέσει ο Μισουράκη. Βασίλη μου, είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε να παίξουμε κάτι ζωντανό. Δεν είσαι έτοιμο στην τοποθεσία μας κάτω. Μπάμπη, να αρχίσουμε να δίνουμε. Το σκέφτεται.
1: Ρίχνε,
0: τι θέλει να μας πει ο Βασίλης, να το πάρει πάνω του.
2: Εγώ έχω ετοιμάσει
0: όλα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ζωντανά εδώ με την κιθάρα του, είναι ο Βασίλης Ανεμογιός, να μας παίξει έτσι δύο τρία κομματάκια μέχρι το δελτίο. Να τον ακούσουμε, παιδί μου, και ζωντανά τι ψάρια πιάνει. Αν και πιάνει ο άνθρωπος, εντάξει, αλλά να τα ακούσετε κι εσείς.

0: να κάτι διαφορετικό από αυτά που ακούγαμε.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι.
0: Είναι άλλο η δισκογραφία και το να ακούσει τα κλαμπάκια κτλ. Και άλλο με μια κιθάρα εδώ να παίξουμε τα δικά μας.
1: Θα του δίνω μια συμβουλή. Μην γράφεις δίσκους. Ξέρεις τι παθαίνουν όλοι αυτοί σαν το Βασίλη όταν πάνε να κάνουν δίσκο?
2: Εσύ.
0: Νομίζω, υποθέτω τι θα πεις, αλλά πες το.
1: Δεν βγάζουν τον εαυτό τους. Και αυτό που δεν βγάζουν, εγώ ξέρεις, είμαι άνθρωπος που τα λέω στη μούρη. Το ότι δεν βγάζουν τον εαυτό τους, ο Βασίλης είναι αυτός που ακούσατε τώρα.
0: Δηλαδή, εγώ θέλω το
1: Βασίλη, mm-hmm. θα πας ας πούμε να τον ακούσεις ένα live του, θα περάσεις πάρα πολύ ωραία, θα ακούσεις πολύ ωραία τραγουδία, θα ακούσεις μια ωραία λυρική φωνή κτλ. Την ώρα που θα μπουν στο στούντιο, και δεν το κάνει το λάθος αυτό μόνο ο Βασίλης.
2: Είναι απλά άλλη πτυχή του καθενός. Έχουν πολλές πτυχές.
1: Το κάνουν πολύ. Πιστεύουν ότι με το δίσκο και με το τραγούδι που θα γράψουν θα κάνουν επιτυχία. Και εκεί την πατάνε.
0: Σου είπα, εγώ θεωρώ ότι είναι οι πολλές.
1: Σκάω για να μην πω κι άλλα.
0: Οι πολλές πτυχές που έχουμε όλοι μας. Όλοι μας ακούσουμε και αυτό, το ίδιο και το άλλο, ναι. Και το άλλο. Και απλά όχι, πρέπει να βρουν οι καλλιτέχνες λίγο τα πατήματά τους. Πού να ταιριάξουν τι.
1: Δεν λέω ότι στα live δεν μπορεί να υποστηρίξει και το άλλο και να κάνει τον άλλο να περάσει ωραία και να χορέψει και να κάνει και να δείξει. Απλώς εγώ ταπεινά λέω τη γνώμη μου.
3: Για να είμαι ειλικρινής πάντως αυτό που λέει ο Μπάμπης, η αλήθεια είναι ότι όλα τα χρόνια της δισκογραφίας. Από το 2008 μέχρι σήμερα που είμαι μέρος της ελληνικής δισκογραφίας, όσοι έρχονται στο live μου λένε εδώ ακούμε τον πραγματικό Βασίλη,
0: ναι.
3: Και ειδικά στο τέλος που έχω και την κιθάρα σε όλα μου τα live, εκεί είναι μια ξεχωριστή στιγμή που δίνω κι εγώ το ερωτικό τραγούδι, αυτό που μου αρέσει και περισσότερο, και όντως ας πούμε είναι διαφορετικό και ευτυχώς το live είναι αυτό που
0: εμείς λοιπόν γι' αυτό σε έχουμε φέρει εδώ και με κιθάρα για να δείξεις και αυτή σου την πλευρά σε πιο έτσι διευρυμένο κοινό. Mm-hmm. Οπότε, mm-hmm. δώσε. Τώρα, εδώ είναι ευκαιρία.
1: Δώσε.

Βασίλης λοιπόν ανεμογιός εδώ στην παρέα μας. Τον ακούσατε live τώρα εδώ με την κιθάρα του. Πάμε, τραγουδάκι, διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Όσο θα γυρίζει η γη, είμαι...
7: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του... Ο σωρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης τη Δευτέρα 6 Ιουλίου θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής στην Πάτρα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
8: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
9: για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Τάνια.
12: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
11: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
12: Πες μου πιο συγκεκριμένα.
11: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
12: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
11: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
13: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
14: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές
13: Greco, πάλι ζωγράφισες.
14: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές.

0: Ελληνική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέδευξη του πρώην υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM, στους 94,6, τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πάντα εδώ μαζί μας ο Βασίλης Ανεμογιός. Λοιπόν, βλέπω και τώρα οι δυσούλες. Τέλειωσε τη Βαλένθια και ο Κι. Νομίζω η αποψήλωση της Βαλένθιας είναι μεγαλύτερη και από αυτήν της Παρή πέρυσι, που η Παρή έκανε μια φοβερή χρονιά και οι μισοί αθλητές της φύγαν προς άλλους προορισμούς. Τώρα με τη Βαλένθια νομίζω θα μείνει μόνο το γήπεδο έτσι όπως πάει.
1: Εντάξει, πήρανε κιόλας κάτι.
0: Ναι, φίλε, θα πάρεις. Αλλά θέλω να σου πω ότι από όλη αυτή τη φουρνιά που είχε δέσει σε εξαιρετικό βαθμό και απέδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Πώς πιθανόν να πάει στην Ρεάλ ο συγκεκριμένος, ο Μαρτίνες. Πρώτη φορά λέει, βλέπω ομάδα να κάνει 100 εκατομμύρια μεταγραφή για να αποφύγει τον επιβάσμο την επόμενη τη σεζόν. Το έκανε τότε. Η τότε να κάνει και άλλη μεταγραφή επίσης με 100 εκατομμύρια και κάτι παραπάνω και δεν είναι ο στόχος να αποφύγει τον υποβιβασμό. Απλά να σε ενημερώσω ότι στην μαύρη περίπτωση υποβιβασμού την σεζόν που ολοκληρώθηκε θα ήταν η πιο ακριβή ομάδα που θα έχει υποβιβαστεί ποτέ. Ever.

0: Εδώ είσαι περισσότερο εσύ από τα προηγούμενα, έτσι για να...
1: Ίσως γιατί το έχω γράψει εγώ στίχο μουσική, το κομμάτι.
0: Δεν ξέρω ποιος το έχει γράψει.
2: Δεν είναι τυχαίο. Ναι. Αν έχεις γράψει εσύ το κομμάτι, προφανώς σε αντιπροσωπεύει και περισσότερο.
1: Ωραία. Εντάξει, είναι η αλήθεια ότι όλοι οι τραγουδιστές όταν είναι και δημιουργοί, πάντοτε μπορούν και αποδίδουν τα δικά τους τραγούδια με έναν άλλο τρόπο, γιατί είναι τα παιδιά τους που λέμε, είναι τα συναισθήματά τους.
2: Δεν μπορεί να γράψεις κάτι και να μην είναι 100% ρε παιδί μου δικό σου. Ενώ το άλλο θα πεις ότι ψάχνω να βρω τα σημεία επαφής με τους δημιουργούς του κομματιού. Εδώ
1: ακριβώς,
2: είναι δεδομένο ότι είναι δικά μας.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Τι σου αρέσει περισσότερο να γράφεις?
1: Βασικά μπαλάντες εγώ γράφω. Και επειδή μεγάλωσα με Scorpions και με τέτοια ακούσματα, και γενικά εντάξει, με Μητροπάνο, με Πάριο, με όλα αυτά, γενικά μου αρέσει οτιδήποτε έχει να κάνει με μπαλάντα. Μάλιστα

0: Ο Χάρης, ο συνεργάτης μου, ο Φούτρος, γράφει το στοιχείο του. Δεν είναι τα τραγούδια κυρίως αυτά που εμείς θα κάνουμε δισκογραφία. Mm-hmm. Γράφει απίστευτες δημοτικές μπαλάντες που κάποια στιγμή θα,
1: ναι,
0: θα βγάλουμε και τέτοια πράγματα. Το οποίο είναι, ας πούμε, τραγούδια καταπληκτικά. Σε συγκινούν, ας πούμε.
1: Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό τώρα. Ναι. Και οτιδήποτε καινούριο σε δημοτικούς ρυθμούς έχει ενδιαφέρον. Πόσο μάλλον όταν είναι δημοτική μπαλάντα. Δεν νομίζω ότι πλέον αυτό το είδος παράγεται.
0: Όχι, όχι. Δηλαδή και είναι σπάνιο να μπορείς να γράψεις τέτοια τραγούδια. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν γράφω μπαλάντες και αυτά είναι τραγούδια που μπορεί να ξυπνήσεις, ξέρω εγώ, μία ώρα το πρωί και να σου έρθει μια μελωδία και να καθίσεις να τη γράψεις μέσα σε 5 λεπτά. Δεν έχω γράψει ποτέ μου κάτι για να πω ότι είναι τώρα θα γράψω ένα τραγούδι, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι όλα εμπνεύσεις και συναισθήματα.
1: Και από πού εμπνέεσαι συνήθως? Υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα μοτίβο, μια μανιέρα ή...
0: Κοίταξε,
1: είναι εντελώς ξαφνικό, είναι... εντελώς αυθόρμητο.
0: Όταν είσαι ερωτευμένος, όταν χωρίζεις.
1: Η αλήθεια είναι ότι...
2: Άμα σου έχει τάξει μαγαρόνια με κοιμάγια σου βγάλει φακές.
1: Η αλήθεια είναι ότι άμα είσαι χωρισμένος ή τέλος πάντων δεν έχει η ανταπόκριση έρωτά σου, εκεί βγάζεις περισσότερο καημό.
2: Ναι.
1: Άμα είναι όλα καλά στη ζωή σου, είσαι ευτυχισμένος, είσαι χαρούμενος, είσαι ερωτευμένος και είσαι
2: με το μέτωπο. Θες να μου κάνεις ένα βιντεάκι σε φυσιολογική θέση.
1: Λοιπόν, οπότε είναι λογικό. Νομίζω έτσι να βγαίνει κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω γράψει ένα κομμάτι το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερο. Δεν έχει ακουστεί ποτέ πουθενά. Και ήταν ένα κομμάτι που είχα γράψει για τη μητέρα μου και τον πατέρα μου.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο όπου το τραγουδάω με μια κιθάρα, ας πούμε, αγγίζει πάρα πολύ τον κόσμο. Και μου λέγανε οι γονείς μου πριν φύγουνε, γιατί τους έχασα τα 3 τελευταία χρόνια, Βασίλη, πότε θα το κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι, ας πούμε. Και ήθελα έστω ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν.
1: Βεβαίως, με μεγάλη χαρά.
0: Παρόλο που δεν είναι ότι κυκλοφορημένο ούτε τίποτα, θέλω κάποια στιγμή κάποτε να το κυκλοφορήσω κι αυτό. Mm-hmm.

0: Όντως πολύ τρυφερό κομμάτι. Με αυτό θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Co-occupé, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Θα έχετε ακούσει ότι σήμερα επισκέφθηκε το γήπεδο του Παναθηναϊκού αυτό που χτίζεται ο Κωστής Χατζηδάκης. Η είδηση που βγήκε είναι ότι σύμφωνα με τις δηλώσεις του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης, το γήπεδο του Παναθηναϊκού προχωράμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 27. Με άλλα λόγια, ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο γήπεδο αυτό το πρωτάθλημα 27-28. Θετικό νέο για τον Παναθηναϊκό, λέει, και για το ελληνικό ποδόσφαιρο, θετικό νέο και για την Αθήνα, καθώς αυτό το γήπεδο εντάσσεται στην διπλή ανάπλαση κτλ. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι οι υπόλοιπες δηλώσεις. Η είδηση ότι θα μπει κανονικά στην αρχή της
1: 27.
0: Μπράβο, όχι τη σεζόν που αρχίζει πολύ λίγο, την επόμενη σεζόν.

0: πλάκα, πάμε για καινούριο, έχουμε καινούριο γήπεδο της ΑΕΚ, πάμε για καινούριο γήπεδο του Παναθηναϊκού, πάμε για καινούριο γήπεδο του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ.
1: Και ο ΠΑΟΚ που είναι σε διαδικασία
0: και
1: αυτός.
0: Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει και η διαδικασία για τον Άρη.
1: Καιρός είναι, θα πω εγώ, ήταν ναι. Να αρχίσει να εξυγχρονίσετε κάτω στο πράγμα.
2: Θέλω να στο πω.
0: Λοιπόν, αγαπητέ, επειδή και μισή θα κλείσουμε, γιατί μετά έχουμε τα στοιχηματικά, μισή ταλαιπωρούμε και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να τραγουδήσεις ακόμα ή κάτι να πεις να το... για να την ολοκληρώσουμε εδώ την εκπομπή.
3: Βάμπη μου, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική ραδιοφωνική στιγμή για μένα η σημερινή, και εσένα και το Σταύρο και το Σταθμό, τους ακροατές όλους. Και θέλω να πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που έχω συνεργαστεί, που με έχουν στηρίξει, φίλους, συνεργάτες, τα πάντα. Είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια, και χωρίς όλους αυτούς τους ανθρώπους θα ήταν ακόμα δυσκολότεροι.
0: Εμείς έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι δίνουμε βήμα σε νέους ανθρώπους, σε παιδιά που κάνουν προσπάθειες, είτε είναι... σε όλα τα είδη της μουσικής. Έχουμε φιλοξενήσει ροκ συγκροτήματα, έχουμε φιλοξενήσει λαϊκούς τραγουδιστές, αλλά και άλλα είδη σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και πάντα θα έχουμε έναν χώρο για όλους αυτούς που παλεύουν και προσπαθούν και δίνουν τον εαυτό τους αυτό το... στη μουσική. Πάντα θα έχουμε ανοιχτές τις πόρτες για να μπορείτε να έρχεστε εδώ να καταθέτετε την δουλειά σας και να τη συζητάμε με τον κόσμο.
3: Και πίστεψε μου, είναι πολύτιμο αυτό, γιατί πάρα πολλά παιδιά χρειάζονται support και χρειάζονται χώρο να δείξουν τη δουλειά τους και αυτό που πραγματικά πρεσβεύουν.
0: Θες να κλείσουμε με ένα...
3: Έχω αγαπημένο μου.
0: Ναι.
3: Το οποίο θα το αφιερώσω εκεί ψηλά, στην μητέρα μου και στον πατέρα μου, με πολύ αγάπη.

0: Μπράβο, Βασίλη, λοιπόν.
1: Μητροπάνο δεν ακούσαμε.
0: Ναι, μα χρωστά ένα Μητροπάνο.
2: Το έχω έτοιμο.
3: Αφιερωμένο, Μπάμπη μου, Σταύρο και Μανώλη.

0: Πάρε και το Μητροπάνο.
1: Πάρε και το Μητροπάνο.
0: Ωραία. Βάλιστα. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Ανεμογιό που ήταν κοντά μας εδώ, τον ακούσαμε και ζωντανά με την κιθάρα του, αλλά και τα καινούργια κομμάτια. Ο Τρελογιατρός.
2: Είσαι μια αμαρτία.
0: Και το είσαι μια αμαρτία.
2: Θέλουμε subscribe στο YouTube να μας στηρίξει ο κόσμος.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο πλέον στην σύγχρονη εποχή. Σας. Πω, έκανα και θα δούμε. Λοιπόν, να μας ακολουθεί ο κόσμος στο διαδίκτυο, διότι εκεί είναι όλο το ζουμί. Να είσαι καλά, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για να αρχίσουμε τα μουντιαλικά μας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM.

που στον ύπνο μου. Μπείτε στο site του Sport FM να δείτε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι με τον Μέση, όπως δεν τον έχετε ξαναδεί. Έχει λυθεί στα γέλια, καθώς λίγο πριν επιβιβαστούν στο αεροσκάφος που θα τους μεταφέρει στο Μαϊάμι για να δώσουν τον αγώνα τους απέναντι στο πράσινο κροτήρι το Σάββατο. Λοιπόν, υπήρχε έλεγχος, σχετικά εξονοχιστικό σχετικά για αποστολές ομάδων, αλλά okay, δεκτό, το κάνουν παντού οι Αμερικάνοι, καλά κάνουν και δεν κάνουν κάποιες εξαιρέσεις. Δηλαδή, βλέπουμε μέχρι και τον Μέση να τον έχουν καθίσει σε μια καρέκλα, ρε παιδί μου, και να περνάει το μηχάνημα για αναγνώριση μετάλλικων αντικειμένων κτλ. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα συμπαίκτη μπροστά του. Δεν τον καταλαβαίνω η αλήθεια από το βίντεο. Και έχει πιάσει μια κυρία ένα αντικείμενο μεταλλικό μακρόστρωμα που δεν ξέρει τι είναι. Και δεν τον αφήνει να περάσει. Αυτό από ό,τι μας εξήγησαν μετά. Είναι κάτι σαν αναπτήρας μακρόστονος για να ανάβουν το μπάρμπεκιου τα μέλη της αποστολής και προσπαθούσε τώρα ο παίκτης να εξηγήσει στην υπεύθυνη εκεί τι κάνει ακριβώς αυτό το εργαλείο και είναι πάνω από 30 δευτερόλεπτα με τον Μέση να μην μπορεί να σταματήσει να γελάει την ώρα που, του, που γίνεται και σε αυτόν έλεγχος. Πατέρα σε πτύνω, μαζί σου δεν μπορώ. Εντάξει, κοιτάζοντας τώρα το αντικείμενο, νομίζω ότι είναι σαφές πως είναι κάτι για να ανάψεις, παιδί μου, φωτιά και δεν είναι κάτι άλλο, κάτι επικίνδυνο, αλλά τέλος πάντων.

Στο μεταξύ, την παραίτησή του από την Προεδρία του Εραστέχνη ΠΑΟΚ αναμένεται να υποβάλει ο Άλκης Ισαϊάδης. Όπως προκύπτει, η απόφαση είναι η λυμμένη και οριστικά θα προγραμματιστεί αυτή η ανάγκη του νέου Προέδρου, δηλαδή στο νέο ΔΣ σίγμα που αναμένεται να γίνει εντός των επόμενων ημερών. Ο κύριος Ισαϊάδης θα παραμείνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενώ, όπως προβλέπει το καταστατικό, ο νέος πρόεδρος πρέπει να προέρχεται από το υπάρχον Διοικητικό Συμβούλιο.

0: Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με Γιάννη Καρτζαφέρη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
11: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
13: Για μένα?
14: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
13: Ε, τότε δεν στο κουλ.
14: Στην πόλη, αποκλείεται.
13: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να ευλογήσω τα γένα μου, Γιάννη, ή όχι.
1: Αμέ.
0: Και χθες 3 στα 3.
1: Πάμε για χατρίκ.
0: Δεν ναι. Μπορεί. Σήμερα δεν από πολλά, γιατί... πόσο είπαμε τώρα. Μία φορά βρίσκουμε την τριάδα, δεύτερη βρίσκουμε την τριάδα. Είναι κάθε μέρα τεγιανιού.
1: Όχι, όχι, ακολουθούμε εκεί. Όσο πάει, ακολουθούμε. Πάμε με το κύμα.
0: Εντάξει, θες να σου πω κάτι. Έχουμε πει το goal goal και over. Έτσι και μαζί το Βέλγιο Σενεγάλη.
1: Μόνο τα corner χάσαμε. Είναι μόνο τα corner.
0: Έχω κάνει ένα κόμπο στην Αγγλία. 2-3 μάλλον. Με 8-10 επιλογές και μικρές τέτοιες για το match. Και έχω χάσει και σε όλα μόνο τα corner.
1: Ναι, κι εγώ. Μα είπαμε τις δύο τελικές του Κέιν που βάλε 2 γκολ. Στο άλλο είπαμε τελική σάρ με απόδοση 2. Μην κουράσουμε τώρα τον κόσμο.
0: Ναι, ναι. Και σου λέω και τα απλά, ρε παιδί μου, που λέμε στην αρχή, χωρίς τα πολλά τις λεπτομέρειες. Το γκολ, γκολ και over, το Βέλγιο με τη Σενεγάλη και τις νίκες Αμερικής και Αγγλίας με over 1,5. Μια χαρά βγήκαν. Γεια σας. Συμπαθητικότητα διαπόδοση. Αυτό λέω. Λέμε τη βάση. Τώρα από εκεί πέρα πώς το διανθίζει ο καθένας. Είναι και λίγο στην έμπνευση που έχει.
1: Εντάξει, θες ας πούμε στο 1,60 η πρόκριση του Βελγίου, είδαμε όλοι πώς έγινε, θέλει και τύχη.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, στο 15 έπαιξα πρόκριση στην Αγάλης. Στο 0-0, γιατί το έτσι πως το έβλεπα το μάθος.
1: Ναι.
0: Να πεις τι είναι,
1: εγώ το είχα βασική επιλογή στο goal-goal και είχα και μία πρόκριση Βελγίου, το οποίο για να είμαι πολύ ειλικρινής, επειδή είχα μία υποχρέωση δεύτερο ημίχρονο και μετά δεν είδα τίποτα, οι πάλες συνθήκες θα το είχα κάνει crash out και θα το είχα χάσει αφού το ανέτρεψε το μάτς στο Βέλγιο. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να δούμε τα τρία σημερινά παιχνιδάκια. Ισπανία-Αυστρία. Τώρα, εδώ είναι το φαβόρι βέβαια η Ισπανία. Να πούμε ότι δεν έχει εντυπωσιάσει στον όμιλο. Παίζει χωρίς κλασικό εννιάρι. Ο Ιορθάμπαλ καλύπτει τη θέση. Ο Γιαμάλ, ο οποίος έχει έρθει με έναν τραυματισμό στο τουρνουά, μία παίζει, μία δεν παίζει. Θεωρείται αμφίβολος και σήμερα. Και από εκεί και πέρα έχει τις μηχανές στη μεσαία γραμμή. Γκάβι, Πέδρι, Ρόδρι. Και πότε βάζει και τον Όλμο. Οι οποίοι ορίζουν το τέμπο του αγώνα. Πίσω έχει κρατήσει απαραβίαστη αιστεία, βέβαια δεν είχε πολύ υψηλά εμπόδια μέχρι τώρα, αλλά το σημαντικό στατιστικό εδώ, Σταύρο, είναι ότι δεν έχει δεχτεί ούτε ένα σουτ εντός αιστείας στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων της, η Ισπανία, ενώ συνολικά έχει δεχτεί 6 σουτ στην αιστεία της στα τελευταία 5 παιχνίδια της στο παγκόσμιο κύπελο. Αυτό αποτελεί ρεκόρ, το έχει πετύχει μόνο η Αργεντινή το 22 που έφτασε μέχρι και την κατάκτηση του τροπέου στο Κατάρ. Αίτητο 34 αγώνων η Ισπανία, αν δεν χάσει σήμερα σε 90 λεπτό η παράταση, τα πέναλτι δεν μετράνε, ισοφαρίζει το δικό της ρεκόρ από το 2009 με 35 μάτς αίτητη. Το ρεκόρ το έχει μεγάλη απούσα η Σκουάντρα Τζούρα με 37 παιχνίδια στα χρόνια του Euro του 20 που κατέκτησε. Τώρα, να πούμε για την Αυστρία. Είχαμε δικαιωθεί με εκείνο το μπισκοτάκι που είχαμε πει το 3-3 με την Αλγερία. Είναι χαρακτηριστικό, Σταύρο, το γεγονός ότι η Αλγερία πέτυχε γκολ 3-2 ανατροπή στην ανατροπή στο 93 και στο 96 η Αυστρία με τον Κάλεζιτς είχε σοφαρίσει σε 3-3. Τότε οι Αλγερινοί είχαν πανηγυρίσει πιο πολύ το 3-3 τον γκολ που είχαν δεχτεί παρά τον γκολ που είχαν πετύχει, γιατί θέλανε να αποφύγουν όπως και απέφυγαν την Ισπανία. Βρίσκεται σε νοκάουτ η Αυστρία για πρώτη φορά μετά από 72 χρόνια. Τελευταία φορά ήταν στο Μουντιάλ της Ελβετίας το 1954, όταν τότε είχαν κερδίσει την Ελβετία με 7-5 και μετά χάσανε στα προμητελικά από την μετέπειτα κάτοχο Δυτική Γερμανία με 6-1. Λοιπόν, εδώ θα πάμε ως βασικό ποντάρισμα στο σύνολο τερμάτων 2-3 γκολ με 1-98 και από εκεί και πέρα έχουμε και ένα κόμπο να τα αναφέρουμε ή να τα διαβάσουμε στο site.
0: Ό,τι θέλεις εσύ.
1: Λοιπόν, θα τα πω. Είναι under 1,5 γκολ πρώτο ημίχρονο. Δύο κερδισμένα φάουλ ο Πέδρη και δύο προσωπικά φάουλ ο Μπαένα. Προσωπικά φάουλ εννοούμε να κάνει ο παίκτης, έτσι. Είναι υψηλές οι αποδόσεις, αξίζει και το κόμπο. Τώρα, Πορτογαλία, Κροατία, δεν ξέρω, μου μυρίζει για πολύ χ.
0: Και εμένα δεν...
1: Και παράταση και πέναλτι και όλα μέσα βλέπω εδώ.
0: Δεν μπορώ να πάρω ούτε εγώ, ούτε σημείο, ούτε κάποια ομάδα θα προκριθεί.
1: Ναι.
0: Που να σου πω κάτι, εάν θα έπρεπε να πάρω το 1.33 της Πορτογαλίας με το 3.40 της Κροατίας, καταλαβες προς τα που θα γύρω.
1: Συμφωνώ
0: ότι οι Πορτογάλοι έχουν περισσότερες πιθανότητες να περάσουν από τους Κροάτες, αλλά όχι σε αυτές τις αποδόσεις.
1: Ναι.
0: Τώρα, ξέρεις τι, ένα γκολ-γκολ για να μείνει εκεί στο 1-1 όπως λες, και να πάμε παράδοση και πέναλτι, ή γκολ-γκολ και 2-3 γκολ ίσως, ξέρω εγώ.
1: Κοίταξε, εγώ στο 3.95 έχω πάρει ένα χ καρφί. Να είμαι απόλυτα ειλικρινής, φοβάμαι και κάποια σούπα του 0-0, γι' αυτό δεν πάω εδώ στο goal-goal στα 2-3 τέρματα. Να πούμε ότι η Πορτογαλία, όπως έστωσε, θα κοιμηθεί, γιατί σε έναν όμιλο που δεν το λες και βουνό, δεν είχε καλές εμφανίσεις. 1-1 με το Κονγκό, 0-0 με την Κολομβία, και μάλιστα σε δύο αυτά μάτς, με βάση την εικόνα και τα στατιστικά, πρέπει να το χάσει, να τα χάσει τα παιχνίδια. Είχε ένα 5-0 του Μπεϊκισάν εκεί που ξεμπούκωσε λίγο ο Ρονάλντο, αλλά μέχρι εκεί. Είναι αίτητη πάντως στα 8 τελευταία μάτς, 5 νίκες, 3 σοπαλίες, και μάλιστα στα 4 από τα 8, συγγνώμη, με clean sheet. Όμως η Κροατία είναι και η ομάδα των νοκάουτ, έτσι, μην ξεχνάμε, δεύτερη το 18, τρίτη το 22. Ένα κακό δεύτερο ημίχρονο έχει κάνει με την Αγγλία που έχασε 4-2. Καλή εμφάνιση με την Γκάνα 2-1 και μια νίκη με ένα 0 επί του Παναμά λίγο στο Ρελαντί. Θα πάρω το χ όπως το είπα. Από εκεί και πέρα, στα ειδικά, δύο τελικές Κριστιάνο 1-93, και θα πάμε και με τις αποκρούσεις των δύο τερματοφυλάκων, του Ντιόγκο Κώστα και του Λιβάκοβιτς. Καλή goalkeepers και οι δύο, με γεμάτες αποδόσεις πάνω από το 1.70-1.80 για να κάνουν 3 έκαστος.
0: Μια χαρά. Εγώ σαν το βλέπω αργύρι, τόσο μένω στο 2-3 goal με απόδοση 2, μια χαρά, είτε έρθει 1-1, είτε έρθει 2-0, είτε έρθει 2-1-1-2 κτλ. Μέσα είμαι. Τώρα αν ανοίξει τόσο το σκορ, τι να σου πω.
1: Την Ελβετία την εμπιστευόμαστε.
0: Κοίταξε, σοβαρή πειθαρχημένη, αλλά μ' αρέσουν και οι Αλγερινοί. Εκεί ναι, λίγο ξαφυταλαντεύομαι.
1: Λίγο η άμυνα. Η Αλγερία έχει 2,3 μέσο όρο γκολ παθητικό. Θα μου πες, εντάξει ρε Γιάννη, με Αργεντινή έπαιξε, αλλά και με την Αυστρία έφερε αυτό το 3-3 το παιχνίδι που μνημονεύσαμε πριν. Από εκεί και πέρα η Ελβετία της έγινε μάθημα το πάθημα με το Κατάρ, που έχασε πολλές τελικές και σοβαρές και στο τέλος. Έβαλε 4 στη Βοσνία, κέρδισε σχετικά εύκολα και τον Καναδά. Όπως είπες, είναι μια στρωμένη ομάδα. Εδώ όμως έχω πάρει εγώ το goal-goal, γιατί πιστεύω ότι η Αλγερία έχει και ποιοτικούς παίκτες και έμπειρους και μπορεί να σκοράρει. Η Ελβετία δεν έχει την άμυνα που την χαρακτήριζε τα προηγούμενα χρόνια. Το βασικό μοντάρισμα λοιπόν εδώ είναι το goal-goal σε απόδοση 1.90. Και μετά έχω βάλει μια τελική Βάργκας που είναι επίσης στο 1.90. Ο Βάργκας έχει σκοράρει για την Ελβετία στα δύο τελευταία παιχνίδια και μου κάνει εντύπωση πως είναι τόσο ψηλά η μια τελική του παίκτη. Και από έμπνευση για να γεμίσω το κόμπο μου έχω βάλει και πρόκριση Ελβετίας. Άρα συνοψίζουμε goal-goal, πρόκριση Ελβετίας και μια τελική Βάργκας, στο σύνολο Σταύρο 4.90 είναι αυτό.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη μου. Μάλλον πριν από αυτό, να σκρολάρω λίγο για να δώσω.
1: Τι θα δώσω.
0: Πάλι Golden Star Ferries, ταξίδι είτε για Άνδρο, είτε για Τίνο, είτε για Μύκονο. Θα διαλέξει ο τυχερός ή η τυχερή. Λοιπόν, σκρολάρω εγώ πάνω κάτω. Μου λες πού να σταματήσει το χέρι μου για να ακούσουμε το όνομα του νικητή, της νικητής.
1: Α, μ' αρέσει αυτό, πώς κάνουμε μαζί παλιά το όνομα ζω πράγμα. Λοιπόν, stop.
0: Εδώ. Διονύσης Τζερμπίνος, αν το διαβάζω σωστά, αλλά έτσι νομίζω το έχει στείλει ο άνθρωπος. Σε 670 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Διονύσης λοιπόν Τζερμπίνος είναι ο τυχερός που θα ταξιδέψει στις Κυκλάδες χάρη στο Γιάννη Καρατζαφέρη. Να είσαι καλά Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αν βγάλεις κάτι για πάρο Αύγουστο, πες
0: μου. Αύγουστο, θες και Αύγουστο. Να σου πω κάτι, βγάλε ένα καλό παρολί να πας μόνος σου. Λοιπόν, να είναι καλά και ο φίλος μας ο Γιάννης ο Καρζαφέρης και εσείς να αν σχεδιάσετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Άδρος King της Golden Star Ferries, ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Μανώλη Μουσουράκη και Γιώργο Πετρίδη. Από τον Μπάμπη και τον Σταύρο, ευκαιρία ένα υπέροχο απόγευμα. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτες με Κώστα Κεφτιτσόγλου, Γιώργο Τσανάκα και Τάσο Νικολογιάννη. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούριες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
11: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο

0: τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

προγράμματος είναι 6 με 3, Αλέξη Τιγίνη στα μικρόφωνα, θα δώσω για νόπλους τρίθμους του ήχου, καλό απόγευμα 5η σήμερα, 2 Ιουλίου. Χωρίς την πολύ μεγάλη είδηση, είδηση πριν από λίγα λεπτά ότι ο Πόλωνας επιβεβαίωσε ότι στρέφεται δικαστικά πλέον και κατέθεσε προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ εναντίον της Επιτροπής της ΟΚ. Ο Βουντέν του έδωσε wild card να παίξει στην Elite League και πλέον το θέμα μεταφέρεται στις δικαστικές αίθουσες από τη στιγμή που ο Πόλωνας κατέθεσε όπως αναμενόταν την προσφυγή και συνεχίζει την μάχη για την άνοδό του. Στα υπόλοιπα θέματα, στη Μοναχαϊκή κινούνται σε μεταγραφικούς ρυθμούς. Αύριο στην Πάτρα, τόσο ο Γενικός Αρχηγός Γιώργος Κρουστέργιος, όσο και ο προπονητής Σπύρος Αντωνόπουλος, οι οποίοι θα έχουν επαφές με παίχτες που ήταν στο περσινό ρόστερ, αλλά και με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους. Αποχαιρέτησε τη Μοναχαϊκή σήμερα και επίσημα ο Ηλίας Πετράτος με μια ανακοίνωση στις προσωπικές σελίδες. Αποχαιρέτησε την Παναχαϊκή, το επισκέφθηκε στο Πανιδί και βεβαίως ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα της Μαρκό, με την οποία είχε συμφωνήσει εδώ και κάποιες ημέρες και πλέον του χρόνου θα παίξει στο πρωτάθλημα της Super League 2. Ο Μαϊγάλης και αυτός προσπαθεί για τις επόμενες μεταγραφικές του κινήσεις, το ίδιο και ο Ατρόμητος, ο οποίος θέλει να ενισχυθεί. Η Αχαϊκή είναι με θέση αναμονής, χωρίς να ξέρει πλέον τι συνδυασμό πρέπει να κάνει. Περιμένει και περιμένει να μάθουμε σε λίγη ώρα αν θα υπάρξει αύριο, αν είναι τελευταία μέρα των δηλώσεων, ή αν θα υπάρξει παράταση, έτσι όπως ακούγεται από τις τελευταίες ώρες, ότι πιθανόν να δοθούν κάποιες μέρες παράταση για τις ομάδες που δεν έχουν δώσει ακόμη συμμετοχή στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Σε τοπικό επίπεδο, οι ομάδες συνεχίζουν τις κινήσεις των προπονητών, των παιχτών. Θα δούμε λοιπόν τα θέματα. Sport FM Patras 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας. 229 119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Τέλος του Ηλία του από την Παναχαϊκή. Ο Απόλλωνας πριν από 20 λεπτά ανακοίνωσε και επίσημα ότι πάει δικαστικά. Η δίκη του Απόλλωνα με ανακοίνωσή της τονίζει. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε την αθλητική κοινή γνώμη, το μποσκετικό κοινό καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο ότι ο σύλλογός μας κατέθεσε προσφυγή ενώπιον του Ανωτά του Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών ΑΣΕΑΔ κατά της απόφασης Επιτροπής Ειδικής Αδειοδότησης Γκουλ Καρτσιόκ για τη συμμετοχή στην Elite League έτους 2026-2027. Επανέλθουμε με νέα ενημέρωση, είναι η ανακοίνωση του Απόλλωνα, ο οποίος πλέον το πάει ως τα άκρα, το μέχρι τέλους τον Αγγελόπουλο πάει πλέον και στον Απόλλωνα, μέχρι τέλους. Ο Απόλλωνας λοιπόν πάει τώρα στο ΑΣΕΑΔ να διεκδικήσει αυτό που δεν του έδωσαν στην Επιτροπή και θεωρώντας ότι είναι άδικη απόφαση να μην πάρει wild card, συνεχίζει το δικαστικό αγώνα που αναμένεται πλέον με μεγάλο ενδιαφέρον από εδώ και πέρα. Σήμερα το μεσημέρι, Μαρκό ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Ηλία Πετράτου από την Παναχαϊκή. Ήταν γνωστό, το είχαμε πει εδώ και αρκετές μέρες, ότι ο Πετράτος έχει κλείσει στην Μαρκό. Ήταν γνωστό στην ποδοσφαιρική πιάτσα ότι ο Ηλίας Πετράτος ήταν εδώ και μέρες. Είχε αποδεχτεί την πρόταση του Σούλη Παπαδόπουλου και είχε υπογράψει την ομάδα της Μαρκό. Και σήμερα που η Μαρκό ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του πατρινού ποδοσφαιριστή, ο Ηλίας Πετράτος, αρχηγός περσινής ομάδας της Παναχαϊκής, αποχαιρέτησε την ομάδα με μια ανακοίνωση στα social στην οποία τονίζει. Ήρθε η στιγμή να κλείσει ένας πολύ σημαντικός κύκλος για μένα. Αποχωρώ από την Παναχαϊκή με το κεφάλι ψηλά και με τη συνείδησή μου απόλυτα καθαρή, γιατί ξέρω πολύ καλά τι έδωσα για αυτή τη φανέλα. Και όσοι ήταν πραγματικά δίπλα στην ομάδα, επίσης γνωρίζουν την αλήθεια. Έπαιξα ολόκληρο το πρωτάθλημα με σοβαρό πρόβλημα στο γόνατο πολλές φορές, ξεπερνώντας τα όρια μου, γιατί δεν μπορούσα να αφήσω την ομάδα μόνη της. Προτίμησα να πονάω κάθε εβδομάδα παρά να δω την Παναχαϊκή να καταραίει. Έβαλα την ομάδα πάνω από τον εαυτό μου, γιατί έτσι έμαθα να υπηρετώ τη φανέλα που φοράω. Το οικονομικό μπήκε στην άκρη αμέτρες φορές. Όχι γιατί δεν είχε σημασία, αλλά γιατί η αγάπη μου για την Παναχαϊκή ήταν μεγαλύτερη. Ποτέ δεν έβαλα τα χρήματα πάνω από το σύλλογο, ακόμη και όταν θα μπορούσα να το έχω κάνει. Και επειδή ακούγονται πολλά το τελευταίο διάστημα, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Το Γενάρη είχα προτάσει να αποχωρήσω. Θα μπορούσα να είχα επιλέξει τον εύκολο δρόμο. Δεν το έκανα. Έμεινα για ένα και μόνο λόγο, γιατί πίστευα ότι η Παναχαϊκή με έχει ανάγκη και γιατί ήθελα να βοηθήσω να σωθεί. Δεν εγκατέλειψα την ομάδα όταν όλα ήταν δύσκολα. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εγώ δεν μπαίνω σε αντιπαραθέσεις. Οι πράξεις μου μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια οποιοδήποτε. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τον κόσμο της Παναχαϊκής που ήταν πάντα δίπλα μας και στήριξε την ομάδα στις πιο δύσκολες στιγμές. Αυτή η αγάπη δεν ξεχνιάται. Φεύγω γεμάτος περηφάνεια γιατί ξέρω ότι έδωσα τα πάντα. Και όταν λες τα έδωσες όλα, δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς και τίποτα να αποδείξεις. Δεν λέω αντίο. Λέω στο πανηδί, γιατί έχω την πίστη ότι οι δρόμοι μου θα ξανασυναντούν ξανά. Και όταν γίνει αυτό, εύχομαι η Παναχαϊκή να βρίσκεται εκεί πραγματικά αξίζει. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους. Είναι η συγκινητική ανάρτηση σήμερα του Ηλία Πετράτου, ο οποίος αποχαιρετά λοιπόν τη Παναχαϊκή, ένα παιδί που έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες της Παναχαϊκής, ένας περσινός αρχηγός της πατρινής ομάδος, ο οποίος έδωσε τη δικιά του απάντηση. Το είχα πει και εγώ πολλές φορές πέρυσι ότι έπαιζε με πρόβλημα στο γόνατο, το λέει και ο ίδιος, και κυρίως ότι. Εντάξει, το γνωστό είναι, το Γενάρη είχε αρκετές προτάσεις, αυτή είναι αλήθεια. Επέλεξε να μείνει παιδόν για να μην καταρρεύσει η ομάδα και πλέον με τις πράξεις θεωρεί ότι έχει μιλήσει πιο πολύ από τα λόγια που μπορεί να πει οποιοδήποτε για το τι τον ώθησε να φύγει από την Παναχαϊκή. Ο Πετράτος λοιπόν αποτελεί παρελθόν, πήγε στη Μαρκό, κάνει το παραπάνω βήμα για φέτος. Θα παίξει το σούπερ πρωτάθλημα της Super League 2 με την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου, εκεί που είναι αρκετοί παίκτες που φορέσει τη φανέλα της Παναχαϊκής, και ο Σούλης, ο οποίος τον πίστεψε και τον πίεζε και από το Γενάρη και μετά να πάει στη Μαρκό, τον έπεισε και τελικά ο Ηλίας Πετράτος έκλεισε σήμερα τον κύκλο της Παναχαϊκής και ένας καινούριος κύκλος άνοιξε στη Μαρκό, αφού εκ των πραγμάτων πήρε και την ελευθερία του από την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή είχε ήδη ενημερώσει τον παίχτη ότι όποια μέρα θέλει μπορεί να παρέσει να πάρει την ελευθερία του, δεν θα στεκόταν εμπόδιο, άλλωστε ο παίχτης ήταν ελεύθερος, δεν θα στεκόταν εμπόδιο. Από σημείο που παίκτη είπε θέλω να παίξω σε υψηλότερο επίπεδο, η Παναχαϊκή δεν πήγε καν στη διαδικασία. Έχει γίνει ένα τηλεφώνημα πριν από 15 μέρες από τον Σπύρο Αντωνόπουλο στον Ηλία Πετράτο για το αν θέλει να συζητήσουν την παραμονή του στην ομάδα. Ο Ηλίας Πετράτος ενημέρωσε τον προπονητή ότι ήδη είχε κλείσει στη Μαρκό και ήταν λυμμένη απόφασή του να παίξει του χρόνου στο πρωτάθλημα τη Super League 2.

Κατάλαβα λοιπόν τι θα γίνει η Παναχαϊκή, η οποία και αυτή κινείται. Ο κ. Κωνσταντίνο πριν πολύ ώρα είπε ότι η Παναχαϊκή έχει κλείσει παίχτες, οι οποίοι θα ανακοινωθούν από την επόμενη εβδομάδα και όταν είναι όλα έτοιμα για ανακοινώσει. Αλλά το βέβαια είπε ότι έχουν αποκτήσει ήδη αρκετοί ποδοσφαιριστές. Αύριο έρχεται στην Πάτρα ο Γιώργος Μαστοκροστέριος, έρχεται και ο Σπύρος Αντωνόπουλος από τον Πύργο, από νωρί το πρωί, από τη Γαστούνια, από νωρί το πρωί, για να έχουν συνεργασία με τον Κώστα Κωνσταντινίδη σε θέματα που αφορούν πλέον το ρόστερ. Θα γίνουν επαφές, γιατί υπάρχουν ακόμη παίχτες οι οποίοι δεν έχουν κληθεί από πλευράς Παναχαϊκής για να μιλήσουν και είναι στη λίστα του Σπύρου Αντωνόπουλου για παραμονή στην ομάδα τη νέα περίοδο. Θα γίνουν επαφές και με ένα-δύο παίχτες που υπάρχει μια οικονομική απόσταση στο ξεκίνημα των διαβουλεύσεων. Θα υπάρξουν βεβαίως και επαφές με παίχτες που είναι υποψήφοι μεταγραφικοί στόχοι, άρα από αύριο ουσιαστικά στο full οι μηχανές για να προχωρήσουν τα μεταγραφικά θέματα του ρόστερ. Θα υπάρξει ραντεβού του Σπύρου Αντωνόπουλου με τα άτομα που θέλει για να συμπληρώσει το τεχνικό επιτελείο. Θα ασχοληθούν με θέματα οργανωτικά αλλά και κυρίως και προετοιμασίας, αφού είναι ανοιχτό η Παναχαϊκή να φύγει για κάποιες μέρες από την Πάτρα, αν υπάρξει, μπορεί να δοθεί αυτή η λύση. Άρα λοιπόν αύριο θα υπάρξει μια συνάντηση των διευθυντών του ποδοσφαιρικού τμήματος με τον προπονητή Σπύρου Αντωνόπουλου και τον Φίλιππο Ασχινά να θέσουν επιτάπητος όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Δεν θα σας πάρει και από ήχος από τη χρεσινή συνέντευξη του κυρίου Κώστα Σβόλη, που μίλησε για, για όλα τα θέματα της Παναχαϊκής, για τους λόγους που επέλεξαν την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Και βεβαίως αυτό που επιβεβαιώνεται από πλευράς Παναχαϊκής είναι ότι είναι ανοιχτή, είτε στον κύριο Μαρίνη είτε σε οποιονδήποτε άλλο, να συζητήσει ακόμη και το θέμα της παραχώρησης του τμήματος μπάσκετ, που και αυτό είναι ένα κομμάτι που απασχολεί την Παναχαϊκή, γιατί κακά τα ψέματα η Παναχαϊκή του χρόνου θέλει εκ των πραγμάτων 150.000 το λιγότερο για μπάτζετ ανταγωνιστικό, για να μην να κάνει μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα της National League 1. Άρα στο τραπέζι πέφτει και το θέμα της παραχώρησης του τμήματος μπάσκετ, και αυτό λένε στη δίκη αριστερική σήμερα, ότι καταφέραμε να δώσουμε το ποδόσφαιρο. Αν τα καταφέρουμε και βρούμε και έναν υγιή επενδυτή για το μπάσκετ, θα είναι ό,τι καλύτερο για την Παναχαϊκή και το μέλλον και του τμήματος μπάσκετ.

Ο Μπίλι εδώ στο πρώτο μήνυμα, Αλέξη, λέει ότι στο τερματοφύλακα υπάρχουν λεφτά του Σούλη. Βρήκαν να πάρουν, λέει, αν πα για πρωτάθλημα, πα για άσο Κέρβερο. Έκανε τραγική χρονιά πέρυσι στον πύργο. Όπω ξέρει και οι προηγούμενε θητείε του ήταν μία από τα ίδια. Εκτό από την πρώτη σεζόν, επί Κατσουράνη. Κοίταξε, επισήμω Μπίλι δεν έχει ανακοινωθεί ο Σούλη και εντάξει, δεν έχει μία ακόμη πέρα τη λεφτά του πύργου. Δεν έχει ανακοινωθεί η αποχώρηση του πύργου. Βέβαια θα φύγει από τον πύργο. Είναι δεδομένο. Και θεωρώ σχεδόν πολύ μεγάλο ποσοστό θα έρθει στην Παναχαϊκή. Είναι επιλογή του προπονητή, τον πιστεύει. Είναι ένας από τους δύο τερματοφύλακες που θα αποκτηθούν. Βεβαίως ο δεύτερος τερματοφύλακας πιθανόν να είναι μικρός που θα αποκτηθεί, αν είναι ο Σούλης ο πρώτος. Η επιλογή του Σπύρου Αντωνόπουλου φαίνεται ότι προτεραιότητα είναι ο Σούλης. Τώρα θα συζητήσουμε βέβαια, έτσι, είναι και τα οικονομικά στη μέση. Υπάρχουν πάντα και εναλλακτικές λύσεις. Υπάρχουν μια-δύο περιπτώσεις τερματοφυλάκων που απασχολεί. Αλλά για μην κρυφόμαστε τώρα, ο Σούλης είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Στην Παναχαϊκή θεωρούν ότι μπορεί να βοηθήσει, ότι μπορεί να κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Και από τη στιγμή που θα μείνει ελεύθερος, νομίζω ότι θα είναι ο υπαριθμόν ένας στόχος για να καλύψει θέση του τερματοφύλακα στο νέο πρωτάθλημα.

Λοιπόν, ο Νίκος Δίκας φέρει Αλέξη, λέει, ο Φόραπ Super League 2 με ύφος είναι ο Σκόνδρας. Πρώτη φορά το ακούω το όνομα του Σκόνδρα. Δεν το έχω ακούσει, Νίκο, με το όνομα του Σκόνδρα. Δεν νομίζω ότι η Παναχαϊκή πάει για Σκόνδρα. Η Παναχαϊκή πάει για άλλους παίκτες, τους οποίους τους έχει επιλέξει. Έχει εισηγηθεί ο προπονητής και μιλάει ο τεχνικός ο διευθυντής. Θα περιμένουν να έρθουν να πέσουν και υπογραφές, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι πρέπει να πέσουν και υπογραφές για να δούμε τι θα γίνουν όλα σίγουρα. Αν δεν πέσουν οι υπογραφές, εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να βρούμε τίποτα. Η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή λέει ότι έχει κλείσει παίκτες, έχει πάρει ποδοσφαιριστές, περιμένει να υλοποιήσει τις προφορικές συμφωνίες με υπογραφές και νομίζω ότι κάθε από επόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα Τρίτη, νομίζω ότι θα υπάρξουν και οι πρώτες ανακοινώσεις για το ρόστερ της νέας περίοδου. Βέβαια υπάρχει ακόμη και το ανοιχτό το πεδίο με αυτούς που είναι να συζητήσουν. Έτσι. Είναι αυτή τη στιγμή 8-10 παίκτες. Έχουν συζητήσει με κάποιους, ήδη έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα. Με άλλους πλέον όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει ανανέωση. Με ένα-δύο θα ξαναπάρξει σίγουρα δεύτερη επαφή για να λυθούν κάποια θέματα όσον αφορά το οικονομικό. Στην Παναχαϊκή θα εκτιμούν ότι αυτοί οι 8-10 παίκτες που τέλειωσε ο Σπύρος Αντωνόπουλος τελικά θα μείνουν όλοι στην ομάδα. Αν υπάρξει κάποια αποχώρηση, το κενό θα αναπληρωθεί από κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή.

Παναγιώτης λέει γιατί δεν ανακοινώνουν τους παίκτες που έχουν πάρει αφού υποστηρίζεται ότι έχουν κλείσει τη Μοναχαϊκή. Παναγιώτη, γιατί απλά σου είπα ότι η Μοναχαϊκή ακόμη δεν έχει υπογραφές. Δεν ξέρω αν έχει πάρει αυτές τις μέρες, αν ήρθε κάποιος στην Πάτρα, δεν το γνωρίζω. Μη σου λέω και ψέματα. Αλλά και αφετέρου η Μοναχαϊκή θέλει να οργανωθεί σε όλα τα επίπεδα και μέχρι χτες δεν έχει αποφασίσει ακόμη τον τρόπο πώς θα λειτουργούν τα social. Και πώς θα γίνονται οι επίσημες ανακοινώσεις, είτε είναι ανανεώσεων, είτε είναι μεταγραφών, είτε του τεχνικού επιτελείου, είτε ανακοινώσεις ομάδος. Έτσι. Θέλουν να ολοκληρωθεί αυτό, θα ολοκληρωθεί αύριο στο το κομμάτι αυτό των ανακοινώσεων και από Δευτέρα Τρίτη φαντάζομαι θα υπάρξουν οι πρώτες ανακοινώσεις. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Ότι οι παίκτες έχει κλείσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά θέλουν να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Δηλαδή η Παναγιακή αποφεύγει τη διαρροή αυτή τη στιγμή, όπως και στις επαφές που γινόσανται μεταξύ Ερασανικής και των υποψηφίων επενδυτών δεν έβγαιναν παρά έξω πράγματα. Το ίδιο τώρα και από πλευράς Παναγιακής, είτε το τεχνικό επιτελείο, είτε άνθρωποι της ομάδος δεν επιβεβαιώνουν το παραμικρό για τα ονόματα που ακούγονται.

Ο Μάριος λέει: καλησπέρα σε όλους. Αν θες να πας για πρωτάθλημα, λέει: δεν πας, λέει, με το Σούλη τερματοφύλακα. Ένα πληρωματικό πέρυσι στον πύργο στη Γάμα Εθνική. Πληρώστε και πάρτε καλύτερο. Είδαμε, ναι, Μαρίνο. Εντάξει, ο Σούλης βασικός είχε ξεκινήσει πέρυσι και από εκείνο το παχύ με τη Ζάκη και μετά έμεινε και έβριξε ο Τσεκούρας. Στο ξεκίνημα, Σούλης ξεκίνησε βασικός πέρυσι στον πύργο. Έτσι, εκείνο το παχύνι όμως ήταν καθοριστικό και μετά καθοριώθηκε ο Τσεκούρας. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι μια επιλογή. Δεν έχει κλείσει ο Σούλης ακόμη στην Παναχαϊκή. Το διευκρινίζω. Κατά πρώτον, δεν έχει μείνει ελεύθερος, έτσι. Όμως δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι μεταγραφικός στόχος. Αποτελεί μεταγραφικό στόχο και αποτελεί προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Με ένα-δύο περιπτώσεις ακόμη τερματοφυλάκων, αλλά επειδή είναι και πατρινός και επειδή στην Παναχαϊκή πιστεύουν ότι ο Σούλης μπορεί να αποδώσει πολύ καλά τη χρονιά, είναι πρώτη επιλογή. Θα δούμε. Απομένει να πάρει την ελευθερία του, να συζητήσει και επιλογή του προπονητή. Ο προπονητής ξέρει καλύτερα από τον καθένα ποιους παίκτες θα επιλέξει. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει δώσει σε κάποια θέση από 2-3 ονόματα. Εντάξει, έχει επιλογές και βεβαίως δεν έχει κρύψει ότι όποιοι παίκτες είναι πατρινοί και μπορούν να βοηθήσουν, ενδιαφέρουν την ομάδα. Θέλει το πατρινό στοιχείο στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Ο Σούλης είναι πατρινός παίκτης, άρα αποτελεί μεταγραφικό στόχο.

Ο Νίκος λέει: Λέξε, έτσι πέρα χτες ο Σβόλης, λέει: Μας είπε ποιος θα είναι αυτός, λέει: Θα βάζει τα χρήματα στην ομάδα. Νομίζω ο Νίκο το είπε. Δεν είναι ότι δεν είπε. Και ο κύριος Γκιούν αναφέρεται και συνεχώς ο κύριος Γκιούν αναφέρεται. Ούτω ή άλλω και ο συμβουλευτικό κύριο Γκιούν φαίνεται ότι είναι χρηματοδότη ομάδα και με συμμετοχή τη Φαν Κάπ. Από ό,τι γνωρίζω, και στο συμβουλευτικό είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αναφέρεται ο κύριο Γκιούν είναι χρηματοδότη. Ότι αυτό θα είναι το αφεντικό τη ομάδα και βεβαίω ότι, όπω είπε ο κύριο Βόλτ, μπήκε και στο συμβουλευτικό ότι η Φαν Κάπ θα χρηματοδοτεί, θα είναι συμμέτοχο και θα χρηματοδοτεί την προσπάθεια. Βασικό χρηματοδότη τη Παναχαϊκή είναι υπογεγραμμένο συμβόλαιο. Είναι ο Γκιούν. Αυτό είχα αναφέρει. Έτσι, ευνόητο είναι ότι πουθενά δεν αναφέρει το όνομα του Τάσου Παπαδόπουλου. Παρότι αυτό κινεί τα κινήματα όλα. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Τάσου Παπαδόπουλος λόγω τη θέση του ως μάνατζερ δεν μπορεί να γράφεται πουθενά και να φαίνεται. Βασικό χρηματοδότη φαίνεται τον Γκιούν. Από ό,τι πληροφορεί είχα από του ανθρώπου τη Ρωσιανική και είχε γραφτεί και στο συμβόλαιο καθαρά ότι αυτό είναι ο χρηματοδότη ομάδα. Και βεβαίω η Παναχαϊκή πέτυχε να εξασφαλίσει ότι θα είναι χρηματοδότη, βασικό χρηματοδότη και η Fan Cup. Σε αυτό τον μπάτζετ των περίπου 600.000 που έχουν δεσμευτεί ότι θα φτάσουν τη φετινή περίοδο, γιατί ένα τέτοιο μπάτζετ θες, αν θες να πας για πρωτάθλημα.

Ο Τάξη λέει καλή επιτυχία στον Ηλία Πετράτο στην νέα του ξεκίνημα. Φτάνει απώλεια για την ομάδα τη νέα χρονιά. Εντάξει, ο Ηλίας Πετράτος αποφάσισε να φύγει. Ένας παίκτης, ο οποίος είναι παίκτης μέλλοντος, είναι μικρός σε ηλικία, ήταν αναμενόμενο ότι θα φύγει. Είχε πει ότι θα κάτσει όλη η χρονιά, τουλάχιστον κράτησε το λόγο του, γιατί το Γενάρη, η αλήθεια είναι αυτό που λέει και ο ίδιος στην ανακοίνωση του, είχε προτάσεις. Κάπου εκεί νομίζω ότι μπερδεύτηκε. Το είπα και άλλη φορά, ότι λες μπερδεύτηκε εκεί κάπου. Διότι όντως είχε πάρα πολύ καλές προτάσεις. Και είχε ομάδες από τρίτη εθνική κατηγορία που είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, είχε από ομάδες Super League 2. Όμως στήρισε το λόγο του και έμεινε εδώ. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να σε φύγει. Γιατί τουλάχιστον από τέσσερις προτάσεις που ξέρω εγώ, τα χρήματα ήταν πάρα πολλά που του δίνουν. Επέλεξε να μείνει εδώ. Ήταν όμως δεδομένο ότι ο Ηλίας θα φύγει. Τη φετινή χρονιά. Δεν ήταν περίμενο ότι θα υπάρξει αλλαγή στη διοίκηση. Ήταν όμως η πίεση που δεχόταν από ομάδα Super League 2. Ήθελε να κάνει το παραπάνω βήμα και επειδή θεωρεί ότι με το Σούλη, Παπαδόπουλο θα πάρει την ευκαιρία στη Μαρκό. Άλλωστε ο Σούλης πιστεύει πάρα πολύ στην ποιότητα του Πετράτου. Επέλεξε να κάνει το παραπάνω βήμα. Είπα να κάνει η ψημή που του είπε ότι είσαι ελεύθερος, παίρνεις ελευθερία σου. Από τη στιγμή που θέλεις να παίξεις σε υψηλότερο επίπεδο, δεν γίνονται κάτι διαφορετικό. Για τον Πετράτο, νομίζω ότι λίγο πολύ πρέπει να το έχουμε να περιμένουν όλοι. Είχε πει: θα κάτσω όλη τη χρονιά εδώ και μετά θα δω τι θα κάνω. Τήρησε αυτό που είχε δεσμευτεί στον κόσμο. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να φύγει το Γενάρη. Μα πάρα πολύ εύκολα. Όμως δεν το έκανε. Και τελικά στο μυαλό του το έχει από καιρό. Και μετά το Πάσχα ουσιαστικά ο Σούλης τον πίεσε πάρα πολύ για να κλείσει την ομάδα της Μαρκό.

Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει: αφού ο κόσμος ζυψάει για ονόματα, λέει προσωπικά έχω μάθει, λέει θα πάρουν, λέει Μουστακόπουλο και Νίκο Αθανασακόπουλο. Εντάξει, ό,τι πατρινό είναι, Κωνσταντίνε, ενδιαφέρει. Ο Μουστακόπουλος μιλάει και με άλλες ομάδες. Δεν είναι, είναι δεδομένο ότι μιλάει και με άλλες ομάδες. Είναι παίχτης που σίγουρα ενδιαφέρει. Ο Αθανασακόπουλος δεν είναι όμως εύκολη περίπτωση. Ο Αθανασακόπουλο υπάρχει το ενδιαφέρον, ο Αθανασακόπουλος έχει εξαντλήσει πρώτα περιθώρια για Super League 2. Έτσι, ό,τι είναι σε πατρινό ενδιαφέρει. Από τη στιγμή που οι δύο είναι πατρινοί, ενδιαφέρουν. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερος, θα εξεταστούν όλες τις περιπτώσεις πατρινών παιχτών. Έτσι, δεν το συζητάμε. Όλες τις περιπτώσεις παιχτών θα πατρινών θα εξεταστούν. Είναι και ο Μουστακόπουλος και ο Αθανασακόπουλος είναι παίκτες που ενδιαφέρουν. Άλλος με περισσότερες, άλλος με λιγότερες πιθανότητες θα το παλεύσουν.

Αντώνης, λες ότι το έχεις δει προσωπικά, αλλά το σημαντικό, πως είσαι σίγουρος ότι τελειθεύουν τοποθετήσεις ενός πολιτικού προσώπου. Καταρχήν, ο κ. Βόλτς δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, είναι αντιπρόεδρος της Πανχαϊκής. Δεν τον κρίνω ως υποψήφιο δήμαρχο της Πάτρας, τον κρίνω ως αντιπρόεδρος της Πανχαϊκής. Δεύτερον, δεν το έχω δει αντί με το σημαντικό. Ούτε θα το δει κανένας, νομίζω. Αλλά πέρα από αυτό, σου λέω από αυτά που έχω πληροφορηθεί. Στο συμφωνητικό με έχουν διαβεβαιώσει ότι ως βασικός χρηματοδότης αναγράφεται ο κύριος Ντιούν. Η Παναγιακή έχει πάρει δεσμεύσεις. Όσο και τώρα κάποιοι προσπαθούν να πούν ότι δεν πήραν δεσμεύσεις, τους έχουν δεμένους, να ξέρεις. Από πολλές πλευρές, από ό,τι έμαθα από τους δικηγόρους. Δεν πάει ο νους ο καθένας τι δικλείδες έχει βάλει η Παναγιακή σε πολλά θέματα. Νομικές. Σου λέω λοιπόν ότι από αυτά που έχω μάθει, ότι βασικός χρηματοδότης αναφέρεται ο κύριος Ντιούν. Στο συμφωνητικό που υπέγραψα. Αυτός φαίνεται ως επικεφαλής πλέον στην Παναγάγη. Και απλά στο δεύτερο συμφωνητικό, αυτό που θα έχει τις εταιρείες, θα παίρνουν τα χρήματα, θα υπάρχει και η φανικά με συμμετοχή και στήριξη στις προσπάθειες. Όμως το παιχνίδι ουσιαστικά είναι στα χέρια του Τούρκου παράγοντα. Αυτός φαίνεται ότι θα βάλει το μεγαλύτερο βάρος των χρημάτων, συν δεν ξέρω ποια άλλα χρήματα θα βρεθούν. Το μόνο που μαθαίνω είναι ότι τουλάχιστον προς το προπονητικό επιτελείο αυτό που λέγεται είναι ότι λεφτά θα υπάρχουν, ότι πρέπει να γίνουν σωστές επιλογές, όχι βέβαια υπερβολές, έτσι, ότι καμία ομάδα δεν θα πάει στην υπερβολή, ενώ υπερβολή ότι δεν μπορεί να έρθει να παίξει τη γάμα δικές που θέλω 80 χιλιάρικα, δεν θα τα δώσει κανένας. Οπότε εκ των πραγμάτων αυτά τα νούμερα, τα 80-90 που είναι σε περιλίκη, δεν πρόκειται να πάρει στη γάμα εθνική. Το γνωρίζουμε όλοι, έτσι. Σε λογικά νούμερα, σε σωστά νούμερα, budget προαθλητισμού. Αυτή θα είναι η πραγματικότητα, όπως κινούνται, όπως κινούνται όλες οι ομάδες. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο

0: έπαιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα δεις, Δούβρης.
3: Αχ, τι έπαθα.
4: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
4: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
6: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ως ερωτικός καλλιτέχνης, Θοδωρής Φέρης, τη Δευτέρα, 6 Ιουλίου, θα βρίσκεται στο γήπεδο Παναχαϊκής, στην Πάτρα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπορεύουμε τα 63 στο Facebook με μετάσταση 229-119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Λέει εδώ ο Σάββας, ο Μαυρόπουλος λέει που ήταν περιεχόμενο ελεύθερο, λέει ενδιαφέρει την Παναχαϊκή. Δεν έχω ακούσει κάτι πάντως για την ώρα. Δεν το έχω ψάξει όλες, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι Σάββα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν νομίζω να προκύψει ενδιαφέρον πλευράς Παναγιαλίου. Τουλάχιστον από αυτά που ξέρω, δεν τίθεται θέμα επιστροφής Μαυρόπουλου στον Παναγιάλη. Παναγιάλης ότι σε αυτές τις θέσεις ουσιαστικά είναι καλυμμένος, έχει πάρει παίχτες. Τώρα δεν ξέρω το τι θα γίνει. Σίγουρα ο Βασίλης Μαυρόπουλος θα έχει προτάσει αρκετές. Είναι ένας καλός παίχτης, έχει γεμάτη χρονιά. Θα το μάθω όμως αν όντως και πολύ εύκολα αν όντως Παναχαϊκή έχει μπει στην απόχτησή του. Φαντάζομαι ότι αρκετές ομάδες θα διαφερθούν σίγουρα για τον Βασίλη Μαυρόπουλο. Έτσι. Είναι αμυντικό σκάφι, είναι καλή περίπτωση, γεμάτη χρονιά με τον Πύργο, σε ομάδα που πρωταγωνιστούσε, δεδομένου ότι θα έχει προτάσει. Αλλά θα το τσεκάρω σε λίγη ώρα, αν όντως ενδιαφέρει και την Παναχαϊκή. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει είναι αντιπρόεδρος, λέει το ρεστέχνη, αλλά είναι και άτομο, λέει πολιτεύεται. Άρα πολιτική φυσιογνωμία με τα υπέρ και τα κατά. Ο οποίος λέει βρήκε πρόσφορο έδαφος και είπε όσα είπε, λέει τα οποία θα σχολιάσουμε όπως πρέπει την Κυριακή. Και επιμένω να λέω πως όσα λέγονται με λόγια από πλευρά ρεστέχνη είναι λόγια και μόνο λόγια. Ας βγάλουν τα γραπτά, λέει, στη δημοσιότητα. Αλλά που όλοι κοιμούνται, λέει, εδώ χτες μας είπαν, λέει, πως ούτε το ΔΣ δεν είχε γνώση που ποτέ και με ποιον διαπραγματευόταν. One man show. Αντώνη, δεν νομίζω θα βγάλει κανένα συμβουλευτικό στη δημοσιότητα. Να πω και κάτι. Σε ποια ομάδα βγάλει συμβουλευτικό στη δημοσιότητα? Πες μου μία. Ωραία, παιδί μου, ποτέ θυμάμαι εγώ. Μία που έγινε διαπραγμάτευση και έβγαλε άλλο όλο το συμβουλευτικό. 20 σελίδες. Και λέει, συμφωνούμε αυτό. Καμία. Τώρα μην πάμε τώρα. Εντάξει, πήραν αυτή την απόφαση. Λένε ότι έχουν σεσμεύσει. Θα κριθούν. Η Ερασιανική θα κριθεί για την επιλογή της. Ο Παπαδόπουλος και ο Γιούν θα κριθούν για τα πραγμένα τους, για τις πράξεις τους. Ο κόσμος θα τους κρίνει. Έτσι. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα που έχει βγάλει όλο το σημαντικό 20 σελίδες εδώ στη δημοσιότητα. Μα και με τον Μαρίνι που υποστηρίζει εσύ να συμφωνούσαν, αποκλείται να βγάζει το συμφωνητικό στον αέρα. Είναι δυνατόν να βγάζει 20 σελίδες στη δημοσιότητα, Παναχαϊκή, υπήρξε ούτε. Αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι όλοι θα κριθούν για τις επιλογές τους. Το αν κάνα καλά ή άσχημα θα το δείξει πορεία. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, τα λόγια είναι όλα εύκολα. Όλα θετικά, αλλά βεβαίως δεν μπορώ να τους κρίνω από τώρα. Είναι άδικο να κρίνω τον οποιονδήποτε από τώρα. Με λόγια και με πράξεις. Μιλάμε λέει για τον Εραστέχνη. Ναι. Ο Εραστέχνης θα κριθεί για την επιλογή. Ο Εραστέχνης αυτή τη στιγμή, Αντώνη, ξέρεις τι λένε. Θα σου το πω ευθέως. Να σου το πω δημόσια. Τι λένε ευθέως. Ότι εμείς θεωρούμε, η δίκη του Εραστέχνη λέει σήμερα, ότι θεωρεί ότι είναι η πιο πετυχημένη διοίκηση, διότι ότι πήραμε το ποδόσφαιρο, το κρατήσαμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, βρήκαμε άνθρωπο να το δώσουμε. Ανεβάσαμε τον μπάσκετ από 36 χρόνια, ανεβάσαμε τον βόλι με στην Α2 και αν δώσουμε και τον μπάσκετ, δεν θα υπάρχει άλλη διοίκηση στην Παναχαϊκή που να έχει κάνει αυτά που κάναμε εμείς. Και το σημαντικότερο που μετέφεραν σήμερα, δεν χρωστάμε ένα ευρώ. Να έρθει ένας να μας πει ότι του χρωστάμε ένα ευρώ. Σε κανέναν δεν χρωστάμε πλέον ένα ευρώ. Η διοίκηση Εραστέχνη λέει ότι έχει το δικό τη πλευρά πλέον τώρα. Ότι εμείς αυτή τη στιγμή, ό,τι έχουμε δεσμευτεί στον κόσμο. Το είπαμε. Το πέρυσι το καλοκαίρι πάμε για παραμονή. Όταν κρατήσαμε την ομάδα, δεν τάξαμε σε κανέναν. Ούτε playoff, ούτε πρωτάθλημα. Είπαμε να σωθεί η ομάδα. Κάναμε αγώνα, τη σώσαμε. Τη δώσαμε τώρα. Η δείξαρα σε κλείσει όλο ευθέως. Θεωρεί ότι έχει κάνει πάρα πολλά. Και ότι αν τώρα δώσει και το μπάσκετ, θεωρεί ότι θα είναι πιο πετυχημένη η δείξη που υπάρχει. Που πέρασε Παναχαϊκή. Αυτό πιστεύει. Το λένε δημόσια. Δεν το κρύβουν πλέον. Ότι εμείς δεν στεκόμαστε. Μιλάμε με έργα. Μου λέμε μεταφέρουν από χθες συνεχώς. Τώρα κοιτάμε να δώσουμε και τον μπάσκετ. Αν έχουμε τον κύριο Μαρίνι να μας κάνει μια πολύ καλή πρόταση, την πάρει. Είπε. Δεν μας απασχολεί, είπε, αν ο κύριος Μαρίνης ήταν ο δεύτερος που είχε κάνει πρόταση και την ποδοσφαιρική ομάδα. Αν συμφωνήσουμε, θα του δώσουμε και τον μπάσκετ. Εντάξει, αυτό λέει η πλευρά της αρχής. Εγώ όμως όλους θα τους κρίνουμε τα έργα. Τώρα, η δίκη της αρχής που θα κριθεί, μόνο ένα αποτύχει ο Παπαδόπουλος. Αν δηλαδή μετά το Δεκέμβρη-Γενάρη που πάντα είναι το κρίσιμο σημείο αρχίζουν τα προβλήματα, βεβαίως θα κριθούν. Αν τώρα η χρονιά πηγαίνει καλά, κανένας, γιατί και την πρώτη χρονιά με τους Αμερικάνους όλα πήγαν καλά, δεν έμεινε κανένας. Τα φεπεράμε. Όπως και ο Παπαδόπουλος. Κανείς δεν μπορεί να πάρει αυτή τη στιγμή. Το που εγώ σας βόλησε χτες. Δεν μπορεί να πει κάποιος αυτή τη στιγμή με σιγουριά ότι θα πετύχουν. Με έργα θα το αποδείξουν. Αν δούμε ότι. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαι. Να έχουμε υγεία. Θα τα σχολιάζουν. Εγώ θα τους κρίνω με τα έργα τους. Τη πορεία τους, η οργάνωση, τι θα κάνουν αγωνιστικά. Αυτά θα τα κρίνουμε στην πορεία. Έχουμε καιρό να τους κρίνουμε.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Ο Μασούρας, λέει ο Γιώργος, θα μείνει. Ο Μασούρας είναι σε αυτός που θα μείνει. Έχει κατατεθεί πρόταση, έχει μια πρώτη κουβέντα. Νομίζω υπάρχει αύριο μια δεύτερη κουβέντα. Θεωρώ ότι θα μείνει. Νομίζω, Γιώργο, ότι από αυτούς 8-10 που έχει πει ο προπονητής να μείνουν, το σύνολο θα μείνει. Μη σου πω σχεδόν όλοι. Ένας μπορεί να φύγει. Σχεδόν υπάρχει αισιοδοξία, θα κλείσουν όλοι τις επόμενες ημέρες. Ο Μασούρας θεωρώ, επειδή τον θέλει και ο Σπύρος Αντωνόπουλος τον θέλει, ότι θα το κρατήσει. Είναι κοντά με τον Μασούρα, όπως κοντά είναι και με τον Καμπεράη. Δεν έχουν τελειώσει. Με τους περσινούς παίκτες στο ρόστερ ακόμη δεν κλείσει κανένας. Το ξεκαθαρίζω. Ακόμη δεν τελειωμένη υπόθεση είναι κανένας. Αύριο πιθανότατα δεν υπάρχουν τελειωμένες υποθέσεις. Ο Μασούρας και ο Καμπεράη όμως είναι κοντά, που δεν ξέρω. Είναι για να... Και όπως και άλλα παιδιά που θα κληθούν, γιατί δεν τους έχουν δει όλους ακόμη. Μένουν ακόμη 4-5 παιδιά που θα κληθούν τις επόμενες μέρες να κουβεντιάσουν.

0: Λοιπόν, λέει ο Αντώνης, ναι, ναι, ναι, πάρα πολλά εξελέγεται μισό γήπεδο, λέει, ξεπούλησε τα σπίτια μας. Εντάξει, αυτό το έχουμε σχολιάσει. Ότι όντως όταν τα σπίτια ήταν για το θέμα των χρόνων. Αντώνη, το έχουμε σχολιάσει πάρα φορές. Το γήπεδο της ουσίας είναι απόφαση και της περιφέρειας τώρα. Βεβαίως και η ερασιτεχνική πρέπει να κινηθεί πιο δυναμικά στο θέμα του γήπεδου. Συμφωνώ μαζί σου. Σε αυτό θα συμφωνήσω ότι μπορούσε να έχουν τράψει το επειδή νωρίτερα. Σύμφωνα σε αυτό, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, πάμε. Μια πρώτη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Αλέξη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ρε στη Αλέξη, να σου κάνω μια ερώτηση, γιατί από ό,τι έλεγε ο κύριος Βόλης χτες, βασικά έφεραν κάποιους επενδυτές εδώ, ότι αυτοί ήταν οι καλύτεροι, τέλος πάντων, και έδωσαν την ομάδα για 5 χρόνια.
0: Ναι, 3+2 το πλάνο, εντάξει.
1: Ναι, μία ερώτηση μπορώ να κάνω, γιατί εμείς δεν καταλάβαμε τίποτα. Αυτό ήταν η συνέντευξη, ήταν η αρχαία τραγωδία από ό,τι κατάλαβα εγώ. Και δεν του έκανες και κάποια ερώτηση. Ήρθαν κάποιοι επενδυτές. Αυτοί οι επενδυτές, σε τι επενδύουν εδώ που ήρθαν?
0: Ήρθαν να πάρουν τη Μαναχαϊκή και φαντάζομαι ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να προβλέψουν σε κάτι. Σε αυτά τα 5 χρόνια που λένε ότι θα ανεβάσουν την ομάδα Super League, να μπορούν να προσδοκούν το θέμα τη ανώδου με σε αυτή την πενταετία Super League 1, μπορεί να προσδοκούν σε κάποια πράγματα μελλοντικά γηπεδικά. Λέει Ρέστιν και ο κ. Βόη είπε ξεκάθαρο ότι για το γήπεδο δεν κάνουμε καμία κουβέντα αν δεν μα πείσουν. Φαντάζομαι ότι στο πλάνο του υπάρχουν πράγματα. Δεν σου λέω ότι ήρθαν συνεχώ να βάζουν χρήματα. Θα συμφωνήσω σε αυτό.
1: Έχουν αναφερθεί σε κάτι αυτοί οι άνθρωποι ερασιτεχνικοί που θα βάλουν τα χρήματά τους, σε τι θα επενδύσουν? Ακαδημίες, από ό,τι κατάλαβα, δεν παίρνουν. Στο γήπεδο δεν θα αφήνει η ερασιτεχνική να κουμπίσουν. Οπότε πού θα
0: επενδύσουν? Ως προς την εμπορική χρήση, έτσι, ως προς την εμπορική χρήση, όχι.
1: Ποια η εμπορική χρήση, ποια είναι?
0: Να, διότι αν θέλουν να κάνουν κάποια εμπορικά πράγματα στην πορεία και μετά την ανάπλαση, έτσι. Αυτό η αρσενική λέει ότι θα συζητεί μόνο αν μας πείσουν ότι είναι οι πιο σοβαροί επενδυτές.
1: Κάτσε ρε εσύ, Αλέξη, αυτοί συζήτησαν 3 μήνες. Ακόμη θα τους πείσουν? Να καταλάβω.
0: Αποστολή, με τα έργα θα τους πείσουν, Αποστολή.
1: Ποια έργα?
0: Η πορεία, το αγωνιστικό κομμάτι, αν ομάδα δεν πάει καλά.
1: Αυτοί λέει τους έχουν δέσει με χέρια, πόδια και κεφαλοκλειδώματα, τους έχουν κάνει τα πάντα.
0: Έχουν πάλι σκληρούς όρους σημαντικό.
1: Έχουν, ποιοι είναι σκληροί όροι? Να καταλάβω. Στα 5 χρόνια άνοδο, στα 5 χρόνια αυτοί, αν δεν ανεβάσουν την ομάδα και πίνει γάμα εθνική, τα χρέη θα φτάσουν 1 εκατομμύριο επιπλέον.
0: Συμφωνούμε. Εγώ με αυτό το ήμουν να σου πω κάτι. Θεωρώ ότι αν δεν ανέβουν στα πρώτα 2 χρόνια, μπορεί και να φύγουν. Αν δεν ανέβουν στα 2 πρώτα χρόνια στη Super League, μπορεί και να φύγουν. Είναι τόσο εύκολο?
1: Οπότε αυτή η ερασιτεχνική τι έκανε, ρε εσύ, Αλέξη, που το έχει ψάξει 3 μήνες? Τι έκανε, να καταλάβω δηλαδή? Μία τρύπα στο νερό, με λίγα λόγια, και προσπαθεί να μας πείσει ο κύριος Βόλης ότι έκανε την καλύτερη επιλογή. Ποια είναι η καλύτερη επιλογή? Είχε άλλες 2 επιλογές, σωστά?
0: Ναι.
1: Αυτοί οι Ελληνοαμερικανοί, δεν τους ξέρω, μπορεί να είναι, δεν ξέρω τι είναι οι άνθρωποι, αν είναι καλοί ή κακοί, τέλος πάντων, παρουσίασαν ένα πλάνο. Δεν ξέρω αν είναι σωστό ή λάθος. Παρουσίασαν ένα πλάνο, ρε φίλε. Αυτοί τι έχουν παρουσιάσει? Να καταλάβουμε. Έχουν δώσει μια συνέντευξη να κάνουν, θα βγουν αύριο να δώσουν διαρκείας. Θα βγουν για χορηγίες, θα βγουν. Καταρχήν εσύ μας έλεγες ότι έχουν κλείσει το 85% του ρόστερ. Πού είναι?
0: Και μου λες ακόμη μεταγραφές.
1: Ακόμη συζητούν με τον Καμπεράη και με τον Νιφορόπουλο. Σοβαρά μιλάμε, ρε Αλέξη, τώρα. Ξέρω, μου λες ότι συζητάει με τον Μέση και το...
0: Εντάξει, έχει εκκρεμότητες, έχουν κλείσει όμως και παίκτες. Από ό,τι πληροφορήθηκα σε αυτό που είπες, Αποστολή, ότι περίπου στα μέσα Ιουλίου θα αναλογείται μια συνέντευξη. Στα μέσα Ιουλίου θα δώσουν και μια συνέντευξη.
1: Αυτοί δεν θα δώσουν τίποτα, γιατί δεν έχουν να πούν κάτι, Αλέξη. Ξέρεις τι μου θυμίζουν αυτοί? Καλογερόπουλο. Ακριβώς το ίδιο Καλογερόπουλο μου θυμίζουν. Και ο Καλογερόπουλος τα ίδια έκανε. Μακάρι να βγω ψεύτης. Μακάρι οι άνθρωποι να έρθουν εδώ, αλλά αυτά που κάνουν έως τώρα δεν πείθουν κανέναν. Καταρχήν δεν έχει αλλάξει κάτι μες στην ομάδα. Ένας επενδυτής που έρχεται αλλάζει τα πάντα μες στην ομάδα. Αυτοί δεν έχουν αλλάξει κάτι, τα ίδια πρόσωπα έχουν μείνει. Δηλαδή έρχεσαι, παίρνεις μια ομάδα.
0: Έχουν προσθέσει και δικά τους πρόσωπα, έτσι. Αυτή είναι η λέξη. Όντως έχουν μείνει πρόσωπα όταν παίρνεις την ομάδα.
1: Σε κομβικά σημεία, Αλέξη, είναι τα ίδια πρόσωπα.
0: Έχουν.
1: Καταρχήν έχεις κάνει επιλογή σε έναν προπονητή ο οποίος δεν έχει δίπλωμα ούτε για αλφα τοπικό. Πώς θα πεις σε αυτόν τον κόσμο, τέλος πάντων, που βγαίνει ο κύριος Κωνσταντινίδης και λέει πρέπει να ξυπνήσει ο γίγαντας? Πώς, ρε Κώστα, θα ξυπνήσει ο γίγαντας? Πώς θα ξυπνήσει ο γίγαντας? Για πες μας, για πείτε να μας πείσετε τι να ξυπνήσουμε. Με ποιες επιλογές? Μας έχεις, ένα μήνα μας λες έχει κλείσει προπονητής, έχει κλείσει το ρόστερ, έχουν κλείσει. Πού είναι, έχει κανένα ρόστερ εσύ?
0: Θα υπάρξει ένα κοινό. Αποστόλη, οι μεταγραφές αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα. Ό,τι είναι ανακοινώσει, θα υπάρξει την επόμενη εβδομάδα. Ρόστερ ούτως ή άλλως θα ανακοινωθεί. Αυτή τη στιγμή που αναγκαστεί θα πάρει πάρα πολλούς παίχτες. Δεν έχει, αφού δεν έχει ρόστερ αυτή τη στιγμή.
1: Να τελειώνουμε. Ένα σοβαρό επενδυτή όταν έρχεται σε μια ομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή πήραν αέρα κοπανητό, πήραν αυτοί. Δεν πήραν τίποτα. Όπως το είπες, σε 2 χρόνια σηκώνονται, φεύγουν. Τα χρέη έχουν ανέβει 500.
0: Άμα δεν είναι. Αποτύχουν, φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν θα κάνουν.
1: Μια τρύπα στο νερό. Τι δεσμεύονται με 100 χιλιάρικα που τους έχουν βάλει μια εγγυητική και τι έγινε, τι είναι τα 100 χιλιάρικα. Ωραία, και τι έγινε, την προχωράνε την ομάδα, τα πήραν πίσω τα 100 χιλιάρικα αυτοί. Είναι έτσι.
0: Όχι, τα εγγυητική την έχουν για σε περίπτωση που φύγουν Γενάρη, Φεβράριο και αυτά να τα έχουν τα χρήματα οι ερασιτεχνικοί να προχωρήσει η ίδια την ομάδα. Αυτό έχουν την εγγυητική.
1: Ωραία, και αν φύγουν σε 2-3 χρόνια, τι θα του κάνει η ερασιτεχνική? Ό,τι έκανε και στο Σταθάκι με του Αμερικάνου, τι του έκανε?
0: Εντάξει, οι Αμερικάνοι και ο Σταθάκι επί ουσία έφυγαν γιατί η Παναχαϊκή έπεσε την τρίτη εθνική κατηγορία. Την απέβαλαν και τότε έφυγαν.
1: Και καταρχήν ο κύριο Βόλη αλλίωσε όλο το χρόνο να μας λέει τι έκαναν οι Αμερικάνοι, τι έκανε ο κύριος, πώς τον είπε τέλος πάντων.
0: Μαρίνης, ο κύριος Μαρίνης.
1: Ο κύριος Μαρίνης και καλός ο κύριος Μαρίνης και πριν 10 μέρες τον έβριζαν. Δεν συζητάμε με ανθρώπους που είναι, είχαν βγάλει και μια ανακοίνωση. Δεν ξέρω ποιος την είχε βγάλει την ανακοίνωση βέβαια. Και εγώ είμαι περίεργος. Τέλος πάντων, την επιλογή για αυτό το σχήμα που έχει έρθει τώρα την έχουν κάνει οι ερασιτεχνικοί ή κάποιοι άλλοι απ' έξω?
0: Οι ερασιτεχνικοί, οι δείξεις ερασιτεχνικής.
1: Θα δείξει.
0: Η δίκη είναι καθαρά επιλογή της δίκης ερασιτεχνικής. Με ομόφωνη απόφαση, η δίκη ερασιτεχνικής έχει κάνει την πήρη της αποφάσης. Και με αυτή είναι η αλήθεια που σου λέω. Με ομόφωνη απόφαση, ενώπιον και των δικηγόρων της ερασιτεχνικής που τους ενημέρωσαν για όλα τα θέματα που είχαν συζητήσει, πήρε την απόφαση. Είναι απόφαση ερασιτεχνικής.
1: Εγώ θέλω να σου πω κάτι, επειδή είμαστε 25 χρόνια στην αφάνεια. Οι κινήσεις που γίνονται ως στιγμής με αυτά που έχουν γίνει με προπονητές, με δεν θυμίζει σε κάτι μια ομάδα που πάει να σηκώσει κεφάλι. Σε τίποτα. Σε τίποτα. Μα σε τίποτα. Μα και ο κόσμος δεν τον παρακαλάς, δεν πάει στο γήπεδο. Υπάρχει μια παγωμάρα στον κόσμο. Το έχει διαπιστώσει άλλωστε.
0: Ναι, μα ο κόσμος πρέπει να δει έργα στο μία γυρίση, το ξέρουμε.
1: Πρέπει να δουν κινήσεις. Ακριβώς.
0: Δεδομένο. Δεδομένο.
1: Και όχι να πάρει 5 κινήσεις. Ωραία, και ο Σταθάκης πήρε 5 παίκτες. Και τι έγινε, δεν θα έρθει αγωνιστική, γιατί για διαλύσει η ομάδα. Όταν μου λέει ότι για 45 χιλιάρικα δεν ανοίγει και παστεί και δεν έχουμε 45 χιλιάρικα, έστω πάρουν από τους επενδυτές.
0: Μα Αποστολή, το θέμα της κεφασής δεν είναι για 45 χιλιάρικα.
1: Συγγνώμη, είναι... Αλέξη, ναι. Πελάτες σας θα μπουν μέσα. Ας τα πάρει από τους επενδυτές που δήθεν θα ρίξουν πολύ χρήμα και ας το κανονίσουν, ξέρω εγώ πώς θα γίνει με το γηπεδικό, με. Και εκτός από αυτό, επί άλλες εποχές το γήπεδο διεκδικούσαμε από τον πρώτο μήνα και το τελευταίο ευρώ. Έτσι, κοιτάζαμε να τους βγάλουμε τα δόντια. Τώρα γιατί να τους χαρίσουμε το γήπεδο για ένα χρόνο? Και γιατί οι κύριοι αυτοί να μην βάλουν και 10 χιλιάρικα για το γήπεδο? Από τους το χαρίζουμε ρε θεία Αλέξη. Του σοχαρίζουμε τον γήπεδο.
0: Ναι, για τον πρώτο, τώρα στην Τρίτη, τον πρώτο χρόνο, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει ενίκιο γιατί πήραν το management, τα πληρώνουν όλα τις υποχρεώσεις αυτοί. Και νομίζω ότι και στην πρώτη χρονιά δεν θυμάμαι και αν με το Σταθάκι αν υπήρχε ενίκιο. Νομίζω ότι...
1: Μα ποιες υποχρεώσεις οι Αλέξη θα πληρώσουν? Τίποτα δεν πληρώνουν αυτοί.
0: Το ρεύμα, το νερό, ό,τι υποχρέωση έχουν, θα πληρώσουν.
1: Τι εγώ να πω να τους πληρώσω το ρεύμα και το νερό,
0: αυτό σου λέω. Θα πληρώνουν τις υποχρεώσεις. Ό,τι χρειάζεται το γήπεδο, οι επανασπορές στο γήπεδο θα πληρώνουν όλοι αυτοί, τον αγωνιστικό χώρο.
1: Μήπως θέλουν να πάνε στον ερασιτεχνικό να τους πληρώσουν το ρεύμα και το νερό που καταναλώνουν αυτοί?
0: Εντάξει, τώρα τη συμφωνία την ξέρουν ήδη ακριβώς ποια συμφωνία είναι. Αποστολή, μην πάρω στον πόγιο, εγώ δεν ξέρω.
1: Βέβαια, να τη βγάλουμε συμφωνία, να δούμε κι εμείς την αυτή συμφωνία. Τι είναι αυτή η συμφωνία? Τι είναι για 9 άτομα μόνο είναι η συμφωνία?
0: Πάντως η αλήθεια είναι, Αποστόλη, ότι και το 21 και το 16 συμμαχία η Παναχαϊκή δεν πήρε λεφτά στη γάμα εθνική κατηγορία.
1: Γιατί σου είπε κανένας ότι το 21 που έκανε τη συμφωνία με το Σταθάκη ήταν ικανοποιημένος όλος ο κόσμος? Ήθελαν το Σταθάκη. Τι εντύπωση έχεις εσύ?
0: Εντάξει, δεν μπορεί.
1: Ήθελαν το Σταθάκη.
0: Το 21 μπορεί το Σταθάκι να είναι τέλειο, αλλά κάποιοι με τους ιδέα των Αμερικάνων, εγώ θυμάμαι ότι είχαν ενθουσιαστεί. Κάποιοι άλλοι περιμένουν να δουν τι θα βγει. Δεν μπορώ να σου πω, δηλαδή, δεν θα σου πω ότι ο κόσμος δεν έβλεπε τότε τους Αμερικάνους ώστε μπορεί να φέρουν έναν άλλον αρέστη στην Παναχαϊκή. Πήραν κι άλλοι, πίστευαν στους Αμερικάνους.
1: Αλέξη, ένα τελευταίο.
0: Αλλά ούτε το 16, για να είμαστε δίκαιοι, ούτε το 21, η Ερασιτεχνική πήρε ενίκιο από τη Δίκη που ήταν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν πήρε καμία χρονιά ενίκιο. Άρα δεν μπορούσε να πάρει ενίκιο ούτε από τους τωρινούς τώρα.
1: Ένα τελευταίο. Η Ερασιτεχνική δεν θέλει σοβαρούς επενδυτές. Θέλει λαγούς. Γιατί αν μπουν σοβαροί επενδυτές μέσα στο γήπεδο και στην ομάδα, θα έχουν προβλήματα. Θέλουν να τους ελέγχουν αυτοί που θα είναι μέσα στην ομάδα. Και από ό,τι βλέπουμε τώρα, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Η συμφωνία πάει να πει όταν μου λες ότι έρχεται ο άλλος να ρίξει τα εκατομμυριά του και δεν έχει από το εμπορικό κομμάτι του γηπέδου να πάρει, από πού θα πάρει εσύ, Αλέξη?
0: Η Δίξερα στα Γενικής είπε ότι δεν μπορούμε να μπούμε στη δικασία τώρα του εμπορικού θέματος γηπέδου αν δεν μας πείσετε. Σε αυτό δεν μπορώ να το κατηγορήσω, Αποστολή μου. Δηλαδή, τους ξέρουμε, η πορεία θα τους δείξει
1: πάει
0: τι θα πετύχουν.
1: Μα τρεις μήνες συμφωνούν, ρε Αλέξη.
0: Αποστολή, στα λόγια όλα είναι. Εγώ και εσύ και ο καθένας και η Ερασιτεχνική θα τους δούμε στο γήπεδο, στις πράξεις. Εσύ μπορεί στα λόγια να είναι καλύτεροι. Στην πράξη θα κρυθούν όμως. Αφού το ξέρεις. Όλοι που έχουν έρθει στην Παραγωγική έχουν δεσμευτεί, έχουν πει, αλλά όλοι πέτυχαν.
1: Άρα δεν έχουν δεσμευτεί, είναι αυτός. Έχουν δεσμευτεί στα λόγια.
0: Έχουν δεσμευτεί ότι έχουν μια ομάδα πρωταθλητισμού που θα διεκδικήσουν τον Άρδο. Δεν είπαν.
1: Οπότε μας έπεισε ο κύριος Βόλης εχθές. Μας έπεισε ότι έδωσε την ομάδα όπου παίξει. Μας έπεισε. Τέλος πάντων, πρέπει να γίνουν σοβαρές κινήσεις. Σοβαρές κινήσεις δεν βλέπουμε να γίνονται για την ώρα. Και σου λέω κάτι, δεν είναι μόνο οι παίκτες που θα έρθουν. Οι παίκτες δεν λέει τίποτα. Πήρες τους πέντε παίκτες, τους πήρες και τι έγινε. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει η ομάδα.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Αυτό τα κρίνουμε, Αποστολή. Δηλαδή, είναι και λίγο άδικο δηλαδή, σήμερα να τους κρίνουμε όταν δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει η ομάδα, αυτό που λες. Δηλαδή, πρέπει
1: τι
0: να κάνουμε.
1: Τι είναι κρίνο, τι είναι κρίνο, δεν βλέπω με ποιους κινείται μπροστά η ομάδα, με προπονητές, με τι, με. Πού να πας με αυτούς τους ανθρώπους. Όταν θες να κάνεις το βήμα τώρα, πρέπει να έχεις προπονητή β' εθνικής. Σωστά.
0: Η επιλογή της Δίκης ήταν ο νη προπονητής, ο οποίος θα κριθεί με τα σημερινά κριτήρια διαφορετικά από το περσινά.
1: Εντάξει.
0: Αυτή είναι η επιλογή, θα κριθεί. Όπως και ο Σπύρος Αντωνόπουλος, όπως ο Κωνσταντινίδης, όπως ο Μακροστέριος, όλοι θα κριθούν. Όντως γνωρίζουν όλοι ότι τώρα δεν υπάρχει πίστοση χρόνου από κανέναν. Όλοι θα κρίνουν τα πρώτα αγωνιστική.
1: Δεν έχουμε τίποτα με τους ανθρώπους προσωπικό, έτσι. Απλώς έχουμε 25 χρόνια στην πλάτη φάπες. Το κάθε χωριό να έρχεται εδώ και να μας δουλεύει, να παρακαλάμε το κάθε χωριό να μην μας βάλει 4 γκολ και 5. Αυτό το πρόβλημα έχουμε εμείς. Και να μας ηρωνεύεται ακόμη και κάτι ομαδούλες, δεν θέλω να αναφερθώ τώρα, ομαδούλες γειτονιάς και να μας ηρωνεύονται. Αυτό είναι το επίπεδο μας δυστυχώς. Λοιπόν, αυτά είχα να πω τώρα, μακάρι οι άνθρωποι να πάνε καλά όποιος και να είναι.
0: Αυτό είναι, όλοι τα πρέπει να αποστολή. Εσύ πας, εσύ πας στο κήπεδο κάθε αγώνα. Πρέπει όλοι να κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε τα πεπραγμένα και τα σχολιάζουμε. Εσύ δεν είσαι κάποιος που δεν πας στο γήπεδο. Πας κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Οπότε...
1: Αλέξη. Όταν έρχεσαι σε μια ομάδα σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να κάνεις 2-3 κινήσεις παραπάνω. Να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Να το τις περιμένουμε. Μπορεί να τις κάνουν και να τις έχουμε δει. Να τις περιμένουμε, Αποστολή.
1: Οι σοβαρές κινήσεις δεν έχουν γίνει.
0: Μα δεν έχουν γίνει ακόμη. Πρέπει να δούμε και τις μεταγραφές. Ας κάνουμε 10 μέρες 20 υπομονή να δούμε τι παίχτες θα έρθουν και μετά θα κρίνουμε όλοι.
1: Τέλος πάντων. Μακάρι να θες οι Αμερικάνοι, θες αυτή, μακάρι η ομάδα να πάει μπροστά. Γιατί τι να πω. Τι να πω, έχουμε γίνει γραφικοί πλέον. Μας έχουν καταλάβει ακόμη και τι να πω τώρα, και χωριά με 5.000 πληθυσμό. Αυτό είχα να πω, Αλέξη, μακάρι να πάνε καλά, αλλά είμαστε απογοητευμένοι δυστυχώς. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν. Έγινε, Αποστολή. Υπομονή. Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ πάντως τα πρώτα δείγματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Λέει, συνεχίζει ένας προπονητής χωρίς δίπλωμα. Θα το λύσω, θα λυθεί το θέμα του διπλώματος. Έτσι, είναι στη διαδικασία για να το πάρει το διπλώμα ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Είναι διαδικαστικό το θέμα. Έχει εισκεπαστεί κλειστή, δεν βάζουν λέει ευρώ. Ο Πετράτος έφυγε και όλα δείχνουν λέει περιορισμένη δυναμική. Εντάξει, ο Πετράτος, Γιώργο, να είμαστε δίκαιοι, έχει βγει πριν να αναλάβουν αυτοί. Ο Πετράτος έχει κλείσει μαρκώδιο και ένα μήνα. Δεν έκλεισε σήμερα ο Πετράτος. Ο Πετράτος έχει κλείσει από το Μάιο, τέλος Μαΐου στην πέστη, Μαρκό. Αρχές Ιουνίου. Δεν είναι... θα δούμε τις κινήσεις. Ας έχουμε λίγο υπομονή και θα δούμε τι πραγματικές κινήσεις θα γίνουν. Δηλαδή, να κρίνουμε τώρα όλοι από τη δεύτερη τρίτη μέρα είναι άδικο. Μπορεί να τα πάνε περίφημα. Μπορεί να τα πάνε... Μην πω να τα πάνε. Χάλια ρε παιδί μου. Εδώ θα είμαστε. Μπορεί και αυτοί να αποτύχουν. Όλοι μέσα τους λένε μακάρι να βρεθεί ένας να πετύχει. Μπορεί και αυτοί να αποτύχουν. Όλοι στο πρόγραμμα είναι. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι συμφώνησε με την αρσενική ότι 100% θα πετύχουν. Όμως όλα αυτά θα δείξει ο χρόνος. Τώρα μετά από τρεις μέρες δεν μπορούμε να τους κριτικάμε συνεχώς να λέμε τι ξεκινήσαμε. Θα τους κρίνουμε συνολικά. Ας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, ακούσουμε ανακοινώσεις στελεχών, μεταγραφών και βλέπουμε. Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, να θυμίσω μια σχήμα στην καρδιά του Μουντιάλ. Στη Γουν Μάστερ μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό με το νέο early over? Παίζεις over 2,5 γκολ σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζει τη Γουν Μάστερ. Και μην ξεχνάτε την πρώην πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με το... πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με το...

0: τέχνη άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων εν Ρίον, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
1: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
1: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
3: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
4: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατία 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
5: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαιή που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
11: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.

Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, λέει εδώ ο Πολύβιος. Είπε χθες, λέει, ότι δεν υπήρχε χρόνος για τους Αμερικάνους. Χρόνος υπήρχε, απλώς, λέει, ήταν λυμένη η απόφαση. Και στο Σταθάκι αρχές Αυγούστου την έδωσαν, λέει, και ανέβηκε άμεσα στη Β' Εθνική Κατηγορία. Επίσης, είπε, λέει, ότι δεν υπήρξε πατρινός να διαφερθεί. Όσοι όμως πατρινός είναι. Πέρασε μια εβδομάδα από τις υπογραφές και το μόνο επίσημο είναι η φυγή του Πετράτου. Είναι, λέει, επιβιάζονταν μη χαθεί χρόνος. Πολύβιο,

0: θα δούμε τι θα γίνει, θα κρίνουμε. Έτσι. Ο Σταδάκης όντως το είχε πάρει, Αύγουστο την είχε πάρει νομάδα. Δεν σου λέω ότι την είχε πάρει νωρίτερα. Τέλειωσε τώρα το θέμα, ό,τι και να λέμε. Λοιπόν, αλλάζει κάτι με πολύ. Δεν αλλάζει. Η απόφαση πλέον έχει πάρθει. Ο Νίκος λέει αυτή τη στιγμή, ο κύριος Γκιούν λέει: καλό είναι να βάλει λέει, χρήματα και να ανοίξει σκεπαστή, αφού δεν μας την ανοίγουν. Οι κύριοι της περιφέρειας, Φαρμάκης, Αντωνόπουλος κλπ. Βάλτε λεφτά και ανοίξτε την. Αυτό που γίνεται λέξη με τη σκεπαστή δεν έχει προηγούμενο. Η μόνη σκεπαστή που είναι κλειστή και δεν μιλάει κανείς. Δεν ντρέπονται, λέει, λίγο εκεί στην περιφέρεια που έχουν κλειστεί την κερκίδα. Εκεί στην αστυνομική θα έπρεπε να παλέψει να ανοίξει η κερκίδα και μετά να γίνουν και τα έργα. Δεν είμαστε πρόβατα να μας πουλάτε παραμύθια. Ανοίξτε την κερκίδα εδώ και τώρα. Δεν θα ανοίξει η κερκίδα, Νίκο, εδώ και τώρα, και θα σου πω ότι η κερκίδα θα ανοίξει το νωρίτερο από ό,τι λέγεται μετά από 6 μήνες. Για 6 μήνες δεν τίθεται κανένα θέμα να ανοίξει η σκεπαστή. Όλη αυτή η διαδικασία, εκτός αν τραπούν τα δεδομένα και βάλει κάποιος από τους δικούντες που δεν νομίζω ότι τα βάλει όλα τα λεφτά που απαιτούνται, δεν ξέρω αν μόνο τι θα γίνει. Για την ώρα η Αρσενική θα πάει με τη διαδικασία του αιτήματος χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Υπάρχει διαδικαστικό, μια διαδικασία εκεί για τα λεφτά και όλη αυτή η διαδικασία να γίνουν εργασίες. Μέχρι τέλος του 26 η σκεπαστή δεν πρόκειται να ανοίξει. Στο λέω πλέον ευθέως. Θα είναι θαύμα αν ανοίξει νωρίτερα. Έτσι, θα είναι θαύμα. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
1: Λέω, καλησπέρα. Γιατί δεν πρόκειται να ανοίξει, δεν το πιάσα γιατί κίνδυνα να μιλάγαμε το πρόδωρο.
0: Ότι η σκεπαστή αυτή τη στιγμή, ότι η Παναχαϊκή από τη στιγμή που επιλέγει το δρόμο της χρηματοδότησης από την περιφέρεια, δεν έχει γίνει ακόμη το αίτημα. Όταν υπάρχει μια γραφειοκρατία, να βγουν τα λεφτά, να εγκριθούν, να μπουν σε αγοριασμούς, να γίνουν εργασίες, άρα δύσκολα μέχρι τέλος 26.
1: Ωραία, μια και ξεκινήσαμε με τη σκεπαστή, εγώ ήθελα να το βάλω τελευταίο αυτό, να το τοποθετηθώ για τη σκεπαστή τελευταία, αλλά αφού ξεκινήσαμε με αυτό, να ξεκινήσουμε διαφορετικά εγώ. Καταρχήν, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ήταν οι ανθρώποι, άρα υπάρχει άνθρωπος που θα αναλάβει την Παναχαϊκή, έχει ονοματεπώνυμο, λέγεται Κιούν, λέγεται ξέρω εγώ πώς λέγεται, οτιδήποτε λέγεται. Δεν ξέρω βέβαια που θα ψάξω να τον βρω, άμα έχω παράπονα μπροστά, αλλά ξέρω όμως που θα βρω τον εργαστέχνη που έδωσε την ομάδα στον κύριο αυτό. Και εύχομαι θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Κιούν θα είναι ενεργό στέλεχος της Παναχαϊκής. Γιατί είναι ο μοναδικός τουλάχιστον από το, όμως το ξέρεις, όχι, αλλά από αυτούς που έχω διαβάσει και από αυτούς που είναι μέσα στην ομάδα τώρα, στους μόνους που μπορώ να βαθύσω κάποια ας πούμε ελπίδα ότι είναι γνώση του αντικειμένου και έχουν ένα βιογραφικό, είναι ο Κιούν και κάθαρα, λίγο παλέμαχος ποδοσφαιριστής, ο Καρδιτσιώτης, που έχει αυτή, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Ένας, που έβαλε ο Παπαδόπουλος. Θέλω τουλάχιστον να πιστεύω ότι ο Κιούν θα είναι ενεργός και ότι μόλις δει τα κακά κείμενα θα πάρει θέση και θα προσπαθήσει να λύσει τα όλα προβλήματα. Αν είναι ενεργός. Αν είναι ενεργός. Λοιπόν, και λέγαμε για σκεπαστή. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, έτσι, με το θολό μου το μυαλό, το λυψό. Γιατί οι άλλοι, από ό,τι κατάλαβα, είναι πανέξυπνοι. Εγώ είμαι χαζός. Παίρνεις μια ομάδα. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι το κήπεδο, δομημένο, πάνω από 1.500 εισιτήρια δεν μπορείς να κόψεις. Μιλάω ορθά.
0: Εντάξει, και αρκετά η νυχτή αυτή τη στιγμή χωράει 3.800 η άδεια που έχει δώσει η αστυνομία.
1: Παιδί μου, έχεις για τους φιλοξενούμενους και έχεις και ένα κομμάτι μεταξύ φιλοξενούμενων.
0: Ναι,
1: και
0: ο συνολικός χώρος που ενέκρινε η αστυνομία πέρυσι είναι 3.850 εισιτήρια για την κερκίδα. Τίμια.
1: 4.000 εισιτήρια χωράει σκεπαστή. Και η σκεπαστή είναι η ίδια κερκίδα με την 2. Όμως δεν έχει επίσημα για να χάνει χώρο. Λοιπόν, δεν γίνεται να είναι τόσο τα εισιτήρια που μου λες.
0: Εγώ ξέρω ότι η άδεια πέρυσι, Αντώνη, ήταν το όντως 3.800.
1: Και με ένα κομμάτι, το 1/4 της κερκίδας κλειστό, γιατί είναι το κομμάτι που αφήνουν κενό η αστυνομία, είναι ακριβώς το 1/4. Είναι το κομμάτι που αφήνει κλειστό η αστυνομία για τους φιλοξενούμενους. Λοιπόν, και ρωτάω εγώ τώρα. Παραπάνω από 1.500 εισιτήρια δεν κόβει. Για να μπει εκεί μέσα, άντε 2.000. Για 70.000 που θα μπορούσε να πεις ότι είναι μια μεταγραφή. Μια μεγάλη, μια ηχηρή μεταγραφή που δεν θα κάνει στον ΠΑΜ. Δεν ανοίγουμε τη σκεπαστή. Εγώ που έρχομαι να πάρω αυτή την ομάδα, να μην βάλω 70.000 να ανοίξω τη σκεπαστή που θα μου δώσει 4.000 θέσεις, που θα μου δώσει 500 εισιτήρια σίγουρα. Μόνο για σκεπαστή Γιατί υπάρχουν ανθρώποι που έρχονται στο κήπεδο μόνο να πάνε συσκεπαστεί και δεν έρχονται να πούνε στην κερκίδα την άλλη. Δηλαδή έρχομαι να κάνω μια επένδυση στο όνομα της Παναχαϊκής και για 70 χιλιάρικα δεν ανοίγω τη σκεπαστή. Τροφή διασκέψη.
0: Μάλιστα.
1: Λέμε τώρα, 5 ετές πλάνο, 3-2 με δικαίωμα μονομερής ανανέωσης. Και αυτό δηλαδή είναι ο καλύτερος όρος, η καλύτερη ρήτρα που μπορούσε να κερδίσει ο ερασιτέχνης από ένα ενδιαφέρον 3 επενδυτών. Ελάτε εδώ κύριε, εάν ήμουν ερασιτέχνης, είτε να πάρετε την Παναχαϊκή μαζί, είτε δεν την κάνετε την Παναχαϊκή κύριε στη Γαλλική, να αναλάβουμε το management και να κάνουμε πρωτοθετισμό να πάρουμε την ομάδα. Πολύ ωραία. Ένα χρόνο συμφωνητικό. Πάρτε το πρωτάθλημα και η ομάδα είναι δικιά σας, την αναφέρετε στην Β' Εθνική, αναλαμβάνετε και τα χρέη για να μην διορθωθούν τα χρέη. Και αν δεν μπορέσετε να πάρετε το πρωτάθλημα, γιατί μπορεί να μην μπορέσετε να πάρετε το πρωτάθλημα, ελάτε τέλος του χρόνου να επαναδιαπραγματευτούμε αν θα παραμείνετε στην Παναχαϊκή. Και να δούμε και εμείς το έργο σας. Λέει, και ήθελα να το δω, και αφού τον είδα, τον εμπιστεύτηκα. Μήπως έτσι ήρθαν και οι Αμερικάνοι του Σταθάκη. Και τους είδαμε και τους εμπιστευτήκαμε και είδαμε τα έργα. Και είναι να καταλάβετε κάτι, από πού ήρθε, από την Ολλανδία. Ο άλλος έκανε υπερατλαντικό ταξίδι από την Αμερική και ήρθε και δεν είπε τίποτα. Άλλος ήρθε από την όμως, υπερατλαντικό. Με τι ώρα θέλανας εδώ για να υπογράψουμε, αλλιώς δεν υπογράφω.
0: Πάντως και οι δύο πλευρές, Αντώνη, και οι δύο προτάσεις ήταν 3-2 χρόνια. Γιατί εντάξει, είναι και ότι οι άνθρωποι, ξέρεις τι μπορεί να σου πούνε, ότι μπορεί να βγούμε την πρώτη χρονιά, να παλέψουμε τη δεύτερη, να βγούμε μετά.
1: Έλα να επαναδιαπραγματευτούμε, κύριε. Όχι, κύριε. Εδώ η Παναχαϊκή έχει σοβαρό πρόβλημα οικονομικό. Η ΠΑΕ, όχι η ερασιτεχνική. Αλλά κοιτάμε μονάχα τα του οίκου μας. Για να δούμε πόσο μας ενδιαφέρει η ομάδα. Ωραία. Δεν το πήρες τον πρώτο χρόνο. Ωραία. Έχεις δικαίωμα να σου δώσω άλλο ένα χρόνο. Επαναδιαπραγμάτευση. Όχι 3-2 με μονομερή ανανέωση από τον επενδυτή. Δηλαδή, αν εγώ γουστάρω, λέω, έτσι, να μην κάνω πρωταθλητισμό, να εκμεταλλευτώ την Παναχαϊκή στη γάμα κατηγορία. Με όποιο τρόπο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, με ποιο τρόπο μπορεί να τον εκμεταλλευτούν αυτοί. Με ξέπτυμα χρήματος, Με ακαδημίες. Με το να παίζουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που έχω εγώ το management τους και να τους δίνω να πούμε να έχουν, να είναι ενεργοί για να δεν μπορώ να τους πουλήσω πουθενά. Βλέπαν τον Αρκάς, τα είδαμε και αυτά. Λοιπόν, για οποιοδήποτε λόγο, δεν ξέρω εγώ για ποιο λόγο. 5 χρόνια. 5 χρόνια. Το χρέος της ΠΑΕ, πού θα φτάσει. Και ποιος θα το αναλάβει μετά από 5 χρόνια. Κάνανε πρωταθλητισμό 5 χρόνια. Και για 5 χρόνια δεν τα καταφέρανε. Γιατί? Εγώ δεν σου λέω ότι θέλουν να πάρουν τον πρωταθλητισμό. Τίποτα άλλο. Να κάνουν επένδυση, να πάρουν την ομάδα, τεχνοκράτορες. Για πες μου στο τεχνοκράτορα, ποιο είναι αυτό που εκφράζει ο τεχνοκράτορας. Τι είναι αυτό που δείχνει τον τεχνοκράτορα. Όταν λέμε τεχνοκράτορας, τι είναι αυτό.
0: Ο τρόπος λειτουργίας, ο τρόπος σκέψης, δεν υπάρχει για όλες.
1: Το κέρδος.
0: Άξι.
1: Το κέρδος. Ο τεχνοκράτορας ασχολείται με το κέρδος. Να ξέρουμε τι λέμε. Γιατί εμείς είμαστε καλοί και δεν καταλαβαίνουμε. Από αυτά έτσι όπως τα καταλαβαίνουν αυτοί. Θα αναλύσουμε πολλά πράγματα την Κυριακή. Εμέρητα λέω τώρα. Λοιπόν, δεν έχω πρόβλημα. Τελείωσε. Η ομάδα πήγε εκεί που πήγε. Μακάρι η ομάδα να βρει το δρόμο της. Μακάρι να κάνουμε από τον πρώτο χρόνο πρωταρχισμό. Να αναλάβουν οι άνθρωποι. Και αν είναι τεχνοκράτορες να την ανεβάσουν και στην Αλφα Εθνική και να την πουλήσουν. Γιατί εγώ αυτό βλέπω σαν επένδυση στην Παναχαϊκή να μπορούν να κάνουν αυτοί. Τώρα πώς θα μπορέσουν να δώσουν, γιατί αν τα βάλεις λίγο κάτω με χαρτί και με στυλό, για να ανέβει στην Αλφα Εθνική, έτσι όπως είναι η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή, ούτε λίγο ούτε πολύ θα πλησιάζει κοντά στα 10 εκατομμύρια. 7 με 10. Μαζί με τα χρέη, μαζί με τα budget, μαζί με τα λειτουργικά, 3 χρονιές. Και αν δεν κάνεις τον πρώτο χρόνο με πρωταθλητισμό, θα έχεις και ένα δεύτερο, άρα ακόμα ένα budget στην Γάμα Εθνική. Έτσι. Αλλά κατά τα άλλα έρχομαστε να κάνουμε επένδυση και κρατάμε 4.000 κλειστές θέσεις, 4.000 εισιτήρια, 4.000 διαρκείας, 4.000 δεν ξέρω εγώ τι. Τα κρατάμε κλειστά γιατί για 70 χιλιάρικα. Ήρθαμε να κάνουμε επένδυση στην Παναχαϊκή. Και δεν έχουμε να βάλουμε 70 χιλιάρικα, να ανοίξουμε τη σκεπαστή. και να τα βρούμε, παιδί μου, με την ερασιτεχνική, αφού ανεβάσουμε την ομάδα, να τα βρούμε με κάποιο νίκη. Θα βάλουμε εμείς τα λεφτά. Γιατί να περιμένουμε την περιφέρεια, αν θα το ανοίξει. Τέλος 26 και αν. Επένδυση δεν κάνει.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω. Για το γήπεδο δεν έχουν πειθρό. Έτσι, σκεπαστή, το έχουν θέσει το θέμα της σκεπαστής. Η ερασιτεχνική τους έχει ενημερώσει πάντα.
1: Θέλουμε να κόβουμε 1500 εισιτήρια. Εγώ αυτό βλέπω. 1500 εισιτήρια. Δεν θέλουμε να. Φέρνει παίχτες. Ωραία. Λέτε εσείς ότι θα φέρει παίχτες. Μακάρι να δω κι εγώ να φέρνει παίχτες. Δεν μένω ότι έφυγε ο Πετράτος. Παναχαϊκή δεν μπορεί να μείνει σε ένα Πετράτο. Εγώ τον Πετράτο τον πάω με 1000. Τον γουστάρω, είναι Παναχαϊκιώτης, είναι παιδί της Κερκίδας και τη φανέλα να δούμε τη γουστάρει και την αγαπάει. Θα κοιτάξει το παιδί να πούμε το μέλλον. Και καλά κάνει. Σαν επαγγελματίας να δει τι θα κάνει. Δεν μένω στον Πετράτο. Πετράτη μπορεί να υπάρχουν πολλοί. Ωραία. Στο διατάφτα είναι το θέμα. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως, για να ξεκαθαρίζουμε, έτσι, γιατί τις προάλλες πάλι βγήκα και βγήκανε μετά κάποιοι άλλοι και βάζανε λόγια στο στόμα μου. Εγώ δεν ασχολούμαι με τον κύριο Παπαδόπουλο και τον Κιούλ και όλους αυτούς. Θα τους κρίνω από το έργο τους. Πλέον έχουν την ομάδα, έχουν αναλάβει το management και αυτούς τους ίδιους εγώ θα τους κρίνω κατά το έργο τους. Εγώ κρίνω τον ερασιτέχνη και σαν μέλος του ερασιτέχνη πλέον έχουν ένα λόγο παραπάνω να κρίνω τον ερασιτέχνη. Και να ρωτήσω και κάτι τα υπόλοιπα μέρη του ερασιτέχνη. Γιατί εχθές ο κύριος Σβόλης είπε ότι έκανε συναντήσεις εν αγνία του διοικητικού συμβουλίου, όχι της ερασιτέχνης, του Διοικητικού Συμβουλίου. Ποιος ξέρει, λέει, αν εγώ ήμουν στο Λουτράκι και έκανα συζητήσεις, να σας πω και αυτό. Επιγραμματικά έτσι το είπε.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Τι λένε λοιπόν τα ΔΣ, τι είναι αυτή εκεί πέρα, ποιοι είναι στο ΔΣ.
0: Το ΔΣ ενημερωνόταν μετά στα Διοικητικά Συμβούλια για κάποιες, για όχι όλες τις εξελίξεις.
1: Ποιος ξέρει, λέει, εγώ αν έκανα τι, δεν ξέρει κανένας. Ούτε το ΔΣ. Πάτε να ακούσετε λίγο την εκπομπή, τι είπε. Συγχαρητήρια. Όλα εκτιτό. Είπαν ότι θα βγάλουν το πλάνο. Αφού υπογράψουνε, είπαν ότι θα βγάλουν το πλάνο. Εσύ μας το λέγεις.
0: Εντάξει, δεν δίνεται ποτέ πλάνο στο δημοσίο.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Με οποιανδήποτε.
1: Κύκλοι του ερασιτέχνη δεν βγάζανε βρώμες για το όνομα του Μαρίνη. Και ότι είναι από πίσω, ήταν από πίσω και εκείνο και τ' άλλο. Και χτες έλεγε να πούμε ότι όχι. Ιδίως, ωραία, γιατί δεν ψάχνει να δει τα τρόλ του ερασιτέχνη. Που βγάζαν τις βρώμες. Τα πούμε πολλά την Κυριακή.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Ευχαριστώ, Άλεξ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Καλή χαρά.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ: η περιφέρεια λέει δεν ήταν αυτή που έλεγε λέει, ότι υπάρχει κωδικός για το γήπεδο της Παναχαϊκής και τώρα λέει δεν την ανοίγουν. Λέει που νομίζουν τα απευθύνουν το περιφερειάρχης λέει και τον Όπλος που είναι και στην Ερασιτεχνική. Δεν τρώμε το κουτόχρονο, προσπαθούν να μας σερβίνουν και η Ερασιτεχνική και η περιφέρεια που έχουν ένα κοινό προνομαστεί. Νίκο, μην τα μπερδεύουμε τώρα. Όπα! Έχετε μπερδέψει λίγο τα πράγματα όλοι. Ο κωδικός δεν έχει καμία σχέση με τη σκεπαστή. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο κωδικός έχει να κάνει μια ανάπλαση. Άλλο ανάπλαση, άλλο σκεπαστή. Είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Δεν έχει να κάνει το κομμάτι της σκεπαστής κάνει μια σχέση με τον κωδικό. Ο κωδικός αυτή τη στιγμή είναι το κομμάτι ανάπλαση. Καμία σχέση με το κομμάτι σκεπαστή. Μα καμία. Στο κομμάτι σκεπαστή έχει αποφασιστεί να... Εντάξει, να λέμε όπως είναι τώρα πανδημία, δεν μου άρεσε... Χατηρικά είπαν να γίνουν τα αναγκαία. Μπορούσε η περιφέρεια σήμερα να επιμένει σε αυτά τα 440 χιλιάρικα. Τα έργα που έχει βγάλει η μελέτη του κ. Βλασταρά είναι 440 για να το ξεκαθαρίζουμε. Δεν τελειώνει παραγωγή με τα 70 χιλιάρικα που είναι αναγκαίες εργασίες. Τα έργα θα προχωρήσουν. Και ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή γίνεται για να ανοίξει και βαστεί. Η συνολική μελέτη του έργου, και στο επαναλαμβάνω, είναι 440 χιλιάρικα. Δεν είναι 70. 70 είναι τα αναγκαία. Θα προχωρήσουν όμως τα έργα μετά. Μην τα μπερδεύουμε λίγο τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Ο κωδικός δεν έχει καμία σχέση με τη σκεπαστή, ξέρω. Ο κωδικός έχει να κάνει μια ανάπλαση. Να υπάρχει κωδικός να ξεκινήσει πρώτη φάση της ανάπλασης. Είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι 70 χιλιάρικα σκεπαστή. Χατηρικά έχει γίνει τώρα, το λέω δημόσια, για τα αναγκαία. Η μελέτη, το έργο, το συνολικό σκεπαστή είναι 440. Έχει κάποιος 440 σήμερα. Και θα ξεκαθαρίσουμε. Έχει κάποιος λοιπόν να βάλει 440. Μια τελειώνουμε. Η σκεπαστή κρίθηκε. Το μελέτης είναι 440. Όσο το ανοίγουμε το θέμα, φοβάμαι ότι ούτε τη χρηματοδότηση θα πάρουν. Και θα μένει και η σκεπαστή. Έτσι, το έργο δεν είναι 70 χιλιάρικα. Είναι 440. Το 70 είναι χατηρικά πλέον, το λέω ευθέως. Για τα αναγκαία, κάποιες αναγκαίες και μελλοντικά τα υπόλοιπα. Μην το διαπλατείνουμε ο καθένας όπως θέλει, πολιτικά, αγωνιστικά και όλα αυτά. Μην τα βλέπουμε έτσι και λέμε συνέχεια κουβέντες. Υπάρχει λοιπόν άνθρωπος που βάζει 440 να ανοίξει εκβαστή. Το ερώτημα. Αν υπάρχει κάποιος που το βάζει 440, να βάλει 440. Δηλαδή και στο χατηρικό ακόμη που γίνεται, γιατί μιλάμε για χατηρικό τώρα αυτή τη στιγμή που πάει να γίνει. Αφήστε το λοιπόν να το δούμε τι θα. Ωραία, δεν μπορεί να ανοίξει ο Σεπτέμβριο. Μακάρι να το τρέξω να ανοίξει όσο πιο γρήγορα τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο. Ας το τρέξουν τουλάχιστον αυτό το πράγμα που γίνεται. Τώρα που βρήκαν μια συνιστόσα ότι να βοηθήσουμε όλοι με τα αναγκαία. Αλλά μην μπερδεύετε, δεν είναι τα 70 με τα 440. Το έργο είναι 440 σκεπαστή. Αυτά τα χρήματα θα βρεθούν στην πορεία. Πρέπει να μπουν στην πορεία τα 440.

0: Με ενημερώνω ότι μια πληροφορία που έχω είναι ότι πάμε για παράταση των δηλώσεων. Δεν πρόκειται αύριο, είναι η τελευταία μέρα που των συμμετοχών. Πάμε για παράταση. Λείπουν πάρα πολλές ομάδες στον προγραμματισμό αυτή την ώρα. Και τώρα μου λέει και ο Σάββας εδώ, φιάσκο στην ΕΠΟΛΕ που έβαλαν 10 όμιλους γάμα εθνική, δεν δηλώνουν ομάδες συμμετοχή και τώρα λέει παρακαλάνε να μπουν ομάδες. Βλέπω λέει και τη Θήρα και την Αχαϊκή και άλλες ομάδες ανεβαίνουν. Σάββα, αυτό που έχω πληροφορία εγώ τώρα από το απομήνυμα που άθρωπο τη ΕΠΟ, πάμε για παράταση αύριο. Οριστικά παράταση. Στις δηλώσεις συμμετοχής υπάρχουν κενά αυτή τη στιγμή που εκ των πραγμάτων μας αναγκάζουν την ΕΠΟ να πάει σε παράταση. Περιμένω να ενημερωθώ πόσο θα είναι ο χρόνος της παράτασης, άρα δεν είναι τελευταία καταληκτική ημερομηνία αύριο για τις ομάδες γάμα εθνικής κατηγορίας. Βεβαίως Παναγιάς, Παναχαϊκή και Ατρόμη τους έχουν δηλώσει συμμετοχή, δεν τίθεται κανένα θέμα. Πάμε για τους υπόλοιπους και πάμε για παράταση πλέον των δηλώσεων συμμετοχών στην τρίτη εθνική κατηγορία. Λοιπόν, πάμε και επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να σου κρυμπάσουμε.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Θα μιλήσει, τι κάνετε.
0: Καλά.
1: Καταρχάς ήθελα να πω δύο λόγια μετά την τοποθέτηση του κ. Σβόλη. Πρώτα απ' όλα, αυτοανερεί το ίδιος, και αυτό είναι άσχημο, γιατί είναι ένας παράγοντας της πόλης. Δεν είναι μόνο αντιπρόεδρος της αστιτεχνικής, γιατί όταν λέει ότι εγώ τον βρήκα, λέει, σοβαρό επιχειρηματία, ντόμπρος και καθαρός, τον κύριο Μαρίνη, αλλά εμπιστεύτηκα αυτούς που ήθελα να δω, να τους κοιτάω στα μάτια, θα κοιτάω στα μάτια ποιον, τον κύριο Γκιούν που ήρθε, τον είδε και δεν τον ξαναδεί ποτέ, ή τον κύριο από την Ολλανδία που επίσης ήρθε, είδε και μάλλον δεν τον δει ποτέ. Γιατί αυτή είναι...
0: Καλά, αυτό δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Ο κύριος Γκιούν ανακοίνωσε ότι ήταν στην πρεμιέρα στις 27 εδώ. Δεν μπορεί να είσαι σίγουρος.
1: Δεν είναι ούτε ο ίδιος. Ούτε ο ίδιος είναι σίγουρος. Λέει, θα δούμε στην πράξη.
0: Ναι, μου το είπε, σωστά το. Δεν μπορεί να δεσμευτεί.
1: Ναι, λέω εγώ ποιον θα... Αυτό αναιρέθηκε μόνος. Πρώτον. Δεύτερον, αυτοαναιρείστε κι εσείς, γιατί είπατε και είχατε υποσχεθεί σαν δημοσιογράφος ότι θα δούμε τις προτάσεις και τις δύο εφού υπογραφούν. Ούτε έγινε ποτέ νήξη στην ερώτηση αυτή στον κύριο Σβόλη, ούτε βλέπω να...
0: Η Ερασιτεχνική μου ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται ποτέ ούτε μία ομάδα στον κόσμο, είπε, δεν έχει βγάλει συμφωνητικό. Μία πες μου. Καμία ομάδα δεν βγάζει συμφωνητικό. Και με το Μαρίνι να συμφωνήσουν που εσύ υποστηρίζει την πλευρά του Μαρίνι, δεν θα το βγάζουν συμφωνητικό. Μπορεί να το βγάζει ο κ. Μαρίνι. Η Παναγιακή δεν το βγάζει. Γιατί τώρα, εντάξει, σε ακούω, πάμε παρακάτω.
1: Ναι, παρακάτω λοιπόν, θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων δεν είναι ξεκάθαρη ο τρόπος της επιλογής. Πρώτον, γιατί όπως είπε και ο Αντώνης προηγουμένως, συζητούσε και μόνος του, αποδεδειγμένα το είπε ξέχωρα από το Διοικητικό Συμβούλιο με τους ενδιαφερόμενους. Και δεύτερον, η επιλογή λέει ότι άργησε, ήταν θέμα χρόνου. Αδικήθηκε από το χρόνο η άλλη πρόταση. Δηλαδή, αν είχαμε χρόνο, μπορεί να τον διαλέγαμε κιόλας. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, αυτό αναιρείται και ο ίδιος. Ενώ εγώ, λέει, θέλω να τον βλέπω τον άλλον, θα βλέπω τον, αυτόν που είναι στο εξωτερικό και δεν θα βλέπω τον Ελληνοαμερικάνο που ζει στην Αγιά, έτσι. Δεν ξέρω αν αυτά δηλαδή στέκουνε. Και πάλι όμως, όπως σας είπα, είναι τραγικό. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι τα παιδιά που θέλανε, φέρανε δηλαδή την πλευρά του Παπαδόπουλου και θέλανε να μείνουν να δουλέψουν, και καλώς κάνανε οι άνθρωποι δηλαδή. Γιατί θέλανε να διασφαλίσουν τη δουλειά τους. Επηρεάσανε την επιλογή, γιατί έμεινε όλο το επιτελείο και καλά κάνανε. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Γιατί όταν μιλάμε για τη δουλειά του καθενός, πρέπει να την υποστηρίξει. Τώρα όμως το όφελος και το κέρδος της Παναχαϊκής δεν είναι αυτό. Έτσι. Ούτε ξεκάθαρο ήταν και υπήρχαν και πάρα πολλές κατηγορίες άνευ λόγου για να επηρεάσουν και την κοινή γνώμη, η οποία δεν επηρεάστηκε, έτσι. Από εκεί και πέρα, νόητο. Όλοι ευχόμαστε βέβαια καλό πρωτάθλημα και πρωταθλησμό να έχει Παναχαϊκή, αλλά όταν μου λέει για ποιο λόγο ήρθανε, τι απάντηση πήρανε, για ποιο λόγο ήρθανε στην Παναχαϊκή. Γιατί σκέφτηκε στην Τουρκία μια μέρα και στην Ολλανδία ο άλλος ότι αυτή είναι η ευκαιρία, τι. Να αποβλέπουνε πού, έχουνε κανένα μεράκι να ανεβάσουν την Παναχαϊκή. Είπαμε η Παναχαϊκή και κάθε ομάδα ερασιτεχνική, μάλλον επαρχιακή της Ελλάδος, δεν πρόκειται να βγει να έχει κέρδος. πρέπει να υπάρχει κάποιος που θέλει να το κάνει για το κέφι του. Τι είναι αυτή η επιλογή, τι να σας πω. Δηλαδή,
0: εντάξει, μην το κρίνουμε, θα κρυθεί από την πορεία. Δηλαδή,
1: θα κρυθεί από την πορεία.
0: Δηλαδή να πάρει πρωτάθλημα, τι θα πει.
1: Μακάρι.
0: Λοιπόν, τώρα, δηλαδή, τους κρίνουμε. Πήρασαν εκεί. Να σου πω κάτι. Σεβαστή άποψή σου. Πολλοί κόσμος λέει ότι ο κ. Βόης τον ικανοποίησε χθες. Που είσαι πολύ φιλάτο τη Παναγιακή, τον κάλυψε στα περισσότερα θέματα. Εσύ δεν θα σου κάλυψε. Μην μα σίγουρο δεν θα σε κάλυψε πουθενά. Από εκεί ο καθένα τη σεβαστή άποψη του καθένα.
1: Μα ο ίδιος είπε. Ο ίδιος είπε. Ενώ εμείς ξέραμε από κύκλους της ερασιτεχνικής, διαβάζαμε πάντα. Ότι είναι απατεώνες, ότι δεν έχουν λεφτά, ότι είναι ο
0: Ψαθάκης. Δεν είπε κανένας στους ανθρώπους απατεώνες, δεν είπε κανένας ότι δεν έχουν λεφτά. Η οικονομική δυνατότητα του κυρίου Μαρίνη, του κυρίου. Ο κύριος Βόλτς είπε σε χθες. Ότι θεωρώ ότι είπε ότι ο τρόπος που επέλεξαν. Ότι ήταν εδώ ενδεδειμένος. Δεν είπε κανέναν απατεώνα, δεν είπε κανέναν άφραγκο. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Εγώ δεν είδα πουθενά τη λέξη τώρα. Και γνωσμένη τη οικονομική δυνατότητα είναι άνθρωποι και δεν του είπε κανένα απατεώνα. Μην λέμε τώρα. Υπήρχε κύκλος αναστεγγύης που τσέβα πατεώνες. Ένα, παίζουν, φέρνουν.
1: Θα σου βγάλω τα μηνύματα, θα σας στείλω στο Messenger σου να τα έχεις, να τα δεις. Η κύκλη της αναστεγγύης από εφημερίδες, έτσι. Όχι γραμμένα από τον καθένα μας.
0: Δεν νομίζω ότι γράφονταν λέξη απατεώνες. Πρόσεξε.
1: Εντάξει. Μπορεί αυτό να μην είναι έτσι. Αλλά λέγανε ότι δεν έχουν χρήματα, δεν είναι πίσω, είναι ο Σταθάκης, είναι αφαιρέγγι, είναι της πλάκας. Τέτοιες κατηγορίες. Δηλαδή εκ των πραγμάτων, πώς να πω, δηλαδή προσβλητικές. Αλλά ο ίδιος είπε, όπως είδες εχθές και εσύ, ναι, τώρα μπορούμε να συζητήσουμε τον μπάσκετ, γιατί είναι σοβαρός, γιατί είναι ντόμπρος, έχει σοβαρός επιχειρηματίας. Και αυτός προτίμησε να τους αγνώστους άλλης εθνικότητας, που δεν ξέρανε μέχρι τώρα πού είναι η Παναχαϊκή. Πού βρίσκεται η Παναχαϊκή στο χάρτη. Τώρα αν τον έπεισε αυτό, όλα είναι στα χαρτιά. Αλλά εκ των πραγμάτων όμως και να μην βγάζουν το πλάνο, εφόσον είναι ξεκάθαροι ότι μας έπεισαν και μας δεσμεύτηκαν, είναι πάλι εκ του πονηρού. Έτσι και όχι...
0: Εντάξει, το πλάνο ακριβώς. Σου επαναλαμβάνω, με οποιονδήποτε συμφωνούσαν, δεν θα βγάλανε 20 σελίδες στη δημοσιότητα τι λέει το πλάνο. Θα το είπαν 5 πράγματα όπως συνήθως. Δηλαδή με τους Αθάκη το βγάλανε, με συμμαχία το βγάλανε. Δεν βγήκαν. Βγαίνουν το ρεζουμέ. Δεν θα βγάλει κανένας 20 σελίδες πλάνο συμφωνικό στη δημοσιότητα. Καμία ομάδα δεν το κάνει αυτά. Αν έχει δει μια ομάδα, παίζουν εμένα. Κανένα δεν το κάνει αυτό.
1: Εσείς το λέγατε ότι θα γίνει.
0: Ναι, λέω αυτή τη στιγμή έτσι, ότι θα πουνθούν κάποια πράγματα. Είπε ο κύριος Βόλης στους λόγους που είπε κάποια πράγματα που έχουν γραφτεί στο συμβολητικό. Και είπε αρκετά πράγματα χθες ο κύριος Βόλης, αν κατάλαβες, που έχουν γραφτεί στο συμβολητικό. Και επειδή έχω πολλά μηνύματα, έχω πάρα πολλά μηνύματα και τις τελευταίες μέρες, και έχω τώρα πάρα πολλά και μπορώ να σου πω και επώνυμα, με ρωτάνε όλοι δημόσια. Έχεις σχέση με κάποιον από τους ανθρώπους των Αμερικανών? Δημόσια μας τα πεις ευθέως.
1: Όχι, δεν έχω καμία σχέση.
0: Επειδή ακούω πολλά στην Πάτρα, σου λέω ευθέως τώρα. Ότι έχεις σχέση με τον έναν, συγγενική.
1: Έτσι. Μα και εμένα μου λένε, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ γι' αυτό βγαίνω.
0: Έχω πολλά τώρα μηνύματα ότι αν έχεις σχέση με κάποιον από τους τρεις.
1: Καμία σχέση.
0: Ωραία,
1: δεν έχω.
0: Σε πιστεύω.
1: Καμία σχέση. Όσο τους ξέρουν οι άλλοι, τους ξέρω και εγώ.
0: Σε πίστευες, εγώ προσωπικά με έπεισες. Τέλος.
1: Δεν έχω καμία σχέση. Γιατί να έχω σχέση. Δεν έχω. Έτσι, απλά σου λέω, βλέπω και από την εμπειρία που έχω, ότι σε ποιον θα έδινα, σου το είπα και πριν την επιλογή. Σε ποιον θα έδινα λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη.
0: Σεβαστή άποψη.
1: Όλα είναι γραπτά σε λόγια, έτσι. Στην πράξη.
0: Αν πετύχουν όλοι, δεν θα πούνε τίποτα. Αν αποτύχουν, ο βέβαιος τώρα από τη στιγμή που έχει μια άλλη πρόταση, δεδομένου ότι θα σου πούνε, δεν τη δώσατε στους άλλους, θα είναι αυτό ένας λόγος στην πορεία. Αυτό είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει. Από τη στιγμή που έχει μια δεύτερη πρόταση, αν η ομάδα δεν πάει καλά, είναι επόμενο ότι κάποιοι θα το χρησιμοποιήσουν αυτό.
1: Αυτό λοιπόν, αν ήθελε να είναι πιο πετονένιο η απόφαση, θα έπρεπε να το βάλει σε γενικό συμβούλιο, να αποφασίσει η ερασιτεχνική ολόκληρο και μόνο το ΔΣ. Και παιδιά, εγώ προτείνω αυτό, ψηφίστε. Γιατί αν είναι μία πρόταση, τι να διαλέξουμε, είναι μία. Αλλά όπου ήταν δύο, και ενδεχομένως τρεις, η οποία αποσύρθηκε στην τελική μείνανε δύο.
0: Ναι, η τρίτη επισουσία ήταν πολύ πιο αδύναμη από τις δύο, έτσι δεν συγκρίνονται.
1: Λοιπόν, όταν είναι δύο, βάλ' το στη Γενική Συνέλευση. Να αποφασίσουν όλοι οι ερασιτεχνικοί. τι πιο δίκαιο, τι πιο σωστό. Λοιπόν, εγώ στο ξαναλέω, εύχομαι όπως όλοι μας να πάει καλά και να διαψευθούμε όσοι λέμε ότι δεν το πιστεύουμε, έτσι, γιατί πάντα είπαμε, στα λόγια είναι όλα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έγινε έτσι όπως έπρεπε να γίνει. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, ονοείται, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του.
0: Ωραία, σεβαστό.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610 334 595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461 801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
7: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Sport FM Patras

Λοιπόν, προχωράμε. Λέει εδώ ο φίλος μου Θάνος Αλέξης, καλησπέρα. Λέει: λυπάμαι πολύ, αλλά πριν ξεκινήσει η ομάδα, λέει, έχουν αρχίσει την κρίνια. Η Ρασενκή πήρε μια απόφαση, καλός ή κακός, θα δείξει πορεία. Ας αφήσουμε την κρίνια. Έλεος. Καλή συνέχεια. Θάνο, θα συμφωνήσω μαζί σου. Έτσι. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Άσε να τους δούμε. Έχουμε ολόκληρους μήνες μπροστά να τους κρίνουμε. Τώρα τους κρίνουμε σε τρεις μήνες. Η απόφαση Ρασενκής δεν αλλάζει. Είναι απόφαση ΔΣ, είναι ομόφωνη, είναι λυμμένη, είναι τελειωμένη υπόθεση. Δεν αλλάζει με τίποτα. Έτσι. Το τι θα πράξει ο Παπαδόπουλος, ο Γιούν και οι φαν κάποιοι λοιποί, αποστολίδες, και θα το δείξει η πορεία. Εδώ θα είμαστε όλοι και θα τους κρίνουν. Μπορεί να πετύχουν, μπορεί να πετύχουν. Έτσι. Η απόφαση Ρασενκής δεν θα αλλάξει τώρα. Η απόφαση κλείδωσε, έχει κλειδώσει. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: βάλε λεφτά, κύριε Γκιούν. Λέει να ανοίξει σκεπαστή. Κύριε Παπαδόπουλο, λέει: που σε διαβεβαίωνε ότι θα ανοίξει. Λέει: βγάλε τον Παπαδόπουλο, Αλέξη, θα μας πει για τη σκεπαστή. Νίκο, με ενημέρωσαν ότι ο Παπαδόπουλος γνωρίζει πλέον για τη σκεπαστή. Τη διαδικασία που θα ακολουθεί. Είναι ενήμερος για τη διαδικασία που θα ακολουθεί. Ο Μπιλ λέει εδώ: ποιες οι πιθανότητες για Απόλλωνα και πότε να μένουμε τα απόφαση στο ΣΕΑΔ. Δεν ξέρω ποιες πιθανότητες έχει, δεν μπορώ να σου το πω τώρα αυτό, Μπιλ. Νομίζω την άλλη εβδομάδα. Από ό,τι έχω μάθει, την άλλη εβδομάδα. Θα βγει απόφαση στο ΣΕΑΔ την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Αλέξη, λέει και εσύ, λέει με 70, λέει συνολικά ανοίγει για να ανοίξει. Μιλάμε συνολικά, όμως ξέρουμε ότι θέλει 440. Για τα 70, λοιπόν, λέμε ότι θα έπρεπε να βάλει η δείξη και. Αλέξη, μπλέξαμε πάλι, θα το θυμηθείς. Ωραία, Γιώργο, το κατάλαβα αυτό που λένε όλοι. Έτσι. Το έργο της σκεπαστής είναι όντως 440 χιλιάρικα. Τώρα, αν τώρα είναι θέμα της δείξης και μπορεί να βάλει κάποια χρήματα, τρέξουν εξελίξει, είναι άλλο θέμα. Θα δείξει πορεία. Εμένα με ενημέρωσε πέρα εργαγική ότι ακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοδότησης. Δεν μου είπε κάποιος ότι προτίθεται να βάλει. Η πλευρά της νέας δίκης έχει ζητήσει κάποιες καινούργιες. Να κάνει. Σε επιτραπούν κάποιες βελτιώσεις στους εσωτερικούς χώρους. Έτσι, αυτή είναι η αλήθεια.

Λοιπόν, λέει εδώ ο Αντώνης, λέει, μου φαίνεται πως και εσύ δεν καταλαβαίνεις, λέει, κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Δεν κρίνουμε, λέει, αυτούς που πήραν την ομάδα, αλλά αυτούς που την έδωσαν και τον τρόπο. Αυτό μπορούμε, λέει, αυτό μπορούμε να το καταλάβουν. Ή όταν θα μιλάμε για αριστερά και τα πετάμε, λέει, την μπάλα στην κερκίδα. Μάλιστα. Τι να σου πω, Αντώνη, εντάξει. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Εγώ δεν σου είπα δεν καταλαβαίνω. Έτσι. Δεν σου είπα ότι δεν καταλαβαίνω. Ο τρόπος, η απόφαση αρσενικής θα αλλάξει σήμερα. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Επίσης, πρέπει κάποιοι να το υιοθετήσουν, δεν θα αλλάξει. Και προχωράς. Και η αρσενική θα κριθεί. Αν πετύχουν, δεν τις πήγαν τίποτα. Αν αποτύχουν, είναι δεδομένο ότι θα την λιθοβολήσουν. Το ξέρουν όλοι αυτό. Επόμενο, Αντώνη μου. Θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει με αυτά που αποζουάζει χθες λέκτεται και ακόμη περισσότερο. Όσο και τον κωδικό της Παναχαρίας στην περιφέρεια, έχεις δίκιο, λέει, εγώ έκανα λάθος. Ναι, Νίκο, εσύ το καταλαβαίνω, εντάξει. Είναι άλλο κωδικός για την ανάπλαση, άλλο με σκεπαστή. Εντάξει, σκεπαστή είναι μεγάλο κομμάτι. Μακάρι να βρεθεί λύση. Ποιος δεν θέλει. Και εγώ έξω έχω πέσει για τη σκεπαστή. Μην σου λέω, εγώ είμαι πρώτος που έχω πέσει έξω στην όλη ιστορία. Εγώ περίμενα τη σκεπαστή, Νίκο, θα ανοίξει τον πρώτο χρόνο. Εσύ μου λέγες, τα θυμάμαι σαν τώρα. Μου λέγες 3 χρόνια και βλέπουμε. Τα θυμάμαι. Εγώ όντως και εγώ έπεσα έξω στην σκεπαστή. Γιατί και εγώ περίμενα ότι υπάρξει κάποια στιγμή κάποια εξέλιξη. Έτσι, ακόμη και τώρα έβλεπα ότι. Όσο και δύσκολο να μην σου πω το Σεπτέμβριο με το άνοιγμα, αλλά υπολόγιζα Οκτώβρη μπορεί να ανοίξει. Τώρα δεν το βλέπω και αυτό. Εύκολο. Εγώ είμαι ο πρώτος που έχω πέσει έξω με τη σκεπαστή. Και το λέω και ευθέως. Εγώ περίμενα τον πρώτο χρόνο ότι μπορεί να υπάρξει λύση. Και τελικά φαίνεται ότι τα πλάβγματα δεν είναι τόσο απλά όπως τα νομίζαμε όλοι. Εσύ, Νίκος, ο μόνος CEO και ο Γιώργος, ο φίλος μου, είστε μόνοι που έχετε δικαιωθεί. Μου λέγατε ότι η σκεπαστή δεν πρόκειται να ανοίξει, βάλτε το καλό στο μυαλό σου. Και όντως φαίνεται ότι υπάρχει θέμα. Μακάρι κάποια στιγμή να ανοίξει. Θα το λέω συνέχεια. Μακάρι να ανοίξει. Δηλαδή είναι πολύ άσχημο να πηγαίνει σε ένα γήπεδο και να είναι 2 κερκίδες κλειστές. Είναι πολύ κακή εικόνα, ρε παιδί μου, όπως και να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα στη μία κερκίδα και βλέπεις 2 κερκίδες κλειστές εντελώς. Τι να πω, όντως. Εγώ είμαι ο πρώτος, Νίκο, ο πρώτος το λέω, που έπεσε άξιο με τη σκεπαστή.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει εδώ, όποια δείξη και αν ήρθε, λέει, πάντα κάποιοι αρχίζουν, λέει, την κρίνια και δεν τους αρέσει τίποτα, λέει, τι να κάνουμε. Ναι, εντάξει, μας περιμένουμε, υπομονή. Ο Αναστάσης λέει εδώ, σε πιάνει η καρδιά σου, λέει, πλέον στο γήπεδο. Έλεος, λέει, μία στις τρεις κερκίδες ανοιχτή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νίκος λέει, είναι φοβερό ότι ο κύριος Βόλης, λέει, αδυνατεί να ανοίξει και σκεπαστεί. Δεν θέλουν να ανοίξει μάλλον. Όταν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται. Ο Βόλης δεν μπορεί να νοικοδεί. Η ερασιτεχνική, το ξεκαθαρίζω, δεν έχει χρήματα να βάλει λεφτά. Μην τα μπλέκουμε τα πράγματα. Η ερασιτεχνική δεν έχει λεφτά να βάλει συσκευαστή. Αν η ερασιτεχνική είχε, δεν είχε ανοίξει την πρώτη χρονιά. Πρωτού φτάσουμε στην μελέτη των 440.000. Όταν απαιτούνταν, βλέγαμε 150. Αν είχε λεφτά και μπλέκουμε τον τρόπο, θα είχε ανοίξει από την πρώτη χρονιά. Η ερασιτεχνική δεν μπορεί να τα βάλει λεφτά. Αυτή τη στιγμή, αυτή είναι η πραγματικότητα.

Λοιπόν, εδώ ο Παναγιώτης. Αλέξη λέει: τρεις τέσσερις που βγαίνουν κάθε μέρα, λέει, και διαφωνούμε τη δίκη της αριστερικής, δεν σημαίνει ότι εκφράζουν τον φίλαθρο κόσμο της ομάδος. Όποιοι δεν μιλάμε, σημαίνει ότι μπορεί να εμπιστευόμαστε τη δίκη της Παναχαϊκής. Εμείς εμπιστευόμαστε την επιλογή της δίκη της Παναχαϊκής και ευχόμαστε η νέα δίκη της ομάδος να πετύχει. Αυτή η πιθανότητα εύχονται να αποτύχει. Μάλιστα. Εντάξει. Παναγιώτη, εντάξει. Ο κάθε άποψη είναι σεβαστή. Εγώ θεωρώ ότι το σύνολο του κόσμου της Παναχαϊκής θέλει δίκη να πετύχει. Ναι, και πολλοί, και δεδομένου ότι πολλοί δεν μιλάνε γιατί θεωρούν ότι δεν είναι αυτή η επιλογή, μακάρι να είναι αυτή που θα μας ανεβάσουν. Εντάξει, δεν είναι. Δεν σημαίνει ότι όντως ότι ο καθένας εκφράζει τον φίλο του κόσμου της Παναχαϊκής. Υπάρχει κόσμος που όντως βγαίνει στο ραδιόφωνο, δεν μιλάει και περιμένει και αγαπάει την ομάδα του.

Λοιπόν, ο Πολύβιος λέει κατά την άποψή σου, λέει ποιος ευθύνεται, λέει, που είναι και οι δύο κερκίδες κλειστές. Κοίταξε, Πολύβια, το θέμα της ανάπλασης είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Εγώ δεν βγάζω απ' έξω την ερασιτεχνική στο θέμα των κερκίδων. Στο λέω. Η ερασιτεχνική θα μπορούσε να έχει χειριστεί το θέμα λίγο καλύτερα και πιο δυναμικά. Σε αυτό είμαι κάθετος. Στο θέμα των κερκίδων, έτσι, γιατί και στην ανάπλαση, σε όλη αυτή τη διαδικασία που έγινε μετά τόσα χρόνια καθυστέρηση, δεν μπορεί να φταίει μόνο το Υπουργείο, οι φορείς, η περιφέρεια, ο μελετητής. Ευθύνης πάνω και την πλευρά της ερασιτεχνικής. Έτσι, σε αυτό είμαι κάθετος ότι μπορεί να έχουμε ευθύνη. Ακόμη και στο θέμα της ερασιτεχνικής από την πρώτη χρονιά. Όταν στράβωσε η υπόθεση, ήταν δύσκολο να μαζευτεί. Στην πρώτη χρονιά ίσως έπρεπε να υπάρξει πιο δυναμική αντίδραση. Σε αυτό είμαι κάθετος. Εκεί μπορούσε να γίνουν πιο διαπραγματευτές, να έχει επέμβει πιο δυναμικά, να βρει τότε τους τρόπους. Τώρα, όταν ξέφυγε η κατάσταση την πρώτη χρονιά και μετά, ήταν δύσκολο να μαζευτεί, γιατί απλά δεν υπήρχαν τα χρήματα. Όντως, δε, η εικόνα αυτή τη στιγμή στο γήπεδο είναι απογοητευτική, αποκρουστική. Πας σε ένα γήπεδο και βλέπεις δύο κερκίδες κλειστές. Μακάρι να πέσει και μία, να τελειώνουμε. Έτσι. Αλλά όντως ευθύνες υπάρχουν παντού. Δεν μπορεί να μας φταίνει πάντα οι άλλοι. Σε αυτό δεν μπορώ να σου πω ότι έχεις άδεια. Σου πω ψέματα. Δεν μπορεί τόσα χρόνια να φταίνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Δεν μπορεί, παιδί μου, να τα ρίξαμε όλο το ανάθεμα στο Υπουργείο και σαν υπάλληλο πήρε μια αναρωτική άδεια. Εντάξει, καθυστέρηση. Πώς, 8, 10 μήνες, 12, 13 μήνες. 13 μήνες. Ωραία. Να μιλάμε ότι έχουμε 8 χρόνια που ψάχνουμε ακόμη το φάκελο της ανάπλασης. Άρα ευθύνες έχουν όλοι. Όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Σε αυτή τη διαδικασία.

Λοιπόν, ο Ντόνης λέει πόσο πουλήθηκαν τα σπίτια συνολικά, λέει, και πόσο δαπανήθηκα. Αντώνη, τώρα δεν το θυμάμαι. Εγώ προσωπικά το έχω γράψει ένα λόγο αυτό και με αποδείξεις. Επειδή λοιπόν εγώ θέλω να είμαι έντιμος είμαι και δεν με ενδιαφέρουν ούτε διαφορές, μπορεί να εξεσκεύω κάποια με αριστερική, είναι σεβαστό, κατανοητό. Εγώ πήγα λοιπόν στα γραφεία της αριστερικής, δημόσια το ξέρουν περισσότεροι, μου έδειξαν μέχρι την τελευταία απόδειξη. Και θα βρω, θα θυμηθώ τότε, είχα γράψει 2 σελίδες. Μου έδειξαν μέχρι την τελευταία απόδειξη. Εγώ προσωπικά στο κομμάτι αυτό, σου λέω σε συμφωνητικά δεν ξέρω τίποτα, στο κομμάτι των σπιτιών μου έδειξαν τα πάντα. Ο Παναγιώτης Μητέκουλος μου τα έδειξε όλα. Πόσα ήταν τα χρήματα, τα παραστατικά, πού κατατέθηκαν τα χρήματα, σε μπασκεμπολίστες που χρώσταγαν, πού χρώσταγαν, τα πάντα. Σε αυτό λοιπόν σου λέω ότι έχω δει τα πάντα. Μου έχει δείξει ο Παναγιώτης Μητέκουλος τα πάντα. Υπάρχει μέχρι τελευταία απόδειξη στο θέμα του που δαπανήθηκαν τα χρήματα. Αυτό λοιπόν που το έχω δει με τα δικά μου τα μάτια, στο λέω. Το συμβοντικό δεν το έχω δει και σου λέω δεν το έχω δει. Όμως εδώ έχω δει σου, αδελφέ, μέχρι τελευταίο παραστατικό. Και μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Μέχρι τελευταίο ευρώ, μου δικολόγησε που πήγε το τελευταίο ευρώ. Υπάρχουν 4 φάκελοι, να θυμάμαι καλά. Με όλα τα παραστατικά, με όλα τα πάντα. Τη διαδικασία όλη. Και θα μπορέσω να βρω και το φίλο, αν το μπορέσω να το βρω. Έτσι. Σε αυτό το κομμάτι έχουν παραστατικά για όλα. Στο ξεκαθαρίζω. Και δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο πόσο ήταν, έτσι, που είχαν πουληθεί. Μην πω τώρα πάνω κάτω ψιλοθυμάμαι να το σιγουρέψω.

Λοιπόν, ο Πολύβος λέει, αν είχα γίνει γέρος, λέει, η εργασία της συντήρησης δεν θα έκλεινε σκεπαστή. Το γνώριζαν το πρόβλημα και το άφηνα να διονύσει. Πολύβος, συμφωνώ. Το πρόβλημα το γνωρίζαμε που κάποια στιγμή θα παρουσιαστεί. Όταν από το 16 έχει αρχίσει και κάνει μελέτη, βέβαια τότε ο κατασκευαστής του έργου, για να είμαστε ειλικρινείς, είχε πει ότι για 100 χρόνια δεν θα έχετε πρόβλημα. Αυτή ήταν η κουβέντα που του είχε πει. Όμως κάποια στιγμή όλοι το ξέρουν ότι θα γίνει αυτό. Όταν τη χρονιά που έχει γίνει σκεπαστή δεν έχει μπει μία βίδα, δεν έχει αλλάξει κάτι, ήταν επόμενο ότι θα έρθει αυτή η μέρα. Ήταν αναμενόμενο θα συμβεί. Σε αυτό το κομμάτι πολύ πάω μαζί σου. Σου είπα, δεν μπορεί να φταίνει μόνο όλοι οι υπόλοιποι. Φταίνε όλοι που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα Αλέξη, καλησπέρα φίλε Παναγιώτη. Ο Βαρνιαγκιάς λέει πήρε τον άλλο τρακί, ο Βέλτσα ανέλαβε μάνατζερ. Από ό,τι πληροφορήθηκα, Παναγιώτη, επειδή το ψάξε το θέμα, ο Τζίκερ δεν ανέλαβε ακριβώς το Λουτράκι. Ο Τζίκερ αναλαμβάνει να δώσει μια χορηγία όντως 300 χιλιάρικα στο Λουτράκι. Δεν παίρνει το Λουτράκι ο Τζίκερ. Από ό,τι με ενημέρωσαν, θα δώσει μια σημαντική χορηγία λόγω και των εταιριών που έχει εκεί κοντά και όλα αυτά. Θα δώσει όντως το ποσό που αναγράφει και θα είναι μια χορηγία 300 χιλιάρικα από τον Τζίκερ. Δεν παίρνει ο Βαρδινογιάννης το Λουτράκι. Δεν θα είναι το αφεντικό ο Βαρδινογιάννης το Λουτράκι. Απλά θα κάνει αυτή την προσφορά των 300.000 ευρώ και πάει όντως το Βέλιτς για μάνατζερ στην ομάδα με στόχο να τη βοηθήσει να έχει πρωταγωνιστικές βλέψεις. Είναι δεδομένο ότι το Λουτράκι θα ανεβάσει τώρα που έχει 300 από τον Βαρδινογιάννη, θα ανεβάσει ψηλά το μπάτζετ του για τη νέα περίοδο. Όμως δεν θα είναι το αφεντικό Βαρδινογιάννη, επειδή μίλησαμε ανθρώπους του Λουτρακίου, θα είναι ο βασικός χορηγός ομάδος, ξεκινώντας με ένα ποσό 300.000 ευρώ. Θα τα δώσει cash τώρα και αν στην πορεία χρειαστούν και κάποια ακόμα θα τους το δώσει.

Λοιπόν, ναι, Άλεξ, έχω πολλά βήματα. Εσύ δεν το ξέρεις, θα διαβάζω τα δικά σου και αυτά. Λοιπόν, δεν το ρώτησες, λέει, χθες, λέει, τον κύριο Σβόλιο, όμως, λέει, πώς τα 20.000 ευρώ έγιναν 150 και μετά 200.000 ευρώ. Δεν το ρώτησες αν ήξερε ποιοι κύκλοι της αεραστεχνικής που ήταν αυτοί που οδηγήτευαν ότι οι Αμερικάνοι ήταν άνθρωποι του Σταθάκη και ότι ήταν αφαιρέγγυοι κλπ. Κορόιδευαν τον Μαρίνι και είχαν την απέτηση να έρθει να κουβεντιάσει για τον μπάσκετ. Μάλιστα. Νομίζω ότι απάντησες αυτά, Άλεξ. Έτσι. Όντως και το ποσό δεν με την απάντηση. Για τα υπόλοιπα απάντησε, έτσι. Για τα πάλι. Τώρα, αν όντως άνθρωποι αυτό με ονοματοφώνυμο έλεγαν για αφαιρέγγυους, εκ των πραγμάτων δεν σύμφωνα. Έτσι. Δεν διαφωνώ κάθετα. Το έφεξε τον Άσο νωρίτερα. Τουλάχιστον η δυναμική δυνατότητα των συγκεκριμένων ανθρώπων είναι γνωστή. Δεν νομίζω ότι ούτε θα τους πω αφαιρέγγυους. Τώρα, αν κάποιοι το έλεγαν, το μόνο ότι είναι λάθος εκφράσεις. Έτσι. Αν έχουν υποθεί τέτοια πράγματα, είναι λάθος. Εκ των πραγμάτων.

Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: υπάρχουν κωδικοί με τα χρήματα για την ανάπλαση και δεν μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Τεράστιο, λέει, το έργο της δίκης. Ο κωδικός είναι τώρα στην περιφέρεια. Αντώνη, όντως έχεις δίκιο. Και εντάξει, συμφωνώ σε αυτό που μου δείχνεις εδώ, ότι. Μάλιστα. Το ξέρω. Ωραία, Αντώνη, το είδα το μήνυμα. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: πώς κλείνεις μια κερκίδα χωρίς θέμα στατικότητας. Έχουν καταλάβει, λέει, τι έχει γίνει η Αλέξη. Νίκο, σου επαναλαμβάνω, ό,τι και να λέμε τώρα, δεν θα αλλάξει. Πρέπει να μπει σε μια ευθεία να τελειώνει η ιστορία. Θέμα στατικότητας δεν υπάρχει. Αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι αν δεν γίνει κάτι, Νίκο. Αν δεν γίνει κάτι, δεν πρόκειται να ανοίξει η. Αυτό είναι το πλέον το μόνο βέβαιο αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, πηγαίνοντας για φινάλε, χαιρετισμού στο φίλο μας τον Παναγιώτη, έτσι Θόδωρο στον Παναγιώτη και να είναι καλά ο Παναγιώτης. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, πάμε μια τελευταία γραμμή για να κλείσουμε. Καλησπέρα.
1: Τα είδες.
0: Ναι.
1: Τα είδες.
0: Τα είδα, τα είδα. Ναι, τα είδα, τα βλέπω.
1: Λοιπόν, εγώ δεν μιλάω, δεν λέω λόγια του αέρα. Και αν θέλουν να ανοίξουν τους ασκούς Θεόλου, ας τους ανοίξουν. Με μένα, αν θέλουν να ανοίξουν. Ο λόγος μου, για να ξέρουν όλοι οι φίλοι της Παναχαϊκής, πλέον είναι αντιπολιτευτικός. Στις επόμενες εκλογές, το έχω πει, θα κατέβω υποψήφιος στην Ελλαστική. Και θα τα βγάλω όλα στη φόρα. Όλα. Όλα αυτά που είδες και όλα αυτά που σου έχω στείλει και στο παρελθόν, θα τα βγάλω στη φόρα. Και τότε θα μιλήσουμε. Όπως πρέπει να μιλήσουμε. Και θα δούμε ποιος έχει κάνει έργο στον ερασιτέχνη. Που αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή, το πιο πλούσιο σωματείο, έχει μόνο ένα μαγαζί και αυτό με υποθήκη. Και θα δούμε που πήγαν και τα λεφτά, ποιοι κάνανε τις μεταγραφές, ποιοι γιατί τα πληρώσανε, ποιοι χρωστάγανε στην εφορία και όλα, όλα, όλα. Τα ποινικά, τα μη ποινικά, τα έμφυα και όλα. Τα 12 χρόνια συμβόλαια, τα 3 συμβίω και όλα αυτά. Και κατά πόσο είναι νόμιμα όλα αυτά να γίνονται. Γιατί βλέπω ότι κάποιοι αναλάβαν αυτό το ρόλο και ήθελα να τους στηρίξω πραγματικά. Με όλη μου την ψυχή. Και ήταν η μοναδική ελπίδα που είχα. Αλλά με βάζουν στον τρόπο εδώ. Ο λόγος μου απέναντι στον ερασιτέχνη είναι αντιπολιτευτικός. Στις επόμενες εκλογές θα κατέβω υποψήφιος.
0: Ωραία, το κρατάμε. Έγινε. Καλό βράδυ.
1: Εμείς, τα στοιχεία τα έχει.
0: Ναι, ναι, τα έχω, τα διαβάσω.
1: Έχω κι άλλα, μα θες, μπορώ να σου στέλνω κάθε μέρα.
0: Θα διαβάσω το βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ο άλλος ο Αντώνης λέει: όταν είχαν έρθει λέει, για να ελέγξουν τη σκεπαστή, ήμουν εκεί. Λέει: και όταν τελείωσαν, τη βρήκαν. Λέει: μου είπαν ότι η σκεπαστή δεν έχει κάτι, είναι μια χαρά. Αλλά τώρα λέει: με 70 παίρνεις προσωρινή άδεια, αλλά με 400 παίρνεις μόνιμη. Μα με 400 λέει: φτιάχνεις καινούργια. Ναι, άτσι, με 70 ουσιαστικά θα πάρεις μια άδεια για να ανοίξει απλά σκεπαστή. Το έργο συντήρηση σκεπαστή είναι 400. Άτσι, με 70 ουσιαστικά θα πάρεις μια άδεια για να ανοίξει απλά σκεπαστή. Το έργο συντήρηση σκεπαστή είναι 440.000.

Αν πει σε τρεις εβδομάδες θα πάμε στην περιφέρεια του προπολογισμού του έργου. Πέρασε χθες η τέταρτη. Δεν έχουμε πάει τον προπολογισμό ακόμη. Ο προορισμός δεν έχει φτάσει ακόμη. Μένουν στην περιφέρεια και δεν έχει πάει προπολογισμός. Λέγαμε σε τρεις εβδομάδες συμμετείχαν σε μεγάλη σύσκεψη θα έχουμε τον προπολογισμό και ακόμη παθαίνουν την περιφέρεια προορισμού πουθενά. Περιμένουν τον προπολογισμό του έργου. Έχουμε κολλήσει τώρα σε εκείνη τη δεύτερη άδεια στην πολεοδομία. Πόσο καιρό με τις παρατηρήσεις στο δεύτερο πακέτο. Για 2-3 εβδομάδες μαθαίνουν την πολεοδομία δεν γίνεται τίποτα. Εντάξει, όλα αυτά ναι, πρέπει να τελειώσεις, να πιέσεις. Δεν μπορείς να περιμένει η περιφέρεια να τους πας στον προπολογισμό και να μπαίνουμε στην πέμπτη εβδομάδα τώρα. Όταν στη σύσκεψη είχαμε πει όλες τις τρεις εβδομάδες θα πάντα πάμε. Δηλαδή, όντως γι' αυτό είπα και σε όλη αυτή τη διαδικασία των 8 χρόνων δεν μπορεί να φταίνε μόνο οι άλλοι. Έτσι, δεν μπορεί να φταίνε πάντα οι άλλοι, γιατί όλοι φταίνε. Και ειδικά το θέμα του προπολογισμού πρέπει να πάει στα λύση στην περιφέρεια. Πάμε, μπήκαμε στην πέμπτη εβδομάδα από σήμερα. Πέμπτη σήμερα, έτσι. Τέταρτη εβδομάδα κλείστηκε χθες από τη σύσκεψη και μπήκαμε στην πέμπτη. Και όλοι λέγανε στις τρεις εβδομάδες δεν έχουμε τον προπολογισμό. Πρέπει δηλαδή και να κινηθούν γρήγορα διαδικασίες. Γιατί τα αφήνεις και να τα αποτελέσουμε αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, Νίκος λέει: Αλέξ, πες του λέει και συμπεριφέρεια. Λέει: είχε κάτσει από παντό προζέ και παστεί και όλα καλά. Νίκο, εγώ την άποψή μου την είχα πει και εκείνη τη μέρα. Θες να την πω την άποψή μου για αυτό το πράγμα. Λάθος ο Τάσος Παπαδόπουλος που πήγε σκεπαστεί. Στο λέω δημόσια. Όταν σκεπαστεί είναι κλειστή, είναι κλειστή για όλους. Αν δεν στην άποψή μου. Λάθος. Όταν σκεπαστεί λοιπόν την πλησιάζει γάτα, κακώς κάθισε και ο Τάσος Παπαδόπουλος με αφεντικό της Παναχαϊκής 2 ώρες. Εκεί απαγορεύεται να καθίσει. Αν δεν το λέω δημόσια πλέον, έτσι. Θεωρώ ότι αυτή ήταν λάθος κίνηση. Η σκεπαστή είναι κλειστή. Τέλος, δεν πλησιάζει κανένας. Ανεξάρτητα αν είναι αγώνας, ήταν, δεν ήταν ένα δίτερμα φιλικό, δεν έχει σημασία. Και στο λέω ευθέως, έτσι. Που ο Παπαδόπουλος είναι ο πρώτος αυτής που έρχεται να ανοίξει σκεπαστή. Για την ίδια διοίκηση της Παναχαϊκής. Όπως και να το κάνουμε. Αλλά όταν η σκεπαστή είναι κλειστή, είναι κλειστή για όλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Θα ανώσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Από τον 6 έγινε το μικρόφωνο του Φέρεφιν Πάτρας και τον Θόδωρο Παγιανόπουλο που ήταν σε ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές

0: μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
0: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
0: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
0: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τσικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642-399.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Εκβίαζαν ιερέα με γυμνές του φωτογραφίες. Δύο κατηγορούμενοι από την Αχαΐα. Τουρκική απόβαση στα ακίνητα της Πάτρας. Στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα η ανακαίνιση του θεάτρου Απόλλων. Σκληρή επίθεση Καριστιανού σε Τσίπρα μέσω Νεολόγου. Συνέντευξη του πρώην Υπουργού και συντονιστή των τομεαρχών του κόμματος Ελλάς, Κώστα Γαβρόγλου. Η Αχαΐη που κυνηγάει ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική παιδεία του Απόστολου Κατσιφάρα. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
17: Sport FM Πάτρας.
18: Και ήταν εντάξει και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ως διοργανωτές νομίζω ότι πάνε για μεγάλα πράγματα, να δούμε. Να δούμε βέβαια.
19: Πρέπει να δούμε τώρα για το Βέλγιο, Δημήτρη. Mm. Αν αυτή η ανατροπή που νομίζω ότι θα την ανεβάσει πολύ ψυχολογικά θα τους βοηθήσει να κάνουν επιτέλους κάτι καλό, έτσι. Γιατί είναι μια χρονιά που δεν το περιμέναμε το Βέλγιο θα φτάσει πόσο ψηλά.
18: Ναι. Δεν τους περιμένουν όντως πολύ το Βέλγιο. Φέτος, να πω, δεν το είπα. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες mm-hmm. Αμερικής θα αναμετρηθούν.
19: Και η Αγγλία με το Μεξικό. Ναι.
18: Και η Αγγλία με το Μεξικό. Σωστά, σωστά.
19: Τι έχουμε σήμερα?
18: Λοιπόν, σήμερα το πρόγραμμα ξεκινάει στις 10 το βράδυ με την Ισπανία να αντιμετωπίζει την Αυστρία. Εντάξει, νομίζω μια αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορή τους Ισπανούς, οι οποίοι πήραν την πρώτη θέση του ομίλου τους, ξεκίνησαν με αυτό το στραβοπάτημα, να το πούμε έτσι, το 0-0 κόντρα στο πράσινο ακροτήρι. Στη συνέχεια βρήκαν τα πάτηματά τους, εύκολα 4-0 τη Σαουδική Αραβία. Και νίκησαν και την Ουρουγουάη στην τελευταία αγωνιστική του ομίλου τους, αποκλείοντάς τη ουσιαστικά την Ουρουγουάη από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Θα βρουν απέναντί τους μια Αυστρία, η οποία θα πω ότι έκανε τα απολύτως απαραίτητα για να πάρει την πρόκληση. Νίκησε δηλαδή την Ιορδανία με 3-1 στην πρεμιέρα της. Στη συνέχεια ετήθηκε από την Αργεντινή του Λιονέλ Μέση και για την τελευταία αγωνιστική είχε αυτό το εντυπωσιακό ισόπαλο 3-3 κόντρα στην Αλγερία για να πάρει την πρόκριση ως δεύτερη και να πέσει πάνω στους Ισπανούς. Αργότερα στις 2 έχουμε το πιο ενδιαφέρον νομίζω παιχνίδι της ημέρας ανάμεσα σε Πορτογαλία και Κροατία. Η ομάδα του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η παρέα του θα αντιμετωπίσουν τους πάντα μαχητικούς έτσι και ποιοτικούς Κροάτες. Η Κροατία η οποία πέρασε από τον όμιλό της με 2 ισοπαλίες και 1 νίκη, 1-1 κόντρα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την πρώτη αγωνιστική. Στη συνέχεια νίκησε εύκολα 5-0 το Ουσμπεκιστάν και για την τελευταία αγωνιστική εκεί που πεζόταν δηλαδή η πρωτιά του ομίλου κόλλησε στο 0-0 κόντρα στους Κολομβιανούς. Σε αντίθεση με τα όσα λέγαμε πριν για το Βέλγιο, τους Πορτογάλους φέτος τους περιμένουν πολύ να πάνε μακριά. Καλούνται από το πρώτο παιχνίδι τους έτσι στα νοκάουτ να αποκλείσουν μια πολύ ποιοτική ομάδα η οποία ακούει στο όνομα της Κροατίας, η οποία πέρασε ως δεύτερη από τον όμιλό της. Ιτήθηκε στην πρεμιέρα της με 4-2 από την Αγγλία. Στη συνέχεια νίκησε Παναμά με 1-0 και Γκάνα με 2-1. Ο Μόντριτς και η παρέα του, μια σταθερά καλή ομάδα, έχει πολλά χρόνια στον πάγκο της τον Σλάτκο Ντάλιτς, δεμένη ομάδα θα έλεγα και σίγουρα πολύ επικίνδυνη για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα του. Το τελευταίο παιχνίδι έτσι χρονικά θα ξεκινήσει στις 6 ώρα το πρωί, Ελβετία εναντίον Αλγερίας, ένα αμφίροπο νομίζω παιχνίδι, λίγο πιο φαβόροι έτσι θα έγριζα τους Ελβετούς, οι οποίοι τερμάτισαν πρώτοι στον ομιλό τους, ξεκίνησαν με το αριστερό με εκείνο το 1-1 κοντρά στο αδύναμο Κατάρ, στη συνέχεια όμως νίκησαν με το επιβλητικό 4-1 τη Βοσνία, νίκησαν και τους συνδιοργανωτές του Καναδά με 2-1 για να πάρουν αυτή την πρώτη θέση, έχουν τον νεαρό τον μέσο τους τον Μαντζαμπή να εντυπωσιάζει, έχει σκοράρει και 3 φορές ως τώρα στη διοργάνωση. Από την άλλη οι Αφρικανοί τερμάτισαν στην τρίτη θέση του ομίλου τους, πήραν την πρόκριση δηλαδή ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Ξεκίνησαν με ήττα 3-0 από την Αργεντινή, στη συνέχεια νίκησαν με 2-1 την Ιορδανία δύσκολα και με ανατροπή και για την τελευταία αγωνιστική, το είπαμε και νωρίτερα, το 3-3 τους κόντρα στην Αυστρία.
19: Το ακόμα πιο τριγκαδόρικο είναι το ότι το Πορτογαλία-Κροατία πέφτει με το Ισπανία-Αυστρία, έτσι. Δηλαδή μπορούμε να δούμε επίσης ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι από αυτό. Δημήτρη Παπαδήμα, μας ευχαριστώ πολύ.
18: Να είσαι καλά, Νίκο.
19: Λοιπόν, ακούσαμε όλη τη δράση του Παγκόσμιου Κυπέλλου χθες και σήμερα αυτά που θα γίνουν από τον Δημήτρη Παπαδήμα. Εγώ να σας πω, είσαι ξύπνιος, γιατί η Novbet παίζει με νέα προσφορά γνωριμίας, με πολλά δώρα και 20% έκπτωση για τις διακοπές σου. Κρήτη, Σαρονικό ή Κυκλάδες. Απολαύστε το καλοκαίρι με έκπτωση 20% στο εισιτήριό σου σε ANEC Lines, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways. Καλοκαίρι, Mundial και Novibet πάνε μαζί. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
14: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21 plus. Παίξει υπεύθυνα.
15: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
14: Δωροτροχό?
15: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
14: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
1: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
0: Αυτό είναι σχετικό.
1: Με τι?
0: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
22: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
23: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. «Εξωγήινος η επιστροφή» στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
24: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
25: bwin Sport FM 94,6.
19: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε πώς ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Ρουμανία. Είχαμε πάρει μια καλή διαφορά, αλλά την απολέσαμε. Ο Θάνος Κώστας θα παρακολουθεί και θα μας ενημερώσει. Χαίρετε.
18: Καλησπέρα, Νίκο. Η Εθνική παρουσιάστηκε συγκριτικά με το πρώτο ημίχρονο πιο εύστοχη. Είχε αφήσει πίσω την επιθετική της δυστοχία που είχε στο πρώτο μέρος και έχοντας πολύ καλά ποσοστά από τα τρίποντα έφτασε σε κάποιο σημείο να προηγείται ακόμη και στο συν 14 με 44-58. Ωστόσο, οι Ρουμάνοι, όπως κάνουν σε όλο τον αγώνα, πάντα επιστρέφουν και με κάποιο τρόπο βρίσκονται σε σημείο με πολύ κοντά στο να απειλήσουν την Εθνική. Το σκόρ είναι στο 51-58 το υπέρ της Εθνικής στη Ρουμανία μετά το τέλος της τρίτης περίοδου και ακόμη παραμένει το ερώτημα αν θα μπορέσει η Εθνική να διαχειριστεί αυτή τη διαφορά καθώς όπως είπαμε η Ρουμανία είναι πολύ απειλητική. Πρώτο σκόρερ της ομάδας είναι ο Γιαννούλης Ρεντζάκης ο οποίος έχει 13 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα και 2-2 δίποντα, ενώ πολύ καλή παρουσία έχει και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος όπως και ο Ελάιτζα Μίτρου Λόγκο. Ο Ελάιτζα Μίτρου Λόγκο έχει 12 πόντους με 1 στα 3 τρίποντα και 4 στα 7 δίποντα, με τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο να είναι και αυτός διψήφιος όπως είπαμε με 10 πόντους, 2-3 δίποντα και 2-5 τρίποντα. Μόλις ξεκίνησε και η τέταρτη και τελευταία περίοδος που θα κρίνει αν η Εθνική θα βρεθεί στην επόμενη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.
19: Θάνο, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε και στη συνέχεια μαζί σου. Με τρίποντο από το Λαρετζάκι, ένα ακόμη. Αρχίζει η τέταρτη περίοδος, 61-51. Λαρετζάκι, εξαιρετική κατάσταση πραγματικά. Για να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον του στον Ολυμπιακό. Πάμε όμως στο θέμα της ημέρας. Ενώ η Μαρία Σακάρη με break, διπλό break προηγείται 6-5 της Ραχίμοβα στο παιχνίδι του δεύτερου γύρου του Wimbledon. Πάμε στον άνθρωπο που ήταν στο Δημοτικό Θέατρο, Γιώργο Τσανάκα, να συζητήσουμε για την παρουσίαση της μακέτας, της εντυπωσιακής πραγματικά μακέτας του Νέου Καραϊσκάκης και όλα όσα έγιναν στην συνέντευξη τύπου ουσιαστικά που παραχώρησε ο μεγάλο μέτοχος ΠΑΕ Ολυμπιακός. Χαίρετε.
26: Γεια σου, Νίκο, τι κάνεις?
19: Καλά, εσύ?
26: Καλά, καλά.
19: Νομίζω ότι ξεπέρασε κάθε προσδοκία, έτσι?
26: Ναι, νομίζω ούτε πιο αισιόδοξο από ό,τι το φανταζόταν έτσι. Και σκέψω ότι ακόμα έχουμε να μάθουμε πάρα πολλές λεπτομέρειες για το θέατρο των ονείρων, όπως το αποκάλεσε έτσι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Πάρα πολύ εντυπωσιακό το βίντεο, οι μακέτες. Με αρκετές ειδήσεις, εγώ θα πω, μέσα στη συνέντευξη τύπου. Με μήνυμα ενότητας, με διάφορα πράγματα που θα έπρεπε να ξέρουμε, άλλα που θα μάθουμε έτσι συνέχεια. Γενικότερα νομίζω μια συνέντευξη που κάλυψε πάρα πολλά πράγματα, αλλά πάνω απ' όλα εντυπωσίασε αυτό το όνειρο που θέλει μέσα στην επόμενη τριετία ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός να πάρει σάρκα και οστά, να λάβει σάρκα και οστά. Ως ο Ολυμπιακός, Νίκο, το 2029, το καλοκαίρι του 2029 να μπει, τη σεζόν δηλαδή 29-30 να παίζει στο νέο του γήπεδο. Καταλαβαίνεις, το είπε και ο ισχυρός αγώνας του Ολυμπιακός, ότι θα χρειαστούν λίγο κάτι παραπάνω από 2 χρόνια, δηλαδή πάμε στους 50-51 μήνες, κάπου εκεί περίπου, με τη στόχευση να είναι να ξεκινήσει τον ερχόμενο Μάιο το όλο έργο και από εκεί και πέρα 50-51 μήνες για να δημιουργηθεί ένα στολίδι πραγματικά. Νομίζω ένα γήπεδο που θα μπορεί στην αισθητική του, στην προηγουμένη ψηφιακή τεχνολογία που θα έχει, και σε διάφορες ακόμα και στην εμπορική αξιοποίηση και σε διάφορα πάρα πολλά ακόμα πράγματα που θα γίνουν. Κατά την άποψη είναι ανταγωνιστή κορυφαία ευρωπαϊκά γήπεδα, έτσι. Ναι. Γιατί αυτό που είδαμε θυμίζει πολλά από τα κορυφαία ευρωπαϊκά γήπεδα. Όπως για παράδειγμα, αν θες να πιάσουμε λίγο ένα-ένα, λίγο στα γρήγορα.
19: Ναι, μας ταχυολόγησετε, ναι.
26: Η ψηφιακή LED πρόσωψη. Mm-hmm. Δηλαδή είναι κάτι που βλέπουμε ότι το κέντρο συναντάμε σε γήπεδα όπως Μπάγκερ, τη Ρεάλ. Είναι κάτι που δεν είναι σύνδεσμο. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή το περιμετρικό που λένε και οι Άγγλοι Ring LED. Ένα σαν δαχτυλίδι από LED γύρω-γύρω από το γέρο της Καραϊσκάκης, που από μόνο το καταλαβαίνεις, Νίκο, γιατί ακούσαμε έτσι και το ποσό ότι θα είναι τουλάχιστον 205 εκατομμύρια ευρώ για την ανακατασκευή του γηπέδου, το μόνο το αυτό μπορεί να κοστίσει, Νίκο, 5-6 εκατομμύρια. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά πράγματα και η περιμετρική οθόνη, η LED που έχει μέσα στο γήπεδο, έτσι, την είδαμε και αυτή, ακριβώς στο τέλος του πάνω διαζώματος και ακριβώς κάτω από το νέο στέγαστρο, που θα είναι περίπου 10.000 τετραγωνικά μέτρα.
19: Ναι. Είναι λίγο της Κράσνονταρ το γήπεδο.
26: Ακριβώς. Ναι. Από εκεί νομίζω πως είναι η έμπνευση. Όταν το είχαν δει, αν το λιτερούν, είχαν πει τα προγραμματικά τους, όπως λέει, θυμάσαι πριν από 10 χρόνια.
19: Αμέ.
26: Νομίζω ήταν 4-5 χρόνια πριν. Τότε το είχαν δει και τους είχε μπει η ιδέα στο μυαλό. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες όπως οι κερκίδες, όπως είδαμε, που έχουν αρκετά μεγάλη κλίση. Κάτι που δείχνει ότι κάθε θέση στο γήπεδο θα έχει πολύ καλή ορατότητα. Πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνεις ότι πολλές φορές όταν κάποια γήπεδα έχουν 2-3 διαζώματα, πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα στην ορατότητα. Ένα γήπεδο που σχεδιάζεται να λειτουργεί 365 μέρες το χρόνο, όχι μόνο δηλαδή τις μέρες των αγώνων, και φυσικά αρκετά πράγματα, αρκετές ειδήσεις, όπως είπε και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, από το 2025 εδώ και ένα χρόνο περίπου τώρα, έχει γίνει από τον Ολυμπιακό αυτό το αίτημα προς την κυβέρνηση για να δοθεί άδεια να γίνει μια ρύθμιση.
19: Και εδώ αρχίζουν και οι ειδήσεις ουσιαστικές.
26: Ακριβώς. Από την κυβέρνηση καταλαβαίνεις για την αύξηση του ύψους, αυτό γίνεται για πολεοδομικούς λόγους. Να πρέπει να δοθεί αυτή, πρέπει να γίνει αυτή η νομοθετική ρύθμιση. Δηλαδή το γήπεδο τώρα είναι λίγο πάνω τα 30 μέτρα, να πάει 20 μέτρα παραπάνω, στα 53-54 κάπου εκεί. Γιατί αν γίνει αυτή η ρύθμιση, τότε και ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να εκδώσει την οικοδομική άδεια και να ξεκινήσει. Νίκο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού που έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα και πάρα πολύ χρόνο πάνω απ' όλα, με όλους τους ειδικούς, όλους τους αρμόδιους για τις μελέτες, αν γινόταν σήμερα, έπαιρνε αυτή την έγκριση, αυτή την άδεια, ο Ολυμπιακός ξεκινούσε αύριο τα έργα.
19: Και η άλλη είδηση που βγάζει είναι ότι με την ΕΟΕ δεν θα υπάρχει πρόβλημα, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
26: Ακριβώς. Είναι κάτι, Νίκο, αν θυμάστε, το είχαμε πει πριν λίγες ημέρες.
19: Ναι.
26: Γιατί μάλιστα είπε ότι ήταν και άνθρωποι της ΕΟΕ, έτσι, στη συνέντευξη που ήταν και ο κ. Καρδαγιάς, ήταν πάρα πολλοί κόσμος γενικότερα. Είχαν πει ότι ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει και δεν θα έχει πρόβλημα να ανανεώσει τη σύμβαση του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Γιατί Νίκο, έχουμε φάει ήδη, σε εισαγωγικά φάει, 22-23 χρόνια από τα 49.
19: Με το ανάλογο αντίτιμο, όπως είπε, έτσι.
26: Βέβαια. Απολύτως λογικό. Είναι κάτι που δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο Ολυμπιακός, νομίζω, με την ΕΟΕ. Από εκεί και πέρα, να κρατήσουμε επίσης ότι θα πάει ο Ολυμπιακός, εντάξει, το ξέραμε, στο ΆΚΑ για δύο χρόνια. Δεν μπορεί να πάει και σε άλλο γήπεδο. Είναι απολύτως αντιληπτό. 53.000 τουλάχιστον, επίσης μια σημείωση, οι θέσεις στο νέο γήπεδο. Μίνιμουμ 53.000 θέσεις. Επίσης, έκανε λόγο για έναν ενιαίο αδιέρωτο και αδιέρωτο.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σούτ, είναι διαμήνε.
5: Σπόρ FM Πάτρα.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
26: Φωτογραφίες που έχουν βγει μετά στο social media με τη μακέτα. Αν δεις μία που φαίνεται και ο παδί, υπάρχουν κάποια ονόματα. Υπάρχει και το όνομα του Σπανούλη. Υπάρχει τον Ολυπαρεμπέ, του Τζιοβάνι, του Ελκαμπή, του Φορτούνη, νομίζω και του Μουζακίτη, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, αλλά υπάρχει και του Βασίλη Σπανούλη. Είναι κάποιες λεπτομέρειες αυτές, νομίζω, που πάντως δείχνουν αρκετά πράγματα. Ιδιαίτερα συγκινημένος όταν μίλησε και για το ευρωπαϊκό τρόπο, για την κατάκτηση του Conference League, ο κ. Μαρινάκης, έκανε λόγο, άλλη μια είδηση που έδωσε, για τον μπάτζετ των μεταγραφών.
19: Τα σε ρώταγα, ναι. Όταν περνάμε σε αυτό. Ναι.
26: Ακριβώς. 30 εκατομμύρια ευρώ.
19: Και εκεί νομίζω ότι απάντησε και σε μια ερώτηση ότι γίνεται αυτή η αναβάθμιση στο οργανόγραμμα, γιατί τα πράγματα εξελίσσονται και οι αντίπαλοι μεγαλώνουν. Νομίζω ότι έβγαλε, πέταξε λίγο τον μπαλάκι στους συνεργάτες του, ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει αυτό το ποσό, αλλά κοιτάξτε να το εκμεταλλευτείτε και να γίνουν σωστές επιλογές, έτσι.
26: Ναι, ο ίδιος είπε ότι υπάρχει ένα μπάτζετ μεγάλο, 30 εκατομμύριων ευρώ, για μεταγραφές. Αυτά ξέρεις, καταλαβαίνεις, μιλάμε όχι για μπάτζετ, για συμβόλαια, για τέτοια. Είναι πιθανότατα αυτό, ας πούμε, μιλάμε για χρήματα που αγωγούν για
19: ομάδες.
26: Και μάλιστα έκανε και ιδιαίτερη αναφορά, είπε και η σκάουτερ και το επιτολείο μας και οι προπονητές είναι αυτοί που κάνουν τις σωστές επιλογές. Ουσιαστικά οι άνθρωποι που αξιοποιούν αυτό το budget, θέλησε να πει, για να φέρουν τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές, γιατί στόχος, όπως είπε, είναι, έχουμε την καλή ομάδα να την κάνουμε ακόμη καλύτερη για να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή της Ελλάδας. Μια ακόμα λεπτομέρεια, Νίκο, που παρατήρησα τις μακέτες. Θα πρέπει βέβαια όλα αυτά, καταλάβεις, για να δώσουν οι μακέτες, για να εξυπηρετήσουν και για τα social media την παρουσίαση. Αλλά αντιλαμβάνομαι ότι οι γωνίες του γηπέδου, αν τις είδες, είναι σχεδόν πλήρως κλειστές. Και τι εννοώ με αυτό, αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ακουστική και δημιουργεί ακόμη πιο έντονη ατμόσφαιρα.
19: Ναι.
26: Ήδη το έχουμε ζήσει στο Καραϊσκάκι πως είναι. Αντιλαμβάνεσαι με 52-53.000 κόσμου, έτσι. Πάνω κάτω αυτά, ναι. Νομίζω, δεν θυμάμαι αν ξεχνάω κάτι, ήταν πάρα πολλά.
19: Όχι, νομίζω ότι τα αρχαιολόγησες σωστά, ναι.
26: Και νομίζω, Νίκο, ότι επίσης, όχι νομίζω, φάνηκε κιόλας και από το βίντεο, ότι δεν θα χρησιμοποιείται μόνο για ποδοσφαιρικούς αγώνες.
19: Θα
26: μπορεί να γίνουν συναυλίες, events. Θα είναι 365 ημέρες σωματικά ανοιχτό,
19: ναι.
26: Γιατί θα υπάρχουν μέσα και καταστήματα, το μουσείο ασφαλώς, πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα και οι χρήσεις του, οι εμπορικές χρήσεις θα είναι πάρα πολλές. Όπως φυσικά, βλέποντας και περιμετρικά το γήπεδο, όλη αυτή η προσπάθεια που χρειάζεται να γίνει για να υπάρχει αποσυμφόρηση. Να μην υπάρχει κίνηση έξω από το γήπεδο, γιατί τώρα βλέπεις ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση έτσι, έξω από το γήπεδο. Έχουν μελετήσει οι συγκοινωνιολόγοι του πώς πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα για να είναι προσβάσιμο το γήπεδο. Πάρα πολλές θύρες, είσοδοι-έξοδοι, ασανσέρ, κυλιόμενες για άνθρωπους με ειδικές ανάγκες, για τα πάντα. Ένα σχέδιο για να μην υπάρχει συμφόρηση.
19: Mm-hmm.
26: Που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το ξέρεις εκείνο το σημείο ότι είναι δύσκολο τις ημέρες των αγώνων.
19: Εννοείται. Ωραία, πάμε πολύ γρήγορα με έναν εμένα όχι. Για τον Πόποβιτς, νομίζω απαντάει εικόνα ότι είναι με την ομάδα, άρα.
26: Έχει υπογράψει ήδη.
19: Okay.
26: Έχει υπογράψει ήδη. Νίκο, πενταετές συμβόλαιο. Αύριο λογικά θα ανακοινωθεί.
19: Okay. Είναι θέμα χρόνου του Ρωτά.
26: Του Ρόκα.
19: Ρόκα, ναι, συγγνώμη.
26: Μην νομίζουν τίποτα. Του Ρόκα, ναι, φαίνεται πως είναι θέμα χρόνου να τελειώσει η εν λόγω μεταγραφή.
19: Mm-hmm.
26: Αυτό καταλαβαίνουμε και από τις πληροφορίες που έχουμε από την Ισπανία.
19: Και με Κορδόν.
26: Με Κορδόν περιμένουμε να δούμε την οριστική εξέλιξη. Φαίνεται πως όλα πάμε για τη οριστική συμφωνία, έτσι, να δώσει στα χέρια για να λάβει ο Κορδόν, αλλά ακόμα δεν έχουν κάποια επίσημη επιβεβαίωση για τον λόγο ζήτημα. Να πω κάτι στα γρήγορα επίσης, Νίκο.
19: Mm-hmm.
26: Υπάρχει ένα όνομα καινούργιο που προέκυψε τη Γερμανία.
19: Okay.
26: Το γράφει το γερμανικό Sky Sports. Γράφει, θα το πω κυρίως, θα σου πω για ποιο λόγο, για τον Γιώβαν Μιλόσεβιτς, είναι Σέρβος 20-21 ετών από τη Στουτγκάρδη. Στα 6 εκατομμύρια ευρώ κοστολογείται. Ο Ολυμπιακός, γράφουν οι Γερμανοί, ήταν έτοιμος να πληρώσει το ποσό. Ο παίκτης έχει βάλει λίγο στον πάγο τον Ολυμπιακό, λέγοντας ότι ακόμα θέλει να εξετάσει άλλα πρωταθλήματα. Αλλά επειδή είναι center for, γι' αυτό το λέω, σου έχω πει πάρα πολλές φορές και συνέχεια, στον τάσο ο Ολυμπιακός θα πάρει center for και δείχνει την κατεύθυνση του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός θα πάρει σίγουρα έναν center for. Ειδικά αυτός προορίζεται για τρίτο, να το πούμε. Θα είναι κάτω των 25, μισό κάτω των 20 χιλιόμετρων.
19: Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ.
26: Να είσαι καλά, Νίκο.
19: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ του Γιώργου Τσανάκα. Ακούσαμε πλήρη αποκρυπτογράφηση των όσων είπε ο Βαγγέλης Μαρινάκης μαζί με πολλές λεπτομέρειες για το γήπεδο. Είχαμε και το καινούργιο μεταγραφικό τυράκι. Στο τέλος, πάμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω, πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
27: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
28: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
29: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
30: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
29: Για μένα.
30: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
29: Ε, τότε δε στο κουλ.
30: Στην πόλη, αποκλείεται.
29: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
30: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
31: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μαρία Σακάρη είναι στον τρίτο γύρο του Wimbledon με 2-1 σετ απέναντι στην Καμίλα Ραχίμοβα. 17 στο tie break, 7-6 το τρίτο σετ, και πλέον περιμένει την αντίπαλό της από το βραδινό ζευγάρι ανάμεσα στην Τζασμίν Παολίνη, νούμερο 17 στην παγκόσμια κατάταξη, και την Βικτόρια Γκόλουμπιτς, νούμερο 62, Ελβετίδα. Θα παίξουν γύρω στις 9 το βράδυ και θα προκύψει η αντίπαλος Σάκαρη. Πολύ μεγάλη προσπάθεια και επιτυχημένη αγωνιστική παρουσία ήδη για την Σάκαρη στο Wimbledon. Η Εθνική τα έχει κάνει λίγο μαντάρα στην Ρουμανία. Τώρα προηγείται 66-64, 3 λεπτά πριν από το φινάλε. Είχαν ισοφαρίσει οι Ρουμάνοι με ένα επιμέρους 26 από το 44-58. Το σκόρ έγινε 64-64 πριν το time out του Βασίλη Σπανούλη. Και μετά την επιστροφή στο παρκέ, σκόρερ ο Παπα-Νικολάου με ανάποδο layup για να βάλει ξανά με βραχιά κεφαλή μπροστά την γαλανόλευκη. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με ρεπορτάζ για να δούμε πώς θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Ο Αλέξα Βόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γράμμης. Άρχισε να τσουλάει τα πράγματα στον πλανήτη Άρη. Γεια σας.
1: Γεια σου, γεια σου, Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: It's about time που λένε και οι μορφωμένοι.
0: Ναι, εντάξει. Καλά είναι, 2 Ιουλίου.
1: Εντάξει, αυτά τα αναμενόμενα βέβαια για αρχή. Η ανανέωση με τον Γιάννη τον Γιαννιώτα. Και με ωραία δήλωση ότι μένει στο σπίτι και ότι θα ήθελε να κρεμάσει και τη φανέλα του εδώ. Mm-hmm. Είναι κάτι που δεν το κρύβει και δεν αποκλείται να συμβεί κιόλας. Για τον Χαλκιδικιώτη που από 8 χρονών βρίσκεται στον Άρη, έκανε την καριέρα στη συνέχεια και πέστρεψε τώρα για να κλείσει την καριέρα του στον Άρη. Είχε εισηγηθεί και ο Γρηγόριο, που θυμίζω, την παραμονή του στην ομάδα και την κέρδισε και με το σπαθί του και διέψευσε και τον Χιμένεθ που τον είχε θέσει και στο περιθώριο για ένα διάστημα, ειδικά στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν με τη θετική του παρουσία. Ανακοινώθηκε και ο πιτσιρικάς αυτός που ήρθε από την Νόρτζελαντ και κατάγεται από την Τηλεφαντοστού και μας έκανε σοφότερος για το πώς είναι το όνομά του. Ο Νίκο μου είναι Σανουσί, Διάλο. Διάλο, είναι το επίστο και όχι Σανουσί το που νομίζαμε όλοι. Άρα θα τον λέμε Διάλο για να συνεννοούμαστε. Αυτός ο 20χρονος ο οποίος έρχεται και υπέγραψε για τρία χρόνια και θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή και ο άλλος πιτσιρικάς που συμπλήρωσε τα 18 του χρόνια ο Σενεγαλέζος, ο Ματάρ Τιάν, που είναι από πέρσι θυμίζω στη Θεσσαλονίκη και περίμενε ο Άρης να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του για να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο. Νομίζω θα γίνει και αυτό τις επόμενες μέρες. Τώρα το πώς θα αρχίσει να κυλάει με τα γραφικά και με τις υπόλοιπες κινήσεις, φαντάζομαι ότι από εβδομάδα θα έχουμε πια και τις πρώτες ανακοινώσεις. Άλλωστε ο Ρέγες είναι από χθες, έχει στρατοπεδεύσει από χθες στην Αθήνα για το σκοπό αυτό και έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Θόδωρο Καρυπίδη προκειμένου να κλείσουν κάποια μέτωπα που αφορούν τις προσθήκες που πρέπει να γίνουν, κυρίως στην άμυνα θα πω εγώ για αρχή, γιατί εκεί εντοπίζουν τα μεγαλύτερα κενά, αλλά και με τα θέματα με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται, ναι. Γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα.
0: Η συνάντηση Ρέγες Καρυπίδη, γιατί είναι στην Αθήνα από ό,τι διάβασα ο Σπανός.
1: Ναι, είναι από χθες.
0: Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι κάποιες εξελίξεις άρχισαν να τρέχουν μετά από αυτό, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά αυτά ήταν αναμενόμενα ούτως ή άλλως. Επαναλαμβάνω, αυτά που θα γινόντουσαν ούτως ή άλλως.
0: Okay, ναι.
1: Απλά το θέμα, όπως και να έχει, θα έπρεπε να αρχίσει. Θα την αρχίσουν να ανακοινούν και τα πράγματα, γιατί Κυριακή και Δευτέρα έχουν εξετάσεις οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Τρίτη είναι η πρώτη προπόνηση και Τετάρτη φεύγει η ομάδα για την Τολεμαϊδα, για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε
0: θα πρέπει να είναι.
1: Θα πρέπει ο Γιαννιώτας, πώς θα πάει να κάνει προετοιμασία, να έχει συμβόλαιο.
0: Σωστά.
1: Έπρεπε να υπογράψει αυτοί που θα πάρουν μέρος. Πιτσιρικά δεν θα έχει επίσης αρκετούς στο πρώτο στάδιο. Ο Σιταράς ο στόπερ, ο Κάμτσης ο στόπερ από τη δεύτερη ομάδα. Ο Αντωνιάδης ο αριστερός μπακ, κράτα αυτό το όνομα, συμπλάτησε το, ο Αντωνιάδης. Mm-hmm. Ο πιτσιρικάς, αυτός είναι ένας πολύ εξελίξιμος. Κάτι έχω δει σε αυτό, δεν τον έχω παρακολουθήσει σε 2-3 παιχνίδια. Ας καθίσουμε λίγο το όνομά του. Θα είναι στην προετοιμασία ο μικρός, μαζί με τους υπόλοιπους φυσικά, για να πάρουν και αυτοί, ειδικά στο πρώτο κομμάτι της ευκαιρίας τους.
0: Μάλιστα. Ο Μισεωή οδεύει προς Ζιρόνα.
1: Εκεί άνοιγε ούτως ή άλλως.
0: Ναι, εννοώ ότι θα πιστέψει.
1: Δανεικό τον είχε ο Άρης, και θα πιστέψει, δεν. Εδώ ήταν μια αποτυχημένη επιλογή ο συγκεκριμένος.
0: Ναι,
1: το θέμα τώρα βέβαια είναι, Νίκο μου, το πότε θα ανακοινωθεί αυτή η προσθήκη στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ. Υπάρχει πια μια έντονη φημολογία, που δεν είναι πια φημολογία,
0: ναι.
1: Και η οποία δεν δίνει ψεύδεται από την ΠΑΕ, ότι ένα πολύ σημαίνον ποδοσφαιρικό στέλεχος με θητεία σημαντική στο ευρωπαϊκό και διεθνές ποδόσφαιρο γενικότερα. Είναι σε συζητήσεις με τον Άρη τις τελευταίες μέρες. Μάλιστα πολλοί λένε, και δεν το αποκλείω κιόλας, να είναι και αυτό στην Αθήνα.
0: Ναι, αυτό θα σε ρώταγα, ότι εκεί πήγε το μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, και συζητούν επί παντός του επιστημού τώρα, μαζί και με το, και με το Ρέγες. Είναι ένα όνομα που λένε ότι θα συζητηθεί, θα προκαλέσει μια κουβέντα γύρω από το όνομά του και για, το, για την έλευσή του στον Άρη, εφόσον επιβεβαιωθεί. Το θέμα είναι να δούμε ποιος είναι και ποιος είναι ο ρόλος του, εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάντως, οι τουρκικές μου πληροφορίες καλούν για ένα όνομα έκπληξη. Ναι. Που θα συζητηθεί, επαναλαμβάνω, με το που θα ανακοινωθεί και στο οποίο έχει εμπλοκεί και η Ειρήνη Καρπίδου.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή συμμετείχε και αυτή στο, στο να πιστεί να έρθει.
0: Μήπως τον γνωρίζουμε
1: είναι
0: το παρελθόν.
1: Γι' αυτό την αναφέρω. Ε. Την αναφέρω γιατί είναι μεγαλομέτωπος. Ε. Σε αυτήν ανήκει φυσικά η ΕΠΑ.
0: Οκ. Τον περιμένουμε με ενδιαφέρον αρκετό.
1: Ωραία. Είναι από το εξωτερικό. Εντάξει, δεν έχει σχέση με Ελλάδα. Ναι. Είναι ο άνθρωπος από το εξωτερικό. Αυτό μας λένε. Τώρα τι να σου πω. Περιμένουμε και.
0: Μήπως και παλιά με την Ελλάδα, αυτό λέω.
1: Όχι, όχι, νομίζω
0: όχι.
1: Δεν είχε.
0: Okay.
1: Νομίζω δεν είχε.
0: Εντάξει, ωραία, ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ.
1: Να σε καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ του Αλέξη Σαββόπουλο. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Η Εθνική είναι πίσω με 67-64. Βλέπουν instant replay 55 δευτερόλεπτα για το αν θα μετρήσει ένα καλάθι του Μήτρου Λόγκ. Νομίζω ότι μάλλον δεν θα μετρήσει. Αρχικά έχουν δείξει ότι μετράει, αλλά νομίζω ότι είναι στην κορύφωση της ανόδου η μπάλα και έχει κόψει καθαρά ο Ρουμάνος. Αλλά θα το δούμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε

0: Δεν έχουν βγάλει ακόμη άκρη οι διαιτητές. Πάμε όμως να δούμε πώς θα τελειώσει το μάτς γενικά, όχι μόνο για τη φάση. Στον Θάνο Κώστα τα κάναμε μαντάρα, φίλε, έτσι, από 44-58.
1: Τα κάναμε μαντάρα. Η Ρουμανία τρέχει από εκείνο το σημείο που προανέφερε, 44-58, στο τέλος της περίοδου τρέχει ένα σερί 25-8 με ερωτηματικό το 8, να δούμε την απόφαση των διαιτητών.
0: Ναι.
1: Καθώς βρίσκονται, τσεκάρουν τη φάση. Είναι μια πολύ σημαντική φάση, οπότε είναι λογική αυτή η καθυστέρηση.
0: Τι άποψη έχεις, εγώ νόμιζα δεν μετράει.
1: Θεωρώ ότι δεν μετράει, θα θέλαμε να μετρούσε,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Δεν μετράει γιατί διώχνει καθόλου ανώμημα ο παίχτης.
0: Είναι στην κορύφωση της ανώδου η μπάλα, δεν έχει αρχίσει να παίχνει δυστυχώς. Οριακά ίσως.
1: Ναι. Πάντως αναφορικά με τους παίχτες εθνικής υπέστησαν μια καθίζηση. Ο Λαρετζάκης είναι ακόμη πρώτος σκόρερ, έχει 16 πόντους. Είμαστε εν αναμονή παράλληλα της απόφασης των διαιτητών, να δούμε τι θα αποφανθούν. Δεν μετράει.
0: Ναι,
1: το καλάθι το 69-66 παραμένει στα 53,6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα που εξελίσσεται με δραματικό φινάλε. Εκεί που δεν το περίμενε κανένας και όπως όλα έδειχναν ότι η Εθνική θα πάρει μια νίκη έστω και με μια μέτρια εμφάνιση. Οι Ρουμάνοι αυτό που έκαναν σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού το ξανακάνανε και πάλι στο τέλος με την μεγαλύτερη επιτυχία. Κατάφεραν μάλιστα να προηγηθούν και λένε τώρα σε θέση οδηγού με συν 3. Ετοιμάζεται να επαναφέρει ο...
0: Πήγε να γίνει ένα τραγικό λάθος στους διαιτητές, να δώσουν την μπάλα στη Ρουμανία. Είναι δικιά μας όμως.
1: Α, είναι δικιά μας η μπάλα.
0: Τελικά,
1: είναι...
0: Αφού είναι καθαρό το κόψιμο, είναι δικιά μας.
1: Οκ, okay, είναι καθαρό. Ωραία. Ο Τολιόπουλος λοιπόν θα επαναφέρει την μπάλα με 3,4 να υπάρχουν στο χρονόμετρο. Θα πάρει την μπάλα ο Παναγόλα, θα τη χάσει όμως. Ο Τολιόπουλος θα ξαναπάρει την μπάλα, θα πετάξει την μπάλα από πολύ μακριά, θα στοχίσει όμως. Τίποτα. Οι διαιτητές δείχνουν μπάλα Ρουμανία. Υπήρξε μια πτώση εκεί του Τολιόπουλου μετά από μια σύγκρουση που είχε με ένα Ρουμάνο παίχτη. Ο Τολιόπουλος διαμαρτύρεται έντονα. Ωστόσο οι διαιτητές μένουν σταθερά στην αποφασή. Βλέπουμε τώρα και τον Βασίλη Σπανούλη να διαμαρτύρεται για την απόφαση των διαιτητών, που βλέπει και ο ίδιος να χάνει το παιχνίδι μέσα από τα χέρια του η ομάδα του. Και ο Νικολέσκου είναι έτοιμος να επαναφέρει στην Οράντα. Βλέπουμε και πάλι τη φάση. Προσπάθησε να πάρει την μπάλα ο παίκτης των Ρουμάνων. Έπεσε πάνω στον Τολιόπουλο. Δεν καταλογίστηκε κάτι κατά των γηπεδούχων. Ο Παπα-Νικολάου εξακολουθεί να διαμαρτύρεται έντονα, ο αρχηγός της ομάδας. Ένα γήπεδο στην Οράντα που είναι αρκετά γεμάτο με Ρουμάνους. Επαναφέρει λοιπόν τώρα ο γκάρντ της Ρουμανίας. Στο 69-66 παραμένει το σκορ. Πιέζει ο Τολιόπουλος και θα κάνει φάουλ. Ίσως είναι ένα κακό φάουλ εκεί, μάλιστα το διαμαρτύρεται και ο Βασίλης Σπανούλης. Δεν υπήρχε λόγος να κάνει εκεί το φάουλ. Θα οδηγήσει την ομάδα του Μιχάη στις βολές και θα της δώσει το δικαίωμα να πάρει ακόμη και να φτάσει ακόμα και σε συν 5. Πάρει μαξιλαράκι βαλίες 5 πόντων. Εκτελεί την πρώτη βολή ο παίχτης των Ρουμάνων, θα ευστοχίσει σε αυτήν, είναι 70-66 το σκορ. Για να δούμε αν θα ευστοχίσει το Χάτον, ο οποίος αποδείχνει σε κομβικό παίχτη για τη Ρουμανία. Θα βάλει και τη δεύτερη, 71-66 με 42,6 να απομένουν για το τέλος. Πλέον το παιχνίδι είναι στα χέρια των Ρουμάνων. Αποσύρεται. Το Χάτον, ο οποίος δέχεται και τα συγχαρητήρια των συμπαικτών στον πάγκο, όπως και του προπονητή. Το Λιόπουλος επαναφέρει τώρα με την μπάλα. Πιέζουν οι Ρουμάνοι. Ο Παπα-Νικολάου θα πάρει την μπάλα, θα περάσει στο κέντρο. Η πάσα στον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος θα πασάρει πάλι στον Ιταλό. Εκείνος θα εκτελέσει από την κορυφή και θα στοχίσει ο Παπα-Νικολάου, αρχηγός της ομάδας. Θα στοχίσει, θα γυρίσει πίσω απογοητευμένος. Την μπάλα την έχει τώρα την Ιουπιδούχη. Θα κάνει, τρέχουν την μπάλα. Μαρκάρουν οι παίκτες της εθνικής ομάδας και θα κάνουν φάουλ στον ψηλό των Ρουμάνων. Τώρα στον Κούτσι, αν μπορώ να τον προφέρω σωστά. Θα διηγηθεί στη βολή. Πλέον το παιχνίδι έχει χαθεί. Θεωρώ γιατί.
0: Ναι, ψάχνουμε ένα θαύμα. Θα είναι το θετικό.
1: Είναι ένα θαύμα.
0: Το θετικό είναι ότι έχουμε 91-64 νικήσει στο μάτς του πρώτου γύρου.
1: Ναι.
0: Άρα σε πιθανή ισοβαθμία με την Ρουμανία είμαστε εμείς που υπερτερούμε. Mm-hmm. Πρέπει όμως να περιμένουμε το αποτέλεσμα στο Πορτογαλία-Μαυροβούνιο που παίζει στις 9 για να δούμε πώς θα είναι η εξέλιξη του ομίλου. Το αρνητικό είναι ότι ακόμα και αν προκριθούμε, που είναι το πιθανότερο για την Κυριακή, θυμίζω υποδεχόμαστε την Πορτογαλία στο Σαν Ελαρένα, θα κουβαλάμε δύο ήττες πλέον. Σε όμιλο με Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία. Οπότε το έργο θα είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Θα στοιχίσει την εκτέλεση για το γιατρής ο Μήτρου Λόγκ. Ευστόχησε στην προηγούμενη φάση στην μία από τις δύο βολές ο παίκτης των Ρουμάνων. Στο 73-66 είναι το σκορ. 13,2 δευτερόλεπτα για το τέλος. Απομένει να μάθουμε το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Ο Τολιόπουλος είναι έτοιμος να επαναφέρει την μπάλα στο Λαρετζάκι που είναι στη γωνία. Θα εκτελέσει για 3 από αριστερά, θα στοχίσει και οι Ρουμάνοι θα πάρουν την νίκη. Θα ολοκληρώσει το παιχνίδι σιγά σιγά. Τέλος αγώνα λοιπόν στην Οράντη, 73-66 για την ομάδα της Ρουμανίας. Επέστρεψε από το πλην 14 οι φιλοξενούμενοι. Επέστρεψαν από το πλην 14 οι φιλοξενούμενοι με αποτέλεσμα να επικρατήσουν στο τέλος και να σοκάρουν έτσι την Ελλάδα που νόμιζε ότι σε εκείνη το σημείο του αγώνα είχε το πάνω χέρι της αναμέτρησης και θα έφτανε σε μια νίκη. Πλέον αυτή ήττα είναι, όπως είπες, κακή, γιατί σε περίπτωση που προκριθεί η Ελλάδα με βάση το αποτέλεσμα του επόμενου αγώνα σε 9 η ώρα, σε περίπτωση που είναι ευνοϊκό το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα, τότε θα κουβαλάει αυτή είναι την ήττα και θα βρεθεί σε πιο δύσκολη θέση από ό,τι να έκανε το 2-2 στο δεύτερο γύρο. Τέλος λοιπόν, Ρουμανία 73, Ελλάδα 68.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο Κώστα. Η Εθνική έχασε 73-66 από την Ρουμανία, ιστορική νίκη για τους Ρουμάνους, να μην λέμε μόνο. Και για τα δικά μας και πραγματικά μπασκετική αυτοχειρία, η Εθνική ένα λεπτό πριν το τέλος της τρίτης περίοδου μπροστά με 58-44. Εντάξει, έγισα παιδιά, γιατί έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Με την ήττα αυτή φυσικά και επηρεάζεται η Εθνική. Πρώτον, δεν έχει εξασφαλίσει την είσοδο της στον δεύτερο γύρο. Αλλά και να γίνει αυτό, με 4-2 ρεκόρ θα είναι ένα αμφιβόλιο η πρόκληση στην τελική φάση σε όμιλο με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία που είναι ιδιαίτερα δυνατές. Πάμε, επιστρέφουμε όμως στο ποδόσφαιρο. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στην Ολλανδία για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Χαίρετε.
2: Γεια σου Λούκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Έχουν και μπάσκετ οι Ρουμάνοι, έξω από Λουτσέσκου.
2: Είδες. Μουρεσάν, Ποπέσκου, Πόπα, όπως λέγονται.
0: Το είδαμε από την κακή σήμερα πολύ. Τέλος πάντων. Ναι. Τι γίνεται.
2: Εδώ είχαμε σήμερα μία προπόνηση, αν ξεκινήσουμε από αυτά. Με τον Χατσίδη να μπαίνει. Περιμένουμε το ιατρικό δελτίο από τον Τσάλοφ και τον Παυλένκα, που έχουν κάποια χτυπήματα, αντιμετωπίζουν προβλήματα και έπρεπε να κάνουν εξετάσεις. Έτσι πως είναι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ, σίγουρα προκαλεί ανησυχία κάθε τραυματισμός. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές λύσεις. Δεν είναι η ομάδα να φορτώνεται και άλλα προβλήματα. Θα περιμένουμε να δούμε την ενημέρωση τι προκύπτει από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Αύριο πλέον δύο προπονήσεις, θα δούμε τους παρόντες, γιατί σήμερα προφυλάχθηκε και ο Πέλκας, προφυλάχθηκε και ο Ζίβκοβιτς. Γενικώς προσέχουν το και τους επιβαρημένους ή κάποια χτυπήματα. Κάπως έτσι χθες έλειψαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές και το ρόστερ του ΠΑΟΚ διαμορφώθηκε κυρίως από τους νεαρούς των ακαδημιών, από τους 10 ποδοσφαιριστές που έπαιξαν χθες σε αυτό το αθλητικό από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Το Σάββατο 3.30 Ελλάδος στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην Βέστερλο, ελπίζοντας ότι θα παίξουν παραπάνω παίχτες. Αύριο περιμένουμε και τον Τάισον, που λογικά σήμερα έφτασε Θεσσαλονίκη να διευθυνθούν κάποια γραφειοκρατικά ζητήματα και να έρθει από αύριο, ώστε τουλάχιστον τη δεύτερη εβδομάδα να δώσει το παρόν και να ενσωματωθεί και αυτός στο πρόγραμμα της ομάδας. Από τα μεταγραφικά, έτσι όπως όλα τα περιγράφουμε, το βάρος εννοείται ότι πέφτει στα μεταγραφικά ζητήματα. Πέρα του Ντάισον που ολοκληρώνεται, το όνομα του Χατζηδιάκου είναι εκείνο που προέχει, εκείνο που παρουσιάζει εξέλιξη βάσει των πληροφοριών που έχουμε. Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα ακόμα βήμα στην πρότασή του προς τον παίχτη κυρίως. Εκεί είναι το βάρος, να βρει με τον παίχτη, μια κυρία από την Κοπεχάγη ξέρει τι έχει να περιμένει και ποιες είναι οι απαιτήσεις. Ελπίζουμε ότι θα τελειώσει. Και εκεί υπήρξε μια καθυστέρηση και εκεί ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να το φέρει στα δικά του μέτρα όπως πιστεύει, αλλά πλέον και αυτά πιέζονται το χρόνο, δεν μπορεί η ομάδα να περιμένει πάρα πολύ τις μεταγραφικές ανάγκες να καλυφθούν. Μεταγραφικές ανάγκες που είναι πολλές, τα στόπερ, τα χαφ, αριστερός, εξτρέμ, φορ, είναι αρκετοί παίκτες πρώτης γραμμής το οποίο ο ΠΑΟΚ πρέπει να κλείσει.
0: Πάντως του Χατζηδιάκου φαίνεται να είναι πιο μπροστά από του Γιαννούλη, αν ναι. Ενστερνιστούμε το δημοσίευμα στη Γερμανία ότι δεν βιάζεται η Augsburg, έτσι.
2: Ναι, είναι παιχνίδι τακτικής και αυτό. για τους Γερμανούς. Στο κάτω-κάτω ίσως θα πρέπει να βρουν και αντικαταστάτη και αυτό παίζει ρόλο για τον Γιαννούλη. Είναι σε φάση τέτοια από όσο μαθαίνουμε. Αντιλαμβάνονται και εκείνοι ότι αργά ή γρήγορα θα γίνει η δουλειά, θα αναγκαστούν να αντικαταστήσουν τον Γιαννούλη. Αλλά πράγματι είναι κυρίως δικό τους θέμα αυτή την περίοδο. Ένα άλλο δημοσίευμα από την Ισπανία και από την ΑΣ, το οποίο έδειχνε έγκυρο με όλα τα στοιχεία με τον Βέσγα, τον Χαφ της Μπιλμπάο, 32 ετών βεβαίως, πολλά παιχνίδια με συμβόλαιο να τελειώνει του χρόνου. Δεν έχει κανείς στον ΠΑΟΚ την οποιαδήποτε ιδέα. Τουλάχιστον αυτό βγαίνει, αυτό λένε, το κρατάμε και θα δούμε αν τυχόν κάτι προκύψει στην πορεία. Πάντως ο ΠΑΟΚ για αμυντικό χαφ που φέρνει πιο πολύ σε εξάρι καίγεται. Είναι, ναι. Είναι σε φάση στο οποίο έχει πολύ μεγάλη ανάγκη να ενισχυθεί στο κέντρο με τέτοιου είδους ποδοσφαιριστή.
0: Ομολογώ ότι και εγώ όταν το διάβασα για να σε ρωτήσω πίστευσα ότι ισχύει.
2: Ναι. Ναι, στην πρώτη όψη και εγώ όλα τα στοιχεία είναι και το μέσο πάρα πολύ έγκυρο.
0: Ναι.
2: Σπάνια και από Ισπανία και από Γαλλία εννοείται μπορεί να πέφτουν έξω. Κρατάς μια επιφύλαξη, μην τυχόν στον ΠΑΟΚ καλύπτονται και δεν θέλουν. Το κρατάς και αυτό σε επιφύλαξη, το μεταφέρουμε και θα δούμε στην έρευνα αν βρούμε κάποιο άλλο στοιχείο που να δείχνει ότι πράγματι υπήρχε ή υπάρχει ενδιαφέρον για τον ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα. Εσύ Δημητρή, τι περιμέναμε την παρέτηση του κυρίου Άλκη Σαϊάδη από τον Ερασιτέχνη, την Προεδρία?
2: Όχι. Καταρχάς πρέπει να επισημοποιηθεί ότι πρέπει να έχει έναν χρόνο ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει μπει στη μέση με ό,τι συμβαίνει στο σύλλογο, ακόμα και με τα γήπεδα ή κυρίως με τα γήπεδα και της ΠΑΕ και της ΚΑΕ. Φαίνεται ότι ο κ. Σιάδης δεν θέλει άλλο να συνεχίσει, δεν μπορεί. Μην ξεχνάμε ότι αντικατέστησε έναν πρόεδρο όπως ο Κατσαρής που μπορούσε και οικονομικά να συνεισφέρει, και εκεί υπάρχουν ζητήματα για τον ΑΣ, πέρα από τα όποια ποσοστά αξιοποιεί από την ΠΑΕ και την ΚΑΕ. Δεν είναι καθόλου εύκολη εποχή αυτή την περίοδο να διαχειριστεί κανείς τον ΑΣ ΠΑΟΚ και νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε για ποιον λόγο λογικά θα παραιτηθεί επισήμως ο κύριος Σιάδης. Αρκεί βεβαίως καλύτερα να τον ακούσουμε και τον ίδιο τους λόγους που θα επικαλεστεί. Αρχικά μιλάει για προσωπικά ζητήματα. Okay, είναι και αυτό θυμητό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, μου ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ που δείχνει ότι ο Χατζηδιάκος είναι πιο κοντά.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: Πάτρα. Όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
1: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
2: Διαλέγω νησί για διακοπές.
1: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
2: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Νίκο Ζέρβα στο μικρόφωνο, Γιώργο Γιάννη, τεχνική και μουσική υποστήριξη. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εγώ εδώ να σα πω κάτι πολύ σημαντικό. Εμένα τουλάχιστον δηλαδή με αφορά άμεσα τώρα το καλοκαίρι. Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η άνεση στο σπίτι γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Με τα κλιματιστικά Μιντέα από τη νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών Inverter, απολαμβάνεις ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης LI EcoStar, για να απολαμβάνεις κάθε στιγμή ακριβώς όπως την θέλεις. Και μέσω της εφαρμογής Media Smart Home μπορείς να ελέγξεις το κλιματιστικό σου από το κινητό ή το tablet σου, όπου και αν βρίσκεσαι το καλοκαίρι. Γιατί όταν οι συνθήκες είναι ιδανικές, τότε αισθάνεσαι πραγματικά σπίτι. Μιντέα, αισθάνεσαι σπίτι. Τα κλιματιστικά Μιντέα διατίθεται από την εταιρεία FG Europe ΑΕ, όμιλος Φιδάκη. Και πάμε να συνεχίσουμε. Μένουμε Ολλανδία, λίγο πιο μακριά φυσικά από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Πάμε να δούμε πώς συνεχίζει την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Διονύση Δεζίλας μαζί μας. Χαίρετε.
1: Χαίρετε, τι κάνουμε.
0: Καλά, φίλε. Εσύ, πώς είσαι?
1: Όλα καλά. Καλά, φίλε μου. Εσύ πώς είσαι?
0: Ωραία, άντε. Μετράς αντίστροφα, νομίζω, έτσι.
1: Δεν άκουσα.
0: Δεν έχει και πολύ ακόμα.
1: Όχι, όχι. Μετράμε αντίστροφα. Αύριο άλλη μια προπόνηση. Μετά το φιλικό του Σαββάτου στις 6 ώρα με τον Άγιαξ. Και μετά επιστρέφουμε. Σήμερα, σε ό,τι έχει να κάνει με την προετοιμασία εδώ, ήταν πιο χαλαρή προπόνηση, γιατί χθες υπήρχε
0: το φιλικό
1: φυσικά. Οπότε έκανε μια τακτική με τους παίκτες του ο Νίστρουπ. Τους τοποθέτησε στο γήπεδο χωρίς ποδοσφαιρικά παπούτσια, γιατί περισσότεροι έτρεξαν μετά, δεν πήραν μπάλα. Και τους έδειχνε κάποια πράγματα, κυρίως με βάση τα όσα έδειχνε στο φιλικό, για το πώς θέλουν να κινούνται, για ποια λάθη θα πρέπει να αποφεύγουν. Το έκανα αυτό, έκανα 20 λεπτό μισάωρο μαζί με τους ποδοσφαιριστές του. Σε έτσι μια άσκηση, να το πούμε, ή θεωρία θέλεις τακτικής. Στη συνέχεια περισσότεροι έτρεξαν με πολύ βροχή. Έπιασε βροχή την άσκηση προπόνησης. Και ένα γκρουπ παικτών, μεταξύ των οποίων ο Ντεφράι, ο Ράστοντερ, δηλαδή ήταν τα δύο πιο πρόσφατα μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού, αλλά και ο Ντεσέρς, έκαναν ένα πρόγραμμα με μπάλα, κάποιες πάσες, έτσι σε πιο έντονο ρυθμό. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η σημερινή προπόνηση. Αύριο θα είναι πιο έντονη, προφανώς, και το Σάββατο υπάρχει το φιλικό. Αυτά σου έχει να κάνει με τα της Ολλανδίας και τα της προετοιμασίας. Σήμερα ήταν μια μέρα βοτανικού.
0: Είχαμε και άφηξη Τάκη Φίσα και Στέφανου Γιουρέλη, έτσι.
1: Ναι, σωστά, σωστά. Σωστά, είχαμε την άφηξη των δύο συγκεκριμένων ανθρώπων, και του Τάκη Φίσα και του κ. Γιουρέλη. Ο κ. Γιουρέλη, ο Στέφανος Γιουρέλης, είναι ο νέος CEO του συλλόγου, και μαζί με τον εκ των αντιπροέδρων και πρέσβη του Παναθηναϊκού και σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού, αυτός είναι ο ρόλος του, τον Τάκη Φίσα, είναι από σήμερα το μεσημέρι εδώ. Παρακολούθησαν από κοντά ο ρόλος του, τον Τάκη Φίσα, είναι από σήμερα το μεσημέρι εδώ. Παρακολούθησαν από

0: Ιδανικό. Μεταξύ άλλων είπε ότι το γήπεδο θα έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2027, είπε ότι τα έργα προχωρούν. Ανακοινώνω σήμερα και κάτι άλλο εκ μέρους της κυβέρνησης, ότι πρόσφατα αναθέσαμε στην ανάπλαση ΑΕ να προχωρήσει για την ανάπλαση 5.000 στρεμμάτων του Ελαιώνα. Μιλάμε για 5.000 στρέμματα επί γύρω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού, σχηματικά, τα οποία θα αφορούν 4 διαφορετικούς δήμους. Είναι μια μεγάλη αστική ανάπλαση. Η μετακίνηση των μεταφορικών εταιριών παραμένει βούληση κυβέρνηση να πάνε στη Φυλή. Εκεί είχε κολλήσει το θέμα, θυμάμαι εγώ. Δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρξει ανατροπή. Κοίτα να πάνε στο Θριάσιο. Θα το δούμε. Η μετακίνηση του σταθμού εκτέλεσε με βάση προηγούμενα σχέδια. Είπε ότι ο Βοτανικός για πολλές δεκαετίες ήταν μια μαύρη τρύπα. Με αφετηρία το γήπεδο του Παναθηναϊκού, ο Βοτανικός αλλάζει, ο Ελαιώνας αλλάζει, η Αθήνα αλλάζει. Πήγε και στο χώρο των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη, λίγο δίπλα δηλαδή, και είπε ότι μαζί με το ποδοσφαιρικό γήπεδο θα τελειώσει και του Ερασιτέχνη το καλοκαίρι του 27. Εδώ να θυμίσω τη σύμβαση που έχει υπογράψει η ΑΕΠ Ελαιώνα, τράπεζα δηλαδή, με την κατασκευαστική, την ΕΚΤΕΡ, για τον Ερασιτέχνη. Αναφέρει ότι το έργο θα πρέπει, το Ερασιτέχνης, να έχει παραδοθεί μέχρι το Σεπτέμβριο 27. Αυτό το αναφέρω εγώ συμπληρωματικά. Είπε ότι ξεπεράσαμε όλες τις δυσκολίες και κοιτάμε μπροστά. Και δείχνοντας το χώρο, είπε ότι η Λακούβα που ήταν εκεί πέρα ήταν ένα μπάχαλο. Μέχρι πριν από κάμποσες ημέρες θα γίνει το καλοκαίρι του 2027. Αυτό εδώ που βλέπετε, δείχνοντας εικόνες, που θα είναι το αθλητικό κέντρο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, με κλειστό γήπεδο, μπάσκετ, βόλεϊ, πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων και προπονητήριο. Τα έργα προχωράνε. Μακάρι να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα και μέχρι το Σεπτέμβριο του 27 να είναι όλα έτοιμα και να μπει ο Παναθηναϊκός στο νέο του γήπεδο, στο νέο του σπίτι, η σεζόν 27-28.
1: Και προχωράνε και δείχνει και πολύ όμορφο, ρε φίλε, πραγματικά. Πολύ όμορφο.
0: Ναι. Εντάξει, θα είναι ένα σύγχρονο γήπεδο. Ναι. 40.000 και εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, που θα είναι δίπλα και αυτές σύγχρονες. Είναι κάτι το οποίο, να σου θυμίσω ότι ο Ερασιτέχνης εδώ, ο Βοτανικός, είχε ξεκινήσει το 2005 και το 2026. Είχε σταματήσει πρώτα με τις προσφυγές, πήγε να ξαναπάρει μπρος, μετά άλλαξε ο Παναθηναϊκός οι διοικήσεις, ήρθε η κρίση, έμεινε όπως έμεινε για πολλά χρόνια και τώρα ξαναπήρε μπρος τα τελευταία χρόνια και πλέον είμαστε στην τελική ευθεία. Έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Μπινιάρης, ο πιτσιρικάς που έκανε τον ντεμπούτο χθες με τον Παναθηναϊκό, ήταν επίσημο,
1: ενθουσιασμένος.
0: Ναι, λέει ότι όταν το ρωτήσαμε, επειδή έπαιξε, είναι half και έπαιξε αριστερό back και extreme χθες, είπε ότι όπου με βάλει προπονητής δεν έχω κανένα θέμα, όπου με βάλει εγώ θα παίξω ακόμα και τερματοφύλακας. Είπε ότι είναι κάτι διαφορετικό η πρώτη ομάδα, την K17 που είναι μέχρι την πρώτη ομάδα εντάσσεται με μεγάλη διαφορά, τουλάχιστον 10 φορές πιο πάνω το επίπεδο. Είπε ότι για την ομάδα στο φιλικό ότι ήταν μια χαρά η εμφάνιση, ήμασταν πολύ καλά. Είμαι χαρούμενος που μου έδωσε ο προπονητής ευκαιρία να μπορέσω να νιώσω αυτό το όμορφο συνέστημα, το να παίξω. Κάθε μέρα λέει σκληρή δουλειά, κάτω το κεφάλι και όπου καταφέρουμε να φτάσουμε, είπε ο Παναγιώτης Μπινιάρης, παιδί της Ακαδημίας. Χαφ ήταν στην K17 που πήρε ΑΕΤ το πρωτάθλημα και τώρα βρίσκεται εδώ μαζί με τον Λάβδα, τον γείτονα και τον Εμπί, οι τέσσερις πιτσιρικάδες του Παναθηναϊκού, τα τέσσερα παιδιά της Ακαδημίας. Μεταγραφικά δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω τώρα μετά την επιστροφή της ομάδας. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι νωρίτερα. Το βάρος έχει πέσει στον αριστερό μπακ. Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι έχει καλύψει, θα πω εγώ, 5 κενά ή 5 θέσεις κέρυες, να το πω έτσι, σημαντικές για την ομάδα. Χρονοφύλακα, στόπερ, χαφ, επιθετικό δεξί μπακ. Θα πάρει άλλους 3 παίκτες μίνιμουμ, άλλες 3 μεταγραφές μίνιμουμ θα γίνουν. Το βάρος τώρα πέφτει αριστερό μπακ και μετά θα έχουμε την περίπτωση χαφ και στόπερ για τον Παναθηναϊκό και βλέπουμε αναλόγως με το τι θα γίνει. Πάντως νομίζω ότι πλέον με την επιστροφή της ομάδας από εβδομάδα λέει, θα έχουμε εξελίξει τα υπόλοιπα μεταγραφικά με το παγετό για το Τριφύλλι.
1: Ναι. Ρωτάει πολλοί κόσμος, Διονύση μου, αν έχουν μπει κανονικά οι Ράστορντερ και Ντεφράι στις προπονήσεις.
0: Μπήκανε σήμερα. Ήταν χαλαρή όμως η προπόνηση σε αυτό το πρόγραμμα που σας είπα στην αρχή. Κάνανε τις αρχές με μπάλα. Αύριο κανονικά θα προπονηθούν μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Δεν ξέρω, θα δουλέψει ο προπονητής, θα το δούμε. Θα είναι κανονικά μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Σήμερα μπήκανε και στο κομμάτι της τακτικής μαζί με τους υπόλοιπους και μετά κάνανε ξεχωριστό πρόγραμμα γιατί οι περισσότεροι που έπαιξαν χθες έκαναν τρέξιμο. Ελαφρύ τρέξιμο, έτσι. Να χαλαρώσουν και να φύγουν. Αύριο που θα προπονηθούν όλοι μαζί πάλι να δούμε τι πρόγραμμα θα κάνει, θα είναι κανονικά, ναι. Και ο Ντεφράι και ο Ράστορντερ.
1: Και για τον Τέσσερις, ρωτάει πολλοί κόσμος.
0: Ο Ντέσσερις κάνει το δικό του πρόγραμμα,

0: με μπάλα, δηλαδή σήμερα πήρε ένα μέρος του προγράμματος με την μπάλα εκεί στις πάσες. Το 10 Ιουλίου είναι ένα φορσάρι, να παίρνει σε μέρος του προγράμματος πιο έντονο. Και τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, κάπου εκεί, καλώς εγώ των πραγμάτων να μπει σε φουλ ρυθμούς. Έχουμε ξαναπεί, δεν νομίζω ότι πριν το 15 Αύγουστο μπορούμε να τον υπολογίσουμε, γιατί μπορεί ιατρικά να είναι έτοιμος. Πρέπει όμως να βρει ρυθμό, να φορτσάρει τις προπονήσεις. Επειδή την έχει πατήσει ο Παναθηναϊκός, γιατί θυμίζω ότι ο Ντέσσερ, τη δεύτερη φορά που τραυματίστηκε, είχε μπει. Προφανώς μπήκε με την προηγούμενη τεχνική ηγεσία νωρίτερα από όσο έπρεπε. Και στο πρώτο σου που έκανε, κόψε τον τένοντα. Στην επιστροφή του λέω. Και πάλι τραυματίστηκε. Και έμεινε έξω. Οπότε θέλει προσοχή. Κάπου εκεί υπολογίζεται πάντως να επιστρέψει.
1: Okay. Ευχαριστώ φίλε μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά να ακούσουμε, γιατί έχει κάνει αρκετά βαριές δηλώσεις ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, ο Βασίλης Πανούλης, που θα συζητηθούν. Πάμε να ακούσουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις δηλώσεις του κόουτς Πανούλη.
2: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
3: Διαλέγω νησί για διακοπές.
2: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
3: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν ρωτάτε πάρα πολύ για τα σενάρια. Τα είπα την ώρα που περιέγραφε ο Θάνος Κώστας το τέλος φινάλε. Θα το ξαναπώ. Η Ελλάδα, αν η Πορτογαλία που παίζει αυτή την ώρα με το Μαυροβούνιο επικρατήσει, είναι από τώρα στη δεύτερη φάση, ανεξαρτήτως τι θα γίνει. Στο μάτς της Κυριακής με την Πορτογαλία σε 7.30, το θέμα όμως είναι, ξαναλέω, ότι μπλέκει για τη δεύτερη φάση, εκεί που θα έχει την Ισπανία λογικά με ένα 6-0 και την Ουκρανία και την Γεωργία στους 4 νίκες, έτσι, οπότε θα γίνει μεγάλη μάχη. Πάμε να δούμε πώς αντιμετώπισε αυτή την ήττα ο Βασίλης Πανούλης. Ο Θάνος Κώστας άκουσε τον ομοσπονδιακό τεχνικό και μας μεταφέρει τις δηλώσεις του. Έλα, φίλε.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης Πανούλης ήταν φανερά εκνευρισμένος και συναχωρημένος μετά το τέλος της αναμέτρησης και την ήττα σοκ της Ελλάδας από τη Ρουμανία και είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα της ΣΕΡΤ ότι σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ μετά το συν 14, το 44-58 δηλαδή. Παίζαμε ένα OK μπάσκετ ως τότε. Μετά τα κάναμε όλα λάθος. Ίσως νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι. Ίσως κάποιοι άλλοι ήθελαν να βάλουν ένα καλάθι παραπάνω. Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα και να βγάζουμε σκληράδα. Παίξαμε ένα μπάσκετ που δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δική μου φιλοσοφία, ούτε αυτή την ομάδα. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πάμε να κερδίσουμε την Κυριακή. Εκτιμώ την προσπάθεια των παικτών, έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις. Εκτιμώ τα παιδιά που είναι εδώ, αλλά είναι και μεγάλη τιμή μου που είναι έτσι τελείως εδώ πέρα. Αυτή η ομάδα κέρδισε το μετάλλιο, είναι στις καλύτερες της Ευρώπης. Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και την εμφάνιση στο τελευταίο 12 λεπτό. Ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Εθνικής Ομάδας.
0: Μάλιστα. Θα όμως ευχαριστώ και πάλι. Ακούσαμε λοιπόν τον Βασίλη Σπανούλη. Νομίζω ότι έφτασαν αρκετά αυτά που είπε. Είδαμε και τα σενάρια. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά σε ό,τι αφορά την πρόκληση στο δεύτερο γύρο. Αλλά θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερη συστράτευση, έχω την αίσθηση, στο δεύτερο γύρο για να μπορέσει η Εθνική να πάει στο παγκόσμιο. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ πλέον δεν κολλούν ούτε κολλήματα, ούτε έχω πολλές υποχρεώσεις και όλα αυτά. Πορτογαλία Μαυροβούνιο 11-15, λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, έτσι, για το μάτς που μας ενδιαφέρει πλέον πάρα πολύ, αφού χάσαμε στην Ρουμανία.

Πάμε να μείνουμε στο μπάσκετ με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, που σήμερα έκανε σεφτέ, όπως λέμε, στις ανακοινώσεις των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων. Ο Κόντι Μίλερ Μάκιντάιρ άνοιξε τον χορό, μια είδηση που είχαμε μεταδώσει στις 22 Μαρτίου εδώ στην εκπομπή μπάσκετ στον Χρήστο Ρομπόλ και στον Παναγιώτη Κεφαλά για το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Κόντι Μίλερ Μάκιντάιρ. 4 Απριλίου επιβεβαιώσαμε ότι υπάρχει συμφωνία, μια είδηση που ακούσατε πρώτη εδώ στον σταθμό μας. Είναι και επίσημα παίκτη του Ολυμπιακού ο Αμερικανός. Για 2+1 χρόνια είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε και οι συνολικές απολαβές θα φτάσουν τα 6 με 6,5 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον βέβαια εξαντληθεί και ο τρίτος χρόνος του συμβολαίου. Έτσι. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι 100% στον μπάσκετ Μπαρτζόκα, 2 χρονιές κορυφαίος δημιουργός της Ευρωλίγκας, ένα παιδί το οποίο μπορεί να παίξει ρόλο και στην άμυνα με το κορμί του και στις αλλαγές και στο ένας εναντίον ενός. Είναι φοβερός δημιουργός. Δεν έχει φοβηθεί να πάρει την ευθύνη ακόμα και στις τελευταίες φάσεις. Μπορεί να μην είναι ο καλύτερος στέρ της Ευρώπης, αλλά τα βάζει τα σουτάκια του. Γενικότερα νομίζω ότι έρχεται στο πικ της καριέρας του στον Ολυμπιακό με το μεγαλύτερο του συμβόλαιο οικονομικά. Εξαργυρώνει όλη αυτή την παρουσία του με συνέπεια στην Ευρώπη, ξεκίνησε από τη Ρωσία, πήγε στο Βέλγιο, πέρασε από την Παρτίζαν, πήγε στην Ισπανία, στην Ανδόρα και στην Μπασκόνια, πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, ήταν εξαιρετικός. Και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι βάζει ένα πάρα πολύ σημαντικό γρανάζι στο ρόστερ του, σε μια θέση που πονούσε αρκετά. Και νομίζω ότι έχει περάσει λίγο στα ψηλά η μεταγραφή του Μακιντάρη λόγω της επικείμενης άφηξης του Ζαν Μοντέρο, που δεν αποκλείω να ανακοινωθεί αύριο, την ημέρα των γενεθλίων του κιόλας. Λογικό. Γιατί ο Μοντέρο είναι ένας παίκτης που στα 23 κάνει πράγματα και θάματα, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτή η μεταγραφή σε συνδυασμό με τον Μοντέρο. Θα βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό, γιατί είναι πολύ ταιριαστός στο μπάσκετ που παίζει ο Ολυμπιακός. Ασφαλώς το ερωτηματικό είναι να προσαρμοστεί στο μπάσκετ και την οτροπία της ομάδας. Θεωρώ ότι δεν θα του πάρει και πάρα πολύ χρόνο. Και για τα επόμενα 3 χρόνια νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική προσθήκη για τον Ολυμπιακό. 12,6 πόντι, 7,4 ασίστ, 4,5 rebound και ένα κλέψιμο μεσόωρο έχει φέτος στον Ερυθρό Αστέρα. Ένας παίκτης ο οποίος άνετα κάνει triple-double, αν είναι σε καλή μέρα. Έστειλε και το πρώτο του μήνυμα, είπε ότι είναι ενθουσιασμένος που ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Απολαύστε, λέει, το καλοκαίρι σας στους φίλους του Ολυμπιακού και ανεπομονώ να έρθω στην Ελλάδα για να τα πούμε. Εντάξει, όπως γίνεται πάντα με τους παίκτες, τις επόμενες μέρες μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Να δει τους καινούριους του συμπαίκτες, τους καινούριους συνεργάτες, κάποιους από αυτούς, έτσι όχι όλους, να βρει σπίτι, να μονιμοποιηθεί. Ένα παιδί το οποίο, ξαναλέω, ήταν εξαιρετική επιλογή και αξίζουν συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό που δεν άφησε να βγει στην αγορά ούτε ο Μακιντέρ ούτε ο Μοντέρο. Μαζί με τον Φρανσίσκο, νομίζω ότι είναι τα 3 top ονόματα στη θέση 1 που κυκλοφορούν φέτος ελεύθερα στην αγορά. Και ο Ολυμπιακός έχει κλείσει τους 2 από τους 3, δείγμα της πολύ σημαντικής δουλειάς που έκανε σε αυτό το κομμάτι. Από εκεί και έπειτα έχουμε την ανάδειξη του Evan Fournier ως πολυτιμότερου παίκτη και στο πρωτάθλημα με 73,1%, πολύ καλά ποσοστά. Δεύτερος τον Βεζένκοφ με 24,3%, πολύ ψήφι από το κοινό και τους δημοσιογράφους για τον Evan Fournier, ο οποίος είπε ότι εκτιμώ πραγματικά αυτή τη διάκριση, ήταν στον Ολυμπιακό για να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο και να κερδίζω. Αυτό ήταν ο στόχος μου από την πρώτη μέρα και δεν έχω αλλάξει. Το βραβείο του MVP είναι μια όμορφη αναγνώριση, αλλά δεν αλλάζει τον τρόπο που σκέφτομαι. Πάντα θα βάζω την ομάδα πάνω απ' όλα. Δήλωσε στην ιστοσελίδα του ΕΣΑΚΕ ο Evan Fournier, που ήταν και MVP του Final Four και MVP του 5ου τελικού. Εντάξει, τι να λέμε. Καταπληκτική σεζόν για τον Fournier. Από εκεί επιτέχαμε την αποδέσμευση του Μόντε Μόρις. Το μεταδώσαμε αυτό το απόγευμα. Ήταν αναμενόμενο και την έναρξη συνεργασίας του Ολυμπιακού με την Nike για 5 χρόνια. Το συμβόλαιο. Νομίζω ότι υπάρχει και ένα συνένα, αλλά ο Ολυμπιακός θα το ανακοίνωσε μέχρι το 2031. Μια συμφωνία ένδυσης με όλο το υλικό που θα έχει η ομάδα, εννοείται, θα παρέχεται από την κορυφαία εταιρεία. Συν ένα συμβόλαιο που αγγίζει και ξεπερνάει ίσως τα 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Ολυμπιακό. Ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια που έχουν γίνει στον χώρο του μπάσκετ, του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με εταιρεία ένδεσης. Ο Νίκος Λεβενιώτης είπε ότι η επιστροφή στην οικογένεια της Nike αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επόμενη μέρα της ομάδας. Προτείνει μια συνεργασία με υψηλές απαιτήσεις και προοπτικές. Η κοινή μας πορεία στο παρελθόν έχει δείξει ότι μπορούμε να πετύχουμε όταν υπάρχει ταύτιση στόχων και επαγγελματισμού. Ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ, ο οποίος ουσιαστικά εγγενίασε μία από τις συμφωνίες που θα ανακοινωθούν και
με στοιχηματική εταιρεία για την φανέλα και πάρα πολλές άλλες συμφωνίες που πηγάζουν και από το υποκατασκευή νέο στάδιο Νησκεφιλίας και πραγματικά θα εκτοξεύσουν τα έσοδα του Ολυμπιακού σε πολύ μεγάλο επίπεδο.

Όχι, φίλε, εσύ προτάς, δεν θα παίξει ο Φουρνιά για τελευταία χρονιά. Έχει μέχρι το 28 συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. 33 είναι. Νομίζω ότι θα το εξαντλήσει και μετά θα σκεφτεί την αποχώρηση.

Και τα υπόλοιπα θέματα, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Αν ήταν, θα τη λέγαμε. Ούτε για τον Παπα-Νικολάου, που νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα τελειώσει. Είναι τυπικό. Ούτε με τις ανανεώσεις, τις επεκτάσεις με Walkup και Dorsey. Έχουμε χρόνο, μέσα στον Ιούλιο. Όρεξη να έχουμε να τα συζητάμε όλα αυτά. Ούτε φυσικά για τον παίκτη θα προσθέσει τα forward του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει ακόμα καμία απόφαση από τους ερυθρολεύκους.

0: Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά. Είχε προαναγγείλει πριν 2-3 μέρες ο Αντώνης Κονάκης αρκετά πράγματα για τον Αστέρα Άκτορ, αλλά προκύπτουν όλο και καινούργια. Πάμε να τα συζητήσουμε. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα, κάνεις? Νίκο. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι ακροατές του Μπουλμπουλ. Από την Δροσερή Τρίβολη.
0: Αυτό, κάνε μας.
1: Επιμένουμε.
0: Κάνε μας τέτοια.
1: παρεμπιπτόντως. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, το έχω ξαναπεί, οι μπασκετικές αναλύσεις. Θεωρώ ότι οι μπασκετικές γνώσεις είναι καταπληκτικές. Είναι αιστεία για να μαθαίνουμε πράγματα. Ο Μάκιντάιρ θα τέριαζε και στον Παναθηναϊκό? Είναι μια επιλογή που θα μπορούσε υπό συνθήκες να ταιριάξει στην περιφέρεια.
0: 100%.
1: Έχω την ίδια άποψη με σένα, οπότε νομίζω ότι η σκέψη μου στο σχετικό μου είναι στην προσωστή κατεύθυνση. Πρόλαβε ο Ολυμπιακός και τον πήρε.
0: Ναι, αυτό έκανε την κίνηση το Μάρτιο. Την είχαμε αποκαλύψει το Σπομπίγκο Σπορ FM. Και γι' αυτό δεν πήγε σε πληστηριασμό.
1: Και συνθέτει και τρομερή περιφέρεια μαζί με Μοντέρο και όλους τους υπόλοιπους.
0: Βέκα, Φουρνιέ, Ντόρσε.
1: Νομίζω είναι αχτύπητη η περιφέρεια του Ολυμπιακού, αλλά αναμένουμε και την κινήση του Παναθηναϊκού. Νομίζω και οι δύο ελληνικές ομάδες είναι.
0: Το πάτε πάνω, γράφει όλοι.
1: Ακριβώς, ακριβώς, βεβαίως. Πάμε στα ποδοσφαιρικά μας όμως.
0: Για πες μας,
1: καλά,
0: ο κύριος,
1: καλά,
0: ο κύριος Μέντες.
1: Εδώ έχουμε μεταγραφές όμως. Εδώ έχουμε Αλεχάνδρο Μέντες. Μας έρχεται από τη Σλοβακία. Είναι Ισπανός, αλλά αγωνιζόταν την τελευταία τριετία στη Σλοβακία. Είναι αριστερός μπακ. Είναι μια κίνηση η οποία έρχεται για να καλύψει το κενό του αποχωρήσαντα Σιλά. Δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί η αποχώρησή του, αλλά είναι κυρίως διαδικαστικό το κομμάτι για να ανακοινωθεί ότι αποχωρεί από τον Αστέρα. Ο Σιλά και μαζί με τον Τερεζίου θα συνθέσουν στα αριστερά την διάδα για το αριστερό άκρο της άμυνας. Εκτός όμως από την ανακοίνωση του Μέντες, υπάρχει ακόμα μια περίπτωση που ο Αστέρας βρίσκεται, αν δεν θα πω πολύ κοντά, θα πω ότι έχει κλείσει τον ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Χρυσόπουλο, στον 23χρονο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αγωνιζόταν, άνοικε μάλλον για την ακρίβεια, στην ΑΕΚ, είχε δοθεί δανεικός τα προηγούμενα χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, στην Ιταλία. Ο Σας κάνει την κίνηση, τον κάνει δικό του και έρχεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο το ελληνικό του στοιχείο. Ο Ασέας, μην ξεχνάμε ότι, όπως έχουμε πει, οι περισσότερες μεταγραφές που έχουν γίνει ως τώρα, το έχουμε καταλάβει νομίζω αυτό, αφορούν σε Έλληνες ποδοσφαιριστές, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι εκτός από τις μεταγραφές που έχουν γίνει Ελλήνων, θα έχουμε και άλλες μεταγραφές που αναμένεται να γίνουν με Έλληνες. Ήδη έχει ανακοινωθεί ο Γιάννης Μπουζούκης, έπεται στη συνέχεια να ανακοινωθεί ο Νικολάου και βεβαίως ο Γιάννης Κότσιρας. Η αρχή θα γίνει από τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος αναμένουμε από ώρα σε ώρα, από στιγμή σε στιγμή, μάλλον για να ακριβολογώ τις επόμενες ώρες, για να γίνω πιο ακριβής, την τυπική ανακοίνωση της συμφωνίας του Αστέρα και της επιστροφής του Γιάννη του Γιάννη Κότσιρα στην αρκαδική ομάδα. Και βεβαίως όλα τα λεφτά, όλο το μεγάλο κόλπο πάει να γίνει με την περίπτωση, το έχουμε πει, το έχουμε αναφέρει, θα το πούμε ξανά, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Ο Αστέρας επιμένει, συνεχίζει, είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ωστόσο, όπως θα τονίσω για ακόμη μια φορά, υπάρχει αισιοδοξία και κάθε μέρα που περνά φέρνει όλο και πιο κοντά, φέρνει ένα βήμα πιο κοντά τον Δημήτρη Κουρμπέλη στην επιστροφή του στην Τρίπολη. Εδώ είναι το πολύ μεγάλο στοίχημα του Αστέρα, εδώ είναι που τα δίνει όλα, θα μου επιτρέψετε να πω, η αρκαδική ομάδα. Καλώς εχόντων των πραγμάτων και κλείνοντας και ο Κουρμπέλης στις επόμενες μέρες, εάν κλείσει, θα βάλω ένα αστερίσκο ότι είναι κοντά, αλλά δεν θέλω να γίνω μάντη σε οτιδήποτε. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν κάποιες κινήσεις που έχουν να γίνουν σε ό,τι έχει να κάνει με το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Ήδη υπάρχει ανοιχτή γραμμή με τον Ορόσκο στην Αργεντινή, 24χρονο ποδοσφαιριστή που ανήκει στη Λανούς. Ο Αστέρας είναι εξτρέμ, ο Ορόσκο είναι φαινομενικά, με βάση τις πληροφορίες που έχω, υπάρχει διάβολος επικοινωνίας ανοιχτός. Οι δύο πλευρές είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Ωστόσο, όλες αυτές οι μεταγραφές, ό,τι έχει να κάνει με τη Λατινική Αμερική, χρειάζονται χρόνο και υπομονή. Πάντως ο Ορόσκο είναι στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας για τους πλάγιους, για τα εξτρέμ. Και βεβαίως θα γίνει και ακόμα μια μεταγραφή, σίγουρα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει με την επίθεση. Είχαμε την αποχώρηση του Τσιντέρα Όκο και τώρα αναμένεται ο Φεντερίκο Μακέντε, να δούμε ποιος θα είναι ο παρτενέρ του. Με τις πληροφορίες μου να αναφέρουν ότι και εκεί ο Αστέρας θα κινηθεί στην αγορά της Λατινικής Αμερικής και δει στην Αργεντινή. Ήδη έχει τσεκάρει μια-δυο περιπτώσεις, ψάχνει ποδοσφαιριστή με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Μακέντα, ψάχνει παίχτη ο οποίος υποσυνθήκες θα μπορεί να αγωνιστεί και στο πλάι της επίθεσης. Και κάπως έτσι συμπληρώνεται, Νίκο, φίλες και φίλοι ακροατές, όλο το παζλ, όλο το... Μπαίνουν ένα-ένα για την ακρίβεια τα κομμάτια του ρόστερ για τη νέα χρονιά στον Αστέρα. Εδώ που υπάρχει αισιοδοξία και βεβαίως η ομάδα ξεκινάει και την προετοιμασία της την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Υπάρχει ανοιχτή προπόνηση για τον, θα είναι ανοιχτή η πρώτη προπόνηση για τον Αστέρα με όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα που έχουν ανακοινωθεί και θα ανακοινωθούν και τις επόμενες μέρες να κάνουν την εμφάνισή τους στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Μάλιστα. Αντώνη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ και νομίζω ότι με τη φορά που έχει πάρει ο Αστέρας θα σε ακούμε συχνά αυτή την περίοδο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων, κύριε Γιάννηση, και επιστρέφουμε το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: Sky 100,3.
1: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, συλλέγουν οι αστυνομικοί, προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες, τους αναβάτες της μιας από τις μηχανές που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Το παρένο έδωσαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70 στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίες του Δημοσίου οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορος, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικό σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Μπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, σε 25 λεπτά η Σέντρα στο πρώτο απόψινό παιχνίδι για τη φάση του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αυστρία. Διαβάζω τις ενδεκάδες. Η Ισπανία θα παίξει με Σιμών, Πόρο, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόντρι, Πέδρι, Γιαμάλ, Όλμο, Μπαένα και ο Γιαρθάμπαλ. Και η Αυστρία με Σλάγκερ, Πος, Ντανσό, Αλάμπα, Λάιμερ, Σάιβαλντ, Σλάγκερ, Σμιντ, Βάνερ, Σάμπιτσερ και Γκρεγκογκίριτς. Μεταγραφές σήμερα στη Σούπερ Λίγκα δεν έκανε μόνο ο Αστέρας Άκτορ. Έκανε άλλες τρεις συν μία ομάδες, να το πω έτσι. Αρχικά ο Όφη επιβεβαίωσε αυτό που έλεγε χθες ο Μάνος Φουργιάς, την επέκταση του δανεισμού του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό. Αναμενόμενο λένε και με την ανακοίνωση πλέον επίσημο ότι ο Νίκος Αθανασίου θα παίξει και του χρόνου στον Όφη. Ο Βόλος συνέχισε την μεταγραφική του ενίσχυση, καθώς ανακοίνωσε τον Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Επισημοποιήθηκε από τον Ηρακλή η απόκτηση του Γιώργου Αθανασιάδη, του Έλληνα θεματοφύλακα, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Και η Κηφισιά πρόσθεσε στο ρόστερ της τον Κώστα Αποστολάκη, τον δεξιό πρόνιμπακ του Πανετολικού.

Το Μαυροβούνιο προηγείται 31-15 της Πορτογαλίας λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Οπότε, αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, το παιχνίδι με την Πορτογαλία, την τελευταία αγωνιστική στη Σαν Ελ Αρένα, θα είναι παιχνίδι πρόκρισης για την εθνική ομάδα στην δεύτερη προκριματική φάση.

Είχαμε σήμερα και την επισημοποίηση της έναρξης συνεργασίας της ΕΠΟ με την στιγματική εταιρεία Superbet, που θα χορηγήσει το κύπελο Ελλάδας και το Super Cup, παιχνίδια βέβαια που θα παρακολουθείτε από την νέα σεζόν από τα κανάλια του Ομίλου Sky.

0: Και πάμε να ολοκληρώσουμε τα σημερινά μας ρεπορτάζ με αυτό της ΑΕΚ, στην καθιερωμένη ώρα του φίλου μου του Γιώργου του Τσακίρη. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
0: Καλά φίλε, εσύ?
1: Πάντα καλά, πάντα καλά. Εμείς καλά.
0: Ετοιμάζεις να δεις Μουντιάλ ή όχι?
1: Ναι, προφανώς.
0: Να δεις Ισπανία.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Ισπανία αξίζει.
1: Ναι.
0: Και το Πορτογαλία-Κροατία είναι ωραίο στις δύο.
1: Ναι, πολύ, πολύ δυνατό, πολύ δυνατό. Και ετοιμαζόμαστε εδώ και την πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ, θυμίζω είναι προπόνηση.
0: Εργομετρικά και ιατρικά, ε.
1: Έτσι ακριβώς. Η ΑΕΚ θα φύγει τη Δευτέρα τους ή άλλους. Αυτό είναι συγκέντρωση για αυτό το πράγμα. Και έπειτα να μάθουν και αποστολές και αυτά για το ταξίδι. Για την Ολλανδία. Με την ΑΕΚ να ετοιμάζει τελευταία, εννοείται, γιατί έχει τις τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις και γι' αυτό έχουμε πει και όλο τον χρόνο μαζί της, έτσι. Γι' αυτό το έχουμε πει όλο αυτό το διάστημα. Και με τις υποθέσεις τις δύο μεταγραφικές που θέλει να είναι ανοιχτές ακόμα. Mm-hmm. Αυτό περιμένουμε, του Χαφ και του Στόπερ, κυρίως του Χαφ που είναι μια πιο βασική προτεραιότητα, και με τις ενδείξεις με έναν θετικές ότι προχωράμε καλά και ότι ο εκλεκτός του Ριμπάλτα θα είναι σύντομα θα κλείσει. Τώρα αυτό το σύντομα μην με βάλει να το προσδιορίσω.
0: Καλά, όχι, δεν το κάνω.
1: Γιατί αυτό απασχολεί εμάς, απασχολεί σίγουρα τον κόσμο Τσάικ, το ψάχνουν να προσπαθούν. Αλλά ο Ριμπάλτα και ο Νίκολς ξέρουν καλά και είναι ήρεμοι, γιατί γνωρίζουν πώς και τις ημερομηνίες και την κατάσταση, όπως να το πω έτσι. Οπότε περιμένουμε αυτή την εξέλιξη να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Να δούμε και για τους νέους που θα πάνε στην προετοιμασία. Όλα αυτά είναι σημαντικά, λεπτομέρειες μεν, αλλά κάνουν διαφορά και για ενόψη των αναγκών που έχουμε για τα δύο, για τους δύο μικρούς και πάει λέγοντας, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τους δύο μικρούς εννοώ που θα πρέπει να δηλώνεις για τα κύπελλα, για το Super Cup, όλα αυτά, έτσι.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα, να το πω έτσι, αυτό που απασχόλησε λίγο παραπάνω ήταν το θέμα του Σαρακαθίδη. Οκ.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Είπαμε ένα παιδί το οποίο είναι για το μέλλον, είναι επένδυση, θα είναι στην πρώτη ομάδα εννοείται. Το θέμα είναι να είναι μια χαρά το παιδί για να εξελιχθεί. Για μένα η ουσία πίσω από αυτή την κίνηση είναι ότι κοιτάει να από πιο χαμηλές ηλικίες για να μην πληρώνει, να μην χρειάζεται μετά να ψάχνει υπεραξίες να δίνει, ξέρεις, για Έλληνες, προκειμένου να μπορέσει να εξελίξει και το ελληνικό στοιχείο που δεν είναι τόσο εύκολο και για καμία ομάδα από ό,τι βλέπουμε. Στα μεγάλα σκαλιά εννοώ, γιατί θα πρέπει να δαπανίσουν πολλά χρήματα για να προσθέσουν κάποιον που θα είναι, ξέρεις, ουσιαστικά ενεργός, να το πω έτσι, και αν τα καταφέρει με τα ρόστερ που έχουμε και με τις απαιτήσεις που έχουν τα ρόστερ αυτά και οι ομάδες και οι ευρωπαϊκές οργανώσεις στις οποίες συμμετέχουν. Είναι μία κατά τα άλλα,
0: ναι.
1: Νίκο μου, τώρα που πήγε στα Τρίκαλα, τώρα ήταν
0: στην
1: Καρδίτσα.
0: Ναι,
1: εντάξει, πάρα πολύ έντονο το κοινό μαύρο στοιχείο εκεί. Και πάρα πολύ χαρά για τον κόσμο, τα παιδιά που είδαμε πάλι στα βίντεο για να δουν αυτό το τρόπαιο και να χαρούν, έτσι να το πω έτσι. Μια ακόμα, για πολλωστή μάλλον φορά να το πω.
0: Έχω την αίσθηση.
1: Θα πάει, και έχει και άλλα μέρη, έχει και άλλα μέρη να πάει.
0: Ναι. Έχω την αίσθηση ότι το έχει πει μέσα στη διάρκεια του Ιουνίου, αλλά κάπου διάβασα πάλι ότι όλο και αυξάνονται οι πιθανότητες πώλησης του Πενράης.
1: Εγώ δεν... Τι να σου πω. Πάντως πρόταση δεν έχω δει να έχει έρθει ακόμα πάντως. Γράφτηκε, λεγόταν στο διάστημα το προηγούμενο ότι η Rangers θα ενδιαφερθεί. Εγώ μαθαίνω και διαβάζω ότι έχει προβλήματα οικονομικά.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν μπορεί να ανέβει σε επίπεδα πάνω από τα 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Τι να σου πω. Η μόνη πιθανότητα πάντως να αποκτηθεί σε ευρωπαϊκή είναι απολύτως απέναντι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε πάντως στην ΑΕΚ, δεν έχουν κάτι για να μπορούν να στοχεύουν σε αυτό. Ούτε και λύση, να σου πω την αλήθεια, για να τον πουλήσουν.
0: Ναι.
1: Διαπιστώνω. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο εγώ.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και έλεγα ότι πολύ δύσκολο θα αποκτηθεί μπακ ούτως ή άλλως.
0: Γιατί κάπου το διάβασα.
1: Και
0: τον
1: Πίγιο θέλει να ανανεώσει. Ναι, ναι, ναι. Και τον Πίγιο θέλει να ανανεώσει η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η μία της κίνηση και επιθυμεί και προσπαθεί να αξιοποιήσει τον Πενράης, θεωρούν ότι μετά το καλό δίμηνο που έχει κάνει άλλος το προσαρμόζει και πολύ καλύτερα, ότι θα έχει αυτός να δώσει πολύ περισσότερα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Τι να σου πω.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να το δούμε αυτό στην πορεία. Αν έρθει πρόταση και ικανοποιεί την ΑΕΚ και ο παίχτης θέλει να φύγει, ίσως και να συζητηθεί. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι με το τέλος της σεζόν αυτό που έχουν πει στον Πενράης είναι όχι μόνο υπολογιστή.
0: Σε περιμένουμε.
1: Ναι, το περιμένουν και φέτος πολύ καλύτερα από πριν.
0: Mm-hmm. Πάντως ο κύριος Περέιρα έχει προτάσει, έτσι. Διαβάζω Ατλέτικο Μινέρο, Βάσκο Νταγκάμα, όλο την καμπάνια.
1: Ναι, είχαμε πει. Θα είχε. Εντάξει, ένας παίκτης με πολύ καλό βιογραφικό. Είχε πολύ ενεργή χρονιά. Με πάρα πολύ καλό όνομα στη Λατινική Αμερική και όχι μόνο. Οπότε ναι, θα έχει πολλές προτάσεις, θα έχει κρούσεις και θα διαλέξει καλύτερη. Γι' αυτό και άλλωστε η ΑΕΚ δεν πήγε και στη διαδικασία να συζητήσει, γιατί ξέρω ότι πριν με ένα ψαλίδι πάνω του 90% θα ήταν πολύ δύσκολο να συνεχίσει, ξέρεις. Για το τελευταίο χρόνο συμβολέου θα είναι. Ένα δύο χρόνια θα είναι. Είναι πολύ δύσκολο να πάει σε τέτοιο μεγάλο ψαλίδι.
0: Πάντως είμαι λίγο περίεργος να δω ποιος θα είναι ο Χαφ. Γιατί
1: μας έχει συνηθίσει.
0: Όχι για το όνομα. Να σου πω την αλήθεια.
1: Όχι.
0: Για τα χαρακτηριστικά.
1: Και τα στοιχεία. Εντάξει, κοίταξε, αν και δίνουμε από αυτό που θέλει ο coach και το είδαμε με το Μαρίν για παράδειγμα, ότι δεν υπολόγιζε για καθόλου, ας πούμε, παίχτες όπως ήταν ο Γιόνσον, ότι δεν βγήκε ο Γκουρουγίτς. Εντάξει, τα στοιχεία προφανώς που θέλει είναι κοντά σε αυτά του Μαρίν και του Πινέδα, προφανέστατα με ίσως καλύτερα σωματοδομικά, λίγο πιο πολύ μπόι, να το πω έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος λαϊκά. Δεν λέω όμως ένα 90-95, δεν λέω τέτοιο μπόι. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Μπέρκ που είναι ένας υπέροχος παίκτης και είχε ακουστεί για την ΑΕΚ και θα τον ήθελα με τη συνένωση, ή ο Μπαρίνοφ, δεν είναι πρώτα μπόι, δεν ξέρω πρέπει να ήταν 82, αλλά έχουν τα χαρακτηριστικά που θέλει ο κόσμος, που είναι εκτός από την ένταση και την ικανότητα να, στις αμυντικές μεταβάσεις να πηγαίνουν και την μπάλα μπροστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εκείνο, να την τρέχουν την μπάλα και να την κουβαλάνε δηλαδή και να την προηγηθούν με μεταβάσεις. Θυμίζω γι' αυτό αποκτήθηκε ο Μαρίν, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά ήταν τα στοιχεία που κάνουν διαφορά. Ένα τέτοιο τρίτο χαφ θέλει, ναι, για να καταλάβει ο κόσμος.
0: Mm-hmm. Ένας φίλος ρωτάει αν παίζει το όνομα του Γάλλου χαφ της Τραμπζονσπορ Μπατίστα Μεντί.
1: Ναι, πάλι. Μου το στείλανε και αλλού αυτό. Mm. Παιδιά, μπορούμε να βαλάψουμε πολλά ονόματα αν παίζουν.
0: Ναι.
1: Απάντηση δεν θα πάρουμε.
0: Υποστηρίζει ότι έχει τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στην ΑΕΚ. Ξέρεις, πολλοί είναι ψαγμένοι, δεν είναι απλά να λένε.
1: Ναι, αλλά ποια είναι τα χαρακτηριστικά που ψάχνει η ΑΕΚ.
0: Έλαμπε.
1: 100%.
0: Στο δικό του μυαλό προφανώς, έτσι.
1: Στο δικό μας ολονών, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Αυτό το ξέρει μόνο ο Νίκολης και ο Ριβάλτα, παιδιά. Και εδώ το ξέρουν μόνο δύο άτομα και λειτουργούν έτσι όπως έχουμε δει να λειτουργούν οι δύο ηθήνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού της ΑΕΚ. Όποιος και να λέει, ό,τι και να λέει, είναι εικασίες σε συνδυασμό με ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Το πιο σημαντικό είναι να το δούμε, γιατί για παράδειγμα ο Σαχαμπό ταιριάζει στα χαρακτηριστικά. Ποιος έχει την απάντηση στην ερώτηση αυτή, κανείς. Καταλάβες, αυτό λέω.
0: Μάλιστα. Ωραία, κύριε μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στον Γιώργο Τσακίρη. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.

Ένας φίλος λέει ότι σιγά μην έπαιρνε τον Μακιντάιρο Ζέλικο που έχει χειρότερο σούτ από το WOCAP. Δεν έχει χειρότερο σούτ από το WOCAP, βασικά. Αλλά εγώ το είπα στην. Επειδή με ρώτησε ο Ντένις Χρονάκης, όταν ταιριάζει τον Παναθηναϊκό, το είπα στη λογική ότι καλός κακός top επίπεδου guard στην αγορά της Ευρωλίγκας αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Οπότε νομίζω ότι ναι, έχει τα χαρακτηριστικά που θα ήθελε και ο Παναθηναϊκός, έτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει κάποια. Μπορεί να μην τον εξέτασε ποτέ ο Παναθηναϊκός. Δεν υπάρχει ότι τον εξέτασε και τον πήρε ο Ολυμπιακός. Άλλωστε έχει κλείσει το Μάρτιο αυτή η υπόθεση. Αλλά με δεδομένο ότι και ήταν τα top guard. Ο Mike James που είναι ελεύθερος, σε μια προχωρημένη ηλικία όμως. Ο Μοντέρο, ο Φρανσίσκο. Ο Μοντέρο δεν ήταν ακριβώς ελεύθερος, θα καταβάλει μπαϊά του Ολυμπιακός. Και ο Μακιντάιρ. Αυτοί οι τέσσερις ήταν που κάνανε το μεγάλο ντόρο φέτος μαζί με το Μακίνι Λεράι της Ντουμπάι που ανανέωσε. Άρα νομίζω ότι δεν έχεις και πολύ τέλεια να αρνηθείς αν έχεις τον Μακιντάιρ ελεύθερο. Όχι παιδιά, δεν έχουμε κάποιο νέο για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Θα είχε βγει ο Γιώργος να μας ενημερώσει. Μια σημαντική διάκριση είναι ότι αναδείχθηκε ο και φέτος ο Παναθηναϊκός κορυφαία ομάδα marketing στην Ευρωλίγκα μαζί με Βαλένθια και Παρί. Χρυσό μετάλλιο πήρε ο Παναθηναϊκός, το ασημένιο η Βαλένθια και το χάλκινο η Παρί. Μάλιστα πάνω και δηλώσεις στο site του Big Win Sport FM από τον υπεύθυνο γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Σταύρο Ντίνο, για αυτό το Gold Award στο marketing για τον Παναθηναϊκό που πραγματικά κάνει πολύ όμορφα πράγματα στο Telecom Center.

Για την οροφή που ρωτάς του σεφ, ήδη έχει αρχίσει η ενεργειακή της αναβάθμιση και πιο παρατηρητική, αν θα πάτε εκεί κοντά στη γέφυρα που φαίνεται από πάνω, έχει γίνει ήδη στεγανοποίηση σε πολύ μεγάλο μήκος και πλάτος της οροφής.

Ναι, ο Χεζόνια παλεύει ο Ραζνάτοβιτς να τον βγάλει από συμβόλαιό του στην Ρεάλ και να τον πάει στην Ντουμπάι. Αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βέβαια δεν ξέρω αν η Ρεάλ θα ενδώσει, γιατί υπάρχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 και αυτό το καλοκαίρι υπάρχει μόνο NBA out. Αλλά είναι δεδομένο ότι ο Ραζνάτοβιτς που τον έχει προτείνει και σε άλλες ομάδες, ανάμεσα της και ο Ολυμπιακός, θέλει να τον πάει στην Ντουμπάι. Εκεί κάνει δουλειές ο περίφημος ατζέντης. Και θέλει να τον πάει στην Ντουμπάι, που ήδη είχε αρχίσει και φτιάχνει ένα ακόμα πιο δυνατό ρόστερ από ό,τι πέρσι. Όχι, φίλε μου, αυτός που λες που έπεσε στην φοβερή και τρομερή συνένα είναι ο Τερέλ Μακιντάιρ. Εδώ μιλάμε για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, που δεν είναι 35 όπως λες, είναι 32.

Για να βοηθήσω το φίλο, ο Μακιντάιρ μίλησε με τον Ολυμπιακό γιατί το συμβόλαιό του έλυγε το καλοκαίρι. Ο Γουόκαπ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Και δεν είπα ποτέ ότι είναι δεν είναι ηθικό να μιλάει με άλλες ομάδες. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Επαγγελματίες είναι, μπορεί να λένε και να πράττουν όπως θέλουν. Κανείς δεν τους πει το παραμικρό. Αλλά είναι διαφορετικό να λύγει το συμβόλαιό σου το καλοκαίρι του 26 και διαφορετικό το καλοκαίρι του 27. Έχει μια αλφα διαφορά, εσύ φίλε μου που προσπαθείς να μου την, πεις. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για να πάμε λίγο έτσι κάποιες ειδησούλες από τα πιο συσσαγωγικά μικρά αθλήματα. Η Μαρία Σάκαρη είναι εδώ και λίγη ώρα στον τρίτο γύρο του Grand Slam Tennis Wimbledon. Επικράτησε 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν σε ένα παιχνίδι που το λες και περίεργο. Το πρώτο σετ το κέρδισε η Σάκαρη 6-3. Έχασε 6-0 στο δεύτερο. Στο βαθμό που πιστεύαμε όσο βλέπαμε το μάτσο ότι κάτι συμβαίνει, κάποιο τραυματισμό έχει. Και πήρε με 7-6 στο tie break το τρίτο σετ. 10-7 έληξε το συγκεκριμένο σετ, με τη Σάκαρη να κάνει 2 break στο τρίτο σετ για να καταφέρει να γυρίσει την κατάσταση. Θα αντιμετωπίσει, όπως είπα και στην αρχή, την νικήτρια του ζευγαριού Τζασμίν Παολίνη από την Ιταλία και Βικτόρια Γκόλουμπιτς από την Ελβετία. Μόλις τώρα τελείωσε το μάτς, η Τζασμίν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο, θα είναι η αντίπαλος Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο του Wimbledon.

Σημαντική είδηση είχαμε από το Πόλο και συγκεκριμένα το Πόλο του Παναθηναϊκού, καθώς ο Ρεσταίνης Παναθηναϊκός ανανέωσε το συμβόλαιο του Δημήτρη Σκουμπάκη για μία ακόμη χρονιά. Το 2027 θα λήξει η νέα συμφωνία των δύο πλευρών. Ο διεθνής αμυντικός και σημείος Ολυμπιονίκης του Τόκιο θα συνεχίσει το σύλλογο, καθώς υπέγραψε συμβόλαιο για ένα ακόμη χρόνο. Ο Σκουμπάκης ήταν από τους βασικούς πυλώνες στην πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τους τελικούς του προγράμματος και του κυπέλου, αλλά και την οκτάδα του EuroCup, αναφέρει η ανακοίνωση. Σπουδαία κίνηση για την ομάδα Πόλο του Παναθηναϊκού.

Πριν από λίγη ώρα η Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος ανακοίνωσε την αποστολή για την κολύμβηση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει 10 με 16 Αυγούστου στο Παρίσι. Η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από 22 αθλητές και αθλητρίες. Διαβάζω τα ονόματά τους. Είναι ο Απόστολος Σίσκος, ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης, ο Δανίλη Γουρτζίδης, ο Ανδρέας Βαζέος, η Νικολέτα Παυλοπούλου, η Γεωργία Δαμασιώτη, ο Απόστολος Χρήστου, ο Μάριος Μπίλας, ο Απόστολος Παπαστάμος, ο Μάριος Ζαφυρόπουλος, ο Ευάγγελος Ντούμας, ο Παναγιώτης Βλαχογιάννης, η Αυγούστα Βλάχου, Ανδρομάχη Τασάκου, η Άννα Ντουντουνάκη, ο Βασίλης Κακουλάκης, ο Δημήτρης Μάρκος, ο Ιάσονας Ρουτούλας, η Άρτεμις Βασιλάκη, ο Κωνσταντίνος Εγκλιζάκης, ο Κωνσταντίνος Στάμου και η Ελένη Αντωνιάδου. Θυμίζω ότι θα αγωνιστούν 22 αθλητές μας 10 με 16 Αυγούστου στο Παρίσι.

Είχαμε ενίσχυση και σήμερα για την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού, που ανακοίνωσε την 26χρονη Φιλανδή γκάρντ Σάρα Μπετζέντι, που πέρσι αγωνιζόταν με την φανέλα της Μπότας. Είναι ύψος 1,66, 26 χρονών, και έχει παίξει και στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Ενώ οι πράσινες ανακοίνωσαν και την επιστροφή της 30χρονης γκάρντ Αρίνα Κάρτερ, με ύψος 1,75, παίζει στο Παναθηναϊκό τη σεζόν 22-23, ακολούθησε η Αβενίδα και η Τζιρόνα. Και τέλος η προαθλήτρια ομάδα της Ευρώπης στο Πόλο Γυναικών Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας με την Ειρήνη Νίνου για 2 ακόμη χρόνια,

Κάποτε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση που είχε την τεχνική και μουσική υποστήριξη της εκπομπής. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργο Πετρίδη, Βαλεντίνα Κρακοπούλου που είχαν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα Θεός. Στις 8 είμαι το τελευταίο newsroom της εβδομάδας. Και επειδή ρωτάτε πολύ, για άλλη μια θα είμαστε μόνοι, solo. Ο Τάσος Νικολόπουλος απολαμβάνει το πρώτο μέρος των καλοκαιρινών διακοπών. Οπότε θα είμαστε με όλες τις εξελίξεις παρέα και την επόμενη εβδομάδα. Από τον Νίκο Ζέρα, που ήταν στο μικρόφωνο της κορυφαίας της χώρας. Να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
6: Come to my boudoir.
5: The second rule of Fight Club is...
6: Jump.

0: Λοιπόν, θέλω αν είναι δυνατόν τώρα που θα δούμε ολόκληρο το μάτς, μπορεί να φάει 6 η Αυστρία. Γίνεται.
1: Γιατί?
0: Τι νους γιατί?
1: Γιατί να φάει 6? Τι είναι αυτό το μένος κατά της Αυστρίας?
0: Ε?
1: Γιατί μένος κατά της Αυστρίας?
0: Για την τροπή της Χιχών και αυτό που κάνουμε τους Ολιγερνούς.
1: Α, καλά. Έχεις.
0: Και γιατί είναι μια ομάδα πολύ μέτρια.
1: Εντάξει.
0: Απ' την άλλη, να σου πω κάτι. Δείχνει αυτό το Μουντιάλ, όπως παρατηρούν όλοι οι σοφοί, ότι θα φτάσουμε στους 16 και οι ευρωπαϊκές ομάδες θα είναι μειοψηφία.
1: Δεν είναι κακό αυτό.
0: Καθόλου. Καθόλου κακό δεν είναι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Καθόλου
1: γιατί
0: κακό δεν είναι.
1: Υπήρχε μια εντύπωση ότι το Μουντιάλ είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι ναι, όλες οι δυνατές ομάδες ευρωπαϊκές και ότι αυτό κτλ.
0: Ναι.
1: Βεβαίως υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια να είναι περισσότερες οι ευρωπαϊκές ομάδες, όπως έγινε χθες με το Βέλγιο. Δηλαδή από τη μία μπράβο στο Βέλγιο, το οποίο γύρισε ένα μάτς που φαινόταν ότι το έχει χαμένο, αλλά η φάση σοφάρισης με το σπρώξιμο του Τίλεμαν στον αμυντικό ήταν, πώς το λένε, εσχρότο ότι κανείς δεν ασχολήθηκε από το VAR να δει πώς, δηλαδή καλά η έξοδος στον οδοφυλάκα της Σενεγάλης. Βεβαίως, καμία αντίρρηση. Κακή. Mm-hmm. Αλλά για να φτάσει την κεφαλιά ο Τίλεμανς έχει σπρώξει με τα δύο χέρια τον αμυντικό.
0: Ναι.
1: Και επίσης είδα καμία 15 φορές στη φάση του πέναλτι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα πέναλτι το οποίο κατάλαβα γιατί δόθηκε. Ειδικά σε ένα πέναλτι που είναι στο 118 και το οποίο ξέρεις, πάντα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το πέναλτι είναι εσχάτη των ποινών. Δηλαδή πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι, ειδικά στο 118. Ότι αυτό το οποίο δίνουμε είναι ένα καταφανέστατο πέναλτι. Ναι. Απόλυτα σίγουροι, ειδικά στο 118, ότι αυτό το οποίο δίνουμε είναι ένα καταφανέστατο πέναλτι. Ναι, ναι.

0: Πέναλτι δυναμόμετρο. Ήταν πέναλτι από αυτά τα... Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει αν του βρίσκει το πόδι την ώρα που ο Βέλγος πάει για την προβολή ή δεν έχει προλάβει ο Βέλγος και συνέχεια του βρίσκει το πόδι. Εμένα αυτή είναι η απορία μου που το έδωσα 15 φορές.
0: Ναι.
1: Αλλά πέραν αυτού, η φάση της σοφάρης του Βελγίου με το σπρώξιμο είναι κάτι το οποίο λες ότι εδώ, ξέρεις, βάλαμε από κάτω και λέμε έχουμε εδώ πέρα τους Βέλγους, πρώην απικιοκράτες και έχουμε από εκεί τους μαύρους που ήταν κάποτε ας πούμε απικία κάποιου.
0: Ναι.
1: Και αποφασίζουμε με κριτήρια απικιοκρατίας για αυτή τη φάση. Διότι αν ήταν στην από εκεί περιοχή η αντίστοιχη φάση, φαντάζομαι ότι το ΒΑΡ θα είχε ασχοληθεί έστω να φωνάξει το διαιτή να το δει. Γιατί είναι σπρώξιμο με τα δύο χέρια, δηλαδή έτσι παίρνει την κεφαλιά ο Τίλεμαντς. Δεν είναι ότι είναι ένα τζαρτζάρισμα. Τον σπρώχνει με τα δύο χέρια και φτάνει στην κεφαλιά.
0: Ναι. Πόσες αδικίες πρέπει να δεχτεί αυτή η ομάδα. Δηλαδή έχασε ένα Κόπα Αφρικά. Κάποιος έλεγε ότι έχασε τώρα μια πρόκριση. Από την άλλη, θα πρέπει να πω ότι όταν το παιχνίδι βρίσκεται στο 85ο λεπτό και όχι απλά προηγεί σε 0-2, αλλά η εικόνα του παιχνιδιού η συνολική είναι για 0-4 και οι Βέλγοι δεν έχουν κάνει στην πραγματικότητα ευκαιρία κανονική και είσαι στο 85-0-2 με πρόκριση να παίζεται, παίρνει την μπάλα, την καταπίνεις με έναν ωραίο τρόπο. Δεν χρειάζεται να το πει κανένας και τελειώνει.
1: Δεν μπορώ να το κάνω. Προφανώς. Μπράβο στους Βελούς που δεν το παράτησαν. Σε αυτό το δίνω ότι έστω και στο 85 και έτσι όπως είχε πάει το μάτς.
0: Παιδιά, φυσικά και αδικούνται οι Αφρικανικές ομάδες επειδή είναι πρώην απικίες. Σοβαρά τώρα το λέτε αυτό. Σοβαρά τώρα πιστεύετε. Σοβαρά. Είστε ενήλικες άνθρωποι και πραγματικά πιστεύετε ότι αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν στο ποδόσφαιρο ή στις business ή οπουδήποτε στη ζωή. Σοβαρά τώρα. Περισσότερο από ποτέ ίσως τώρα. Εξαιρώντας το 19ο αιώνα, έτσι. Φυσικά και υπάρχουν.
1: Για να μην κρυβόμαστε κιόλας και το παίζουμε εκεί, κυριλέ, όλοι μας, ανεξαιρέτως σε προσπάθεια μαύρου ποδοσφαιριστή η οποία ήταν τσουρουκιά, είπαμε... αφού είσαι μαύρο. Όλοι το έχουμε πει στη ζωή μας αυτό το πράγμα. Ακόμα και να το πει δημόσια, ακόμα και να το έχουμε πει σε ένα μικρόφωνο ή μια τηλεόραση, βλέποντας μια τσουρουκιά ενός λευκού παίχτη και ενός μαύρου παίχτη, έχουμε πάντα διαφορετική αντίδραση όταν την τσουρουκιά την κάνει μαύρος παίχτης. Όλα αυτά τα πράγματα είναι ριζωμένα μέσα μας.
0: Ναι.
1: Ακόμα και άνθρωποι που δεν είναι ρατσιστές. Το ποδόσφαιρο μας βγάζει. Στους περισσότερους, εγώ λέω σε όλους, μας βγάζει έναν εαυτό ο οποίος είναι ο γηπεδικός. Όπως θα τραγουδήσουμε συνθήματα στο γήπεδο όταν θα πάμε, τα οποία ντρεπόμαστε να τα ακούμε, αλλά στο γήπεδο πάμε να τραγουδήσουμε όταν τραγουδάνε όλοι οι υπόλοιποι. Όπως κατά τα άλλα, οι υπόλοιποι άνθρωποι στο γήπεδο θα κάνουν πράγματα για τα οποία, ας πούμε, δεν θα θέλαν ποτέ να δουν τα παιδιά τους, τον πατέρα τους να κάνει τέτοια πράγματα. Αντιστοίχως, θα πούμε και θα κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί να μην μας χαρακτηρίζουν στη ζωή μας, αλλά είναι ένα κομμάτι του αθλητικού μας DNA με κάποιον τρόπο. Και σε ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των αφρικανικών ομάδων, συγγνώμη το μαθαίνετε από εμάς, αλλά οι αφρικανικές ομάδες έχουν άλλη αντιμετώπιση γενικότερα.
0: Το Σουηδία-Δανία 2-2, παιδιά, ήταν ντροπή της πόλης που έγινε. Μόνο πρότεινε. Βεβαίως, εμείς έχουμε πει Αφρικανοκλώτσι, όχι το Αφρικανοκλώτσι, συγγνώμη παιδιά, δεν είναι το ίδιο. Το Αφρικανοκλώτσι είναι άλλο πράγμα.
1: Είναι το κτούπατο, είναι το δυνατό, το δυνατό ευθύβολο.
0: Είναι το δυνατό ευθύβολο σου που το πόδι του επιθετικού σηκώνεται στο κεφάλι.
1: Τεντώνει. Μέχρι
0: αυτό είναι.
1: Ναι.
0: Και μπάλα πηγαίνει out συνήθως.
1: Όπου πάει τέλος πάντων. Out ή στο γάμα δεν έχει σημασία, είναι το κτούπατο, η κλωτσιά στην οποία το πόδι θα φύγει και θα φτάσει ψηλά.
0: Αυτό. Και έχει βγει, να θυμίσω για του νεότερου.
1: Και θα πάει με 120 χιλιόμετρα την ώρα, α πούμε, μίνιμουμ.
0: Για του νεότερου ακροατέ. Θέλω να θυμίσω ότι το Αφρικανοκλώτσι καθιερώθηκε σε τούτο εδώ το ταπεινό ραδιοφωνικό μετερίζει από τον Ντόρς τον Γκουεμάχα. Αυτό ήταν
1: το διαφορμή.
0: Τι έγινε, τι ζητάει πενάλτι, ζητάει ο κύριος Γιαμάλ.
1: Μικρό παιδί είναι, μπορεί να ζητάει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Προφανώς. Εντάξει. Τουλάχιστον φόρεσε η Ισπανία την κανονική της εμφάνιση, μας με κανονική εμφάνιση. Συγγνώμη, εν τω μεταξύ οι Ισπανοί, κάποιοι γιατί φοράνε μακρυμάνικα. Τι χειμώνιασαι. Εδώ θα παιδιά θα έχουμε hydration breaks εδώ 12 λεπτά, παιδιά. Γιατί φοράνε μακρυμάνικα. Τι έχει γίνει με τα φερθήκα.
1: Έτσι είναι η εμφάνιση που πάνω. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, το ένα εδώ και στη χθεσινή εμφάνιση του Βελγίου δεν ξεπερνιέται πραγματικά.
1: Ναι.

0: Εντάξει, από την άλλη, με το καταπληκτικό αυτό που έγινε χθες στο παιχνίδι του Βελγίου με τη Σενεγάλη, είχαμε ένα σωρό πολλαπλά ωφέλη για το Βέλγιο. Τα οποία ήταν και αναπάντεχα ωφέλη. Δεν ξέρεις, μια ομάδα που ήταν 0-2, που βριζόταν ο Τίλεμανς με τον Ντροσάρ, που ήταν ένα που έλεγε ότι όχι, θα χάσουν αυτοί, θα πλακωθούν πριν μπουν στη φυσούνα, ας πούμε. Ξαφνικά γίνεται όντως μια καταπληκτική ανατροπή, η οποία οδηγεί στην πρόκριση του Βελγίου. Μάλιστα ο Λουκάκου, ο σοφός Ρωμέλο Λουκάκου, όπως μάθαμε σήμερα, γιατί εγώ χθες απόρρισα, που είχε πάρει την μπάλα και έλεγε ότι εκτέλεσε το πέναλτι. Και δεν το εκτέλεσε, το αφήνει στον Τίλεμανς. Του κάνει μια καταπληκτική εκτέλεση.
1: Ναι, ναι, πραγματικά.
0: Σχεδόν στο γάμα. Και είπε ο Λουκάκου ότι λέει ναι, όντως είχα πάρει την μπάλα. Και ο Λουκάκου έχει βάλει 92 γκολ, έτσι. Μιλάμε για αρχισκόρερ τώρα. Και εντάξει, σκέφτηκα, λέει, κάποιες αστοχίες που είχα τον τελευταίο καιρό και είπα να το κάνει ο Τίλεμανς, θα πιο σωστό για τον ομάδα. Μπράβο. Μπράβο, ρε Ρωμένο.
1: Εγώ πιστεύω ότι πήρε για να τους μπερδέψει, για να ξέρεις, και θεματοφύλαξε μια φορά μου τα σκονάκια τους που ξέρουν πού βαράει ο καθένας.
0: Μα έβγαλε και κατευθείαν γράφημα
1: πού βαράει ο Λουκάκου.
0: Που τα έχει κάνει ο Λουκάκου, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ πιστεύω το έκανε για να τους μπερδέψει, να κάθεται τώρα ο θεματοφύλακας της, ο αντίπαλος, να σκέφτεται και να λέει πού βαράει αυτός που μου έχουν πει κτλ. Και τελικά δίνει την μπάλα στον Τίλεμανς και εκεί λίγο μπερδεύτηκε η κατάσταση.
0: Ναι. Βεβαίως, ό,τι και σκονάκι να έχει για τον Τίλεμανς δεν θα έχει καμία σημασία.
1: Άλλο αυτό, ρε παιδί.
0: Αλλά ναι, κατάλαβα, ναι, ναι.
1: Επίσης είχε τρομερή πλάκα όλο αυτό το πράγμα που έγινε με τον παίχτη της Σενεγάλης να πέφτει και να είναι ένα τρίλεπτο πάνω στη βούλα του πέναλτι. Εγώ πιστεύω ότι κάτι γινόταν εκεί πέρα. Δηλαδή, λέω,
0: έχει πέσει. Μεγάλη κωμωδία αυτή.
1: Έχει πέσει, λέω, κάποιο σκάβει από κάτω. Δηλαδή, τώρα με αφορμή αυτό που έχει πέσει, έχει βγάλει ένα ξυλάκι και σκάβει από κάτω για να μπορέσει, ας πούμε, να φύγει η μπάλα και να πάει στη σελήνη. Λέω, δεν μπορεί να υπάρχει άλλο λόγο που έχει πέσει αυτό κάτω. Εκεί, σε εκείνο το σημείο ακριβώ πάνω, έχουν πάει από πάνω άλλοι 5 άνθρωποι. Σκάβει τούνελ όλο από κάτω. Ξέρεις, τελευταία έξοδο ήταν Hayward. Κάνει έτσι και θα βγει, ας πούμε, στο ΑΣΔΕΚΑ. Κάτι γίνεται.
0: Ναι. Ήταν το μικρό μου διάδειο ότι το χτύπημα που έγινε, δηλαδή από την απόσταση που έγινε, από απόσταση 30 εκατοστών, ήταν μια γονίτσα στην πραγματικότητα. Μόνο ο Μπρους Λι θα μπορούσε να προκαλέσει τέτοιο πράγμα εκεί. Ναι, αν ήταν ο Μπρους Λι, θα μπορούσε να πει: ναι, πέφτω και δεν σηκώνομαι. Αλλά το καθένα, δηλαδή όλη η ηθοποιία έπαιξε και 3 λεπτά καθότανε. Πιστικός, δεν λέω. Πιστικός, έτσι. Διότι σου λέει πρέπει να κάτσω εδώ 3 λεπτά. Γιατί πώς το σκέφτηκε αυτός? Όχι μόνο για να του πάω στον νεύρα, να γίνουν λίγο μανούρες, να εκνευριστούν οι εκτελεστές, να μπει ο προπονητής μας να πει. Δηλαδή σκεφτόταν πολλά πράγματα μαζί.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή ένιωθε αυτό σχεδόν ήρωα εκείνη τη στιγμή.
1: Ότι έσκαβε κιόλας. Έχει ένα κουταλάκι και σκάβει από κάτω. Λέω δεν μπορεί. Για να είναι τόση ώρα κάτω, κάτι κάνει.
0: Υπέροχος, υπέροχος. Και βεβαίως με τον αναπάντηχο αυτό τρόπο που γύρισε το παιχνίδι, το Βέλγιο. Πήρε και καταπληκτική αυτοπεποίθηση, την οποία δεν την είχε από πουθενά και δεν θα την έπαιρνε κιόλα με μια απλή πρόκριση, να σου το πω έτσι. Αλλά με τον τρόπο που έγινε, απίθανο.
1: Για σένα που λες ότι είναι λάθος που δεν ξεκινά ο Λουκάκου, γιατί λέμε τον μπαίνει στο μάτς μόνο και μόνο με την παρουσία του, γεμίζει την περιοχή και τον νιώθει αντιπάλι. Ο Λουκάκου, όποτε μπαίνει αλλαγή, είναι πολύ επιδραστικός για την ομάδα του. Στο μάτς που ξεκίνησε βασικός, δεν φάνηκε καθόλου. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, σχεδόν μεταφυσικές τέλος πάντων, στις οποίες ο παίχτης αποδίδει διαφορετικά όταν μπαίνει, ας πούμε, στο 60, στο 65, φρέσκος, έχοντας απέναντί του μια άμυνα κουρασμένη και έχοντας δει από τον πάγκο περίπου πώς είναι οι κινήσεις της άμυνας, δηλαδή έχει μια εικόνα.
0: Ναι.
1: Παρά όταν ξεκινάει. Σε αυτό το Μουντιάλ ο Λουκάκου είναι πιο επιδραστικός, ακόμα και στο εκείνο το μάτς, θυμάσαι, που είχε μπει το αυτογκόλ, ήταν ο Λουκάκου στη φάση, στο πρώτο μάτς των Βέλγων. Θέλω να πω. Εκείνο ήταν στην αναμπομπούλα. Αν δεν το είχε βάλει αμυντικό, το είχε βάλει ο Λουκάκου. Είχε περάσει αλλαγή πάλι λίγο πριν.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είχε πει: εσύ μπαίνει ο Λουκάκου, θα βάλει γκολ το Βέλγιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Μέχρι στιγμή του έχει πάει έτσι καλύτερα. Τι να σου πω.
0: Και έτσι θα συνεχίσει.
1: Δεν ξέρω, ναι, μπορεί να κουράζεται.
0: Ο Γκαρσιά τα ξέρει πολύ καλύτερα τώρα από εμάς. Προφανώς το έχει δει ότι είναι καλύτερο έτσι. Ότι είναι πιο. Πιο λειτουργικό.
1: Και του έχει λειτουργήσει.
0: Είναι πιο λειτουργικό. Αυτή είναι η φάση. Λοιπόν, εντάξει, για την Αγγλία με το Κόγκο τα είπαμε ούτως ή άλλως χθες. Για το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία, τελικά έγινε το πρώτο σενάριο.
1: Επειδή βλέπω ότι ακόμα, συγγνώμη, έχετε κάποια απορίες σχετικά με το αν, ας πούμε, υπάρχει ρατσισμός ή όχι. Μήπως θυμάστε τι αντιμετώπισαν οι αφρικανικές ομάδες και αποστολές, αλλά και οι αφρικανοί φύλαθροι που θέλουν να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή το ξεχάσαμε? Μήπως ξεχάσαμε ότι κάποιοι δεν επιτράπη να πάνε καν από κάποιες χώρες? το ξεχάσαμε, ότι κάποιες χώρες δεν έχουν τον κόσμο στο πλευρό τους. Ότι πόσες ώρες ταλαιπωρία περνάνε στα αεροδρόμια οι αποστολές των αφρικανικών ομάδων, ελέγχους, ανακρίσεις κτλ. Για να μπορέσουν να μπουν στις ΗΠΑ. Αλήθεια τώρα. Σας κάνει, ας πούμε, σας προξενεί κάποια εντύπωση αυτό που λέμε για τη διαφορετική αντιμετώπιση που έχουν οι Αφρικανοί σε σχέση με τους Ευρωπαίους? Από εμάς το μαθαίνετε. Αλήθεια τώρα. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι τίποτα?
0: Δεν ξέρω, Κώστα. Στο συννεφάκι μπορεί να μην έχει θέα.
1: Εντάξει, από κάτω. Τι να σου πω. Για πες, συγγνώμη, έλεγες για Ηνωμένες Πολιτείες, ναι.
0: Ότι το καθάρισαν το παιχνίδι,
1: ναι.
0: με μια μεγάλη απώλεια, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλη απώλεια, ναι. Παλογκάν, μεγάλη απώλεια για τον, για το παιχνίδι του τώρα με το Βέλγιο.
1: Ας εμφανιστεί ο Πούλησικ.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ στο, ναι, στο παιχνίδι το επόμενο, ας εμφανιστεί ο Πούλησικ. Να πάρει την ομάδα ο Πούλησικ στην πλάτη του.
0: Ναι.
1: Και εξαιρετική εκτέλεση φάουλ στο δεύτερο γκολ των Ηνωμένων Πολιτείων, θέλω να
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Δεν έχουμε δει, νομίζω, πολλά, πολλά foul goal στο Μουντιάλ.
0: Όχι, όχι.
1: Οπότε, άμα βλέπουμε κανένα τέτοιο έτσι καλοχτυπημένο που καταλήγει στα δίχτυα, το βάζει και στο κάδρο.
0: Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όχι άσχημα, φτάσαμε στους 16
1: μια
0: να παίξουμε
1: χαρά
0: το Βέλγιο,
1: Μια χαρά.
0: Καθόλου άσχημα και για το Βέλγιο επίσης. Διότι σκέψου τώρα ότι το Βέλγιο έχει πολύ καλές πιθανότητες με αυτήν την μετριότατη εμφάνιση, γιατί συγγνώμη και με τη Σενεγάλη, ένα χάλι μαύρο. Ήταν μέχρι το 85. Λοιπόν, και όμως το Βέλγιο έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να πάει στους 8.
1: Βεβαίως μπορεί να πάει.
0: Δεν είναι το φαβορί, ούτε με τις ΗΠΑ είναι το φαβορί. Αλλά πλέον είναι σε τελείως διαφορετική κατάσταση πλευράς ψυχολογίας, όχι αγωνιστικά.
1: Κάναμε μια κουβέντα χθες και λέγαμε ότι οι ομάδες περνάνε με κόπο και με βάσανα. Οι ομάδες που καταφέρουν να γυρίσουν μάτς. Οι ομάδες που δεν τους πάει το μάτς, αλλά με έναν τρόπο βρίσκουν το γκολ ή τα γκολ που χρειάζονται. Μπορεί και να ατσαλωθούν για τη συνέχεια και να δείξουν μια τελείως διαφορετική αγωνιστική συμπεριφορά. Ενώ σε σχέση με ομάδες που παίρνουν εύκολες προκρίσεις.
0: Ναι.
1: Το Βέλγιο έκανε κάτι επικό. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει για την ψυχολογία τους πάρα πολύ θετικά.
0: Βέβαια. Βεβαίως.
1: Ακόμα και ο τρόπος που έγινε. Δηλαδή ότι ο προπονητής βγάζει τον De Bruyne, βγάζει τον Ντοκού. Δηλαδή κυνηγάει την πρόκριση με έναν τρόπο, την ισοφάρηση αρχικά, με έναν τρόπο που στα μάτια των περισσότερων μοιάζει λάθος. Δηλαδή,
0: βγάζει καλούς σου παίχτες, ας πούμε. Ναι.
1: Βλέπω, μπαίνω στο, ξέρω εγώ, στο 6 ή οπουδήποτε αλλού, την ώρα που παίζεται ο αγώνας, όχι από ελληνικούς λογαριασμούς, και βλέπω το συχτήρι του αιώνα για την επιλογή του Καρσία να βγάλει τον De Bruyne και τον Ντοκού. Ναι. Ότι πάει, γυρίσει μάτς και βγάζει αυτούς. Ακόμα και αυτό, ότι γίνεται με τον τρόπο του προπονητή και τις επιλογές του προπονητή, με έναν τρόπο, ας πούμε, που στα μάτια των περισσότερων μοιάζει αντισυμβατικός, μοιάζει απίθανος. Ότι βγάζεις καλύτερο σου παίχτες και όμως γυρνάς το παιχνίδι. Ακόμα και αυτό το πράγμα μπορεί να ενισχύσει την πίστη των παιχτών στον προπονητή για τα επόμενα παιχνίδια. Στα πράγματα αυτά τους πει. Του τύπου αυτός κάτι ξέρει. Κάτι δοκίμασε και βγήκε.
0: Ναι. Θα σου πω μια που βλέπουμε στην Ισπανία. Μεγάλη μου συμπάθεια από το προηγούμενο Euro και εδώ ακόμα περισσότερο. Όχι μόνο γιατί είναι πολύ καλός παίκτης και δεν είναι καθόλου φαντεζής και δεν είναι καθόλου ποζεράτος και είναι και πάρα πολύ αποτελεσματικός και δεν έχει φύγει από την ομάδα που ξεκίνησε την καριέρα του ακόμα και δεν θα φύγει κιόλας πιθανότητα, είναι ο Τίμιος ο Γιαρθάμπαλ. Θέλω να σημειώσω τη μεγάλη μου συμπάθεια για τον κύριο Γιαρθάμπαλ. Εδώ πέρα. Λοιπόν, η Ισπανία ψάχνεται ακόμα. Οπ, έκανε μια ποδιά τώρα Γιαμάλ. Το τι φάγαμε στην μπάλα, γιατί με το Γιαμάλ είναι που με τους παίκτες, ξέρετε, τον έχει ένας στο ατομικό μαγκάρι και από πίσω στα τρία μέτρα περιμένει δεύτερος.
1: Και υπάρχει και τρίτος εφεδρεία.
0: Ναι, γιατί πιθανότατα θα περάσει τον πρώτο και πιθανότατα θα περάσει και τον δεύτερο. Οπότε έτσι γίνεται. Το
1: αυτό
0: μια...
1: που δεν έχουν καταλάβει αρκετοί παίχτες, ναι, οι οποίοι έχουν ταλέντο, είναι ότι ακριβώς επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή απέναντι στους παίχτες που έχουν πολύ ταλέντο, η καλύτερη λύση είναι να ξεφορτώνουν την μπάλα όσο γίνεται πιο γρήγορα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα δεις τη Γαλλία, έτσι οι Γάλλοι έχουν μπροστά αυτούς που έχουν. Δεν κάνουν κατάχρηση τρίπλας. Οι Ντεμπελέδες, οι Ολίσσες κτλ. Θα κάνουν τη μία τρίπλα που θα χρειαστεί και θα δώσουν την μπάλα. Ναι. Δεν θα περάσουν να περάσουν και δεύτερο και τρίτο. Θα είναι η μία τρίπλα, θα τους δώσει πλεονέκτημα, θα τους δώσει τα έξτρα μέτρα. Θα χαλάσει την αντιπάλη αμυντική, κάποιος θα πρέπει να βγει να βοηθήσει και θα ξεφορτωθούν την μπάλα. Θα το κάνουν γρήγορα. Και αυτό είναι ένα συστατικό του παιχνιδιού της Γαλλίας που τις έχει δώσει αυτές τις άνετες επικρατήσεις. Δεν είναι ένας πάει να τους τρυπήσει όλους. Δεν γίνεται να τους τρυπήσει όλους.
0: Οι συγκεκριμένοι θα μπορούσαν, αλλά δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν. Εντάξει. Γιατί το συνδυαστικό τους βγαίνει καλύτερα.
1: Προφανώς.
0: Το συνδυαστικό τους βγαίνει καλύτερα. Νομίζω ότι έτσι γίνεται η δουλειά, τέλος πάντων. Λοιπόν, α, έγινε μεταγραφή του Έλιοντ Άντερσον. Εντάξει, είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Πραγματικά. Είναι τρέλα. Anyway, λοιπόν, οπότε αυτά γίνανε στα χθεσινά παιχνίδια. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουμε και το πέμπτο παιχνίδι πλέον, το ζευγάρι ολοκληρωμένο, δηλαδή το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, το οποίο ζευγάρι Ηνωμένων Πολιτείων Βελγίου, ο νικητής μάλλον από αυτό, θα βρει τον νικητή από το νικητή εδώ του παιχνιδιού που παρακολουθούμε και του Πορτογαλία-Κροατία, το οποίο είναι μετά, θα παίξουν οι δύο νικητές μεταξύ τους και ο νικητής θα βρει τον, αυτόν που θα προκριθεί από το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο στους 8. Αυτή είναι η φάση. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή από τα, το λίγο στενάχωρο, θα σου το πω έτσι, όπως το νιώθω, ότι από τα πέντε ζευγάρια που έχουν βγει, αυτή τη στιγμή τα πιο αμφίροπα, τα πολύ αμφίροπα και πολύ ενδιαφέροντα, δείχνουν τα δύο ζευγάρια νικητές των οποίων συναντούνται μεταξύ τους αμέσως μετά. Δηλαδή το Βραζιλία, Νορβηγία και το Μεξικό, Αγγλία. Αλλά τι να κάνεις γι' αυτό. Τι να κάνεις γι' αυτό. Έτσι βγήκε εδώ.
1: Έχουμε hydration break να πούμε, γιατί αυτοί οι 23 βασανιστικοί βαθμοί, αυτοί οι 23 έχουν προκαλέσει αρκετές σταγόνες ίδρωτα στα κεφάλια των παιχτών, οπότε πρέπει να πάνε να σκουπιστούν.
0: Δύσκολα, δύσκολα πράγματα. Μοντικά θυμάσαι που λέω χθες που θες για τα hydration breaks, μας στείλαν την δήλωση του Diego. Μόνο, όντως την έχει κάνει, τη βρήκα.
1: Είναι το 18, όντως.
0: Είναι του 2008.
1: Α, 8, γιατί διαβάζω σε πολλά post για το γράφει για το 18.
0: Είναι του 8.
1: Okay.
0: Είναι το 2008, όπου το ρωτάνε, υποθέτω, υπάρχει κάποια υποψηφιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών τότε για Μουντιάλ, είναι σε τηλεοπτική εκπομπή και τον ρωτάνε και λέει όντως ακριβώς αυτό. Το Ιδρύεδρε δεν λέει, δεν μου φαίνεται, λέει, καλή ιδέα, και αστείευεται μετά λέγοντας, εδώ οι άνθρωποι αυτοί, λέει, το ξέρουν, λέει, θέλουν να το κάνουν, λέει, το παιχνίδι, 4 περιόδους των 25 λεπτών. Είναι τίποτα χώρα.
1: Γιατί δεν το κάνουν εντάξει το πρωτάθλημά τους, αναρωτιέμαι. Γιατί δεν το κάνουν, έχουν δικαίωμα στο πρωτάθλημά τους, το κάνουν όσο θέλουν.
0: Γιατί δεν πληρώνουν τόσο πολύ. Γιατί πόσοι μπορούν να βρουν ενδεχομένως τέτοιες στιγμές, πόσοι παρακολουθούν τηλεοπτικά το MLS. Δεν γνωρίζουν, να πω την αλήθεια.
1: Ναι, ας το κάνουν στο MLS 4 περιόδους των 25 λεπτών. Και στους διεθνείς αγώνες μετά θα συμβαδίζουν με τους κανονισμούς της FIFA. Αλλά στο δικό της πρωτάθλημα κάνουν τι θέλουν. Ας το κάνουν. Ας το κάνουν να ησυχάσουν εμείς οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Με τα hydration και τις διακόπες, ας το κάνουν. 4-25 λεπτά. 4-22,5
0: λεπτά. Ναι. Όχι, εντάξει, να το ανοίξουμε λίγο. Μπορεί να σου πει, τα κάνουμε 4-25 λεπτά. Γιατί δεν θα υπολογίζουμε τη διακοπή αυτή, κατάλαβε, δεν θα τη βάζουμε αυτή στις καθυστερήσεις. Mm-hmm. Προφανώς ίσως αυτή ήταν η αρχική σκέψη, γι' αυτό το είπε ο Diego. Θα κάνουμε διακοπή εδώ, που είναι όντως περίπου 2,5 με 3 λεπτά, αλλά μετά δεν θα την υπολογίζουμε στις καθυστερήσεις. Εδώ πέρα προφανώς υπολογίζεται στις καθυστερήσεις και πηγαίνει έτσι. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι αυτό το οποίο είδαμε είναι κάτι το οποίο θα μας ακολουθήσει και παραπέρα. Δεν είναι για τώρα, δηλαδή, δεν ήταν μόνο για τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχετε λησάξει νομίζω με τα μηνύματα για το...
1: Για ποιον?
0: Για το Βέλγιο. Γίνεται ένας χαμός.
1: Δεν πειράζει.
0: Γίνεται ένας χαμός. Εντάξει. Ναι, και να δείτε όταν στόπερ κάνουν high five σε τζαρτζάρισμα ή επειδή καταφέρουν να βγάλουν ένα corner, ναι, εντάξει, είναι λίγο σε ανησυχία. Αλλά παιδιά, λογικό είναι τώρα.
1: Ναι, αυτό το κάνανε και οι παίχτες της Arsenal στο παιχνίδι με τον τελικό του Champions League με την Παρή.
0: Ναι.
1: Το κάνανε το ίδιο πράγμα. Κάθε κερδισμένη μονομαχία που καταφέραν να διώξουν την μπάλα, ξέρω εγώ, πλάγιο ή να τη διώξουν corner, να σταματήσουν κάποιον από τους αντιπάλους της Παρή, το πανηγυρίζανε σαν να είχε γίνει και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε αυτή τη διαφορά επίπεδου που βλέπουμε εδώ πέρα, ναι, στα χαρτιά, δηλαδή Αυστρία με Ισπανία, ακόμα και σε ένα τελικό Champions League, δύο υποτίθεται ισοδύναμες ομάδες, η μία πανηγύριζε, ας πούμε, ότι πήραμε την κεφαλιά και τη βγάλαμε corner, ας πούμε, σαν να έγινε κάτι φοβερό.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Μαρτυρά φόβο σε κάθε περίπτωση, δηλαδή προσπαθεί να ξορκίσει το φόβο σου εκείνη τη στιγμή, ότι κατάφερα και γύρισε μια μονομαχία. Γιατί στο μυαλό μου είχα ότι δεν θα την κέρδιζα την
0: ποτέ,
1: μονομαχία.
0: Ναι, ναι,
1: θα με παίρναγε, ναι, θα μου παίρνει την κεφαλιά. Είναι ένας τρόπος να ξορκίσεις το φόβο σου απέναντι σε έναν αντίπαλο τον οποίο τον βλέπεις πολύ μεγαλύτερο από σένα. Τα κάνουμε.
0: Όντως. Είναι όντως έτσι. Πάρα πολύ όμορφη, θέλω να πω, δήλωση Προέδρου Πράσινου Ακροτηρίου, ο οποίος είπε ότι παιδιά, τι λέτε, θα κερδίσουμε εμείς 1-0. Ποια Αργεντινή.
1: Ωραία.
0: Θα κερδίσουμε 1-0. Και είπε τέλος πάντων κάτι το οποίο μεταφράζεται έτσι ελεύθερα σε τίποτα σιγανά ποταμάκια να φοβάστε. Δηλαδή δεν μας υπολογίζει κανένας. Εμείς αρθούμε για να σας εκπλήξουμε.
1: Δεν τα λες αυτά. Αυτά δεν τα λες. Αν το κάνεις, μετά σε αποθεώνει η φίλη. Δεν λες και τον προτέρων, παιδιά, θα κάνουμε την έκπληξη.
0: Εντάξει, όμως τα πορέα, γιατί είπε, ήρθαμε λέει εδώ και ήταν το πεπρωμένο μας, λέει, να παίξουμε την πρωταθλήτρια. Τα πορέα, το γλύκανε. Το είπε όμορφα. Θα είμαστε αποφασιστικοί, θα έχουμε τη θέληση αυτά και θα κερδίσουμε. Εντάξει, ρε, για εσωτερική κατανάλωση, πλάκα έχει.
1: Ωραία είναι, ρε παιδί. Εντάξει, οι άνθρωποι ζουν το όνειρό του τώρα, τι συζητάμε.
0: Ο Καρλής είπε διάλειμμα ενυδάτωσης. Καλά έκανε. Γιατί να λέει hydration break. Μετά και εμείς το είπαμε διάλειμμα ενυδάτωσης.
1: Όταν ακούτε δηλαδή επαναληπτική προβολή και λέτε, χάνετε διασχόλια.
0: Ναι.
1: Το για να καταλάβουμε δηλαδή.
0: Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Οπ. Ευκαιρία εδώ. Πήγε να γίνει κανένα ωραίο πάρσιμο της μπάλας ο Όλμου. Τον προλάβαν όμως λίγο πριν το τελείωμα. Οι Αυστριακοί. Και δεν πρόλαβε να εκτελέσει δηλαδή. Του πετάξαν την μπάλα corner. 8 εκατομμύρια τη βδομάδα είναι η τηλεθέαση του MLS. Εντάξει, αρκετός κόσμος.
1: Ναι.
0: 8 εκατομμύρια σημαίνει ένα στους 20 Αμερικα... Όχι ένα στους 20, ένα στους 40.
1: Ναι,
0: ας πούμε,
1: τελικά.
0: Περίπου.
1: Οπ.
0: Λοιπόν, τόσο χάσω κουκουρέλα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και κάτι διαμαρτύρονται οι Αυστριακοί. Τώρα κάτι έχει γίνει. Λες, θα δώσω κουκουρέλα να το ακυρώσουν δεύτερο γκολ. Όχι να το ακυρώσουν, γιατί το άλλο νομίζω το χρειάζεται αυτό το γκολ.
1: Πρέπει να το ακυρώσαν από ό,τι βλέπω, ναι. για να υπάρχει γκρινιά.
0: Ναι.
1: Για να δούμε τι απόφαση θα πάρουν και το λόγο που ακυρώθηκε το γκολ καταρχάς. Για φάουλ στον οδοφύλακα προφανώς είναι αυτό, γιατί πέσαν πάνω του.
0: Ναι.
1: Ήτανε περίπου μισό μέτρο έξω από την, ένα μέτρο έξω από τη γραμμή του τερματός του και τον έσπρωξαν στον αέρα στην προσπάθεια που
0: εντάξει,
1: έκανε.
0: Εντάξει, πηδάνε τρεις. Το φάουλ το κάνει ο Κουμπαρσί από τους τρεις που πηδάνε. Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά έχουν παρεμποδίσει τον οδοφύλακα να μπορέσει να διώξει την μπάλα ή να την μπλοκάρει, τέλος πάντων. Οπότε νομίζω.
0: Οπότε, μεσχέ κουκουρέγια,
1: λογικό είναι.
0: Το ένα αυτόν γκολ, αυτό τα κυρώσανε. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και γυρίζουμε.

0: 100,3.
1: Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ενεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Το απόγευμα πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, μαζί με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το όνομα Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Ένα 6χρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου Νέστορο, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ο Τίμιος ο Γιαρθάμπαλ. Ο Τίμιος ο Γιαρθάμπαλ είναι αυτός που ανοίγει το σκορ. Όρθιο το φαγητό, εντάξει.
1: Εντάξει, ήταν τόσο γρήγορο συνδυασμό. Ναι. Ήταν πολύ ισπανικό το γκολ. Δηλαδή, γρήγορο συνδυασμό. Παράλληλη σέντρα περίπου στο, λίγο πιο μέσα από το ύψος του πέναλτι. Ένα παίκτη που έκοψε μόνο του χωρίς να η άμυνα να ασχοληθεί μαζί του. Και ξέρεις, το σουτ πάνω στην κίνηση στο πλασέ. Λοιπόν. Και για περισσότερες πληροφορίες για τον γκολ θα μας μεταφέρει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης. Καλησπέρα.
0: Γεια σας, Αλέξανδρε.
2: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Καλά, καλά.
2: Νομίζω άμα βλέπατε το παιχνίδι μύριζε ότι ερχόταν τον γκολ της Ισπανίας. Εδώ και 7-8 λεπτά περίπου είχαν ανεβάσει πάρα πολύ την πίεσή τους. Είχαν σκοράρει κιόλας με τον Κουκουρέγκια, αλλά κυρώθηκε τον γκολ. Θα έλεγα ίσως και λίγο υπερβολικό το σφύριγμα για το επιθετικό φάουλ στο θεματοφύλακα, γιατί ήταν μεν δύο παίκτες, αλλά δεν νομίζω ότι έγινε κάποια παράβαση. Απλά ήταν μπροστά του.
1: Ξυλοπέσαν
2: και...
1: πάνω του ρε εσύ τώρα. Εντάξει, δεν τον αφήσανε ούτε να διώξει ούτε να μπλοκάρει. Ξέρω εγώ. Ήτανε, το παρενόχλησαν.
2: Από ό,τι βλέπω πάντως λίγο που έκανα μια γύρα και στα social media υπάρχει πολύ γκρίνια.
0: Καλά, χαίρομαι πολύ. Αυτό
1: καλά, το σώμα δεν είναι κριτήριο.
0: Αυτό δεν έχει να κάνει με το τι είναι.
2: Εμένα η αίσθησή μου ήταν ότι δεν έκαναν κάποια κίνηση να τον εμποδίσουν. Okay. Απλά ήταν
0: να το πω διαφορετικά. Όταν υπάρχουν 5 παίκτες προς το τερματοφύλακα, τι κάνει, ποιος είναι ο ρόλος του μετά, αν δεν μπορεί να κάνει κάτι και εμποδίζεται.
2: Okay, ναι, το ακούω αυτό.
0: Μπροστά ακριβώς στη γραμμή του τερματός του.
1: Τα παράπονα στον κύριο Αρτέτα. Αυτός χάλασε την πιάτσα φέτος.
2: Εγώ παιδιά, καλά, αυτή εντάξει, εκεί το έχουμε πάει στο άλλο επίπεδο. Λοιπόν, όπως και να έχει, η Ισπανία πίεσε, είχε και μια πολύ καλή στιγμή νωρίτερα με τον Οιαρθάμπαλ και τελικά αυτός ήταν που άνοιξε το σκορ. Στο 36 ο Βάσκος επιθετικός μετά από πολύ ωραίο γύρισμα του Κουκουρέγια και ένα εύκολο πλασέ, ακόμη ένα γκολ για τον Βάσκο στο Μουντιάλ. Κάνει πάρα πολύ καλή διοργάνωση.
1: Το θέμα είναι τώρα για την Αυστρία το εξής. Η Αυστρία είχε κατέβει με ένα πλάνο να κρατήσουμε το 0. Το πλάνο αυτό αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται πια. Λοιπόν, η Αυστρία πρέπει να κάνει πράγματα αυτή τη στιγμή τα οποία ενδεχομένως δεν ξέρει, δεν μπορεί να κάνει απέναντι στην Ισπανία. Δηλαδή να επιτεθεί, να αφήσει χώρους πίσω για να προσπαθήσει να ισοφαρίσει κάποια στιγμή. Δεν λέω τώρα, αλλά κάποια στιγμή, αν μείνει το 1-0, πρέπει να το κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να το κάνει.
2: Στα πρώτα 10 λεπτά είχε διαφορετική εικόνα το μάτς. Γιατί η Ισπανία ανέβαινε πάρα πολύ ψηλά και άφηνε καινούς χώρους πίσω και φαινόταν ότι η Αυστρία ενδεχομένως να μπορούσε να απειλήσει σε κάποια κόντρα. Αλλά αυτό το πλάνο το εγκατέλειψε πάρα πολύ γρήγορα και κλείστηκε. Με αποτέλεσμα να γίνει το μάτς αυτό που λέμε μονό. Και όταν παίζεις μονό με την Ισπανία, κάποια στιγμή μάλλον θα το φας. Και ήρθε αυτό το γκολ. Από την ώρα που μπήκε το γκολ και μετά συνεχίζεται το ίδιο πράγμα. Είναι η Ισπανία εκεί, έχει κατασκηνώσει γύρω από την περιοχή της Αυστρίας και πιέζει να ψάξει να βρει και
1: δεύτερο. Μύρισε αίμα τώρα και σου λέει πάμε να βάλουμε και δεύτερο να τελειώνουμε το μάτς.
2: Να πούμε επίσης κάτι που ήθελα να το πω αυτό, επειδή το διάβασα και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ξέρετε ποιο είναι το τελευταίο νοκάουτ που κέρδισε η Ισπανία σε Μοντιάλ?
1: Για πες.
2: Είναι ο τελικός του 2010.
1: Είμαστε.
2: Από τον τελικό του 2010 και μετά η Ισπανία δεν έχει νίκη σε νοκάουτ παιχνίδι Μοντιάλ. Γιατί το 2014 δεν μπήκε καν στα νοκάουτ, αποκλείστηκε από τον Όμιλο. Το 2018 αποκλείστηκε στο πρώτο νοκάουτ από τη Ρωσία στα πέναλτι και το 2022 αποκλείστηκε από το Μαρόκο ξανά στα πέναλτι.
1: Είμαστε.
2: Οπότε σήμερα άμα καταφέρουν οι Ισπανοί να κερδίσουν θα επιστρέψουν σε προκρίσεις σε νοκάουτ Μοντιάλ μετά από 16 ολόκληρα χρόνια. Και ψήνεται και πολύ ωραίο ζευγάρι στην επόμενη φάση αν τα καταφέρουν, έτσι, είτε με Πορτογαλία είτε με Κροατία.
1: Σωστό. Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ.
2: Είμαστε επικοινωνία.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστούμε Αλέξανδρε.
1: Ο για κάνει κάτι ωραίο τώρα. Μοιράστηκε η οθόνη στα δύο για να μας δείξουν την επιβεβαίωση δεν υπάρχει offside στη φάση του γκολ. Αλλά αντί να φύγει από τη ζωντανή μετάδοση ο σκηνοθέτης και να μας δείχνει ένα replay με τη βοήθεια της γραμμής, έσπασε η οθόνη στα δύο. Συνέχισε να βλέπει το match από τη μία μεριά της οθόνης. Την άλλη μεριά της οθόνης είσαι στην επιβεβαίωση του ημιαυτόματου ότι δεν υπάρχει offside και όλα γίνανε σωστά. Από το να κάθεσαι και να χάνει παιχνίδι για να δει ένα γράφημα.
0: Και καλησπέρα σα.
1: Γεια σα.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πάνουτσου, στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακία, είπα. Κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Λοιπόν, μπαίνετε στο sportfm.gr.
1: Κάτι έχει χαλάσει. Μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
0: Αυτό πρέπει να κάνω.
1: Μάσε στην κασέτα, βλέπω τώρα. Μήπως ξαναπες από την αρχή.
0: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
1: Ναι, ναι.
0: Κυρίες και κύριοι.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, bettersportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, στο κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Οπότε ανοίγει ο Media Player, ακούτε το πρόγραμμα δηλαδή.
1: Μ' αρέσει που τα λες κοιτώντας το κενό εδώ μεταξύ κάθε μέρα. Κοιτάς το κενό, δηλαδή. Κοιτάς το
0: μάτς κοιτάω.
1: Όχι, κοιτάς κενό. Στην πραγματικότητα δεν εστιάζει το μάτς αυτή τη στιγμή. Είναι, ξέρεις, πέφτουν τα data μπροστά από το βιβλίο. Πέφτουν τα γράμματα. Ναι. Σαν τον κώδικα του Matrix πέφτει ένα πράγμα.
0: Γιατί είναι σαν να διαβάζω παλήμψη στο κώδικα αυτή τη στιγμή. Όπου βρέθηκε η Αυστρία στην περιοχή της Ισπανίας. Απίστευτα πράγματα. Και δεν ξέρω να κάνω την μπάλα. Λοιπόν. Τι έλεγα λοιπόν, ναι, η ενότητα on demand και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα μέσω της. Τι είναι αυτό, ball recovery time last 10 minutes.
1: Πολύ χρήσιμο σας.
0: Τι είναι αυτό που έκανε 14 δευτερόλεπτα η Ισπανία και 18 η Αυστρία. Τι σημαίνει αυτό. Για τη ζωή μας τι σημαίνει. Πώς βοηθάει αυτό την καλύτερη κατανόηση του παιχνιδιού. Τι μας βοηθάει.
1: Κάτσε να δούμε ένα 3-3 τώρα της Αυστρίας. Το οποίο όμως.
0: Το οποίο τελείωσε. Ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Από τη φόρμα αυτή λοιπόν γράφετε τα email σας. Τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr. Οπότεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0. Γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook. Για να μας βρείτε στο YouTube. Το ίδιο δηλαδή. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store. Για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής για τους πολύ πολύ διαβαστερούς. TikTok, δόξα τω Γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα. Και επίσης θέλω να σας πω ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, όπως τα ακούτε, Παγκόσμιο με GKK, έτσι, Παγκόσμιο 2026. Παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα. Αυτά. Ιταλία, ήθελα να πω, καθώς πλησιάζουμε και πηγαίνουμε προς το ημιχρονιά που είμαστε στην Ισπανία, συγγνώμη τώρα, είναι άσχετο, αλλά κάπως σχετικό, για να μην το κολλήσω οπουδήποτε αλλού.
1: Κάτσε λίγο τώρα, κάτσε λίγο την Αυστρία, ξαναπάτησε περιοχή Θαραλέα, αλλά πάλι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Τι είδος, offside.
0: Offside και τελείωσε η ιστορία. Λοιπόν, στην Ισπανία λοιπόν, σε αντίθεση με εμάς εδώ, οι οποίοι κάνουμε απλώς μια παρατήρηση το καλοκαίρι στις παραλίες, αν κάποιος ας πούμε φέρει και χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, αφρόλουτρο ή σαμπουάν στους γέρες, στην Ισπανία πέφτει 750.
1: Α, μάλιστα.
0: Κατευθείαν. Γιατί σου λέει, κάτσε ρε φίλε, δεν θα κάνετε ό,τι γουστάρετε. Επίσης έχουν πολύ αυστηρά πρόστιμα για... Αν κάνεις μπάνιο με κόκκινη σημαία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λογικό, καλή μπάχα και τη ζωή σου βέβαια. Να μην σε νοιάζει το πρόστιμο πρώτα απ' όλα, αλλά η ζωή σου. Κάπνισμα σε παραλίες που απαγορεύεται. Και κατοικίδια σε παραλίες όπου απαγορεύεται.
1: Όπου δεν επιτρέπονται τα κατοικίδια. Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε παίζουν καλά μετά και κάμπινγκ και τέτοια. Τέλος πάντων, έχουν πρόστιμα μέχρι 1500 ευρώ. Θέλω να πω. Το λέμε για τους Ισπανούς που εντάξει έχουν. Τέλος πάντων, μια σεβαστή ακτογραμμή. Αλλά εμείς εδώ θα πρέπει να είμαστε πρώτοι. Εμείς θα πρέπει να δίνουμε τα παραδείγματα σε όλα αυτά. Και δεν ασχολούμαστε. Τέλος πάντων. Ιδιαίτερα δηλαδή. Και δεν ξέρω και ασχολούμαστε.
1: Όχι. Από όσο γνωρίζω, όχι ιδιαίτερα με όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Όχι ιδιαίτερα, ξέρεις. Σε επίπεδο συστάσεων και αν βρεθεί κάποιος να κάνει συστάσεις. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε την Ισπανία, έχει κερδίσει. Ένα φάουλ, είναι λίγο μακριά από την περιοχή, δεν είναι τόσο κοντά για νομίζω για να απειλήσει.
0: Είδα σε ένα παιχνίδι και αναρωτιόμουν, γιατί δεν το κατάλαβα καλά τι έχει γίνει. Είδα σε ένα παιχνίδι λοιπόν, το διαιτητή πέρα από το να βάζει το σπρέι για το που θα στηθεί η μπάλα σε ένα φάουλ, να βάζει το σπρέι για τη γραμμή του τείχους και να βάζει και ένα σπρέι
1: για τους επιτιθέμενους που θέλουν να μπαστακωθούν στο τείχος.
0: Ναι. Το οποίο όμως το είδα μόνο εκεί, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πηγαίναν και μπαστακώνονταν κανονικά. Α, δοκάρι. Και παίζει.
1: Δοκάρι και παίζει. Ο...
0: Ό,τι έβγαλε.
1: Δοκάρι, συνεχίστηκε η φάση ζωντανή στην περιοχή της Αυστρίας.
0: Πήγε ο Γιαρθάμπαλ.
1: Λάθος απομάκρυση του αμυντικού, ναι, ναι, την έστρωσε στον παίχτη της Ισπανίας και έβγαλε ο.
0: Ο Γιαμάλ ήταν, ναι. Τέλος πάντων, εντυπωσιακή επέμβαση στο Σλάγκερ στο σούτ αυτό.
1: Στικτώδης τελείως.
0: Καθάρισε το φάουλ πάρα πολύ ωραίο.
1: Και ήταν αρκετά μακριά, αλλά.
0: Και ακριβώς, την ακούμπησε και πήγε και οριζόντιο.
1: Ακριβώς αυτό προφανώς πρόλαβε, είχε την απόσταση που χρειάστηκε για να κατέβει μπάλα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Ο Άλεξ Μπάιν ήταν πάρα πολύ ωραία εκτέλεση. Και μετά από εξαιρετική η επέμβαση του αυστριακού goalkeeper. Mm. Του Σλάγκερ. Για την μπάλα του Μουντιάλ, παιδιά, τα συζητήσαμε. Κάναμε ειδική αναφορά σε εκπομπή για την Τριόντα. Και όχι εμείς, γιατί εμείς δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Την κάναμε διότι είπαν συγκεκριμένα πράγματα για την Τριόντα, την μπάλα του φετινού Μουντιάλ, τόσο ο Κάσπερ Σμάιχελ όσο και ο Τζο Χαρτ.
1: Ναι.
0: Και είπαν ότι το γεγονός ότι είναι η πρώτη μπάλα που δεν έχει εραφές, δηλαδή πάνω, το εξής είναι κάπως έτσι αεροδυναμικά. Και έχουν την αίσθηση και τερματοφύλακες είναι πρέπει να τους ακούσουμε ότι έχει κατασκευαστεί ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Δηλαδή φεύγει λίγο πιο γρήγορα και είναι και λίγο πιο δύσκολο για τους τερματοφύλακες να την ελέγξουν. Mm-hmm. Οπότε όχι, δεν είναι μάλλον ιδέα σου. Είναι πραγματικότητα.
1: Και αυτός είναι και ένας λόγος που ακόμα μια φορά βλέπεις τερματοφύλακες να διώχνουν και όχι να μπλοκάρουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακόμα και σε φαινομενικά εύκολες περιπτώσεις που λες, γιατί την μπλόκαρε τώρα. Γιατί φοβούνται και οι τερματοφύλακες ότι την μπάλα μπορεί να σπαρταρίσει και να ζωντανέψει τα χέρια τους και να την πατήσουν. Οπότε σου λέει, ας τη διώξουμε και έχει ο Θεός. Μην φάμε τώρα καμιά
0: φάβα. Ναι. Για να είναι σίγουροι. Για να είναι σίγουροι. Έχεις δίκιο.
1: Γενικότερα οι τερματοφύλακες τελευταία χρόνια πάντως δεν μπλοκάρουν και διώχνουν. Δηλαδή εμείς που μεγαλώσαμε με εικόνα τερματοφυλάκων να κάνουν έξοδο στο κόρνερ, να βγαίνουν και να μπλοκάρουν την μπάλα, ή σε σούτ τα οποία δεν είχαν, ας πούμε, τρομερή δύναμη, να πηγαίνουν και να μπλοκάρουν την μπάλα, ακόμα και με μπλονζό να την μπλοκάρουν με τα δύο χέρια, να τη σταματάνε.
0: Πού το έχεις παρατηρήσει αυτό, γιατί το λες τόσο πολύ?
1: Διότι δεν έχω τερματοφύλακα να μπλοκάρει ακόμα και απλά σουτ. Ή έξοδο με κόρνερ, βγαίνει με τις γροθιές και τη διώχνει. Δεν έχει πάει να την μπλοκάρει. Που λες, παιδί μου, είσαι δύο μέτρα παλικάρι, έχεις και το πλεονέκτημα ότι βγαίνεις με τα χέρια ψηλά, φτάνεις σε ένα πολύ μεγάλο ύψος. Μπλοκάρει.
0: Το έχω παρατηρήσει, όχι στο βαθμό που λες. Πού εκτιμάς ότι οφείλεται?
1: Πού έχεις να μπλοκάρει τερματοφύλακα? Σε φάση ψηλοδύσκολη εννοώ κάτι. Πού είναι εκείνες οι σαργανικές, τα σαργανικά μπλοκαρίσματα, ας πούμε, που έφευγε στα φάουλ με τα δύο χέρια και μπλόκαρε την μπάλα και έπεφτε κάτω και έφερνε και τούμπες και την είχε την μπάλα κρατημένη στα χέρια του. Πού είναι αυτά? Δεν μπλοκάρουν πια οι τερματοφύλακες. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την μπάλα. Με τις μπάλες γενικότερα που είναι πιο ελαφρύες και πιο μπελαλίδικες. Θέλουν να είναι ήσυχοι. Θέλουν να είναι πιο safe. Μπουνιά να φύγει η μπάλα μακριά.
0: Ναι, αλλά το πιο safe αρχίζει και φεύγει λίγο παραδείγμα το job description που λένε στο χωριό.
1: Ναι, μα χαίρομαι πολύ. Μα πια το job description τερματοφύλακα είναι να καλώσουμε την μπάλα στα πόδια. Ποιο έχει αλλάξει το job description τερματοφύλακα? Πια λέμε, παίζει καλά με τα πόδια, ναι, μας κάνει. Με τα χέρια, κύριε, ρεφλέξ, έχουμε τίποτα, σε καμιά γωνία θα απογειωθούμε να διώξουμε την μπάλα. Άμα παίζει καλά με τα πόδια την μπάλα, μου αρκεί. Άλλο πράγμα είναι αυτό.
0: Γιατί είναι πολύ καλό, γιατί έτσι, Κώστα μου, τι θα γίνει? Θα πάρουμε κουράγιο να κάνουμε build-up, να φάμε πολλά γκολ.
1: Έτσι.
0: Οπότε, όχι, συγγνώμη, θα το ξαναπώ. Γιατί έτσι τι θα γίνει, θα πάρουμε κουράγιο να κάνουμε πιλά, για να δοκιμάσουμε και την ικανότητά του με τα χέρια.
1: Έτσι, έτσι.
0: Δεν τα λέτε όμως αυτά.
1: Έτσι.
0: Δεν τα λέτε όμως, δεν τα σκέφτεστε. Και πρέπει να βγαίνουμε εμείς να τα λέμε. Κάθεστε μόνο και, πώς το λένε, και καυτεριάζετε. Mm-hmm. Κατάλαβες τι γίνεται. Σογκιάς την έπιανα ακίνητος και όρθιος. Ο Καν μπλοκαρέ επίσης, βεβαίως.
1: Ναι, τόσο πάνω, τα παλιά μοντέλα τραγούδια. Και ο Νικοπολίτης μπλοκαρέ.
0: Και ο Νικοπολίτης,
1: ναι. Επειδή τον αναφέρατε και εσύ, έχετε δίκιο, ο Νικοπολίτης μπλοκάρε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα παλιά μοντέλα ήταν πιο σταθερά. Αυτό που λέμε, στο grip. Στο πιάσιμο της μπάλας. Εδώ πέρα τώρα δεν ξέρω. Φταίνουν τα γάντια. Έχουν βάλει ζελέ στο μαλλί και όπως έχει περάσει το μαλλί, έχει πάνω γλιστρά. Δεν ξέρω, κάτι φταίει.
0: Κοίταξε βέβαια, από την άλλη, το ανανά θα ήταν ενδιαφέρον, αν ξέρει κάποιο ή αν μπορεί να βρει τα στοιχεία, γιατί θέλει λίγο ψάξιμο. Αν πάρει, ας πούμε, μία τάγκο, για παράδειγμα,
1: ναι,
0: ωραία, και τη συγκρίνεις με μία τριόντα,
1: ναι,
0: νομίζω ότι θα βρεις πολλές διαφορές, οι οποίες μάλλον θα αποτελέσουν δικαιολογία για τους τερματοφύλακες, εάν το κάνουν αυτό, ξέρεις, συντεταγμένα και επίτηδες, παρά όχι. Δηλαδή μια πιο ελαφριά μπάλα, μια πιο γλιστερή μπάλα,
1: ναι,
0: ενδεχομένως σε σχέση με μια πολύ βαριά στιβαρή μπάλα, την οποία ένιωθε και ο τερματοφύλακας ότι μπορεί να την ελέγξει πιο εύκολα.
1: Εντάξει, πάντα παίζει ρόλο βεβαίως για τον τερματοφύλακα αν θα ρίξει και τη σωστή ροχάλα στο γάντι. Δηλαδή, αν θα φτύσει με τη σωστή ποσότητα στο γάντι για να έρθει μετά και να είναι σαν κόλλα, γίνεται αυτό μετά σαν ούχου.
0: Οπωσδήποτε.
1: Όταν έρχεται την μπάλα, δηλαδή πάει και κολλάει πάνω μετά. Αν έχει φτύσει καλά στο γάντι.
0: Έτσι γίνεται. Και θυμίζω το φτύσιμο είναι ένα. Δεν κάνω ποτέ. Όποιος κάνει διπλό φτύσιμο είναι λάθος. Το έχουν πει λάθος.
1: Είναι φλόρος.
0: Ναι, ναι. Ένα φτύσιμο γιατί κολλάει μετά.
1: Ένα,
0: δεν
1: ένα και τρίβουμε τα χέρια μετά. Δεν είναι ένα και ένα.
0: Και τώρα κάποιος λέει, ναι, δεν ξέρετε, εσείς φτύνουν αυτοί γιατί είναι η επιφάνεια του γατιού.
1: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει.
0: Ξέρω εγώ και
1: ναι, ναι, ναι, η επιφάνεια.
0: Ότι ξέρετε εσείς και δεν ξέρουν αυτοί.
1: Εμείς αποθεώνουμε το φτύσιμο στο γάτι. Τι δεν ξέρουν αυτοί και δεν ξέρουμε εμείς. Για αποθέωση το λέμε. Φτύνεις, κάτι κάνεις καλά.
0: Σίγουρα, σίγουρα κάτι κάνεις καλά. Ο Τσέχ. Ο Μπουφόν. Ναι, εντάξει, εδώ τώρα ο Μπουφόν. Για τον Μπουφόν. Τι να πεις.
1: 40 χρόνια φούρναρης. Θα μπλόκαρε κιόλας κάποτε την μπάλα, ναι.
0: Και ο Ντίντα. Εντάξει, ο Ντίντα. Ας πάμε με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Η διαφωνία ότι ο Ντίντα είναι ο κορυφαίος Βραζιλιάνος τερματοφύλακας. Ένας φανταστικός τερματοφύλακας, ναι. Ο Ντίντα. Φανταστικός πραγματικά. Καταπληκτικός. Τόσο που δεν μπορεί να είσαι Βραζιλιάνος εσύ, αγόρι.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μάθει ποδόσφαιρο ενώ στη Βραζιλία και να είσαι τόσο καλός τερματοφύλακας.
1: Ισχύει.
0: Τρομερός τερματοφύλακας. Εντάξει, η Μπλονζέρ επίσης που λένε κάποιος, αναφέρεσαι με το Χούρογλου. Η Μπλονζέρ, ναι, συνήθως μπλοκάρανε κιόλας. Τους άρεσε όμως αυτό,
1: ναι,
0: το θέλανε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Χούρογλου το ήθελε. Τέτοιοι Μπλονζέρ ήταν συνήθως οι πιο βραχείς. Δηλαδή ο Χούρογλου, ο Χρήστος Αρβανίτης, ο Δοξάκης, οι πιο. Πιο βραχίσω με την κλοπή, το πω. Ναι. Οι οποίοι το γουστάραν αυτό το πράγμα, ναι.
1: Οι οποίοι ήταν και πολύ αλτικοί όμως.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δηλαδή, πώς το λένε, μπορούσαν να αντισταθμίσουν την έλλειψη ύψους με τα αλτικά τους προσόντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και γι' αυτό και οι αποκρούσεις τους, επειδή ήταν πιο κοντοί από τους υπόλοιπους, ήταν και πιο εντυπωσιακές.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, όταν έφευγε, ας πούμε, στο γάμα ένας θεματοφυλάκας που ήταν ύψος 1,83-1,85,
0: 1,80.
1: Το βλέπεις και ήταν μια διαδρομή μέχρι να φτάσει εκεί. Δηλαδή έβλεπες τώρα και λες τι κάνει τώρα εκεί πέρα.
0: Θυμάμαι ήταν έτσι.
1: Γατόπαρδος.
0: Δεν ξέρω αν το έχει φτιάξει η φαντασία μου. Θυμάμαι ότι τέτοια έτσι όπως την περιγράφεις ήταν η απόκρουση του Χρήστου του Αρβανίτη σε εκείνο τον τελικό του κυπέλλου του 86. Αν θυμάμαι καλά, που κερδίζει ο Παναθηναϊκός 4-0 τον Ολυμπιακό. Αν θυμάσαι. Και το ένα γκολ μπαίνει. Νομίζω ότι τώρα ο Ραβάκος πέναλτι το χάνει, το αποκρούει ο Αρβανίτη και νομίζω την απόκρουση στο δεξί του γάμα. Και μετά μπαίνει γκολ στην εξέλιξη της φάσης. Και το θυμάμαι γιατί ήταν ένα από τα σπάνια, μία από τις σπάνιες περιπτώσεις, νομίζω η κάμερα που το έχει πιάσει είναι πίσω από το τέρμα που δείχνει. Που είναι σπάνιο, ξέρεις, για 1986 και μου έχει δημιουργηθεί αυτή η εντύπωση που μπορεί να είναι και. Εντάξει, μπορεί να είναι και λανθασμένη. Ο Ταφαρέλ καλύτερος από τον Τίντα, όχι.
1: Όχι, παιδιά.
0: Όχι. Όχι.
1: Δεν είναι. Ούτε ο Άλισον που είναι τώρα καλύτερος από τον Τίντα. Καλύτερα να το φύλαγε προφανώ. Ο Ντίντα ήταν τόσο, αυτό που λέει ο Γιάννης. Ήταν τόσο καλό που σχεδόν λες δεν μπορεί να είναι Βραζιλιάνος.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικό. Ναι, κοιτάπε στο δοκάρι, παιδιά, και εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Χτυπάμε τα.
1: Που ακούγεται, περνάει για τα μικρόφωνα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το ότι καλύτερη μου.
0: Ναι. Εννοείται. Και συνήθω εκεί δεν φτάνει ένα. Δηλαδή εκεί αποφασίζει ο τερματοφύλακα πόσα είναι αρκετά. Γιατί με το πρώτο μπορεί να μην νιώσει καλά. Μπορεί να χρειαστεί δεύτερο. Χρειαστούν δύο και δύο. Δύο στο κάθε πόδι.
1: Αυτό νομίζω είναι για να καθαρίσει τα παπούτσια από το γρασίδι που έχουν κολλήσει από κάτω. Επειδή κολλάει, ειδικά εκεί πέρα που είναι η περιοχή, ξέρεις, η μικρή περιοχή, καμιά φορά έχεις δει που ρίχνουν και νερό, γίνεται λίγο λασπουριά. Τέλος πάντων, τα παπούτσια του λοιπόν μπορεί να έχει κολλήσει γρασίδι από κάτω και να του γλιστράει όταν θα χρειαστεί, δηλαδή στην εκτέλεση του φάουλ. Γιατί συνήθως είναι από φάουλ χτυπάνε τη στάχτη στο δοκάρι. Για να έχει καλύτερο πάτημα κάτω, μην γλιστρεί την ώρα που θέλει να πατήσει ή να αλλάξει.
0: Καλό.
1: Ή να αλλάξει η κατεύθυνση, ξέρεις, από τη μία γωνία στην άλλη, να μην έχει γρασίδι από κάτω και γλιστρεί το
0: πόδι. Ωραίο, ωραίο. Δεν θυμάμαι τον Γιώργο το Δάφκο τόσο καλά για να πω αν ήταν Μπλονζέρ. Να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι ότι ήταν καλό τερματοφύλακα. Α, ξέρετε ποιο άλλο ήταν Μπλονζέρ. Ο Θεολόγης ο Παπαδόπουλος. Τώρα που τον θυμήθηκα. Από τους πιο έτσι βραχύσωμους τερματοφυλάκες. Ποιο είναι ο πιο βραχύσωμος διάσημος τερματοφυλάκας που θυμάστε μεταξύ. Α, τους Έλληνες, παραπέρα. Εγώ ο πρώτος μου ήρθε στο μυαλό και σου είναι ο Κάμπος.
1: Ναι.
0: Του οποίου και οι φανέλες που τον κάνανε και φαινόταν ήρωας μυθιστορήματος. κόμικ μάλλον, όχι μυθιστορήματος. Δηλαδή, δεν θυμάμαι κατά να πεις πόσο ήταν ο Κάμπος, θα σου πω δεν μπορεί να ήταν πάνω από ένα 80-82 αυτός ο τερματοφύλακας.
1: Εγώ για κάποιο λόγο έχω στο μυαλό μου ως, όχι ακριβώς βραχύσωμο, αλλά τέλος πάντων μικρότερο μέγεθος από τους περισσότερους, τον Μπαρτέζ.
0: Ο Μπαρτέζ.
1: Το Ισορροπία στο μυαλό μου κάτι του τύπου ξέρω 1,85 ας πούμε, maximum.
0: Ο Κάμπος ήταν 1,68.
1: Oh.
0: Τι λέτε, παιδιά?
1: Πολύ δύσκολο αυτό.
0: 1,68. Μπορεί να είναι αλήθεια.
1: Τι να σου πω. Μοιάζει δύσκολο. Τόσο κοντός.
0: Ότι ήταν κοντός το θυμάμαι, αλλά τόσο πολύ. Ε? Ο Μπαρτές πρέπει να ήταν κοντά 1,80.
1: Και λίγο παραπάνω.
0: Αυτό βέβαια. 1,68 με 1,70. Δεν ήταν πιο ψηλός. Τι
1: ο
0: λες
1: ο Κάμπος, ε.
0: Τι λες τώρα. Συγγνώμη. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Ναι, το θυμάμαι κοντό, αλλά όχι τόσο κοντό. Ο Μπαρτές ήταν ακριβώς 1,80. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτοί οι τερματοφύλακες κιόλας, για κάποιο λόγο, δηλαδή, μα, να το πω γιατί συμβαίνει και με τους δύο, οι ψηλοί τερματοφύλακες είναι συνήθως και κορδωμένοι.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή είσαι που είσαι 95, ξέρεις, πίσω εφλάτες,
1: ευθυτανείς.
0: Λοιπόν, οι κοντοί για κάποιο λόγο καμπουριάζουν κιόλας. Δηλαδή δεν σου φτάνει που είναι κοντοί. Καμπουριάζουν κιόλας και κάπως κοντένουν ακόμη περισσότερο. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Πραγματικά. Είναι εντυπωσιακό. Ο τέρμα στο Κονγκό ήταν 1,82. Okay. Ο Κασίγας δεν ήταν κοντός, παιδιά.
1: Όχι, δεν ήταν κοντός.
0: Κασίγας. Όχι, δε, ούτε ο Μίρσος ήταν κοντός. Ούτε ο Βαλντές ήταν κοντός, ούτε ο Φρανσέσκο Τόρντο ήταν κοντός. Ο Τόρντο ήταν πολύ ταψιλός καταρχάς. Για το δοξάκι ήταν πάμε, παιδιά. Παιδιά, δεν ήταν βραχής όμως ο Κασίγας, θα με τρελάνετε τώρα. Ο Κασίγας πρέπει να είναι ένα 87-88.
1: Πάνω από ένα 85 και εγώ τον έχω.
0: Εκεί τον έχω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι ένα 85.
1: Εντάξει.
0: Έχει και βραχής όμως ο Κασίγας, μην τρελάθουμε τώρα. Sorry κιόλας. Λοιπόν. Γιατί πατάνε το χορτάρι. Οι εκτελεστές γιατί πατάνε το χορτάρι.
1: Στα φάουλ ή στα πέναλτι, που λέμε τώρα. Στα φάουλ.
0: Ναι. Το πατάνε για να στρωθεί για να είναι καλά. Ναι, για να μην φύγει κομμάτι χορτάρι μαζί με την μπάλα.
1: Ναι. Να μειώσει την τριβή, να ξέρεις αυτό. Να μην εμποδίσει έστω και ξέρεις, ελάχιστα που μπορεί να του αλλάξει την πορεία τη μπάλα.
0: Βέβαια, γιατί από το χορτάρι φεύγουν κομμάτια στη διάρκεια του αγώνα.
1: Όχι μόνο χορταριού, και χώμα βγαίνει
0: και από χώμα, κάτω. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Οπότε το πατάνε για να είναι σίγουροι ότι δεν θα φύγει κανένα κομμάτι μαζί με την μπάλα και δεν θα επηρεάσει το σου του. Τέλος πάντων. Ο Ικίτα ήταν 75. Ναι, ο Ικίτα δεν ήταν ψηλός, όντως. Mm-hmm. Όντως, ισχύει αυτό. Τέλος πάντων. Ναι, καμπουριάζουν για να είναι έτοιμοι να πεταχτούν. Ναι, παιδιά, είναι έλουροι. Μα γι' αυτό του λέμε έλουροι.
1: Ναι, αλλά άμα πρέπει να τεντωθεί. Άντε να πρέπει να πεταχτεί, το καταλαβαίνω. Αν πρέπει να τεντωθεί το γάμα και είσαι καμπουριασμένο και είσαι και κοντό.
0: Πάντως δεν υπάρχει πιο εντυπωσιακή κίνηση από το πέταγμα του κοντού τερματοφύλακα στο γάμα που το βγάζει με ανάποδο χέρι.
1: Ναι.
0: Πιο εντυπωσιακή δεν υπάρχει. Επέμβαση τερματοφύλακα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με όλα αυτά τα ωραία, αυτέ τι αναμνήσει και περιμένοντα το δεύτερο μήχο να ξεκινήσει φυσικά Ισπανία-Αυστρία, θυμίζουμε 1-0. Η ώρα 11 πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσει τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Τη μακέτα του νέου γηπέδου Γιώργος Καραϊσκάκης παρουσίασε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, χωρητικότητας άνω των 53.000 θέσεων. Η διάρκεια κατασκευής θα είναι 2 χρόνια και θα κοστίσει 250 εκατομμύρια που θα καλυφθούν από μένα χωρίς κρατικό πόρο, δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα. Ζητάμε από το Σεπτέμβριο του 25 μία ρύθμιση για το ύψος του, τόνισε. Με την υπογραφή νέας σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα υλοποιηθεί η ανακατασκευή του Καραϊσκάκης, όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση καθυστερεί, τόνισε και επεσήμανε πως υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων, 20χρονος Σέρβος επιθετικός Γιόβαν Μιλόσεβιτς της Ουγγάρδης, θέμα χρόνου του Ρόκα, στη τελική ευθεία επιστροφή του Κορδόν. Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών ιτήθηκε 73-66 από τη Ρουμανία στο Βουκουρέστι για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο 3-2 υποχώρησε η Γαλανόλευκη που θέλει νίκη την Κυριακή κόντρα στην Πορτογαλία για να προκριθεί στη δεύτερη φάση. «Αισθάνομαι ντροπή με την εικόνα μας», δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με Τσάλοφ, καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη έξω μηνίσκου, καθαρή μαγνητική του Παυλέγκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις του δικεφάλου του Βορρά με την Κοπενχάγη για τον Χατζηδιάκο επιβεβαιώνουν μέσα στη Δανία. Κοντά στην αντικαταστάτη του Γιαννούλη Άξμπουργκ, αύριο θα ενσωματωθεί ο Τάισον. Προπόνηση με αρκετή τακτική για το σημερινό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία εν ώψη του Σαββατιάτικου φιλικού με τον Άγιαξ. Το βάρος στην απόκτηση αριστερού μπακ έχουν ρίξει οι πράσινοι. Η ομάδα θα παίξει εδώ τη σεζόν 2027-28, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος βρέθηκε στο Βοτανικό. Επιστροφή στα Σπάτα για παίκτες και προπονητικό επιτελείο της ΑΕΚ, καθώς αύριο ξεκινούν οι εργοματρικές και ιατρικές εξετάσεις σε 3 γκρουπ, εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον ΧΑΦ, άμεσα αναμένονται εξελίξεις. Σημαντική προσθήκη στο οργανόγραμμά του ετοιμάζει ο Άρης, που είναι κοντά στη συμφωνία με παράγοντα από το εξωτερικό με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο. Παίκτης των κίνδυνων για ένα ακόμα χρόνο ο Γιάννης Γιαννιώτας, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, που παράλληλα γνωστοποίησε και την απόκτηση του 20χρονου μέσου Σανουσί Διαλό. Ενθουσιασμένος που ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού, εμφανίστηκε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ στο πρώτο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΚΑΕ μετά την ανακοίνωσή του για 2+1 χρόνια έναντι περίπου 6,5 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά. Παρελθόν αποτελεί ο Μόντε Μόρις, MVP και του πρωταθλήματος, ψηφίστηκε ο Εβάν Φουρνιέ. Στη φάση των 32 του Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Καμίλα Ραχίμοβα. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο την 30χρονη Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο. Με επαθλό μία θέση του 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Ισπανία-Αυστρία 1-0 στο ημίχρονο της αναμέτρησης. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Πορτογαλία-Κροατία και στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Μετάδοση από την ΕΡΤ. Άμεσα παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Γιούλιεν Νάγκελσμαν από τη τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φαβόρη να τον αντικαταστήσει είναι σύμφωνα με το Sky Sports ο Γιούργεν Κλοπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.

0: Λοιπόν, δεύτερο Fight Club, ξεκίνησε και το δεύτερο ημίχρονο του παιχνιδιού της Ισπανίας με την Αυστρία. Θυμίζουμε πάντα 1-0 με τον γκολ του Ογιαρθάμπαλ από το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε 48 λεπτό.
1: Εσύ που αναρωτιέσαι που λες πολύ ωραίο το γήπεδο στο Λος Άντζελες, αλλά ρε Καλιφορνέζη, πώς βλέπετε ρε Αλάνια εκεί πάνω από το 24ο διάζωμα, μιλάμε για θηρίο. Είναι πάρα πολύ απλό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πια ακόμα και η εμπειρία του γηπέδου γίνεται εμπειρία τηλεοπτική σε πολλές περιπτώσεις λόγω των cubes που έχουν των infinity ηλεκτρονικών πινάκων που γυρίζουν 360 κλπ. Δηλαδή ακόμα και στο γήπεδο η εμπειρία που έχεις όταν κάθεσαι σε θέση που είναι μακριά από το γήπεδο στην πραγματικότητα είναι τηλεοπτική. Δηλαδή βλέπεις τα πράγματα μέσα από την κάμερα που έχει το γιγαντιαίο, ξέρω εγώ, cube, jumbotron, οθόνη 360, οθόνη, όπως θέλει να το πει ο καθένας, γίνεται τηλεοπτικό προϊόν ακόμα και η θέαση μέσα από το γήπεδο.
0: Ναι. Ωραίο. Αλλά θα έχεις να λες ότι ήσουν εκεί, ε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είσαι εκεί. Απλά όταν είσαι στο πάνω-πάνω διάζωμα, έτσι, γιατί τα γήπεδά τους, τα πολύ μεγάλα γήπεδα, έχουν θέσεις τις οποίες πραγματικά θες κι άλλα για να δεις. Είναι φτιαγμένα έτσι τα γήπεδα. Η θέαση ουσιαστικά, όταν θες να δεις κάτι, το βλέπεις μέσα από την οθόνη τελικά. Δεν μπορείς να το δεις με τα μάτια σου αν δεν έχεις κι άλλα.
0: Άσχημα είναι.
1: Άσχημα είναι. Ωραία η εμπειρία η υπόλοιπη, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά κατά πήρε φίλε, εγώ εδώ πέρα πλήρωσα $150. Μόνο. Τσάμπα. Αν ήμουν κάτι, θα πλήρωσα $5,000.
1: Μα οι θέσεις του τελικού, οι πιο φτηνές που ξεκινάνε από $6,500 που διάβαζα, αν δεν ανέβηκαν περισσότερο με τη δυναμική τιμολόγηση, θα πάει 6,5 και να σου έρθει και να σου πει κάτι. Άλλαξε όμως. Εγώ το έχω αγοράσει. Όχι, άλλαξε.
0: Όχι. Αλλά νομίζω το έχω αγοράσει.
1: Με $6,500 είναι οι θέσεις που είναι τέρμα πάνω, ας πούμε, στην κορυφή του κόσμου.
0: Α. Ωραία.
1: Για να έχει 6.500 δολάρια και είσαι ένα σημείο πάνω που βλέπει κουκίδε.
0: Για να θα είσαι εκεί.
1: Θα είσαι εκεί. Θα έχει τραβήξει ένα story στο τραβά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν θα
1: μπαίνοντα στο γήπεδο, ανεβάζει το story. Κάνει live.
0: Δεν θα το δει από το cube δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
1: Θα έλεγε κάποιο από το σπίτι, το βλέπει καλύτερα μετά. Έχει μια 60, α πούμε, τηλεόραση. Βάζει και τα home cinema με ήχου κλπ.
0: Ναι.
1: Είσαι αραχτό στον καναπέ σου, δεν έχει ταλαιπωρία, δεν έχει πληρώσει τίποτα. Παραγγέλνει. Θέλω να πω. Αν είναι να πας και να βλέπεις με από το Περιστερώνα 200 μέτρα απόσταση, το βλέπεις σπίτι σου στα 3 μέτρα τηλεόραση την 65, με την 60 έντσον και απολαμβάνεις. Sorry κιόλας.
0: Ναι, αλλά μετά δεν μπορείς να βάλεις το story σου με την τοποθεσία, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Να σε καμαρώσουν.
1: Μάλιστα.
0: Σε καμαρώσουν οι φίλοι σου.
1: Οκ. Okay.
0: Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μιλάτε τώρα για το ΟΑΚΑ, παιδιά. Για το ΟΑΚΑ τώρα καμία σχέση με αυτά τα γήπεδα που λέμε. Εδώ πέρα μιλάμε ότι είσαι πραγματικά ψηλά.
1: Ναι, και στο ΆΚΑ είναι σημεία, ναι. Στο πάνω διάστημα που είσαι μακριά, προφανώς. Ναι. Εδώ πέρα μιλάμε για άλλα.
0: Για πολύ μακριά, για άλλα μεγέθη.
1: Ναι, άλλα μεγέθη.
0: Πραγματικά πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά. Λοιπόν,

0: Αρέσει πάρα πολύ που μοιάζει την κουβέντα για τους τερματοφύλακες και συμμετέχετε. Δεν συνεχίζω. Ποιος είναι ο τερματοφύλακας ο οποίος ενεργός ακόμα, όχι στα καλά του αυτή τη στιγμή, πέρασε μεγάλο πάνω κάτω στην καριέρα του, που όμως το πάνω της καριέρας του, δηλαδή η καλύτερη περίοδος της καριέρας του, ήταν σχεδόν εξωγήινη, ήταν καταπληκτική. Γνωστός πολύ τερματοφύλακας. Αυτό που έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον.
1: Πες, δεν ξέρω. Κάποιον,
0: νομίζω Ντεχέα. Η καλή περίοδος Ντεχέα ήταν απίθανη.
1: Καμία αντίρρηση, ναι. Δεν είναι κακό τώρα ο Ντεχέα.
0: Όχι.
1: Θέλω να πω, είναι υγιεινός όμως.
0: Ναι,
1: υπήρξαν χρονιές στην Αγγλία που ήταν εξωγήινος.
0: Αυτό.
1: Ναι. Τώρα είναι εθνητός.
0: Ναι. Και περίεργη πορεία καριέρας λόγω αυτού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πώς κατάφερε να γίνει από εξωγήινος γήινος και η καριέρα του. Ναι. Είχε και ένα κενό διάστημα νομίζω ότι είχε.
1: Ναι, και κενό διάστημα είχε και διάστημα που λέγαμε τι θα κάνει, δεν θα κάνει κτλ. Εντάξει, ναι. Πιέζει η Ισπανία για δεύτερο γκολ και είναι μέσα και έξω από την περιοχή της Αυστρίας, τέλος πάντων προσπαθεί να τελειώσει το μάτς, να ξεπερδεύει με ένα δεύτερο γκολ. Δεν έχει καταφέρει τώρα, ωστόσο και η Αυστρία τη μεριά της δεν δείχνει ότι μπορεί να...
0: Όχι.
1: Καταρχάς να πάρει την μπάλα στα πόδια της, είναι τα βασικά.
0: Ναι.
1: Να πάρει την μπάλα στα πόδια της, να χτίσει μια επίθεση. Αυτό δεν έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει.
0: Αυστρία μένει και πολύ βαθιά το μεταξύ, ναι, στην περιοχή της. Από την άλλη, όσο είναι ένα μηδέν το μάτς, ποτέ δεν ξέρεις. Γι' αυτό και η Ισπανία επιτίθεται για να βάλουν το δεύτερο, κάπως να ησυχάσουν.
1: Ναι.
0: Αν πεις και οι Σενεγαλέζοι το κάνανε αυτό. Ναι. Και δεν ησύχασαν στο τέλος, καταλαβαίνεις.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ο Στάθης από το New Jersey λέει: το φθηνότερο εισιτήριο που κοίταζα χθες βράδυ για τελικό, φαντάζομαι εννοεί, ήταν 9.800 δολάρια.
1: Τώρα, φαντάζομαι κάποιοι προλάβαν και το πήραν στα 6.5.
0: Ναι.
1: Τιμή, ευκαιρία, οκαζιών. 6.500 δολάρια να είσαι τέρμα πάνω.
0: Και αισθάνονται ευτυχείς και όσο η δυναμική τιμολόγηση θα συνεχίζεται ακάθεκτη, μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο, και όχι τώρα και στο μέλλον, πια σε αντίστοιχου βεληνικού γεγονότα, όπου θα μπει σε σοβαρό δίλημα, τώρα να πάω να το δω το παιχνίδι ή να πουλήσω το εισιτήριό μου στη διπλάσια τιμή από αυτή που το πήρα.
1: Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Να παίζουν αυτά. Ποιος είναι ο ορισμός του κοντού τερματοφύλακα σήμερα?
1: Νομίζω ότι οτιδήποτε κάτω από, ξέρω εγώ, 1,83-1,82 θεωρείται κοντός.
0: Ναι.
1: Πια. Ναι. Για τη σημερινή εποχή με τα μέτρα και τα σταθμά που έχουν καθιερωθεί στο σημερινό ποδόσφαιρο.
0: Νομίζω ναι. Κάπου εκεί. Εντάξει, αλλά ξέρω και οι γενιές είναι ψηλότερες.
1: Σίγουρα.
0: Οι γενιές, ναι, πλέον, έτσι. Ο Πίτερος Σμάιχελ, Εντάξει, παιδιά, ο Πίτερος Σμάιχελ ήταν περιπτωσάρα.
1: Σε ποια κατηγορία είναι ο Σμάιχελ, αυτό που σου
0: ότι ήταν γνωστή στα πολύ καλά. Ήταν, εντάξει, ο Σμάιχελ είχε αρκετά χρόνια.
1: Ο Σμάιχελ ήταν πάντα πολύ καλός.
0: Ήταν πολύ καλός.
1: Δεν είχε,
0: ναι,
1: περίοδο στην οποία, ξέρω εγώ, σάπισε. Όσο έπαιζε, ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Και ο Σμάιχελ από αυτές τις σπάνιες μεταγραφές που πια πολύ δύσκολο να γίνουν. Δηλαδή να βρει έναν παίκτη άσημο, ξέρει, στη Δανία. Ξαφνικά να δεις ότι μπορεί να είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας του κόσμου. Επίσης ο Σμάιχελ, να πούμε, από τους πρώτους τερματοφύλακες, πραγματικά, γιατί εντάξει, στην κουβέντα περί του πότε οι τερματοφύλακες ξεκίνησαν να παίζουν σοβαρά και καλά την μπάλα με τα πόδια και να βοηθούν στην ανάπτυξη της επίθεσης, ενώς μπαίνει το όνομα του Νόιερ δίπλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, ορθώς μπαίνει. Όμως και ο Σμάιχελ το έκανε αυτό το πράγμα. Ο Σμάιχελ έπαιζε αρκετά εδώ, αλλά βεβαίως δεν υπήρχε τότε build-up.
1: Ναι, ναι.
0: Στην πραγματικότητα. Τον είπαμε, παιδιά, και τον Άβατς. Χαντάνοβιτς ή Όμπλακ, εγώ είμαι ομπλακικός, θέλω να σας πω.
1: Θα συμφωνήσω, ναι.
0: Είμαι ομπλακικός. Ο Καν τι εννοεί ότι είχε πτώσει στην καριέρα του? Εντάξει,
1: Έκανα στα 38 και στα 39 αυτός, ναι, να παίζει. Προφανώς δεν ήταν ο ίδιος Καν που ήταν, ναι, στα 32 και στα 30.
0: Ο Καν όμως στα 33 του... Παιδιά, αν δεν υπήρχε Καν, η Γερμανία όχι δεν θα φτάνει τελικό, δεν θα πέρανε για τους ομίλους.
1: Ναι.
0: Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις τερματοφύλακα ο Κάν, ο οποίος σε μουντιάλ μπορεί και πηγαίνει τη χώρα του μακριά για να κηρύσσεται καλύτερος παίκτης. Καλά, πέρα από το πήρε το βραβείο ο Λεβιασίν τότε στο τουρνουά. Τρομερή περίπτωση. Και ήταν νομίζω και το πρώτο ολοκληρωμένο τουρνουά, θυμάμαι καλά, που έκανε ο Κάν. Περιέργως έφτασε στα 33 του για να κάνει ολοκληρωμένο τουρνουά. Εντάξει, εκεί ήταν και θέμα προσωπικότητας, δεν ήταν μόνο ταλέντου. Ένας τερματοφύλακας με ταλέντο και με προσωπικότητα είναι διαφορετικός από ένα τερματοφύλακα με σκέτο ταλέντο. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, τόσο, ναι, δεν κάνουμε κοντά, δεν βγάλουμε το νούμερο ένα τερματοφύλακα, τα έχουμε συζητήσει αυτά. Συζητάμε γενικότερα για τους τερματοφύλακες. Τις προτιμήσεις μας νομίζω τις έχουμε πει. Μόνο πάντα απλώς θα μου μένει η απορία, επειδή το βραβείο λέει Γιασίν. Κρίμα να μην έχουμε εξής περισσότερα στιγμιότυπα να δούμε το Γιασίν στα καλά του. Α, γιατί ακόμα και σε αυτού του είδους το ποδόσφαιρο, το πολύ αργό και που πεζόταν τότε, θα ήταν ωραίο να είχαμε μια καλύτερη, μια πληρέστερη εικόνα του Γιασίν.
1: Παιδιά, εσύ που λες εδώ δίνουμε 200 ευρώ στα μπουζούκια για να δούμε από την τηλεόραση τον εξώστη στο Μουντιάλ, θα δώσουμε 5.000 για να δούμε Μικιάλια. Τα μπουζούκια είναι άλλο πράγμα. Μπορεί να είσαι μακριά, αλλά στο μπουζούκι έχεις το λουλούδι, έχεις το τέτοιο, πίνεις, χορεύεις. Είναι άλλο πράγμα. Έχεις στο γήπεδο, πας και τι κάνεις. Στην τιμή πληρώνεις. Γιατί στα μπουζούκια πληρώνεις και έχεις μια σειρά παροχών. Με τα 6.500 που θα μπεις εκεί πέρα είναι τα 6.500 του εισιτηρίου. Η θέση, ναι, που κάθεται ο ποπός σου.
0: Και τίποτα άλλο.
1: Τα υπόλοιπα, τα νερά, οι μπύρες, τα αναψυκτικά, τα σάντουιτς, τα λουκάνικα, το πάρκινγκ, η μετάβαση στο γήπεδο είναι όλα εξτρά. Δεν είναι στην τιμή μέσα. Ένα 6.500 και να σου λέγανε φέρε και τη λουκάνα, φέρε και το νερό, φέρε και την πυρά, να πεις κάπως, βαριέσαι αδερφέ, κάπως κάνω και λίγο απόσβεση, ας πούμε. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Λοιπόν, σε υπόλοιπα νέα. Καλύτερος τερματζής στα έτης διεθνώς.
1: Βέβαια τώρα, εντάξει.
0: Κάτσε, όχι, ωραία ερώτηση είναι αυτή. Στα έτης, θα πω την προσωπική μου συμπάθεια στα έτης, χωρίς όμως να πω ότι αυτός ήταν ο καλύτερος τερματοφύλακας.
1: Θα πεις Ντίνο Τζοφ.
0: Όχι. Ο Τζοφ πολύ λίγο τα πιέσε τα έτης. Ο Τζοφ ήταν κυρίως δεκαετία του 60 και του 70. Εγώ στα έτης είχα μεγάλη δυναμία στο Φαν Μπρόκελεν. Δώσα πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα. Αλλά.
1: Όχι 60 ο Τζοφ, εσύ. Πα πολύ.
0: Ο Τζοφ είναι τόσο 42 γεννημένο. Τι εννοεί.
1: Μάστε. Okay. Τον είχα για πιο.
0: Μάστε. Το Μοντιάλ του 82 ήταν 40. Είναι τόσο 42 γεννημένο. Λοιπόν. Εγώ συμπαθούσα πολύ το Χάσμαν Μπρόκελεν. Αλλά δεν μπορώ να πω. Δηλαδή θα ήταν άδικο να πω λόγω τη συμπαθιά μου αν ήταν αυτό ο καλύτερο τερματοφύλακα των Έιτη. Δεν ήταν πιθανώ. Το θυμάμαι ως ένα πολύ καλό τερματοφύλακα.
1: Εσύ που λες με αυτά που βλέπουμε σήμερα, ακόμα και αν τα καταφέρει να περάσει την κακή Κροατία, η ομάδα του Μεσίλικα δεν έχει τύχει με αυτή την Ισπανία. Τι ακριβώς Ισπανία βλέπεις σήμερα που σου έχει βγάλει τα μάτια, για να έχουμε και καλό ερώτημα τώρα. Ναι. Γιατί το βλέπουμε λίγο το παιχνίδι αποσπασματικά. Αλλά έχεις δει κάτι από την Ισπανία σήμερα που σου έχουν, ας πούμε, πέσει στα σαγόνια. Βλέπεις κάτι εξωπραγματικό, γιατί έχουμε δει Ισπανίες και Ισπανίες.
0: Ναι.
1: Σε προηγούμενες διοργανώσεις. Έστω και αρκετά προηγούμενες, γιατί είναι αυτό που λέγαμε ότι έχει να κερδίσει νοκάουτ από το τελικό που κέρδισε. Αλλά έχουμε δει καμιά Ισπανία σήμερα η οποία έχει, ξέρω εγώ, χαζέψει τα πλήθη και έχει κρύψει την μπάλα. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Ούτε καν.
1: Καλύτερη είναι το αναμενόμενο. Καλύτερα από αυτή την Αυστρία. Ναι. Δεν είναι καμιά Ισπανία η οποία κεντάει. Συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω αυτό διότι λέω ότι θα περάσει, αν περάσει η Πορτογαλία, ότι θα την κερδίσει την Ισπανία. Μπορεί να περάσει και η Κροατία, αλλά. Εγώ λέω για την εικόνα της Ισπανίας σήμερα δεν καταλαβαίνω γιατί. Τι σε έχει εντυπωσιάσει από το παιχνίδι σήμερα.
0: Η Ισπανία γενικώς είναι, ξέρεις, σοβαρή, είναι αποτελεσματική, αλλά δεν έχει θαμπώσει.
1: Ναι.
0: Με την μπάλα που έχει παίξει. Είναι η αλήθεια. Και δεν το κάνει ούτε εδώ σε ένα παιχνίδι με μια φανερά υποδιέστερη αντίπαλο, έτσι. Για τον Τασάεφ, παιδιά, επίσης δεν ξέρω. Δεν ξέρω να σου πω για τον Τασάεφ. Ήταν καλός τερματοφύλακας. Τον Τασάεφ, ωστόσο. Όταν βγήκε από τη Ρωσία και πήγε και έπαιξε στη Σεβίλη, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν καλός.
1: Ναι.
0: Ο Ντασάεφ δεν ήταν καλός στη Σεβίλη. Δεν ξέρω αν έχουμε την εικόνα του Ντασάεφ από το Euro ή από εκεί. Ναι, ήταν καλός τερματοφύλακας. Δεν νομίζω. Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν ο κορυφαίος. Ο Ζαν Μαρί Φαφ.
1: Ένας πολύ καλός τερματοφύλακας.
0: Ήταν καλός τερματοφύλακας, ναι. Ο Αρκονάδα ήταν επίσης ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Θα τον κυνηγάει δυστυχώς. Η ιστορία εκείνη με το φάουλ του Πλατινί. το οποίο το έπνιξε στον τελικό του Euro. Αδίκως και ατυχώς ενδεχομένως, αλλά θα τον γνιάει. Ο Banks, παιδιά, δεν έχει καμία σχέση με δεκαετία του 80, ανοίξει στη δεκαετία του 70. Στο Μουντιάλ του Μεξικού ήταν που έκανε την καταπληκτική του επέμβαση. Το Χάραλτο Σουμάχερ θα ήθελα να τον αφήσουμε έξω από αυτή τη συζήτηση. Ήταν αντικειμενικά ένας πολύ καλός θεματοφύλακας, αλλά θα ήθελα να τον αφήσουμε έξω από αυτή τη συζήτηση. Γιατί αυτό που έκανε
1: δεν εξηγείται με ανθρώπινους όρους.
0: Δεν εξηγείται με ανθρώπινους όρους, δεν σβήνεται, δεν. Συγγνώμη κιόλας. Sorry. Δεν γίνεται δηλαδή. Πώς το κάνουμε. Αλλά είναι ωραία συζήτηση. Είναι ωραία συζήτηση αυτό για τη δεκαετία του 80. Πραγματικά δηλαδή. Έχει ενδιαφέρον να το ψάξεις. Ο Μπρούσο Κρόμπελαρ. Εντάξει. Εγώ ας πούμε το μερίσκο έδειξε το Ρέι Κλέμενς επειδή παίζει στην Τότεναμ τότε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν κορυφαίος.
1: Ούτε εγώ παρότι είμαι Λίβερπουλ μπορώ να πω για τον Κρόμπελαρ. Είχε καλές στιγμές.
0: Να.
1: Είχε κακές στιγμές. Αν ένα θεματοφύλακα το σκέφτεσαι και λες ναι, έκανε ωραία πράγματα, αλλά έκανε και κάτι βλακίες, παιδί μου, δεν μπορεί να το βάλει στους κορυφαίους.
0: Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Πολύ καλός. Ποιος άλλος θα μπορούσε να πεις ότι ήταν. Κάποιοι εντάξει πιάσαν και 80's και 90's. Ο Τζέγκα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ο Σουλαβέρτ, που εντάξει, έχουμε μιλήσει για το Σουλαβέρτ, έχει πιάσει και αυτή τη δεκαετία. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς αν πιάνει περισσότερο 80's, ας πούμε, ή 90's. Ο Θυπηθαρέτ ήταν πολύ καλός θερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Επίσης, υπήρχαν αρκετοί καλοί θερματοφύλακες. Ο Σίλτον, παιδιά, ο Σίλτον. Ο Σίλτον είναι σε πολλές και διάφορες δεκαετίες.
1: Ο Σίλτον είναι θεότητα, καταρχάς.
0: Ο Σίλτον είναι θεότητα, ναι, σωστά. Σωστά. Ο Ντουκαντάμ δεν τον βάζουμε μέσα. Γιατί ο Ντουκαντάμ ήταν.
1: One hit wonder
0: εκεί. Ναι. Η ιστορία με τον Τζαουσέσκου το έχουμε πει δεν ισχύει. Κυκλοφόρησε ως μήνυμα πάρα πολλά χρόνια.
1: Δεν ισχύει στα πιο ας πούμε γκροτέσκ πράγματα τα οποία.
0: Ναι, ότι τους σπάσαν τα πόδια και διάφορα τέτοια πράγματα, ναι.
1: Όχι. Όταν πήγε να ζητήσει ας πούμε το πριμ του και την Mercedes που του είχε τάξει ότι θα του δώσει. Είχαν βγει διάφορες ιστορίες.
0: Ναι, ότι είχε ζητήσει Mercedes. Τι λέγατε Mercedes.
1: Νομίζω ότι το είχαν τάξει και απλά δεν του δώσαν ποτέ. Αυτό έλεγε ο αστικός μύθος και όταν πήγε πια να τη ζητήσει, τσατίστηκε ο Τσαουσέσκου και έδωσε εντολή να του σπάσουν έξω από τα χέρια του. Δεν ισχύει. Τέλο δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η ιστορία.
0: Για τον Ταφαρέλ, παιδιά, συζητήσαμε πριν. Για έτης, παιδιά, συζητάμε, όχι για ανάιντες. Παιδιά, ο Νίκος Αργκάνης, δεν σα πω τώρα. Ο Αργκάνης για μένα είναι ο κορυφαίος Έλληνας θεματοφύλακας. Για μένα όμως. Αυτό είναι τώρα εδώ πέρα θέμα προσωπικό.
1: Ναι.
0: Απ' να πει ότι όχι, ρε φίλε, δεν είναι σωστό να τα μετρήσουμε έτσι. Αλλιώς αυτά ξέρω εγώ. Ο Νικοπολίδης, ο καθένας μπορεί να πει τον δικό του, βεβαίως. Για μένα, εντάξει, από την άλλη, έχει να κάνει φυσικά και η ηλικία στην οποία έλαβε τον Νίκο Αργκάνης στα έτη. Εντάξει, για μένα ο Αργκάνης ήταν. Όπου φάντομο, αυτό που λέγανε.
1: Ναι, ναι.
0: Επτάμενος, πραγματικά επτάμενος. Και αντικειμενικά, είτε έχω ακούσει, έχω δει ντοκιμαντέρ, έχω διαβάσει αφιερώματα, και ακούμε πάντα με σεβασμό τους ανθρώπους που έχουν ζήσει στην εποχή, τους συμπαίκτες του, τους αντιπάλους του. Δεν λένε, έχω ακούσει μόνο αποθεωτικά λόγια του Σαγκάνη, δηλαδή για τα πάντα του. Τα πάντα. Τη σωματοδομή του, τα ρεφλέξ του, την προσωπικότητά του, τα πάντα. Ήταν ένας πραγματικά ολοκληρωμένος, πολύ καλός θεματοφύλακας διεθνούς επίπεδο ο Νίκος Αργκάνης. Οπότε, ναι, τι να πούμε. Ο Νέβιλο Σάουθολ. Πού το θυμηθήκατε, ρε τρεβε. Και κράχτηκε και καβλάτες που κάνετε με τον Καζιμιέρσκι. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Εντάξει, τώρα, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε με τον Καζιμιέρσκι τώρα. Τι είναι γιατί, ρε Γιάννη, τι έκανε ο Σουμάχερ. Με δουλεύει τώρα προφανώς, έτσι. Προφανώς μας δουλεύετε εδώ πέρα. Θέλετε λίγο να πριζώσετε. Τι είχε κάνει ο Σουμάχερ. Ξέρεις πολύ καλά τι είχε κάνει ο Σουμάχερ.
1: Αν δεν ξέρεις, μάθε.
0: Αν δεν ξέρεις, μάθε.
1: Τίποτα, ναι. Δηλαδή, ξέρεις. Δε τα βίντεο, απλά μην έχεις παιδιά κοντά σου. Τι έκανε στον Πατιστόν.
0: Ναι. Αλλά να το δεις, δες τη όλη τη φάση. Δηλαδή, προσπάθησε να βρεις, αν γίνεται όλο από το live, να δεις το live το παιχνίδι, να δεις τι έγινε μετά. Δηλαδή, τι γίνεται μετά το χτύπημα, τι κάνει ο διαιτητής, τι κάνουν οι υπόλοιποι.
1: Σε τι κατάσταση είναι ο Πατιστόν φεύγοντας.
0: Ναι.
1: Με σπασμένα διάφορα ζυγωματικά και διάφορα κόκαλα στο κορμί του.
0: Ναι.
1: Ότι ο Σουμάχερ δεν υποβάλλεται επίσης.
0: Λοιπόν,
1: δέστε και αυτό.
0: 2-0 μόλις. η Ισπανία. Πιο λογική εξέλιξη,
1: ναι,
0: ενδεχομένως από οποιαδήποτε άλλη. Ο Πέδρο Πόρο είναι ο σκόρερ. Αν προλάβω να δω καλά, ο Μπαένα πρέπει να βγάλει τη σέντρα. Από αριστερά έμεινε παγωτό η άμυνα της Αυστρίας, ακίνητη. Απολύτως ήρθε ο Πόρο και το κάρφωσε σαν. Πώς το λένε, σαν καρφί στο βόλι ήταν αυτό.
1: Ναι, όπως και το πρώτο γκολ, σε ένα σημείο που θα έπρεπε να υπάρχει αμυντικός. Βρέθηκε παίκτης Ισπανίας, όπως και στο πρώτο γκολ, έτσι και σε αυτό. Εντελώς ανενόχλητος στην καρδιά, ας πούμε, της περιοχής. Οπότε ήμασταν και στο ύψος της μικρής περιοχής και να το δούμε και στο replay.
0: Ναι. Οπότε χαλαρά και ωραία. Ναι, ο Μπαένα είναι. Λοιπόν, ο Μπάιν αυτός βγάζει τη σέντρα από αριστερά. Το καρφώνει ο Πέδρο Πόρο. Αν μας τα πει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης που θα παρακολουθεί πιο καλά από μας. Πιο προσεκτικά, μάλλον. Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Χαίρετε και πάλι. 2-0 από την Ισπανία στο 66ο λεπτό καθαρίζει σε μεγάλο βαθμό το παιχνίδι. Εκεί που οι Αυστριακοί ήταν έτοιμοι να ρισκάρουν λίγο περισσότερο, είχαν ρίξει τα δύο θηρία εκεί στην περιοχή, τον Αρναούτοβιτ και τον Καλάιτιτς Μπας, και καταφέρουν να βρουν τον γκολ της σοφάρισης. Η Ισπανία στην πρώτη της φάση, μετά από αρκετή ώρα, είναι η αλήθεια, πάτησε περιοχή από τα αριστερά ο Μπαένα, έβγαλε μια πάρα πολύ ωραία σέντρα στον Πέδρο Πόρο που από δεξιός μπακ έκανε κίνηση center for. Είναι κάτι που το συνηθίζει ο συγκεκριμένος παίκτης, πατάει πολύ περιοχή παρά τη θέση του. Καρφωτή κεφαλιά και 2-0 για την Ισπανία, η οποία έλεγχε σε γενικές γραμμές το παιχνίδι, δεν είχε απειληθεί σχεδόν καθόλου. Όμως επειδή δεν το είχε καθαρίσει κιόλας, μπορούσε υπό προϋποθέσεις να δημιουργηθεί ένα άγχος. Το εξαφανίζουν τώρα αυτό οι πρωταθλητές Ευρώπης, που σε μεγάλο βαθμό έχουν κάνει τη δουλειά για την πρόκριση στη φάση των 16 του παγκόσμιου κυπέλου.
0: Ωραία τότε. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όντως φαίνεται να το καθαρίζει, αλλά ξέρεις, πλέον μετά τη χθεσινή εμπειρία πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
1: Αν προηγούνταν 2-0 η Αυστρία, θα σου έλεγα να είμαστε πιο προσεκτικοί, γιατί η Ισπανία έχει την δυναμική να το γυρίσει. Το ανάποδο μοιάζει απίθανο.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Παιδιά, δεν δόθηκε ούτε φάουλ πια στο Σουμάχερ, ναι. Ούτε φάουλ. Out έδωσε ο διαιτητής. Ο διαιτητής έδωσε out. Ο άλλος έφτασε στο τσάκ να του κόψει το νήμα της ζωής και ο διαιτητής έδωσε out. Ναι. Απίστευτο είναι. Αυτό υπάρχει στο βίντεο. Δείξτε τα μέτρα, μόνο δικιά μας φορά προφορή, θα λέγεται βλακής. Όχι, υπάρχει το βίντεο, μπορείτε να το δείτε. Λοιπόν, 11:30. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: 100,3.
1: Ένα εξάχρονο αγόρι πνίγηκε σε πισίνα ενοικιαζόμενων και μερισμάτων στη Γιάλουβα του Δήμου Πύλου, Νέστορο, στη Μεσσηνία. Διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, η οποία βρισκόταν στο χώρο για να καθαρίσει τα διαμερίσματα. Τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας συλλέγουν οι αστυνομικοί προκειμένου να ανασυνθέσουν τη διαδρομή των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Φάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΗ, οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν ήδη στη διάθεσή τους βίντεο με τους δύο από τους δράστες αναβάτες της μίας από τις μοτοσυκλέτες που ανεπλάκησαν στο εμπριστικό μπαράζ. Το απόγευμα, πλήθος κόσμου, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώθηκαν έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης στη μνήμη της Βάγιας Νέστορα. 75.000 συνταξιούχοι που έλαβαν συνταξιχειρίες μετά τον νόμο Κατρούγκαλου και θα έπρεπε μετά τη συμπλήρωση της τριετίας να έχουν υποστεί περικοπή από το 70% στο 35% ευνοούνται από την νομοθετική ρύθμιση που προανήγγειλε Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και προβλέπει τη μη περικοπή των συντάξεων αυτών. Παράλληλα, ευνοούνται 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη δει την περικοπή να εφαρμόζεται, αλλά και 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, εκ των οποίων η μία χειρίας. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει για αύριο τρία ναυτεργατικά σωματεία στα δρομολόγια από και προς το λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, τα ναυτεργατικά σωματεία διαμήνυσαν ότι η τελική κρίση θα δοθεί στους καταπέλτες των πλοίων από τους ίδιους τους ναυτεργάτες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Φίλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι, γουλιά γουλιά.
2: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στα μηνύματα, να πούμε δύο βασικά πράγματα επίσης. Πρώτον, ότι αύριο θα είναι εδώ καλεσμένος στην εκπομπή ο Κώστας Ψάρας.
1: Ναι.
0: Και θα μιλήσουμε και για Φόρμουλα 1 και για διάφορα άλλα πράγματα, διότι παρακολουθεί από πολύ κοντά τη Φόρμουλα 1 του Ψάρας. Οπότε, ό,τι απορίες έχετε και ό,τι πράγματα θέλετε να ρωτήσετε και να συζητήσετε, θα μας τα πει εδώ πέρα ο Κώστας Ψάρας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, το Σάββατο μεθαύριο, ο Αρχιμιστής κλείνει τα 11 του χρόνια και θα είμαστε εκεί στα DEX μαζί με τον DJ του Αρχιμιστή, τον Ηλία, τον εξαιρετικό Ηλία. Θα είμαι και εγώ που θα παίξω μουσική. Θα δούμε αν θα μπορέσει να περάσει και ο κύριος Γιάννης, ο οποίος έχει τις υποχρεώσεις του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσοι θέλετε να έρθουν.
1: Να απολαύσετε, κύριο Κώστα, έλα. Τα λέω εγώ για να μην τα λες εσύ.
0: Να απολαύσετε καταρχάς τα γενέθλια του Αρχιμιστού.
1: 11 χρόνια.
0: Γιατί τρίζει αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φτιάξαμε. Για μιλάει, ένα-δύο.
1: Ένα-δύο. Σαν το ξύλινο ποδάρι της γιαγιάς μου, που λέει ο Σαγόπουλος.
0: Για φτιάχτο ρε, εσύ, Γιώργο.

0: Για να τεστ.
1: Τεστ, ένα, δύο.
0: Όχι. Βρίζει πάλι. Πάλι. Θα το φτιάξουμε. Ή θα μιλάς με τρίξιμο τέλος πάντων.
1: Ναι. Εντάξει. Τέσμα, ο υπόπτης.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Όχι, ναι, όχι. Έτσι μας ακούγεις. Συγγνώμη, δηλαδή. Έχει πλάκα, αλλά δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό. Ναι.
1: Σαν πάω λίγο πιο μακριά. Δεν νομίζω. Πάλι.
0: Για βγες από το στούντιο έξω να δούμε.
1: Να δω κάτι.

0: Γεια σα, ακούσω τώρα.
1: Ένα δύο.
0: Εξαιρετικό τώρα.
1: Καμπάνα.
0: Καμπάνα. Λοιπόν, οπότε αυτά τα νέα. Αύριο ο Κώστας Ψάρας, μεθαύριο πάρτι στον Αλχημιστή. Σας περιμένουμε και στο ένα και στο άλλο. Και ραδιοφωνικά αύριο εδώ και όσοι θέλετε το Σάββατο στον Αλχημιστή στην Πετρούπολη.
1: Λοιπόν, αναρωτιέται ο επόπτης ασφάλτου και λέει: κύριε Κώστα, θα περάσει ο μικρός πιερώτος στον Ορβικό Κυπαρίσι ή θα γυρίσει σπίτι του?
0: Έλατε. Έλατε. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ορίστε, λέει, δεν πειράζει. Μπείτε στο μιούτ και αφήστε να πέσει το τσοντέικο.
1: Μια φορά στο άχρηστο fun fact της ημέρας, μόλις σήμερα έμαθα ότι αν εκλεγείς πρόεδρος ή αντιπρόεδρος της Αμερικής, δεν μπορείς να οδηγήσεις σε δημόσιο δρόμο μέχρι να πεθάνεις.
0: Πιθανόν, ναι.
1: Οδηγείς χωρίς συνοδεία ενδεχομένως. Ναι.
0: Δεν μπορείς να οδηγήσεις εσύ. Δεν μπορεί να είσαι στο τιμόνι ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος.
1: Μάλιστα.
0: Για λόγους που έχουν να κάνουν προφανώς με την ασφάλεια, για να μην πάθει τίποτα και μείνει ακέφαλο το έθνος. Mm-hmm. Θα υπάρχει, λέει κάποιος, ενότητα στον Αλχημιστή, όπου ο κύριος Κουπέπεπ θα μοιράζει ερωτικές συμβουλές στους κοινούς θνητούς. Παιδιά, ας μιλήσουν οι ειδικοί. Ας τοποθετηθεί ο κύριος Κουπέπεπ.
1: Ο Μάρκ Ανάλμοντ λέει το εξής: ο Θεός Ζαμπούνης, βαμμένο πάοκι, έχει δηλώσει ότι πάει γήπεδο, συμμετέχει στα υβριστικά τραγούδια, αλλά ποτέ με στίχο, μουρμουρίζει τη μελωδία και μόνο. Μπαμπάς όλος και τσέτερμαν.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εγώ έχω πει τη φοβερή ιστορία, θα την ξαναπώ για όσοι την έχουν ακούσει. Πριν από πολλά χρόνια που είχα βρεθεί η Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του downtown τότε που δούλευα, μεταξύ όλων των υπολείπων ένα κομμάτι που ήθελα να κάνω ήταν να πάω να μιλήσω με οργανωμένους οπαδούς των ομάδων της Θεσσαλονίκης για να μου πούν να γράψω τα συνθήματα των ομάδων. Και μίλησα με διάφορους, τα είχα καταγράψει σε ένα χαρτί τέλος πάντων και βρεθήκαμε σε μια κοινή παρέα με τον Σταύρο Ξαρχάκο που έτυχε να είναι εκείνες τις μέρες στη Θεσσαλονίκη. Είχα τα χαρτιά μου, συζητούσαμε και τα λοιπά. Μου λέει: τι είναι αυτό? Λέω: συνθήματα μου. Πώς πάει αυτό? Το τραγουδάω. Πώς πάει αυτό? Το τραγουδάω. Πώς πάει αυτό? Το τραγουδάω. Μου λέει: αυτά είναι δικά μου. Ήταν η μουσική Ξαρχάκου. Ήταν με όλα τα λόγια τα κατάλληλα, αλλά σε μουσική Ξαρχάκου. Οπότε ναι, τα συνθήματα είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία. Ούτως ή άλλως.
1: Ο σύντροφος Κουτσούμπερ λέει το εξής. Την εξής μεγάλη αλήθεια. Αυτοί που ισχυρίζονται ότι όλα είναι στημένα και ξέρουν ποιος τα έστησε και γιατί, δεν έχουν πιάσει ποτέ τα στημένα αυτά στο στοιχείο.
0: Ναι. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι και η Αρχούδα για τον Νίκο Ξανθόπουλο.
1: Στο ίδιο κλίμα, ο Μπενίτο Μπουσουλίνα αναρωτιέται, είναι η Βραζιλία για το Μουντιάλ, ό,τι και οι Μπαριέρες για το Λατίφι.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι η Τόνια Σωτηροπούλου για τον James Bond, αναρωτιέται το Βουό με Βουό Δεσμίγη. Λέει κάποιο κάτι πολύ ενδιαφέρον. Λέει: δημοσκόπηση γαλλική εφημερίδα ρώτησε ποιο ήταν ο λιγότερο δημοφιλή άντρα στη Γαλλία και ο Σουμάχερ νίκησε τον αδόρφο Χίτλερ για την πρώτη θέση. Το υπάρχει στη Wikipedia. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα, αλλά για μια περίοδο τότε, όσο ήταν και κοντά έτσι, χρονικά αυτή η ιστορία με τον Σουμάχερ και τον Μπατιστόν, δεν μου φαίνεται καθόλου απίθανο να έχει συμβεί. Ο πιο μισητό δηλαδή στη Γαλλία να ήταν ο Τόνι Σουμάχερ.
1: Ο Κουκουέγια λέει το εξή. Βλέποντας τον Declan Rice να παίζει δεξί μπακ, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα Σάβας Τσαμπούρης με καλύτερο μάνατζερ? Θυμίζω ότι ο Σάβας ξεκίνησε χαφ και γύρισε μπακ και παίζε πάντα στο 6,5.
0: Ναι. Όχι, ο Rice, παιδιά, δεν έπαιξε στο 6,5. Ήταν πολύ καλό στο ρόλο του δεξιού μπακ. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι η Ντούβλη για τον Μίστερ Μπούτια. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι και η Σαμάνθα για το Sex and the City.
1: Γιατί να κάνουν high pressure drag και να μην κάνουν ένα ελεύθερο διάλειμμα? Ένα τσιγάρο, να βγάλουν μια selfie, ένα τσάι, μια γαλάνια σε ξυλάκι, ένα βότκα μαρτίνι με λέει, κάτι ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, Κουπέπε λέει, ναι φίλε, για σένα που ρωτάς, μπορώ να μοιραστώ τις γνώσεις μου μαζί σας. Οπότε,
1: μάλιστα,
0: θα έχουμε και ένα κιόσκι εκεί, το ερωτικό κιόσκι θα μπορεί να λέγεται εκεί, ώστε ο Κουπέπε να μοιράσει ερωτική σοφία.
1: Λοιπόν, ένα ψευδόνυμο new entry, πολύ σοβαρό, στέλνει ένα πολύ σοβαρό πρώτο μήνυμα. Ναι. Πολύ μεγάλο πρώτο μήνυμα, ναι, θα έλεγα. Λοιπόν, το ψευδόνυμο είναι στη Λεωφόρο Συζητόρου ή Βιτόρια, εντάξει. Λοιπόν, και θέτει το εξής ερώτημα. Εντάξει, έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για αυτό το ερώτημα. Είναι ο Γκρέκοριτς της Αυστρίας ένας πιο μέτριος Στάθης Καραμαλίκης Εντάξει, έχει πιάσει για Μάρια γιατί έχει πιάσει δεύτερους ρόλους εδώ.
0: Ναι.
1: Σε όλα.
0: Ναι.
1: Μεγάλη αλήθεια από τον Fred from Maguire. Κάθε φορά που θα πει κάποιος ότι θα φάει ημάμ, κάποιος δίπλα του θα πει το έφαγε ο ημάμης και μπαϊλντισε.
0: Μάστε.
1: Ναι.
0: Παλιότερη ίσως πει μεγάλη αλήθεια να είναι αυτή. Ναι.
1: Παιδιά, πώς αντιμετωπίζουμε γονείς hoarders, το γράφει εδώ, σχεδόν να το διώσω, που μαζεύουν σαβούρες και δεν δέχονται να πετάξει τίποτα. Νομίζω όλες οι οικογένειες έχουν τέτοια θέματα. Έχω έρθει από εξωτερικό και σφάζομαι. Νομίζω ότι δεν σώζεται αυτό.
0: Δεν σώζεται.
1: Δεν σώζεται αυτό. Είναι ρακοσυλέχτες δηλαδή, ή τρακοσυλέχτες δύσκολα.
0: Μεγάλη αλήθεια. Οποιαδήποτε αφρικανική ομάδα μπαίνει στο τουρνουά ως το μεγάλο φαβορί για την έκπληξη θα αποκλειστεί κάποια στιγμή επειδή οι παίχτες τσακώθηκαν με την ομοσπονδία τους για τα πριν. Είναι μια μεσαία προς μεγάλη αλήθεια. Το έχουμε δει στο παρελθόν να γίνεται τέλος πάντων αυτό. Ναι. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι είναι το Βέλγιο για το Euro.
1: Ο Όλμο, λέει ο Δήμος από Νέα Σμύρνη, έγινε ντιμάρκο, καραφλοπλατίνα, έξυπνο το ξανθό, ίδιο χρώμα με το δέρμα. Κύριε Γιάννη, να το εφαρμόσουμε. Δεν κατάλαβα γιατί απευθύνεσαι σε μένα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Είναι ο Λουκάκου ένας καλύτερος Βαγγέλης Κοντογουλίδης. Κύριε, την καψουρογνώση σας, την καψουρογνώμη σας, ποιος τραγούδησε καλύτερα τον Αντρί και τον Πόνο, ο Στράτος ή ο Μητροπάνος? Αναρωτιέται για το φίλο την Ντάγκαν. Εγώ θα πω Μητροπάνος. Είναι δηλαδή στη δική μου ψυχή μιλάει περισσότερο, με όλη μου την αγάπη και το σεβασμό για τον Στράτο.
1: Ναι. Το Πόνο. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Συγγνώμη, εγώ δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Okay.
1: Πολύ δύσκολο. Sorry, πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ. Θέλει η μελέτη εννοώ.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Γατάκια Ισπανία. Εμένα ο θείος μου έφερνε πράσινο σαπούνι και πλερόταν μες στη θάλασσα. Τραβάδω στο πρόστιμο. Ο Κουκουέγια επίσης λέει στο επόμενο μουντιάλι οι μπάλες θα αλήφονται με ειδικό γράσο και ο τερματζίστα θα έχει δικαίωμα να κάνει μέχρι 10 αποκρούσεις.
0: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι και ο Γιάννης Κατέβας για την ελληνική μουσική. Ανασχέτει ο Άιτα Φαφούτης.
1: Το χειροκρότημα για το Γιάννη Κατέβα, όχι για το μέλλον.
0: Οπωσδήποτε. Έτσι, οπωσδήποτε.
1: Για το μεγάλο Γιάννη Κατέβα. Ποιο θυμάται, ρε παιδιά, λέει μια σκηνή όπου τρώει το σουτ τερματοφύλακα στο γάμα και η κάμερα μέσα από το γάμα τον δείχνει που έχει κάνει την εκτείναξη, έχει περάσει μπάλα και την κοιτάει προς τα πίσω.
0: Τώρα.
1: Έτσι όπως το περιγράφεις.
0: Ναι.
1: Πώς το περιγράφεις.
0: Είναι ο Νεϊμάρ για τη Βραζιλία ό,τι και τα σκαμπανεβάσματα κάτω στο δρόμο πριν τα διόδια.
1: Ο Ταφαρέλ πέρα από την ικανότητά του ήταν σαν να ήταν το λογιστή της Σελεσάου στα γραφεία και του είπαν βάλε στολή και γάντια παίζεις. Είχε μια φάτσα όντως.
0: Workshop ερωτικών προσεγγίσεων ή storytelling θα κάνει ο αγαπητός Κουπέπεπ, ερωτηματικό, ψευδώνυμο, Παναή, η ιστορία ενός ρίλου.
1: Φίλος λέει τον Θεολόγη Παπαδόπουλο, στο Θεολόγη Παπαδόπουλο στη γειτονιά στη Νέα Σμύρνη πιτσιρικά, του βαράγαν πέναλτι στον δρόμο και τα πιάνε με το ένα χέρι.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η Αγγλία για το Μουντιάλ, ό,τι ο Νίκος Βεντουράτος για το Fight Club.
1: Λοιπόν, για να τα ακούσετε και επιστημονικά, γιατί σίγουρα το θέλετε. Οι τερματοφύλακες καμπουριάζουν σκόπιμα κατά τη διάρκεια του αγώνα, κυρίως για λόγους εργονομίας, ετοιμότητας και σωστής εμβιομηχανικής κατά τη βασική τους στάση, η οποία τους προσφέρει χαμηλό κέντρο βάρους, εκρηκτικότητα και γρήγορη αντίδραση, μετατόπιση βάρους στις μύδες των ποδιών, προστασία του θώρακα και έλεγχο της μπάλας και καλύτερη οπτική γωνία.
0: Εξαιρετικός. Κάποιος λέει τον Αντρί και τον Πόνο ο Στράτος, τον Πόνο της ζωής ο Μητροπάνος.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Ο Βοεβόδας Βρωτοβλαχής λέει το εξής. Είναι ο Σάμπιτσερ ό,τι πιο σάπιο υπάρχει στο Μουντιάλ. Αυτή η μόνιμη πάσα πίσω, φτιάξιμο Κοτσίδας, repeat και όλα αυτά φορώντας το 9 με εκνευρίζει απίστευτα. Ό,τι χειρότερο έχει να επιδείξει η Αυστρία μετά τον αποτυχημένο μυστακοφόρο ζωγράφο. Ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι οι pub μπορούν να μένουν ανοιχτές μέχρι τις 5 το πρωί της Δευτέρας και αυτόν τον άνθρωπο το σύστημα τον αναγκάζει να παραιτηθεί.
0: Ο νεγρεπόντης δράκος θα βρίσκεται στο πάρτι, αλλά δεν θα τον πάρει είδηση κανείς.
1: Ο νεγρεπόντης δράκος έχει στείλει mail, έχω να σου πω. Θα διαβάσουμε σε λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πόσο τιμά τον προπονητή της ανόρθωσης Νέστορ Ελμαέστρο,
1: ναι,
0: ο οποίος γεννήθηκε Νέστορ Γεύτιτς
1: 3-0 Ισπανία.
0: Το άλλαξε Τζον Σμιθ και επειδή νιώθε ανόητος το έκανε Νέστορ Ελμαέστρο. Εντάξει παιδιά, αυτό είναι μυθικό τώρα αν ισχύει.
1: Είναι
0: δηλαδή
1: μυθικό, ναι. Είναι μυθικό.
0: Είναι μυθικό δηλαδή να λέγεσαι Γεύτιτς, να το κάνεις Τζον Σμιθ και τελικά να το κάνεις Νέστορ Ελμαέστρο. Είσαι ένας μύθος μετά.
1: Φανταστικό.
0: Δηλαδή περνάς για πάντα στην ιστορία με χρυσά γράμματα.
1: Μου πεις το βάλω για Αρθάμπαλ πάλι. Μωρή παιχτάρα. Συγγνώμη να το δω γιατί μπορεί να βλάκει. Τον είδα εκεί σου πανηγυρίζουν στον αγκαλιάζ. Αλλά μπορεί να μείνει ενός σκόρερ. Για να δούμε λοιπόν. Κουκουρέγια. Καλά.
0: Δεύτερη ασίστ του Κουκουρέγια θέλω να σου πω.
1: Εντάξει, είναι αστείο το πώς τρώει πάλι αυτό το γκολ. Είναι μόνος, δηλαδή είναι
0: στο κέντρο πάλι της περιοχής. Στην καρδιά της περιοχής.
1: Ούτε
0: δηλαδή
1: προπόνηση.
0: Τρία γκολ από περίπου το ίδιο σημείο.
1: Άστε. Αλέξανδρε Τσιργότη, τι λες?
2: Θέλω να συμφωνήσω πάρα πολύ με αυτό που είπε ο Γιάννης. Είναι πραγματικά αστείο να δείξεις αυτό το γκολ. Εγώ δεν μπορούσα να πιστέψω ότι έμεινα μαρκάριστος ένας παίκτης τόσο πολύ μέσα στην περιοχή.
0: Τρία γκολ είναι μαρκάριστο παίκτη στο ίδιο περίπου σημείο έχει φάει η Αυστρία όμως, έτσι. Δηλαδή,
2: απλά
0: τα στόπερ
2: εδώ ήταν ο πιο κοντινός παίκτης, ήταν πολύ μακριά. Δηλαδή ήταν λες και είπαν εντάξει και χάσαμε στο φάμε τώρα. 3-0 η Ισπανία με ο Γιαρθάμπαλ να φτάνει τα 4 γκολ σε 4 μάτς στο Μουντιάλ. Δεύτερη ντοπιέτα γιατί και τα πρώτα δύο τα είχε βάλει στο ίδιο παιχνίδι. Εύκολα η Ισπανία στην επόμενη φάση περιμένει να μάθει τον αντιπαλό της από το άλλο μάτς που θα είναι σήμερα τα ξημερώματα στις 2 η ώρα από Πορτογαλία με Κροατία. Να δούμε αν θα έχουμε ιβηρική κόντρα. Πολύ ωραίο ζευγάρι αν επιβεβαιωθεί το Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Και τα δύο ζευγάρια θα είναι ωραία, λέω εγώ.
2: Ναι, εννοείται. Αλλά εντάξει, με την Πορτογαλία νομίζω έχει κι άλλο ειδικό βάρος, να το πω έτσι.
1: Έχει άλλο. Εντάξει, δεν θέλουμε να δούμε το λεφτό μας του Μόντριτς απ' την άλλη. Κατάλαβες, είναι για αυτά μετά σε πιάνουν τα συναισθηματικά σου. Δηλαδή, το λεφτό μας του Μόντριτς με την εθνική.
2: Μπορεί να είναι και το τελευταίο μας του Ρονάλντο όμως.
1: Μπορεί. Ο Ρονάλντο είπε, παιδιά, μη λέτε.
0: Καλά, είπε.
2: Καλά, ναι, αυτό μπορεί να παίζει και μέχρι τα 50, δεν ξέρω.
0: Ο Μόντριτς μπορεί να είναι και το τελευταίο μας γενικώ.
2: Ναι,
0: υπάρχει
2: αυτό
0: μια τέτοια θυμολογία, δηλαδή, όχι μόνο με την εθνική, μπορεί να είναι το τελευταίο μας γενικώ. Ο Κριστιάνο θα συνεχίσει, τέλος πάντων, για όσο συνεχίσει ούτως ή άλλως κυνηγώντας και τα χιλιά γκολ, αλλά ναι, για τον Μόντες μπορεί να είναι το τελευταίο.
1: Ναι.
2: Όπως και να έχει, χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι έκανε και το πιο εντυπωσιακό παιχνίδι της Ισπανία, είναι αυτό που λέμε επαγγελματική νίκη, δεν έπαιξε και με τέρματα γκάζια, αλλά έκανε ό,τι έπρεπε για να επικρατήσει. Η Αυστρία από την άλλη ήταν κάκιστη, δεν απείλησε ούτε μία φορά.
0: Δεν πρέπει να έχει κάνει ούτε μία τελική της προκοπής, έτσι.
2: Η μοναδική, ας πούμε, που θυμάμαι είναι μία κεφαλιά του Καλάι της δικής στο 62, λίγο πριν το 2-0.
0: Ναι.
2: Αλλά ακόμα και αυτή δεν είναι να πεις ότι απειλήθηκε στη out, πήγε μπάλα.
0: Ναι.
2: Η Ισπανία, είπαμε, έχει βρει όλες αυτές τις εκτελέσεις, τα μαρκάριστες εκτελέσεις μέσα στην περιοχή. Είχε και μία τεράστια φάση με τον Γιαμάλ που έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Αλάμπα. Είχε και ένα γκολ του Κουκουρέγια που ακυρώθηκε. Πολύ καλό μάτς να πούμε από τον Κουκουρέγια που έχει δώσει και δύο ασίστ από τα τρία γκολ. Επειδή υποστηρίζω και τη Ρεάλ Μαδρίτης, κάνω προπαγάνδα για τον νέο παίκτη.
0: Ναι, το καταλάβαμε. Εγώ παρότι με Ρεάλ αποφεύγω γιατί δεν χωνεύω τον Κουκουρέγια. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, με αυτόν θα πορευτούμε.
2: Ο οποίος να πούμε ότι είχε πει κάποτε ότι θα προτιμούσα να κουρέψω το μαλλί μου από το να παίξω στη Ρεάλ Μαδρίτης. Και τώρα θα παίξει στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Δεν τον έχω δει να κουρεύεται ακόμα, για να δούμε.
2: Ναι, ωραία και με 3-0 αυτή τη στιγμή μένουν 4 λεπτά τις καθυστερήσεις. Η Ισπανία θα προκριθεί στη φάση των 16 και σπάει και την κατάρα που λέγαμε με τα knockout.
1: Σωστό.
2: Πρώτη της νίκη σε knockout από τον τελικό του 2010 με την Ολλανδία με εκείνο τον goal του Ινιέστα. Επιστρέφει τώρα στις νίκες. Να δούμε, αυτό είναι και ένας ιονός ότι μπορεί να πάει μέχρι το τέλος του δρόμου γιατί οι περισσότεροι τη δίνουν ως ένα από τα πολύ μεγάλα φαβόρι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Εντάξει, μιλώντας για τον Κουκουρέγια, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θυμάμαι όμως που είδα μια δήλωσή του που έλεγε ότι δεν θα διάλεγα ποτέ να πάω να ζήσω σε μια πόλη και σε μια ομάδα που δεν έχει το κατάλληλο σχολείο και την κατάλληλη φροντίδα για το παιδί μου που έχει νομίζω θέμα αυτισμού. Εκεί λίγο, ξέρεις, μίλησε λίγο στην καρδούλα μου.
1: Είναι το Κατάρ για το Μουντιάλ ότι τα κατεψυγμένα γιουβαρλάκια σε ένα κυριακάτικο τραπέζι.
0: Κύριε Γιάννη, μιας και έχετε μοιηθεί με το Δελφινάριο, θα μπορούσατε να τον προφέρετε και Σάπιτζερ, τον Σάπιο Αυστριακό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκουσα τον Σμάιχελ να λέει ότι έμαθε τη γρήγορη μετάβαση στην επίθεση με τα χέρια από το handball που έπαιζε σε εσωτερικό χώρο λόγω καιρού στη Δανία. Τρομερή δύναμη στην παντεμαχία, Σμάιχελ. Τρομερή δύναμη. Ναι.
0: Ποια είναι πιο ανεξάρτητη οντότητα, η μαλούρα του Κουκουρέγια ή αυτή του Πουγιόλ, αναρωτιέται ο Άιτα Φαφούτης. Εγώ θα πω του Πουγιόλ.
1: Ναι, του Πουγιόλ, ναι.
0: Γιατί του Πουγιόλ ήταν και επιμελώς ατιμέλητη.
1: Ναι.
0: Εδώ το Κουκουρέγια πέφτει φροντίδα. Ναι. Είναι φανερό.
1: Αλήθεια.
0: Πουγιόλ ξύπναγε, έκανε ένα ντουζ, έβγαινε εξολουσμένος και αυτό ήταν. Έτσι, δεν ήταν ούτε να βάλουμε χτένες, βούρτσες, ζελέ, λάτ και σαχλαμάρες, δεν είχαμε.
1: Μεγάλη αλήθεια από τον Μουνιέσερ Σαράμπια. Στους ανθρώπους που δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, δεν τυχαίνει ποτέ η στραβή. Αντίθετα, στους ευσυνήθους θα συμβούν τα πάντα. Είναι μια αρκετά μεγάλη αλήθεια αυτή.
0: Είναι η Γερμανία για το Μουντιάλ ότι το Internet Explorer κάποτε ήταν η μόνη αξιόπιστη δύναμη, τώρα πλέον κολλάει και αποκλείεται και από τη φάση των ομίλων. Λέει ο Στράτος από Κερατσίνη.
1: Καλά, τώρα μηνύματα για Lemons τώρα, ναι. Έχουν φορτώσει τους διαιτητές με τόσο εξοπλισμό που είναι σαν να βλέπεις οικάδες να κάνουν απόβαση.
0: Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλη δικαιολογία θα βρει ο Τσαούσης για να μην πει ότι δεν θέλει να περάσει η ομάδα του Χριστιανού. Παιδιά, εντάξει, είναι φανερό αυτό, δεν είναι τώρα. Μας το έχει ρίξει στο συνέστημα και στο Μόντριτς τώρα. Βάβεις τι γίνεται.
1: Συγγνώμη, συνέβη αυτό, καλά δεν μπορεί να απαντήσει κανένας. Πού διάλογο το θυμάσαι πάλι, με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Με τρελαίνει. Έχει στείλει, θυμίζει κάτι από Εσπάρθα το εξής. Υπάρχουν δύο είδη άνθρωπων. Όλοι εμείς που λέμε Φωκίωνος Νεύρη και ο Τσαούσης που το 2018 είπε Φωκίωνος Νεύρη. Το 18. Το 18.
0: Και άλλο κακό να μην Νεύρη. Έτσι.
1: Λοιπόν, για σένα που έστειλες για το θέμα με τους γονείς σου, ενδιαφέρεται ο Κρίς από Λονδίνο να σου δώσει ενδεχομένως μια λύση. Αν θέλετε να έρθει σε επαφή, μέσω email κάπως ή δεν ξέρω στα messenger του Fight Club. Τώρα δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, η Βοσνία σε αυτό το μοντέλο ήταν ό,τι και ίσως αβοκάντο σε πιτόγυρο βλέπω. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων, λέει ο επαναστάτης Μπολσονάρος, που ακόμα φτύνουν. Μερικοί τραυματοφύλακες και η Μπολσονάρα, ένα που φτύνει τη μάσκα στη θάλασσα και διατείνεται ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να μην θαμπώνει το τζάμι της.
0: Κύριε Κώστα, θέλω την ειλικρινή σας απάντηση. Πώς το βλέπετε, θα τον ρίξω τον κύριο Γιαννίση? Το παλεύω και στις λέρες, λέει ο Κουπέπεπ. Εγώ το έχω πει από, επειδή μας, Γιώργο μου, μας το έχουν μαρτυρήσει ακροατές και προηγούμενες μέρες ότι σε κορτάρει και στις λέρες. Εγώ έχω πει ανησυχώ για τον Γιώργο τον Γιαννίση.
1: Ναι.
0: Ανησυχώ, δηλαδή έχει μπει στο στόχαστρο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει, δηλαδή έχει από εκεί ελεύθερο σκοπευτή, Τόμ Μπέρετζερ, δηλαδή τέτοια κατάσταση.
1: Λοιπόν, είναι μεγάλη αλήθεια ότι δεν έχει δει ποτέ κανένας γυναίκα να οδηγεί με το ένα χέρι έξω από το παράθυρο?
0: Όχι, έχω δει εγώ.
1: Έχεις δει?
0: Ναι, έχω δει.
1: Εντάξει. Ήθελα τη γνώμη.
0: Σε έχει βάλει στόχαστρο Βασίλη Ζάιτσεφ από την ταινία Εχθρός Πρώτων Πυλών. Δηλαδή τώρα σου μιλάω, τώρα σε έχει βάλει.
1: Δύσκολα. Είχε και ένας ο Φιλανδός, ο Θεός, πώς τον λέγανε.
0: Ναι.
1: Ο ελεύθερος σκοπευτής. Ναι. Καταπληκτικός, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Λοιπόν, το Ελένη Λουκάκου πρέπει να είναι πιασμένο καμιά 15 χρόνια για εσένα που ρωτάς. Λοιπόν, και δεν πρέπει να διαβάσουμε το mail του Νεκρεπότη Δράκου, αυτό μου λες τώρα. Γιατί δεν θα προλάβουμε.
0: Θα προλάβουμε.
1: Υπάρχουν αγώνες που κρίνονται από το ταλέντο. Και υπάρχουν αγώνες που έχουν ήδη κριθεί πριν μπουν οι παίκτες στο γήπεδο. Αυτή ήταν μία από εκείνες τις υποθέσεις. Ο Λέο Κάμπας με περίμενε έξω από το γραφείο μου. Ελληνοϊσπανός, μεγαλωμένος ανάμεσα σε Αθήνα και Βαλένθια. Στα χαρτιά, ταλέντο που έρχεται. Στην πραγματικότητα, παίκτης που δεν ήξερε ποιος τον τραβάει από τα δύο άκρα. Θέλουν να χάσω, μου είπα απλά. Ποιοι? Δεν απάντησε. Αυτό από μόνο του ήταν απάντηση. Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε αυτή την υπόθεση δεν είχε μία δύναμη, είχε δύο. Ο πρώτος ήταν ο Αχιλλέας Μαυρίδης, δήμαρχος μεγάλης παραθαλάσσιας πόλης. Λαϊκός, επιβλητικός άνθρωπος που δεν μιλούσε πολύ, αλλά όταν μιλούσε ακουγόταν σε πολλά περισσότερα μέρη από όσα έπρεπε. Ο δεύτερος ήταν ο Γιάννης Λιβαδίτης, μεγαλογεωκτήμονος από τη Λιβαδιά. Σιωπηλός, υπολογιστικός, με επιρροή που δεν φαινόταν ποτέ δημόσια, αλλά εμφανιζόταν πάντα στα αποτελέσματα. Ο Νικόλας Δελιγιάννης, άνθρωπος μέσα στη διοίκηση της Ομοσπονδίας, δεν αρνήθηκε ότι υπήρχε πίεση. Απλώς χαμογέλασε όταν τον ρώτησα από πού. Στο ποδόσφαιρο, μου είπε, η πίεση δεν έρχεται ποτέ από εκεί που κοιτάς. Το πρώτο πραγματικό στοιχείο δεν ήρθε από γραφεία, ήρθε από το λιμάνι. ο Μίτσος ο Ψαράς είδε τρεις άντρες να συναντιούνται νύχτα κοντά στις αποθήκες. Δεν ήξερε ποιοι ήταν, αλλά θυμόταν κάτι παράξενο. Δεν μιλούσαν σαν άνθρωποι που διαπραγματεύονται, μιλούσαν σαν να έχουν ήδη συμφωνήσει. Ο Στέλιος, γνωστός ως καθηγητής οδηγός ταξί, ήταν πιο χρήσιμος από οποιοδήποτε αρχείο. Οι αποφάσεις, μου είπε, δεν παίρνονται στα γραφεία, παίρνονται στο πίσω κάθισμα. Μου περιέγραψε διαδρομές, ώρες, σιωπές, ονόματα που δεν υπόθηκαν ποτέ φωναχτά. Ο Βαγγέλης ο Γαλατάς ήταν εκεί κάθε πρωί, δεν έπαιρνε θέση, δεν καταλάβαινε το παιχνίδι, αλλά έβλεπε τα πάντα. Ποιος έμπαινε, ποιος έβγαινε, ποιος άλλαζε συμπεριφορά μετά από κάθε νυχτερινή επίσκεψη, και αυτό στη δουλειά μου είναι συχνά πιο σημαντικό από κάθε ομολογία. Το πιο παράξενο κομμάτι ήταν ο Σαμουέλ Κρόου, εισαγωγέας της λεγόμενης μαύρης μαστίχας από τα νησιά του Σολομώντα. Ένα προϊόν που δεν εξηγούσε τίποτα, αλλά χρησιμεύει για να εξηγεί τα πάντα. Διαδρομές χρημάτων, πληρωμές, σιωπές. Κανείς δεν αγοράζει πραγματικά αυτό που νομίζεις. Ο αγώνας δεν ήταν ο στόχος, ήταν το αποτέλεσμα. Ο στόχος ήταν ο Λέο, να ελέγξουν αν θα παίξει. Και αν δεν έπαιζε όπως ήθελαν, να γίνει παράδειγμα. Όταν τους ένωσα όλους, το παζλ δεν μου έδωσε μια καθαρή απάντηση, μου έδωσε κάτι χειρότερο. Δύο πλευρές που δεν εμπιστεύονταν η μία την άλλη, αλλά είχαν κοινό συμφέρον. Και σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει καλός και κακός, υπάρχει μόνο αποτέλεσμα. Ο Λέο δεν δέχτηκε. Και αυτό ήταν το σημείο που όλα άρχισαν να ξεφεύγουν. Απειλές, πίεση, κίνηση προς το σπίτι του. Κάποιος είχε αποφασίσει ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να τελειώσει πριν ξεκινήσει. Τον βρήκα πριν γίνει λάθος, όχι επειδή ήμουν πιο έξυπνος, αλλά επειδή κάποιος πάντα μιλάει λίγο πριν περάσει το σημείο χωρίς επιστροφή. Η Άννα ήταν μαζί μου εκείνο το βράδυ, δεν είπε πολλά, απλώς παρατηρούσε και όταν τελείωσε είπε μόνο: αυτό δεν ήταν ποτέ για το ποδόσφαιρο. Ο αγώνας έγινε, ο Λέο έπαιξε και δεν έκανε αυτό που του ζητήθηκε. Κάποιοι εξαφανίστηκαν από το προσκήνιο, άλλοι απλώς άλλαξαν ρόλο.

0: αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Τη μακέτα του νέου γηπέδου Γιώργος Καραϊσκάκης παρουσίασε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Θα είναι το θέατρο των ονείρων μας, χωρητικότητας άνω των 53.000 θέσεων. Η διάρκεια κατασκευής θα είναι 2 χρόνια και θα κοστίσει 250 εκατομμύρια ευρώ που θα καλυφθούν από μένα χωρίς κανένα κρατικό πόρο, δήλωσε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Θα είναι ένα τεχνολογικό θαύμα, ζητάμε από το Σεπτέμβριο του 2025 μία ρύθμιση για το ύψος του, τόνισε. Το εισιτήριο για τους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου πήρε η Ισπανία που νίκησε 3-0 την Αυστρία και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία-Κροατία που παίζουν στις 2 τα ξημερώματα, στις 6 το πρωί Ελβετία-Αλγερία. Με την υπογραφή νέας σύμβασης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα υλοποιηθεί η ανακατασκευή του Καραϊσκάκης όπως δήλωσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η κυβέρνηση καθυστερεί, τόνισε και επεσήμανε πως υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Αύριο αναχωρούν οι Ερυθρόλευκοι και την Ολλανδία. Η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών ιτήθηκε 73-66 από την Ρουμανία στο Βουκουρέστι για τον δεύτερο όμιλο της πρώτης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στο 3-2 υποχώρησε η Γαλανόλευκη που θέλει νίκη την Κυριακή κόντρα στην Πορτογαλία για να προκριθεί στη δεύτερη φάση. Αισθάνομαι ντροπή με την εικόνα μας, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Πρόβλημα στον ΠΑΟΚ με Τσάλοφ καθώς οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη έξω μηνίσκου, καθαρή μαγνητική του Παυλένκα. Τις προχωρημένες συζητήσεις στον Ασπρόμαυρο με την Κοπενχάγη για το Χατζηδιάκο επιβεβαιώνουν μέσα στη Δανία. Κοντά στον αντικαταστάτη του Γιαννούλη Άουξμπουργκ, αύριο ενσωματώνεται στην προετοιμασία ο Τάισον. Προπόνηση με αρκετή τακτική για το σημερινό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία ενώπιση του Σαββατιάτικου φιλικού με τον Άγιαξ. Το βάρος στην απόκτηση αριστερού μπακ έχουν ρίξει πράσινοι. Η ομάδα θα παίξει εδώ τη σεζόν 2027-28, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος βρέθηκε στον Βοτανικό. Επιστροφή στα Σπάτα για επέκταση και προπονητικό επιτελείο της ΑΕΚ, καθώς αύριο ξεκινούν οι εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις σε 3 γκρουπ εν ώψη της αναχώρησης για την Ολλανδία τη Δευτέρα. Στο τελικό στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για τον ΧΑΦ, άμεσα αναμένονται εξελίξεις. Σημαντική προσθήκη στο οργανόγραμμά του ετοιμάζει ο Άρης που είναι κοντά στη συμφωνία με παράγοντα από το εξωτερικό με μεγάλη πορεία στο ποδόσφαιρο. Παίκτης των κίτρινων για ένα ακόμα χρόνο ο Γιάννης Γιαννιώτας, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ, που παράλληλα γνωστοποίησε και την απόκτηση του 20χρονου μέσου σαν ο Σιντιαλό. Ενθουσιασμένος που ανήκει στην οικογένεια του Ολυμπιακού, εμφανίστηκε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ στο πρώτο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΚΑΕ μετά την ανακοίνωσή του για 2-1 χρόνια, ενώτη περίπου 6,5 εκατομμυρίων συνολικά. Παρελθόν αποτελεί ο Μόντε Μόρις, MVP και του πρωταθλήματος, ψηφίστηκε ο Εβάν Φρουνιέ. Στη φάση των 32 του Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ της Καμίλα Ραχίμοβα. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον τρίτο γύρο την 30χρονη Ιταλίδα Τζάσμιν Παολίνη, νούμερο 17 στον κόσμο. Άμεσα παρελθόν αναμένεται να αποτελέσει ο Γιούλεν Νάγκελσμαν από την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Φαβορή να τον αντικαταστήσει είναι, σύμφωνα με το Sky Sports, ο Γιούργεν Κλοπ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 10 λεπτά και μετά τις 12 από τα συντονισμένα στον πήγον στο FM 94,6 με ώρα κλείσατε. Εγώ θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Το πρώτο μισοωράκι θα έχουμε μαζί και το νιόνιο. Τι δεν είναι. Δεν. Τα έπαιξε. Φάλτε λίγο λαδάκι. Κοίτατε κάτι. Τώρα είναι καλύτερα. Ναι. Άντε να τα ξαναπούμε. Με έχουν ακούσει ή μίλακα μόνο μου. Α, με έχουν ακούσει. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τώρα φτάσαμε 10 λεπτά και μετά τις 12. Στο πρώτο μισάωρο θα έχουμε και τον Νιόνιο από την Ολλανδία, στην οποία θα βρίσκομαι εγώ πρώτο Θεός αύριο. Και γιατί ξεκινάει και η προετοιμασία του Ολυμπιακού. Αρχίζει τώρα βέβαια το φτερά, δεν είναι 579, 283, 4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Καλείτε για να βγείτε στον αέρα. Θα σας γνωρίζω ο Γιώργης Ογιαννίσης με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Φυσικά μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε στο site του Sport FM. Συνέχεια τα live όπου εκεί θα πληκτρολογήσετε το μηνυματάκι σας και θα εμφανιστεί εδώ όπως μου στέλνει ο Φύρωνας στην καλησπέρα από τα Χανιά. Και έχουμε Νιόνιο να το βάλουμε στην παρέα.
1: Εδώ είμαι.
0: Να πούμε εδώ και τα νέα, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία μπορεί να συζητήσουμε μαζί. Δεν θα έχουμε match, όπως είχαμε όλο το τελευταίο διάστημα να μας συνοδεύει κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η Ισπανία κέρδισε για πλάκα την Αυστρία 3-0. Λίγη εικόνα έχω για το μάτς, αλλά δεν είδα ότι έχασε κανένα η Αυστριακή και τίποτα μετά. Καμιά ευκαιρία. Μπάσκε. Άλλα. Συνεχίζουν τα φαβορί. Έλα ρε Νιόνιο, για λίγε.
1: Τι γίνεται, πώς είμαστε.
0: Τον έφαγε στο Γαϊδάρο.
1: Ναι, μόνο εντάξει. Δύο μέρες ακόμα. Τι γίνεται, όλα καλά.
0: Ναι. Πότε είσαι το φιλικό το Σάββατο.
1: Σάββατο είναι το φιλικό.
0: Μην ξεχάσεις το. Άμα μπορέσεις το Έρμελο, να βρεις μαγνητάκι που να γράφει Έρμελο.
1: Κοίταξε, το θέμα είναι που θα βρω στο Έρμελο. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί ξέρω θα πάμε στην πόλη.
0: Γιατί.
1: Πάμε κατευθείαν γήπεδο.

0: Άμα πάμε στην πόλη.
1: Ποια πόλη είναι, Διονύση, το Έρμελο?
0: Δεν ξέρω αυτό.
1: Δεν είναι,
0: δεν έχω πάει ποτέ.
1: Το Έρμελο. Ναι. Και εγώ δεν έχω πάει στα Λεχενά, αλλά πιστεύω ότι είναι σαν τα Λεχενά.
0: Άρα πού θα βρει μαγνητέ, που είσαι.
1: Έχει, γιατί τα Λεχενά δεν έχουν πουθενά. Σε κανένα ψιλικατζίδικο.
0: Ρε παιδί μου, ναι. Ενώ είναι πόλη, μπα μέσα, υπάρχει κέντρο κτλ.
1: Έχει
0: είναι
1: κέντρο, έχει κέντρο, έχει θάλασσα.
0: Άμα πάμε νωρί.
1: Ναι.
0: Πάμε νωρί.
1: Έχει κέντρο, πάμε έχει, κέντρο έχει, έχει θάλασσα. Έχει, έχει καζίνο, έχει μαγαζιά, έχει να φας.
0: Ωραία. Αν πάμε στο κέντρο, θα σου φέρω.
1: Okay.
0: Αν κάτσουμε στην πόλη, εννοώ.
1: Καλά, εγώ θα σου στείλω και σε ένα μήνυμα. Πού θα πας μετά το φιλικό, αν θα φύγεις κατευθείαν.
0: Φεύγουμε κατευθείαν.
1: Εντάξει. Πήγε να το δεις. Δίπλα είναι το γηπεδάκι με το κέντρο.
0: Εντάξει, θα το δούμε. Λοιπόν. Σήμερα υπήρχε προπόνηση μονή. Με βροχή πολύ.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή δηλαδή είχε καταρακτώδη βροχή στην προπόνηση. Χαλαρή προπόνηση, λογικό γιατί χθες είχε φιλικό. Είχε μια τακτική θεωρία όπου ο Νίστρουπ έβαλε όλους τους παίκτες και τους καινούριους Ντεφράι Ράστοδερ και τον Ντέσσερς στο γήπεδο με παπούτσι όχι ποδοσφαιρικό, γιατί μετά ακολούθησε τρέξιμο για τους περισσότερους, και τους έδειξε κάποια πράγματα τακτικά τα οποία είδε ή θέλει να διορθώσει από το χθεσινό παιχνίδι, για κάποιες κινήσεις στον χώρο, για τους, το πώς ανοίγουν τις άμυνες, τέτοια πράγματα. Έκανα μισά ώρα αυτή τη θεωρία, ως άλλον μισά ώρα. Και μετά το γκρουπ που έπαιξε στο παιχνίδι έκανε τρέξιμο, οι υπόλοιποι έκαναν κάποιες ασκήσεις με πάσες, μεταξύ των οποίων ο Ντεφράι, ο Ράστοντερ και ο Ντέσσερς, ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το πρόγραμμα. Κάπω στην τροπή προπονησία θα είναι πιο έντονη. Είναι οι προπονήσεις μετά τα παιχνίδια που είναι πιο χαλάρες και έχει και πολλή θεωρία. Και το Σάββατο το φιλικό με τον Άγιαξ και η επιστροφή του Παναθηναϊκού στην Αθήνα για να συνεχίσει από εκεί την προετοιμασία του. Και θα ακολουθήσουν άλλα δύο φιλικά με την Grasshopper 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο και στις 15 του μήνα στη Βιέννη με τη Rapid που θα είναι η πρόβα Generale του Παναθηναϊκού. Για το μάτς με την Πάξη.
1: Θα είναι το τελευταίο φιλικό δηλαδή αυτό.
0: Ναι, τελευταίο φιλικό.
1: Ναι, okay.
0: Από εκεί και πέρα τα γραφικά δεν νομίζω περιμένουμε κάτι μέχρι να φύγει η ομάδα από εδώ. Το Δευτέρα. Ο Βάρος έχει πέσει στον αριστερό μπακ. Εκεί επικεντρώνονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Θα πάρει αριστερό μπακ, είναι γνωστό. Θα πάρει στόπερ, θα πάρει οχτάρι. Και θα δούμε τις επόμενες μέρες ποια θα είναι η ίσως του Παναθηναϊκού. Αφήνω ένα μικρό παράθυρο για τον Κρίστιανσεν, όχι πολλές πιθανότητες. Νομίζω ότι περισσότερο θα είναι να στραφεί, όχι να στραφεί, να πάει σε άλλη περίπτωση του Παναθηναϊκού, στην οποία έχει ήδη στραφεί. Και θα δούμε αν θα έχουμε εξέλιξη μέσα στην εβδομάδα που θα μας έρθει. Κατά τα λοιπά, σήμερα στην Αθήνα υπήρχε επίσκεψη στο Βοτανικό τον κ. Γατζηδάκη, τον αντίπρο της κυβέρνησης, όπου είδε και το ποδοσφαιρικό γήπεδο και το Εραστέχνη, εξέφρασε τη σιγουριά ότι το καλοκαίρι του 2027 θα είναι όλα έτοιμα. Μακάρι, θα πω εγώ να θυμίσω ότι με βάση για τον Εραστέχνη η σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ της κατασκευαστικής Σεκτέρ και της ΑΕΠ Ελαιώνα, δηλαδή των τραπεζών που έχουν αναλάβει το κομμάτι του Εραστέχνη, λέει μέχρι 30 Σεπτέμβρη. Λέει μέχρι 30 Σεπτέμβρη. Από εκεί πέρα θα το... Αυτό τα έργα προχωρούν κανονικά για το γηπεδικό. Έχει πάρει μια αλφα μορφή το ποδοσφαιρικό. Υπάρχει ακόμα δρόμος. Και σύντομα θα είμαστε σε, πώς να το πω, δεν ξέρω αν θα προλάβουν το Σεπτέμβριο να έχει ολοκληρωθεί το κέλυφος, ο σκελετός του γηπέδου, λέει τα πετά, και μετά να αρχίσει να μπαίνει το στέγαστρο. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Τι άλλο. Από σήμερα εδώ στην Ολλανδία είναι ο Τάκης Φίσας και ο Στεφάνος Γιουρέλης, ο οποίος είναι ο νέος CEO της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Είναι εδώ στην προετοιμασία, θα δουν και το φιλικό με τον Άγιαξ. Αυτά είναι ολίγες, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αύριο θα δούμε πολύ περισσότερο Ντεφράι και Ράστοντερ. Σε προπόνηση τι κανονική, να το πω έτσι.
1: Και μπορεί να παίξουν λίγο το Σάββατο. Αυτό καταλάβω.
0: Δεν ξέρω αν θα τους βάλει. Αυτό, τι να σου πω. Επιπλησίας μια προπόνηση θα έχουν κανονική με την ομάδα.
1: Ναι, οκ. Okay,
0: μπορεί να τους χρησιμοποιήσει για λίγο. Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω. Αυτό θα φανεί. Να έχει πιο δυνατό το φιλικό του Σαββάτου φυσικά. Με τον Άγιαξ καμία σχέση. Και θα έχει ενδιαφέρον για μένα το εξής. Ο Νίσο θέλει σε συνθήκες πίεσης να σπάει με build up την πίεση του αντιπάλου. Ο κανόνας να είναι αυτός και όχι να υπάρχει γιώμα. Γεμίσμα από πίσω. Κάποιες φορές θα χρειαστεί και το γεμίσμα προφανώς. Δεν υπάρχει καμία ομάδα στον κόσμο που όταν πιέζεται πάει μόνο με σπάσιμο pressing. Άμα δεν μπορεί να το σπάσει, θα τη διώξει. Δεν θέλει να είναι ο κανόνας αυτός, θέλει να είναι η εξαίρεση. Με τον Άγιαξ που θα πιεστεί ο Παναθηναϊκός τον Άγιαξ, γιατί με τη Χέλμον δεν πιέστηκε. Δηλαδή δύο-τρεις φορές ανέβασαν τις γραμμές τους να περσάρουν. Άρα θα έχει ψηλά το pressing. Λέει η λογική ο Άγιαξ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο ο Παναθηναϊκός θα το σπάει και θα προσπαθεί να το σπάσει για να βγει στην κόντρα, ας πούμε, ή εν πάση περιπτώσει να δημιουργήσει συνθήκες δικές του. Θα το δούμε. Είναι πράγματα τα οποία τα δουλεύει ο Δανός και θα φανεί έτσι σε πιο μέγιστη, σε πιο μεγάλο βαθμό απέναντι στον Άγιαξ όλο αυτό. Αυτά είναι ολίγες.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα στα του Ολυμπιακού που ήταν σημαντική η χθεσινή ημέρα. Μπορεί να χαρακτηρίσει και ιστορική όταν θα γίνει το νέο γήπεδο. Στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρέγκης παρουσίασε ένα πολύ ωραίο βίντεο όλη την εργασία την οποία έχει γίνει και το πώς οραματίζεται στο να γίνει το νέο Καραϊσκάκη. Αν όλα πάνε καλά, που είπε και την ΑΤΑΚΑ, μην μείνουμε με τις μακέτες. Το γήπεδο εντυπωσιακό που θα είναι 53, περισσότερες από 53.000 θέσεις, δηλαδή είναι τα πράγματα τα οποία βγήκαν και μάθαμε από τη συνέντευξη, την παρουσίαση και παύλα συνέντευξη και συνέντευξη τύπου έγινε. Θα έχει αρκετές χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ, θα έχει media center, θα έχει ειδικούς χώρους εργασίας. Θα είναι ένα υπερσύγχρονο γήπεδο με καινούργια βιοκλιματική οροφή 30.000 τετραγωνικών μέτρων, 5.000 τετραγωνικά μέτρα για εστίαση, καφέ και όσκια εξυπηρέτησης, σουίτες, και το έχετε δει, δηλαδή σίγουρα οι φίλοι του Ολυμπιακού θα έχετε δει και το βίντεο αλλά και τις φωτογραφίες τις οποίες είδαμε επίσης στην παρουσίαση και μετά και στα social media και από τους επίσημους λογαριασμούς της ΠΑΕ Ολυμπιακός σε όλα τα social media. Γίνανε αρκετά πράγματα γνωστά, δηλαδή για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει πει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ότι από το Σεπτέμβρη του 2025 είχε ζητήσει ο Ολυμπιακός μια ρύθμιση όσον αφορά το ύψος του γηπέδου. Αν φτάσει στα 52-53 μέτρα, δεν ζητάει να αλλάξει ο συντελεστής δόμησης σε όλη την περιοχή. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Δηλαδή, μόνο για το γήπεδο να πάρει περισσότερο, να έχει τη δυνατότητα να χτίσουν να πάρει περισσότερο ύψος. Και μάλιστα έφερε ως παραδείγματα και τους πύργους που χτίζονται στο Ελληνικό, αλλά και ο πύργος που υπάρχει και στο κέντρο του Πειραιά. Ότι εκεί υπάρχουν αυτά τα μέτρα και πολύ περισσότερα από αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός. Αυτό που ήταν γνωστό, που είχε υποθεί και από την παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας, είναι ότι θα κοστίσει 250 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί τόσο από τον Ολυμπιακό αλλά και από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Το χαρακτήρισε ότι θα είναι το θέατρο των ονείρων των φίλων του Ολυμπιακού.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι, να ολοκληρώσω και ρωτήσαμε. Παίζουμε. Έλα, παίζουμε.
0: Όχι,
1: το ίδιο είναι. Βασικά, Διονύση, παρεξήγησε.
0: Αυτό θέλουν να το γκρεμίσουν και από την αρχή.
1: Όχι.
0: Και θα κοστίσει τόσο πολύ.
1: Ναι, αλλά γιατί θα είναι τελείως όλα καινούργια πράγματα και πάρα πολλά. Ξέρεις, έργα τα οποία θα είναι συνοδά έργα, δεν ξέρω, για την αναπαύση της περιοχής. Έχει πάρα πολλά. Λοιπόν, έκανε έναν απολογισμό. Ήταν μια ομιλία του Προέδρου του Ολυμπιακού, η οποία κάλλιστα μπορεί να τη χαρακτηρίσει κάποιος, και εγώ το έκανα και στο σχόλιο, ότι είναι ενωτική. Ήταν ενωτικός ο Βαγγέλης Μαρινάκης, συγκινήθηκε σε δύο σημεία τη στιγμή της ομιλίας του. Ήταν ότι που ευχαρίστησε το Σοκράτη Κόγκαλη, γιατί είπε ότι την πρώτη φορά είδαμε τον νέο Καραϊσκάκη πριν 22 χρόνια, τώρα μπορεί να το δούμε στα επόμενα τρία, γιατί αν όλα πάνε καλά, δηλαδή ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις εργασίες με το που τελειώσει το το επόμενο πρωτάθλημα. Και, και η δεύτερη φορά ήταν όταν μίλησε, όταν χρησιμοποίησε την ιστορική κουβέντα, ατάκα, έκφραση, πείτε την όπως θέλετε, του Σταύρου Νταϊφά, ότι όλοι είναι νάνοι μπροστά στον Ολυμπιακό. Τη χρησιμοποίησε και την είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, εφανώς συγκινημένος. Μίλησε ότι θέλει να βελτιωθεί συνέχεια το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μάλιστα, τόνισε ότι να έχουν και επιτυχίες και μεγάλες επιτυχίες και όλες οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, όταν έγινε αναφορά για την κατάκτηση του Conference και του τίτλου, του οποίου έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Αυτά το. Τώρα θα περιμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες. Το είδες καθόλου, Νιόνι, εσύ που έχεις.
0: Είδα φωτογραφίες.
1: Α, φωτογραφίες. Okay.
0: Ναι, ναι. Ψέματα, είδα και ένα βίντεο. Ένα μικρό, δύο λεπτά, πόσο ήταν.
1: Ναι, αυτό το βίντεο, ναι, που.
0: Μπράβο. Είδα αυτό. Κοίταξε, το θέμα ξέρει ποιο είναι, Ηρακλή μου. Το θέμα είναι τι γίνεται με το συντελεστή δόμηση.
1: Ναι.
0: Ο συντελεστή δόμηση, δηλαδή ο νόμος, να αλλάξει, προεδρικά διατάγματα κτλ. Αυτά είναι τα δύσκολα, γιατί τι γίνεται. Εδώ υπάρχει και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα λέω γιατί τα έχω περάσει. Οπότε δεν ξέρω αυτό πόσο χρόνο και τι κινήσεις έχουν γίνει και πόσο χρόνο χρειάζεται για όλο αυτό το πράγμα. Τι να σου πω. Θα φανεί.
1: Πάντως, ξεκαθάρισε ότι από τη στιγμή που θα μπορέσει ο Ολυμπιακός, ξέρεις, να αρχίσουν τα έργα στο νέο Καραϊσκάκη, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για να ολοκληρωθούν τα έργα είναι 27 μήνες.
0: Ναι. Όχι, δεν λέω. Ναι. Δεν
1: σου λέω. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα και πώς λες, αλλά. Πάντως, εγώ και που μίλησα εκεί. Δεν το θεωρούν πολύ δύσκολο. Όχι, δεν το. Σε πηγαδάκι και ρεπορτάζ το οποίο έκανα μετά. Κατάλαβε. Δεν θεωρούν ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο να συμβεί. Γιατί σου είπα, έφερα τα παραδείγματα. Γιατί το Καραϊσκάκη πιάνεται πάνε στην παραλιακή πάνω. Και οι πύργοι που χτίζονται στο ελληνικό είναι περίπου 2 χιλιόμετρα από το Καραϊσκάκη. Γι' αυτό το λέω.
0: Δεν ξέρω τώρα τι παίζει, να σου είμαι ειλικρινής με τους Δήμους.
1: Ναι, οκ, εντάξει.
0: Σε ποιο Δήμο έχει τάδε, αυτά δεν ξέρω τώρα. Αυτά πρέπει να ρωτήσουμε ένα μηχανικό.
1: Αυτά πάντως παρουσιάστηκε. Και από τα μηνύματα τα οποία είχα πάρει, ήταν εξενθουσιασμένο ήταν ο κόσμο που έχω πάρει, ξέρει, στα social που μου στείλαν κάποιοι φίλοι. Ναι. Του άρεσε πάρα πολύ. Όπως του άρεσε και η ομιλία του Προέδρου του Ολυμπιακού. Αυτά με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει, πώς δεν υπάρχει, συγγνώμη. Εγώ φταίω, μπορεί να υπάρχουν δημοσιεύματα για αυτά, αλλά η είδηση που βγήκε είναι ότι ξεκαθάρισε ο Προέδρος Ολυμπιακού ότι υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα για μεταγραφές. Mm-hmm. Δηλαδή, μάθαμε, ας πούμε, και το budget. Το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο μπορεί και να, άμα χρειαστεί και βρεθεί και κάτι άλλο, θα ανέβει, είμαι βέβαιος αυτό. Αν χρειαστεί.
0: Okay.
1: Αυτά, αύριο θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός το πρωί για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πρώτο φιλικό θα έχει στις 8 του μηνός με τη Ράκοφ και στο προπονητικό κέντρο στο Σύνταμ, περιοχή εκεί το. Yeah. Το Βλάρτι και δεν είναι μακριά από ό,τι κατάλαβα από εκεί που είστε εσείς, Διονύση. Τόσο μακριά.
0: Πόσο είναι.
1: Έπρεπε να είναι, γιατί αφού μου είπες ότι Ουτρέχτη πόσο ήταν.
0: Όπως είναι το αύριο.
1: Δύσκολα
0: σαν έτσι.
1: Κοίτα, Διονύση, το ότι δεν έχει. Το ότι δεν ακούτε ροχαλιτά, ας πούμε, στην κατάσταση στην οποία βρίσκομαι, είναι εξωπραγματικό για μένα.
0: Καλά, θα δούμε αύριο.
1: Αύριο να συναντηθούμε, το βλέπω χλωμό. Πιστεύω θα πάω αεροδρόμιο. Λυπάμαι αυτό που θα είναι δίπλα μου στην πτήση. Στο λέω από τώρα. Θα πάω προπόνηση και θα κοιμάμαι. Δηλαδή και αύριο παίζεται να βγω το βράδυ. Τι να σου πω, ψέματα. Με 3,5 ώρες
0: ύπνο.
1: Και τρέχω πάνω κάτω. Έχω ανέβει 3 φορές την εθνική σήμερα.
0: Καλό ταξίδι να έχεις και όλα θα πάνε καλά.
1: Και εσύ, Διονύση, που θα έχεις καλά, θα μιλήσουμε.
0: Θα μιλήσουμε, έγινε.
1: Εντάξει, έγινε, Νιόνιο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, ένα-δύο μηνυματάκια. Την καλημέρα μου στο Μιλτιάδη από το Σουόνση. Εντάξει, δεν είναι προκλητικό. Ήταν μια έκφραση που είχε πει ότι τότε ο Σταύρος Νταϊφάς, αν το θεωρείς προκλητικό, οκ, σου ζητώ εγώ συγγνώμη που υπόθηκε. Εντάξει, είμαι σύγχαμα, όπως με γράφει ένας εδώ. Να με απασχολεί. Αλήθεια σου λέω. Να με γίνει ροντέο η εκπομπή μετά, όχι, δεν θα γίνει ροντέο. Δεν έχω καμία όρεξη να γίνει ροντέο η εκπομπή μετά.
2: Καλησπέρα στον ταξιάρχη, το φίλο τη Μυτιλήνη Ελλήνα, άλλο φίλο από το Βύρονα. Εντάξει, φίλε, τώρα αν δεν σ' άρεσε εσένα το γήπεδο εξωτερικά, δεν μπορώ να σου πω το αυθαρούσα ότι είναι. Θα μπορούσε λέει, να βάλει άλλα 30 εκατομμύρια λέει, και να το κάνει όλο και την αρχή. Δεν νομίζω. Δεν σκάβει κόλλα. Όχι, εντάξει, αλλά είμαι άϊπνο. Η γλώσσα μπερδεύεται λόγω τη αϊπνία, να ξέρει. Είναι δεδομένο αυτό. Το έχω. Με βάση τι διασταυρώσει, οι πιο πιθανοί διεκδικητέ του τίτλου μάλλον η Αργεντινή, η Αγγλία και η Γαλλία. Εννοείται ότι παίζουν η Ισπανία και η Βραζιλία, αλλά αυτή είναι η άποψη του Μιλτιάδη. Τώρα δεν μπορώ να το διαβάσει έτσι όπως το γράφεις, αλλά πίστεψε με, δεν θα μου πεις πώς θα κάνω εδώ την εκπομπή και ειδικά με αυτό το υφάκι. Να πω γρήγορα τα εισαγωγικά για να βγουν και όσο είναι και ο Δεσίλας. Ο Δεσίλας θα βγαίνει έτσι όπως θα βγαίνω και εγώ από Δευτέρα. Τι να κάνουμε. Δείξτε το διάλειμμα το πρώτο και μετά να ανοίξουμε τις γραμμές.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεύτερο μισάρακι της εκπομπής. Πάμε στο πρώτο φίλο.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιώργη.
1: Καλησπέρα φίλε μου. Λοιπόν, πάνω καιρούς. Είχα ακούσει διάφορους, οι οποίοι με είχαν πει για τον κύριο Μαρινάκη κάποια πράγματα, ναι, πως ενδιαφέρεται για το σύλλογο και αν είναι ο σωστός πρόεδρος για το σύλλογο κτλ. Βέβαια, μπορεί κάποιοι να ήταν Ολυμπιακοί ή κάποιοι να κάναν τους Ολυμπιακούς, έτσι. Δεν υπάρχει πρόεδρος ο οποίος θα βάλει 250 εκατομμύρια για να φτιάξει γήπεδο. Δεν υπάρχει. Βέβαια, δεν υπάρχει και πρόεδρος στην Ελλάδα ο οποίος να έχει πάρει ευρωπαϊκό της UEFA, έτσι.
0: Λοιπόν, ευρωπαϊκό για να πάρει στη UEFA θέλει.
1: Ναι, άλλο λέω, ευρωπαϊκό της UEFA, δεν είναι ο ευρωπαϊκό μπάσκετ, βόλεϊ και τέτοια.
0: Ποδοσφαίρου.
1: Έχει πάρει ο Ολυμπιακός, έχουν πάρει κι άλλοι. Ευρωπαϊκό της UEFA είναι ο ευρωπαϊκό ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τέτοιος πρόεδρος, έτσι. Λοιπόν, 100 χρόνια στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ούτε υπάρχει πρόεδρος ο οποίος θα βάλει 250 εκατομμύρια για γήπεδο. Το οποίο θα πρέπει μετά να κάνει και μια νέα σύμβαση με την Επιτροπή, την Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Να μεγαλώσει δηλαδή πάλι το διάστημα.
1: Ναι, πάλι δεν θα είναι και δικό του δηλαδή.
0: Ναι, θα έχει τη
1: δηλαδή
0: χρήση.
1: Αν βάλει τα λεφτά που έχει βάλει ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Μαρινάκης και στο τέλος δεν είναι και το γήπεδο του Ολυμπιακού. Έτσι. Ανοίγει
0: στη Γενική Γραμματεία.
1: Τώρα πώς γίνεται αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, σε αντίθεση βλέπεις στο Βοτανικό δεν βάζει μία ο Παναθηναϊκός ούτε ένα ευρώ.
0: Εντάξει, γίνεται η διπλή ανάπλαση. Και θα, ναι, πληρώνει, αλλά θα πληρώνει με το μήνα, με το χρόνο, δεν θυμάμαι τώρα τι έχει πει ο Διονύσης.
1: Ναι, αλλά στη Λεωφόρο τον έμφυα τον πληρώνει ο ιδιοκτήτης που είναι ο Δήμος Αθηναίων. Δηλαδή
0: τι χρήση έχει και ο Παναθηναϊκός και τη Λεωφόρο σε 100 χρόνια.
1: Και λόγω χρήσης παίρνει ένα καινούριο γήπεδο. Εδώ βλέπεις ο Ολυμπιακός βάζει 250 εκατομμύρια, έτσι. 250 εκατομμύρια βάζει. Δεν βάζει. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός τι χρήση είχε στο Καραϊσκάκι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού προχωράει για να έρθουν μεγαλύτερα τρόπαια στον Πειραιά, έτσι. Και όπως είναι και το σύνθημα της ΠΑΕ, έτσι, που λέει ότι συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, έτσι. Το κάνει πράξη.
0: Έγινε Γιώργη μου, για να προχωρήσω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα ρε μητέ.
2: Πού είσαι ρε αγόρι μου.
0: Τι κάνεις αγόρινα μου.
2: Καλά μου, εδώ. Παίζω λίγο FIFA, περάσει η ώρα.
0: Καλά κάνεις.
2: Εγώ πάρει την Norwich.
0: Norwich, μπράβο. Πώς και
2: ναι, δεν παίρνω. Δεν παίρνω πολύ μεγάλες ομάδες. Φτιάχνεις πολύ εύκολα τις μεγάλες ομάδες. Να έχει λίγο ίντριγα, καταλάβεις.
0: Και μια δυσκολία.
2: Ναι, να σου δίνει και λίγα budget, να έχεις, ξέρεις, να μην έχεις τώρα, άμα σου δίνει τώρα βάλεις 600 εκατομμύρια για μεταγραφές και το Γιαμάλ παίρνεις που λέω λόγους. Θέλω να πω, εσύ ξέρεις, άμα τελικά ο παίκτης του Παναθηναϊκού, αυτός από τη Βαλένθια τον έκλεισε, τον Παντιό.
0: Έτσι λένε, ότι είναι κλεισμένος. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχει ένα, δεν νομίζω να έχει ένα.
2: Κάτι μου είπε ένα παιδί, ένας φίλος μου ότι κάπου κόλλωσε, λέει, μεταγραφή, κάτι.
0: Κόλλησε, όχι κόλλωσε.
2: Και καλά, ρε παιδί μου, δεν τα βρήκανε, δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω. Δεν το έχω ακούσει, για να σου μιλήσω ειλικρινής.
2: Ναι, γιατί είναι καλός παίκτης αυτός, μην το χάσουμε, ας πούμε, είναι κρίμα. Δηλαδή είναι σαν το
0: καλός κράν. Είναι.
2: Ναι, είναι σαν το κράν, αλλά σε πιο βελτιωμένη έκδοση.
0: Πρώτα απ' όλα είναι πολύ πιο αλτικός και πιο αθλητικός από τον Grant.
2: Και ναι, και βάζει και καλάθια και πιο οργανωτικός είναι πιο έτσι. Μ' αρέσει πιο πολύ από τον Grant. Ο Grant τώρα έχει μεγαλώσει βέβαια.
0: Ναι, αλλά τράβηξε κουπί ο Grant τόσα χρόνια.
2: Καλά, ο Grant πριν δύο χρόνια φίλε έβγαζε μάτια.
0: Όχι, σου λέω τράβηξε και μεγάλο κουπί.
2: Ναι, ναι, όντως. Το ξεζουμίσαμε το παλικάρι. Σε ποδόσφαιρο, εγώ χθες που είδα το φιλικό, εντάξει είναι μικρή ομάδα που παίξαμε.
0: Ναι.
2: Αλλά είδα ορισμένα πράγματα που μου αρέσανε, δηλαδή η πίεση, το passing game, ότι σπάγαμε την μπάλα ωραία, τη γυρνάγαμε στο τερματοφύλακα και στους δύο και τη μοιράζαν ωραία την μπάλα, δεν είχαμε το άγχος, ξέρεις αυτό. Και βέβαια δεν μας πίεσε και αυτή τόσο πολύ, γιατί δεν ήταν ομάδα τώρα που μπορεί να βγάλεις. Δηλαδή τώρα με τον Άγιαξ εγώ θα βγάλω το μεγάλο...
0: Και πάλι και εγώ τα ίδια θα λέω και εγώ το που θα πάω στην προετοιμασία του Ολυμπιακού.
2: Αλλά μου έδειξε κάποια στοιχεία ρε,
0: αυτό είναι ένα κομμάτι, στα φιλικά.
2: Τι θέλει να παίξει, δηλαδή μου έδειξε ότι θα δει από ένα τα μάτια μου.
0: Στα φιλικά, και ειδικά στα πρώτα φιλικά.
2: Ναι.
0: Αυτό που θες να δεις είναι... Αν, αν παρακολουθείς τις προπονήσεις, αν είσαι, ξέρεις, απεσταλμένη. Αυτό που...
2: Που δουλεύει δηλαδή, αν το βγάζει.
0: Είναι, αν, μπράβο, αυτό που δουλεύει στην προπόνηση. Αν, αν βγαίνει στο κήπεδο ή αν προσπαθούν να το βγάλουν στο κήπεδο.
2: Αυτό πάντως το κάνανε, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, έτσι είπε ο Διονύσης, ότι και στις στατικές φάσεις τις οποίες δούλεψε και σας πούμε...
2: Αλλά δηλαδή βάλαμε δύο γκολ που δεν βάζαμε ποτέ.
0: Και μια ομάδα η οποία... Θυμάμαι, από αυτά που
2: περιμένουμε ναι,
0: στο πίεση.
2: Αλλά βάλαμε δύο γκολ που δεν βάζαμε ποτέ με στιμένες φάσεις. Και τα άλλα δύο που ήταν με το αντίνο έμπνευση. Δηλαδή. Όχι, εντάξει, άμα παίξει, άμα η ομάδα, η διάφορη ομάδα τώρα που παίξαμε, αν έπαιζε στην Ελλάδα, ήταν ομάδα ξυζυγή που θα ανέβαινε ή που θα έπεφτε κάθε χρόνο. Δεν ήταν ομάδα που...
0: Εντάξει, ξέρω, δεν το έχω δει το. Τα σημειότυπα είδα. Τα
2: βέβαια πιστεύω ότι. Εάν παίξουμε σωστά και έτσι πως έλεγε ο προπονητής αυτός να παίξουμε θα δούμε ωραία μπάλα τουλάχιστον, αυτό με ενδιαφέρει. Να μην βλέπουμε το περσίνο που ήμασταν συνέχεια κλεισμένοι και δεν παίζαμε με καθόλου πάσα και γιώμα και τρέξε τετέ να πάρει την μπάλα. Αυτά είχα να μόνο μισού κατάω και τη γραμμή.
0: Όχι, δεν πήγαινε, σάχει ρε παιδί μου, μια διαφορετική ταυτότητα ο Παναθηναϊκός, αυτό φαίνεται. Ωραία, θες να ζεις και τις υπόλοιπες κινήσεις. Και ο Παναθηναϊκός και αυτό που τον ενδιαφέρει πρωτίστως είναι να εξασφαλίσει ότι θα περάσει τους τρεις προκριματικούς γύρους για να μπει στο.
2: Αυτό με ενδιαφέρει. Να μπούμε σε κόμφερες και μετά.
0: Εκεί σε αυτά τα παιχνίδια δεν σε ενδιαφέρει και τόσο η εικόνα μιας ομάδας. Σε ενδιαφέρει το να πάρει το αποτέλεσμα.
2: Αυτό ναι. Όπως έκανε η ΑΕΚ πέρσι.
0: Ναι, που πήρε.
2: Να
0: έγινε. Αυτό που κάνει η ΑΕΚ.
2: Καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, αγορινά μου. Πάμε.
3: Πού είσαι ρε φίλε?
0: Θύμισε μου.
3: Καλησπέρα από το παγωμένο και πάντα δροσερό Ηράκλειο Κρήτης. Κίμωνας.
0: Έλα, τώρα σε κατάλαβα. Σε μπέρδεψα με άλλο να ξέρεις. Σε μπέρδεψα με το σαμπονί.
3: Δεν μιλάμε και συχνά. Δεν μ' αρέσει να κουράζω τις γραμμές.
0: Ναι. Τι κάνει εκεί το Ηράκλειο Κρήτης?
3: Τι να κάνει φίλε, και εγώ είμαστε... Σήμερα έκανα κυριολεκτικά 600 χιλιόμετρα στους κριτικούς δρόμους, χάρη της δουλειάς δηλαδή.
0: 600 χιλιόμετρα.
3: 600 χιλιόμετρα, φίλε, ανέβηκα στα αμάξι 8 και 4 το πρωί,
0: ναι,
3: και κατέβηκα 11 παρά 10. Εντάξει, μιλάμε τώρα για τραγέλαφο.
0: Γιατί πού πήγαινες αν επιτρέπετε, αδερφέ? 15 ώρες.
3: Ξεκινήσαμε τοπικά εντός της πόλης του Ηρακλείου. Από την πόλη του Ηρακλείου πήγαμε στο Ρέθυμνο. Κάναμε ανταλλαγή προϊόντων με τον συνάδελφο εκεί πέρα.
0: Του άφησα
3: κάποια πράγματα, πήρα κάποια άλλα.
0: Έχει φτιαχτεί καθόλου ο δρόμος εκεί από το Ηρακλείο για Ρέθυμνο?
3: Όχι. Δεν ξέρω πότε κατέβηκες τελευταία χρονιά.
0: Αρκετά χρόνια.
3: Ξέρω, αν είσαι κατέβει τελευταία 15 ετία, όπως το θυμάσαι.
0: Πριν 7, 8, όχι, πριν 7 χρόνια είχα κατέβει.
3: Όχι, εντάξει, πάει μπάλα από το αεροδρόμιο, γιατί λογικά εσύ πρέπει να νοικιάζεις αμάξι το αεροδρόμιο και να φεύγεις να κατευθύνεσαι.
0: Όχι, είχα κατέβει με το δικό μου τότε.
3: Τέλος πάντων από το λιμάνι, ρε παιδί μου, μέχρι τα λινοπεράματα που λέμε εδώ, μια περιοχή, τέλος πάντων εκεί που είναι το αεροστάσιο της ΔΕΗ και τα πετρέλαια, δεν ξέρω εγώ, whatever. Μέχρι εκεί νομίζεις ότι είσαι στην Ευρώπη και από εκεί και μετά πηγαίνοντας προς Ρέθυμνο, Παύλα Χανιά, είναι μια εικόνα τριτοκοσμική. Κολονάκια στη μέση του δρόμου, πλαστικά,
0: ναι,
3: ελαστικά και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει.
0: Μακάρι να φτιαχτεί κάποια στιγμή, ξέρω θα το προλάβουμε.
3: Τι να σου πω ρε Σιράκλη, να πούμε... 48 πλέον Μαΐων πήρα και ένα χρόνο από πέρσι. Γιατί πέρσι σου έλεγα 47.
0: Συνήθως έτσι γίνεται.
3: Ναι. Λοιπόν, θυμάμαι ήμουνα κοπέλι που λέμε εδώ στην Κρήτη, παιδάκι δηλαδή. Και λέγαμε ο Βόακ, πρέπει να ήμουνα, ξέρω εγώ, 12, 13 χρόνια, δηλαδή 35 χρόνια πίσω, που ξεκίνησε υποτίθεται να θεμελιώνεται το μακρόπνο αυτό σχέδιο. Ρε φίλε, όποτε πάω στη Σιτία, ακόμα τις γέφυρες τις βλέπω όπως τις έβλεπα, ξέρω εγώ, το 1995, πριν από 30 χρόνια. Καμία ελπίδα, εντάξει, έχω παραιτηθεί. Νομίζω ότι θα είναι τυχερά τα εγγόνια μου εάν καταφέρουν να πληρώσουν διόδια στην Κρήτη. Και πρόσεξε, δεν υπάρχει κριτικός, και να βγει όποιος, γιατί ακούμε πολύ από Κρήτη και το ξέρεις, δεν υπάρχει κριτικός ο οποίος θα πουλήσει εντός εισαγωγικών μαγιά στο «δεν πληρώνω». Αλλά φτιάχτε το, ρε παιδιά. Φτιάχτε το, για να μην έχουμε και τόσους νεκρούς σε ένα τόσο μικρό κομμάτι γης αναλογικά με την υπόλοιπη Ελλάδα. Έχουμε τους περισσότερους νεκρούς κάθε χρόνο. Τέλος πάντων, εντάξει, ξέφυγε η κουβέντα.
0: Ξέφυγε, ναι, άλλα, οκ. Okay. Πάμε σ' άλλα.
3: Εγώ σε πήρα να σε ρωτήσω, ρε φίλε, γιατί είναι ευκαιρία τώρα που λείπει ο Νιόνιος. Όχι ότι ο Νιόνιος ποτέ έγινε εμπόδιο ή δεν ξέρω εγώ τι, μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
3: Εάν έχεις κάνει κανένα τηλεφώνημα στον εντός και εκτός εισαγωγικών φίλο μας Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και έχεις να πεις κάτι από όλο αυτό το οποίο γίνεται τις τελευταίες μέρες στον ΠΑΟΚ. Έτσι λίγο πιο...
0: Πρώτα απ' όλα πες μου τι γίνεται τις τελευταίες μέρες στον ΠΑΟΚ για να συνεχίσουμε. Όχι, δεν έχω πάρει... Δεν έχουμε μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο με τον Δημήτρη.
3: Τι γίνεται, καταρχήν έγινε αλλαγή καθεστώτος. Ξεκινάμε από εκεί. Έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν...
0: Για τον προπονητή αναφέρεσαι.
3: Ναι, έφυγε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ο προπονητής, ήταν...
0: Πολύ περισσότερα πράγματα.
3: Ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Καλός ή κακός, αρέσει να αρέσει ο Λουτσέσκου. Τα χρόνια τα οποία υπηρέτησε στον ΠΑΟΚ και ειδικά στην τελευταία του θητεία, ήταν ο ΠΑΟΚ. Τουλάχιστον εγώ σαν ΠΑΟΚτζής αυτό νιώθω. Και τον σέβομαι και τον ευχαριστώ, και ό,τι και αν έγινε φέτος, που ναι, το είχαμε ονειρευτεί λίγο διαφορετικά προφανώς.
0: Κλάταρο ΠΑΟΚ, ρε παιδί μου. Κλάταρο σε ένα σημείο μετά στη σεζόν, μετά την Ευρώπη, δεν μπόρεσε να...
3: Ρε Σιράκλη, είσαι μέσα στα γήπεδα, είσαι μέσα στα σκηνικά και μέσα στα παρασκήνια. Ακούς, μυρίζεσαι, αντίληψη έχεις, προηγήσε για μια πενταετία από μένα.
0: Τριετία.
3: Θέλω να πω ότι...
0: Μη μου βάζεις δύο χρόνια, τριετία.
3: Εντάξει, επιλογή, sorry. Θέλω να πω ότι το μυρίζεις, δηλαδή δεν είσαι... Δεν μιλάμε κάποιον ο οποίος...
0: Μπορεί να είμαι και μυρωδικό πολυτελείας, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Έλα, πάμε, άστο.
3: Οκ. Okay. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ τολμηρή, να το πω έτσι, αυτή η μετάβαση. Και πήρα να το συζητήσω μαζί σου, κάποια στιγμή, γιατί έχεις άποψη.
0: Κάποια στιγμή θα γινόταν. Όπως και στον Ολυμπιακό, κάποια στιγμή δεν θα συνεχίσω με τη Λίμπα. Έτσι πάνε αυτά. Δηλαδή κάποια στιγμή θα φύγει και ο Μέντι. Αλλά αφού συνέβη αυτό, το οποίο το έχει ξαναπεράσει ο ΠΑΟΚ, άσχετα που ξαναγύρισε ο Λουτσέσκου, τότε είχε έρθει ο Περέιρα, ο οποίος ήταν και πολύ καλός προπονητής, η αδυναμία του Δεσίλα. Πρέπει τώρα να περιμένεις να δεις με τον νέο προπονητή πώς θα παίξει, πώς θα εκμεταλλευτεί, γιατί έχει και αρκετά ταλέντα ο ΠΑΟΚ, τα έχει ανεβάσει και πολλούς πιτσιρικάδες στην προετοιμασία.
3: Εντάξει, οκ. Πώς να σου το πω. Ούτε αρνητικός είμαι, ούτε θετικός, γιατί και εγώ από εκεί ξεκίνησα να σκέφτομαι, έτσι ακριβώς όπως αναφέρθηκες και μιλάς σε ένα ραδιόφωνο που είναι το πρώτο στην Ελλάδα και το ακούνε σε όλο τον κόσμο, τουλάχιστον οι Έλληνες, να το διευκρινίσω, μην παρεξηγηθώ. Ρε φίλε, ναι, αλλά γιατί τώρα, δηλαδή, τι ήταν αυτό το οποίο ενεργοποίησε το πλήρωμα του χρόνου?
0: Αυτό δεν μπορώ να απαντήσω.
3: Δεν προκύπτει πουθενά, δηλαδή ούτε στα οπαδικά.
0: Θα σου πω όμως κάτι. Πολύ καιρό ακουγόταν ότι ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει αλλαγή, ακόμα και μεσούσει στη σεζόν πέρυσι. Και ειδικά γινόταν η κουβέντα και μεγάλη πριν από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, το 2-1 τότε με την ανατροπή.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν εκεί έμεινε το 0-1, μπορεί και τότε ο ΠΑΟΚ να έχει προχωρήσει σε αλλαγή. Προπονητή.
3: Okay. Τέλος πάντων. Τελεία. Πάει το θέμα ΠΑΟΚ. Σε ευχαριστώ που για άλλη μια φορά με...
0: Πάρε και αύριο, ελάβρε σαν ο Κώστας εδώ. Δεν θα είμαι εγώ. Για τη συνέχεια, γιατί μιλήσαμε αρκετή ώρα.
3: Κάνω μια ουλαρός. Άρε, Παναγία μου. Ο άνθρωπος που μπερδεύει το καλημέρα με το καλησπέρα. τον έχει κάνει ο παλαιότερο φίρμα.
0: Καλά, και
3: όλοι. Γεια σου, Γιώργο.
0: Γεια σου, αγόρι.
3: Λοιπόν, για πες μου τώρα και την τελευταία σου πρόβλεψη. Εγώ με έχεις καταλάβει, για να είμαι παουζής, είπα να πει ότι είμαι τέρμα ρομαντικός, οπότε δεν μπορώ να είμαι κάτι άλλο εκτός από Αγγλία. Ναι. Τι πιθανότητες μου δίνεις?
0: Δηλαδή, θες να μου πεις ότι δεν είναι φίλοι του ΠΑΟΚ που μπορεί να υποστηρίζουν, αν τους αρέσει η Βραζιλία ή η Αργεντινή?
3: Δεν μιλάω τώρα για... τους συνοπαδούς μου, μιλάω για μένα. Αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια χρειά από το DNA της γυραιάς Αλβιώνας. Έτσι νομίζω εγώ, ρε παιδί μου, μπορώ να κάνω λάθος. Η γυραιά Αλβιώνα μπορεί να έχει μια χρειά από το DNA του ΠΑΟΚ.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, αδερφέ, περιμένει μια σπόδια. Έχει παίχτες η Αγγλία με τρομερή ποιότητα. Είχε εντυπωσιάσει στο μάτς με την Κροατία, η συνέχεια όμως δεν ήταν ανάλογη από πλευράς εμφανίσεων.
3: Σωστά.
0: Η ανατροπή που έκανε προχθές είναι πολύ μεγάλη και για την ψυχολογία της ομάδας. Είναι ένα μάτς στο οποίο γλίτωσε η Αγγλία το 0-2 από το κοκκό στο 41ο λεπτό.
3: Και εκεί, από το πουθενά.
0: Ναι, γιατί αν γινόταν εκεί 0-2. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να το γυρίσει και λόγω ψυχολογίας. Δηλαδή θα πήγαινε σαν αποδυτήρια και θα ήταν. Δεν θα ακουγόταν τίποτα. Μόνο προπονητής ακουγόταν εκεί. Άστο. Αλλά. Τι να σου πω. Αυτή η ανατροπή θα της δώσει και όθηση για τη συνέχεια. Θα δούμε. Έχει στους 8, νομίζω, αν συνεχίσουν οι Άγγλοι, είναι με Βραζιλιάνους. Δεν είναι εύκολο.
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψει το νησί. Δηλαδή, επιβάλλεται. Και πάντα τους γουστάρω και.
0: Αυτό είναι αυτή,
3: είσαι ρομαντικός και εσύ γενικότερα, δεν μιλάω είμαι.
0: Αυτή είναι άλλη κουβέντα. Αυτό το πράγμα που αναφέρεις τώρα, το πρέπει για να επιστρέψει και όλα αυτά, αθλητισμός είναι το πρέπει.
3: Αύριο ξεκινάω με τράσφαιρα από Αγία Πελαγία για Ηράκλειο. Mm. Είναι, ξέρω εγώ, 25 χιλιόμετρα, δεν είναι κάτι φοβερό. Εν τω μεταξύ, εγώ παρεμπιπτόντως μένω δίπλα στην Αγία Πελαγία, οπότε έχω πάρει και το... Τρασπόρτερ είμαι έτοιμος. Πάω τους πάρω 8,5 ώρα το πρωί να πάω να κάνουν κρουαζιέρα. Και θα βάλω, ρε φίλε, μία φανέλα που μου χάρισε ένας οπαδός της Arsenal σε κάποιες διακοπές της Ζάκυνθο το 98 ή το 99, δεν θυμάμαι, η οποία είναι η γνήσια φανέλα της Εθνικής Αγγλίας του 1980, εάν θυμάσαι, η κατακόκκινη, με το θηρεό στο αριστερό στήθος, μικρό.
0: Το 80 θυμάμαι ελάχιστα πράγματα, ξέρεις, πριν από 5 χρονών. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε, αδερφέ, γιατί ξεφύγαμε πολύ.
3: Φιλιά, καλό βράδυ, να μιλήσουμε κι άλλοι. Τραώ.
0: Πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι.
4: Ρακλή, εγώ μιλάω.
0: Έλα ρε ταξιάρχη.
4: Καλά είσαι?
0: Μια χαρούλα, φίλε.
4: Μια χαρά. Λοιπόν, ρε φίλε, δεν υπάρχει ομορφότερο άθλημα στον κόσμο από το ποδόσφαιρο. Τι ήταν αυτό που είδαμε χτες?
0: Από το Βέλγιο.
4: Δηλαδή ποιος πίστευε?
0: Κανείς.
4: Στο 87 ότι θα γίνει για αυτό το μάτι.
0: Στο 85 νομίζω έγινε το 1-2. Ναι. Αλλά
4: ναι,
0: κανείς δεν πίστευε.
4: Ναι.
0: Δεν νομίζω, κανείς δεν πιστεύει ούτε.
4: Ήταν μάτς για 0-4 μέχρι εκείνο το σημείο. Γιατί σε Νεγάλη, αν να πρόσεξες, έκανε πολλές ευκαιρίες.
0: Δεν διαφωνώ. Δηλαδή... Ήταν πολύ καλύτερη σε Νεγάλη στο μάτς. Και ναι, δεν είχε χάσει και κάποια ευκαιρία. Μία ευκαιρία είχε το Βέλγιο.
4: Νομίζω είχε μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Δεν έδειχνε δηλαδή ότι. Άντε να πει ένα γκολ από το. Μια ωραία ενέργεια, ακόμα και από μια στραβοκλωτσιά μπορεί να μπει. Να γίνει τώρα 2-2 μέσα σε 3 λεπτά αυτό το παιχνίδι, δεν το πίστευα περίποτε. Αλλά εσύ είναι καλά Μαρτινικός.
4: Ναι ρε φίλε ο Μαρτινικός, ναι. Όποτε παίρνει μπαίνουν καρυκλοπόδαρα. Λοιπόν,
0: δεν τα προλάβαινες.
4: Ναι, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο Λουκάκου δεν παίζει βασικό σε αυτό το Βέλγιο.
0: Μπορεί να μην είναι για 90 λεπτά.
4: Μπήκε μέσα, τους πήρε από το χεράκι, ναι. Αυτό να μου πεις. Νομίζω είχε χτυπήσει με τον Ολυμπιακό. Είχε πάθει ένα σοβαρό τραυματισμό πέρυσι.
0: Ναι, στο φιλικό. Στο φιλικό Νάπολη. Δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς είχε πάθει, αλλά σε ένα φιλικό Νάπολη Ολυμπιακός.
4: Νομίζω χιαστούς, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τι
4: βλέπεις στο τώρα, στο μάτς 2. Ματσάρα, ε.
0: Πορτογαλία με θύμισε μου.
4: Κροατία.
0: Πορτογάλους.
4: Πορτογαλία.
0: Ναι.
4: Θα το δεις.
0: Και να με πλήρωναν. Δεν το βλέπα να ξέρεις. Στην κατάσταση που είμαι.
4: Όχι.
0: Δεν γίνεται.
4: Φεύγεις αύριο. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω πράγμα. Έχω 27 η ώρα το πρωί. Πώς το
4: σωστά,
0: βλέπω.
4: Σωστά.
0: Να χαζόμουν στο 2. Και μετά τι έχει στις 4. Μισό λεπτό.
4: 6 ώρα έχει Αλγερία.
0: Α, 6.
4: Ελβετία.
0: Κοιμάσαι και ένα 2 ωράκι. Για να δεις και το πρώτο ημίχρονο.
4: Αμέ.
0: Ναι, βέβαια.
4: Επειδή δεν δουλεύω αύριο θα το δω και αυτό.
0: Άμα
4: δεν δουλεύω, τα βλέπω τα μάτια.
0: Και καλά κάνεις. Πόσο χρόνο είσαι ρε Τεξέρχη?
4: 22.
0: Είσαι μικρό, εντάξει. 22 πήγαιναμε κατευθείαν. 2-4 μέρες είχα πάει άπινος στο φως για δουλειά. Από τα ξενύχτια.
4: Εσύ αν επιτρέπετε 40's.
0: Παλιά. 51.
4: Και δεν σε φαίνεται ούτε στη φωνή ούτε μικροδείχνεις.
0: Μικροδείχνεις.
4: Ναι, ναι, καλό είναι αυτό.
0: Παρηγοριά
4: λοιπόν,
0: είναι αυτό.
4: Είδες καθόλου εθνική μπάσκετ?
0: Όχι. Δεν γίνεται. Πού να την έβλεπα. Είχα κατέβει στο Δημοτικό Θέατρο. Ξαναγύρισα πίσω.
4: Πολύ κακή εντύπωση.
0: Τι να σου πω. Είδα μόνο ότι είχε διαφορά 14 πόντων και ιτήθηκε από τη Ρουμανία.
4: Ναι, ναι. Πολύ κακή εντύπωση μου έκανε. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσαν να σκοράρουν. Και όχι παίχτες της σειράς, ο Λαρετζάκης, ο Τολιόπουλος, δηλαδή παίχτες με αξία. Είναι μεγάλο κακό η Ευρωλίγκα, γιατί δυστυχώς αυτοί οι παίχτες χάνονται.
0: Επίσης, το μπάσκετ έχει αποδειχθεί ότι ναι. Αν σε πάρει από κάτω λίγο ο ρυθμός του μάτς, είσαι άστοχος, μπορεί να κολλήσεις ναι, ναι. Για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4: Ειδικά άμα παίζεις απέναντι σε μια ομάδα...
0: Και έχουμε δει πλέον και βλέπουμε διαφορές μεγάλες, διαφορές ας πούμε 20 πόντων, να πεις 17, ναι, ναι. Γυρνάνε με συνοπτικές διαδικασίες.
4: Άστο. Ναι. Κάτι ξέρω κι εγώ, Παναγία μου.
0: Ναι, εντάξει, δεν το πήγαινα εκεί, αλλά σου λέω ότι θα μπορεί να γυρίσουν πολύ, πολύ εύκολα.
4: Ναι, το μπάσκετ φέτος.
0: Παλιά είναι... στο μπάσκετ, αν κάποιος έφευγε με 15 πόντους, έπρεπε να φύγει από το γήπεδο δηλαδή για να γίνει ανατροπή.
4: Είναι τέτοιο πλέον, έτσι όπως έχει γίνει το μπάσκετ. Κανείς δεν είναι σίγουρος νικητής ακόμα και αν το ξεκινήσει το 4ο δεκάλεπτο με 20 πόντους. Ας πούμε, δεν. Πόσα μάτς έχουμε δει στην Ευρωλίγκα να γυρνάνε στο τέλος ή... και στην ΑΕΚ, στη διοργάνωσή της. Η ΑΕΚ μέχρι να πάθει αυτό που έπαθε ήταν πρώτη σε ανατροπές. Έκανε με 15 πόντους σε κάθε μήχανο και κέρδιζε.
0: Είδες πως τα έφερε να την κάνουν οι άλλοι.
4: Ναι. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο, κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Α, ναι, για την ΑΕΚ θα πάει να κάνει προετοιμασία, ήθελα να πω.
0: Ολλανδία και η ΑΕΚ.
4: Ναι, ναι, ναι. Εκείνη στο Apeldoorn, εσείς.
0: Στο Βλαρντίγκεν. Η ΑΕΚ πηγαίνει εκεί που ήταν τώρα ο Παναθηναϊκός.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Που είναι τώρα, δεν έχει φύγει ακόμα.
4: Ναι. Διάβασα ότι θα μείνει, διάβασα ότι μάλλον θα κόψει τον Ηλίασον ο Νίκολιτς. Τι γνώμη έχεις για τον Ηλίασον?
0: Καλό έξτρεμ. Γρήγορος και με την μπάλα στα πόδια.
4: Εγώ αυτό που έβλεπα την πρώτη διετία του Ηλίασον με τρέλαινε. Δηλαδή έλεγα δεν υπάρχει καλύτερο έξτρεμ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξαφνικά την τελευταία διετία αγνοείται. Και πήρε πάρα πολλές ευκαιρίες.
0: Ναι.
4: Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Ξενέρωσε, δεν. Μου κάνει τεράστια εντύπωση πως αυτός ο παίχτης ξαφνικά έπεσε. Θα δούμε. Θέλει κι άλλο εξτρέμ. Άμα κόψει τον Ελίασον ο Νίκολιτς που λέγεται ότι θα τον κόψει, θέλει κι άλλο εξτρέμ. Ναι. Γιατί δεν βγαίνει χρονιά. Έτσι, μόνο
0: δεν το,
4: με...
0: δεν το έχω ακούσει, δεν ξέρω αν ισχύει. Αλήθεια σου λέω.
4: Ναι, λένε ότι θα μπει στη λίστα μαζί με τον Πάολο Φερνάντες και τον Πιερό.
0: Καλά, το Πάολο Φερνάντες και τον Πιερό δεν τους υπολογίζει. Αυτό είναι δεδομένο.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε πάει και δανεικός ο Πάολο Φερνάντες. Τώρα...
4: Ενώ αντιθέτως ο Λιούβισιτς που είναι στην transfer list, διάβασα ότι ίσως πάρει μια ευκαιρία. Που εγώ τον Λιούβισιτς τον εκτιμώ πάρα πολύ, ξέρει πολύ μπάλα.
0: Μπορεί να είναι στην transfer list, όπως πολύ ωραία το ανέφερες.
4: Ναι, ναι.
0: Αλλά πρέπει να έρθει και πρόταση για να δεις τι γίνεται. Δεν ξέρω αν έχει έρθει. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα στην Κροατία, αλλά μέχρι εκεί.
4: Τόσο κακή χρονιά, ποιοι θα ενδιαφερθούν τέλος πάντων.
0: Αυτοί που μπορεί να τον ήθελαν από τότε που ήταν σε Δυναμό Ζάγκρεπ, να μην μπορούσαν να τον πάρουν τότε, και τώρα να θεωρούν ότι μπορούμε να τον αποκτήσουμε λιγότερα χρήματα και εντός εισαγωγικών να αναστηθεί ο παίχτης, να πάει ξέρεις, στα στάνταρ που τους είχαν αφήσει, δηλαδή στο να τον παρακολουθούν και να το θέλουν.
4: Ναι. Κάτι ακόμα για το Ζήνη, ποια είναι η γνώμη σου? Εγώ θεωρώ ότι φέτος ο Ζήνη θα είναι ο βασικός σεντερφόρ της ΑΕΚ. Θα αφήσει δηλαδή έναν εκ το Γιώβιτς Βάρκα στον πάγκο.
0: Αυτό δεν το ξέρω, θα απαντήσω. Μπορώ να σου πω όμως σε παιχνίδια που τον έχω δει ότι είναι...
4: Ειδικά σε παιχνίδια που η ΑΕΚ θεωρώ δεν θα έχει την μπάλα.
0: Είναι ταχυδυναμικός, είναι παίχτης ο οποίος έχει και τον γκολ. Δεν το έχει τον γκολ. Τον βοήθησε πολύ...
4: Λίγο ο Ατσούμπαλος είναι στα τελειώματα.
0: Τον βοήθησε πολύ ο δανεισμός στο Λεβαδιακό.
4: Ναι, ναι.
0: Τον βοήθησε.
4: Ήταν έξυπνος δανεισμός, γιατί πήγε σε μια ομάδα που είχε επιθετικές αρχές, δεν πήγε σε μια ομάδα που έπαιζε άλλο στυλ και τον βοήθησε. Γιατί έχει σημασία και που δίνεις δανεικό ένα παίχτη. Τέλος πάντων.
0: Έγινε λοιπόν, ταξιάρχη.
4: Ηρακλάρα, καλό ταξίδι σου εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι. Να είσαι καλά.
4: Γεια σου. Λοιπόν.
0: Γεια. Πάμε να βγάλουμε ένα ακόμη και μετά το διάλειμμα.
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, Γιούρι.
5: Τι κάνεις, Ηρακλή?
0: Καλά είμαι.
5: Στα γρήγορα, είσαι έτοιμος για αύριο. Μπαλίτσες και τα λοιπά. Δεν πιστεύω να παίρνεις μπαλίτσες. Ένα σάκο θα πάρεις και είσαι ωραίος. Έτσι.
0: Και τι να βάλω, τι είναι ο σάκος του Sport Billy για 25 μέρες?
5: Γιατί θα βάλεις μια αλαξιά παντελόνια.
0: Μια αλαξιά, ναι.
5: Τρεις φανέλες και, και κάτι αθλητικά. Δεν αφήνεις κάτι άλλο.
0: Γιούρι.
5: Ορίστε.
0: Θα είμαι 25 μέρες στην Ολλανδία.
5: Α, 25, τόσο πολύ.
0: 23 θα είμαι.
5: Oh,
0: δεν θα γυρίσω πίσω εγώ στη διακοπή που έχει.
5: Ναι, εντάξει, πάρε δύο σάκους λοιπόν. Τι θέλω από τώρα, πάμε στο Μουντιάλ γρήγορα.
0: Πάμε, έλα.
5: Σίγουρα στους 8 συναντιέται, δηλαδή στα επόμενα μάτς, η Βραζιλία με την Αγγλία και στο άλλο τέλος η
0: Αργεντινή. Λογικά.
5: Για την ίδια πλευρά.
0: Ναι.
5: Για τους άλλους τέσσερις της ίδιας πλευράς, οι Αργεντινοί τώρα μιλάμε γιατί βλέπεις πόσο έχουν ανέβει όλες οι ομάδες και ελοχεύουν οι εκπλήξεις, έτσι. Mm-hmm. Λέμε απλά γενικά σαν τα πράγματα είναι λογικά και η Αργεντινή θα πάει πιο εύκολα στους τέσσερις.
0: Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο το μάθημα με την Κολομβία.
5: Όχι, όχι βέβαια.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο, βέβαια. Όπως όχι. Μπορεί να το έχει στο μυαλό σου.
5: Ναι, ναι, ναι. Αλλά και το μάτς της Αγγλίας με το Μεξικό, ούτε αυτό είναι εύκολο, έτσι. Και το Μεξικό παίζει και
0: βεβαίως, στην έδρα του. Βεβαίως.
5: Λοιπόν, γι' αυτό λέμε κρατάμε πισινή. Λέμε τώρα, πες ότι είναι τα παλιά χρόνια. Στη μία πλευρά, λοιπόν, λογικά θα πάει η Αργεντινή με τη Βραζιλία.
0: Κοίτα, το Μεξικό-Αγγλία θα είναι πολύ ωραίο μάτς.
5: Βέβαια.
0: Πολύ ωραίο παιχνίδι. Και το Αργεντινή-Κολομβία.
5: Βέβαια, βέβαια, τι λέμε τώρα, ήδη που αρχίσανε τα knockout, είδες τι ωραία μάτς γίνονται. Και από την άλλη πλευρά θα πάνε στους δύο, στους τέσσερις δηλαδή, για τον τελικό η Γαλλία με την Ισπανία. Που η Ισπανία δεν την περίμενα, ενώ άρχισε πολύ μαλακά, έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Ξέρετε, την Ισπανία την είχαν, αν όχι πρώτο, δεύτερο φαβορί για κατάκτηση.
5: Ναι, αλλά δεν ξέρω. Στην αρχή δεν έπαιξε και τίποτα, έπαιξε έτσι λίγο μαλθακά. Αλλά τώρα έχει ανέβει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ έχουν ανέβει οι αφρικάνικες ομάδες. Πάρα πολύ. Παίζουν ωραία μπαλίτσα. Έχουν οι Αφρικάνοι γενικά παίκτες έχουν τρομερά προσόντα, απλώς δεν είχαν πολύ μυαλό. Τώρα που πήγανε και προπονητές από την Ευρώπη...
0: Δεν είχαν ποδοσφαιρικό μυαλό.
5: Ναι, ποδοσφαιρικό μυαλό, ναι, αυτό είναι. Sorry, μην τρελαθούμε, συγγνώμη. Ναι. Αλλά βλέπεις τι ωραία μπάλα παίζουν. Δηλαδή, τρομερό κοντρόλ όλοι, η μπάλα ΣΥΡΙΖΑ στο έδαφος, 4-5 άμυνα, 3-4 κέντρο, ανοίγονται...
0: Σφαιράτη στην επίθεση.
5: Αεράτη, 4-5 επίθεση, αεράτη. Και το μέλλον νομίζω ότι τους ανήκει. Όσον αφορά τώρα, πάμε στα γρήγορα στα δικά μας, ξαναπαρουσιάζω την άποψή μου,
0: ναι,
5: για την αδικία που κάνει ο Βεντιλίμπαρ στον Μπεντανκόρ.
0: Στον Μπεντανκόρ.
5: Μπεντανκόρ είχε βγει πρώτος σκόρερ στην Ελλάδα παίζοντας τον Μπατσεραϊκό, έτσι. Και στην Ισπανία που πήγε έβαλε 18 γκολ.
0: Στη Β' Ισπανία.
5: Τι... Ορίστε.
0: Στη Β' Ισπανία.
5: Δεν έχει σημασία, στην Ισπανία είναι πάντως. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν του βρίσκει, γιατί δεν το δοκιμάζει ο Μέντι.
0: Τον είχε δοκιμάσει πέρυσι στην προετοιμασία. Ήταν εκεί.
5: Πότε θα το πω, σιγά τώρα, εντάξει. Τέλος πάντων.
0: Και έφυγε και όλες και... Δεν την ολοκλήρωσε.
5: Λοιπόν, σου εύχομαι καλά να περάσεις, να μας λες τα νέα όσο μπορείς και να δούμε και ένα πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο, έτσι.
0: Να είσαι καλά, ρε Γιούρη.
5: Γεια σου, Ηράκλη, γεια.
0: Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
8: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
9: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Καλά θα περάσουμε, καλά.
0: Καλησπέρα.
11: Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
11: Γιώργο,
0: έφυγε. Καλησπέρα. Ο Γιώργος έφυγε.
11: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
10: Όπως σου λέω.
11: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιολί.
0: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
11: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε...
12: Δοκάρι πρέπει να βρει την μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
0: Ο Κώστας είμαι.
12: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
0: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
10: Άμα να μου.
12: Συγγνώμη Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα Κώστα, ναι.
0: Αλλαγή σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
13: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
0: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
13: Ο Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
0: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
14: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεσίλας. Γιατί το χρήσα στο μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
15: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξαιρετικό, το τρίτο εξαιρετικό, ωραία, το καταφέρατε.
16: Πάμε.
17: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας.
16: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
18: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
16: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις.
10: Όπως σου λέω.
16: Διώξεις.
18: Το μυαλό σου στο φαΐλ.
16: Υπάρχουν.
18: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
16: Κλείστης.
18: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
16: Πειθαρχικές δεξιώσεις. Υπάρχουν και δεξιώσεις.
10: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
19: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο της τελευταίας, αμάν, της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεχα στο μυαλό μου.
10: Βέβαια.
19: Δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
20: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
0: Ξεκινάει η χρονική σχολά, σχολική χρονιά, συγγνώμη.
20: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
21: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
20: Πώς το πες αυτό?
21: Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου. Χρήστο Σάικ.
19: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
0: Έπεσε, το χάσαμε.

0: 12 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπή σε Αυτεράδιο. Με Ηρακλή Δίβα στα μικρόφωνα. Γιώργος ο Γιάννης εδώ με τις μουσικές επιλογές. Και βγήκαν και ενδεκάδες στο Πορτογαλία, Κροατία. Ο Κώστα κατά τα δοκάρια για τους Πορτογάλους. Κανσέλο, Ντίας, Βέγκα και Μέντες. Τετράδα της άμυνας. Νέβες, Βιτίνια. Στην κορυφή ο Ρονάλτο. Και από πίσω ο Νέτο, Φερνάντες και ο Λεάο. Ο Λεάο στη μέρα του δεν μπορεί να το μαρκάρεις. Δεν μπορεί να το σταματήσεις. Α, υπάρχουν και άλλες που, ρε παιδί μου, δεν έχει κάνει κάτι. Σωσά μάτς τον έχω δει. Οι Κροάτες με Λιβάκοβιτς κάτω τα δοκάρια, Στάνισιτς, Σούταλο, Μπόγκρατσιτς, Πέρισιτς, ο Μόντρις με τον Κόβατσιτς, Βλάσιτς, Σούστιτς και Μπατούρινα, η τριάδα που θα βρίσκεται πίσω από τον Σέντερφορ, τον Μπούτιμιρ. Δεν θα κάνουν καμιά κηδεία οι Κροάτες, Γιάννης. Καλά, εγώ σίγουρα αύριο θα μάθω. Αυτό να το ξέρει, δεν είναι τα ξημερώματα, αλλά δεν πάει εύκολα να ξέρει το χέρι να κοντράρει τους Κροάτες. Είναι ομάδα που μπορεί να σου βγάλει την πίστη. Λοιπόν, πάμε στους φίλους.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γέννη.
1: Έλα Ρίρα, με κατάλαβες, ωραίος. Λοιπόν, πριν πάω στο Παναθηναϊκό, δυο λόγια για τα προκριματικά του παγκοσμίου. Λοιπόν, καταρχάς τρομερός Μπαντιό, τρομερός με την εθνική της Γκάνας, 33 πόντους, 100% βολές τρίποντα, 4-8 τρίποντα, 8 κλεψίματα, 8 assist, 8 rebound, 8 assist, 3 κλεψίματα. Τρομερός.
0: Τι προκριματικά είναι αυτά?
1: Όπως παίζει η Ελλάδα προκριματικά, παίζει και στην Αφρική προκριματικά, παγκοσμίου.
0: Α, με ποιον έπαιξε η Γκάνα?
1: Με την αχτή μου φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι τεράστιο παίκτης για αυτός. Είναι παίκτης ζωτ. Αυτό ο ζωτ. Τώρα θα παίξει και ο Μοντέρο, να ξέρεις. Τώρα παίζουν αύριο μεθαύριο, Δομινικανοί, Αμερικοί. Μοντέρο, ο δικός σας εναντίον Τζέιμς, Μάικ Τζέιμς. Λύθηκε στην εθνική ΥΠΑ.
0: Ναι.
1: Για όσους δεν το ξέρουν.
0: Λοιπόν, οι Αμερικάνοι τι έχουν, NBAers μέσα?
1: Όχι, δεν έχουν εντεύξει τα προκριματικά, από εδώ και από εκεί. Αυτό όλο τον κόσμο μαζεύουν. Τα προκριματικά δεν κατεβαίνουν οι NBA. Λοιπόν, πρόσκει εδώ τι γίνεται. Εκτός και ένας μου φαίνεται, ένα-δύο είναι, αλλά δεύτερη διάλογη. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα. Αν ο Ζωτς είχε να διαλέξει αυτή τη διαφορά τα Man Ζωτς, αν ο Ζωτς είχε να διαλέξει μεταξύ Μοντέρο και Μπατιό, θα έπαιρνε Μπατιό. Ο Αταμάν θα έπαιρνε με κλειστά μάτια τον Μοντέρο. Αυτή είναι η διαφορά των δύο προπονητών.
0: Είναι δηλαδή τι λοιπόν, είναι, ότι είναι κακός παίχτης, θες να μου πεις, ο Μοντέρο?
1: Είναι όλα ράουν παίχτης, παιδιά. Ο Παντιό είναι ένας διαματήρης. Σε μικρότερη ευέλεια, βέβαια. Λοιπόν, ο Μοντέρο είναι ένας φανούλης. Σε μικρότερη πάλι ευέλεια. Και, εντάξει, μην το παρεξηγήσουμε. Λοιπόν,
0: καλά, τον Παντιό τον έκανες διαματήρης μέσα σε ένα καλοκαίρι.
1: Ναι, είναι διαματήρης, αλλά όχι στην πλάση του, λίγο πιο κάτω. Το στυλ, λέω. Θα κάνει όλα. Όλα και τις φέρει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας.
0: Ποια είναι τα δικά μας?
1: Στη Ρουμανία. Λοιπόν,

0: παιδιά, εγώ τα λέω, Ηρακλή, τα έχω πει. Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες. Πρώτο.
1: Ναι.
0: Ότι το μπάσκετ, το έχω ξαναπεί και θα ξαναναπτύσσεται και δεν το παίρνουμε ήδη στην Ελλάδα και το παίρνουμε ψήφιστα. Αναπτύσσεται σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Θα δεις τις αφρικανικές ομάδες σε λίγο με όλους αυτούς που θα, όταν στρώσουν τεχνικά. Εμείς το παίρνουμε τα προβληματικά. Δεν ξέρω γιατί τα παίρνουμε αυτήσιστα. Ήδη έχουμε δύο ήττες. Το ξέρεις.
1: Όχι. Σήμερα δεν το χάσαμε.
0: Δύο σήμερα και από Μαυροβούνιο. Χάσαμε ναι, εδώ μέσα. Mm. Μέσα στη ΣΑΕΚ το γήπεδο. Και αυτές μεταφέρονται.
1: Ναι.
0: Η επόμενη φάση. Το Μαυροβούνιο εντωμεταξύ κέρδισε σήμερα από Πορτογαλία και πάει με μία ήττα θα πάει. Γιατί θα κερδίσει και η Ρουμανία λογικά στο. Καταλαβαίνεις. Άρα πρέπει να κάνεις δύο νίκες πάνω από το Μαυροβούνιο μετά. Εντάξει, Ισπανία. Έρχεται η Γεωργία με σε γέλια τους NBA που θα έρθουν τον Αύγουστο και αυτή η Γεωργία θα τους κερδίσει όλους αυτούς τους Πορτογάλους που έχει πάνω από το δικό μας. Άρα θα γίνει δύο νίκες παραπάνω από εμάς. Κατάλαβες τι λέω.
1: Κατάλαβα.
0: Το παίρνουμε πολύ αψήφιστα. Λοιπόν, βγήκε ο κόουτς Σπανούλης, τον οποίο τον έχω με μεγάλη εκτίμηση, έτσι το ξέρεις. Και είπε, αισθάνομαι ντροπή. Ρε Βασίλη, δεν πρέπει να αισθάνεσαι ντροπή για την εκτίμηση. Ντροπή πρέπει να αισθάνεσαι, επειδή δεν κατάφερε να συσκευώσεις την ομάδα και να έρθουν όλοι να δώσουν το όραμα και να έρθουν οι παίκτες. Και εδώ θα πάω στον Αταμάν, τον οποίο θα τον εκτιμήσω τώρα, για να δείξω ότι δεν είμαι προκατηλημένος, και θα πω μπράβο ρε Αταμάν, ο οποίος με 4-0, η Τουρκία έχει 4-0. Και κατέβασε σήμερα, κατάφερε να κατεβάσει, παίζαμε τη Βοσνία. Είναι προκριμένη η Τουρκία, 5-0 έχει μοχέρι. Ο Οσμάν, ο οποίος είναι, έπαιξε 36 λεπτά ρε φίλε σήμερα ο Οσμάν. Ο οποίος έχει κάνει σεζόν με τα περισσότερα λεπτά στην Ευρωλίγκα. Το Σεγκούν τον άλλον από το NBA και έναν άλλον Μπόντα από το λένε, ένα τέρας μαύρο. Από το NBA κατέβασε ο
1: είναι χάλια γραμμή βέβαια.
0: Μπράβο, περίμενε λίγο στρώση, περίμενε να κάνω κάτι. Περίμενε ένα λεπτάκι, δώσουμε ένα λεπτάκι. Περίμενε λίγο.
1: Έφτιαξε.
0: Τώρα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και τους κατέβασε όλους ρε φίλε ο Αταμάν. Εδώ το παραδέχομαι τον Αταμάν. Γιατί είναι πάνω από όλα εθνική Τουρκίας. Και κατάφερα να τους κατεβάσει όλους. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Καλά ο Γιάννης. Ο Γιάννης, εντάξει, θα το Άγιο Γιάννης κάθεται 5 μήνες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν κατεβαίνει να ξεσκουριάσει λίγο. Ο Θανάσης πού είναι ρε παιδιά. Ο Κώστας πού είναι. Ο Ρογκαβόπουλος πού είναι.
1: Δεν ξέρω ρε Γιάννη να σε απαντήσω αλήθεια. Εγώ ούτε ξέρω
0: είναι. Αυτό λέω στο Σπανούλη απευθύνομαι εγώ που λέει νιώθω ντροπή. Ντροπή πρέπει να δώσεις κύριε Σπανούλη επειδή εσύ υποτίθεται ότι στην εθνική το βασικό σου ήταν να τους σφυρώνεις όλους. Θα μου πεις με τη Ρουμανία παίζαμε. Ενά όμως η Ρουμανία, έλα η Ρουμανία. Δεν υπάρχει παιδιά. Εδώ η Δανία κέρδισε Λιθουανία. Εδώ έχει κερδίσει η Σουηδία. Έχει κερδίσει το Βέλγιο μέσα στη Σερβία σε προκριματικά. Έχουν μείνει έξω από παγκόσμια Κροατία, Σλοβενία, Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ιταλία. Έχουν μείνει έξω. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βάλω. Καλά, δεν το συζητάω Κυριακή. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει η Πορτογαλία. Εντάξει, όποιος είναι στην Αθήνα, καλό είναι να πάει. Αν είναι Κυριακή, όλοι θα είναι για τις παραλίες. Όποιοι είναι Αθήνα να πάνε μέσα στη ΣΑΚ το γήπεδο. Μην του παίρνουν να ψήφισα με την Πορτογαλία. Άμα κάτι κάνω διπλό εκεί.
1: Θα πας εσύ.
0: Δεν είμαι Αθήνα, είμαι Θεσσαλονίκη. Άμα ήμουν, μπορεί να πήγαινα.
1: Ναι.
0: Αν είναι δύσκολο εκεί να πας, λέει από ό,τι λένε στην ΑΚ. Δεν έχω πάει ποτέ. Δεν ξέρω ούτε πώς πας, ούτε είναι
1: δύσκολο. Τώρα να πάνε Κυριακή, Καλοκυριάτη και στο Ελλάδα-Πορτογαλία δεν σου δίνω πιθανότητα.
0: Έχω πουληθεί 5.000 εισιτήρια, αλλά το θέμα είναι να δικάρει.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Το θέμα είναι τι κάνει είναι και τι το κάνω στη ΣΑΚ. Γιατί το κάνω στο ΑΚΑ, δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε, παιδιά. Ποιος θα πάει εκεί, είναι άγωνη γραμμή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα μετά να ξέρεις. Πάμε στον Αύγουστο. Στον Αύγουστο που θα παίξουμε με Ισπανία, Γεωργία και Ουκρανία. Να ξέρεις, όλοι αυτοί θα κατεβάσουν NBA's. Πιστεύω εκεί να κατέβει και ο Γιάννης τον Αύγουστο. Να κατέβουν όλοι. Μην το πάρουν αψήφιστα. Μία ή δύο ήττες να κάνεις γέννης έξω. Δεν είναι πολύ. Λοιπόν. Πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και να κλείσουμε.
0: Παιδιά, δύο λεπτάκια εδώ. Mm. Ακούγεται πάρα πολύ έντονα το Λάιτς, ό,τι κλείνει. Εγώ το Ζότς δεν μπορώ να το κάνω κριτική, δηλαδή τρέπομαι να το κάνω κριτική, έτσι. Αλλά για να τον πάρει, το μόνο που σκέφτομαι, ότι δεν θα πάρει πεντάρι μάλλον. Αν πάρει το Λάιτς, λογικά, δεν θα πάρει τρίτο σέντερ. Θα τον έχει αυτό σαν τρίτο σέντερ με τον Μίτογλου. Μόνο έτσι στέκει η φάση. Γιατί αν πάρει το Λάρις γίνεται
1: Ο Λέλης δεν θέλει να πάει στη...
0: Ναι, αλλά δεν θα πω ότι σήμερα το διέβασα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην πάει. Του δίνει 4 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός.
1: Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, λέμε αν δεν πάει. Εντάξει, εννοείται.
1: Όχι, γιατί δεν ψάχνει να γυρίσει στο NBA.
0: Ναι, ψάχνει ρε παιδάκι μου, αλλά εντάξει, αυτά είναι, ξέρεις, παίζουν. Αν τον πάρει, το μόνο που σκέφτομαι εγώ τη λογική του Ζωτ είναι να τον κάνει 4-5 και να κρατήσει και να έχει και το Μίτογλου 5 με σουτ, γιατί θέλει και ένα 5 με σουτ, καταλαβαίνεις. Ναι. Ώστε να μην πάρει άλλο 5.
1: Εντάξει, ο Λάλης έχει σουτ, αλλά δεν είναι 5, 4 είναι. Αλλά μπορεί να παίξει και 5.
0: Στο NBA, από ό,τι διέβασα, μία χρονιά έπαιξε 85% 5. Άρα μπορεί να, αφού παίξει στο NBA 5, εντάξει, στην Ευρώπη δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη, είναι δυνατόν. Και ο Ζωτ, ξέρεις, αυτά τα μαγειρέματα τα κάνει. Ναι. Το μόνο λογικό σκέφτομαι αυτό. Άγιος, άμα το πάρει για 4, παιδιά, είναι τεράστιο συνοστισμό στα 4. Δεν έχει λογική. Λοιπόν, φεύγεις αύριο.
1: Ναι.
0: Άντε, καλό ταξίδι. Πότε γυρνάς?
1: Θα κάνω άλλες 4 εκπομπές τέλη Ιουλίου και μετά και άδεια. Μετά φυσικά 17 Αυγούστου.
0: Μετά ποιος είναι τώρα?
1: Θα είναι ο Διονύσης.
0: Α, Διονύση από πότε, από αύριο?
1: Από Δευτέρα.
0: Α, από Δευτέρα. Αύριο ποιος θα είναι?
1: Μιαούλης.
0: Α, Μιαούλης. Φέρτε και κανένα Πετρίδη τώρα, ρε, ευκαιρία είναι που είναι άδειο, να ρωτήσουμε 5 πράγματα.
1: Στείλε λοιπόν. Μήνυμα στο Βάγιο, αδερφέ, δεν πειράζει. Ναι,
0: άντε, καλό ταξίδι.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια.
1: Πάμε. Ναι.
2: Καλησπέρα, Ερακλή.
1: Καλησπέρα. Έλα.
2: Ο Βασίλης από Χανιά.
1: Ναι, Βασίλη.
2: Έλα, να ανεβάσουμε λίγο τα νούμερα λίγο στις εκπομπές, στην εκπομπή να είμαι, γιατί με αυτά που ακούω τώρα και βγαίνουν, πήραμε τώρα σήμερα με τόσα γεγονότα να μιλήμε για μπάσκετ.
1: Αυτό τι θέλει ο καθένας από την
2: Ελλάδα. Γι' αυτό σου λέω, ανεβάσουμε λίγο τώρα το επίπεδο. Πάμε.
1: Επίπεδο μια χαρά κρατιέται.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω παλιού, αλλά επειδή θα το ξεχάσω. Μπορεί να το πάμε σε άλλο θέμα, να μην το ξεχάσω αυτό, να ξεκινήσω. Το Μουζάκι, τι καλύτερα θα είναι να το δώσουμε δανεικό?
1: Όχι.
2: Όχι, λες.
1: Όχι.
2: Γιατί φέτος
1: το δεν, δεν υπάρχει και σκέψη,
2: δεν
1: δηλαδή.
2: Βελτίωση.
1: Μα δεν υπάρχει και σκέψη.
2: Το ξέρω ότι δεν υπάρχει σκέψη.
1: Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό.
2: Εγώ έτσι θεωρούσα. Θα ήταν καλύτερο να πάει σε μια. Όχι στην Ελλάδα, βέβαια. Κάπου στο εξωτερικό να πάει. Έτσι, σε μια άλλη ομάδα. Γιατί ακόμα εδώ πέρα να πάει σε κανένα τρόμπτο θα πέσει πιο πολύ αντί για να ανέβει. Κάπου στο εξωτερικό.
1: Όλα αυτά που συζητά δεν γίνονται. Και ούτε θα πάει ποτέ δανεικό ο Μπουζάκι τη ομάδα στην Ελλάδα. Δηλαδή.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν. Ούτε στη σφαίρα της φαντασίας.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ θα τον έδινα κάπου στο εξωτερικό, κανένα Βέλγιο, καμιά Γερμανία, κάπου εκεί ξέρω εγώ που κολλάει, να ανέβει το παιδί, ξέρω εγώ, και μετά να ερχόταν. Για να πέραμε κάτι πιο έτοιμο τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν μας παίρνει τώρα όταν έχουμε χάσει το πρωτάθλημα να μην έχουμε κάτι έτοιμο. Τώρα πάμε για το φουλ για το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων.
1: Έχει προκριματικά πρώτο Ολυμπιακός.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 30 εκατομμύρια για μεταγραφές φέτος.
1: Έτσι, υπάρχει μπάτζετ 30 εκατομμυρίων.
2: 30 εκατομμύρια. Το 30 εκατομμύρια, να τα αναλύσουμε τώρα. Τι εννοούμε 30 εκατομμύρια? 30 εκατομμύρια θα πληρώσουμε σε ομάδες, δεν νομίζω. Φαίνεται λίγο υπερβολικό αυτό.
1: Έχει, όταν σου λέει ότι βάζει 30 εκατομμύρια, μπορείς να πληρώσεις και ομάδες. Γιατί αν μην πληρώσεις, άμα κάνεις 4 μεταγραφές,
2: θα δώσεις 4x5, 20.
1: Σου παίρνουν και τα συμβόλαια μέσα.
2: Αυτό ήθελα τώρα για το λίγο στον κόσμο, γιατί εδώ συζητάμε μερικούς από το Βογγίζο, λέω παιδιά. Αυτά 30, να ξέρετε, δεν είναι 30 σε ομάδες. Αυτά θα είναι τώρα σε ομάδες συν το πρώτο χρόνο του συμβολέου.
1: Βασίλη, την κατά το γραφικό σου έχω πει άπειρες φορές ότι δεν με απασχολεί αν θα δώσει ο Ολυμπιακός 30 ή 20. Εμένα αυτό που με απασχολεί είναι αυτό.
2: Εμένα με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί. Δεν πειράζει. Ο πρόεδρος για αυτή τη δουλειά είναι. Δεν είναι σαν και εμάς να μην δίνει χρήματα. Εμείς είμαστε κινητοί. Έτσι γι' αυτό έχει μπει πρόεδρος, για να δίνει κάποια χρήματα για να ανεβαίνει η ομάδα επίπεδο. Σίγουρα μπορούμε να βρούμε και πιο φθηνούς παίκτες και να μας κάτσουν και πιο φθηνοί. Απλώς όταν πληρώνεις συνήθως, να πληρώνεις όχι 3 και 4, όταν πληρώνεις 6 και 7 πλέον, μειώνεις κάπως το ρίσκο. Γιατί με 3 και 4 από τους 4 που θα πάρεις, οι 2 θα σου βγουν. Αυτό έχει δείξει ιστορία. Οπότε, γιατί βλέπω τώρα έτσι που πάει η δουλειά, κάτι καινούριο φέρνουμε πάλι ξανά Κορδόν, ξανά κάτι Αντώνιο από εδώ από εκεί και μου φαίνεται ότι θα χαλάσει η μεταγραφή του Στάνιτς έτσι που πάει η δουλειά. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ.
1: Ό,τι έχει καθυστερήσει, έχει καθυστερήσει.
2: Πολύ και ό,τι καθυστερεί συνήθως καταλήγει.
1: Συνήθως, αλλά...
2: Ναι, δεν θέλω να δικαιωθώ και σε αυτόν. Εντάξει, δικαιώθηκα στους άλλους δύο, δικαιωθώ και στον τρίτο. Είμαι τόσο γκουρού, είμαι και τα βρίσκω όλα. Ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι θέατρα. Είναι οι άλλοι δύο, έτσι, αν επιτρέπετε.
2: Ο Ισμαήλοβιτς και ο Καντίου.
1: Το Σμαϊλόβιτς και το Καντίου τους ξεγράφεις ακόμα.
2: Τους έχω ξεγράψει.
1: Εγώ συλλόγω.
2: Και το Γιαννούλη ξεγράφω εγώ. Τέλος πάντων.
1: Μα Γιαννούλης είχε ζητήσει παράταση. Τι να κάνουμε τώρα. Ζήτησε ο ίδιος.
2: Εντάξει, πόσο Ολυμπιακός... καιρό παράταση.
1: Ο Ολυμπιακός την έκλεισε την πόρτα. Το είχε επικοινωνήσει. Ο Ολυμπιακός τα είχε βρει με την
2: πόρτα. Ή ξέραμε ότι θα μας κλείσουν την πόρτα. Όλοι εμείς κλείνουμε τις πόρτες και άλλοι μας κλείνουν.
1: Αφού τα είχε βρει με την Άουξμπουργκ, αδερφέ Ολυμπιακός.
2: Εσύ το λες ότι τα έχει βρει.
1: Όχι, τα έχει βρει. Ωραία, τι θες να σου πω.
2: Με τη λογική αυτή, επειδή δεν είναι στα μπροστά ούτε εσύ ούτε εγώ, ούτε και εγώ μπορώ. Εγώ σου λέω.
1: Να μην μιλάω.
2: Δεν την έκλεισε. Εσύ λες δεν την έκλεισε. Ποιο να πιστέψει ο Βιζιό. Δεν είμαστε μπροστά, δεν ξέρουμε τώρα τι βγαίνει παρά έξω, γιατί έτσι λέγανε και 8 εκατομμύρια πέρυσι για το τραπέζι και ήταν 5. Άλλο δεν είμαστε μπροστά.
1: Συν 3 μπόνους.
2: Ποιο?
1: Συν 3 μπόνους.
2: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ πιστεύω τα 30 εκατομμύρια. Αν βάλουμε, εγώ εντάξει, θα δέχομαι με τον πρώτο χρόνο του λέω, παιδιά, του συμβολέου. Με τον πρώτο χρόνο του συμβολέου πληρωμένο και τις μεταγραφές της ομάδας, παίρνεις 6-7 παίκτες αξιοπρεπείς, πιστεύω.
1: Θα
2: πάρεις και ένα-δύο ελεύθερους, λογικό. Έτσι. Αλλά όχι να προσέξουμε.
1: Για να έρθουν 7 παίκτες, πρέπει να φύγουν και όλες παίκτες.
2: Και τι θα κάνουμε, άμα δεν φύγουν, δηλαδή θα μείνουμε με τους ίδιους περισσότερους, δηλαδή θα ξαναχάσουμε το πρωτάθλημα. Γιατί έτσι βλέπω τη δουλειά στο αριστερό μπακ. Να μείνουμε με Ορτέγκα και μετά να πούμε πετάει Ορτέγκα στις προπονήσεις και τέτοια πράγματα.
1: Αυτά θα στα λέω εγώ από αύριο δηλαδή για τον Ορτέγκα, για να ξέρεις έτσι για να σε φουντωνώ.
2: Ναι, ρε, μα τα ξέρω, τα ξέρω. Τι άλλο τώρα. Που λες τα 30 εκατομμύρια να είναι οι ομάδες που σου βαπληρωμένες ή να είναι και ο πρώτος χρόνος του συμβολίου. Όχι όμως να προσθεθούν αν πάρουμε κάποιο 3 χρόνια συμβολίου να πούμε 3 χρόνια συμβόλαιο για αυτός, δηλαδή μεταγραφή κάτι
1: 30 εκατομμύρια είναι για τώρα.
2: Ναι, και τα 30, να είναι τα 30.
1: Ναι.
2: Όχι όμως να πουλήσουμε και να βγάλουμε 30 και να πούμε ότι δώσαμε 30, γιατί δεν δώσαμε με τα λεφτά, δώσαμε 0.
1: Άμα πουλήσει και πάρει 30 εκατομμύρια ευρώ Ολυμπιακός, θα έχει μεγαλύτερο μπάτζετ, αλλά δεν σημαίνει ότι θα δώσει 60 εκατομμύρια.
2: Οπότε άμα πάρει 20 από τον Τζολάκη.
1: Ναι.
2: Και 11 από τον Κωστίνα 30 και εδώ 30 θα είσαι και στο ένα σύν. Οπότε δεν θα έχεις το ίδιο 30, αλλά στο επικοινωνιακό έτσι ακούγεται.
1: Ναι, σούπερ θα είναι να μείνουμε και στο ένα σύν όταν τελειώσει η σεζόν, αλλά δεν θέλω να φύγει ο Τζολάκης.
2: Ναι, δεν θέλουμε να φύγει ο Τζολάκης, αλλά έχουμε από τα Χανιά όμως.
1: Ναι, ο Τζολάκης,
2: εντάξει,
1: ο Τζολάκης έχει ένα χρόνο συμβολαίου ακόμα. Ναι. Όταν οι ποδοσφαιριστές μπαίνουν στο τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του, δεν μπορεί να σε βέβαιος για τίποτα και δεν λέω κάτι για το παιδί, αλλά καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να τον ανανεώσει.
2: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Έτσι ώστε,
2: θα γίνει αυτό, θα γίνει.
1: Αν έρθει πρόταση, να μπορεί να τις διαπραγματευτεί καλύτερα. Γιατί
2: δεν διαφωνώ να φύγει το παιδί.
1: Εντάξει, παιδί μου, κοίτα. Αν το θέλει ο ίδιος ή αν θέλει να αλλάξει παραστάσεις ή να βάσει ένα καλύτερο πρωτάθλημα, οκ, να το καταλάβω. Αλλά είναι κωβικός παίχτης ο Τζολάκης για τον Ολυμπιακό.
2: Δεν είναι
1: βέβαιο ότι όποιος και να έρθει.
2: Σίγουρα, γιατί παίζει αλίμπερο, μια χαρά είναι.
1: Δεν είναι ότι όποιος και να έρθει θα μπορέσει να καλύψει, ας πούμε, τη θέση. Μπορεί να βρει κάποιον που να είναι και καλύτερο. Το εύχομαι, δεν έχω κανένα θέμα εγώ σε αυτό. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Εύκολα προσβάσιμο το μονοπάτι.
2: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, εγώ θέλω να πω ότι τα 30 θέλω να σου πω, στο τέλος του θα κάνουμε ταμείο,
1: δεν κόλλησες
2: με
1: τα
2: 30. Μην ότι δώσαμε 30. Mm. Ναι, έχω κολλήσει με το 30. Κάθε χρόνο θα κολλάμε το 30, ξέρω. Γιατί θέλουν να είναι πραγματικά κάποιες μεταγραφές. Και όχι να είμαστε σωστοί. Οι καλές ομάδες, οι μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο, είναι και οι χρεωμένες ομάδες. Βέβαια, το θέμα είναι να μπορείς να εξυπηρετείς τα δάνειά σου. Όπως στην Παρτελώνα, οι δεις που είναι χρεωμένες. Ένα δεις, ξέρω εγώ, αυτές τις ομάδες.
1: Η ωραία είναι χρέη. Ναι, πάντως,
2: ναι, δεν θέλω το βέβαια να είμαστε και στο χρέος.
1: Όχι, εγώ δεν θέλω να χρεοκοπήσουμε.
2: Όχι, είναι επίπεδο κόκαλη, αλλά να είμαστε και στο σύν, παιδιά, αλλά να μην είμαστε και στο πολύ σύν. Δηλαδή, μην πουλήσουμε τώρα Τζολάκη, Πυρόλα και Κωστίνια και δώσουμε στην ουσία από τα 50 που θα πάρουμε τα 20, να πούμε και ότι δώσαμε και 30. Έτσι, μην κοροϊδευόμαστε και να πετάμε μπροστά το γήπεδο που ωραίο το γήπεδο, αλλά θέλουμε και μεταγραφές, έτσι. Και θα το πετάμε πρώτο θέμα αυτό. Τέλος πάντων, Ηρακλή μου, λοιπόν.
1: Έγινε.
2: Να λέμε. Ναι, να σε καλά. Γεια.
1: Ρίξε και το τελευταίο time out.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μπήκαμε τελευταίο μισάωρο. Πάμε στους φίλους.
1: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Μίλτος είμαι.
0: Έλα ρε Μίλτο.
1: Τι έγινε? Πήγα πριν να μιλήσω, κάτι έγινε εκεί στη δουλειά,
0: ναι.
1: το έκλεισα και ξαναπήρα τώρα και περίμενα ώρα. Καλό ταξίδι καταρχήν αύριο.
0: Να είσαι καλά.
1: Που πας. Mm. Κάπου το Ολυμπιακό σημάμαι πήγαινε Ζέφελτ και
0: πολλά
1: πιο
0: χρόνια.
1: Παλιά πάλι πήγαινε Ολλανδία.
0: Ολλανδία. Η Ολλανδία είχε ξεκινήσει. Είχε πάει Ζέφελτ Ολυμπιακός στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, επέστρεψε και το έκανε και δεύτερο στάδιο προετοιμασίας στο Έρμελο στην Ολλανδία. Αυτό το ξεκίνησε ο Βαλβέρδε.
1: Α, ναι.
0: Ο Βαλβέρδε το είχε ξεκινήσει το 8, το 2008.
1: Ναι, κάτι θυμάμαι την Ολλανδία. Θυμάμαι και η ΑΕΚ πήγαινε Αυστρία, νομίζω. Ο Παναθηναϊκός πήγαινε. Ναι, αλλά την Ολλανδία πάντως.
0: Ο Παναθηναϊκός δεν θυμάμαι να έχει, ξέρεις, να σταθερό. Ο Ολυμπιακός πήγαινε πολλά χρόνια στο Ζέφελτ.
1: Ναι, το θυμάμαι, έπαιζε και πρώτο φιλικό, έχανε, έλεγαν είναι γουρλίδικο,
0: όχι, ήταν πολλά χρόνια που πήγαινε στο Ζέφελτ.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων.
0: Όπου ήταν φοβερές και οι συνθήκες, τώρα βέβαια το Ζέφελτ έχει γίνει και είναι και απλησίαστο, γιατί ήταν, ο Ολυμπιακός πριν 4 χρόνια είχε πάει στην Αυστρία για προετοιμασία, στο Ίνσμπουργκ, σε άλλη περιοχή.
1: Γιατί είναι ακριβό, είναι απλησίαστο.
0: Το Ζέφελτ, είναι ακριβό. Και το προπονητικό του κέντρο είναι πάρα πολύ ακριβό.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ναι. Όχι, έχουν. Απλά τώρα πλέον πηγαίνουν πάρα πολλές ομάδες στην Ολλανδία. Πολλές.
1: Ίσως είναι πιο φτηνά, ίσως είναι και θέμα κλιματολογικών συνθήκων.
0: Όχι, είναι και θέμα συνθήκων. Ναι, γιατί εντάξει, δεν είναι τώρα ένας οργανισμός όπως ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ μπορούν να διαθέσουν περισσότερα χρήματα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Δηλαδή, η διαφορά μπορεί και να είναι περίπου σε 150.000 ευρώ. 100 με 150. Και ωστόσο έχει πάρα πολλές ομάδες που μπορεί να παίξει φιλικά. Και στην Αυστρία είχε, αλλά στην Ολλανδία πλέον είναι πάρα πολλές ομάδες.
1: Ο Ολυμπιακός φέτος παίζει κατεξοχήν με Ολλανδικές φιλικά. Και με
0: ομάδες από το Βέλγιο. Δηλαδή παίζει με τη Ραντβέρμ και τη Λέουβεν. Έχει και Πολωνική το πρώτο φιλικό.
1: Ναι,
0: με τη Ράκοφ. Η οποία έχει τερματίσει τέταρτη πέρυσι.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Έχει Άλπαρ, έχει Άγιαξ.
1: Ναι, έχει. Θα δούμε. Λοιπόν, για το Μουντιάλ τώρα.
0: Έλα.
1: Εγώ το βλέπω λίγο. Εγώ βλέπω φαβορή την Ισπανία και τις διοργανώτριες. Την είπα και το Μεξικό τώρα, τον Καναδά το θεωρώ φωτοβολίδα. Τον ευνοεί και λίγο το πρόγραμμα. Άντε να περάσει και το Μαρόκο. Είπα Μεξικό και Ισπανία. Θεωρώ φαβορή. Θα μου πει, δεν θεωρεί τη Γαλλία. Παίζει καλή. Έχει πολύ ταλέντο, έχει πολλούς καλούς παίκτες. Δεν μου γεμίζει λίγο το μάτι λόγω τερματοφύλακα όμως. Γιατί για να πάρεις ένα τρόπαιο, παίζει μεγάλο ρόλο ο τερματοφύλακας. Για μένα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Είναι πυραυλοκίνητη η Γαλλία πάντως.
1: Είναι από τη μέση και μπροστά. Είναι.
0: Αλλά
1: η Ισπανία, ας πούμε, δεν τρώει και γκολ. Δηλαδή μέχρι και η Αυστρία δεν είναι κακή ομάδα.
0: Η Αυστρία έχει σκοράρει σε όλα τα μάτια της.
1: Καλούτσε και ομάδα της Ευρώπης. Και παρόλα αυτά την κατάπιε η Ισπανία. Δηλαδή.
0: Ναι, και εγώ στο διάστημα που είδα δεν είδα πράγματα. Δηλαδή. Δεν είδα κάτι από τους Αυστριακούς.
1: Ναι, όχι. Λίγο στο 2-0 πήγα να κάνουν δύο ευκαιρίες. Που έβαλε και τον Αρναούτοβιτς. Αλλά τίποτα. 0 στο πιλίκο. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Δεν τους ζητάμε ότι όλα παίζουν στο ποδόσφαιρο. Είδες πώς οι ομάδες δυσκολεύτηκαν. Εκτός από την Ισπανία και τη Γαλλία δηλαδή, όλες οι υπόλοιπες, οι

0: Και εγώ δουλεύω πολύ βράδυ. Με αποτέλεσμα καμιά φορά να με παίρνει και ο ύπνος. Είναι λίγο δύσκολο το βραδινό, δεν σκάβω, αλλά όσο είσαι άϊπνος και περνάνε και τα χρόνια, δεν αντέχεις και πολύ. Δηλαδή τη Γερμανία αυτό 1-1 μετά με πήρε ύπνος. Ξύπνησα στα πέναλτι, ας πούμε. Δεν έχω εικόνα καλή από όλα τα παιχνίδια.
1: Δεν έχασες εσύ κάτι μετά το 1-1. Άμα από όπως θα θυμάμαι.
0: Εντάξει, όπως και να έχει, δεν είναι εύκολο να δεις όλους τους αγώνες. Εγώ το 2002 που είχα δει αυτό το παροδία μου τη άλλη της Νότιας Κορέας, ήταν και νωρίς τα μάτς. Ήμουνα 16 χρονών όμως τότε. Είχα τις αμπιθιές να το δω.
1: Εντάξει, αλλά ήταν και πρωινά τα παιχνίδια.
0: Ήταν πρωινά, ξεκινούσαν από τις 9 και πηγαίναν μέχρι απόγευμα. Ναι, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων. Τώρα για τα εγχώρια. Εντάξει, είδα τώρα την παρουσίαση σήμερα. Εντάξει, είναι σημαντικό ότι έχεις ένα γήπεδο μεγαλύτερο, γιατί ο Ολυμπιακός, για τον Ολυμπιακό του Κραϊσκάκη είναι μικρό, όπως είναι τώρα. Έτσι. Θα είναι πιο έδρα το 53.000, θα είναι πιο πάνω η κερκίδα, θα είναι πιο επιβλητικό.
1: Ναι, όταν θα γεμίζει, ναι. Αλλά μέχρι στιγμής θα έχει, στα πολύ μεγάλα μάτια θα είναι γεμάτο.
0: Ναι. Άμα παίζεις και τσάμπα. Απλά δεν το... Θα παίζει τώρα για 2 χρόνια στο ΑΚ, αυτό το έχουμε σίγουρο.
1: Έχει θεστήσει να πάει. Θα τελειώσει η σύμβαση που έχει ο Παναθηναϊκός με το ΑΚΑ. Γιατί ολοκληρώνεται, νομίζω, 1 χρόνο έχει ακόμα ο Παναθηναϊκός.
0: Υποτίθεται το χρόνο θα μπει στο νέο γήπεδο.
1: Ναι, όχι υποτίθεται, θα μπει. Ναι. Εντάξει, μπορεί να καθυστερήσει λίγο.
0: Αν καθυστερήσει, μπορεί να πάει στη λεωφόρο πάλι. Ναι. Αυτό λέω. Να
1: καθυστερήσει λίγο, δηλαδή να φτάσει Σεπτέμβρη. Κάτι τέτοιο έχει πει ο Διονύσης. Κάπου εκεί.
0: Ο Διονύσης πότε επιστρέφει στις...
1: Τη Δευτέρα στις εκπομπές.
0: Άρα θα είναι μόνος του Διονύσης τώρα,
1: Τι, όλα στην πλάτη μου. Δεν γίνεται.
0: Καλά, εντάξει. Τι να κάνει. Πάντως, εντάξει, θα δεις από κοντά πράγματα, γιατί εγώ το έχω ξαναπεί, είχα πάρει τις προάλλες και είχα πει κιόλας και τα φιλικά εγώ δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δηλαδή δεν κάθομαι καν να δω φιλικά. Τώρα ειδικά μετά το Μουντιάλ να κάτσω εδώ και φιλικά δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Αυτά είναι για τους προπονητές και για εσάς τους δημοσιογράφους, το καταλαβαίνετε. Εγώ θέλω εδώ μετά τα επίσημα τι γίνεται και κάποιες κινήσεις. Τώρα λόγω Μουντιάλ, εντάξει, είναι ο Ολυμπιακός κάτι έχει κάνει, περισσότερο Παναθηναϊκός, αλλά βλέπεις ότι λόγω του Μουντιάλ έχει πέσει από την επικαιρότητα λίγο το ενδιαφέρον για τις ομάδες, το όλο
1: τον χώρο. Όχι. Όταν θα αρχίσουν, αν θα κάνει μεταγραφή ο Ολυμπιακός μέσα στη βδομάδα.
0: Εντάξει, πήρε Κάρμο Φορτούνι, πήρε το...
1: Θέλει να πάρει το Εξτρέμ, θέλει να πάρει δεύτερο στόπερ. Σου λέω αυτά που παλεύει τώρα καιρό.
0: Εντάξει, ενδεχομένως να περιμένουν πολλές ομάδες όμως και το Μουντιάλ για να κινηθούν. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός κοιτάει κάποιο παίκτη από τις ομάδες που αποκλείστηκαν, αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για κάποιο παίκτη. Αυτό. Εντάξει,
1: ρε Μιλτό μου.
0: Λοιπόν, καλή δουλειά και καλά να περάσεις κυρίως.
1: Ναι. Και να κοιμηθούμε.
0: Και θα τα πούμε τέλος του μήνα.
1: Έγινε, ρε Βιλτό μου. Να είσαι καλά, φίλε. Με ρωτάει ένας φίλος για το μάτς Πορτογαλία-Κροατία. Νομίζω ότι να κάνει 2 τελικές στην Εστία ο Ρονάλντο δεν είναι άσχημο. Δεν είναι καθόλου άσχημο. Εκτελεί και τα φάουλ, τα οποία μπορεί να και καλή εκτέλεση να μην είναι, μπορεί να μπει αιστεία για την μπλοκάρια απλά τερματοφύλακας. Μετά τελική. Μια εκτέλεση φάουλ, ας πούμε. Πάμε.
2: Καλημέρα, αδελφιά Διονύση Ηρακλή μου.
1: Γεια σου, ρε Βασίλη.
2: Τα προσέγγισε η Ηρακλή μου, εγώ σου λέω να πας εκτός Αθήνας, υπάρχουν κοντινά μέρη.
1: Όχισε.
2: Λέω Ηρακλή, ο Ηρακλής φεύγει αύριο.
1: Ναι, πάει για δουλειά πηγαίνει.
2: Έλα Ηρακλή μου.
1: Ο Διονύσης δεν είναι εδώ.
2: Έλα Ηρακλή, φύγαμε.
1: Έλα. Πάμε.
2: Πού πας αύριο?
1: Με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία.
2: Κυριλέ, να παίζαμε και κάνα φιλικό με τον Παναθηναϊκό, μια
1: στιγμή. Πρωτοποριακό.
2: Τον Παναθηναϊκό με τον Άγιαξ, πότε, πώς το βλέπεις?
1: Πώς να το δω?
2: Το παίζουν στοιχηματικές.
1: Όλα τα παίζουνε.
2: Ναι.
1: Και τα Βότσαλα στην Λίμνη παίζουνε. Ναι.

0: δει γάμα γυναικεία ομάδα Κονγκό. Στη σχηματική μου.
1: Ναι.
0: Και να το πιάνω, να χάνει εκεί ένα 0 και να το γυρίζει.
1: Τι λες, και με ανατροπή, ε.
0: Ναι. Τι. Εδώ βλέπουμε ένα Μουντιάλ που είναι buzzer beater όλα. Εγώ τα τελευταία 5 μάτς Ηρακλή. Περιμένω να γυρίσει ο Διονύσης.
1: Τη Δευτέρα.
0: Πολύ buzzer beater. Δηλαδή είναι τόσο ποιοτικές ομάδες. Βλέπεις, ξέρω εγώ, τη Σενεγάλη να προηγείται 2-0. Σε 3 λεπτά 2-2 buzzer beater penalty. Και 2-3 ακροατές που βγήκαν τώρα να γκρινιάζουνε. Ρε, έχετε την μπάλα σας. Έχετε το σπίτι σας. Έχετε την αλφα δημοκρατία σας. Τα μάχη σας, τον παπάκι σας.
1: Την αλφα δημοκρατία, γιατί υπάρχει και β' δημοκρατία.
0: Ωραίο καιρό που έχουμε γεργοντήσεων. Οι Γάλλοι δεν έχουν τρέχουν να πάρουν. Τι άλλο θέλετε, ρε.
1: 400 άτομα για δύο.
0: Δηλαδή,
1: για δύο κλιματιστικά.
0: Οι Έλληνες είναι γκρινιάριδες. Δηλαδή, τι να πω, Ηρακλή.
1: Είναι και πάση είναι τα πράγματα.
0: Και Διονύση.
1: Διονύση κοιμάται.
0: Ναι. Mm. Και τον είδα τον Διονύση και του λέω του Βαγγέλη. Λέω δεν θα κάνει on demand πλατφόρμα. γιατί υπάρχουν μεγάλες ηλικίες άτομα.
1: Ναι.
0: Παλαφούζω στην πλατφόρμα αυτή που θα τη φτιάξει. Θα δώσει πνευματικά δικαιώματα και στην Κοσμοτέ. Και δεν έχει πολλές οπτικές ίνες και γρήγορο ίντερνετ και όσο λέει ο ΠΑΟΚ θα τα δείξει με το κόκκινο κουμπάκι υβριδική, ενώ οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι σημαίνει υβριδικό.
1: Εσύ ποιο κουμπάκι θα πατήσεις?
0: Ρε παιδί μου, εγώ ξέρω από τεχνολογία,
1: ναι.
0: Αντιχάκερ είμαι.
1: Έτσι.
0: Βάζεις την υβριδική, πατάς το κόκκινο, τα βλέπεις όλα επαναλήψεις, βλέπεις ΠΑΟΚ, αλλά τώρα που θα γίνει ψηφιακό το ευρώ. Και το είπα στην φίλη μου την Κατερίνα που δουλεύει στα κεντρικά.
1: Πού το
0: είπες? Θα χάσει τη δουλειά σου, θα βάζουν το AI, που ποτέ δεν κάνει λάθος.
1: Σε ποια κεντρικά δουλεύει η φίλη σου?
0: Αθήνα.
1: Α.
0: Δεν μπορώ από την τράπεζα.
1: Νόμιζα μην ήταν στη Φραγκφούρτη.
0: Στην Πειραιώς, ρε παιδί μου, στην Πειραιώς. Και βγα ό,τι θέλεις εξυπηρέτηση, τον μπαλώνουμε.
1: Δεν είχα ποτέ παρτίδες με την Πειραιώς.
0: Όχι, λέω, δουλεύεις στα κεντρικά.
1: Καλά να κάνει, κοπέλα. Εγώ σου λέω, δεν είχα παρτίδες. Μου είχε ξεφύγει τις χρυσές εποχές η συγκεκριμένη τράπεζα. Ναι.
0: Και κάθεται ο μέσος Έλληνας τώρα που έχει τηλεόρασή του, air-condition του, στη Γαλλία έχει κάψωνα, πλακώνονται για ένα air-condition. Φαντάσου μετά από 100, 200, 500 χρόνια.
1: Αλλά ήταν, μια προσφορά σε συγκεκριμένο, συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και μπαίνανε 400 άτομα για να πάρουν δύο.
0: Ναι, αλλά δει πόσο μπροστά είμαστε εμείς και πόσο πίσω τώρα είναι η Γαλλία σε φάση στα air-condition.
1: Ναι. Δεν θα περίμενα να κάνει και 35 στο Παρίσι.
0: Ναι, ρε Ρακλάκο μου. Εγώ βλέπω να το παίρνει το Μουντιάλ φαβορί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχουν μείνει 2-3-2 outsider. Βασικά η ΙΠΑ που παίζει και μέσα στην έδρα της outsider είναι.
1: Ναι.
0: Βλέπω Βραζιλία, βλέπω Ηρακλή μου χήμα.
1: Ναι.
0: Αργεντινή βλέπω, αν περάσει τώρα.
1: Να ξέρεις βέβαια.
0: Ισπανία, δηλαδή βλέπω τιτανομαχία στον ημιτελικό. Δηλαδή δοκάρι μέσα, δοκάρι έξω.
1: Ναι.
0: Ντέρμπι.
1: Ισπανία-Γαλλία δηλαδή λες. Και απ' την άλλη θα είναι το Βραζιλία-Αργεντινή. Το θεωρείς μικρό μάτσα θα γίνει στα ημιτελικά.
0: Ναι, αλλά αφήνει παρακαταφύγη ήδη από εκεί και πέρα θα κάνουν time out. Θα δίνει οδηγίες, θα σταματάνε να κάνουν cooling break.
1: Ναι.
0: Γιατί κουράζονται οι παίχτες. Και αυτό το cooling break, και κλείνω σε 30 δεύτερα, ονομάζεται time out. Τι γίνεται, παίρνουν οδηγίες. Αυτό θα μείνει από τη FIFA, θα περάσει στο Champions League. Μην νομίζετε θα παίζουμε 90 λεπτά και 90 λεπτά ή παρατάσεις. Και το out θα μείνει έτσι όπως είναι, θα μπορεί να το βγάλει corner ή θα δέχονται ποινές το να πάει να εκτελέσει, γιατί έβλεπα Αργεντινή και έκανε μισή ώρα να εκτελέσει ένα πλάγιο και ένα corner. Αυτά θα μείνουν, παιδιά, μην νομίζετε, θα μείνουν από τη FIFA. Θα υπάρξει ένα πιο δίκαιο φορά, αυτό είναι η αρχή και κλείνω, από το AI.
1: Ναι.
0: Που είτε οι διαιτητές θα είναι μαριονέτες. Δηλαδή είτε είναι corner, είτε out, είτε θα δέχεται ποινή, είτε θα αποφασίζουν οι βαρίστες και οι γραμμές στο AI, όλα θα είναι ψηφιακά. Mm-hmm. Και να κλείσω που έχω να μιλήσω στον Γερό Ηρακλή μου, ξέρεις, εγώ λέω στην Κατερίνα Διφίλη, μόνο θα είναι ψηφιακό το ευρώ, το μόνο που θα φάνε πακέτο είναι οι γεροντάκηδες που δεν ξέρουν από αυτά. Δηλαδή, εγώ ξέρω, έχω win backing το ένα, το αλφα, αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα, όλα ψηφιακά τα πληρώνω. Ο άλλος που δεν ξέρει αναγκαστικά θα πάει σε λογιστή, Ηρακλή μου.
1: Για να πληρωθεί.
0: Ο γεροντάκος για να τα κάνει όλα αυτά, εγώ π.χ. πληρώνω τη ΔΕΗ σε RF. Σε πέντε δόσεις χωρίς να βάλω δόσεις. Το άλλο το γεροντάκι που δεν ξέρει, σε δηλαδή έχω ένα κολλητό μου που δεν ξέρει από αυτά.
1: Ναι,
0: Διονύση.
1: Λόξι,
0: να Ηρακλή. Πώς θα τα βγάλουν πέρα. Πρέπει η κυβέρνηση να βάλει κρατικούς δωρεάν λογιστές προς τους ηλικιωμένους άνθρωπους που δεν ξέρουν από αυτά. Δηλαδή εγώ το WinBanking μου τώρα πλήρωσα προκαταβολή ΔΕΗ ΟΤΕ. Προκαταβολή,
1: Ναι. Ρίχτε να μην δεν
0: πλήρωσα προκαταβολή ΔΕΗ ΟΤΕ και το μισό του ποσού χωρίς με ΑΡΕΦ, χωρίς να κάνεις δόσεις. Αλλά προσώς το κράτος, τα γερόντα που θα γίνει μεθαύρου, θα γίνει ψηφιακό το ευρώ, θα μπει παντού POS, να βάλουν δωρεάν λογιστές.
1: Εντάξει, Βασίλη, το πες.
0: Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση, Ηρακλή μου. Δες στο Μουντιάλ, δες στο τελικό. Έτσι αλλιώς όλοι μια παρέα είμαστε εδώ στο Big Wings for Fans, στο νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο. Mm-hmm. Και θα ακούμε το Διονύση στο Sky και στην πλατφόρμα αυτή που θα πάρει τα πνευματικά δικαιώματα η Κοσμοτέ.
1: Θα κοιμάσαι με τη φωνούλα του Νιόνιου, συνέχεια θα σε ανανουρίζει να ξέρεις.
0: Ναι, αλλά θέλω, του έστειλα μήνυμα, του λέω να μιλάει πιο δυνατά. Δηλαδή παίρνει την μπάλα ο Παναθηναϊκός, πάει να βάλει γκολ έστω και στο φιλικό. Δηλαδή να το κάνει αέρα σπορ.
1: Τι να κάνει δηλαδή, να πάει να φωνάζει.
0: Να μιλάει δυνατά, ρε παιδί μου, πώς αυτόν της και κλείνω δύο δεύτερα της Καλαμάτας φωνάζει.
1: Ναι, ο Γιώργος.
0: Έτσι να φωνάζει και στο φιλικό, ρε παιδί μου.
1: Πέτα την έξω να βάλει.
0: Την παιχτούρα, έτσι, την παιχτούρα που πήραμε τα παιχτρόνια, θα μπούμε μέσα στο νέο γήπεδο. Θα φτιάξει γήπεδο και Ολυμπιακός σε μερικά χρόνια, ελπίζω να του δοθεί νωρίτερα η άδεια.
1: Ναι, σε καλά, Βασίλη, πρέπει
0: να πάρουμε το Μουντιάλ. Καλή συνέχεια, Ηρακλή μου.
1: Και να πάρουμε το Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ.
1: Βεβαίως. Έπεσε κιόλας. Αν δεν πάρουμε το Μουντιάλ. Εντάξει, ο μόνος τρόπος είναι αυτά που κάνουν. Δηλαδή να υπάρχει συνδιοργάνωση, να το πάρει η Ελλάδα, να το πάρει η Σερβία. Ξέρω και δεν έχει εκεί πέρα. Βέβαια έχουν κάνει κάτι επενδύσεις οι Σέρβοι. Στα γήπεδα. Πάμε στον επόμενο.
2: Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Έλα. Ο Ανδρέας είμαι, ο Χρήστος.
1: Έλα, Ράδρικο.
2: Έλα, τι έγινε.
1: Μια χαρούλα.
2: Λοιπόν, μεγάλη είδηση αυτό με το γήπεδο.
1: Mm-hmm.
2: Όταν φτιαχτεί, πιστεύω για τα... Αφού φτιαχτεί, τα επόμενα 3 χρόνια
1: ναι,
2: θα είναι sold out, φίλε.
1: Πάντα
2: και
1: στην αρχή.
2: Και με τα λεφτά να παίζει, sold out θα είναι.
1: Πάντα στην αρχή. Θέλει να το δει ο δυνατόν περισσότερο κόσμο.
2: Αυτό σημαίνει, είναι sold out.
1: Ο Ολυμπιακός ακόμα και να αυξήσει τον αριθμό των εισιτηρίων διαρκεία.
2: Συγγνώμη για τα λεφτά.
1: Ναι, έβρεσε, γεια. Πάντα θα υπάρχει το.
2: Ναι, εντάξει, γηπεδάρα, φιλέ. Σύγχρονο τώρα, τώρα μην το ψάχνει.
1: Όχι, πάντα θα, πάντα θα υπάρχουν εισιτήρια και για κάποιου οι οποίοι δεν μπορούν να αγοράσουν διαρκεία.
2: Εννοείται, ρε φιλέ, εννοείται. Και να σου πω. Βασικά, εντάξει, το Παναθηναϊκού τώρα πόσο θα είναι, 42.000, πόσο είναι.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Κάπου εκεί πρέπει να
1: είναι.
2: Και του ΤΑΚ πιστεύω ότι είναι μικρό για την ΑΕΚ. Δηλαδή 30.000 είναι μικρό το γήπεδο. Δηλαδή πάλι εκεί 40.000 και 45 θα μπορούσε να είναι η ΤΑΚ.
1: Ναι.
2: Για μένα προσωπικά έτσι όπως το βλέπω. Δηλαδή για τη δυναμική της ομάδας και τέτοια, έτσι. Το Ολυμπιακό τώρα 53.000 πήγα είναι τούμπανο. Εντάξει, 52.000 που θέλει να το φτιάξει εκεί ο Βαγγέλης, ο Μαρινάκης, είναι εντάξει. Και αν το πετύχει αυτό θα μείνει στην ιστορία, έτσι. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Και για τα επόμενα 3 χρόνια, αν δεν χανάνε λεφτά για παίχτες, καλά ρε φίλε, γιατί θα φτιάξει το γήπεδο. Εντάξει, είναι... φτιάχνει κάτι, το βλέπεις. Κατάλαβες πως το λέω, έτσι.
1: Το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω πως το λες και εγώ και συμφωνώ μαζί σου όταν ναι. γίνεται μια τέτοια επένδυση. Απ' την άλλη,
2: όμως,
1: άλλοι έχουν διαφορετική άποψη σε αυτό.
2: Εμένα προσωπικά, φίλε, με καλύπτει. Δηλαδή και για 2-3-4 χρόνια να μην πάρει, να μην χαλάσει πολλά λεφτά. Δηλαδή και πωλήσεις και τέτοια να κάνει που κάνει πωλήσεις. Εντάξει, θα είμαι, εντάξει, οκ. Πάω πας. Λοιπόν,
1: θα κατέβεις.
2: Αλλά πες μου.
1: Θα κατέβεις καθόλου.
2: Ναι, ο Θεός με Θεού θέλοντος τη Δευτέρα.
1: Μπράβο.
2: Κατεβαίνω, ναι. Λοιπόν, τώρα για το Μουντιάλ. Τρία πραγματάκια. Ένα που μου έχει... πιστεύω ότι βλέπω μια διαφορά, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι γίνεται λίγο πιο αντρικό το άθλημα πάλι. Τι μου φαίνεται.
1: Ότι αφήνουνε μαρκαρίσματα για τέτοια.
2: Ναι, ρε φίλε, γίνεται λίγο πιο αντρικό. Ναι. Πάλι. Δηλαδή το είχαμε κάνει πολύ μιμουάπ. Κατάλαβες τώρα.
1: Εντάξει, τώρα έχουν μπει όλες οι επαφές. Ειδικά στην Ελλάδα για να μην υπάρχουν συνέχεια διαμαρτυρίες. Άμα υπάρχει μια επαφή, τη δίνουν κατευθείαν. Ας που μπορεί, ας πούμε.
2: Είναι πιο αντρικό, συμφωνεί.
1: Δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζει έτσι. Εγώ λέω. Και λάθη πάλι θα γίνουν, αλλά. Έχουν αποφύγει τα παιχνίδια.
2: Είναι πιο δυνατό το παιχνίδι, φίλε. Είναι πιο δυνατό. Πια πάλι
1: είναι πιο δυναμικό, ναι. Είναι πιο δυναμικό, συμφωνώ.
2: Ναι, αυτό. Λοιπόν, και ένα άλλο μπαμπάμ, γιατί αυτό το σπίτι. Ποιες ομάδες έχουν προκαλέσει έτσι καλή...
1: Δεν τις έχω δει όλες, αδερφέ. Δηλαδή, εγώ Αμερική δεν έχω δει.
2: Αμερική, φίλε, την έχω δει. Είναι πολύ ταχυδυναμική ναι. ομάδα.
1: Ναι,
2: και δεν... πολύ ποιοτική παίκτες.
1: Mm-hmm. Αλλά δεν την έχω
2: και
1: δει.
2: Και ο Καναδάς, ο Καναδάς με την Αμερική μοιάζουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Ποια
1: ναι.
2: είναι η διαφορά, όμως. Έχουν τελειώματα οι Αμερικάνοι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, οι Καναδείς, εγώ πώς το βλέπω, έτσι, μπορεί να κάνω λάθος. Δηλαδή οι Αμερικανοί, οι Καναδοί θα κάνουν ευκαιρίες, αλλά δεν θα, τα τελειώ, δεν θα τελειώσουν τη φάση. Ενώ οι Αμερικανοί, ρε φίλε, θα την τελειώσουν τη φάση. Έχουν τους παίχτες.
1: Mm-hmm.
2: Και την άλλη ομάδα, φίλε, το Μεξικό. Έχω πάθει πλάκα.
1: Ναι. Πολύ.
2: Πολύ κομπακτ ομάδα, φίλε. Είναι λες και βλέπω 11 πινέδα μαζί. Τόσο πολύ. Πολύ δυνατή ομάδα, φίλε. Πολύ δυνατή ομάδα και... Θα είναι πολύ δύσκολο το έργο της.
1: Τι αποτελεσματική. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, βάλε δύο γκολάρες, σουτάρες.
2: Ναι, δύο γκολάρες, φίλε, και στο πρώτο που είδα, γιατί ήταν πολύ αργά και εδώ στην Αγγλία, δηλαδή ήταν 4 ώρα το πρωί, δεν μπορούσα να κάτσω. Ενώ τα άλλα, ξέρεις, ήταν 12 η ώρα Αγγλίας, 1 η ώρα Αγγλίας, 2 η ώρα Αγγλίας και γυρνάω από τη δουλειά και κάπως τα βλέπω, ξέρεις, κανένα μικρό και τέτοια για ολόκληρο το μάτς. Αλλά, φίλε, με τα highlights που είδαμε το κουαδόρ, το κουαδόρ δεν έκανε τίποτα, φίλε. Τους έπνιξαν οι άλλοι. Πραγματικά τους έπνιξε το Μεξικό.
1: Γιώργη μου, πρέπει να κλείσω γιατί φτάσαμε στο τέλος.
2: Ναι. Λοιπόν, καλό ταξίδι, καλά περάσει.
1: Να είσαι καλά,
2: Μωρή μου. Λοιπόν, και καλό ξημέρωμα, παιδιά, σε όλους.
1: Γεια σας, Γιώργη μου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τώρα με μένα στούντιο, τέλη Ιουλίου. Θα γυρίσει ο Ολυμπιακός από την προετοιμασία, τότε. Λοιπόν, να είστε καλά, περνάτε όμορφα, να περνάτε όμορφα. Αύριο με Κώστα Μιαούλη, εγώ με το Διονύση θα βγούμε το τηλέφωνο. Λοιπόν, να είστε και πάλι να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα.